Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά περίεργος και όντως μπήκα σε web κάμερα και βλέπω το πλοίο που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι στην Τήλο. Ναι, όντως είναι στην Τήλο. Είναι το Δωδεκάνησος Express, το οποίο είναι άγκυρο βολημένο στο λιμάνι της Τήλου. Και το λέω αυτό γιατί ήταν να φύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα και να μεταφέρει 270 επιβάτες προς την Ρόδο. Υπήρξε ένας έλεγχος της λιμενικής αρχής και διαπίστωσε ότι το πλήρωμα είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, γιατί υπήρχε μια καταγγελία από σωματείο, από ό,τι φαίνεται ναυτεργατών, και διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας και αφορούσε συνολικά το πλήρωμα και όχι μόνο τον κυβερνήτη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες που υπάρχουν, η διακοπή του δρομολογίου προκάλεσε ιδιαίτερη μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν στο λιμάνι, κάποιοι ενδεχομένως να βγήκανε, γιατί έμεινε από τις 7 παρά 20, ήταν να φύγουν σε 7, τώρα είναι νύχτα, ενδεχομένως θα γυρίσει ο κόσμος στο πλοίο και θα αναχωρήσουν τα ξημερώματα λίγο μετά τις 6, ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί σας λέω και πάλι, αυτός είναι ο νόμος, είναι ο προεδρικό διάταγμα 381 του 2001. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες κυρώσεις από ό,τι φαίνεται, χωρίς να ξέρω εγώ ποιος είναι. Ο κανονισμός λέει πάντως 8ωρο, χωρίς να παραταθεί, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν έως 11 ώρες αν υπάρχει κάποια θαλασσοταραχή ή όχι, έτσι. Και 14 ώρες ανάπαυση. Να δούμε.

0: 11 άτομα συνελήφθησαν σε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για εγκληματική οργάνωση, όπως την αναφέρουν, με κακουργηματικές απάτες, όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, και φοροδιαφυγή σε βάρος του ΕΦΚΑ. Για τουλάχιστον 13 χρόνια, από το 2013, δραστηριοποιούνταν με ένα δίκτυο 29 εταιριών, με εικονικές ουσιαστικά εταιρείες και αχυράνθρωπους, και προχωρούσαν σε απάτες και νομιμοποίηση εσόδων. Η συνολική ζημιά, από ό,τι φαίνεται, που έχει προκαλέσει η οργάνωση αυτή, που από ό,τι φαίνεται αρχηγικό μέλος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης, ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του κόμματος Λάος, ξεπερνά τα 5.300.000 ευρώ και είχαν πραγματοποιηθεί και αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κλήθηκαν να καταθέσουν μάρτυρες πολλοί καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον Φίλιππα Καμπούρη. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και θα πούν ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες που είχαν άγνοια και νόμιζαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και δεν ήταν ασφαλισμένοι ποτέ.
1: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Όλοι θα αποδείξουμε. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
2: Με χειροπέδες και χωρίς να καλύπτει το πρόσωπό του, ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια.
1: Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
2: Κατηγορείται για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα.
3: Σε κάποιες εταιρείες ήταν ενδεχομένως κάπου από ανής εταίρους, δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ.
4: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
2: Μαζί του, ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγήθηκαν 10 ακόμα άτομα. Η σύζυγός του, που εντάσσεται στα αρχηγικά μέλη, εξυλλογιστές και επιχειρηματίες και 3 αχυράνθρωποι.
5: Για μένα πρόκειται για μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών που θα είχε μια αξία αν ήταν Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
2: Σύμφωνα με την έρευνα, περί τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ζημία σε ΕΦΚΑ και ΑΔΕ. Ενώ εκδόθηκαν παρανόμως 2 εκατομμύρια ευρώ σε τιμολόγια.
6: Θα δουν ότι οι πολίτες είμαστε ενωμένοι, γινόμαστε μία γροθιά και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα.
2: Έτσι ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα από το μακρινό 2013. Τα μέλη του άνοιγαν επιχειρήσεις, δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν ο κλοιός στένευε, ίδρυαν εικονικές εταιρείες με μπροστινούς αχυρανθρώπους.
7: Για βάλε λίγο ηχό.
2: Είχαν ιδρύσει 29 επιχειρήσεις. 18 από αυτές δεν είχαν ποτέ προσωπικό. 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό και πολλές άλλες είχαν κοινές διευθύνσεις και τηλέφωνα. 3 από αυτές τις εταιρείες δήλωναν εκ περιτροπής μισθούς που δεν λάμβανε ποτέ μια εργαζόμενη. Η 48χρονη, η καταγγελία της οποίας άνοιξε τον δρόμο στην έρευνα των αρχών, μίλησε στο Μέγκα.
8: Εγώ είχα απόλυτη ανάγκη για δουλειά, γιατί είμαι χωρισμένη με 2 παιδιά, τότε ανήλικα, και έπρεπε οπωσδήποτε να λύσω το διαπεραστικό μου πρόβλημα. Και αναγκάστηκα να δουλέψω μαζί του.
2: Εάν και είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ, εμφανιζόταν να λαμβάνει υπέρογκα ποσά που δεν κατέληγαν ποτέ σε εκείνη. Το 2023 έλαβε 6.000, με το κύκλωμα να δηλώνει πάνω από 19.000. Το 2024 πήρε 2.350 και τις δήλωσαν σχεδόν 21.000. Ακόμα και το 2025, που πλέον ο Φίλιππος Καμπούρης την είχε απολύσει και δεν πήρε ούτε ευρώ, είχαν δηλώσει πάνω από 10.000 ευρώ.
8: Τρελάθηκα. Δεν το περίμενα. Μίλησα μαζί του. Του λέω, έχει γίνει λάθος, πρέπει να μου το διορθώσεις. Μου λέει, θα το κοιτάξουμε. Και φυσικά δεν το κοίταξε ποτέ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν δηλώσει μια εικονική διαφημιστική εταιρεία ως υποκατάστημα σε ένα κέντρο νυχτερινής διασκέδασης που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην Οδό Πειραιός. Το κατάστημα αυτό τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Πλήθος γνωστών τραγουδιστών που είχαν εμφανιστεί στα νυχτερινά μαγαζιά του κυκλώματος κατέθεσαν ως μάρτυρες στις αρχές. Ακόμη και στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που προεδρεύει, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να μην είχε δηλώσει ποτέ εργαζόμενους.
9: Δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις σκότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε λοιπόν τα πίτουρα σκότες. Και θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει, στα λίμματα.
2: Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή.

0: Η ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, θα διερευνήσει το ενδεχόμενο αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να είχαν πληρωθεί και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα αυτά τα εισοδήματα, δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, δεν δηλώθηκαν, υπάρχουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. Και εδώ μιλάμε και για φοροδιαφυγή, έτσι. Γιατί ακούσαμε τον δικηγόρο του Φίλιππου Χαμπούρη να μιλά ότι απλώς δεν έδωσε κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ. Θα το δούμε αυτό, θα περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 8 του μήνα, μέχρι την Κυριακή έχουν 3 μέρες όπου να περάσουν στον εισαγγελέα να απολογηθούν. Και πάμε στο άλλο θέμα που είχε απασχολήσει, γιατί πολλά ακουστήκανε σήμερα, πολλά ακουστήκανε και σε παρέες και σε φίλους συζητούσαν, ήμουν αυτικός μάρτυρας που συζητούσαν αυτό που γίνεται με τους δύο αγαπημένους, τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι λίγες ώρες μετά το τετρασέλιδο δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα, η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η Άννα Βύση, η αγαπημένη τραγουδίστρια, έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα προηγήθηκαν τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και μιλά για μια οικονομική διαφωνία, απειλές, ψυχολογική πίεση και μια σχέση που, όπως λέει, δεν βλέπει πια με τον ίδιο τρόπο. Σκληρά. Πολύ σκληρά λόγια. Είναι μια αντιπαράθεση, δημόσια αντιπαράθεση, που πλέον περνά σε ένα νέο ιδιαίτερα προσωπικό κεφάλαιο. Κακό αυτό, γιατί δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτές οι αντιπαραθέσεις σε προσωπικό κεφάλαιο. Και η τοποθέτηση της Άννας Βύση δεν περιορίζεται στην οικονομική διαφωνία που βρίσκεται μόνο στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης. Η Άννα Βύση περιγράφει σειρά γεγονότων που σύμφωνα με την ίδια προηγήθηκαν της συναυλίας και υποστηρίζει ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ψυχολογική πίεση λίγο πριν από μια από τις σημαντικότερες, να το πούμε έτσι, στιγμές της καριέρας της. Πόσα χρόνια καριέρα, 50 χρόνια καριέρα έχει, πόσα, 49. Όπως λέει στο δελτίο τύπου που απέστειλε, εσύ μιλάς για συντριφή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έτσι ξεκίνησε την απάντησή της. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
2: Κόντρα σε κάθε λογική πηγαίνουν Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας.

0: Μετά από 40 χρόνια κοινής επαγγελματικής πορείας, κοινής ζωής, το ζευγάρι των μεγάλων επιτυχιών συγκρούεται και από την αποθέωση στο ΟΑΚΑ φτάνει έως τα δικαστήρια.
1: Έγιναν προσπάθειες να υπάρξει μια συνεννόηση εκτός δικαστηρίων και με υπετιότητα του κυρίου Καρβέλα απέτυχαν. Από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται, θα προσφέρουμε στη δικαιοσύνη.
2: Σε αυτή τη φάση δεν θέλει να μιλήσει ο Νίκος. Θα μιλάει μόνο με τον τρόπο που επιθυμεί εκείνος. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο ευαίσθητα.
3: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε.
0: Η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι του δημοφιλού ζευγαριού έφτασε όταν οι οικονομικές διαφορές για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ οδήγησαν σε μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική κρίση. Για συντριβή μίλησε ο Νίκος Καρβέλας,

0: Όχι οικονομική διαφωνία ή ότι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν το γνώρισα ποτέ.
1: Δημιουργός, όπως υποστηρίζει η Άννα Βύση, ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό ως αμοιβή, απειλώντας να τεινάξει τη συναυλία στον αέρα.
0: Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

0: παρουσίασαν ως τελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή.
1: Ο κύριος Καρβέλας είχε μια ιδιαίτερη συμφωνία με την Ανατυπίση, η οποία είναι πολλά χρόνια. Από κάθε συναυλία που θα γίνεται και εφόσον υπάρξουν κρέη, υπάρξουν συγγνώμη κέρδη, 50-50 θα μοιράζονται τα κέρδη.
2: Και την ημέρα της συναυλίας το σκηνή έσπασε με την απουσία του Νίκου Καρβέλα.
0: Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση ότι ναι, ήταν ενήμερη.
2: Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου. Μάλιστα με τη δέσμευση ότι δεν θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ προς αποκατάσταση της αλήθειας δηλώνει ότι έχει καταβάλει το ποσό των 250.000 ευρώ στον Νίκο Καρβέλα ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση του ποσού.

Κράτησα αυτό που άκουσα στο ρεπορτάζ της Μάνιας Αλβιζάτου. Ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτή η δημόσια τοποθέτηση νομίζω ότι ανεβάζει σημαντικά τους τόνους. Και είναι μια ήδη έντονη αντιπαράθεση, καθώς η τραγουδίστρια δεν απαντά μόνο στις αιτιάσεις του Νίκου Καρβέλα, αλλά περιγράφει μια βαθιά προσωπική ρήξη, από ό,τι φαίνεται, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συνδέθηκαν για δεκαετίες. Αυτό το που θα πάμε κόντρα και όπου βγει, ίσως ήταν και ένα τραγούδι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πίσω από αυτή τη διαμάχη για μια συναυλία, για μια οικονομική διαφωνία, βρίσκεται μια πολύχρονη σχέση που μακάρι να διαψευστώ, έτσι. Έχει φτάσει ένα σημείο περίεργης καμπής. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, γιατί δεν μας πέφτει λόγος. Προχωράμε.

0: Mega News 104,6, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση για σας που θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στη χώρα και όχι μόνο. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στην ρύθμιση του ήχου εννοείται. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp, γράφετε 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Και πάμε στο δίκαιο του εργοδότη που έσπευσε να υπερασπιστεί η Ευρωβουλευτρία της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη σε συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Με αυτή την άκερη τοποθέτηση υπήρχαν αρκετά σχόλια και θα δούμε. Θα δούμε ή μάλλον θα ακούσουμε το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και θα πούμε κι εμείς κάτι παραπάνω.
1: Δεν σταματούν οι αντιδράσεις των κομμάτων για την υπεράσπιση από την κυρία Ελεονόρα Μελέτη των εργοδοτών που υφίστανται μπούλινγκ από εργαζόμενους, όπως είπε στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την Εργατική Καταπίεση.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Μετά τα αιχμηρά και ηρωνικά σχόλια της Ελλάς, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρασε στην αντεπίθεση και με ανάρτησή της αναφέρει ότι οι εργοδότες είναι και εκείνοι που έχουν μικρομεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις.
3: Μη θίγεστε λοιπόν τόσο πολυμερική. Όταν μιλάμε και για τους εργοδότες, θα μιλήσω τη γλώσσα σας και θα σας υπενθυμίσω πως εγώ τουλάχιστον είμαι δικαιωματίστρια για όλους.
1: Είναι συνέχεια της κρυφής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας με κλείσιμο του ματιού στους μικρομεσαίους, σημειώνουν από την αντιπολίτευση, με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει την πρόταση για κόφτη στους 2 μήνες του επιδόματος ανεργίας.
4: Αυτό κάνουν οι ευρωβουλευτές. Οι εργοδότες εκβιάζονται από τους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Εκεί το ψηφίσανε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι σοσιαλιστές και οι ευρωβουλευτές της αριστεράς.
6: Η δεξιά της Ευρώπης και της Ελλάδας δεν έμεινε στα λόγια όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστεί το δίκαιο του εργοδότη. Περισσότερες εγγυήσεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο.
7: Μετατρέπετε τους ψυχικά ασθενείς εργάτες σε πελάτες για την αγορά που στείνεται μεθοδικά με δίκτυο ιδιωτών και ΜΚΙΟ. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
1: Η κυρία Μελέτη στην ανάρτησή της χαρακτηρίζει αστείο το γεγονός ότι ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάδας Διονύσης Τεμπονέρας θεωρεί εργοδότες μόνο του CEO πολυεθνικών, λέγοντας ότι και αυτοί είναι υπάλληλοι, απλά υψηλόβαθμοι.

Και επειδή πρέπει να είμαστε εντάξει με όλους και όλα, αργά το βράδυ η κυρία Μελέτη έκανε μια νέα ανακοίνωση, μια νέα ανάρτηση και λέει ότι τα γεγονότα είναι σαφή και η παραποίηση επίσης, υπογραμμίζοντας πως η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή της αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε. Να σας πω 2-3 πράγματα για την ανακοίνωση. Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως αντίπαλος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζομένων και, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία. Η έκθεση υπερψηφίστηκε από σοσιαλιστές αριστερά, πράσινους και φιλελεύθερους. Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση επίσης. Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε τον ρόλο μου και τον ρόλο μου σε αυτήν. Αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρόμενα και τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα αποκλείει από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι καθήκια. Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονίδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι όμως έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν τα ή την προπαγάνδα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει δεοντολογικά και ευχαριστώ προκαταβολικά και όσους θα το πράξουν. Ελεονόρα Μελέτη.

Καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα σε όσους ξυπνήσατε τώρα για να πάτε στη δουλειά σας, σε όσους ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, σε όσους επιστρέφετε στο σπίτι σας από δουλειά, καλή ξεκούραση και να σας πω ότι είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου καθώς και στην επιμέλεια της μουσικής. 211-016-1046 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας, σε μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, παπάκι, meganews1046.gr. Θα κάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο, μήπως και μιλήσουμε με την Τίλο, με κάποιον από τους επιβάτες, αν και πιστεύω ότι, επειδή θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα, καθώς μου ήρθε και μήνυμα πριν από λίγο, για αυτό που γίνεται κάτω, θα προσπαθήσω μήπως και βρω κάποιον από τους επιβάτες, γιατί 3,5 ώρα τώρα μάλλον θα κοιμούνται οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο. Και το λέω αυτό γιατί, πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα, έστειλε μήνυμα η εταιρεία και έκανε λόγο για μια ανεξήγητη και εκδικητική παρέμβαση του λιμεναρχείου Τίλου, προσθέτοντας ότι κατόπιν εντολής του Λιμεναρχείου Ρόδου και παρέμβασης του Υπουργείου, το 12ο Εξπρές θα συνεχίσει το δρομολόγιο του με νέο πρόγραμμα. Ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι ώρες ήταν 23:50, Τίλος, να φύγει δηλαδή, Χάλκη 0:35, Σύμη 1:40, Ρόδος 2:30. Για διευκρινήσεις σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις ανωτέρω αρχές, ανέφερε η εταιρεία, και οι επιβάτες ενημερώθηκαν από το λιμεναρχείο πως το πλοίο τελικά θα αναχωρήσει 8:40 το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή έφτασε 7:20, έτσι, 19:40, και 14 ώρες μετά, από ό,τι φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, 8:40 το πρωί. Ναι, δεν κάνω λάθος. 14 ώρες μετά.

Δεν έχουμε αναφερθεί και πάρα πολύ σε ότι στη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ρούμπιο και από ό,τι φαίνεται η σχέση της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Έτσι φαίνεται, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο πυλώνα σταθερότητας, αλλά είναι μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, αλλά και του αραβικού κόσμου, ενώ ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε πως είχε την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία σε ένα τόσο ιστορικό σημείο και δεν περίμενε ότι θα είχε αυτή την δυνατότητα και υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών αναπτύσσεται με τρόπους που είναι αμοιβαία επωφελής.

Και πριν πάμε σε αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν στη χώρα μας, όπως τέτοια ώρα κάθε ημέρα ή κάθε νύχτα, σας λέω για κάποιες απίστευτες καταστάσεις που έρχονται αντιμέτωποι είτε οι αστυνομικοί είτε οι πολίτες, να διαβάσουμε λίγο το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί έχει σημαντικά πράγματα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γέρα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας Ουάσιγκτον, η συμβουλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου και συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προφανώς.

Τι θα ισχύσει το 2027? Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο? Τι συμβαίνει με τις τριετίες και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς? Πίνακας με αναλυτικά παραδείγματα. Αύξηση 3,9 στους μισθούς, 2,8 στις συντάξεις. Σοβαρά, πάρα πολύ σημαντικά. Μεγάλη αύξηση, 3,9 είναι τεράστια αύξηση. Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ενώ ξεπούλημα οι αγορές των ομολόγων σε νευρική κρίση και ακίνητα δημοσίου. Το σύνεθισίον ανήκει στο σωτηρία.

Νόμπελ χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα. Και στο ένθετο ομάδα, το μεγάλο αντίο όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Και στο συναυλία, τα ροκ κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Γιοκαρίνης, Ζιόγαλας, Παπαδόπουλος, Φάμελος μιλούν στα νέα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι ο Αλκέτρι Τζάι έχει διαφύγει στην Αλβανία ή το Κόσοβο, την ώρα που οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά το περιστατικό στην Ανατολική Αττική, και αναφέρομαι στους πυροβολισμούς που είχαμε έξω από ένα beach bar. Η νέα τροπή δίνει μια αποκαλυπτική κατάθεση υπαλλήλου δήμου της περιοχής, ο οποίος τα ξημερώματα που κινούνταν μαζί με το γιο του με κατεύθυνση προς το Σούνιο, περιέγραψε στις αρχές ότι ήρθε αντιμέτωπος με ένα μαύρο SUV, το οποίο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, κάνοντας ελιγμούς, ζιγζακ. Το όχημα, παρότι ήταν συμβατικό, έφερε ενεργοποιημένο αστυνομικό φάρο, δίνοντας την εντύπωση πως ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Όταν ο υπάλληλος προσπέρασε το ύποπτο αυτό SUV, οι επιβαίνοντες άνοιξαν ξανά το φάρο, αναγκάζοντάς τον να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Τότε, ένας από τους επιβάτες απευθύνθηκε στον οδηγό μέσω μεγαφώνου, φωνάζοντας τη φράση «Μπες μέσα και φύγε». Η κατάσταση λίγο μετά κλιμακώθηκε, όπως λέει ο μάρτυρας, καθώς το SUV πλησίασε το όχημά του και ο συνοδηγός κατέβασε ένα παράθυρο και απείλησε ευθέως τον υπάλληλο και το γιο του, σημαδεύοντάς τους με όπλο. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή της Αναβίσου. Ο πατέρας και ο γιος ενημερώθηκαν λίγο αργότερα για το συμβάν στην Αναβίσο και συνέδεσαν αμέσως τα κομμάτια του puzzle, όπως λένε, και κατάλαβαν ότι οι ένοπλοι που τους απείλησαν ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα με τον Βαρυπινίτη, συνειδητοποιώντας αμέσως στις αρχές. Ο Ριτζάι, να θυμίσουμε, ότι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Ντομοκόου, ωστόσο φέρεται, λέω πάντα, να εμπλέκεται στη συμπλοκή με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar. Αυτό, στην Ανάβησο. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομική φέρεται να διαπίστωσαν ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο ήταν και ο Ριτζάι. Μετά την επιστροφή του, την μη επιστροφή του στις φυλακές Ντομοκού, σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε και αντιλαμβάνεστε ότι ενημερώθηκε η αστυνομία και άρχισε την αναζήτηση. Έχουν λάβει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί και θεωρούν ότι μπορεί να έφυγε εκτός Ελλάδος. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ότι δεν φαίνεται να ισχύει το SUV, καθώς ένα όχημα το οποίο διέφυγαν τότε στο επεισόδιο είχε βρεθεί στο Χαϊδάρι, και δεν φαίνεται να ισχύει αυτό το περιστατικό με το SUV που σας ανέφερα νωρίτερα με τον συγκεκριμένο μάρτυρα που ήταν με το γιο του. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και την απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο Αλκέτρι Τζάι, είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από τις φυλακές Ντομοκού από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου του 2026, επιστρέφοντας κανονικά. Η τελευταία του άδεια έληξε, αλλά δεν επέστρεψε.

Καλό ξημέρωμα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας, για το τι συμβαίνει στους δρόμους στην Αθήνα. Ήρεμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ήρεμα τα πράγματα μετά την χθεσινή δύσκολη μέρα, αλλά και την σημερινή. Μέχρι τις 6 το πρωί που υποτίθεται ότι θα είναι τα μέτρα, γιατί κάποιοι δεν θα μπορούν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους σε κάποια σημεία που είναι το κεντρικό ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η Αμερικανική, πώς το λένε, οι δημοσιογράφοι, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και γενικότερα η αποστολή η Αμερικανική. Μέχρι τις 6 είναι τα μέτρα της αστυνομίας, σιγά σιγά θα αρχίσουν να δίνονται οι κομμένοι δρόμοι σε κυκλοφορία, θα μπορούν να επιστρέψουν τα αυτοκίνητα, να σταθμεύσουν οι πολίτες κάτω από τα σπίτια τους. Όλα πήγαν καλά. Χθες το βράδυ είχαμε στις 6 το απόγευμα, παρά την απαγόρευση, τουλάχιστον 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο της Ελευθερίας, πραγματοποιώντας πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία, χωρίς βέβαια να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Είχαμε 8 προσαγωγές. Και όχι ότι δημιούργησαν επεισόδια, γιατί δεν είχαμε κανένα απολύτως επεισόδιο. Όπως σας είπα, 6 το πρωί θα αρχίσει σιγά σιγά η Αθήνα να παίρνει και πάλι την κανονική της μορφή. Χωρίς προβλήματα, ευτυχώς χωρίς προβλήματα. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981041046 ή Mega News 104,6. Τηλέφωνο 211 016 1046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail γράφετε studio papaki meganews 104,6.gr ή 1046.gr.

Και πάμε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στην Αθήνα αλλά και στη χώρα ολόκληρη. Είχαμε έναν άγριο καυγά στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ιερά Οδό, όταν ένας οδηγός επιτέθηκε σε άλλον οδηγό με τσεκούρι, παρακαλώ. Στις 11 και 10 το πρωί στην συμβολή των οδών Ιεράς Οδού και Σπύρου Πάτση. Γιατί όμως. Ο καυγάς ξέσπασε ανάμεσα σε ένα 55χρονο επαγγελματικού βαν και έναν 49χρονο οδηγό αυτοκινήτου, Ιωταχή. Αιτία του τσακωμού. Ποιος έχει προτεραιότητα. Πάμε καλά. Είμαστε καλά. Λόγο στο λόγο, κατέβηκε ο 55χρονος, έβγαλε τσεκούρι και άρχισε να απειλεί ανοιχτά το 49χρονο. Ανοιχτά. Μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε πολίτες που είχαν κατέβει κάτω προσπαθώντας να τους χωρίσουν. Χρησιμοποίησε μάλιστα το τσεκούρι, χτυπώντας 2-3 φορές το όχημα του αυτοκινήτου. Το όχημα του 49χρονου. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, όπου και ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση νομοθεσίας, περιόπλων αλλά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι τώρα, ποιος έχει προτεραιότητα, βγαίνεις έξω με τσεκούρι, κυνηγάς στο δρόμο τον 49χρονο, τον άλλον οδηγό που δεν τον ήξερες ποτέ, δεν τον είχες συναντήσει ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ στη ζωή σου. Και βγάζει τσεκούρι. Πας να το χτυπήσεις, τον απειλείς. Εσείς, ηρεμήστε λιγάκι, εσείς. Ηρεμήστε, κάθε μέρα διαβάζουμε πράγματα και θα συνεχίσω, δεν το σταματήσω εδώ. Γιατί στην Κρήτη, άλλο, αυτό κι αν είναι, σε τρελαίνει. Είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ ανηλίκων. 12χρονος μαθητής γυμνασίου κατήγγειλαν με τους γονείς τους ότι το παιδί αυτό βίωσε έναν τεράστιο εφιάλτη. Και τι λέω με αυτό. Ο ανήλικος, ο οποίος είχε γεννηθεί το 2014, δέχτηκε την επίθεση από ομάδα συμμαθητών του 12 χρονών. Για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχει πει ούτε στη μαμά, ούτε και στην αστυνομία. Ξεκίνησε μέσα στο σχολείο και φέρεται, όταν βγήκαν έξω, πλησίασε μια ομάδα το 12χρονο και άρχισαν να τον χτυπάν και να τον βρίζουν. 20 μέτρα από το κτίριο του σχολείου άρχισαν να τον χτυπάνε στο κεφάλι και στο σώμα, και την ίδια ώρα ένας άλλος ανήλικος κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό και φέρεται να το ανήρτησε το σχετικό υλικό αμέσως σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις έγινε η καταγγελία, οι αστυνομικοί πήγαν και συνέλαβαν 3 άτομα, όπου συνελάβαν και τους γονείς. Μιλάμε για 8 γονείς. 8, συγγνώμη, 5 γονείς και 3 παιδιά. 8 συλλήψεις. Γιατί να μπαίνουν στη διαδικασία τώρα οι γονείς, τα παιδάκια, να συλλαμβάνονται και να φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν βλέπουμε τι γίνεται, εσείς. Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω.

Και πάμε και στην άλλη τρέλα για να κλείσουμε, να πάει τέσσερις, για να σας πω τις τρέλες που γίνονται στην Αθήνα και σε ολόκληρη τη χώρα. Μία 37χρονη συνελήφθη από την αστυνομία στη Χαλκίδα μετά από επίθεση σε 23χρονη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Την τραυμάτισε με φαλτσέτα και της έκοψε και τα μαλλιά. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, αργά το βράδυ της Τρίτης, στην Χαλκίδα, όταν η 37χρονη υπήκος Αλβανίας πήγε στο σπίτι της 23χρονης συντρόφου του πρώην σύζυγου της. Οι δύο γυναίκες αρχικά διαπληκτίστηκαν, γιατί έχουν προσωπικές διαφορές ουσιαστικά, και η κατάσταση ξέφυγε από την σωματική έτσι, αντιπαράθεση. Η 37χρονη από την Αλβανία, υπήκος Αλβανίας, επιτέθηκε με επάνω στην 23χρονη, κατά της 23χρονης, με φαλτσέτα, της προκάλεσε τραύματα στα χέρια και φέρεται να τη χτύπησε στο κεφάλι, να την τράβηξε και να την έσυρα τα μαλλιά και στη συνέχεια τη χτύπησε στο πάτωμα και με τη φαλτσέτα της έκοψε τα μαλλιά. Πριν αποχωρήσει από το σημείο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αφαίρεσε το κινητό της νεαρής γυναίκας. Η υπήκος Ρουμανίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες και οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν την 37χρονη και μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή της και το κινητό που φέρεται να είχε αφαιρέσει από την 23χρονη. Και επαναλαμβάνω, γιατί

Precious, α. The best mod. The best mod. Ωραιότατα, ωραιότατα. Ευαγγελία Κοβέως στην επιμέλεια της μουσικής και στην επιμέλεια του ήχου εννοείται. Δημήτρης Χαραστεφανής στο μικρόφωνο και μέχρι τις 6 το πρωί θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, την Ελλάδα και όχι μόνο.

Και πάμε σιγά σιγά προς την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό θα διατεθεί στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου και ανοίγει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Η έκθεση που θα συνοδεύει την τροπολογία, η αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές. Τα δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταφοράς και της ενίσχυσης, χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Και τονίζεται αυτό. Η τροπολογία κατατέθηκε χθες Τετάρτη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, θέρμανσης δηλαδή. Με βάση τη νέα διάταξη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Το ακριβές ύψος όμως δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Θα καθοριστεί με κία των Υπουργών Οικονομικών, των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, την οποία αξιοδοτούνται να εκδώσουν πριν τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά. Η τροπολογία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμογείς τόσο της περίοδου εφαρμογής πέραν της 31ης Οκτωβρίου όσο και των ποσών της επιδότησης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πριν και από το ΦΠΑ. Τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα δηληστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή τους κατόχους άδειας πολιτή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών λίτων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά προς τα πρατήρια, προς πολιτές πετρελαίου και τους τελικούς καταναλωτές. Εμείς αυτό περιμένουμε το ύψος επιδότησης ανά λίτρο, η οποία θα καθοριστεί από κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε όλοι για να δούμε πώς θα πάει. Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Εντάξει, εγώ δεν θα πω για όσα υπόθηκαν ούτε στην Πνίκα, ούτε στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε τι δώρα έκανε ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Ρούμπιο. Εγώ θα πω τι έκαναν μετά στο ξενοδοχείο που πήγαν και έφαγαν. Θα σας πω το μενού. Δηλαδή, η βραδιά έκλεισε με δείπνο που παρέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στο Μάρκο Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο του Συντάγματος. Επικοδομητικές συζητήσεις, ο κύριος Ρούμπιο τόνισε ότι είναι φίλος της Ελλάδας και αμέσως μετά πήγαν στο ξενοδοχείο και το μενού ήταν προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμαδάκια με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι γλυκό και υπήρχε γλυκό με αχλάδι. Έτσι, και ελληνικά κρασιά. Δεν ξέρω αν είναι χύμα ή όχι, αλλά ουσιαστικά ωραίο, ωραίο το δείπνο, το γεύμα. Ωραιότατο, μια χαρά. Ωραίο μενού, μια χαρά, μια χαρά.

Βέβαια να πω και στα αμερικάνικα, έτσι, στα δίκτυα, γιατί το Bloomberg και η Washington Post μίλησαν για ευρύτερες πολιτικές φιλοδεξίες. Αυτό διέκριναν πίσω από την ομιλία του Μάρκο Ρουμπίο στην Πνίκα. Αυτό λένε ο Bloomberg και η Washington Post. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρουν καλύτερα από μένα, εγώ δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι το μήνυμα του Μάρκο Ρουμπίου για την ισχύ και την αναγέννηση της Δύσης, αλλά και τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες, αυτά τις διέκριναν έτσι. Κατάλαβα πολύ καλά τι παίζει πίσω από την συγκεκριμένη ομιλία. Εντάξει.

Αλλά όπως και να έχει τώρα, επειδή έπαιξε σε όλα τα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο η εικόνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να μιλά με φόντο την Ακρόπολη. Είναι εκπληκτικό, έτσι, και στις 7 και 4 που άρχισε να πέφτει το σκοτάδι και λίγος ο φωτισμός πίσω και σιγά σιγά δυνάμωνε στην Ακρόπολη. Είναι εκπληκτική εικόνα. Εκπληκτική εικόνα. Και για πολλούς λόγους εκπληκτική εικόνα. Και για την ιστορία της χώρας, κυρίως.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη δύο περίπου ώρες. Μαζί μου θα είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για κάτι, μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για κάποια καταγγελία ή να μας πείτε τι γίνεται, γιατί είστε εσείς τα μάτια και τα αυτιά μας, γράψτε studio@meganews1046.gr.

14 ώρες θα παραμείνουν στο λιμάνι της Τήλου 270 περίπου επιβάτες, οι οποίοι ήταν να φύγουν στις 7 παρα 20 χθες το απόγευμα από το λιμάνι της Τήλου προς την Ρόδο. Τι έγινε? Μας πήρε κάποιος γύρω στη μία τη νύχτα μέσα από το καράβι και μας είπε ότι δεν επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, γιατί δεν ήξερε κιόλας ο άνθρωπος, δεν είχε φύγει ακόμα και είμαστε, λέει, εγκλωβισμένοι 7 ώρες εδώ μέσα. Το ψάξαμε λιγάκι και τελικά διαπιστώθηκε ότι έγινε ένας έλεγχος της λιμενικής αρχής και διαπίστωσε ότι το πλήρωμα είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί ο απόπλος του πλοίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέδωσε την αναστάτωση σε παρέμβαση του λιμεναρχείου Τήλου, την οποία χαρακτήρισε ανεξήγητη και εκδικητική. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και πράγματι ήταν οι περισσότεροι πολλές ώρες εργάζονταν μετά από καταγγελία ναυτεργατών. Οι κάποιοι ναυτεργάτες, ένα σωματείο ναυτεργατών έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία και έγινε η έρευνα στο πλήρωμα. Ήταν όλοι πάνω από 8 ώρες, γιατί μέχρι 8 ώρες είναι και μετά είναι 14 ώρες ανάπαυση, σύμφωνα πάντα με το Προεδρικό Διάταγμα 381 του 2001. Ο κανονισμός λέει 8 ώρες χωρίς να παραταθεί ούτε λεπτό, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν ο καιρός είναι κακός και είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Η εταιρεία έστειλε αργά το βράδυ, λίγο πριν τις 2, μάλλον λίγο μετά τις 2

ότι το πλοίο θα αναχωρήσει στις 8:40 το πρωί της Πέμπτης. Σκεφτείτε λοιπόν, πήγε 7:20, 16:40 δηλαδή, και φεύγει 8:40 το πρωί.

0: Οι πρώτες τοξικολογικές που έγιναν και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, χωρίς όλα αυτά να είναι βέβαια τα απόλυτα σίγουρα και δεν μπορούν να δώσουν συμπεράσματα, δεν μπορούν από μόνα τους να δώσουν συμπεράσματα, είναι ότι βρέθηκε η βενζοδιαζεπίνη. Μια ουσία που είναι κατασταλτική τελείως, είναι, χρησιμοποιείται κυρίως για να μας καταπραίνει τον οργανισμό και θα δούμε στην τοξικολογική διερεύνηση αν θα είναι μόνο αυτή η συγκεκριμένη ουσία και κάποια άλλα ευρήματα που είναι ούτως ή άλλως στο πρώτο στάδιο. Παραμένουμε και τις ιστολογικές βέβαια και να δούμε ποια ουσία εντοπίστηκε στον οργανισμό και ποια η συγκέντρωσή της, πόσο μεγάλη δηλαδή ήταν η συγκέντρωσή της. Θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, καθώς οι ειδικοί θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τις ουσίες που έχουν εντοπιστεί, τις συγκεντρώσεις τους, αλλά και, το σύνολο των ιατρικών δεδομένων. Και από ό,τι είχε δείξει αρχικά, μιλήσανε μάλιστα και για η ισχυμία του μυοκαρδίου. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και σιγά σιγά όταν βγουν και οι ιστολογικές που όπως σας είχα πει θα αργήσουν γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις ιστολογικές δεν είχε σύμβαση, δεν είχε ανανεωθεί η σύμβασή του, είχε τελειώσει 31 Ιουνίου και τώρα αυτή τη βδομάδα ορίστηκε ένας καθηγητής του ΕΚΠΑ που θα ξεκινήσει τις ιστολογικές αυτές εξετάσεις. Ας δούμε τις εξελίξεις που έχουμε και τις έρευνες στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη και ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τον φάκελο της δικογραφίας να παραμένει ανοιχτό στο ανακριτικό γραφείο, νέα πρόσωπα προσέρχονται να καταθέσουν ως μάρτυρες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα στο γραφείο του ανακριτή μπήκαν τρία νέα πρόσωπα. Η αναισθησιολόγος που εργαζόταν μαζί με την 56χρονη γιατρό και δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Live News, η αναισθησιολόγος φαίνεται πως κατέθεσε ότι με βάση τις γνώσεις της και με όσα συνέβαιναν όσο εκείνη ήταν στο ιατρείο και δεδομένων των απαγορευτικών της εταιρείας που κατασκεύασε τα μηχανήματα, δεν έπρεπε να γίνει μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, στα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν βενζοδιαζεπίνες, ουσίες με κατασταλτική, αγχολητική και υπναγωγό δράση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν φαρμακευτικές ουσίες όπως το Στεντόμ, το Ζάναξ και το Ντόρμικουμ. Στα ευρήματα εξετάζεται πλέον ο συνδυασμός με τα υπόλοιπα τοξικολογικά και ιστολογικά στοιχεία, καθώς και τα δεδομένα της έρευνας προκειμένου να αποσαφανιστεί ποια ουσία χορηγήθηκε, σε ποια ποσότητα και αν συνδέεται με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή. Οι αναφορές στη χορήγηση μέθης και η διερεύνηση της μυθοζαλάμης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κατηγοριών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη ουσία εμπίπτει στην νομοθεσία περί ναρκωτικών. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών στην υπόθεση Μαζωνάκη, αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις. Μάλιστα, τότε είναι που σχεδιάζει υπεράσπιση του 58χρονου την επόμενη κίνησή της.

0: και αποφυλάκησή του. Το αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου.
1: Τον εαυτό του στο κάδρο των ευθυνών τον έχει βάλει μόνο του ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Το έχουν καταθέσει όλες οι εργαζόμενες. Ακριβώς. Να πούν ψέματα σε σχέση με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου και να έχουν μια κοινή γραμμή, διότι το τονίζουν όλες οι εργαζόμενες ότι τους είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Σύμφωνα με την υπεράσπιση, έχει δρομολογηθεί και η αποζημίωση των εργαζομένων των δύο ιατρείων. Ενώ έχει καταγγελθεί και η σύμβαση μίσθωσης των χώρων, καθώς οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν μπορούν να ταπεξέλθουν στα λειτουργικά έξοδα. Στο ανακριτικό γραφείο, την Παρασκευή, θα βρεθεί η κόρη του προφυλακισμένου ζευγαριού, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις έχει υποβληθεί και η ίδια σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και μάλιστα με μέθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατατεθεί και βίντεο από την ιατρική πράξη.

0: Δεν ξέρω αν λέγεται ρήξη. Μάλλον ρήξη λέγεται, γιατί άλλα λέει ο γιατρός, ο 58χρονος γιατρός, άλλα λέει 56χρονη. Δεν τα βρίσκουν ουσιαστικά μεταξύ τους, ίσως λόγω των αποτελεσμάτων που υπάρχουν, αλλά και από τις ενέργειες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ανέκτησαν αρκετά μηνύματα, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα τα οποία είχαν σβηστεί, έχουν αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Έχει το αποτέλεσμα αυτό να μην στηρίζει πια ο ένας τον άλλον, όπως εμφανιζόντουσαν δηλαδή ότι στήριζαν ο ένας τον άλλον, ενώ ο 58χρονος γιατρός με την 56χρονη. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει κάποια αιτήματα από τον ίδιο τον γιατρό να δει, να διαπιστωθεί αν υπάρχει το όνομα Μαζονάκη στο κινητό του τηλέφωνο και αν υπάρχει η λέξη μέθη, αν έχει σβηστεί κάποιο μήνυμα, και τότε θα παραδεχτεί τα πάντα. Και αυτό ζητάει με έτοιμά του να ανοίξει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο δικό του κινητό τηλέφωνο. Ίσως είναι και αυτό μια προσπάθεια για να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε στο διαμέρισμα Παύλα Ιατρείο, όπου δεν είχε και καμία ταμπέλα απόξω, έτσι, δεν ήξερε κανένας. Τι είναι, όλοι πηγαίνανε στόμα με στόμα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και να δούμε για το ξέσπασμα του γιατρού.
1: Από την πλήρη στήριξη στην πλήρη αποστασιοποίηση, ένα σχεδόν μήνα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το άλλοτε αγαπημένο και επιτυχημένο ζευγάρι των ιατρών βρίσκεται πια σε απόλυτα υπερασπιστική διάσταση από το χέρι-χέρι στο πολυτελές ιατρείο της Καρνεάδου. Μέσα από τα κελιά τους φαίνεται πια πως ο καθένας σχεδιάζει την προσωπική του διάσωση. Ο 58χρονος παθολόγος δεν διστάζει πια να διαχωρίσει τη θέση του, αφήνοντας ακάλυπτη τη σύζυγό του. Ο ίδιος εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και υποστηρίζει πως δεν γνώριζε ότι θα γινόταν πλασμαφαίρεση και χορήγηση μέθη στο γνωστό τραγουδιστή. Με νέο αίτημά του στο ανακριτικό γραφείο, επιχειρεί να αποσπάσει διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πως μετά το άνοιγμα των ψηφιακών μέσων του δεν εντοπίστηκαν στις επικοινωνίες του αναφορές για μέθη αλλά και ενδείξεις διαγραφής ψηφιακού υλικού.
2: Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μου με κανέναν απολύτως στην οποία να αναφέρεται η λέξη μέθη ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχω διαγράψει ποτέ ούτε φωτογραφία, ούτε αναζήτηση, ούτε μήνυμα και ζητώ από την ΔΕΕ να το πιστοποιήσει.
3: Το κάνουν πολύ κατηγορούμενοι. Και μάλιστα σε πολλές υποθέσεις γίνεται κοινή συνενέση αυτό. Δηλαδή να παίρνει ένας το μεγαλύτερο βάρος όταν τα στοιχεία της δικογραφίας είναι περισσότερα κατά του άλλου. Γίνεται αυτό στην καθημερινότητα στις υποθέσεις.
1: Η πλασμαφαίρεση που έκανε 56χρονη στην κόρη τους και την οποία, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε ο προφυλακισμένος γιατρός, φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και επήλθε η απόλυτη ρήξη ανάμεσα στο ζευγάρι.
4: Το έκανε τέλη Αυγούστου την κόρη αυτό.
5: Γιατί έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της, θυμάσαι?
4: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Εμείς λείπαμε. Δεν είχαμε ανοίξει. Η ίδια η κόρη μου το έπαιρνε. Την είδα και ανοίξαμε, το έκανα.
1: Ο 58χρονος ισχυρίζεται μάλιστα πως την επίμαχη περίοδο που έγινε η πλασμαφαίρεση στην κόρη τους, εκείνος έλειπε εκτός Αθηνών.
6: Η 19χρονη κόρη είχε ανέκαθεν μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της, που φαίνεται απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση η ίδια χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας της. Θεωρώ δεν θα συμφωνούσε ούτε η ίδια σε κάτι τέτοιο. Σπάνια ανέφερε τη μαμά της και πάντα όταν μιλούσε για αυτή ήταν για να παραπονεθεί.
1: Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιπλέκουν το κουβάρι της σχέσης του ζευγαριού.
7: Προσπάθεια να χωριστούν οι δύο επαγγελματικοί χώροι είχε γίνει ήδη από το καλοκαίρι. Ο χώρος εντοπίστηκε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Μισθώθηκε, όμως δεν δόθηκε η άδεια ποτέ. Έτσι αναγκάστηκε 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου.
1: Ο 58χρονος υποστηρίζει πως σε καμία περίπτωση δεν είχε κοινό πελατολόγιο με τη σύζυγό του. Με τα νέα αυτά δεδομένα, ενδιαφέρον θα έχει αν το Σαββατοκύριακο οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί θα πραγματοποιήσουν ακόμα μία συνάντηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες το 24ωρο ζωντανή ενημέρωση, για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Ένας μήνας έχει περάσει όπως ακούσαμε. Σχεδόν. Παρά δύο μέρες. Παρά μία μέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και υπάρχει μια σημαντική αύξηση που καταγράφεται με τις καταγγελίες που φτάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο για ιατρικές θεραπείες και πρακτικές οι οποίες σύμφωνα με όσους τις υποβάλλουν ενδέχεται να αποκλίνουν από τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 αναφορές, αριθμός που έχει κινητοποιήσει τον Ιατρικό Σύλλογο και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας του υφιστάμενου ελεγκτικού μηχανισμού.

Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 241 κατατέθηκαν μέσω της πλατφόρμας MedWatch και ακόμη 77 υποβλήθηκαν απευθείας στον ιατρικό σύνολο. Μέρος των υποθέσεων πρόκειται να διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και άλλες στην περιφέρεια, ανάλογα βέβαια με την αρμοδιότητα. Οι πολίτες που προσφεύγουν στο σύλλογο ζητούν να διερευνηθούν εάν οι περιπτώσεις που καταγγέλουν αφορούν αδόκιμες θεραπείες ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 7 επιτροπές, προσέξτε το νούμερο, 7 επιτροπές για 16.500 φορείς και 28.500 γιατρούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι με το υφιστάμενο προσωπικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διαχείριση του τόσο μεγάλου αυξημένου αριθμού υποθέσεων. Είναι τεράστιος ο αριθμός των υποθέσεων για αυτές τις επιτροπές, τις μόλις 7.

Να το επαναλάβω λοιπόν, γιατί σήμερα λειτουργούν μόλις 7 τριμελείς επιτροπές ελέγχου, οι οποίες έχουν την ευθύνη εποπτείας περίπου 16.500 φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας και 28.500 γιατρών. Οι ίδιες επιτροπές καλούνται να διεκπεραιώνουν αδειοδοτήσεις, αλλαγές βεβαιώσεων λειτουργίας, επανελέγχους και δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν τη διερεύνηση καταγγελιών. Κάθε εβδομάδα απαιτούνται έλεγχοι σε περίπου 25 νέα ιατρεία. Και κατά τον Ιατρικό Σύλλογο, για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, απαιτείται λειτουργία τουλάχιστον 20 επιτροπών.

Ο Σύλλογος εκτιμά ότι οι καταγγελίες που χρειάζονται εκτεταμένη διερεύνηση πρέπει να αναλαμβάνονται από οργανωμένο κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, στελεχωμένο με εξειδικευμένους επιθεωρητές και με δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων και ευνηδιαστικών ελέγχων.

Και συνεχίζουμε τις ελλείψεις. Είδαμε και τις φυλακές γίνονται επεισόδια, είδαμε μαχαιρώματα, είδαμε σαφρονιστικούς υπάλληλους να λένε ότι δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε να χωρίζουμε με κίνδυνο της ζωής μας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα χθες στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, προκαλώντας εκ νέου αναστάτωση και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες που υπάρχουν, κρατούμενοι φέρεται να προκάλεσαν φωτιά σε συνολικά 5 κελιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε περισσότερα κελιά στο σοφρονιστικό κατάστημα. Άμεσα πήγαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, άνδρες της αστυνομίας, των ΕΚΑΜ, ειδικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού, αλλά και των κρατουμένων, έτσι. Μιλάμε τώρα για 5 κελιά να καίγονται απ' άκρη σ' άκρη. Από την πυρκαγιά, ένας κρατούμενος και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε μεταφορά του στο νοσοκομείο. Και η φωτιά τέθηκε αρκετά μετά υπό έλεγχο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν και άλλοι τραυματισμοί. Ο προβληματισμός όμως είναι ότι γίνονται συνέχεια τέτοιες καταστάσεις. Είναι ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι πρόκειται για το νέο περιστατικό πυρκαγιάς, γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε και το αντίστοιχο συμβάν. Υπάρχει επανάληψη τέτοιων περιστατικών και αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου προβληματισμό για αυτό που έλεγα νωρίτερα, για τις συνθήκες λειτουργίας και της ασφάλειας του, του σοφρονιστικού καταστήματος, και αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους όσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό, έτσι. Ουσιαστικά απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πρόληψης και πυρασφάλειας αφενός και περισσότερη σοφρονιστική υπάλληλοι.

0: Μετά το δελτίο του δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα, η εντολή είναι όλες οι διαφωνίες να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο δικηγόρος της Άννας Βύση στο Μέγκα. Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών πλέον έχει περάσει σε πολύ ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το οικονομικό σκέλος της συναυλίας στο ΆΚΑ, τις μεταξύ τους οικονομικές εκκρεμότητες και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών να αποτελούν τα βασικά σημεία της διαμάχης. Η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς η πλευρά της κυρίας Βύση εμφανίζεται πλέον αποφασισμένη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη για τις διαφωνίες που δεν μπορούν να επιληθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, που εξηγεί τα πάντα και τι ακριβώς έχει γίνει με το πάλε ποτέ αγαπημένο αυτό ζευγάρι.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
2: Κόντρα σε κάθε λογική πηγαίνουν Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας.
3: Μην

0: Μετά από 40 χρόνια κοινής επαγγελματικής πορείας, κοινής ζωής, το ζευγάρι των μεγάλων επιτυχιών συγκρούεται και από την αποθέωση στο ΟΑΚΑ φτάνει έως τα δικαστήρια.
1: Έγιναν προσπάθειες να υπάρξει μια συνεννόηση εκτός δικαστηρίων και με υπετιότητα του κυρίου Καρβέλα απέτυχαν. Από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται, θα προσφέρουμε στη δικαιοσύνη.
2: Σε αυτή τη φάση δεν θέλει να μιλήσει ο Νίκος. Θα μιλάει μόνο με τον τρόπο που επιθυμεί εκείνος. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο ευαίσθητα.
3: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε.
0: Η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι του δημοφιλού ζευγαριού έφτασε όταν οι οικονομικές διαφορές για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ οδήγησαν σε μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική κρίση. Για συντριβή μίλησε ο Νίκος Καρβέλας, για ντροπή ή αναβίση.
4: Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα, συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
5: Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο δυνηρό απ' όλα. Όχι οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν το γνώρισα ποτέ.
0: Ο δημιουργός, όπως υποστηρίζει η Άννα Βύση, ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό ως αμοιβή, απειλώντας να τεινάξει τη συναυλία στον αέρα.
5: Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

0: παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή.
1: Ο κύριος Καρβέλας είχε μια ιδιαίτερη συμφωνία με την Ανατυπίση, η οποία είναι πολλά χρόνια. Από κάθε συναυλία που θα γίνεται και εφόσον υπάρξουν κρέη, υπάρξουν συγγνώμη κέρδη, 50-50 θα μοιράζονται τα κέρδη.
2: Και την ημέρα της συναυλίας το σκηνή έσπασε με την απουσία του Νίκου Καρβέλα.
0: Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση ότι ναι, ήταν ενήμερη.
2: Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου. Μάλιστα με τη δέσμευση ότι δεν θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ προς αποκατάσταση της αλήθειας δηλώνει ότι έχει καταβάλει το ποσό των 250.000 ευρώ στον Νίκο Καρβέλα ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση του ποσού.

Αυτό που διαβάσαμε σήμερα ήταν ότι μετά τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Άννα Βύση ενημέρωσε τους μουσικούς ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη επαγγελματική στέγη. Καθώς οι προγραμματισμένες εμφανίσεις στο κέντρο το οποίο θα τραγουδούσε δεν θα πραγματοποιηθούν αυτό το φετινό χειμώνα. Και αυτή η ξαφνική απόφαση δεν μπορεί να είναι άσχετη βέβαια με την διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα, που έχει την πατρότητα ουσιαστικά, αλλά και τα δικαιώματα των περισσότερων τραγουδιών που έχει κάνει επιτυχία η Άννα Βύση. Όπως λένε χαρακτηριστικά, έπιασε τους μουσικούς και είπε: «Είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτόν τον χειμώνα κάτι για να τραγουδήσουμε ή να τραγουδήσω. Ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα». Και με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η επιστροφή της Άννας Βύσης στις πίστες της Αθήνας δεν αναμένεται πλέον για το Φεβρουάριο του 27, όπως είχε προγραμματιστεί τους προηγούμενους μήνες. Είναι κάτι και αυτό. Είναι κάτι. Να το πω εντελώς διαφορετικά. Όταν είσαι 40 χρόνια, πέραν από παντρεμένη που ήταν, που δεν μου πέφτει λόγος, το λέω ούτε κουτσομπόλικα, ούτε το λέω ως πολίτης, ως Δημήτρης Καραστεφανής, νομίζω ότι θα πέσει αρκετό νερό στο κρασί και θα υπάρξει μια ηρεμία. Το πιστεύω. Γιατί θα το κάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ήταν μαζί τόσα χρόνια και συνεργάτες και ως παντρεμένοι, αλλά κυρίως ως συνεργάτες που ήταν τα περισσότερα χρόνια και είχαν μια αγαστή συνεργασία, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ήταν το ένα, ήταν το 50 του άλλου. Δεν το αφήνεις έτσι. Άποψή μου είναι αυτή, έτσι, άποψή μου, και τη λέω και δημόσια και ίσως κάνω και κακό που το λέω, δεν ξέρω, αλλά δεν το αφήνεις έτσι. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση και θα βρεθεί και γρήγορα, και το εύχομαι κιόλας να βρεθεί μια λύση.

0: Έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση κυκλώματος απάτης σε βάρος του δημοσίου, στο οποίο εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης. Προανήγγειλε ή παρήγγειλε η εισαγγελία πρωτοδικών. Η ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, θα ερευνήσει και το ενδεχόμενο αν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα αν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ και δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ. Και να θυμίσουμε μόνο ότι ο κύριος Καμπούρης, ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορείται για 5.300.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ, έτσι. Και αυτό που είπε ο δικηγόρος του, ότι χρωστάει μόνο στον ΕΦΚΑ. Μένει να αποδειχθεί και θα περάσει το κατόφλι της εισαγγελίας την Κυριακή, καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Επειδή νωρίτερα πριν από λίγη ώρα δεν είπα τα ονόματα που φέρεται ότι πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι, ότι πλήρωναν κανονικά τις εισφορές και οι άνθρωποι νόμιζαν, οι καλλιτέχνες, ότι ήταν ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, και είχε συνεργαστεί ο Φίλιππος Καμπούρης στα μαγαζιά που είχε με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, το Θέμη Αδαμαντίδη, τον Πέτρο Ήμβριο, την Έφη Θόδη, την Κατερίνα Στανίση, τον Αλέκο Ζαζόπουλο, την Κέλλη Κελκίδου, τον Θάνο Πετρέλη, την Αγγελική Ιλιάδη και τον Κώστα Καψάλη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν, εργάζονταν, τραγουδούσαν στα καταστήματα που είχε ο Φίλιππος Καμπούρης και πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ.
1: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Όλα θα αποδείξουμε. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
2: Με χειροπέδες και χωρίς να καλύπτει το πρόσωπό του, ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια.
1: Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
2: Κατηγορείται για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα.
3: Σε κάποιες εταιρείες ήταν ενδεχομένως κάπου από ανής εταίρους, δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ.
4: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
2: Μαζί του, ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγήθηκαν 10 ακόμα άτομα. Η σύζυγός του, που εντάσσεται στα αρχηγικά μέλη, εξυλλογιστές και επιχειρηματίες και 3 αχυράνθρωποι.
5: Για μένα πρόκειται για μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών που θα είχε μια αξία αν ήταν Δευτέρα Τρίτη Λυκείου.
2: Σύμφωνα με την έρευνα, περί τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ζημία σε ΕΦΚΑ και ΑΔΕ. Ενώ εκδόθηκαν παρανόμως 2 εκατομμύρια ευρώ σε τιμολόγια.
6: Θα δουν ότι οι πολίτες είμαστε ενωμένοι, γινόμαστε μία γροθιά και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα.
2: Έτσι ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα από το μακρινό 2013. Τα μέλη του άνοιγαν επιχειρήσεις, δεν κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές και όταν ο κλοιός στένευε, ίδρυαν εικονικές εταιρείες με μπροστινούς αχυρανθρώπους.
7: Για βάλε λίγο ηχό.
2: Είχαν ιδρύσει 29 επιχειρήσεις. 18 από αυτές δεν είχαν ποτέ προσωπικό, 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό και πολλές άλλες είχαν κοινές διευθύνσεις και τηλέφωνα. 3 από αυτές τις εταιρείες δήλωναν εκ περιτροπής μισθούς που δεν λάμβανε ποτέ μια εργαζόμενη. Η 48χρονη, η καταγγελία της οποίας άνοιξε τον δρόμο στην έρευνα των αρχών, μίλησε στο Μέγκα.
8: Εγώ είχα απόλυτη ανάγκη για δουλειά, γιατί είμαι χωρισμένη με 2 παιδιά, τότε ανήλικα, και έπρεπε οπωσδήποτε να λύσω το διαπεριστικό μου πρόβλημα. Και αναγκάστηκα να δουλέψω μαζί του.
2: Εάν και είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ, εμφανιζόταν να λαμβάνει υπέρογκα ποσά που δεν κατέληγαν ποτέ σε εκείνη. Το 2023 έλαβε 6.000, με το κύκλωμα να δηλώνει πάνω από 19.000. Το 2024 πήρε 2.350 και τις δήλωσαν σχεδόν 21.000. Ακόμα και το 2025, που πλέον ο Φίλιππος Καμπούρης την είχε απολύσει και δεν πήρε ούτε ευρώ, είχαν δηλώσει πάνω από 10.000 ευρώ.
8: Τρελάθηκα. Δεν το περίμενα. Μίλησα μαζί του. Του λέω, έχει γίνει λάθος, πρέπει να μου το διορθώσεις. Μου λέει, θα το κοιτάξουμε. Και φυσικά δεν το κοίταξε ποτέ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν δηλώσει μια εικονική διαφημιστική εταιρεία ως υποκατάστημα σε ένα κέντρο νυχτερινής διασκέδασης που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην Οδό Πειραιός. Το κατάστημα αυτό τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Πλήθος γνωστών τραγουδιστών που είχαν εμφανιστεί στα νυχτερινά μαγαζιά του κυκλώματος κατέθεσαν ως μάρτυρες στις αρχές. Ακόμη και στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που προεδρεύει, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να μην είχε δηλώσει ποτέ εργαζόμενους.
7: Δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις σκότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε λοιπόν τα πίτουρα σκότας. Και θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει, στα λίμματα.
2: Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή.
9: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που παίζει 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση για ό,τι γίνεται γύρω μας, και αν θέλετε να το μαθαίνετε πρώτοι, ακούτε Mega 104,6. Στην επιμέλεια του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καρασθεφανής μέχρι και τις 6 το πρωί, όπου ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα.

Γνωστή ώρα είναι τώρα για την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και των απογευματινών, εννοείται. Ξεκινάμε με το φως των σπορ. Τα τυπικά για το παλάτι. Έως αύριο αναμένεται να μπει τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκι σε διαβούλευση μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή αρχές Νοεμβρίου. Συγκινημένος ο Τζιοβάνι επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Μουσείο του Ολυμπιακού και είπε «Εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου». Ασταμάτητος ο Φρόιλερ, τα 360 λεπτά στην Ελβετία και η πεποίθησή του ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτά με τον Παναθηναϊκό και την Μαρσέη. Η καινοτομία του Κάρμου στην Αγγόλα, η ολοκλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων και του Πουέρτα και Γκονζάλες και η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού που έχει μπει στο σημάδι. Ο 19χρονος Αζέρος επιθετικός Αλή Ιμπραχήμ θα δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό Β'. Τρέπλ ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου επικράτησε 88-65 του Πρωτέα Βούλας και κατέκτησε το Super Cup στις γυναίκες. Αμφίροπο το μάτς μόνο στην πρώτη περίοδο. Ολοκληρωτική η υπεροχή για τις Βυρονιώτισσες στη συνέχεια. Οπλίζει για αύριο. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να στηριχθεί στο επιθετικό ταλέντο του κόντρα στην ΕΦΕΣ. Τα ματσαρίσματα που ταιριάζουν σε Μοντέρο και Βεζένκοφ. Διαγώνισμα στα τουρκικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε καθώς υποδέχεται στο ΆΚΑ την Φενέρ του Γιασικεβίτσιους. Δεν παίζουν ξανά Χουάντσο, Ναν και Σλούκας. Επιστροφή στη δράση για Φαλ και Ρογκαβόπουλο. Μεγάλη δεν χάνει. Παρόντος του τεράστιου Νίκ στην εξέδρα, ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργκος, κάνοντας το 2-2 στο EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 95-93 της Σαλόν Βίλπας. Μα δεν τελειώσαμε. Μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Αργεντινή εν μέσω αποθέωσης ο Λιονέλ Μέση, αλλά φυσικά δεν σταματά το ποδόσφαιρο. Μεθαύριο θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2028.

Κόκκινος πρωταθλητής. Πάνωπλο σε 3 μέτωπα από ο θρύλος. Πιο πλήρης από ποτέ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με 2 ενδεκάδες στη μάχη του ντάμπλ και της Ευρώπης. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την πρώτη γραμμή. Ποιοι θα είναι οι μπαλαντέρ. Ποια κρυφά όπλα θα κάνουν άμεσα την εμφάνισή τους. Ποιες οι πρώτες ενδείξεις εν όψη Παναθηναϊκού. Μάριος σε ρόλο Ίσακ. Ο Ιμανόλ ποντάρει πολλά στον Αφρικανό, στηριζόμενο στη συνεργασία που είχε με τον Φόρτις Λίβερπουλ. Σταθερότητα και ουσία. Πώς σχολιάστηκε η εικόνα των Φρόιλερ και Πουέρτα στην Ελβετία και την Κολομβία. Ένας ευγενικός τύπος ανάμεσα σε άξεστους. Οι Μεξικανοί αποθεώνουν τον Γκοζάλες όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και την προσωπικότητά του στην εθνική ομάδα. Ζιοβάνι, ο Θεός με έστειλε στο λιμάνι. Δεν ξεχνά.

Βάζει ιδέες ο Κάρμο, παρότι στόπερ έπαιξε χαφ με την Αγγόλα καταρρύπτοντας και ένα ρεκόρ 25 ετίας, ενώ στο μπάσκετ απίθανη αποθέωση των Λιθουανών. Θρύλος όπως η Βραζιλία του Πελέ. Πώς το διασημότερο μπασκετικό podcast της Ευρώπης εκθίασε το πιο μοναδικό τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού του Μπαρτζόκα. Γιατί οι ξένοι θεωρούν φαβορί τους ερυθρόλευκους για να κατακτήσουν ξανά την Ευρωλίγκα. Ισπανική σφυρίχτρα στο Καραϊσκάκι. Ποιος είναι ο Ερνάντεφ?

Μα αντέχω σου λέω, ο Θεός με έστειλε στον θρύλο, ο λαός αδήλωσε ο ανεπανάλητος Γιωβάνι στο Ολυμπιακό TV. Ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει Ρέμο από τον Ελβετό Ρέμο.

Duracell, ο βιονικός κεντρικός χαφ, έχει παίξει 7 σερί 90 λεπτά χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο. 3 μάτς με τον Ολυμπιακό και 4 με την Εθνική. Εφόσον τσεκαριστείς του Ρέντι ότι είναι εντάξει, θα πάει και για 8ο συνεχόμενο. Τον 18χρονο Αζέρο Αλί Ιμπραχήμ θα δοκιμάσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παναθηναϊκός. Ο λαός 72% στον Ανδρέα. Οι φίλοι του Τριφυλιού ψήφισαν μαζικά τον Τετέι για MVP Σεπτεμβρίου. Η ανησυχία του Νίστροπ για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του μετά τη διακοπή. Θέμα, ο βοτανικός και τα εμπορικά έσοδα. ΑΕΚ, περδίκιο Λάζαρος, μπήκε στο πρόγραμμα κανονικά ο Ρώτα. Ο Μπρινιόλι στο τέρμα και στον αγώνα με τον Όφι. Παροξισμός, sold out για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Και στον ΠΑΟΚ έτσι στα ξαφνικά δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσύμβρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέτα τέτ του Προέδρου με τον Λύση και τους παίκτες. Επιστροφή Σαϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Τι ισχύει για Μιχαηλίδη.

και στην Πορτογαλία έχει ψύχρα στην εθνική και στο μπάσκετ. Για το 4 στα 4 παίζουν Φαλ και Ραγκαβόπουλος, εκτός ο Ερναγκόμεθ. Τι είπε ο Γιανακόπουλος για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ευρωλίγκα και NBA.

Ώρα των σπορ. Μέσα ο Ρώτα, τα δεδομένα για Βάρκα, Στρακόσια και Ζούμπκοφ. Είναι τρελοί αυτοί οι ΑΕΚτζίδες. Δύο sold out. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εισιτήρια του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφι. ΑΕΚ με ψυχή πήρε νίκη θρίλερ. Καθάρισα στο τέλος την Σαλόν Βίλμπας με 95-93.

Live Sport, οι Ρώσοι κρατούν τον Γκασάμα στο προσκήνιο. Ο Νίστρουπ έχει τον τρόπο να κερδίζει εκτός έδρας ντέρμπι και θέλει να το επαναλάβει και στο Φάληρο. Ο Μάστορας στα διπλά. Οι μάχες με την Μπρόντμπι και την προϊστορία του Δανού. Τα Μπόρδα ή Τετέι στο το δίλημα για τη θέση του δεξιού εξτρέμ στο Φάληρο. Στόχος του Παναθηναϊκού, η διπλή ονομασία του Βοτανικού.

0: Let your blood flow freely.
1: Μπουλντόζα τον Μάιο, η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή, η σύμβαση με την ΕΟΕ, αλλά και το ποσό της συμφωνίας στο παρασκήνιο πίσω από την ιστορική συμφωνία Ολυμπιακού Κυβέρνησης. Πώς μπορεί να κερδίσει περισσότερες από τις 54.000 θέσεις. Αμόκ από τους φίλους της ΑΕΚ για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Sold out σε 90 λεπτά. Διαδικτυακές ουρές για ώρες για ένα χαρτάκι. Κανονικά με όφιο ρότα. Η μπαλαντέρ του Νίκολιτς για να ανοίξει το rotation. Τέλειο ρυφηφή. Η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ 95-93 της Αλόν με σούπερ ανατροπή και Μπάρτλεϊ. Απαγορευτικό μεταθάνατον. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί 16 ετών για να μπει λουκέτο σε 11 ακατάλληλα γήπεδα στην Καβάλα. Και θα σας αναφέρω 2-3 πράγματα παραπάνω, γιατί το είχα σκοπό να το κάνω την ώρα των αθλητικών εφημερίδων.

πριν από το συγκεκριμένο θέμα που σας είπα για το παιδάκι και την απαγόρευση και το κλείσιμο των γηπέδων αυτών, να σας πω ότι εντοπίστηκε μία λέμβος με 40 λοδαπούς, περίπου 40 λοδαπούς, 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων στην Κρήτη, και είναι η επιχείρηση σε εξέλιξη αυτήν την ώρα του λιμενικού. Ένα επανδρωμένο, μη επανδρωμένο, εντόπισε το συγκεκριμένο σκάφος που βρίσκονταν επάνω τουλάχιστον 40 επιβάτες, αλλοδαποί επιβάτες, και πριν από λίγο έφτασε και περιπολικό σκάφος όπου θα περισυλλέξει τα άτομα που βρίσκονταν επάνω. Να σας πω ότι ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Είναι καλές και κατάφεραν πολύ γρήγορα να εντοπίσουν τα 40 αυτά άτομα.

Όπως σας έλεγα νωρίτερα, ανακαλούνται οι άδειες σε 11 γήπεδα του Δήμου Παγκαίου μετά το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή πριν από δύο περίπου εβδομάδες, που το παιδί προσπάθησε να πάρει την μπάλα στο δεύτερο λεπτό, έκανε ένα τάκλιν και βγήκε από το γήπεδο και χτύπησε σε ένα στιθέο που υπήρχε πολύ λίγο μακριά από την γραμμή του out. Και το παιδί χτύπησε το κεφάλι του και τελικά κατέληξε δύο μέρες μετά στο νοσοκομείο. Η ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας σε 11 ποδοσφαιρικά γήπεδα αποφάσισε ο Δήμος Παγκαίου μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο του 16χρονου στην Θάσο. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα περάσουν από νέο έλεγχο με βασικό αντικείμενο τις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και τα προβλεπόμενα περιθώρια ασφαλείας γύρω από αυτούς. Η απόφαση υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου και προβλέπει την επανεξέταση των εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι απαιτήσεις της ελληνικής ομοσπονδίας, της ποδοσφαιρικής πάντα. Είναι 11 τα γήπεδα και όπως σας είπα, μέχρι να περάσουν οι έλεγχοι θα παραμείνουν κλειστά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αποστάσεις των αγωνιστικών χώρων από τυχεία, κερκίδες, αλλά σταθερά σημεία ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί

αγώνων θα πρέπει να βεβαιωθεί ρητά από την ΕΠΟ. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ, στο αστυνομικό τμήμα Παγκαίου και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και σε περισσότερα γήπεδα που είναι πολύ μικρότερα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας κίνδυνος για αυτά τα παιδιά που προσπαθούν να αθληθούν με κάθε τρόπο.

0: θα νομίζει ο κόσμος ότι τραγουδάω εγώ έτσι. Μάντο Ντιάο, ε. Έτσι, λοιπόν. Καλημέρα, κυρία Τσαουσέλου.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα που θα διάβαζα τις απογευματινές εφημερίδες, που σημαίνει ότι έχετε άπλετο χρόνο μέχρι
1: έτσι,
0: να
1: βλέπεις,
0: διαβάσουμε τις απογευματινές.
1: Ήρθα τώρα που έπαιξε το συγκεκριμένο κομμάτι για να δώσουμε στον κόσμο το μήνυμα, να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να χορεύουμε, πρέπει να χαμογελάμε. Γιατί αλλιώς μας χορεύουν οι άλλοι στο ταψί. Δεν θα περάσει το δικό τους. Θα τους χορέψουμε εμείς το ταψί.
0: Και εγώ όμως είπα τον καλλιτέχνη, έτσι ώστε ναι. γιατί εσύ θα μας μιλήσεις για άλλους καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό ήρθες. Τελικά είδες, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Πόσο γρήγορα άλλαξαν τα πράγματα.
1: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός.
0: Γι' αυτό θα μιλήσουμε, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά τι του έλεγε του καημένου του Ρούμπιο, να έρθει την ημέρα που έγινε αυτό με Βύση Καρβέλα και δεν του δώσανε και την προσοχή που ήθελε.
0: Ναι, αλλά του δώσανε μια τρομερή εικόνα όμως. Έτσι. Μιλούσε στην πνίκα και από πίσω φαινόταν η Ακρόπολη και
1: Δημήτρη,
0: σιγά
1: μου, μην ωραιοποιούμε τα πράγματα. Η καρδούλα μας το ξέρει πώς ταλαιπωρηθήκαμε στο δρόμο κι εγώ και τόσος κόσμος. Εγώ ξέρω τι ώρα που θα είμαι να μιλήσω στην πνίκα, ξέρω τι έχω να πω.
0: Σε πάρα πολύ ωραία. Κλείσει
1: το δρόμο.
0: Σε 40 λεπτά τελειώνουν τα μέτρα, κυρία Τσαουσέλου.
1: Και άντε
0: από ό,τι βλέπαμε και νωρίτερα, όλα πήγανε καλά. Άντε να πάνε στην ευχή της Παναγίας οι άνθρωποι που ήρθανε.
1: Ναι, αλλά θα το ξαναπώ. Δεν γίνεται να έρχεται ένας άνθρωπος και να παραλύει το σύμπαν. Υπάρχει κόσμος που πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του, πρέπει να φτάνει την ώρα που πρέπει να φτάνει. Άλλοι άνθρωποι είχαν προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς, εξετάσεις,
0: ναι,
1: χειρουργία. Δηλαδή
0: απόλυτο
1: θέλω
0: δίκαιο.
1: Να πω, δεν είναι τώρα τόσο απλό, έρχεται και εγώ η Τσαουσέλου θα πάω στη Νέα Υόρκη, θέλω να κλείσω την δρόμη. Γιατί όταν είχα πάει, γιατί όταν χάος δεν μου άρεσε. Θέλω να κλείσω την δρόμη. Δεν μου αξίζει να κλείσουν δρόμοι.
0: Άμα θες να κλείσουν δρόμοι, να πάρεις ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μου αξίζει.
0: Να πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις ότι έχουμε βάλει, πώς θέλει, να κάνεις φάρσα και να κάνουν έρευνες να κλείσουν οι δρόμοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι μπορούμε να κλείσουμε δρόμους.
1: Πολύ ωραία εικόνα στην πνίκα, πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Εννοείται οι σχέσεις πολύ όμορφα, αλλά εντάξει.
0: Μπορείς τώρα να μου πεις κάτι.
1: Ό,τι θέλεις να σου πω. Πώς είσαι αρχικά, θέλω να μου πεις.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Είσαι καλά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Χριστοδουλόπουλος, Ανταμαντίδης, Ηλιάδης, Τανίση. Όλοι νομίζαν ότι ήταν ασφαλισμένοι. Το ήξερες αυτό.
1: Εντάξει τώρα, όλοι νομίζαν. Ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν όλα τα δικαιώματα σε κάποιους που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Μέχρι να γίνει μία στραβή και ένας από τους πολλούς σε κάποιον να πάει κάτι λάθος. Καταλαβες.
0: Εδώ πήγαν όλα λάθος όμως από το 13. Από ό,τι φαίνεται, από το 13.
1: Από το 13, πολλά τα χρόνια.
0: Γιατί 13 χρόνια έκαναν, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έτσι.
1: Ναι.
0: Από το 13 είχαν κάνει 19-20 μαγαζιά, μετά τα πήγαν 29, δεν πληρώναν πουθενά. Όπως είπε και ο.
1: Τα φαντάσματα είναι αυτά.
0: Βέβαια, δεν μπορούμε να καταδικάσουμε εμείς κανέναν. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έτσι, και την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Και όπως είπε και ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, ότι ελέγχεται μόνο για

0: πιες κάποια χρέη στον ΕΦΚΑ και τίποτε άλλο. Αυτό. Και το αφήνουμε εδώ για την Κυριακή. Θα απολογηθεί και θα δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω.
1: Μα συγγνώμη, θέλεις να πας να ασφαλιστείς τέλος πάντων. Είσαι καλλιτέχνης. Ναι. Είσαι καλλιτέχνης γνωστός που βγάζεις αρκετά χρήματα. Ναι. Δεν το ψάχνεις λίγο παραπάνω. Θα μου πεις, έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι εγώ τα αναλαμβάνω όλα.
0: Θέμα εμπιστοσύνης, ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης.
1: Και δεν υπάρχει κανένα θέμα κτλ. Δεν θα το τσεκάρεις μετά αν όντως δεν υπάρχει θέμα. Θέλω να πω, το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, και με τους λογιστές κλπ. Εσύ έχεις ένα λογιστή. Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τον εμπιστεύεσαι. Μετά από ένα χρόνο δεν θα τσεκάρεις αν όντως έχει κάνει αυτά που σου έχει πει.
0: Προφανώς θα υπήρχε εμπιστοσύνη.
1: Πέρα από την εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει και ένα τσεκάρισμα.
0: Αν έχεις τώρα ένα κεφαλαιάκι.
1: Καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ένα κεφαλαιάκι,
0: άλλο,
1: Δημήτρη
0: έτσι.
1: Μου.
0: Όχι, για να μην μιλήσει για το άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι,
1: γιατί αυτοί οι άνθρωποι
0: απλό,
1: δεν είχαν ένα κεφαλαιάκι.
0: Όχι, το κεφαλαιάκι εσύ το ανοίγεις. Αυτό είναι τεράστιο το θέμα των ανθρώπων αυτών που νόμιζαν ότι είναι ασφαλισμένοι και θα πήγαιναν κάπου να εξεταστούν μέσω ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε άλλο και θα λέγανε ποιος εσύ, τι ασφαλεία δεν έχεις. Δεν είναι πληρωμένη. Το αντιλαμβάνεσαι και τα ένσημά τους και. Πες μας τώρα για το άλλο, γιατί έχει ανάψει φλόγα.
1: Δεν έχει σβήσει αρχικά.
0: Α, δεν έχει σβήσει.
1: Από τον έρωτα, όλες αυτές τις έντονες στιγμές που ζούσε αυτό το ζευγάρι, φυσικά μιλάμε για να βύσει Νίκο Καρβέλα. Υπάρχει πόλεμος. Υπάρχει πόλεμος και καινούργια ανακοίνωση. Γενικά τώρα έτσι θα πάει. Μίλησε και ο δικηγόρος. Μίλησε και ο δικηγόρος εχθές και είπε ότι πλέον θα τα λύνουμε όλα στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και αν θυμάσαι, χθες, εδώ ήμασταν που λέγαμε ότι στην αρχή το είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Και θα τα βρουν με τη συζήτηση, με την κουβέντα κλπ. Αλλά σιγά σιγά όλο αυτό άλλαζε με
0: ήρθε
1: την
0: μια
1: ώρα. Περνούσαν οι ώρες. Απάντηση στην απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος έχει διαβάσει τις απαντήσεις. Τι λέει μια ανακοίνωση, τι λέει η επόμενη. Εγώ μιλάω για ντροπή, εσύ μιλάς για συντριβή. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Και στενάχωρο είναι.
1: Είναι πολύ στενάχωρο. Επίσης, να πούμε ότι δεν θα γίνουν οι εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο που ήταν να γίνουν.
0: Το είπα πριν από 20 λεπτά, γιατί δεν είχαμε μιλήσει καθόλου για το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν με περίμενες, τέτοιος είναι. Δεν με περίμενες να έρθω.
0: Ήθελα να πάρω λίγο.
1: Λίγο
0: από τη θεματολογία, αλλά ουσιαστικά. Μήπως δεν είναι έτοιμο το μαγαζί, ή.
1: Όχι. Τώρα όλο αυτό συμβαίνει προφανώς. Δεν έχει βγει κάτι που να σου λέει ότι ναι, είναι γιατί δεν είναι έτοιμο το μαγαζί, ναι, είναι γιατί δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, η κίνηση που έκανε η Άννα Βύση ακόμα και τώρα, ναι. 8 Οκτωβρίου, ναι. Είναι μια κίνηση που τους λέει: παιδιά, πηγαίνετε να δουλέψετε, γιατί εδώ δεν θα γίνει. Τα περισσότερα τραγούδια είναι του Καρβέλα.
0: Α, μπράβο, εκεί είναι το θέμα.
1: Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα. Δεν μπορεί, τουλάχιστον μέχρι να βγουν κάποιες αποφάσεις, εφόσον θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη.
0: Υπόθηκε ότι θα πάρω τα πνευματικά δικαιώματα, θα σου απαγορέψω να τραγουδάς τα τραγούδια μου.
1: Πολλά έχουν.
0: Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε να δεις, όλα αυτά τα χρόνια ήταν.
0: Τώρα αλήθεια, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ήταν 50-50 οι συμφωνίες. Επίσης, δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Μπορεί, δεν μπορεί. Υπάρχουν συμφωνητικά.
0: Κάτσε,
1: άσχετα με το αν εμείς οι δύο έχουμε πολύ καλή σχέση, όταν είσαι ο Καρβέλας και είμαι η Βύση, όταν κάνεις εμφανίσεις, όταν. Το βράδυ που εμφανίζεις σε νυχτερινό κέντρο, όλα αυτά είναι καλυμμένα με κάποια συμφωνητικά. Αυτά λοιπόν τώρα θα βγουν στην επιφάνεια, θα εξεταστούν και θα βγουν τελικές αποφάσεις.
0: Είναι ενοικιαζόμενα δηλαδή τα δικαιώματα, δεν είναι αγορασμένα τα δικαιώματα, δεν είναι από τις δισκογραφικές εταιρείες πληρωμένα.
1: Δημιουργός είναι ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Ναι. Για να καταλάβω το λέω αυτό.
1: Ναι. Έτσι, ό,τι σημαίνει αυτό. Φυσικά υπάρχουν γύρω μουσική, υπάρχει δισκογραφική, υπάρχει μια στήριξη, αλλά. Ο δημιουργός είναι αυτό. Γι' αυτό έλεγε κιόλας ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αμοιβή στο δημιουργό, αν θυμάσαι τι υποστήριζε στη δική του ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά, η ανακοίνωση που βγήκε αργότερα, εχθές, από την Άννα Βύση, τι ήταν ουσιαστικά αντικρούει αυτά που έλεγε ο Νίκος Καρβέλας. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Επίσης τώρα που βλέπω και είπαμε 8 Οκτωβρίου, ένας μήνας πέρασε από το θάνατο αύριο, του Γιώργου. Σαν αύριο, ναι, του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε πέρασε.
0: Σαν αύριο.
1: Και ακόμα που είμαστε στο μηδέν.
0: Ακόμα είμαστε στο...
1: Στο σημείο μηδέν.
0: Στο... πώς να το πω. Ακόμα είμαστε στο τι να πιστέψουμε, τι είναι αλήθεια, το τι έγινε δεν το ξέρει κανένας, ούτε και τα μηχανήματα δεν το ξέρουν. Και περιμένουμε τις ιστολογικές. Αν δεν δείξουν οι ιστολογικές, γιατί και αυτό που βγήκε με το βενζοδιαζεπίνη, που υποτίθεται ότι βρέθηκε στο αίμα, αυτό είναι ένα ηρεμιστικό και δεν θέλω να πω ποιο χάπι είναι οι βενζοδιαζεπίνες, αλλά είναι ένα κομμάτι. Σιγά σιγά αρχίζει το παζλ, τα κομματάκια αυτά αρχίζουν και πηγαίνουν στη θέση τους.
1: Θα αργήσει, καταλάβουμε. Πιστεύω.
0: Οι ιστολογικές θα αργήσουν, γιατί μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε τώρα, πριν από 2 μέρες ξεκίνησε ο καθηγητής που ορίστηκε για
1: γιατί
0: είχε από 31 Ιουνίου δεν είχε σύμβαση,
1: δεν είχε σύμβαση
0: ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις ιστολογικές. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι θα ανοίξει πάρα πολύ το όλο θέμα. Ο γιατρός, ο 58χρονος, προσπαθεί να βγάλει από το κάδρο τον εαυτό του από την πρώτη στιγμή και τώρα έκανε και ένα αίτημα με την Άρση να δούνε ότι δεν έχει αναφέρει πουθενά τη λέξη Μέθη, πουθενά τη λέξη Μαζονάκης στο κινητό του τηλέφωνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, και το ότι βρεθήκανε πάρα πολλά αρχεία διαγραμμένα, και αυτό είναι επιβαρυντικό στοιχείο και πρέπει τώρα να εξηγήσεις και να ξαναεξηγήσεις, και η ιστολογική θα δείξει την ποσότητα και το τι έφταξε. Δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Στενάχωρο.
0: Στενάχωρο όμως θα πρέπει να ηρεμήσει και η οικογένεια.
1: Στενάχωρο γιατί έπρεπε να γίνει αυτό για να ανοίξει και να ξετυλίξουμε το κουβάρι.
0: Στις
1: περισσότερες περιπτώσεις έτσι συμβαίνει, ωστόσο είναι δύσκολο.
0: Εδώ λέγαμε νωρίτερα με την Ευαγγελία ότι 7 ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου για 28.500 γιατρούς και 16.500 κέντρα. Τι συζητάμε τώρα. 7 τριμελείς επιτροπές. 7. 21 άνθρωποι, 20 άνθρωποι, 21 πόσοι είναι, πηγαίνουν και κάνουν τους ελέγχους. Σε 16.500 τέτοια...
1: Ελλάδα 2.0.
0: Α, το time out, ε.
1: Ναι. Ελλάδα 2.0.
0: Έτσι λες, ε.
1: Πυλάκια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Lighthouse Family, έτσι, κομματάρα. Στην επιμέλεια του ήχου Ευαγγελία Κοβέου και στην ρύθμιση του ήχου για ό,τι βγαίνει προς τα έξω ουσιαστικά. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Ξεκινάμε τις απογευματινές εφημερίδες. Εντάξει, πέρασε λίγο η ώρα. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση με την κυρία Τσαουσέλου. Νομίζω ότι γενικότερα εγώ πιστεύω θα τα βρούνε. Και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία στην Πνίκα του κυρίου Ρούμπιο. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γερα Πετρίτη. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πώδησης του καλωδίου και συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι θα ισχύει στο 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι προκύπτει με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαύες, ανακλιμάκιο. Τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα. Ενώ 3,9% αύξηση στους μισθούς και 2,8% αύξηση στις συντάξεις. Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ενώ έχουμε ακίνητα δημοσίου, το συνεθισίον ανήκει στο σωτηρία, ξεπούλημα οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση, Νόμπελ χημίας οι δύο επιστήμονες που έλυσαν τον γρίφο ενός αιώνα.

Και στο ένθετο της ομάδας το μεγάλο αντίο όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα και συναυλία. Τα ροκ κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Γιοκαρίνης, Γιόγαλας, Παπαδόπουλος, Φάμελος μιλούν στα νέα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση. Στην επιδότηση πετρελαίου θέρμανση στην Αδλία από 15 έως 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, η εβδομαδιαία πολιτική και σατιρική εφημερίδα. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφάλειας. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στο πρωτοσέλιδο που λέει «Στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές». Και ακούγεται μια φωνή «Άγνωστοι βουλευτές του κυρίου». Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο. Τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογόνων ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο, οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ευρώπης, Αραβικού κόσμου. Πώς θα νομιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς, ενώ σκληρή απάντηση βύση σε καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει.

Χωρίς φόβο, αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Η Εκκλησία στην εποχή των social media. Υπόθεση Καμπούρη. Ο Ντελιβεράς διαχειριστής 13 εταιριών και οι εικονικές ντοσοληψίες.

Σε δύο φάσεις τα μέτρα. Στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα. Και Μητσοτάκης στη Σύνοδο Μεντενέα. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Το Ελνίνιο και τα Ναύλα. Μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές καφέ. Και παγκόσμια υπόκληση στον Superstar. Η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση.

Εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Ο Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο. Σιγή ηχθείος από τους 2 υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Κώστας Καραμανλής, εχμές για εξωτερική πολιτική, φούρνη, κατοχήρωση ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποιοί, μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή. Αλλιείς, δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Ξαναμυρίζει σκουριές. Μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη, ενώ μπάσκετ Ζότς εναντίον Σάρα στο ΟΑΚΑ. Λίονελ Μέση, αντίο γεμάτο δάκρυα.

Εφημερίδα απογευματινή. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Πνίκα Μεθέα των Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Ρούμπιο Γεραπετρίτης, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος δρόμος, ενώ τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Βύση Καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια. Η Λερναία Ύδρα, το κύκλωμα του Καμπούρη και high-tech Καραϊσκάκη από το 2029. Σούπερ αναβάθμιση.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα. Κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης.

Εφημερίδα Κόντρα, να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιοφ. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε απόγνωση οι μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοποιία, χιλιάδες λουκέτα σε βιοτεχνικά αρτοποιία μπήκαν την τελευταία τριετία λόγω των οικονομικών προβλημάτων σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το κέριο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν χαρακτηριστεί.

Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Ενώ ο Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Και η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προσπέρασει.

Εφημερίδα Εστία. Ο Αμερικανός ΥΠΕΚ απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Ο Ρούμπιο έβγαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil, νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρου.

Εφημερίδα Δημοκρατία, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πόντιος Πιλάτος στο Ρούμπιο πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Guilfoyle.

Θερμή χειραψία Μητσοτάκη Ρούμπιο. Άγνωστος ο λογαριασμός. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών. Κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κωστάς Καραμανλής, καταπέλτης για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης. Γιατί πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Ενώ στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές. Εμπεγμός σχοινά στους αλληλείς, ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε, αρχίζουν πάλι οι κινητοποιήσεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Και τέλος, η ναυτεμπορική κόμβωση χώρα μέσω τεσσάρων οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη. Πρώτο, αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG σε Ελλάδα. Δεύτερο, επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων προς Σερβία. Τρίτο, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Τέταρτο, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Υδρογονάνθρακες στον Απρίλιο, τα τρυπάνια στο Βόρειο Ιόνιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα. Συμφωνία 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην άμυνα. Ενίσχυση ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας, προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε δίνει τα ομόλογα, αποδόσεις δεκαετών, Ηνωμένες Πολιτείες 5,35%, Βρετανία 5,48%, Γαλλία 5%, Ελλάδα 4,5%.

Άργησα λίγο να μιλήσω γιατί ήθελα να δω από web camera αν βρίσκεται στο λιμάνι της Θήλου το συγκεκριμένο σκάφος που ήταν εχθές αγκυροβολημένο από τις 7 παρα 20. Είναι το 12 Express, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες που υπήρχαν διαπιστώθηκε ότι το πλήρωμα είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο εργασίας με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου. Μάλιστα εδώ στο Μέγκα 104,6 δεχτήκαμε τηλεφωνήματα μέσα από το πλοίο από ανθρώπους που δεν ήξεραν κάτι είχε συμβεί και γύρω στη μία καταφέραμε να μάθουμε ότι υπήρχε μια καταγγελία του Σωματείου των Αυτεργατών και διαπιστώθηκε η υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας και αφορούσε συνολικά όλο το πλήρωμα και όχι μόνο τον κυβερνήτη. Και έτσι το πλοίο όπως καταλαβαίνετε παρέμεινε από τις 7 παρα 20 όπου έφτασε με 270 επιβάτες γιατί είχε και άλλους προορισμούς και παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα και από ό,τι ξέρουμε θα φύγει στις 8, στις 9 παρα 20, δηλαδή στις 8:40, 14 ώρες μετά. Προκάλεσε αναστάτωση βέβαια όπου οι επιβάτες πήραν ένα μήνυμα από την εταιρεία που έλεγε τους λόγους ότι θεωρήθηκε ότι δεν ήταν σωστή η κίνηση των λιμενικών, των εργαζόμενων του λιμενικού προς το πλοίο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι 14 ώρες οι άνθρωποι αυτοί παρέμειναν μέσα στο πλοίο και θα φύγουν σε 3 ώρες περίπου από τώρα. Κλείνοντας, θα κλείσουμε με το όπως ξεκινήσαμε. Σε αγρυπνία για την Μαρή Κάρμεν μετατράπηκε το βράδυ της Τετάρτης, χθες δηλαδή, η κατασκήνωση διαμαρτυρία στην Puerta del Sol στη Μαδρίτη λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της 87χρονης γυναίκας. Η γυναίκα η οποία έγινε σύμβολο για τον αγώνα των ενοικιαστών και των εξώσεων, που είναι κατά των εξώσεων οι περισσότεροι, έτσι. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι στην πλατεία και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 87χρονης γυναίκας που έφυγε αργά χθες το απόγευμα. Αμέσως μετά ακούστηκαν συνθήματα με συγκεντρωμένους να φωνάζουν μεταξύ άλλων «Η Μαρή Κάρμεν φεύγει αλλά ο αγώνας συνεχίζεται» και η συγκέντρωση εξελίχθηκε στη συνέχεια σε αυθόρμητη πορεία προς το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης κρατώντας πάνω και φωνάζοντας συνθήματα ενώ κάθισαν στο οδόστρωμα και άναψαν κεριά στη μνήμη της 87χρονης μπροστά από το σπίτι όπου αν θυμάστε πριν από λίγες ημέρες προσπάθησαν να το πάρουν οι ιδιοκτήτες κάνοντας έξωση και ουσιαστικά με 275% αύξηση στο ενίκιο την υποχρέωσαν να φύγει. Όμως υπήρχε κόσμος, έγιναν μάλιστα και εκτεταμένα επεισόδια στους δρόμους της Μαδρίτης, η γυναίκα νοσηλεύτηκε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είμαστε μαζί από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 6 μέχρι τώρα. Μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Στη συνέχεια είναι η Μαρία Λιφαντή στις 6 για το Δελτίο Ειδήσεων και στις 6:10 περίπου ο Γιώργος Κακούσης μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα. Από εμένα να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: τον μπαρ.
1: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ επεσήμανε τη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Ως έναν πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Νωρίτερα εχθές στην ομιλία του στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για μια εξαιρετική ομιλία σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση, έγραψε χαρακτηριστικά. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίοι, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε εχθές ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο και για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στα 102 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, τα 89,6 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε εχθές ότι η χώρα του θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από τα 12 έως τα 18 λεπτά ανά λίτρο. Στην Ιταλία, η Πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων. Ομολογεί αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβίβασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτει. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Την Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και ντρόουνς σε 12 ουκρανικές περιφέρειες. Με αφορμή τη νέα αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και μία νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης. Η απόρριψη της νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Η 87χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την εξωσή της από το σπίτι της στο Ρετήρο, όπου ζούσε εδώ και 7 δεκαετίες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει σήμερα στις 2.30 μετά το μεσημέρι την Ακόφσκη σε αγώνα για το Βαλκανικό κύπελο. Με νίκη οι ερυθρόλευκες κατακτούν το τρόπαιο και σφραγίζουν έτσι τη συμμετοχή τους στο Challenge Cup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
0: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Τι προκύπτει από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η ενεργειακή ομπρέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας και η συνεργασία στην ασφάλεια. Η μισθή και οι συντάξεις το 2027. Πώς διαμορφώνονται με βάση τις τριετίες, τα επιδόματα και το νέο καθεστώς στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι και οι χαμένοι. Με αναλυτικά παραδείγματα. Στο ένθετο υγεία, γιατί επέστρεψε η Λαρά και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλώς στα παιδιά. Καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
2: Και καλημέρα σε όλους. 8 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε, σε καλή κατάσταση είμαστε σε γενικές γραμμές.
2: Εντάξει, φεύγει και ο Ρούμπιος σιγά σιγά, θα αποκατασταθεί και κίνηση.
1: Ο Ρούμπιος.
2: Ναι.
1: Έγινε δικός μας τώρα, είναι ένας από εμάς. Είναι Έλληνας.
2: Ρομπιούδης.
1: Είναι.
2: Ρομπιούδης.
1: Ρουμπιουδής.
2: Ναι, είναι από πάνω. Ναι.
1: Λοιπόν, θα... κοιτάξτε, σας λέγαμε τώρα όλες αυτές τις ημέρες ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουμε τις μετακινήσεις. Χθες όσοι κινήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, χαλαρά φίλε, τίποτα. Νέκρες.
2: Παιδιά, αέρα πέρασαν λέει από το κέντρο της Αθήνας.
1: Νέκρες, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
2: Και ο Θοδωρής εδώ βλέπω κατευθείαν πέρασε και εσύ.
1: Είδες η ομάδα Κόμβος.
2: Η ομάδα Κόμβο το κάναμε, Κόμβο.
1: Η ομάδα Ρούμπος.
2: Εντάξει, παιδιά, μαζευτήκαν όλοι στον Κηφισό φυσικά. Αλλά να σου πω κάτι, μην τα θέλουμε όλα με δικά μας.
1: Φιλέ, ήπια μια πορτοκαλάδα χθες το απόγευμα για να πάω στο σπίτι. Ανέβηκα τον Κηφισό μέχρι τη γέφυρα Καλυφτάκι. Μία ώρα και 20 λεπτά.
2: Γουλιά, γουλιά την έπινε στην πορτοκαλάδα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα, με είχε πιάσει και μια νύστα. Να πεθάνω, μιλάμε ήμουνα. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή.
2: Παιδί μου,
1: δεν πεζόταν η κατάσταση.
2: Λαμία φτάνει κανονικά.
1: Κανονικά σε μία ώρα και 20 λεπτά, ναι.
2: Ναι.
1: Και έχει πει και ένα καφέ σε μία ώρα και 20 λεπτά.
2: Εντάξει και εσύ τώρα, είσαι λίγο περιβολικός. Ακούει και τροχέα.
1: Εντάξει, θα φύγει σήμερα το μεσημέρι.
2: Θα... Ο Ρούμπιο θα φύγει.
1: Ναι.
2: Η κίνηση θα μείνει.
1: Η κίνηση θα μείνει. Τώρα θα γυρίσουμε στα κανονικά μας, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Παιδιά, κανονικά σήμερα.
1: Θα θες να πας από στήλους δύο σύνταγμα, θα θες να πας, ας πούμε, 45 λεπτά. Ένα τέτοιο πράγμα. Τα δικά μας, δηλαδή.
2: Κανονικά,
1: ξέρουμε,
2: κανονικά, έτσι, ελληνικά.
1: Αυτά.

0: Κατά τα άλλα, όσοι είδατε την εικόνα από χθες το βράδυ, έτσι από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, νομίζω ότι είναι μια πολύ γοητευτική εικόνα, ρε φίλε.
1: Η Πνίκα είναι πάντα εμπνέει πρώτα απ' όλα. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτό το οποίο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι μια πολύ γοητευτική εικόνα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είχε καλά λόγια, είχε ιστορικές αναφορές, είχε Πλάτωνα, Αριστοτέλη κτλ. Είχε συμμαχικό πνεύμα. Είχε αναφορές στις ιδιαίτερες σχέσεις των δύο χωρών και νομίζω ότι και κάποιοι, αυτό μας ήρθε απ' έξω προς τα μέσα, μπορέσαν σε αυτή την ομιλία να αναλύσουν και κάποια σημεία της τα οποία δείχνουν τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο, έτσι.
1: Προσέξτε τώρα, ο Ρούμπιο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς τις πολιτικές φιλοδοξίες για το 2028.
0: Θεωρούν δεδομένο ότι ο J.D. Vance θα είναι, ας πούμε, υποψήφιος σε περίπτωση που ο Τραμπ πει ότι δεν βρει τρόπο ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, να ξανακατέβει.
1: Να ξανακατέβει, τέλος πάντων, ναι.
0: Και θεωρούν ότι ενδεχομένως ο Ρούμπιο να είναι ο αντίπαλός του.
1: Ναι, είναι ο αντίπαλος.
0: Ο σωματικός αντίπαλος.
1: Έχει πιο ήπιο λόγο ο Ρούμπιο από τον J.D. Vance. Πολύ πιο ήπιο λόγο.
0: Είναι μάγκα, είναι του κινήματος μάγκα.
1: Σωστά.
0: Αλλά επειδή είναι πιο μάγκα αυτός από τον άλλον,
1: πάει να τη βγει διαφορετικά.
0: Πάει να τη βγει λίγο πιο μετριοπαθής. Δηλαδή να εξαλείψει τα κομμάτια του κινήματος μάγκα, τα οποία είναι ενοχλητικά για ένα μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών. Ναι. Το Make America Great Again, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο το αγκαλιάζουν και όλοι οι Ρεπουμπλικανοί.
1: Όχι, αλλά δηλαδή ο Ρούμπιο το υποστήριξε χθες και πάρα πολύ, μάλιστα. Δηλαδή, ναι, οι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
0: Το υποστήριξε.
1: Ήταν προς τα εκεί. Δηλαδή, σου λέει το έθνος, παιδιά, πρώτα.
0: Ναι.
1: Τι λέγανε οι Έλληνες. Εμείς είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Το κράτος μας κοιτάμε πρώτα.
0: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και πολιτικό σε ολόκληρο τον κόσμο ο οποίος θα μπορούσε να. Δεν θα ονειρευόταν να μιλήσει σε αυτό το βήμα, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα, έτσι.
1: Καλά. Έτσι, από αυτές τις αναφορές του Ρούμπιο έλεγε ότι και εγώ δεν το πίστευα ότι θα κάνω αυτή την ομιλία ποτέ στη ζωή μου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάθει σοκ από την ομιλία του Ομπάμα εκεί.
1: Ήταν τρομερές.
0: Η πρώτη εικόνα η οποία ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες από εκεί. Τώρα αυτό το σκεφτείτε, το ήταν εκατομμύρια κόσμος χθες, έτσι. Βέβαια η επίσκεψη πήγε λίγο ακριβούτσικα.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα.
0: 4 δις. Είναι οι συμφωνίες. Όχι, δεν θα αγοράσουν οι Αμερικανοί όπλα από εμάς. Εμείς θα
1: ένας πληρώνει, Γιώργο μου. Πάντα ένας πληρώνει.
0: 4 δις είναι το κουστούμι, το πακέτο. Κοίταξε να δεις. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη επανεξοπλίζεται και που οι Αμερικανοί τις έχουν βάλει περίπου και το μαχαίρι στο λαιμό, κοιτάξτε, πάρτε κανένα όπλο, γιατί εμείς δεν θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε την πλάτη σας.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό, εμείς που είμαστε στην πιο περίεργη γειτονιά, στην πιο κακόφημη γειτονιά της Ευρώπης, θα έλεγα εγώ.
1: Εκεί που γύρω-γύρω κουκούτα μπαμπούμ.
0: Έτσι,
1: αυτό, εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα. Πώς να το πω, έτσι. Μια σιγουριά, θα την πω, παραπάνω.
1: Ναι, προσέξτε τώρα εδώ όμως. Η Αμερική φυσικά πάντοτε αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα πληρώνει πάνω ακόμα και από το όριο που έχουν βάλει για τις αιτήσεις δαπάνες.
0: Μας αγαπούν γι' αυτό. Ρε καλώς τους πελάτες.
1: Ακόμα και εμείς στην οικονομική κρίση, εμείς πάντα τα δίναμε.
0: Έτσι.
1: Σε αντίθεση με άλλες χώρες, σου λέει. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και εξοπλισόμαστε. Έτσι. Γιατί είμαστε σε αυτή τη γειτονιά. Τι να κάνουμε.
0: 4 δις να κάνουμε.
1: Τα αφήνω.
0: 4 δις. 4 δις.
1: Κύριε Στέφανε, δεν έχει άλλα.
0: Λοιπόν, ζήλεψα το δείπνο τους όμως, πραγματικά. Ήτανε, τους έφεραν στο Tudor Hall, έτσι, δηλαδή, ναι, στο εστιατόριο της Μεγάλης Βρετάνιας.
1: Ναι.
0: Ο σεφ εκεί είναι μισελενάτος, είναι πάρα πολύ γνωστός, είναι τιμημένος μαζί.
1: Στο King George είναι αυτό, δίπλα ακριβώς. Ίδια εταιρεία.
0: Στη Μεγάλη Βρετάνια υπάρχει.
1: Εντάξει, δίπλα είναι.
0: King George, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν πας και εύκολα κάθε μέρα για τα ξέρεις.
0: Τους έφτιαξε, ρε φίλε. Φάβα με καπνιστό χέλι.
1: Χέλι, πολύ ωραίο.
0: Έχεις φάει αυτό το συνδυασμό.
1: Φάβα με καπνιστό χέλι.
0: Με καπνιστό χέλι.

0: Υπάρχετε και εσείς.
1: Αφού δεν τρως ψαριά. Λοιπόν, τους είχε φτιάξει στην αρχή προζυμένιο ψωμί με λαδάκι και χοντρό αλάτι από πάνω.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε. Φάγαμε ψωμί και αλάτι. Αυτό, τους το είχε κάνει πιάτο αυτός κανονικά. Λοιπόν, τους είχαν προζυμένιο ψωμί με λαδάκι και αλάτι. Μετά τους έβγαλε για ορεκτικό φάβα με καπνιστό χέλι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το συνδυασμό φάβας με καπνιστό χέλι δεν έχω φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Χέλι να ξέρεις τρώνε πάρα πολύ πάνω στην Ήπειρο και στα Γιάννενα.
1: Ναι, ποταμίσιο.
0: Ναι.
1: Και τα περισσότερα τώρα είναι εκτροφής, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Μετά τους έφερε ντολμαδάκι με θαλασσινά.
0: Είχε αναφορά αυτό.
1: Λάχανο ντολμά με θαλασσινά.
0: Α, δεν ήταν ντολμαδάκια.
1: Όχι, δεν ήταν τα γιαπράκια τα μικρά. Ήταν λαχανοντολμά.
0: Ούτε οικογενειακή συνταγή.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Α, ούτε αυτό.
1: Το μητσοτακίκο, όχι. Λοιπόν, ντολμά με θαλασσινά και μετά είχε φιλετάκι ψάρι.
0: Ωραία.
1: Πού το βρήκανε τώρα, οι ψαράδες έχουν να πάνε να ψαρέψουν δύο εβδομάδες. Πού το βρήκαν το φιλέτο ψάρι, δεν ξέρω.
0: Και εσύ τώρα θα.
1: Ένα πράγμα θα σου πω.
0: Ναι.
1: Σκέψου αυτόν
0: ναι.
1: που το φιλετάρισε και το ξακοκάλισε, αγωνία μην αφήνει κανένα κόκαλο μέσα και κάτι στο λαιμό του Αμερικανού.
0: Εντάξει, τώρα είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι εκεί, η σεφ δεν είναι τώρα.
1: Ναι, είναι διαολεμένο ψάρι. Είναι διαολεμένο πράγμα.
0: Το ακούσει είναι.
1: Το καθάρισμα του ψαριού είναι διαολεμένο πράγμα για του σεφ, δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Γι' αυτό εμεί τρώμε κρέα, ρε φιλέ.
1: Προβατίνα, να το βλέπει το κόκαλο αυτό. Και τους αποτελείωσε
0: ναι.
1: με γλυκό αχλάδι.
0: Γλυκό αχλάδι.
1: Γλυκό αχλάδι, ναι. Ψημένο σε γλυκό. Σε σου. Το αχλάδι ήταν ψημένο, λέει, σε γλυκό κρασί.
0: Α, δεν ήταν του κουταλιού δηλαδή.
1: Ήταν αχλάδι ποσέ σε κρασί. Όχι, ήταν αχλάδι ποσέ σε κρασί.
0: Ναι.
1: Σε γλυκό κρασί. Το οποίο το είχε ακουμπήσει πάνω σε ένα σου.
0: Ρε παιδιά, βάλτε στον άνθρωπο ένα ναι. γιαουρτάκι με μέλι
1: ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο.
1: Αντρικό, πώς το λένε, αντρικό γλυκό.
0: Κανονικό. Ένα γιαουρτάκι με λίγο γλυκό του κουταλιού πάνω, ναι. να το ευχαριστηθεί.
1: Τέλος πάντων. Νομίζω να το θυμάται το δείπνο. Η ελληνική φιλοξενία, φίλε, πάντα περνάει από το τραπέζι.
0: Να σου πω κάτι, άμα δεν φας, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, βέβαια. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο τώρα με την Τουρκία, η οποία, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, διεκδικεί την πατρότητα του ντολμά, έτσι. Εδώ που τα λέμε τουρκική είναι η λέξη, δεν είναι.
0: Ο ντολμάς. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλεις να βρούμε κανένα άλλο όνομα εμείς. Όχι, δεν μας πειράζει. Δεν πειράζει, όχι, παιδιά, έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, είπαμε θα φύγει το καλεσμένος μας, ο υψηλός προσκεκλημένος μας. Εντάξει, στο καλό να πάει. Η συγκινητική είδηση του πρωινού ποια είναι?
0: Ποια? Α, γιατί είναι στην Ισπανία.
1: Ναι, η γιαγιά της Ισπανίας έφυγε, παιδιά. Η 87χρονη, η οποία είχε συγκινήσει όχι μόνο τους Ισπανούς, θα έλεγα, όλη την Ευρώπη και έγινε το πρόσωπο το οποίο συμβολίζει τη στεγαστική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή είναι η γιαγιά, παιδιά, που λόγω της έξωσης που της κάνανε, επειδή της σχεδόν τριπλασίασε το ενίκιο μέσα μια μέρα.
1: Σε σηκώθηκε η Ισπανία.
0: Όλοι, βγήκαν στους δρόμους όλοι.
1: Και πήγε σε εκλογές
0: ο Σάντσεθ.
1: Λοιπόν, έφυγε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, στο οποίο φιλοξενούνταν ουσιαστικά μετά την έξωσή της. Δεν προλάβαινε να γυρίσει σπίτι, δηλαδή.
0: Είχε προβλήματα υγείας και εδώ τώρα, παιδιά, θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το, όταν ένα σύμβολο φεύγει από τη ζωή και μάλιστα λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτειά της.
1: Του την έκανε του Σάντσεθ, γιαγιά.
0: Παιδιά, τώρα εκεί.
1: Του την έκανε.
0: Αφήστε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτό μόνο συγκίνηση μπορεί να δημιουργεί. Θα δούμε τώρα τι άλλο θα φέρει στην Ισπανία. Πάντως, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μια Ήπειρος η οποία στο βωμό των αγορών, του real estate, της επιδίωξης του κέρδους και όλα τα υπόλοιπα, θα αφήνει τα γερόδια της να πεθαίνουν στα γυροκομεία. Δεν παιδιά, πρέπει να είμαστε.
0: Είναι αυτοί. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Είναι μεγάλο
1: και εμείς, ο Ευρωπαϊκός Νότος, είμαστε ακόμα πιο ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό. Πώς καταντήσαμε έτσι.
0: Να σου πω, σε αναγκάζουν να ξέρεις. Οι καταστάσεις αναγκάζουν.
1: Τι πάει να πει, σε αναγκάζουν οι καταστάσεις, Βασίλη. Τι πάει να πει.
0: Όχι να παρατήσει ανθρώπους στο γυροκομείο. Δεν μιλάμε για αυτό το
1: έχεις,
0: πράγμα.
1: Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε τις πολιτικές. Είσαι ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Σου έχει μείνει, κατάφερες να αγοράσεις ένα διαμερισματάκι να το εκμεταλλεύεσαι.
0: Ωραία.
1: Πας και στον πιτσιρικά, ο οποίος είναι φοιτητής, ή στη γιαγιά που είναι 87 χρονών και του τριπλασιάζεις τον νίκη, γιατί έτσι είναι η αγορά τώρα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Μη σου πω τι να την κάνεις την αγορά.
0: Δεν είναι έτσι, γιατί δεν το πήρε ο Γιώργος Κακού.

0: ακούσει ο Κακούσοφ.
1: Ναι.
0: Έτσι, το πήρε ένα φαντ. Και το φαντ αυτό, επειδή πήρε το δάνειο φυσικά και πολύ πιο φθηνά από ότι ήταν το προηγούμενο δάνειο, το πήρε σχεδόν τσάμπα δηλαδή στην ουσία, πήγε και λέει σε μια μέρα θα τριπλασιάσω το ενίκιο, διότι μπορώ να πάρω αυτά τα λεφτά. Ποιος είναι μέσα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια γιαγιούλα, αν φτάνει τη σύνταξή της ή δεν φτάνει, άμα δεν της φτάνει να βγει. Απλά είναι. Ξερά, τελεία. Και μετά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει κινήσεις για επειδή ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία.
1: Ξέρω δηλαδή.
0: Παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα, έτσι. Με τα φαντ και τη.
1: Δεν μπορεί να είμαστε και παραδομένοι σε αυτή την κατάσταση.
0: Γιατί χθες το βράδυ πέρασε και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ο δικός μας ο νόμος για τους σέρβισερς και τα φαντ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τι, για πες μου.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Θα τους βγάζουμε τα νύχια, θα τους βασανίσουμε.
0: Εντάξει, σου λέει να σου πω κάτι. Άμα δεν σου απαντάνε, άμα κάνουν κάτι το οποίο είναι εκτός πλαισίου,
1: ναι,
0: θα πληρώνουν πρόστιμο μέχρι 500 χιλιάρια καθώς επιστρέφουν πίσω 5 μηνύες.
1: Ναι, τα μούτρα κρέα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ρε, είσαι κατά καλά σου. Κανείς δεν τους ακουμπάει.
0: Εγώ τον νόμο σου λέω, δεν σου λέω τι θα κάνω.
1: Κανείς δεν τους ακουμπάει. Κανείς δεν τους ακουμπάει. Είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή, η λύση στη στεγαστική κρίση, για να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, θα ήταν αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν στα χαρτοφυλάκια τους δεκάδες χιλιάδες ακίνητα και διαμερίσματα ο καθένας, να αναγκαστούν ή να φιλοτιμηθούν με κάποιο τρόπο, να τα βγάλουν στην αγορά να ενοικιαστούν.
0: Για να πέσουν τιμές.
1: Για να πέσουν τιμές.
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Αυτό όμως επειδή δεν βολεύει, δηλαδή η διαχείρισή τους δεν τους αποδίδει τόσα πολλά και τους δημιουργεί και ένα κόστος διαχείρισης, οι τύποι αυτοί τα κρατάνε κλειστά. Κρατώντας τις τιμές, δημιουργώντας τεχνητή έλλειψη και κρατώντας τις τιμές στα ύψη, προκειμένου να γράφουν στους ισολογισμούς τους υψηλές αποτιμήσεις αυτών των περιουσιών.
0: Ναι, και να πηγαίνει η
1: Ελλάδα. Εσύ δεν έχεις να νοικιάσεις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν μπορεί να αγοράσει γιατί τα κινητά έχουν πάει στο Θεό. Και ο σερβισερ απλά γράφει. Το κοντέρ του γράφει στις αποτιμήσεις του αξίες, υπεραξίες.
0: Και σου λέει, έλα για τις Ισπανίες και πλήρουν 1.600 ευρώ ενίκιο όταν παίρνει 1.200 ευρώ ενίκιο σύνταξη.
1: Και επειδή σήμερα θα δείτε ανακοινώσεις από τα κόμματα για αυτό το ζήτημα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Ότι πόσο χλιαρό είναι το νομοσχέδιο για τους σέρβισερς, πόσο δεν κάνει τη δουλειά, πόσο δεν τους τριμώχνει, πόσο τους αφήνει ασίδωτες ή ασίδωτη η κυβέρνηση και τους κάνει την πλάτη. Και θα δείτε ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Τους σέρβισερ στην Ελλάδα ποιος τους έφερε?
0: Το 16 λες.
1: Ποιος ήταν το 16 πρωθυπουργός της χώρας?
0: Τα φαντς βασικά.
1: Πώς μπορείς να πες το καθαρά το όνομα?
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το είπα μασημένα να το ξαναπώ άμα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Για το ΦΕΚ υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν ημερομηνίες, υπάρχουν. Μην
1: ακούσετε τίποτα παραμύθια σήμερα ότι δεν τους τριμώχνουμε αρκετά.
0: Ο έξαλλος είναι.
1: Από αυτούς που τους έφεραν.
0: Έξαλλος.
1: Εξάλλως δεν είμαι από φτώρεση. Εξάλλως είμαι από τον Πατούλη.
0: Γιατί από τον Πατούλη τώρα?
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έστειλε χθες το βράδυ ένα έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας με το οποίο παραδέχεται ότι δεν κάνει τη δουλειά του.
0: Κάτσε τώρα μισό λεπτό. Γιατί εδώ έχει ψωμάκι υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον. Εννοείς για τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τα παράνομα ιατρία ανά τη χώρα?
1: Να το πάμε από την. Όχι από ανά τη χώρα. Εδώ στην Αθήνα. Να το πάμε από την αρχή.
0: Ναι, γιατί ο
1: πεθαίνει ο Μαζονάκης.
0: Στην Αθηνατική, ναι.
1: Πεθαίνει ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει η συζήτηση ποιος έπρεπε να ελέγχει αυτά τα ιατρία.
0: Σωστά.
1: Και η μπάλα καταλήγει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγχουν αυτού του είδους τα ιατρία και όλα τα ιατρία ότι λειτουργούν νόμιμα, παρέχοντας νόμιμες υπηρεσίες.
0: Σωστά.
1: Αρχίζει η συζήτηση ότι όλη η δουλειά ήταν μούφα.
0: Ναι.
1: Ότι γινόταν από το γραφείο ή δεν γινόταν καθόλου. Και δεν πήγαιναν να τα ελέγξουν τα ιατρία.
0: Ναι.
1: Χτυπάγαμε, λέει, και δεν μας ανοίγαμε. Σόπαρε, μεγάλε.
0: Τι θα κάνει. Θα σου κεράσει και ένα φοντάν στην είσοδο.
1: Περίμενε, σε περιμένει με λικεράκι στην είσοδο.
0: Λέει, δεν ανοίξαμε μια πόρτα γιατί είχε μέσα πελάτη. Καλά, προφανώς, παιδιά. Να σου πω κάτι. Κάποια ραντεβού είναι και προγραμματισμένα. Ξέρεις ότι θα πάνε.
1: Αρχίζει,
0: θα πάει ο έλεγχος.
1: Αρχίζει η κριτική.
0: Έχει πελάτη μέσα με κλειδωμένη πόρτα. Περίμενε να παίξω, ρε παιδιά, πόση ώρα να κάνει μια εξέταση.
1: Αρχίζει η κριτική για το αν έκανε τη δουλειά του Ιατρικός Σύλλογος και βγαίνει ο Πατούλης διαρριγνύοντας τα ημάτια του και λέει: εγώ δεν έκανα τη δουλειά μου, εμείς που έχουμε τόσες επιτροπές, που το ένα, που το άλλο. Τώρα που σφίξανε το παίρνω πίσω, τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Ιατρικός Σύλλογος: παιδιά, δεν παίζει αυτή η κατάσταση. Μας έχουν έρθει 318 καταγγελίες, τις οποίες αδυνατούμε να ελέγξουμε όλες και ενημερώνουμε γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δηλαδή επιβεβαιώνει
0: ότι
1: υπάρχουν 318 ιατρία που του λένε πήγαινε εκεί γιατί κάτι συμβαίνει και λέει δεν μπορώ.
0: Δεν
1: προκάμω.
0: Δεν προκάμω.
1: Δεν προκάμω μάτια μου.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται.

0: Να, να στα πει η Ματίνα, που τα ξέρει από μέσα.
1: Για να πάμε.
0: Πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές καταγγελίες και οι επιτροπές οι οποίες είναι στους ιατρικούς συλλόγους δεν φτάνουν. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέλη στην επιτροπή, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν να κάνουν τη καταγραφή. Αυτό ζήτησαν οι ιατρικοί σύλλογοι, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μεικτή επιτροπή σε συνεργασία με την αρχή διαφάνειας για να μπορούν να προχωρήσουν τους ελέγχους.
0: Αρχή διαφάνειας, όπως το είπε η Ματίνα Παγώνη.
1: Έτσι. Αυτό, να σου πω κάτι.
0: Είναι από την αρχή το συζητάγαμε ότι έτσι ήταν η κατάσταση.
1: Είναι όπως ακριβώς το είπες. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, την επιτροπή, δηλαδή την ανεξάρτητη αυτή αρχή, θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το επαναλαμβάνω. Αυτό μπορεί να κάνω σαρθάν, παιδιά. Για φύγουμε, διαβάστε όλοι. Λοιπόν, το είπες πάρα πολύ σωστά. Δεν επαναλαμβάνεται. Όποιος λοιπόν το άκουσε, το άκουσε.
0: Στην οποία αρχή διαφάνειας,
1: ναι,
0: φυσικά δεν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι θα πάνε να συνδράμουν το έργο αυτό και το οποίο στο οποίο. Για να δούμε τι μηχάνημα είναι αυτό που έχει εδώ.
1: Ο γιατρός ξέρει τι μηχάνημα είναι το καθένα.
0: Ναι, για να δούμε, Δόκτωρ Τσεκούρα, τι είναι αυτό που έχει εκεί πέρα, τι κάνει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κύριε. Κάνει πλασμαφαίρεση, κάνει. Τι έκανε το άλλο, καθαρισμό εντέρου, κάνει. Τι κάνει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, κατάλαβες. Τώρα θα πρέπει να φέρουμε την αρχή διαφάνειας.
1: Την αρχή διαφάνειας, και προσέξτε τώρα, σε όλη την Ελλάδα, επειδή υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες. Παιδιά, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα πλαίσιο. Γκρίζο, να πω εγώ, όπως το λέγε μια προφυλακισμένη ψυχή. Που σημαίνει ότι η έλεγχη, παιδιά, ήταν. Να το πω πλημελής, να μην το πω πλημελής. Να πω ότι η έλεγχη ήταν δειγματοληπτική, να το πω κάπως έτσι τουλάχιστον. Δεν είχαμε πάντως ιατρία με βάση την νομιμότητα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ φίλε SG, μη με φορτώνεις. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Λέει, δεν τους έφερε ο Τσίπρας φιλαράκο, αλλά ο Καραμαλής που χρεοκόπησε τη χώρα και ο Γεωργάκης που μας έβαλε στα μνημόνια. Τα φαντ τα έφερε η Τρόικα. Ήταν προαπαιτούμενο για να μπορέσει η χώρα να βγει από τα μνημόνια. Γιατί δεν λες όλη την αλήθεια? Γιατί αυτό που λες είναι ψέμα. Γι' αυτό δεν λέω την αλήθεια σου. Δεν λέω την αλήθεια σου γιατί αυτό που λες είναι ψέμα. Τα φαντς τα έφερε εδώ πανηγυρικά ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν φαρδιά τα φαντς, τα του σέρβισερς.
1: Ωραία.
0: Έχουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε ότι θα έρθει να κάνει επαναδιαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Και αντί για επαναδιαπραγμάτευση φάγαμε δύο μνημόνια ακόμα και την Κηφισίας γεμάτη σέρβισερς. Αν πάρετε την Κηφισίας στο ψυχικό και προς τα πάνω, είναι πέντε
1: κτίρια. Ένα Τσίπρας στο μνημόνιο. Αλλά παιδιά, η υπογραφή που ανοίγει το δρόμο να μπουν τα φαντ στην Ελλάδα ήταν του Αλέξη Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα? Θέλει να το πάμε παραπίσω, ποιος χρεοκόπησε τη χώρα, να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση?
0: Τα έχουμε πει και για τον Καραμαλή, τα λέμε και για τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν δική του δουλίτσα.
1: Παιδιά, το ξέρετε ότι εμείς δεν χαριζόμαστε από αυτά τα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αποδίδουμε στον καθένα τις πράξεις του.
0: Κάτσε για τη Σαγαρία, κοιτάει η Αλυφαντή τώρα. Θέλει τα δικά της δύο λεπτά.
3: Μία φωτιά γι' αυτό.
0: Έχουμε μία φωτιά. Για πες.
1: Ναι, πάμε.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκε ένα άτομο με κινητικά προβλήματα. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ως ένα πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του εχθές το βράδυ με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα εχθές, στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, ο ίδιος αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Για μια εξαιρετική ομιλία έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αναφέρθηκε στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή παρακμή ανανέωση. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίοι, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα ανακοίνωσε εχθές η Γαλλία. Ομολογεί αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. Διαβιβάζει 318 καταγγελίες πολιτών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Περιφέρεια, τονίζοντας ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτουν. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6. Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
11: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
14: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
14: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
15: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
14: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
15: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
16: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
17: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6. Πρωινό Predator στα ραδιόφωνά σας με το Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και τον Γιώργο Κακούση.
0: Το Θοδωρή Κούβα να ρυθμίζει τους ήχους μας. Τη Βούλα Κουλισσοπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Τον Νίκο Νικολακόπουλο να διαλέγει τα τραγούδια. Η Κωνσταντίνα μας έχει επιμεληθεί τα ηχητικά. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή
1: στο 211-016-1046. Παίρνουμε και μηνύματα και στο Viber. Έχουμε και WhatsApp 698-104-1046. Φυσικά και στο email μας studio@meganews1046.gr. Στείλτε μας ό,τι θέλετε, τις απορίες σας, στείλτε μας τις πληροφορίες σας.
0: Ναι, ναι. Στείλτε μας και ό,τι άλλο θέλετε. Να σας αναδώ το φίλο ο οποίος επιμένει. Έκανε εκλογές, λέει ο Τσίπρας, και μετά από αυτά τις κέρδισε και ήταν μόνο ένα το μνημόνιο.
1: Το είπαμε αυτό, το είπαμε.
0: Δυστυχώς, λέει, δεν στα έχουν πει καλά, ήσουν μικρός. Θες να βάλουμε στο παιχνίδι και τους υπόλοιπους ακροατές, φίλε μου, να μας πούν τι θυμούνται αυτοί. Θέλεις.
1: Ρητορικό το ερώτημα. Στείλτε μας, στείλτε μας.
0: Στείλτε μας, άμα θέλετε δηλαδή.
1: Θα κάνουμε debate, παιδιά.
0: Ο φίλος μας, ο SG, δεν μπορούμε να δούμε ολόκληρο το όνομά του, λέει ότι τους σερβίζερες δεν τους έφερε ο Τσίπρας. Τους έφερε ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου.
1: Το ΦΕΚ, παιδιά, τι λέει το ΦΕΚ. Έτσι λέγεται, ΦΕΚ.
0: Δικό σας, παιδιά. Δικό σας. Λοιπόν, πώς το είπες το άλλο που διάβαζες προηγουμένως.
1: Παιδιά,
0: λοιπόν, έχουμε πεθάνει. Το έχουμε ζήσει και οι δύο. Λοιπόν.
1: Όσο ήταν όμως σε διάλειμμα, διάβαζα κάτι που λέει ότι αν έχεις κακή μέρα, σκέψε ότι κάποιος δουλεύει στην παλιά σου δουλειά.
0: Έλα, πείτε μου τώρα, δεν σας άγγιξε πολλούς?
1: Πολλούς.
0: Δεν σας άγγιξε πολλούς αυτό? Λοιπόν, ψαράκι δεν θα φάτε σύντομα, να ξέρετε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ναι, γιατί όπως λέει μια παροιμία,
1: τι?
0: Αν δεν βρέξεις κάτι, δεν τρως ψάρι.
1: Δεν τρως ψάρι.
0: Εδώ τώρα...
1: Οι άνθρωποι θέλουν να βρέξουν. Δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν. Λοιπόν, χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε 32, διπλασιασμό της επιδότησης του καυσίμου για τους ψαράδες από τα 16 στα 32.
1: Ναι.
0: Το ακούμε εμείς που δεν ξέρουμε, γιατί δεν είμαστε στη δουλειά τους. Και λέμε, εντάξει τώρα.
1: Μια χαρά. Μια
0: σκαλόπια ο Μητσοτάκης.
1: Τους βοηθάει τους ανθρώπους.
0: Το ακούν οι ψαράδες, γίνονται έξαλλοι. Λένε, παιδιά, εμείς λέμε τίποτα κάτω από τα 50 λεπτά που είναι ο μέσος όρος επιδότησης του καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 50 λεπτά κατά μέσο όρο επιδότηση αλλιευτικού καυσίμου και η Ελλάδα, ξαναλέω, η Ελλάδα με τα νησάκια της, με την Πολυνησία της,
1: ναι,
0: έτσι, είχε 16 λεπτά επιδότηση καυσίμου και άργησαν να βγουν σε κινητοποίησεις.
1: Πραγματικά, δηλαδή τώρα που μαθαίνουμε και εμείς την κατάσταση, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Δηλαδή τώρα σκέψου να συγκριθεί ο Έλληνας ψαράς με ψαράδες άλλου στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παιδιά, το κόστος είναι πολύ διαφορετικό.
0: Φυσικά.
1: Ο άνθρωπος δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Επίσης, άντε να ψαρεύεις στις κλειστές θάλασσες όπως είναι εδώ του Αιγαίου κτλ. Και άντε να ψαρεύεις στον Ατλαντικό, ας πούμε, με τα σκάφη τα οποία ψαρεύουν εκεί. Οι παράκτη, η Πορτογαλία, Γαλλία κτλ.
1: Ναι, οι παιδιά έχουν διαφορές. Είναι διαφορετικά και τα σκάφη, διαφορετικές καταναλώσεις, θα μου πείτε, ναι.
0: Είναι διαφορετικές οι ποσότητες της αλιείας.
1: Αυτό.
0: Είναι άλλο το μεροκάματο.
1: Φυσικά.
0: Λένε λοιπόν οι ψαράδες, εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε. Θέλουμε συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πριν σκληρύνουμε τις κινητοποιήσεις. Ο κύριος Σχοινάς, άρτια αφιχθής από τις Βρυξέλλες, φτιάχνει τη γραβάτα του και λέει: «Ω, εγώ δεν συναντιέμαι με κανέναν πριν λήξει τις κινητοποιήσεις». Αλήθεια τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στην Ελλάδα, οι ψαράδες. Δεν είναι μόνο κουτσομούρες, μπαρμπούνια, λιθρινάκια. Στην Ελλάδα τους ψαράδες τους χρειάζεσαι και για άλλους λόγους στο Αιγαίο.
1: Πολύ διαφορετικό. Θυμίζουμε...
0: Γιατί όπου δεν πάει ο Έλληνας ψαράς.
1: Ναι. Θυμίζουμε τι γίνεται στα ΕΜΕ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, θα το πούμε λίγο διαφορετικά. Παιδιά, παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Μεγάλο ρόλο οι ψαράδες στην Ελλάδα. Επίσης, να σου πω κάτι. Έρχονται και εκλογές. Θες να αφήσεις ομάδες. Και τους λες, παιδιά, μείνετε στην άκρουλα.
0: Μωρέ, να σου πω κάτι. Δεν το ακούω ούτε αυτό, ρε Βασίλη.
1: Δεν το λέω για τις εκλογές. Το λέω για κάποιους ανθρώπους που βάζουν τους κάποιες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες απέναντι και σου λέει, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις.
0: Να.
1: Για τους ίδιους εννοώ ότι έρχονται εκλογές.
0: Εντάξει. Δεν το ακούω ούτε αυτό. Πραγματικά σου μιλάω, γιατί δεν το ακούω. Γιατί ακόμα κι αν έκανα την παραδοχή, η οποία δεν είναι πολύ κολακευτική για τους πολιτικούς, ότι αποφασίζουν με βάση το πολιτικό κόστος. Εδώ το ζήτημα ξεπερνάει το πολιτικό κόστος.
1: Δεν είναι θέμα πολιτικού κόστους. Δεν είναι θέμα
0: πολιτικού. Τους ψαράδες τους θέλεις πολλούς εκεί έξω. Γιατί όπου δεν είναι η δική σου, θα είναι η άλλη.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Όπου δεν είναι η δική σου, δεν
1: και
0: είναι η άλλη.
1: Να σου το πω και
0: δεν μπορεί να λες, εγώ με τους ψαράδες κινητοποιήσεις, δεν μπορώ να ανοίξω το γραφείο μου που είναι το αγροτικής ανάπτυξης στην. Δεν μπορώ να ανοίξω το γραφείο μου. Στα Χανών.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Τελειώνεται. Λύστε τα θέματα.
1: Επειδή πρόκειται και από τις Βρυξέλλες ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέει ότι ο μέσος όρος είναι 50 λεπτά, δεν μπορεί στην Ελλάδα να είναι 16 ή 32 λεπτά η επιδότηση. Γιατί δεν το πάμε λοιπόν ο Βρυξελιώτης να το πάει με βάση τις Βρυξελιώτικες πρακτικές.
0: Ναι.
1: Ας το πάμε έτσι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Παραπέρα.
0: Κάπου πρέπει να μπει. Ένα στόπ σε αυτό το λαϊκισμό ο οποίος έχει επικρατήσει στη συζήτηση για τα καύσιμα. Έχουμε ακριβά καύσιμα και έχουμε ακριβά καύσιμα και μειώστε τους φόρους. Κάπου όπα.
1: Στο λαϊκισμό.
0: Στο λαϊκισμό.
1: Στη μύρλα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης ο Πρωθυπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης με μια σύγχρονη διαφορά που λέει: μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης με ψήφο στην Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάντε χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει, αυτό το ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
0: Καλά, ρε παιδί μου. Ας φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε τι θα κάνουν. Θα τους κρίνουμε και αυτούς.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Οι Χούθοι.
0: Ναι.
1: Οι Χούθοι. Ξέρουν τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ξέρουν ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Πάντως, του το δίνω.
1: Ναι.
0: Το δίνω ότι μπορεί να πάρει ένα απλό γεγονός.
1: Και να
0: μια
1: το
0: παραδοχή.
1: Παιδιά.
0: Και να το κάνει η ιστορία να γράψει βιβλίο. Άκου τώρα τι σκέφτηκε. Θες να μου πεις, λέει, ότι μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι έγινε ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, θα τον βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί θα ξαναχτίσουν τους αγωγούς και οι Ουκρανοί θα σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Ίσως δεν έχει ακούσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι οι Ουκρανοί δεν καίνε δηληστήρια.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αμήνονται απέναντι σε έναν επιτιθέμενο εισβολέα.
1: Ναι, αλλά
0: μπορεί να του ξέφυγε τώρα, αλλά.
1: Ναι, αλλά
0: είπαμε πολύ μάγκα-μάγκα. Αυτά τα λέει ο Τραμπ όπως.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι παιδιά, το είπε προχθές ο Τραμπ αυτό. Ότι οι τιμές. Βρήκαμε, λέει, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στο πετρέλαιο διεθνώς.
0: Γιατί.
1: Διότι η Ουκρανία χτυπά ρωσικά δηληστήρια.
0: Άχουμε, ωραία.
1: Αυτό λέει.
0: Τους κακομύριδες, τους Ρώσους.
1: Δεν φταίνε τα κλειστά στενά του Ορμού. Ναι. Δεν φταίνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Μη με σκάς.
1: Φταίει η Ουκρανία που χτυπάει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Μη με σκάς, μη με σκάς.
1: Ο Τραμπ τον παυτό,
0: Μη με σκάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κρήτη. Ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης είναι Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Κρήτης, γιατί στην Κρήτη έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πριν από λίγες ημέρες το βλέπαμε στη Ρόδο.
1: Το βλέπαμε στη Ρόδο και μιλάμε για γαστρεντερίτιδα, διότι είναι πάρα
0: όχι
1: πολύ.
0: Είναι γενικευμένο σε περιοχή.
1: Σε περιοχή, είναι στην περιοχή του Ερυθύμνου.
0: Uh-huh.
1: Και είναι δεκάδες περιστατικά κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησε εδώ και από τη Δευτέρα, θα έλεγα, η καταγραφή στον ΕΟΔΗ πολλών κρουσμάτων. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναβιώσει πριν πρόπερση στη Γάβδο και στα Χανιά. Θα έλεγα αυτό που προβλάτισε τον ΕΟΔΗ και εμάς είναι ότι ήρθε λίγο μετά τις πλημμύρες και υπήρξε φόβος μήπως είχαμε και κάποια καταστροφή των δικτύων αποχέτευσης και ίδρυυσης και κάτι. Αλλά νομίζω ότι αυτή.
0: Καταστροφές είχαμε σίγουρα. Το θέμα είναι πόσο αυτές οι καταστροφές έχουν επηρεάσει το νερό που φτάνει στις βρύσες σας.
3: Ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι αυτή η εκδοχή σιγά σιγά φεύγει, γιατί αν ήταν το νερό η πηγή της μόλυσης, θεωρώ τα κρούσματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Δεν θα είχαμε μια αυξητική έτσι, κατακόρυφη των κρούσματων.
1: Πάντως δίκτυα έδρευσης καταστράφηκαν από τη Θεομηνία και τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό
3: και όχι μόνο.
1: Προφανώς.
3: Έχουμε και νεκρά ζώα.
1: Έχετε δίκιο.
3: Τώρα θα έχουμε στάσιμα νερά και με τη ζέστη που θα μας προβληματίσει και με τα κουνούπια. Το βιώσαμε στη Θεσσαλία στον Ντάνιελ. Εμείς είχαμε μεταβεί τότε ως εθελοντές και έχουμε την εμπειρία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή είναι γύρω στα 30 περιστατικά την ημέρα που καταλήγουν στο νοσοκομείο. Βέβαια, προφανώς είναι πολύ περισσότεροι που δεν πάνε στο νοσοκομείο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, επειδή αυτό εμείς μαθαίνουμε ότι είναι στην περιοχή του Ρεθύμνου, 30 περιστατικά την ημέρα δεν τα λες και λίγα. Δηλαδή,
3: δεν είναι λίγα.
1: Γι' αυτό έχει σημάνει ένα συναγερμός. Έχετε εντοπίσει όμως ποια είναι η αιστεία της έξαρσης των κρουσμάτων?
3: Όχι, αυτό σας λέω. Εκεί έχουμε στοχεύσει. Τώρα και ο ΔΥ έχει ξεκινήσει ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που έχει. Θα μιλάει δηλαδή με κάθε ασθενή με ερωτήσεις του τύπου τι φάγατε, από πού ήρθατε νερό, αλλάξατε την προέλευση του νερού, πήγατε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Είναι ένα ειδικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να δούμε πού όλοι αυτοί, τι κοινό μάλλον να το πω πιο απλά, έχουν αυτοί που νόσησαν.
1: Είναι ήπια τα περιστατικά, δηλαδή πώς είναι οι ασθενείς που νοσούν από γαστρεντερίτιδα?
3: Είναι ήπιο, απλά...
1: Χρειάζεται νοσηλεία για παράδειγμα?
3: Όχι, χρειάζεται ενυδάτωση, γιατί αφυδατώνονται. Είναι ήπια και αυτό μας... δεν έχω εργαστηριακό αποτέλεσμα, το νοσοκομείο δεν μας έχει δώσει το παθογόνο, αλλά έχουν χαρακτηριστικά υιογενούς γαστρεντερίτιδας. Θα σας πω το γνώρισμα. Αυτό έρχεται πάρα πολύ ξαφνικά. Δηλαδή κάποιος από εκεί που είναι υγιής αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα πολύ γρήγορα. Περνάει γρήγορα, δηλαδή 1 με 2 ημέρες ταλαιπωρείται. Και το κύριο γνώρισμα είναι ο έμετος και πολύ δευτερεύουν οι διάρειες. Και επίσης δεν έχουν πυρετό. Σε αντίθεση δηλαδή με τις βακτηριακές που είναι και πιο, έρχονται πιο προοδευτικά. Είναι πιο σοβαρή νόση και κρατάει και περισσότερες μέρες. Αυτό λοιπόν το γνώρισμα, επειδή το διερευνάμε διαρκώς και σε ξενοδοχεία κάποιες φορές έχουμε κάποια λίγα περιστατικά, θεωρώ, χωρίς να υπάρχει εργαστηριακή ανάλυση και αποτέλεσμα, ότι είναι η υιογενής προέλευση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και προφανώς τώρα και το ζήτημα είναι μην η συρροή των κρουσμάτων είναι τέτοια, η οποία δεν σας δίνει τη δυνατότητα κάποια στιγμή, δεν τους προλαβαίνετε κάποια στιγμή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στην αντιμετώπιση του αυτό τώρα μετά την εκδήλωσή του είναι σχετικά απλό και σύντομο στο να περάσει.
3: Ναι, απλά αν είναι ας πούμε ο ενωροϊός, είναι ένα παθογόνο που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή μόλις 18 σωματίδια αυτού του ιού μπορεί να κάνουν κάθε νοσήση, όπως καταλαβαίνετε, είναι... ο χειρότερος εχθρός που έχει να αντιμετωπίσει μια υγειονομική υπηρεσία. Και ξέρετε, είναι και τουρίστες. Αυτό είναι το θέμα ανάμεσα στους ασθενείς. Και αυτοί, ξέρετε, το διωγγώνουν για λίγο. Προσπαθούν έτσι να κάνουν, να ζητήσουν μετά αποζημιώσεις, να θίξουν το ξενοδοχείο. Και έχουμε και αυτό το μέλημα τώρα. Και γίνεται και μια δυσφήμιση, θα έλεγα, στην περιοχή. Γιατί το αναρτούν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η ασθένεια, είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή δεν είναι σοβαρή η νόση, με λίγα λόγια, αλλά είναι η μαζικότητα που κάνει το πρόβλημα των κρουσμάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ελπίζουμε τα πράγματα σύντομα να μπουν σε λογαριασμό. Είναι υπό έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά ελπίζουμε σύντομα να απαλλαγείτε από αυτό. Είναι όντως κάπως ανησυχητικό και μη γελιούνται και οι ακροατές μας όταν λέμε τουρίστες. Αρχές Οκτώβρη είναι κανονική σεζόν ακόμα στην Κρήτη, έτσι, έχει κόσμο.
3: Βεβαίως. Ειδικά το Ρέθυμνο και τα Χανιά έχουν πολύ μεγάλη πληρότητα και μάλιστα ήταν και καλύτερη χρονιά φέτος από ό,τι λένε οι ενώσεις των ξενοδόχων. Και σας λέω, κάποιες φορές αυτά, αν κάποιος το αναζητήσει στο διαδίκτυο, θα δει ότι αυτοί οι τουρίστες το αναρτούν, γιατί καταλαβαίνετε, έχουν έρθει στο νησί με προσδοκίες και πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι τσαντίζεσαι λίγο όταν σου χαλάνε διακοπές.
1: Λίγο.
3: Φανταστείτε ότι το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να απομονωθούν, έτσι, να μείνουν στο δωμάτιό τους, να μην
0: πάνε
3: στη καραντίνα, κανονική. Οπότε σίγουρα έχουμε ένα θέμα. Νομίζω όμως μόλις βρούμε το αίτιο, ήδη δηλαδή έχουμε μιλήσει και με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του καθηγητή του κ. Σουρβίνου. Με τα πρώτα δείγματα νομίζω θα έχουμε καταλάβει το αίτιο, που σας λέω, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι είναι ιός.
1: Απλά θα πρέπει να δέχετε και επίσημα και εσείς τα χέρια σας, προφανώς, για να μπορείτε να το... Να το
3: θα
1: πείτε.
3: Το τρέξουμε ακόμα καλύτερα.
1: Είναι, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως είναι θετικό το γεγονός ότι είναι ήπια τα συμπτώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ήπια τα συμπτώματα.
0: Έτσι, ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα. Ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Λοιπόν. Καλημέρα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει ότι είναι φαν του Τραμπ. Οπότε, γιατί να μην έχει και τη ρητορική του, και δεν είναι η πρώτη φορά, λέει ο κύριος Φιλοκτήτης. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Okay.
0: Τι να κάνουμε. Η Ελεονόρα Μελέτη επανήλθε χθες να διορθώσει αυτό το οποίο ακούστηκε για την κακοποίηση εργοδοτών από εργαζομένους.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάνει λάθος, αν δεν το έχετε ακούσει, έτσι το έχει πει.
1: Ναι, ότι κάνουν, δηλαδή, στην ουσία κάνουν bullying οι εργαζόμενοι, ναι, στους εργοδότες. Τους λέει, άμα θέλεις, θα δουλέψεις, άμα δεν θέλεις, δεν.
0: Έκανε ένα βιντεάκι χθες.
4: Η αριστερά για ακόμη μια φορά καταπέβει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, αν δεν είναι αυτοϋποκρισία. Τότε τι είναι? Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας, σε ένα φτηνό σοου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
0: Και προπαγανδιστές, μας είπε, και κομπάρσους που προσπαθούν να έρθουν μπροστά με αυτό, με ένα φθηνό σοου τέτοιου τύπου. Λοιπόν, εγώ την παρακολουθούσα ολόκληρη, γιατί έψαξα να τη βρω τη δήλωση της κυρίας, ναι, Μελέτη. Τα έχει πει έτσι και λίγο χειρότερα από αυτό το οποίο ακούσαμε χθες. Γιατί έχει και μια ολόκληρη επιχειρηματολογία.
1: Δεν ήταν μόνο αυτή η ατάκα, δηλαδή.
0: Για το πώς οι εργαζόμενοι ζορίζουν τα αφεντικά στις δουλειές.
1: Στην Ελλάδα αυτό.
0: Γενικότερα.
1: Α, γενικά.
0: Δεν έχετε φαντάζεστε, λέει, τι περνάνε οι επιχειρηματίες από αυτές τις τις τακτικές των εργαζομένων.
1: Για το, κοίτα, είναι για το πώς πληρώνεσαι και το τι, αν η δουλειά σου πληρώνει τελικά.
0: Άκου. Επειδή την Ελεονόρα την ξέρω, όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, έτσι, ναι, ήταν στην αδελφός μας και τα λοιπά. Πίστευα ότι είναι πιο... θα της άξιζε μια πιο ευθεία, ρε παιδί μου, τοποθέτηση. Προσπάθησα να τοποθετηθώ σε ένα υπαρκτό ζήτημα. Χρησιμοποίησα λάθος ορολογία, λάθος λέξεις, οι οποίες οδήγησαν σε ένα λάθος συμπέρασμα, το οποίο με αδικεί. Τέλος.
1: Τελεία.
0: Το έχεις πει. Ωραία.
1: Τίμιο και τα λοιπά.
0: Το να σου φταίνει η άλλη, να διαστρεβλώνει αριστερά, οι δημοσιογράφοι, το σύμπαν και τα μίντια, τα λεγόμενά σου.
1: Εντάξει. Γιατί
0: είχαν κανένα σκοπό να το κάνουν, ναι.
1: Σίκα, όχι. Γιατί εμείς έχουμε, δηλαδή, πρεμούρα το πρωί να πούμε.
0: Σαν ασχολείται κανείς με το τι κάνουν οι ευρωβουλευτές μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι όμως. Αν το βάλουμε από την άποψη ότι αδικούνται οι εργαζόμενοι, δεν πληρώνονται από τους εργοδότες ή δεν παίρνουν τα λεφτά τους, μου θυμίζει και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Κάτι που έχουμε τελευταία, κάτι τις τελευταίες μέρες.
0: Τι?
1: Που έχουν κάτι διεκδικήσει για το δούλεψα αλλά δεν πληρώθηκα.
0: Ναι.
1: Κάτι λίγο καρβέλα σβήση, λίγο άκα, λίγο αυτό. Παιδιά, άλλο αυτό το θέμα, παιδιά.
0: Λοιπόν, στην άλλη ώρα, παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορία. Σε Μαρία Λιφαντή, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Μέγα News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Δελφίν, ο πρόγονος του Παπανικολή. Έχετε μήπως ακουστά το Δελφίν? Όχι Δελφίνι, Δελφίν. Ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό υποβρύχιο και έγραψε και αυτό τη δική του μικρή ιστορία. Η νεοελληνική ιστοριογραφία του προσδίδει και μια παγκόσμια πρωτιά. Ως γνωστόν, εμείς οι Έλληνες όλα τα έχουμε κάνει πρώτοι στον πλανήτη. Αλλά πρόκειται για μύθο. Υποτίθεται ότι ήταν το πρώτο υποβρύχιο παγκοσμίως που ενεπλάκησε ναυμαχία. Γεγονός που δεν ισχύει, αφού η πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανίας έγινε στον Αμερικανικό εμφύλιο το 1864. Για την ιστορία, τότε βουλιάξανε και τα δυο, και το καράβι και το υποβρύχιο. Το Δελφίν έδωσε την πρώτη και μοναδική του ναυμαχία 48 χρόνια αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου του 1912. Αν και η λέξη υποβρύχιος υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σύνθετη λέξη από το υπό και το βρίξ που σημαίνει βαθύς, το καινούριο αυτό μηχάνημα ονομάστηκε τότε καταδιόμενον. Το καταδιόμενον λοιπόν Δελφίν είχε παραγγελθεί 2 χρόνια νωρίτερα, το 1910, από τον στρατιωτικό σύνδεσμο που είχε κάνει την επανάσταση του Γουδί. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του πολεμικού μας ναυτικού, οι επαναστάτες παρήγγειλαν στα γαλλικά ναυπηγεία Σνάιντερ αυτό το πρωτοποριακό όπλο για την εποχή, αν και η τεχνολογία του ήταν πρωτόγονη και οι δυνατότητές του πολύ περιορισμένες. Δεν έπαβε πάντως, έστω και έτσι, να είναι ένα ύπουλο όπλο που οι πολεμικοί στόλοι αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν. Ούτε να εντοπιστεί ήταν δυνατόν, ούτε να αντιμετωπιστεί. Οι βόμβες βυθού δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα, αντιτορπιλικά δεν υπήρχαν. Το Δελφίν είχε 18 άνδρες πλήρωμα, 4 εξόδους τορπιλών που σχεδόν ποτέ δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν τορπίλη, τρεις μηχανές που συνεχώς χαλούσαν και είχε εμβέλεια μόλις λίγα μίλια από την ξηρά. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1912, που κατέπλευσε στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, οι εφημερίδες της εποχής το περιέγραψαν ως μακρύ μεταλλικών πουρων και έψαχναν να βρουν που είναι καπνοδόχος του. Στον πρώτο Βαλκανικό το 1912 εντάχθηκε στο στόλο και περιπολούσε στα Δαρδανέλια, αλλά προκαλούσε πότε την οργή και πότε τη θυμηδία του ναυάρχου Κουντουριώτη. Το Δελφίν χαλούσε συνεχώς και ο ναύαρχος, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε στο κεφάλι του, αναγκαζόταν να στέλνει κάθε τόσο τα καράβια του για να το ρημουλκούν στον ναύσταθμο του Μούνδρου στη Λίμνο για να το φτιάξουν. Το έφερε όμως η τύχη το Δελφίν να περιπολεί όταν ο τουρκικός στόλος έκανε τη δεύτερη έξοδό του από τα Δαρδανέλια μετά την πρώτη ήττα του στην αμαχία της Έλλης. Ήταν η 9η Δεκεμβρίου του 12 και η έξοδος αυτή κατέληξε στη δεύτερη νικηφόρα για την Ελλάδα αμαχία, στην αμαχία της Λίμνου. Εκείνο το πρωί ο τουρκικός στόλος βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο ελληνικό υποβρύχιο. Ήταν μεγάλη τύχη. Το Δελφίν καταδύθηκε, πλησίασε στα 500 μέτρα το καταδρομικό Μετζιδιέ που έπλεε αμέριμνο και έριξε μια τορπίλη εναντίον του. Η τορπίλη βγήκε από τον πυροσωλήνα και δίχως να εκραγεί έμεινε στο βυθό κάτω από το υποβρύχιο. Ο τουρκικός στόλος πέρασε πάνω από το Δελφίν δίχως να το αντιληφθεί και χάθηκε στον ορίζοντα. Προσπαθώντας να επιστρέψει, το καταδιόμενον προσάραξε στον βυθό στα αβαθή της Τενέδου. Για να μην πνιγούν σαν τα ποντίκια, οι ναύτες και ο καπετάνιος διέταξε να αφήσουν στο βυθό τα μολυμβένια βάρη ασφαλείας και το Δελφίν βγήκε στην επιφάνεια. Δίχως αυτά όμως ήταν άχρηστο, διότι δεν μπορούσε να ξανακαταδυθεί. Ευτυχώς δεν το πέτυχαν έτσι ανυπεράσπιστο τίποτα τουρκικά καράβια, διότι θα το βουλιάζαν κατευθείαν. Το βρήκε ένα ελληνικό καΐκι, το ρημούλκησε ως τη Λίμνο, στάθηκε στη Σαλαμίνα για επισκευές και έμεινε εκεί ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Το 1916, όταν οι Γάλλοι αποβιβάστηκαν στον Πειραιά, το κατασχέσανε και όταν το επέστρεψαν το 20, ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού το κόψε παλιοσίδερα και το πούλησε για να βγει λίγο από το κόστος του. Αυτό ήταν το πρώτο μας υποβρύχιο και η χαριτωμένη του ιστορία. Ξεχασμένο το κακόμοιρο το Δελφίν, διότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Κι όμως, αν κατά τύχη είχε καταφέρει να τορπιλήσει το Μετζιδιέ, σήμερα θα το μνημονεύαμε σαν τον Παπανικολή.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
7: Μέγα News 104,6.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο επταόροφης πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην Οικία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και αναστάτωσης στους ενίκους. Η φωτιά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από στρώμα. Η πολυκατοικία κενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο άτομα που βρίσκονταν εντός διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Φλέμινγκ από το ύψος της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επεσήμανε επίσης τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. «Ως έναν πολύ ισχυρό εταίρο», χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο. «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Νωρίτερα εχθές, στην ομιλία του στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για μια εξαιρετική ομιλία σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βαν, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζουν να επιλέξουν με σύνεση, έγραψε χαρακτηριστικά. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοιείς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε χθες ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο και για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο από τα 12 ως τα 24 λεπτά το λίτρο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Στα 102 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 89,6 δολάρια κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε εχθές ότι η χώρα του θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση ως και τις 22 Οκτωβρίου τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για την φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό νόμισμα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Ομολογία αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβίβασε ο Σύλλογος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Περιφέρεια, τονίζοντας ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο των ελέγχων που προκύπτουν. Πράσινο φως για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και drones σε 12 ουκρανικές περιφέρειες. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία, αλλά και μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης. Η 87χρονη εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι της στο Ρετήρο, όπου ζούσε εδώ και 7 δεκαετίες.
5: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
8: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Φενέρ στις 9 και 4 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Ο Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ δεν θα αγωνιστεί στη σημερινή αναμέτρηση, ωστόσο ο Μουστάφα Φαλ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εχθές το βράδυ η Βιλερμπάν νίκησε εκτός έδρας στην Παρί με 98-96.
5: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
7: Ο καιρός.
8: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμιαία, στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική στέρα. στερεά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει Κατερίνα Μπούκα.
10: Δυσχέρεια σημειώνεται στην κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα Νόδου, από Λένορμα νέως Αχαρνών, στην Αλεξάνδρα σαν ατμήματα στο ρεύμα Νόδου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
7: Mega News 104,6.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλό στα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 13, να σου πω,
2: ναι.
1: Όλο και μεγαλώνει το δελτίο η Αλεφαντία. Την έχει πάρει χαμπάρι, ε.
2: Χθες.
1: 7 και 13 σήμερα.
2: Χθες και 12 ήταν.
1: 7 και 13. Σιγά σιγά μας τρώει κομμάτι την εκπομπή. Σε λίγο θα λέει δελτία η Αλεφαντία.
2: Και τίτλους συγκρίσαν εμείς.
1: Και θα βγαίνουμε να κάνουμε μια εκπομπή εμείς εκεί 4-5 λεπτά προς το τέλος. Μια. Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή διάθεση. Πέμπτη, σήμερα είμαστε πια στην κατηφόρα της εβδομάδας, έτσι.
2: Στην κατηφόρα της εβδομάδας.
1: Ναι, ναι, στην κατηφόρα.
2: Προπαρασκευή.
1: Προπαρασκευή, όπως θα λες, όπως θα λες. Φεύγει ο Μουσαφίρης σήμερα το μεσημεράκι, οπότε αν το έχετε λίγο το νου σας, θα επιστρέψουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις της κίνησης. Γιατί τελικά μόνο στο κέντρο δεν είχε κίνηση αυτές τις ημέρες.
2: Λειτουργήσε ο κόμβος.
1: Όχι, δεν λειτουργήσε ο κόμβος, λειτουργήσε ο φόβος. Σου λέει πού να πάω και να μπλέκω εκεί πέρα, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά,
1: τελείωσε η ιστορία.
2: Αλλά όσοι το τόλμησαν χθες πέρασαν από το κέντρο αέρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Περιφερειακά, βέβαια. Άμα μπλεκώσουν σε κανένα Κηφισό, σε καμιά Κηφισίας, σε καμιά Αττική Οδό, στην κάθοδο της Κατεχάκη προς το κέντρο κτλ. Σου είχε κάτσει λαχείο.
2: Μην είσαι μίζερος τώρα. Μιλάμε για το κέντρο, μη βάζεις άλλα πράγματα στην κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ ήταν μια καλή βραδιά για τη χώρα νομίζω, έτσι. Η εικόνα της, η καλή της εικόνα, ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα απέφθηνε μια ομιλία την οποία νομίζω και ο ίδιος θα θυμάται για πάρα πολλά χρόνια, γιατί μέσα από αυτήν κάποιοι βρήκαν και τις προσωπικές πολιτικές του έτσι, αναφορές και φιλοδοξίες να αποτυπώνονται, να καταγράφονται διακριτικά μεν, αλλά αν θέλεις να πεις δύο πράγματα για αυτά τα οποία έχεις στο μυαλό σου, θα βρίσκεις καλύτερο φόντο από την Ακρόπολη για να το κάνεις.
2: Και που αυτό, ξέρεις ότι αυτή η εικόνα είναι εντυπωσιακή και θα ταξιδέψει, ναι, και σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα να κάνεις αναφορές, δηλαδή να μιλήσεις λίγο για αρχαία Ελλάδα, ναι, που είναι λίγο πιο intellectual.
1: Πλάτωνας, Αριστοτέλης κτλ.
2: Και,
1: ναι, ναι,
2: και μέσα από αυτό να περάσει λίγο τα δικά σου μηνύματα, πολιτικά.
1: Ο πρώτος ο οποίος τον συνεχάρει είναι ο βασικός εσωτερικός του αντίπαλος, εάν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει αντιπαλότητα για την κούρσα της διαδοχής του Τραμπ, είναι ο J.D. Vance. Ο πρώτος ο οποίος βγήκε και είπε καταπληκτική ομιλία.
2: Μπράβο του.
1: Μπράβο του, ήταν ο J.D. Vance.
2: Ζήλεψε.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ούτε ο Ρούμπιο δεν θα πιστεύει ότι θα κάνει στη ζωή του αυτή την ομιλία. Με αυτό το φόντο δηλαδή.
1: Να έρθει να τον περιποιηθούμε κι αυτόν. Εμείς όπως βλέπεις είμαστε φιλόξενοι.
2: Είμαστε φιλόξενοι. Θα το δώσουμε κι εμείς χέλι με.
1: Χέλι με φάβα.
2: Χέλι με φάβα.
1: Χέλι με φάβα. Χθες έφεραν στο Tudor του King George, εν πάση περιπτώσει, ένα παραδοσιακό ελληνικό γεύμα με θαλασσινά. Που τα βρήκα τα θαλασσινά δεν ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί οι ψαράδες, όπως θα ακούσετε τον κύριο Σταμούλο να σας λέει, είναι σε μια έξαλλη κατάσταση.
3: Το ψέμα το ένα πίσω από το άλλο από τον κύριο Υπουργό. Άλλα είχαμε συμφωνήσει, είχαμε μιλήσει στο τραπέζι, άλλα μας έκανε μετά. Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι θα είχαμε ραντεβού για να μας αναγγείλει αυτά που συζητήσαμε στο τραπέζι. Τα 12 λεπτά είναι ένα πτέσμα. Γυρίσαμε και του είπαμε ότι ξέρετε κάτι, να ανέβουμε πάνω να μιλήσουμε και αυτά. Και δεν δέχτηκε, λέει να λύσετε τις απεργίες και αυτά για να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, οι ψαράδες εξακολουθούν να είναι σε κινητοποιήσεις όπως καταλαβαίνετε.
2: Άρα ψαράκι δεν.
1: Δεν ξέρω.
2: Φρέσκο ψαράκι δεν.
1: Τι του ψήσανε χθες του Ρούμπιο.
2: Κάτι, θα είχαν βγάλει μια μηχανότρα.
1: Πέρκα έξω, από τον ήλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το συνέδριο του Βήματος, αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία η οποία έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Και η Αθήνα έχει τα καλά της, αυτά τα οποία είδαμε χθες να διαφημίζει με την παρουσία του και ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει τα κακά της, στα οποία έχει αναφερθεί ο Μητσοτάκης λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, διότι παιδιά, είμαστε λίγο στενάχωρα πλέον.
1: Είμαστε λίγο στενάχωρα και.
2: Όχι από άποψη μόνο ψυχολογίας, ενώ στενάχωρα. Χώρος, ο χώρος είναι. Δεν μας χωράει ο τόπος.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν σπίτια και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέσα από το συνέδριο του Βήματος ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να αυξηθεί η δόμηση σε ορισμένες περιοχές κατά 1-2 ορόφους, προκειμένου να πάμε σε ένα σύστημα, σε μια μέθοδο εν πάση περιπτώσει εκμετάλλευση ακινήτων build to rent, δηλαδή τα χτίζω και δεν τα πουλάω. Αν είμαι κατασκευαστής, τα χτίζω και τα νοικιάζω μακροχρόνια.
2: Ναι, όχι Airbnb.
1: Δεν γίνομαι Airbnbs.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία συγκέντρωσε αρκετά σχόλια. Συζητήθηκε, έτσι.
2: Συζητήθηκε. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι λείπουν χιλιάδες ακίνητα από την Αθήνα. Για να πέσουν οι τιμές, δηλαδή. Σε όλη τη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω χρειαζόμαστε

0: με το ενίκιο να είναι στα 800.000 ευρώ, σημαίνει ότι δεν θα ανοίξουν ποτέ.
1: Θα ανοίξουν ποτέ, ναι. Ενδεχομένως. Τώρα, αυτό που εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση φοβερή, κυρίες και κύριοι, εμένα προσωπικά, του Βασίλη δεν ξέρω αν μας το πει τώρα, είναι ότι στην Ελλάδα εξακολουθούμε να κάνουμε πλάνα, να πλανάρουμε, χωρίς να ρωτάμε αυτούς οι οποίοι είναι στην αγορά στο συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, κάνεις ένα πλάνο και λες, εγώ θα αυξήσω το συντελεστή δόμησης, οι κατασκευαστές θα χτίζουν ένα δύο όροφους παραπάνω, θα τους δώσω κίνητρα, έτσι ώστε αυτά τα κίνητρα να τα νοικιάζουν μακροχρόνια,
0: ναι,
1: και να αποκομίζουν όφελος από εκεί και όχι από την πώλησή τους.
0: Ωραία.
1: Τους κατασκευαστές, αδερφέ, τους ρώτησες. Έχεις πάρει τη γνώμη τους. Μάζεψες ένα απόγευμα πέντε από αυτούς για ένα καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ή όποιος, εν πάση περιπτώσει. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, δεν ξέρω ποιος, να τους πεις, για έλατε εδώ, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Θα περπατήσει.
0: Προσέξτε τώρα εδώ. Γιατί εδώ τώρα
1: βάζουμε. Ένα κάτω... βάψιμο θες να κάνεις στο σπίτι σου και φέρνεις πέντε μάστορες να σου πούνε τη γνώμη τους.
0: Μόνο αυτό. Υπάρχει και το άλλο να ξέρεις. Δεν θα τους πληρώσεις. Σου βάβουν το σπίτι. Πρόσεξτε, γιατί εδώ τώρα μπαίνουν κάτω τα κομπιουτεράκια, χαρτί και στυλό. Για να φτιάξει μια πολυκατοικία, τυχαία ποσά θα πω τώρα, θες 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν πουλήσει τα διαμερίσματα, πολλοί τα πουλάνε τα διαμερίσματα από τα θεμέλια.
1: Θα πάρει τα κέρδη σου, τα λεφτά σου, με ένα ποσοστό κέρδους.
0: Θα πουλήσει, ξέρω εγώ, 3 διαμερίσματα να πάρει τα λεφτά που βάλει για να χτίσει την πολυκατοικία, σου μένουν άλλα 2 διαμερίσματα.
1: Mm-hmm.
0: Λέω τώρα εγώ. Αν τα νοικιάσει. Δεν
1: σε, πόσα χρόνια, θα πάρεις τα λεφτά σου.
0: Πού θα βρεις λοιπόν εσύ τα λεφτά αυτά.
1: Να χρηματοδοτείς την επόμενη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Από τις παλιές έτσι και έμπειρες καραβάνες της αγοράς. Και έτσι από περιέργεια, σας ρώτησε κανένας εσάς για αυτό το πλάνο.
2: Ναι, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το έχουμε και ζητήσει από παλαιότερα.
1: Mm-hmm.
2: Διότι σας ακούω προσεκτικά ότι πού θα βρεθούν τα λεφτά για να χτίσω τις πολυκατοικίες για να τις νοικιάσω. Είναι το πιο εύκολο αν προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις.
1: Δηλαδή,
2: εάν εγώ χτίσω ένα κτίριο 100 διαμερισμάτων.
1: Αυτό δεν είναι κτίριο, αυτό είναι μεγαθύριο, πρόεδρε. Τώρα μιλάμε για πιο γήινες καταστάσεις. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο θα έχει, ξέρω εγώ, 5, 7, 10, 15, 20 διαμερίσματα. Μια μεγάλη πολυκατοικία. 20 διαμερισμάτων. 100 είναι θηρίο, ακούστε, δεν είναι.
2: Επειδή συζητάμε για μικρά διαμερίσματα, δεν είναι μεγάλο ένα τέτοιο κτίριο. Ένα κτίριο 60 διαμερισμάτων προγραμματίζουμε τώρα εμείς του Fix.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ανεξάρτητα τώρα από αυτό, είπα το 100 που είναι και ένα στρογγυλό αριθμός. Και πάρω τα συμβόλαιά μου, τα μισθωτικά συμβόλαια, και πάω στην τράπεζα και πω ότι κύριε ορίστε, εισπράττω από τα 100 διαμερίσματα 50.000 το μήνα.
0: Ναι.
2: Εάν νομοθετικά μπορεί και στην κατοικία να γίνει leaseback, mm-hmm, τότε η τράπεζα θα μου δώσει 8 εκατομμύρια για μερικά χρόνια.
0: Ωραία.
2: Και θα παίρνει τα ενίκια. Εγώ θα κερδίσω το κτίριο να είναι δικό μου μετά από μερικά χρόνια.
1: Mm-hmm. Και η εφορία που θα πληρώνεται ενδιάμεσα, τι θα γίνει.
2: Αυτά όλα γίνονται. Είναι φορολογικά θέματα. Υπάρχει απόσβεση. Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να είναι τεκμηριωμένες, νομοθετημένες, να μην προσφύγει μετά κάποιος στο Συμβούλιο Επικρατείας και μου πει γιατί χτίζεις παραπάνω ορόφους.
0: Ναι, αυτό είναι το και μεγάλο θέμα. Το έχουμε δει και με τον Όκτοδα με αυτό,
1: κανονισμό.
0: Τον κανονισμό. Διότι πάγωσαν πάρα πολλά έργα, έτσι. Πάρα πολλές και ανακαινήσεις και επεκτάσεις.
2: Όταν έγινε η προσβολή του ΝΟΚ, εγώ είχα πει στους αγαπητούς φίλους δημάρχους, θα το συζητήσουμε. Εάν σε ένα οικόπεδο που έβαλε μια επιχείρηση 2 εκατομμύρια, εσείς τώρα τους αφαιρείτε το 30% των μέτρων που έκτιζε, τότε αυτομάτως η αξία των ακινήτων προς πώληση θα αυξηθεί έως και 20%.
1: Γιατί θα πρέπει ο κατασκευαστής να ρεφάρει αυτά τα τετραγωνικά τα οποία έχει υπολογίσει ότι θα πουλήσει και δεν τα πούλησε ποτέ.
2: Κοιτάξτε που αυτό έγινε πραγματικότητα μέσα σε 2 χρόνια. Στο Χολαργό οι τιμές ήταν 4.000 με τα μπόνους και σήμερα μιλάμε για 6. Στην Πεύκη το ίδιο, στο Μαρούσι, σε όλη αυτή είναι βεντάλια που ανοίγεται.

0: αστική κατοικία.
1: Πρόεδρε, υπάρχει ένα ράβε ξύλωνε λοιπόν σε αυτό. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εδώ πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις. Δεν είναι άντε είπα χτίστε δύο ορόφους παραπάνω και χτίστηκαν. Πρέπει λέτε λοιπόν εσείς αυτά να συνδυαστούν με πολλές άλλες μορφές κινήτρων. Να νομοθετηθεί το lease back ώστε να μπορέσετε να βάλετε εσείς ενέχειρο τα ενοίκια σας στις τράπεζες και να πάρετε δάνεια.
0: Το κάνουμε στα χτίρια γραφείων, να ξέρετε.
1: Γιατί ναι. Να μην το κάνετε λέτε και στις κατοικίες. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Θα επιτραπεί. Εγώ είμαι πρωθυπουργός λοιπόν για να λέω κάτι. Σημαίνει ότι μπορώ να κάνω και μια νομοθετική ρύθμιση και να τακτοποιήσω το θέμα.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά,
0: να είναι σύμφωνο.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, ζητάτε και εσείς οι κατασκευαστές το δικαίωμα το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους. Αν ανοίξουν κλειστό σπίτι και το νοικιάσουν, το περάσουν από το Airbnb στη μακροχρόνια μίσθωση, έχουν φορολογικά κίνητρα. Έχουν δηλαδή καλύτερη φορολογική μεταχείριση από το μεταχείριση.
2: Τριετή φοροαπαλλαγή έχουν.
0: Ακούστε, αυτό δεν το ζητάμε, ούτε είναι πρόταση δική μας, ούτε ο Πρωθυπουργός είπε να ανοίξουν τα B&B.
2: Υπάρχει ο νόμος, κύριε Καψιμάλη, υπάρχει ήδη το πλαίσιο όμως για την τριετή φοροαπαλλαγή
0: για
2: όσους γυρίσουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Σωστά. Σωστά.
0: Για τρία χρόνια μια φορολογική απαλλαγή.
2: Εσείς δηλαδή αυτό που λέτε είναι ότι είναι θετικό μέτρο αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά για να γίνει. Μήπως θα πρέπει πρώτα να έχει αποφανθεί το συμβούλιο της επικρατείας και μετά να ξεκινήσετε.
0: Εννοείται. Και οι τροποποιήσεις που γίνανε του ΝΟΚ, σας θυμίζω, πέρασαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, ενεκρίθηκαν και μετά συνεχίζουμε να χτίζουμε με τις τροποποιήσεις του ΝΟΚ.
1: Ναι. Αυτό πάντως μου ακούγεται λίγο ζήσε μάι μου, το λέω γιατί. Γιατί η στεγαστική κρίση είναι εδώ.
0: Αυτό όλο... είναι ευθύνη της κυβέρνησης να γίνει όπως είπατε ζήσε μάι μου. Αλλά αν εγώ ήμουν πρωθυπουργός, τις επόμενες μέρες θα ανέθετα στον αρμόδιο υπουργό να κάνει την νομοθετική ρύθμιση και αν αυτό έχει ελεγχθεί ότι σύντομα θα δώσει και κατοικίες να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα, θα το έκανα χθες.
2: Κύριε Καψιμάλη, το ερώτημα των 1 εκατομμυρίων νομίζω που θέλουν και όλοι οι πολίτες να ακούσουν. Διότι το να χτίσουμε νέες κατοικίες, νέα κτίρια, είναι αυτό που ζητάμε, που το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα κτίρια θα πρέπει να χτίσουμε για να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές στα ενίκια, δηλαδή να πούμε ότι η προσφορά και η ζήτηση αλλάζει επίπεδο στη ζυγαριά, για να αρχίσουν να μείνουν οι τιμές.
0: Ακούστε, όταν υπάρχει το κίνητρο. Τα σπίτια χτίζονται. Θα σας πω μόνο ότι το 2005 τα συμβόλαια που έγιναν ήταν 200.000 και το 4 και το 3. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει κίνητρο να επενδύσει κάποιος γίνονται και οι επενδύσεις. Βέβαια δεν θα βρεθούν 200.000 που είπατε ακίνητα σε ένα χρόνο αλλά ξεκινήσουμε φέτος να είναι τα ακίνητα που χρειάζεται η χώρα τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε. Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, ο πρόεδρος των κατασκευαστών κτιρίων Ελλάδος.

0: Νομίζω ότι το αντίο του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής είναι ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι το αντίο το οποίο του είπε ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή το μπιφ ήταν πάντα ποιος είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής εν ενεργεία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Λιονέλ Μέση.
1: Θα έλεγε τώρα κάποιος, έκανε τρίπλα ο Ρονάλντο και λέει τελικά εγώ δεν φεύγω, μένω,
0: ναι.
1: Αλλά ο Μέση φεύγει. Τον έβγαλε από τη μέση.
0: Λέω τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή, μια αγκαλιά. Ήταν λίγο υπηρεσιακή η ευχή, δεν ήταν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Στα social media το έκανα.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εντάξει ρε παιδιά, okay.
0: Λίγο υπηρεσιακή δεν είναι, λίγο διαδικαστική.
1: Το chat το είχε βάλει.
0: Ναι. Γράψε μου μια ευχή για το αντίο του Μέση. Και του γράψε αυτό. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί πάντως που τους είδαμε αυτούς τους δύο να συμπίπτουν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
1: Εντάξει,
0: γιατί πολλές φορές γίνονταν η σύγκριση. Ποιος είναι καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντόνα, αλλά οι δυο τους δεν συνέπεσαν, ας πούμε, ποδοσφαιρικά.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα δεν έπεσαν στην διαβίωση. Αυτούς τους δύο τους είχες δίπλα-δίπλα, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Πάντα δεν θες να έχεις δύο μεγάλα πρότυπα και να λες ή ο ένας ή ο άλλος. Το λίγο να βάζεις ένα ποδοσφαιρικό δίλημα στο μυαλό του κόσμου, γιατί του δίνεις κίνητρο να βλέπει και μπάλα, έτσι.
0: Ναι. Ρε, εσύ, τι ώρα έχει πάει, 7.30. Δεν έχουμε πει ακόμα για τον μπιφ της Βύση με τον Καρβέλα.
1: Εγώ στο είπα στις 7 παρά.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν μας ακούσει τη μάνα μας, τίποτα. Αυτό είναι μπιφ.
1: Αυτό είναι μεγάλο μπιφ, παιδιά, και θα μας απασχολήσει για μέρες.
0: Η Άννα λέει δεν θα τραγουδήσει ούτε φέτος το χειμώνα. Ειδοποίησε τους μουσικούς της ότι τελικά δεν θα ξεκινήσει
1: σας
0: το
1: Αθηνών
0: Αρένα.
1: Σας αποδεσμεύω για φέτος.
0: Ναι.
1: Το Αθηνών Αρένα που έχει φτιαχτεί για την...
0: Στα μέτρα της.
1: Στα μέτρα της, ναι.
0: Μάλλον δεν έχει τελειώσει κιόλας. Γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση εκεί πέρα από το ζεύγος Κούστα, από την... Δεν έχει τελειώσει, αλλά τώρα αυτό δεν είναι. Εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι καλλιτεχνή. Το άλλο είναι ωραίο που έχει καυγά.
1: Το άλλο με τον Καρβέλα, λες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Τώρα, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, που λέει η παραγωγή ότι μπήκε μέσα, ήταν υπερπαραγωγή, μπήκε μέσα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έμειναν χρήματα για να δοθεί στο Νίκο Καρβέλα, αυτό λέει ο Καρβέλας.
0: Αφού δόθηκαν, λέει, 300 χιλιάρικα.
1: Ναι, είχε για τα δικαιώματα. Ναι, αυτό θέλει.
0: Ήθελε ποσοστά τη συναυλία.
1: Ναι. Και επειδή λέει, δεν έβγαλε η παραγωγή κάτι, δεν έμεινε κάτι δηλαδή, δεν μπορούσε να πάρει και αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές, ας πω την αλήθεια.
0: Πάντως, να πω τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Τι θα ήταν η Βύση αν δεν υπήρχε ο Καρβέλας?
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και λέει ο Καρβέλας, εντάξει, μου παιδιά, πάμε και στα άκρα. Θα απαγόρευσε και στη Βύση να λέει τα τραγούδια μου, γιατί το 70-80% και παραπάνω μπορεί να είναι δικά μου τραγούδια. Άρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Α.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι ένα μεγάλο μπιφ αυτό.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά, να το ξέρετε. Δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Το έχουμε περιλάβει λίγο στο top 10. Στο top 10, λέω. Στα 5 και να καίνε. Το top 10 είναι από άλλη εκπομπή.
1: Κάνετε υπομονή 5 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας ο Μπενέκος είναι εδώ με τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ως ένα πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε χθες βράδυ με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Για μια εξαιρετική ομιλία έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίοι, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα ανακοίνωσε η Γαλλία. Ομολογεί αδυναμίες να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σχετικά με τα παραϊατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Διαβιβάζει 318 καταγγελίες πολιτών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, τονίζοντας ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτουν από τις καταγγελίες. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 το πρωινό μαγκαζίνο με τη Μαρία Αλιφαντή. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 36. Στο Mega News 104,6 πρωινό Predator, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης, 8 του μηνός.
0: 8 του Οκτώβρη. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα. Πάντως πρώτη φορά ακούω ότι στην αυλία με μεγάλους χορηγούς και τσουχτερά εισιτήρια μπαίνει μέσα. Απορώ πως έχουν τόσα καράβια αυτοί. Μιχάλη, είναι πάρα πολλά τα μεγάλα θεάματα τα οποία τελικά καταλήγουν σε χασούρες. Και κάποια από αυτά και συνειδητά. Αυτό ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Η παραγωγή αυτής της συναυλίας δεν θα βγάζει ποτέ τα λεφτά της. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβή.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβή.
1: Τα γουόλ που ήταν.
0: Το ήξεραν από την αρχή.
1: Το 360, 360 μοίρες που ήταν για παράδειγμα το wall με το AI, τα από εδώ, τα από εκεί.
0: Είναι ακριβά μαραφέτια αυτά. Μην νομίζεις.
1: Είναι παιδιά, δεν είναι. Είναι ακριβά. Ξέραν ότι δεν θα τα βγάλουν τα λεφτά τους. Το κάνουν για άλλους λόγους για να είναι μια ιστορική συναυλία για την Ανάβη. Να δείξει το πόσο σημαντική καλλιτέχνη δεν είναι η Ανάβη.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Αγγελική. Ο Μιχάλης απαντά σε αυτό που λέγαμε στην αρχή για τα ποιος έφερε τα φαν στην Ελλάδα.
1: Α, εντάξει.
0: Και λέει ότι ήταν προαπαιτούμενο του τρίτου μνημονίου από τον Τσίπρα μετά την κολυτούπα του υποψηφίσματος και τα λοιπά.
1: Δεν τα ήθελε ο Αλέξης και το τα φέρανε μωρέ οι τροϊκανοί.
0: Λοιπόν, νομίζω η Ρένα είναι αυτή. Ρένα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν βγαίνει στο όνομα. Λοιπόν, ασχολιάσει ο κύριος. Εντάξει, γράψει λάθος το όνομα. Ο κύριος Καψιμάρης που είχαμε πριν. Ναι. Πώληση διαμερίσματος στην Αγία Παρασκευή από το κατασκευαστή 430.000, 200.000 με το συμβόλαιο και 200.000 εκτός συμβολέου. Εγώ μου λείπουν και 30 χιλιάρικα. Α, τέλος πάντων.
1: Παιδιά, είναι, τα 30 ήταν του Μεσίτη.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό που γίνεται στην αγορά. Ο Πέτρος λέει τα ενίκια δεν πέφτουν αν διμηθεί το κόστος ζωής ώστε ο κόσμος να μην τσοντάρει από το ακίνητο στο εισόδημά του. Εδώ μυρίζει συμφέροντα κατασκευαστών. Γιατί δεν υποχρεώνουν τις τράπεζες να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, γιατί δεν δίνεις κίνητρα να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα.
1: Έλα,
0: λέει ο Πέτρος.
1: Το μυστικό είναι στις τράπεζες και στους σέρβισερς. Αν οι τράπεζες και οι σέρβισερς ανοίξουν τα ακίνητά τους, τα βγάλουν στην αγορά,
0: ναι,
1: τα ενίκια θα καταρρεύσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά θα καταρρεύσουν και οι τιμές των ακινήτων γιατί θα υπάρξει μεγάλη προσφορά. Και στις αποτιμήσεις των ισολογισμών τους, αυτά τα ακίνητα πια δεν θα καταγράφονται χρυσάφι όπως τώρα.
0: Άρα.
1: Άρα, συγγνώμη, θα συνεχίσετε να πληρώνετε ακριβά τον νίκη σας.
0: Ξέρετε τι λέει.
1: Sorry κιόλας.
0: Ξέρετε τι λέει, Πέτρο, φίλε Πέτρο, ο νόμος. Θα πληρώνουν διπλάσιο ένφια.
1: Αν τα έχουν κλειστά.
0: Αν τα έχουν κλειστά.
1: Και λένε οι τράπεζες. Ωραία. Συμφέρει.
0: Συμφέρει.
1: Είσαστε με τα καλά σας.
0: Βγάζω 400, το άλλο μου είναι 20 εκατομμύρια. Και
1: το
0: τι έγινε.
1: Το θέμα είναι το μέρισμα και τα μπόνους. Τι θα γράψει το χαρτί. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο έρχεται είναι τα...
2: 5 και να καίνε.
1: Με το νούμερο 5, στο νούμερο 5 να βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι η Ελλάς ξεβόλεψε την αντιπολίτευση.
0: Ναι, και στο καπάκι είπε ότι δεν είναι εδώ για να διχάσει, αλλά για να ενώσει την κέντρο αριστερά, Γιώργο, να ξέρεις. Ναι.
1: Πρόεδρε, πάντως δεν είναι ότι ξεβολεύτηκε η αντιπολίτευση.
0: Είναι ότι με την αντιπολίτευση, με την αντιπολιτευτική ανυπαρξία σας,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης πιάστηκε να κάθεται 8 χρόνια.
1: Έχει πιαστεί ο πισινός του στην καρέκλα 8 χρόνια. Θα κάνετε τίποτα. Στο νούμερο 4, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχειρώντας να διασκεδώσει τις εντυπώσεις από την απουσία Δένδια στη Αγενέθλια, είπε: και ο Δένδιας είναι δικαιολογημένος που έλειπε, και ο Άδωνης καλά τα είπε γιατί νοιάζεται για την παράταξη. Που είπε ότι.
0: Κάτσε. Γίνεται να έχουν όλοι δικαιολογία, Γιώργο.
1: Φυσικά. Σου υπενθυμίζω ότι ο Μαρινάκης κατεβαίνει στο βόρειο τομέα όπου κατεβαίνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ο άνθρωπος θέλει να σταυρωθεί στα ψηφοδέλτια.
1: Όχι στην πλατεία Βρυλισσίων. Έχει διαφορά. Στο νούμερο 3, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τον οποίο κάποιες πληροφορίες τον θέλει να ανακοινώνει το κόμμα στις 29 Νοεμβρίου.
1: Τι είναι στις 29 Νοεμβρίου?
0: Ξέρω εγώ, της Αγίας Φέδρας.
1: Όντως γιορτάζει Φέδρα.
0: Ναι.
1: Να υποθέσω και ο Φεδρός. Στο νούμερο 2, οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών προέκυψε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Και μάθαμε μάλιστα ότι πλέον θα συνεργάζονται στενότερα σε επίπεδο πληροφοριών. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες.
1: Δηλαδή, εμείς τι πληροφορίες θα δίνουμε στους Αμερικανούς, δηλαδή στη CIA.
0: Ρε, εμείς θα τους δίνουμε τεχνογνωσία.
1: Πώς θα παρακολουθείτε υπουργούς, πολιτικούς αντιπάλους, τον αρχηγό του στρατού και δεν θα ανοίγει η μύτη.
0: Μύτη, τίποτα.
1: Είναι
0: τίποτα.
1: Λίγο πράγμα αυτό.
0: Τεχνογνωσία.
1: Είναι λίγο πράγμα.
0: Και στο νούμερο 1, φυσικά, αυτή η μεγάλη κόντρα Βύση Καρβέλα, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον αρκετών από εμάς τις τελευταίες μέρες. Έχεις καταλάβει τελικά γιατί συμβαίνει όλο αυτό?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Γιατί δηλαδή?
1: Συμβαίνει γιατί ο Καρβέλας δεν θέλει τα κόκκινα ούτε τα μπλε. Θέλει 1,5 και είναι κομπλέ.

0: Αυτό πάντα το έβρισκα ρατσιστικό. Δηλαδή αυτά τα ισόρουχα με 200 από την Καλυθέα, δεν κατάλαβα. Τι έχουν τα ισόρουχα από την Καλυθέα?
1: Πρόσεξε τώρα. Όταν τα γράφτηκε ήταν 200 δραχμές.
0: Έχεις ρωτήσει ποτέ αν είναι από πανέρι ή από μαγαζί, δηλαδή?
1: Ποια διαφορά? Τώρα μην μπούμε στα μυστικά των εμπόρων τώρα και γίνουμε με όλους.
0: Λοιπόν, θα ρισκάρω μια πρόβλεψη.
1: Για να την ακούσω.
0: Αυτή η κόντρα Βύση Καρβέλα, αν πάει έτσι όπως έχει ξεκινήσει να πηγαίνει και δείχνουν οι προοπτικές της.
1: Ωραία, έχει potentials. Ναι,
0: ναι, μπράβο, αυτό λέγαμε και στην Αίγινα.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέγατε και εσείς τους Δελφούς,
1: καλά, εμείς έχουμε και τουρισμό, αδερφέ.
0: Εσείς από τους Δελφούς, εσύ πρέπει να κάνεις μαντεψιές. Τις κάνω εγώ που είμαι από την Αίγινα.
1: Από την Ιππιθία δεν έκανε μαντεψιές. Η Ιππιθία έλεγε. Θα τσακωθούν.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Αν αυτό ο καυγά πάει καλά, θα μα κάνει να ξεχάσουμε τον καυγά του διαζυγίου του Βοσκόπουλου.
1: Θα είναι χειροτρολές.
0: Θυμάσαι το μπιφ Βοσκόπουλος Χαρά.
1: Ναι.
0: Χαρά.
1: Όχι Χαρά.
0: Το χασάρεσε.
1: Παιδιά, όποιος το θυμάται, ας μας το πει κιόλας.
0: Αν πάει καλά αυτός ο καυγάς, θα μας κάνει να ξεχάσουμε το διαζύγιο του Βοσκόπουλου και το τι γινόταν τότε. Τζούλια. Τόλης Τζούλια.
1: Μπράβο Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει που έχουμε άμεσους ακροατές. Μπράβο
0: Μιχάλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου αυτά είναι θέματα πολυτελείας. Εντάξει, να ασχολείσαι όταν προκύπτουν στην επικαιρότητα, αν σου αρέσει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα θεματάκια τα οποία, παιδιά, είναι ίσως έτσι λίγο πιο δικά μας. Μπορεί να αφορούν και περισσότερο κόσμο, μπορεί να επηρεάζουν και περισσότερο το σπιτάκι σου, ας πούμε, την καθημερινότητά σου και όλα αυτά. Μαθαίνουμε ότι οι μαθητές των σχολείων,
1: ναι,
0: βρίσκονται σε μια φάση συντονισμού για να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις. Δηλαδή. Να ξέρετε ότι πάντα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα επηρεαζόταν περισσότερο, ειδικά σε επίπεδο κινητοποιήσεων, αντιδράσεων, κοινωνικών ζυμώσεων, από το τι συνέβαινε στη Γαλλία.
1: Πάντοτε.
0: Και στη Γαλλία γίνεται το έλα να δεις με τα σχολεία. Δεν έχουμε δικά μας προβλήματα? Φυσικά έχουμε δικά
1: πολλά,
0: μας προβλήματα
1: πολλά.
0: Εδώ πέρα, πάρα πολύ μεγάλα. Τα οποία οι μαθητές έχουν αρχίσει να τα ανοίγουν σε λογαριασμούς από ό,τι καταλαβαίνω και θα επιχειρήσουν να τα λήξουν. Ο κύριος Δημήτρης Καλύβας είναι μαθητής του 21ου Γενικού Λυκείου της Γκράβας. Τι κάνετε κύριε Καλύβα, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να είσαι ο Δημήτρης και να είμαστε ο Βασίλης και ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταρχήν πες μας, ξεμύρισε η Γκράβα από τη μυρωδιά του αερίου?
2: Η Γκράβα μπορεί να ξεμύρισε, αλλά ακόμα υπάρχουν προβλήματα γιατί κανένας δεν έχει έρθει να φτιάξει.
1: Είναι γι' αυτό. Γιατί και αυτοί περιμένουν, έτσι. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, πες μας λίγο, Δημήτρη. Ξεκινάτε κινητοποιήσεις και γίνεται ένας συντονισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι κινητοποιήσεις των μαθητών να είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Λοιπόν, σήμερα είναι πανελλαδική μέρα δράσης. Αυτό που γίνεται στις 8 Οκτώβρη, δηλαδή σήμερα, είναι ότι οι μαθητές από όλη τη χώρα βγαίνουμε και λέμε ότι τα προβλήματα στο σχολείο μας δεν είναι ούτε τυχαία ούτε λεπτομέρειες. Έχουν συγκεκριμένη ευθύνη την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία μας. Έχουμε λήψη εκπαιδευτικών, 25 και 27 τμήματα, σχολεία με προβλήματα στις υποδομές, εργαστήρια που δεν είναι όπως θα έπρεπε, ακριβά κυλικιά και τώρα βάζουν και εμπόδια στις εκδρομές μας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει καθόλου αυτό. Και εδώ επίσης μπαίνει και ένα πολύ απλό ερώτημα.
0: Τι εμπόδιο παίρνει στις εκδρομές, για πείτε μας λιγάκι, ο τρόπος με τον οποίο θα συνοδεύεστε, νομίζω, σωστά?
2: Ναι. Στις εκδρομές τώρα βλέπουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Αντί να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση, ότι θα είναι φθηνές και δεν θα μένει κανένας μαθητής στα σχολεία ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει και να πάει εκδρομές. Υπάρχει αυτό τώρα.
0: Χάσαμε λίγο την ποιότητα του ήχου σας. Αν θέλετε λίγο έτσι να επαναφέρετε το κινητό σας.
2: Ναι. Τώρα αυτό έχει βγει μια καινούργια εγκύκλειος, η οποία στην ουσία δυσκολεύει αρκετά τους καθηγητές να μας πηγαίνουν εκδρομές. Στην ουσία πρέπει να παίρνουν όλη την ευθύνη πάνω τους, πρέπει.
3: Αυτό ισχύει δύο χρόνια τώρα όμως, σωστά?
2: Ναι, έχει δύο χρόνια, τώρα προσπαθούν να το ψηφίσουν.
1: Εντάξει, τώρα Δημήτρη, θα πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, όταν μιλάμε για σχολεία, οι εκδρομές και οι διασκεδάσεις είναι, πάνε λίγο πιο πίσω, είναι δευτερεύουσες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα μέσα στα σχολεία.
3: Στη λειτουργία.
1: Δηλαδή, στη λειτουργία του σχολείου δηλαδή.
3: Όχι ότι η εκδρομή είναι.
1: Δεν είναι, παιδιά, τώρα εντάξει, μην γελιόμαστε. Ναι. Απλά όταν έχεις όμως την καθημερινή.
2: Γιατί λες ότι. Οι εκδρομές οι ίδιες είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς, ναι. προφανώς.
3: Σύμφωνοι.
1: Απλά λέμε ότι είναι καλύτερο τα παιδιά να μάθουν δύο-τρία πράγματα στο σχολείο για να αποκτήσουν εφόδια για την επόμενη και το υπόλοιπο της ζωής τους. Και η εκδρομή, εντάξει, θα έρθει κάποια στιγμή και πιο μετά. Μπορεί να το σκεφτεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Τι θέλω να πω δηλαδή. Διαφωνεί ο Γιώργος και εγώ διαφωνώ με αυτό που λέω. Απλά τι θέλω να πω.
3: Εσύ διαφωνείς με αυτό που λες.
1: Ναι, γιατί βλέπω κάτι μηνύματα, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι.
1: Απλά τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν έχεις δομικά προβλήματα μέσα στο σχολείο, δεν έχεις καθηγητές, τα τμήματα συγχωνεύονται και έχεις δεκάδες μαθητές μέσα, 25-27 μαθητές. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι. Όταν πέφτουν σοβάδες σε άλλα σχολεία. Όταν δηλαδή. Έχεις τέτοια προβλήματα.
2: Σήμερα η μέρα δράσης δεν είναι μόνο για τις εκδρομές. Είναι γιατί έχουμε λήψη εκπαιδευτικών. Τα τμήματα, όπως είπατε, γίνονται 25 και 27. Τα σχολεία μας έχουν προβλήματα στις υποδομές. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
3: Να το πούμε λίγο στο δικό σας. Εσείς στην Κράβα τώρα, έτσι, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, αν όχι των Βαλκανίων. Έτσι. Στο δικό σας σχολείο, πείτε μας, το 21ο Γενικό Λύκειο Γκράβας, τι λείπει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, στο 21ο, να ξέρετε ότι. Το γειτονικό σχολείο ήταν που μύρισε το αέριο για πρώτη φορά.
3: Ελλείψεις καθηγητών έχετε εσείς?
2: Έχουμε. Απλά αυτή τη στιγμή, λόγω της κινητοποίησης μας, δεν έχουμε μπει κανένας μαθητής από όλα τα σχολεία σχεδόν σχολεία του, γιατί είναι επικίνδυνο και συνεχίζουμε και το λέμε αυτό. Και επίσης, μας είχε διαβεβαιώσει ο διευθυντής μας.
3: Δεν σας ακούμε καλά. Σταθεροποιήστε το τηλέφωνό σας, κύριε Καλύβα. Δημήτρη, ναι, το τηλέφωνό σου λίγο σταθεροποίησε, λοιπόν, να μπορούμε να σας ακούμε.
2: Καλύτερα.
3: Ναι, σας ακούμε καλύτερα τώρα. Για πες.
2: Λοιπόν, εμάς μας είχε διαβεβαιώσει ο διευθυντής μας ότι θα έχουμε καθηγητές, αλλά αυτοί δεν ξέρω αν ακόμα έχουν προσληφθεί. Γιατί δεν γίνεται να πάμε στο σχολείο μας. Είναι επικίνδυνα και γι' αυτό είχαμε και τη κινητοποίηση στην Κράβα.
3: Δεν έχετε μπει στο σχολείο. Λοιπόν, άρα αυτό πώς θα εξελιχθεί? Θα εξελιχθεί πιστεύετε ότι θα προχωρήσει σε μια φάση πιο δραστικών κινητοποίησεων όπως καταλήψεις?
2: Εμείς πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι δεν θέλουμε να μην πάμε απλά στο σχολείο. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα σχολείο ασφαλής για όλους τους μαθητές της Κράβας, που το οποίο ξαναλέω αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής. Έχουν βρεθεί προβλήματα, αλλά αρνούνται να κάνουν τους ελέγχους και τις επιδιορθώσεις που χρειάζεται. Η ίδια η εταιρεία, η ΕΝΑΟΝ, μας μιλάει και μας υπογράφει ένα χαρτί το οποίο είναι όλα κομπλέ. Αλλά εμείς, οι μαθητές, η κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί, έχουμε δει αυτά τα χαρτιά από ιδιωτικές εταιρείες τι κάνουν. Όχι πολύ μακριά, στη γειτονική Κυψέλη. Η ίδια εταιρεία, η ΠΕΕ, υπέγραφε ότι όλα είναι κομπλέ με το Μητροπόντικα. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται ζημιές στα σπίτια.
3: Ναι, ναι. Μην μπλέκουμε τώρα όλα τα θέματα μαζί. Το ερώτημα
2: ναι,
3: είναι.
2: Να εξηγήσω το τι σημαίνει υπογράφει μια ιδιωτική εταιρεία.
3: Σύμφωνοι. Ωραία. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι θα πάτε σε κινητοποιήσεις γενικότερες, σε καταλήψεις.
2: Αυτό θα το κρίνουν οι μαθητές. Και αν χρειάζεται να πάρουμε πιο πολλά δραστικά μέτρα.
3: Ναι. Πότε θα κρυθεί αυτό λοιπόν?
2: Ναι.
3: Πότε θα κρυθεί αυτό?
2: Θα κρυθεί από τους ίδιους μαθητές. Συζητάμε κάθε μέρα οι μαθητές. Ερχόμαστε στην Κράβα, συζητάμε και μετά κάνουμε ό,τι θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για να μας ακούσουν και να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Και να ξέρετε πάντως ότι γενικά αυτό που λέμε εμείς για τις καταλήψεις αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι λογικό. Δεν γίνεται να κλειστούμε σε ένα σχολείο το οποίο είναι επικίνδυνο.
1: Ναι. Προφανώς υπάρχει ανησυχία γι' αυτό. Σωστά. Και δεν είναι μόνο εκεί στην Κράβα που έχουμε και το αέριο. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία που, όπως είπαμε, ακόμα και σοβάδες που πέφτουν. Δεν είναι,
2: ναι,
1: και καθηγητέ που λένε.
2: Και εμεί στην Γράβα έχουμε τα πάντα.
1: Είναι, αυτό, παιδιά, θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Διότι εντάξει, καλέ είναι οι ανακαινήσει σχολείων, είναι πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ σχολεία ακόμα που έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Θέλουν δουλίτσα.
1: Θέλουν δουλίτσα και οι μαθητέ σήμερα θέλουν τα σχολεία του και του καθηγητέ του. Δεν του θέλουν μετά από 5 μήνες ή 1 χρόνο ή 2 χρόνια.
2: Ακριβώ.
1: Και γιατί μιλάμε για το μέλλον τη χώρα, Δημήτρη, δεν μιλάμε τώρα. Είστε το μέλλον τη χώρα. Και αν δεν χτίσετε το μέλλον σας εσείς, η κοινωνία μετά δεν θα μπορεί να προχωρήσει τόσο εύκολα.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, θα το παρακολουθούμε. Θα είμαστε σε μια επαφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Καλύβας είναι μαθητής του 21ου γέλ της Γράβας, το οποίο έχουν αρχίσει και συντονίζονται εκεί τα πράγματα.
1: Ξέρετε, χαίρομαι να μιλάω με παιδιά λυκείων που έχουν συγκροτημένο λόγο σαν το Δημήτρη. Δηλαδή, που μπορούν να σου εξηγήσουν, ρε παιδί μου, και βγαίνουν μπροστά και λέει ότι ξέρεις κάτι, εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα τα σχολεία μας. Και θα κάνω κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Κάποιος μπορεί να διαφωνεί με την κινητοποίηση. Παιδιά, όμως, μιλάμε για το μέλλον της χώρας επαναλαμβάνω.
3: Μην χάνουμε το μεγάλο. Μην χάνουμε το τι λένε, εν πάση περιπτώσει, τα. Πήγα να πω πιτσιρικά.
1: Να ακούσουμε τα παιδιά. Να ακούσουμε τα παιδιά.
3: Ας ακούσουμε λίγο, γιατί μπορεί να λένε κάτι ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο θα τσάντιζε και εμάς τη θέση τους. Ας τους ακούσουμε.
1: Ή να θυμηθούμε εμείς όταν είμαστε στη δική τους ηλικία.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Γυρίσουμε και λίγο το μυαλό μας πίσω.
3: Η καταλήψη των 92, τι ήταν τότε.
1: Μαζικές. Ναι.
3: Το σύνθημα τότε ήταν Μαριέτα Γιαννάκου της καταλήψης άκου και ρώτα τον Αρσένη τι σε περιμένει.
1: Πραγματικά.
3: Λοιπόν, σήμερα στα νέα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε τα ψηλά γράμματα και τις συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, όλα όσα συνέβησαν στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά σιγά σιγά μπαίνει προς το τέλος της. Τι συζητήθηκε για την τρομοκρατία, λένε τα νέα, στο τραπέζι Ρούμπιο, Μητσοτάκη και Ραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας, η συμβιλική απάντηση στο project για την πόντιση του καλωδίου.
1: Πριν συνεχίσεις, γύρνα λίγο τα νέα στο πιστόφυλλο. Ναι. Πάνω-πάνω διάβασε ένα ωραίο που έχει δεξιά.
3: Σήκω Περικλή να δει την Ακρόπολη, φόντος τις εκλογές των ΗΠΑ. Σωστό.
1: Πετυχημένο, παιδιά, πετυχημένο.
3: Λοιπόν, ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει δώσει και μια συνέντευξη σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά, στην οποία λέει ορθά κοφτά,
1: ναι,
3: σπάνιο για ένα διπλωμάτη. Mm-hmm. Να λαμβάνει τόσο ξεκάθαρες θέσεις. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας στην ερώτηση για το καλώδιο
1: και
3: τις οικονομικές ζώνες.
1: Ενώ χθες στις κάμερες απέφυγε να ονοματίσει την Τουρκία.
3: Ναι.
1: Γιατί λέει ότι είναι λεπτές ισορροπίες. Mm-hmm. Για κάποια θέματα, όπως για την πόντιση του καλωδίου.
3: Mm-hmm.
1: Κράτησε την λογική των ίσων αποστάσεων.
3: Ναι.
1: Για μία ακόμα φορά.
3: Ίσα αποστάκιας.
1: Ίσα αποστάκιας. Αυτή είναι η θέση της Αμερικής αυτό το πράγμα. Ίσα αποστάσεις, διότι χρειαζόμαστε την Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτό
3: συζητήστε τα, ρε παιδιά, λέει, με τους Γάλλους που είναι μέσα στη δουλειά και θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε και να αφήνουμε χώρο για τους επόμενους. Ο Θοδωρής Κούβας ρύθμισε τους ήχους. Η Μπούλα Κουλισοπούλου είχε την αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τραγούδια. Η Κατερίνα Τζίτζη ήταν στην επιλογή των ηχητικών. Η Νατάσα Βαλιάνου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στα μικρόφωνα ήταν ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης. Και έρχονται.
3: Η Μαρία Αλιφάντη με το μαγκαζίνο μέσα σε 12-13 λεπτά και θα έχετε μάθει όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα και είναι σημαντικά, θα έλεγε κανείς.
1: Και αμέσως μετά Γιώργος Κουδαλάκης,
3: Δημήτρης Καμπουράκης. Θα σας πάνε μέχρι τις 10. Τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας, να προσέχετε στο δρόμο.
1: Αύριο 6 το πρωί εδώ.
3: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
3: Γεια.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα? Φωτογράφηση. Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practiker αλλάζει και γίνεται Bedeman.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Με εκατέρωθεν μηνύματα για τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ως έναν πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στις δηλώσεις του. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην Πνίκα η ομιλία εχθές το βράδυ του Μάρκο Ρούμπιο. Επιδοκιμαστικά τα σχόλια του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοιείς, προειδοποιώντας ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα ανακοίνωσε η Γαλλία. Ομολογεί αδυναμίας να ταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σχετικά με τα παραϊατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Διαβιβάζει 318 καταγγελίες πολιτών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, τονίζοντας ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων. Την Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Νεκροί και τραυματίες εχθές το βράδυ από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και ντρόουνς σε 12 ουκρανικές περιφέρειες. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε στην Ισπανία διαμαρτυρίες για το στεγαστικό ζήτημα. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντηση που είχαν χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα επεσήμανε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην μεταφορά εμπορευμάτων. Ως ένα πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Στο επίκεντρο εντωμεταξύ των χθεσινών συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση της μακρόχρονης αμυντικής και διμερού συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι συμφωνίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ελληνικών και αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι δύο χώρες προτίθεται να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων στους τομείς των καινοτόμων τεχνολογιών. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Στην ομιλία του στην Πνίκα εχθές το απόγευμα με φόντο την Ακρόπολη, εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα σε μετάφραση.
2: περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο, και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Για μια εξαιρετική ομιλία σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ανάρτησή του στους Ευρωπαίους, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή, παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση, γράφει χαρακτηριστικά. Και να αλλάξουμε θέμα. Τελεσίγραφο 24 ώρων για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοιείς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε χθες ότι η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, και για τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Για εμπεγμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο ο πρόεδρος αλλιέων Παράκτειας Αλλίας Νίκος Σταμούλος, μιλώντας στο Mega News 104,6.
3: Το ψέμα το ένα πίσω από το άλλο από τον κύριο Υπουργό. Άλλα είχαμε συμφωνήσει, είχαμε μιλήσει στο τραπέζι, άλλα μας είπε, μας έκανε μετά, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι θα είχαμε ραντεβού για να μας αναγγείλει αυτά που συζητήσαμε στο τραπέζι. Τα 12 λεπτά είναι ένα πτέσμα. Γυρίσαμε και του είπαμε ότι ξέρετε κάτι, να ανέβουμε πάνω να μιλήσουμε και αυτά, και δεν δέχτηκε, λέει να λύσετε τις απεργίες και αυτά για να μιλήσουμε.
0: Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του αποδεσμεύει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η μείωση της τιμής στην Αγγλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 22 Οκτωβρίου τέθηκε χθες το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Ομολογεί αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με τα παραϊατρία. 318 καταγγελίες πολιτών διαβίβασε συγκεκριμένα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Όπως επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των καταγγελιών που έχουν γίνει, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτουν. Πράσινο φως εχθές για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμύρια νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της με στόχο την άντληση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι στις 13 Οκτωβρίου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλό του Euronext Athens έχει οριστεί για τις 20 του μηνός. Και να αλλάξουμε θέμα, την Κυριακή απολογούνται στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε χθες ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Να ακούσουμε τι είπε ο συνηγορός του εχθές στους δημοσιογράφους.
4: Είναι μια πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους. Θυμήθηκαν οι αρχές του 2026 να απαγγείλουν κατηγορίες για απάτες για φερόμενα αδικήματα του 2014, του 2015, του 2016, του 2013. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος την Κυριακή.
0: Εν τω μεταξύ, αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο Φίλιππος Καμπούρης και φαινόταν και η σύζυγός του, Είναι ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου ασφάλιζε, αλλά ποτέ δεν κατέβαλε τις εισφορές. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και ντρόουν σε 12 ουκρανικές περιφέρειες. Με αφορμή τη νέα αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο. Τόνισε δεικτικά ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν ένα δώρο για τα 74 γενέθλια του Βλαντιμίρ Πουτίν. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης. Η 87χρονη εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι της στο Ρετήρο, όπου ζούσε εδώ και 7 δεκαετίες. Την πεποίθησή του ότι αξίζει τον Νόμπελ Ειρήνης επανέλαβε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας παράλληλα εχμές για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. «Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», δήλωσε συγκεκριμένα εχθές, αναφερόμενος στο φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή, στο Όσλο. «Φημίζονται ότι δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν και μένα», πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
6: Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Super League, καθώς οι περισσότεροι διεθνείς βρίσκονται από χθες στη διάθεση του Ιμανούλ Αλγουαθίλ. Σήμερα ενσωματώνονται οι Φρόιλερ, Κάρμο, Γκονσάλες και Πουέρτα. Απόλυτα έτοιμος είναι ο Μπέιλι, όπως και ο Γουστάβο Σά που μετέχει στο προπονητικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Λιβάη Γκαρσία. Το ευχάριστο για τον Δανό προπονητή είναι ότι ξεπέρασε νωρίτερα τον τραυματισμό του επιθετικός Βιθέντε Ταμπόρδα και θέτει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στη Φενέρμπαχτσε απόψε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ακόμη τους Ναν και Σλούκα. Έτοιμος για ντεμπούτο ο Μουστάφα Φαλ, ενώ το παρόν θα δώσει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Σημαντική απουσία για τη Φενέρο Σέιν Λάρκιν που κρίθηκε ανέτοιμος. Με εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 95-93 στη Σανέλ Αρίνα στην πρεμιέρα του Basketball Champions League με αντίπαλο τη φιλανδική Σαλόν Βίλπας. Πρωταγωνιστές για την Ένωση, ο Μπάτλε με 27 πόντους και ο Ερτέλ που πέτυχε τον νικητήριο καλάθι στον ευνηδιασμό. 2-2 για τον Άρη στο EuroCup που επικράτησε 93-80 της Ισπανικής Μπούργκος στη Θεσσαλονίκη υπό την παρουσία του Νίκου Γκάλη, καθοριστικός με την απόδοσή του από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλιο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίς.
5: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Καλημέρα σας. Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 από φορ. Η Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έμπειρος με αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι επίσης νότιοι 2 με 4 από φορ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά υπηρετικά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές υπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ωστόσο ο καιρός θα είναι κατά βάση γενικά έφριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι πιο πυκνές κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ τοπικά στα υπηρετικά θα δούμε και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού από την λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό έως Κατεχάκη, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο στο ύψος Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Και σε αυτό το σημείο το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το vima.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Mega News 104,6.
9: Αντίδραση.
10: Αντίθεση.
9: Αντίπαλος.
10: Αντιπολίτευση.
9: Αντιπαράθεση.
11: Παρακαλώ.
10: Αντίσταση.
9: Αντίκρουση.
10: Αντιλογία.
9: Αντιδικία.
10: Αντιπαραβολή.
9: Αντιστροφή.
10: Αντιπρόταση.
9: Αντιπρόσωπος.
10: Αντικατάσταση.
9: Αντίβαρο.
10: Αντίκτυπος.
9: Αντίληψη.
10: Αντιπερισπασμός.

0: Δεν μου λες τώρα, χωρίς πλάκα, θα κάνουμε μια εκπομπή για το Ρούμπιο ή ψηφίζεις Βύση Καρβέλα?
1: Τι λες τώρα, σε παρακαλώ.
0: Από χτες με πάει, παιδιά, δηλαδή αίμα με πάει. Από εδώ το πάω, από εκεί το πάω. Να συζητήσουμε για τους αλληλείς, να πούμε για τους φούρνους. Ρε μου λέει, όλος ο κόσμος για τη Βύση και τον Καρβέλα μιλάει.
1: Με συγχωρείς, το είδες χθες στα δελτία? Έπαιξε ένα Ρούμπιο λίγο-λίγο έτσι για να μας πούνε ότι είμαστε λίγο ξεφτύλες. Ήρθε ο ΕΠΕΞ εδώ στην πνίκα και δεν ασχοληθήκαμε.
0: Άντε να το πάμε για πρώτο και μετά να
1: πρώτο,
0: πάμε.
1: Πρώτο, ναι, 2,5 λεπτούδάκια και μετά 40 λεπτά. Καρβέλα Μπίση.
0: Και τέλος.
1: Ναι.
0: Παίξε και τις αντιδράσεις, αντιπολίτευση. Yeah, γιατί yeah. Είμαστε, έχουμε ηθική.
1: Υπάρχει.
0: Τάξεις και ηθική, δεν το συζητώ.
1: Με συγχωρείτε. Εντάξει, δηλαδή. Okay. Τι ήθελες δηλαδή. Καλημέρα σας. Ο Χουδαλάκης, ο Γιώργης.
0: Ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Με τον Καρβέλα. Με τον Καρβέλα. Με ζάλισες από χτες. Με ποιον είμαι και με ποιον είμαι.
1: Σούπα. Σε αυτή τη ζωή είναι γεμάτη διλήμματα.
0: Είμαστε με τον δημιουργό.
1: Είμαστε με τον δημιουργό. Όχι, να χρησιμοποιείς ενικό.
0: Ναι, είμαι.
1: Είσαι.
0: Είμαι.
1: Εγώ δεν ξέρω με ποιον είμαι από τους δύο.
0: Θα σου πω το εξής. Καταλαβαίνω το να μην ξέρει και εγώ
1: δεν. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, είμαι τον δημιουργό, είναι μια θέση αρχής. Αλλά από την αρχή μέχρι την πραγματικότητα τη συγκεκριμένη έχουμε θεματάκια.
1: Εντάξει, θεματάκια. Παρένθεση. Να ξέρεις το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Στην ερώτηση, γιατί είσαι μαζί μου που θα σου κάνει μια γυναίκα, η ψυχίατρη. Λένε ότι η σωστή απάντηση είναι δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δε,
1: είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Δεν ξέρω.
0: Κοίτας, παλιότερα όταν συζητάγαμε για θέματα θεολογικά, ρε παιδί μου, θρησκευτικά και τόσο προσωπικά θέματα όπως είναι ξέρω τι πιστεύω κτλ. Όταν έλεγα ότι η θρησκεία είναι η απάντηση σε όλα τα γιατί που δεν μπορείς να εξηγήσεις, όλα όσα δεν μπορείς να ερμηνεύσεις κτλ. Λέω ένα Θεός. Εκεί. Άμα είσαι η θεά μου. Μην με ρωτάς γιατί, εσύ ξέρεις.
1: Είχες βρει κολπάκι.
0: Κατάλαβα.
1: Ήξερα έναν τύπο εγώ κάποτε, ο οποίος μάθαινε ποιήματα απ' έξω. Είχε λοιπόν μάθει 5-6 ποιήματα διαφόρων. Του Καβάφη, του Καριωτάκη, του αυτό. Λοιπόν,
0: γνώση πολύ ρε παιδί.
1: Λοιπόν, ναι, είχε μάθει 5-6 απ' έξω. Και ανάλογα με το τι ήταν η γυναίκα απέναντί του, της απήγγελε το κατάλληλο ποίημα για να τη ρίξει. Και έλεγε όταν πήγαινε με 5 γυναίκες, έλεγε αποσβέστη αυτό το ποίημα, πρέπει να βρω ένα άλλο.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη χώρα της Φεδράλας Πορτοκαλίας δεν το συζητώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Προφανέστατα, χτες πάρα πολύ αλλάξατε τον τρόπο της ζωής σας, την γέννησή σας κτλ. Τι να κάνουμε, Ρούμπιο ήταν αυτός. Ακούσαμε πολλά. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κρατήσει πολλά περισσότερα από αυτά που φαινόταν τουλάχιστον στο πρώτο ρεπορτάζ. Γιατί ξέρετε, συνήθως τα μαθαίνουμε αφού περνάει όχι μια μέρα, μια εβδομάδα, ένας μήνας. Μπορεί να περάσει και χρόνια για να καταλάβεις τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο ήταν το κύριο διακύβευμα της επίσκεψης του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής. 4 δις

0: Να σου πω, ρε. Από τη Δρακόνα είσαι.
1: Μισό λεπτό.
0: Παλιό Μπρούκλι.
1: Εσύ. Εσύ. Έχει πάρει F-35.
2: Ναι.
1: Τι αντάξει δηλαδή, αντάξει χωρίς βόμβες. Θα πάρεις και τις βόμβες.
2: Αλίμον, αλίμον. Εξάλλου...
1: Εγώ είχα πάρει κάποτε μια γραφομηχανή από όταν είχαν βγει ηλεκτρικές ή κάπως ηλεκτρονικές. Μια γραφομηχανή που ήταν πολύ φτηνή, καινούριο μοντέλο.
2: Ναι.
1: Η οποία έπαιρνε κασέτα όμως, δεν έπαιρνε ταινία.
2: Και λες γιατί είναι τόσο φτηνή αυτή.
1: Λέω γιατί είναι τόσο φτηνή. Και μετά πάω να πάρω παίρνω την πρώτη κασέτα, τελειώνει σε μια εβδομάδα. Πάω να πάρω δεύτερη και μου είπαν εξωφρενικό ποσό. Λέω με συγχωρείς. Κάθε εβδομάδα θα δίνω, ας πούμε, έκανε η γραφομηχανή ένα χιλιάρικο, θα δίνω 250 παρά μια κασέτα.
0: Αθώε, αθώε, αθώε Δημήτρη.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι. Ναι. Είναι σαν τη γνωστή ιστορία με την καφετιέρα. Αυτή η ιστορία που λες τώρα. Η κασέτα της γραφομηχανής. By Δημήτρης Καμπουράκης. Είναι όμως αυτό που ζει όλος ο κόσμος. Σου λέει όλος. Βλέπεις μια καφετιέρα. Πολλές φορές, ας πούμε, και design.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Ναι.
0: Ωραία, τι ωραίο που είναι. Θα το βάλω στην κουζίνα μου. Πόσο κάνει, σου λένε μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή κτλ. Ναι. Αλλά το story είναι ότι με το που πήρες αυτή την καφετιέρα, από εδώ και πέρα σε έχουμε σε κάθε σου καφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι κάπως πάει. Έτσι.
1: Λοιπόν, τι θέτε τώρα, δηλαδή, να έχουμε τα αεροπλάνα και να έχουμε βόμβες.
0: Προφανέστατα, τη στιγμή που πήρε κάποιος τέτοιες αποφάσεις, δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο πώς θα δώσει για να τα πάρω, αλλά τι θα δίνω για να το έχω, να το κρατάω, να.
1: Μην... Δηλαδή, τι να αρχίσουμε τώρα. Πόσο κάνει, με πόσα νοσοκομεία θα χτίζαμε με ένα F-35 και πόσα σχολεία με ένα F-16. Αυτή δουλειά θα κάνουμε.
0: Τέτοια λαϊκίστικα πράγματα. Εγώ, Δημήτρη μου, να με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τη σκέψη. Γιατί αν δεν ξέρω τι θα μπορούσα άλλο να κάνω, λέω έτσι από μια θέση αρχής, όπως λέγαμε τον Καρβέλα πριν, από μια θέση αρχής, οκ, παιδιά, δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε ένα εκατοστό
1: εθνικής
0: γης και τα λοιπά, και άρα θα λέμε πάντα ναι. Για να λέμε πάντα ναι και να το λέμε και να είναι, πώς να πω τώρα, γεμάτη η καρδιά μας, να μην αδειάζει, να είναι γεμάτη το μυαλό μας με επιχειρήματα, πρέπει να μπορείς να κάνεις και τις αντιστοίχες. Για μένα. Άρα, δεν συμφωνείς, δεν
1: αρχίζει. Όσο δεν φτιάχνεις δική σου βιομηχανία, με την οποία, από την οποία όχι μόνο θα καλύψεις την αμυνά σου, αλλά θα κερδίζεις κιόλας με εξαγωγές, θα αγοράζεις. Και θα λες και ένα τραγούδι. Λοιπόν.
0: Κοίτα να δεις. Ναι. Αν λέγαμε τώρα δηλαδή ότι θέλαμε να έχουμε πολεμική βιομηχανία, εγώ είμαι υπέρ. Όχι τώρα. Ναι. Από τότε που ήμασταν.
1: Εντάξει, δεν θα φτιάξουμε ποτέ.
0: Ναι, και αδύνατοι κάποιοι. Ναι, και αδύνατοι.
1: Δεν θα φτιάξουμε F-35.
0: Θα αρχίσει να προσέχει.
1: Θα φτιάξουμε άλλα πράγματα.
0: Λέω, θα αρχίσει να προσέχει την τρόση. Α, κάνουμε τη χάρη να πούμε. Θα κάνω κόμμα με την Τζαουσέλου, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έτσι, να σε κυνηγάω από πίσω με την τρόση. Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Ένα κοτοπουλάκι έπαγα.
0: Ένα κοτοπουλάκι με 4 πατατούλες, μια σαλατούλα. Ήπιαμε και ένα ποτό. Εντάξει, λογικό, ε. Εσύ.
1: Έτσι, συγγνώμη, θα φω το κοντόμι και δεν θα πιω ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι, κοίτα, θέλω να σου πω ότι πέρασαν εκείνες οι εποχές εθνικές που τρώγαμε, πίναμε, συνεχίζαμε, περνάγαμε ναι. Καλά κτλ. Τώρα πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε. Και επόμενη μέρα
1: πώς με θυμάμαι κάποτε που έτρωγα 2 τηγανιτά αυγά και μία φασολάδα το βράδυ.
0: Πώς με θυμάμαι κάποτε και όταν σου λέω ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, κτλ. Έτρωγα 2 μακαρονάδες και 1 πίτσα και πρόσεξε, είχε προηγηθεί και μια προπόνηση πιο πριν.
1: Εντάξει, αλλά ήταν υδατάνθρακες.
0: Για να σε γυρίσω λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Πολεμική βιομηχανία, βεβαίως. Αλλά αν ξεκινήσει κάποιος τώρα να φτιάξει πολεμική βιομηχανία, προφανέστατα θα πρέπει να θυμάται ότι δεν

0: 839 με τον Μπόδο Σάκ, τον περιβόητο, τον αρχικαπιταλιστή, τον Έτσο, τον Έτσο.
1: Όχι,
0: με την Μπερκάλ και τα λοιπά.
1: Είναι από τους βιομηχάνους που είχε καλό όνομα, λοιπόν, γενικά στα εργατε... Και λοιπόν, θυμάσαι και τη θρηλυκή τη φράση. Ότι αν ένας εργαζόμενος και εγώ ψηφίζουμε δύο κόμμα,
0: κάποιο πρόβλημα έχει αυτός. Λοιπόν, πρόσεξε. Τότε είχαν έρθει οι Γερμανοί και του είχαν κάνει μια πρόταση να αγοράσουν όλη του την παραγωγή και όλα τα αποθέματα της Μπερκάλ. Και αντί να τα πουλήσει ο Μποδοσάκης, πήγε στο Μεταξά. Άκου τώρα σταγόνα ιστορίας, αλλά είναι πολύ διδακτική.
1: Για λέγε.
0: Πήγε στο Μεταξά και του λέει: οι Γερμανοί ετοιμάζονται να μας επιτεθούν. Του λέει ο Μεταξάς: πώς. Λέει: προσπαθούν να αφήσουν τη χώρα χωρίς πυρομαχικά. Ήρθαν και μου κάνει μια πρόταση να μου πληρώσουν πολλά λεφτά, να μου πάρουν ό,τι έχω και δεν έχω και όλη την παραγωγή.
1: Κοίτα, εδώ έχει το μυαλό του πατριώτη. Πού πήγε το μυαλό του. Τρομερό.
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρομερό. Τρομερό. Πραγματικά.
0: Και ήταν και. Αυτό ήταν τρομερό. Ήταν ο τροφοδότης με πυρομαχικά των δημοκρατικών της Ισπανίας στον πόλεμο, στον εμφύλιο με τον Φράγκο. Ε? Πρέπει να ξέρει ο Μποδοσάκης.
1: Με ποιον ήτανε?
0: Με τους δημοκρατικούς.
1: Μα. Γι' αυτό σου πάει. Πώς μπορεί ένα όνομα να καλυφθεί από μια δημοκρατική αχλία, ας πούμε, διότι ο μακρινός σύντροφος στην Ισπανία είναι σύντροφος, είναι αδερφός.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, Στάσου, καταρχήν να πούμε ότι.
0: Πες.
1: Όπως κάθε μέρα. Τέτοια... Να σου πω κάτι, σε έχουν καθιερώσει εδώ. Σου λέει ταιριάζει αυτό με αυτού, είναι τερλοκομείο κτλ. Ο κύριος Θοδωρής Κούβας Χολίτης.
0: Γεια σου, Θεόδωρε.
1: Έτσι. Στην Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων, να τα λέμε παιδιά αυτά. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όποιος κάνει κέφι μπορεί να επικοινωνήσει στο 211-016-1046. Όποιος θέλει να στείλει email στο studio@meganews1046.gr. Όποιος θέλει να μας στείλει Viber ή WhatsApp. 698-104-104-6. Για τα καλά της εκπομπής φροντίζει η Σοφία Λίκα. Για τα ωραία τραγούδια, σαν και αυτό μόλις τελείωσαν οι στρώμους, δεν βαριέσαι. Νίκος Νικολακόπουλος, παιδιά, ένας από τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος σε όλη τη ραδιοφωνική μπάντα. Λοιπόν, και για να...
0: Αυτά είναι τα νέα. Ο Ρούμπιο είναι, έχει και μια συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Θες να σου πω
0: δεν λέει και κάτι.
1: Τελείως διαφορετική προσέγγιση, ας πούμε, στο Ρούμπιο. Καλημέρα στον Τάσο. Βασιλής Σοφίας, παράδεισος για εμάς τους πεζούς. Κάτσε εδώ, Ρούμπι. Καλημέρα, Τάσο.
0: Αυτός θέλει να περπατάει στην Αθήνα.
1: Κοίτα, να δεις τώρα πώς μπορεί.
0: Εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Μπες στον εθνικό κήπο, μια χαρά είναι και ο κήπος. Μην κλείνεις τη Βασιλή Σοφία, γιατί δεν έχει και πολλούς δρόμους η Αθήνα.
1: Δεν έχουμε εναλλακτικά. Αυτό είναι αλήθεια. Εχθές, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι φεύγοντας, μάλλον έκανα ρεκόρ επιστροφή στο Χαλάνδρι.
0: Και φοβηθεί ο κόσμος.
1: Δεν βγήκε ο κόσμος. Προφανώς καλά έκανε, γιατί είχε βγει, δεν θα ήταν ποτέ στη δουλειά του. Θα σπάταγαν τα νερά.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω να είμαι ειλικρινής τώρα, γιατί δεν το πολύ πίστευα. Επειδή το τελευταίο διάστημα και Σαββατοκύριακα πηγαίνω ερχόμενος από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, αρχίζω και πιστεύω ότι ο κόσμος μειώνει τις μετακινήσεις του λόγω βενζίνης.
1: Ναι.
0: Είδα λιγότερη κίνηση. Πραγματικά λιγότερη κίνηση που το Σαββάτο ή την Κυριακή το μεσημέρι. Δεν πάω για δουλειά που είναι υποχρεωμένο. Επιλέγει, πάω τη βόλτα μου ή δεν πάω τη βόλτα μου. Λοιπόν, είδα λιγότερη κίνηση πραγματικά. Προ τα κάτω, παραλίε αυτά, ξέρω εγώ, βουλιαγμένε που επίεπιζε. Α πούμε, τώρα το βλέπω. Τώρα πώ είναι χειμώνα.
1: Πρόσεξε, τι λε, πάμε να σα ακούει τη Σιάρα τώρα και να πάρει να σου πει. Δεν γυρεύει έξω τα αυτοκίνητα που κινούνται και όλα πάνε καλά. Εντάξει, okay. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη.
0: Μάλλον,
1: όχι γιατί είναι
0: μάλλον,
1: ο Δημήτρη, αλλά γιατί έχουμε μια κοινή παρατήρηση.
0: Δεν βγαίνει τώρα να λες.
1: Θες να σου πω από την άλλη μπάντα. Εμείς κλείσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Όχι, κάθε. Τα περισσότερα είμαστε στο μάτι. Πάμε δηλαδή στην Ανατολική Αττική.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι σαφές ότι άμα βγεις στη Μαραθώνος με το που περνάς στη Νέα Μάκρη, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν πας προς Μαραθώνα, Σχοινιά κτλ.
0: Πόσο είναι από μετά τη Νέα Μάκρη μέχρι το μάτι. Πόσο είναι κάθε δεκάλεπτο.
1: Είσαι πριν την Νέα Μάκρη, φεύγω.
0: Στη διασταύρωση, ρε παιδί μου.
1: Από το δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Ένα δεκάλεπτο. Από τη Ραφίνα μέχρι το Μάτι είναι 5-6 λεπτά και από το Μάτι μέχρι την Νέα Μάκρη ένα δεκάλεπτο. Αλλά σου λέω ότι και εγώ βλέπω, επειδή συνήθω όταν περνάμε από τη Νέα Μάκρη έχει πλατεία, περνά μέσα από κάτι
0: μεγάλη περιοχή.
1: Συνήθω εκεί κολλάγαμε. Αέρα περνάμε.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, επειδή είπες για το Ρούμπιο, δίνει συνέντευξη. Έχει δώσει στην Καθημερινή.
0: Έχει στην Καθημερινή στον Παπαχελά. Και να σου πω ότι το μόνο που λέει ότι θεωρώ. Του λέει. Έχω ρωτήσει κι άλλους, λέει. Εάν συγκρουστούμε με την Τουρκία, θα βοηθήσετε, ας πούμε, να, αυτό το σταματήσει.
1: Θα δεν θα σας αφήσουμε να συγκρουστείτε.
0: Και λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Είστε σύμμαχοι, δεν το συζητάνε.
1: Κοιτάξτε, διαβάζοντας συνέδευση λοιπόν.

0: Εμείς είμαστε και πρωινοί, το ξέρετε. Να πω την αλήθεια, ερχόταν στο μυαλό μου η μία Σιμίτης ευχαριστούμε πολύ Αμερικανούς. Γιατί αν υποθέσουμε, πέρα από το πόσο που μας ενόχλησε που είπε η Σιμίτη στην Βουλή, το ευχαριστούμε έτσι, πέρα από αυτό, μετά από αυτό, η τακτική του Ρούμπιο εμένα μου θυμίζει εκείνη την εποχή. Δηλαδή παρεμβαίνουμε για να μην υπάρξει σύγκρουση, όχι για να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά για να μην υπάρξει σύγκρουση.
1: Κοίταξε, σε τελευταία ανάλυση η θέση των Αμερικανών είναι η θέση των Τούρκων. Δηλαδή είναι, λέει, για να μην συγκρουστείτε κάτι σαν τραπέζα να τα μοιράσετε.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να πω ότι ακόμα
1: για,
0: και χθες,
1: δηλαδή,
0: όταν βλέπεις. Να, θα πω το πιο τεντωμένο από τα λίγα παραδείγματα. Ξαναλέω, αυτά το τι συνέβη χθες και τα λοιπά μπορεί να κάνουμε μήνες, ίσως και πάρα πολλά χρόνια να μάθουμε τον όλο την ουσία.
1: Ναι.
0: Αυτό που μάθαμε χθες είναι 4 δις. Ήταν όμως, νομίζω σαφέστατο, τον ρώτησε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος. Το έβλεπες ότι δεν είχε καμία διάθεση να πει κάτι το οποίο θα έγερνε προς την πλευρά μας. Μόνο καλά λόγια. Όταν μπήκαμε στη λογική για το καλώδιο, ευαίσθητο θέμα λεπτών ισορροπιών.
1: Yeah.
0: Γιατί ρε παιδιά, οι πτύπια τα. Δηλαδή, πού
1: είναι. Εμείς θα το παλέψουμε αυτό. Δεν θα το παλέψει κανένας άλλος. Δικό μας είναι.
0: Εμένα μην μου τα λες. Θα σου πω ότι θεωρώ στα όρια του γελίου, αλλά είναι η άποψή μου και ως άποψη την κρατάς, την πετάς. Το να καθόμαστε και να συζητάμε για τις πολυεθνικές εταιρείες που έχουν έρθει και θα καθαρίσουν αυτές και τα λοιπά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαστε ζά. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αν δεν το είχαμε αυτό, δεν θα το κάναμε ποτέ. Αν δηλαδή δεν φέρεις το Γάλλο, δεν φέρεις το ένα, δεν φέρεις την εταιρεία δεν φέρεις, και πούμε όχι εμείς το τζαγκουάν το κάνουμε, δεν θα το κάνω.
0: Δημήτρη μου, να τη
1: δηλαδή
0: φέρεις.
1: Είναι υποχρεωτικό να το κάνεις και αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ. Προφανώς με κάποιο τρόπο να γίνει δουλειά. Αλλά να μην λες ότι θα έρθουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί να πολεμήσουν για πάρτι.
1: Μα δεν θα πολεμήσει κανείς. Μα το έργο είναι ευρωπαϊκό. Εδώ η Ευρώπη δεν το παλεύει. Από τους Αμερικάνους περιμέναμε.
0: Πώς είπατε?
1: Η Ευρώπη.
0: Α. Να σου πω κάτι, επειδή συνήθως σε διαρροή λιποθυμάω, μετά ένα τέτοιο μου λέει «Η Ευρώπη δεν το παλεύει». Και εγώ λέω «Ποιος τι, παμπού». Έρχεται η Μαρία Λιφαντή και
1: η Ευρώπη δεν το παλεύει. Λέει, δηλαδή τι, επειδή δεν το παλεύει αυτό, να την καταργήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί με συγχωρείς, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί μπορούμε. Έλα Μαρία, την κλείδισαν.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Ως έναν πολύ ισχυρό εταίρο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε εχθές με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση αυτή με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Για μια εξαιρετική ομιλία, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίοι, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά ανά λίτρο. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα ανακοίνωσε η Γαλλία. Ομολογία δυναμίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σχετικά με τα παραϊατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Διαβιβάζει 318 καταγγελίες πολιτών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, τονίζοντας ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στον πρωτοφανή όγκο ελέγχων που προκύπτουν. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και ντρόουνς σε 12 ουκρανικές περιφέρειες. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Παραγγελιά είναι το τραγούδι, οπότε ξέρετε. Θα σου πω ότι. Στέφανος, καλώς τον.
1: Συγγνώμη, είναι παραγγελιά από τον Στέφανο.
0: Και ο Βαγγέλης το ζητάει και μου γράφει. Χθες είχε γενέθλια ο Tom York των Radiohead. Άκουσα το τραγούδι, το έπαιξε ο Παύλος Τσίμας βεβαίως στο μερολόγιο του. Το καταπληκτικό. Πολύ αγαπημένο. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που γράφει τώρα ο Βαγγέλης εδώ πέρα, τι απόψε δίνει δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μην βγάζει συμπεράσματα.
1: Παιδιά, θα ξεκινάτε ψηλά τα λάβαρα. Θα τους καθαρίσετε σαν βραστό αυγό.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δεσάνση. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσεντορ. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Θέλει να ακούσει για την αλληλεία, γιατί χτίσαμε και δύο τσιμπήσαμε, έτσι. Θυμάστε τι είπαμε όταν τα 16 γίναν 32. Τα... Ναι. Ξέρεις τι ζητάνε.
1: 50.
0: Ως μίνιμουμ 50. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτά τα 50 είναι σαν να είναι η ευρωπαϊκή επιδότηση. Μου φάνηκε τρελό, Αλλά από εκεί και πέρα είναι αυτό που λένε πόσο εύκολα μπορεί να την πατήσει. Τι ζητάνε, τι παίρνουν και να το βαθύνουν.
1: Τι σου είπα εγώ χθες. Δεν σου είπα ότι μόλις αυτό ότι θα πούνε είναι ψίχουλα.
0: Το είπες. Το είπες. Καλημέρα Τζορτζ, να είσαι καλά. Πάντως θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε χθες, ακούγοντας μόνο το θέμα της επιδότησης και προφανώς θα τα αφού θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν μάχη γι' αυτό. Πρέπει να είναι λίγα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις αυτή ή την άλλη εντύπωση αυτό. Ξέρεις, θέλω να πω ότι για μας που είμαστε μια νησιωτική χώρα, η επιβίωση του κλάδου είναι και εθνικό θέμα. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, φυσικά. Μα κανένα πρωτογενή παραγωγή είναι το ασφαλώ, ούτε συζήτηση. Απλώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν μπορεί, ας πούμε, σε μια γενικευμένη ενεργειακή κρίση που ανεβαίνουν πολύ τα καύσιμα, τα οποία δεν δικά μα, τα εισάγουμε, ας πούμε. Αν μπορεί ο προϋπολογισμό να καλύψει όλου όσου δικαίω λένε ότι παιδιά με αυτή την επιβάρηση δεν βγαίνουν. Θα γίνει αλλιώ. Μετά θα έρθουν οι αγρότε, μετά θα έρθουν οι ψωμάδε. Όλοι δίκιο έχουν, Γιώργη. Έχει διπλασιαστεί το κόστο.
0: Οι ψωμάδε πρέπει να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Άσχετα με το ότι αν κάποιο αντιμετωπίζει κάθε αίτημα σε ένα μεγάλο κουβά, α πούμε, τα πετάει όλα μέσα, ρε φίλε, κλείνουν ένα μετά τον άλλο. Δεν μπορεί να το. Δηλαδή, πρέπει να. Τι να κάνουμε, αν θε να κυβερνά.
1: Ναι, αλλά
0: τα δύσκολα σε θέλουμε.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα. Ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του, της πώλησης ψωμιού, πήγε στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια εξέλιξη την οποία δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανείς. Αργά ή γρήγορα. Κακώς, θα μου πεις. Διότι αυτοί δίνουν προζυμάρια που φέρνουν από τη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω, από Ανατολή κλπ.
0: Αν μιλάς για τα αντεψυγμένα.
1: Ναι, αυτά όλα, τι είναι, ναι. Λοιπόν, μπράβο. Αλλά ένα κομμάτι πήγε, δεν γινότανε. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Εγώ δεν λέω, λες να θέλω εγώ να κλείσει κανένα φούρνο.
0: Και σίγουρα είμαι σίγουρος ότι θες.
1: Είσαι από εγώ ρέκτης του φούρνου.
0: Δεν θέλεις σίγουρα να τρώει ο κόσμος και σαβούρα.
1: Φυσικά.
0: Οχ, το κορί μα.
1: Καλώ την
2: κάθε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ωραία. Δεν θέλω και υπερβολές.
2: Όχι, ένα μέτρο να υπάρχει. Ένα
1: έτσι,
2: μέτρο.
1: Πολύ σωστά το λες.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Άκα μέχρι και Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή ως Εθνική Άμυνα, Λίμου Κατεχάκη, Αλεξάνδρας ανατμήματα, στους δρόμους του κέντρου κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και μια που, εντάξει τώρα, ακούσαμε μια έτσι πρώτη εικόνα από την κίνηση, έρχεται ένα παράπονο, το οποίο, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούμε, αλλά πρέπει να το πούμε γιατί το ακούω πάρα πολύ. Καλημέρα Γιώργο και Δημήτρη, είμαι καθοδόν για να πάρω το δίπλωμα από τη Δημοτική Αστυνομία. Πάρκαρα κατά λάθος σε λάθος πλευρά επειδή ο μήνας ήταν μονός. Η ποινή είναι 10 μέρες δίπλωμα και 30 ευρώ. Σωστά τα 30 ευρώ, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην υπερβολή με τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος για αυτό το λόγο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλημέρα σε όλους. Πρέπει να πω ότι το ακούω και εγώ πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν υπερβολική αστερότητα. Θέλω να πω πάντως, και επειδή είναι και πολλά τα χρόνια ρε παιδί που ασχοληθήκαμε, ρε παιδιά, είναι η πρώτη φορά που βλέπω να μειώνονται τα τετροχαία δυστυχήματα.
1: Ναι.
0: Αν χρειάζεται να γίνουμε τόσο αυστηροί ή δεν ξέρω τι άλλο, για σωθεί μια ζωή.
1: Άλλο το παρκάρισμα.
0: Δυσκολεύουμε πάρα
1: άλλο
0: πολύ.
1: Το παρκάρισμα. Σου λέω, ναι. Είναι άλλο. Με τον μπλόκο για το αλκοτέστ είναι άλλο. Και εκεί πρέπει να πούμε μπράβο, ωραία. Καλό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να διαφωνήσω μαζί σου. Ναι, δεν θα είμαστε αντικριστοί, θα είμαστε νέα πάντα.
1: Σωστό.
0: Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι να είμαστε υπέρ τη αυστηρότητα, τη μέγιστη αυστηρότητα. Όταν μιλάμε για...
1: Στο κόκκινο, στο αλκοόλ, σε αυτά.
0: Μπράβο. Όταν μιλάμε για επικίνδυνες παραβάσεις, μπορεί να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, την αριθμέλειά τους κτλ. Και άλλο πράγμα τώρα... Α, ξέρεις κάτι, είδες αυτό, είχε παρκάρει ανάποδα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και ναι, να του παίρνεις το δίπλωμα.
1: Οφείλω να σου πω το εξής όμως, έτσι, ότι επικοινώνει σε κάποιο συνάδελφο.
0: Παρακαλώ.
1: Με, τώρα διοικητής της τροχέας ήταν, υποδιοικητής, μέγας προϊστάμενος, κατοικεί στα υψηλά. Και λέει, ρε παιδί μου, μου πήρε, πλήρωσα το πρόστιμο. Είμαι ο Τάδε. Παρακαλώ, επειδή πλήρωσα το πρόστιμο, εντάξει, αυτές οι 15 μέρες που μου κατά το δίπλωμα, με σκοτώνει επαγγελματικά. Σε παρακαλώ, να μου το δώσετε, διότι αυτό. Έχω πληρώσει, δεν Και του πάλι, ακούστε, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, σας διαβάζω. Να έρθετε να σας κεράσω ό,τι θέλετε, με χαρά να σας προσφέρω και να σας
0: δώσω. Το δίπλωμα δεν το παίρνετε.
1: Το δίπλωμα δεν μπορείτε να το πάρετε.
0: Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι έχω ακούσει τα ίδια,
1: ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, για παράδειγμα, δεν τολμούσαν, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα και θα πάμε στον καλεσμένο. Δεν τολμούσαν να ζητήσουν επιστροφή διπλώματος εάν αφορούσε παράβαση σε ράμπα με.
1: Ράμπα, ναι.
0: Δεν τολμούσαν και στη δημοτική
1: αστυνομία. Τώρα δεν δίνουν ούτε παιδιά ούτε για απλό παρκάρισμα που σου κόψαν αυτό. Τίποτα.
0: Συζητάγαμε τον Δημήτρη για το ψωμί. Λέγαμε ότι ο ένας μετά τον άλλο κλείνουν. Έχουν τεράστιο θέμα με το ενεργειακό κόστος. Είναι οι φουρναρέοι μας, οι άνθρωποι που μας ταΐζουν ψωμί. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Ο Γιάννης ο Καπλάνης είναι πρόεδρος της Τεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Έδωσαν χθες μια συνέντευξη τύπου να τον παρακαλέσουμε να μας πει ποιο ήταν το κύριο μήνυμα που θέλανε να περάσουν καλώντας τους δημοσιογράφους.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καπλάνη.
3: Καλημέρα, Ιάσονας Καπλάνης.
0: Ιάσονας, ζητώ συγγνώμη.
1: Πώς τον είπες τον άνθρωπο?
0: Τον είπα Ιωάννη,
1: Ιωάννη Ιάσονας.
0: Έχει ωραίο όνομα.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο,
3: έχω ωραίο όνομα. Να είστε καλά.
0: Ποιο ήταν το μήνυμα σας?
3: Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου, την έκανε η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, όπου το μήνυμα έχει να κάνει με την ονομασία φούρνος, όπου έχει χαθεί σαν όνομα.
0: Χαθήκατε?
1: Ναι. Για ξαναπάρτε παιδιά, διότι...
0: Ναι, ναι, έπεσε η γράμμα. Εγώ να εκμεταλλευτώ το χρόνο για να πω καλημέρα στην υποθετή, στον φίλο τον Αντώνη, ο οποίος έχει άποψη για τα 2,5 δις που φεύγουν για την Ουκρανία, βεβαίως, και λέει να μην τα δώσουμε. Γιώργη Βρέτα, καλημέρα την αγάπη μας. Γιάννη Τσαμπρούνη επίσης. Κώστα Κογεβερέγη, να είσαι καλά. Καλημέρα, παιδες, λέει. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο παιδες μπορεί να είμαστε.
1: Παιδες είμαστε, ρε.
0: Okay. Και εγώ επίσης να πω, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το Le Pass L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Le Pass, την μονέα κόμψη μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κοψότητα, την άνεση και τον ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 ως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3, και βεβαίως να πω ότι τα λέπας είναι κουκλιά, επειδή το είδα και το 8 ήταν για μαξάρα, έτσι, μπόλικο, ωραίο, μεγάλο.
1: Αυτά τα αμάξια, ρε παιδί μου, που έχουν όλο πολύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πολύ οθόνη, πολύ, εγώ λέει, δεν μπορώ να τα...
0: Εντάξει,
1: χάνομαι.
0: Κοίτα να
1: καταρχήν
0: δεις.
1: ξαφνικά άρχισε να φρενάρει μόνο το αμάξι μου.
0: Εσύ που μου γυρνάς και μου λες συνέχεια ότι εκεί πάει τα πράγματα, πάνε εκεί, το να, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να αλλάξουν η εξέλιξη. Αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Να σου καταλάβω.
0: Απλώς εγώ διαφωνώ με την εξέλιξη που εσύ εδώ είναι επαγγέλματα, ανθρώπους κτλ.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Καπλάνη. Για να δούμε.
3: Ναι,
1: συγγνώμη. Δεν πειράζει. Για πάμε λοιπόν, τι είπατε χθες στη συνέντευξη για τον όρο, για το φούρνο.
3: Για το φούρνος, ναι, είπαμε για την ονομασία φούρνος, όπου το 2015 με νόμο με στο τρίτο μνημόνιο, φούρνος πια μπορεί να ονομαστεί και βλέπουμε να ξεφυτρώνουν φούρνοι μέσα σε σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε αλλού, που απλά κάνουν την τελική έψη κατεψυγμένη ζύμης.
1: Ναι.
3: Εμείς που επαλεύουμε και προσπαθούμε να κερδίσουμε το όνομά μας, γιατί αυτό το όνομα είναι η ταυτότητά μας. Σαν κλάδος, είμαστε τα βιοτεχνικά αρτοπία που ξεκινάμε τη νύχτα 3-4 η ώρα, παίρνουμε το αλεύρι και σε 3 ώρες το δίνουμε ψωμί στον κόσμο.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι φούρνος να ονομάζεται αυτός που αρχίζει από την αρχή την Παρασκευή και τον παραδίδει μέχρι
3: ακριβώς
1: το τέλος.
3: Ακριβώς.
1: Και όχι ο άλλος που όπου αγοράζει.
0: Να μην είναι μια ζεστή γωνιά δηλαδή. Να είναι φούρνος.
3: Αυτό,
0: φούρνος.
3: Ναι, η ζεστή γωνιά όπως την είχαμε μάθει πριν το 2015.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να γράφει. Δεν ξέρω εγώ άλλα πράγματα. Μην γράφει φούρνος.
3: Ακριβώς. Okay. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, αυτή τη στιγμή ο κλάδος της αρτοπίας, εμείς δηλαδή, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα επιβίωσης. Φυσικά συμπληρώνει και αυτά τα προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το κύριο αίτημά μας. Αιτήματα που έχουμε είναι η ενέργεια, η ακρίβεια και το πώς θα τα βγάλουμε πέρα και εμείς και οι καταναλωτές μας.
0: Να ρωτήσουμε μέχρι σήμερα, καταρχήν, πόσα φούρνοι έχουν κλείσει.
3: Κοιτάξτε, η καταγραφή που έχουμε την τελευταία τριετία λόγω και της ενεργειακής ακρίβειας που ήρθε και κατσικώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλάμε για 1500 αρτοπία τουλάχιστον πανελλαδικά, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του κλάδου. Αλλά είναι μια τάση η οποία γίνεται πολύ αυξητική αυτή την περίοδο. Εμείς εκφράσαμε την ανησυχία μας από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτό στα στενά του ορμούς και βλέπουμε πολλούς συναδέλφους αυτή την περίοδο που κλείνουν.
0: Από μόνο το νούμερο εντυπωσιακό, φαντάζομαι πάρα πολύ. Θα καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έχω στο μυαλό μου αυτές τις δύο ερωτήσεις αν συνδέονται. Με το που κλείνουν οι φούρνοι, τι επίπτωση έχει στην τιμή του ψωμιού?
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς βλέπουμε ότι η μέση τιμή του σε κιλό στο ψωμί στο βιοτεχνικό αρτοπιού είναι γύρω στα 3 με 3,20 και στις μεγάλες αλυσίδες, το βιομηχανοποιημένο ψωμί να σας το πω έτσι, είναι κοντά στα 4,5 ευρώ. Είναι μια μεγάλη διαφορά στην τιμή του ψωμιού και αν συγκρατιέται η τιμή, συγκρατιέται αποκλειστικά στις δικές μας πλάτες.
1: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό, Ιάσονα. Εμένα το 3 με 3,20 που λες ότι είναι το φτηνό, το δικό σας.
0: Το κιλό.
3: Το κιλό. Κιλού.
1: Μου μοιάζει λέει, πολύ ρε παιδί μου. Δηλαδή εγώ που δίνω ένα 10 και παίρνω το... Η φρατζόλα αυτή τι είναι, 400 άρα είναι,
0: δεν
1: τι είναι.
0: Κιλό.
3: Είναι 350, 350 γραμμάρια. Μεγάλη ιστορία.
0: Κάποτε,
3: και αυτό.
0: Επειδή είμαστε και δύο γεροντάκια, ναι, θα θυμάσαι ότι το ψωμί μας το ζυγίζανε. Από ένα σημείο και μετά.
1: Τώρα
0: δεκαετίες είναι. Τώρα...
1: Υποχρεωτικό γραφείο η ταμπέλα. Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι μόνο το ζυγίζουν.
0: Δεν το ξέρω, βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ εκεί που παίρνω το ζυγίζουν. Τέλος πάντων. Ναι.
3: Πάντως είναι υποχρεωτικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αναγραφή.
0: Θα το επαναλάβω. Δεν το βλέπω.
3: Τιμή της... Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή,
3: είναι πολλά τα πράγματα που δεν βλέπουμε στην αγορά.
0: Είναι,
1: ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής.
0: Επειδή ο Δημήτρης ρωτάει.
1: Και εγώ από ένα συγκεκριμένο φέρνω και εκεί το ζυγίζω. Δεν έχω πάει από 15. Ναι.
0: Δεν θα σου πω ότι δεν το.
1: Όχι,
0: το
1: ζυγίζω.
0: Εγώ λέω απλώς ότι είναι κατά προσέγγιση στην καθημερινότητα. Το ψωμάκι το παίρνει. Είναι αυτό που λέει ο Ιάσονας, ο κ. Καπλάνης δηλαδή.
3: Ο Ιάσονας.
0: 3,50.
1: 3,50.
0: Εκεί είναι στο περίπου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάμε στο 1 τρίτο του 3-3,5.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τιμή.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, αν πας να πάρεις με και το ζύγι και τα λοιπά σε μια ζεστή γωνιά, όπου γεννήσα κάποια από τα σούπερ μάρκετ συνήθως, πας στα
1: 4-3,5. Υπάρχουν και κάτι αλυσίδες, οι οποίες είναι και φούρνος και καφετέρια, είναι και ζαχαροπλαστείο, είναι όλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά επίσης εκεί εσείς δεν θέλετε να λέει φούρνος. Έτσι, διότι αυτοί παίρνουν κατεψυγμένη ζύμη από το κεντρικό τους και το βγάζουν εκεί πέρα ψωμί. Αυτό έτσι το λέτε ή λες μόνο για το σούπερ μάρκετ?
3: Όχι, για όλο. Όλοι. Εμείς μιλάμε καθαρά για την παραγωγική διαδικασία, ότι γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εκεί παρέχεται και το ψωμί.
1: Μάλιστα.
3: Είμαστε οι βιοτέχνες αρτοπίοι που είμαστε.
1: Κάθε
3: στιγμή είμαστε 150 χρόνια.
1: Λοιπόν...
3: Μιλάμε για ένα επάγγελμα αρχαίο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί, αρχαιότατο. Όχι αρχαίο απλώς.
3: Λοιπόν, ακόμα και
1: εσύ λες ότι είναι γράφει φούρνος όταν έχει και τσουβάλι αλεύρι μέσα.
3: Εντάξει, φούρνο ανέχεται.
1: Ναι, από την αρχή
3: γιατί
1: από
3: υπάρχει
1: την αρχή
3: ο φούρνο μέσα
1: τέλος.
3: Εδώ. Ναι. Έτσι ακριβώ. Από την αρχή μέχρι το τέλο.
1: Ναι.
3: Τώρα εδώ που κάθομαι, βλέπω τα τσουβάλια τα αλεύρια μπροστά
1: ναι,
3: μου.
1: Αυτό σου
3: τα λέω. Οποία αυτά εδώ μέσα θα γίνουν ψωμί και εδώ μέσα θα διατεθεί στο καταναλωτή.
0: Επειδή ο Δημήτρη έκανε την πονηρή ερώτηση εδώ πέρα και του λέω πονηρή γιατί λέει. Δεν μιλάμε μόνο ξέρω, για τα σούπερ μάρκετ, μιλάμε και για τα άλλα. Στα άλλα λοιπόν υπάρχει πάντα και μία, πώς να, υπάρχουν πειρασμοί. Μπαίνεις μέσα και δεν έχει ψωμί μόνο.
1: Έχει 7.000.
0: Έχει ένα σχασμό κέρατα.
1: 7.000 πράγμα, ναι.
0: Εγώ έχω ένα φούρνο στον οποίο...
3: Εγώ στο μαγαζί μου έχω πράγματα και άλλα, δεν έχω μόνο ψωμί.
0: Γι' αυτό και μας προέκυψε η ερώτηση αν πρέπει η φούρνη να είναι φούρνη και να είναι μόνο φούρνη και το ψωμί να είναι ένα προϊόν το οποίο διακινείται μόνο μέσω φούρνων.
3: Ναι. Εντάξει, δυστυχώς η αγορά όμως και η εξέλιξή της μας οδήγησε και εμάς αυτή τη στιγμή να μην είμαστε καθαρά ένας φούρνος. Αλλά αυτό το κύριο προϊόν και το βασικό μας προϊόν είναι το ψωμί και θέλουμε να είναι πάντα αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν. Για να δούμε. Έχεις δίκιο πάντως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Και...
1: σε αυτό το συγκεκριμένο έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Για να μην πούμε για το ψωμί ψωμάκι αφού με το που κλείνουν ακριβένει. Εννοώ ότι όταν κλείνουν το 10% όπως μας είπε ο κύριος Καπλάνης των φούρνων έχει ήδη κλείσει μάλλον τα τελευταία 3 χρόνια και το βλέπεις να τσιμπάει και προς τα πάνω. Καλό είναι να έχουμε το φούρνο της γειτονιάς μας και για οικονομικούς αλλά κυρίως για λόγους υγιεινής.
3: Και για κοινωνικούς λόγους, γιατί και όπως και να το κάνουμε, ο φούρνος της γειτονιάς είναι ο πυρήνας της γειτονιάς, έτσι.
1: Ένας
3: βλέπουμε
1: από τους
3: ότι
1: είναι.
3: Αυτό χάνεται τελείως.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι.
3: Ό,τι θέλετε,
1: υπάρχει
3: κύριε,
1: πια αυτό το πράγμα να σου φέρουν το ταψί. Πού και πού λίγα. Αλλά
3: όχι,
1: λέω σε ποσό.
3: Όχι όπως το θυμόμαστε. Όχι όπως το θυμόμαστε.
1: Καθόλου.
0: Δύσκολο
3: όχι,
0: πολύ.
3: Καθόλου. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι τις γιορτές που είναι Πάσχα, Χριστούγεννα και αυτά έχουμε πληθώρα ψηστικών. Όλο το υπόλοιπο διάστημα σε μια εβδομαδιαία βάση πολύ λίγα,
1: πολύ,
3: ελάχιστα.
1: Πολύ. Όλοι έχουν αυτό.
3: Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα πια υπάρχει εντάξει, ο φούρνος παντού.
1: Ναι, μωρά,
3: αυτό
1: ναι,
3: είναι το θυμάμαστε εμείς που είμαστε λίγο μεγάλοι, οι παλιοί.
1: Ναι, έτσι δίκιο.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Είμαστε στη διάθεσή σου. Να
1: με
0: σε καλά.
1: Την εφημερίδα να βαστάμε με το ταψί και να άρχισε από το φούρνο.
0: Φίλε, σπίτι. Έχω ένα παιδικό τραύμα τώρα.
1: Σου πεσέ.
0: Μια από τις πιο καλές γειτόνισσες που είχαμε και τα λοιπά, μια τις μανάδες των παιδιών που παίζαμε μπάλα και τα λοιπά, άγια γυναίκα, μου λέει Γεωργάκη, πας να μου φέρεις τα γεμιστά από το φούρνο. Πάω λοιπόν εγώ, πρέπει να σου πω ήταν τόσο καλή γυναίκα, χάρηκα που θα έκανε την εξυπηρέτηση.
1: Της έριξε τα γενικά.
0: Πρόσεξε. Και είναι ένα ταψί γεμιστά και έχει φράχτη το σπίτι, είναι ένα παλιά μοναδικία. Και τεντώνω τα χέρια μου, ναι, σηκώνω το ταψί και το ακουμπάω στο φράχτη.
1: Και πέφτει.
0: Και πέφτει μέσα.
1: Ρε εγκληματία.
0: Δηλαδή.
1: Εγκληματία.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Βέβαια, τραύμα, έχεις δίκιο. Πω, την κατέστρεψε.
0: Και πλάκα είδα με τον Νίκο, είμαστε και φιλαράκια ακόμα. Oh. Δηλαδή, άμα δεν βρεθούμε ποτέ, υπάρχει αγάπη μεγάλη. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Αλλά αυτό που είπες ήταν σωστό. Γιατί τις Κυριακές ιδίως. Ψήνανε όλοι, ψήνανε τότε.
1: Το έφερνε, 12 ευρώ, 12,5 το έφερνε στο σπίτι, ο πατέρας.
0: Ρε Στέφαν, δεν ξέρω αν είναι έτσι πια. Λέει, υπάρχει το αρτοπείο, υπάρχει ο φούρνος, υπάρχει το πρατήριο άρτου. Το κύριο αίτημα των φουρναρέων τώρα είναι να λέμε φούρνος και να εννοούμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή από την αρχή μέχρι τέλος να φτιάχνουν το ψωμάκι.
1: Ακούω να σου πω στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνουν, διότι υπάρχει. Πώς να σου το πω, φέρνει τώρα από την Κίνα να ζύμει.
0: Φίλε.
1: Κατεψυγμένη και τι αυτό. Υπάρχουν όμως και κάτι αλυσίδες που έχει ας πούμε 50 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, 150, 30, όπου έχει ένα κεντρικό παραγωγική, μια κεντρική παραγωγική μονάδα που παράγει τις και μετά το βάζει, του το πάει εκεί και το βάζει. Εκεί τώρα δεν είναι φούρνος με την έννοια ότι έχουν τη ζύμη εκεί, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ένα καινούργιο ερώτημα. Τι είναι τούτο.
1: Εγώ
0: απλά να πω, επειδή δεν κρυβόμαστε, παιδιά, καλημέρα και σε όλους. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορώ να πω τώρα αυτό που ζητάς. Ο τάδε φούρνος ήταν πλυντήριο. Έτσι. Αλλά το ακούσαμε
1: και
0: εμείς.
1: Και αυτό.
0: Και το ακούσαμε και εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι δηλαδή εδώ πέρα ο φούρνος ήταν μια βιτρίνα και γι' αυτό ακριβώς για να ξεπλένει είχε τσακίσει τις τιμές. Ο συγκεκριμένο. Ναι. Λέμε τώρα, ρε
1: παιδάκι. Ναι.
0: Ένα άλλο που είχε φτιάξει κατάσταση, ας πούμε, για το πλυντήριό του, με τι λέτε, με 20 ανοχής. Και πάει λέγοντας.
1: Ο καμπούρης, τι έχει το.
0: Τι θες να πούμε για το καμπούρη.
1: Μας έσωσε.
0: Καταρχήν θέλω να πούμε συγγνώμη στον κόσμο. Όχι εσύ κι εγώ.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Που ανεχόμαστε να είμαστε συνάδελφοι με κάτι τέτοιους τύπους. Και θα θυμάσαι και το ξεκίνησε. Όχι, θα σου πω. Λέω, όταν εμείς ανεχόμαστε, και εννοώ και σε συλλογικό επίπεδο, σε συνδικαλιστικό επίπεδο, δεν βγήκαμε ποτέ μπροστά να πούμε, παιδιά, εγώ με τον τύπο που παρουσιάζει τον κύριο Μπούτια ή τον εθνικό στάρ, πώς θέλει να πιστεύω. Είμαστε συνάδελφοι. Δεν είμαστε.
1: Ναι,
0: θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι εκεί τόσο χρεωστήλα δεν. Έτσι. Ρε, είμαστε αχώνιδε ο άλλος.
1: Ποιος
0: ρε? Ο Γιάννης νομίζω. Ρε παιδιά, ακούσατε και... Όχι, δεν τα χώνει, εντάξει, ρωτάει ο άνθρωπος. Και εσείς ότι η συναυλία της Βύση δεν έβγαλε καθόλου κέρδος για τους εμπλεκόμενους και ότι στην πραγματικότητα μπήκαν και μέσα.
1: Έτσι λέει. Έτσι λέει η εταιρεία παραγωγής.
0: Αυτή είναι η απάντηση γιατί δεν θα δώσουμε λεφτά στον Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Τώρα αν είναι, δεν είναι, να μας χωρίσουμε, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ, πού να ξέρω, πόσο τη κόστησε αυτό το πράγμα.
0: Ότι ήταν φαραωνικού χαρακτήρα η συναυλία.
1: Πόσα είναι τα κόστη,
0: αλλά,
1: αυτά δεν ξέρω.
0: Αλλά
1: πόσο κάνει ο κονσόλ και πόσο κάνει τα animation και πόσο κάνει τα 3D, τα σπίτια.
0: Μπορώ να θυμηθώ τσάκα τρεις τεράστιες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΑΚΑ. Τεράστιες. Mm. Και δεν πάω στο 83 με Νταλάρα, με Σαββόπουλο. Πώς να πω τώρα, χαμός, τη τρελή γινόταν. Θυμάμαι την. Πραγματικά αξιόλογη συναυλία και από πλευράς ηχητικών εφέ, οπτικών εφέ των Pink Floyd με τα γουρούνια να πετάνε. Παιδιά, μιλάω, αν μας φάνηκε πολύ τη Σβήση, εκείνο ήταν επί 100. Δεν θα έβγαλε λεφτά.
1: Θα έβγαλε λεφτά.
0: Έκανε διεθνής αμνηστία. Έφερε 5 νοματέους που ήταν ο Bruce Springsteen, ο Sting, ο Peter Gabriel. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Πόσο πιο
1: μεγάλη.
0: Σαπόρτ ήταν τα Λάρα. Βγήκε η τραγουδά. Εντάξει. Μην τρελαθούμε δηλαδή.
1: Καλά, έχω άποψη εγώ για αυτό.
0: Και πιο πρόσφατη θυμάμαι 3-6 συναυλία με του YouTube.
1: Ναι.
0: Μιλάω τώρα για. Δεν μπορεί αυτές τις συναυλίες να αφήνανε λεφτά και να μην άφηνε η Βύση. Εκτός δεν ξέρω αν πιάσανε τον ποπό.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπα περιπτώσει. Πολύ χρήμα, τσακωθήκαν. Άκου να σου πω, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, παιδί μου.
1: Αυτοί τώρα σουρωμαριούνται. Σουρωμαριούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Η Βύση με τον Καρβέλα. Κάθε σχέση.
0: Μα εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Κάθε σχέση που αξίζει τον κόπο τελειώνει άσχημα.
0: Ναι. Παιδιά, μου το έχει ξαναπεί. Μου το έχει ξαναπεί αυτό. Και ξέρετε τώρα, άμα πιστεύεις ότι έφτιαξες μια σχέση που άξιζε τον κόπο, αυτό φοβάσαι.
1: Μπράβο. Δεν το φοβάσαι. Μπράβο. Όχι πάντα για λεφτά, αλλά.
0: Το πρόσεξες, όταν είπες τη φράση, τη σημείωσε.
1: Τη σημείωσε.
0: Ναι,
1: λέω ότι σου λέει εδώ. Κατακαδόρος.
0: Ρίχτα, Ηλία, ρίχτα.

0: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Κηφισού από Εγάλεα έως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο και θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές τη σημασία του έργου. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητεί η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Σημειώνει ωστόσο ότι η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Τονίζει ότι ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογους με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντηση που είχαν χθες βράδυ στο Μαξίμου. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Στη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, προσέκρουσε σε σταθμευμένα γιοταχή, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι επρόκειτο για παράνομη μεταφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε ξεκινήσει από τις Σέρες. Ευριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό. Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό. Ανησυχία προκαλούν στο Ρέθυμνο τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, με δεδομένο ότι αυτά προέκυψαν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Για περίπου 30 επισήμως καταγεγραμμένα κρούσματα την ημέρα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί τουρίστες, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, επισημένοντας ωστόσο ότι είναι ήπια τα συμπτώματα της νόσησης. Τόνισε ότι καθώς οι μέρες περνούν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο τα κρούσματα να οφείλονται στα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο δίκτυο ίδρευσης και αποχέτευσης και το πιο πιθανό πλέον είναι να πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα. Τελεσίγραφο 24 ωρών για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσαν οι αλλοίς, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν την περαιτέρω αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Αντίθετες εκδοχές σχετικά με τον έλεγχο των στενών του ορμού συνεχίζουν να προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε δήλωση ανώτατου αξιωματικού των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη έχει κλείσει τα στενά και διατηρεί τον πλήρη έλεγχο. Η ένταση στην περιοχή παραμένει στο κόκκινο, καθώς το Ιράν παρεμποδίζει την εμπορική ναυσιπλοεία με απειλές και επιθέσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του κόλπου. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς σε 12 ουκρανικές περιφέρειες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε πριν από λίγο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-0 σετ το Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρνέντι. Χωρίς το Χουάντσο Ερναγκόμεθ που θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός στη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ακόμη τους Ναν και Σλούκα, ενώ έτοιμος για ντεμπούτο είναι ο Μουστάφα Φαλ. Σημαντική απουσία για τη Φενέρ, ο Σέιν Λάρκιν που κρίθηκε ανέτοιμος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού από Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ σημειώνονται και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Άκα μέχρι Αλεξάνδρα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή έως Εθνική Άμυνα, Αλίμου Κατεχάκη, Αλεξάνδρα στην άνοδο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά είμαι.
1: Καλά τα λες, καλά τα λες. Ο Αβραάμ το πιάσε. Ραμόνς. Οι Ραμόνες όπως λέγαμε κάθονται.
0: Yeah.
1: Και κάνει και το σήμα, ξέρεις. Yeah. Τα κερατάκια, τα ωραία. Yeah. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη που και χθες είχαν και πάνω πορείες και αισθάνθηκαν να είχαν τέτοια προβλήματα με εμάς. Εντάξει. Χθες ήταν μια ξεχωριστή μέρα όπως και να την αντιμετωπίσει κάποιο. Θα κάνουμε μια απόπειρα να καταλάβουμε κάτι παραπάνω, έτσι.
0: Ναι. Yeah. Να προσπαθήσουμε.
1: Και για να πω και την αλήθεια, τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Γιατί...
0: Να πω κάτι,
1: ναι,
0: πριν μιλήσουμε με τον στρατηγό. Εγώ ακούω κάποιον ο οποίος ξέρει, ο οποίος έχει διοικήσει, ο οποίος έχει νιώσει ευθύνη ότι παιδιά, εγώ έχω τώρα την ευθύνη και κατά τη διάρκεια της θητείας μου και της ευθύνης μου αυτό που παρέλαβα θα το παραδώσω ακέρω όπως το πήρα και μεγαλύτερο και ίσως μεγάλη, και ναι. καλύτερο
1: ναι.
0: στους επόμενους. Μου τη δίνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας της Εξέδρας. Αυτός που κάθεται να μπουν στον καναπέ και λέει «Ωα, ο Ρούμπιο να μπουν, τι είναι αυτό, α, καημένα, του τα έχει όλα, ας πούμε, κατάς. Πήραμε F-35, πολλά δώσαμε, δεν πήραμε, μας σκίσαν οι Τούρκοι. Υπογράψαμε κάτι, είμαστε προτεκτοράτο, δεν υπογράψαμε κάτι, είμαστε απομονωμένοι». Δηλαδή μου τη δίνουν αυτοί οι οποίοι, επειδή ποτέ δεν διαπραγματευτήκανε, ποτέ δεν χάσανε.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Θα σου πω όμως ότι και εγώ χρησιμοποιώ μια άλλη μέθοδο προσέγγισης των απόψεων των ανθρώπων. Όταν υπάρχει αποτέλεσμα, μπορείς να κρίνεις αν ο ισχυρισμός του ενός ή του άλλου ήταν τελικά ο σωστός ή ο τελείως λάθος. Και επειδή έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο που διοίκησε και τα λοιπά και έχοντας και την ευθύνη και τα λοιπά, επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ ήταν ο κύριος Γιώργος Κάμπας. Εδώ τον καλωσορίζουμε.
0: Γεια στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο σίγουρα εσείς το καταλαβαίνετε περισσότερο από εμάς και από τον Δημήτρη και από μένα. Και επειδή είναι 4 δισεκατομμύρια αυτά, θέλουμε να καταλάβουμε πόσο τόπο πιάνουν, να το πω έτσι απλά.
0: Καταρχήν, είναι πολλά λεφτά. Ντούκου είναι αυτά φέτο, είναι για 5 χρόνια, για 3, δεν την ξέρουμε.
2: Όχι, όχι. Πρώτα πέρα από τις θριαμβολογίες, αλλά και τις μυψημυρίες, πολύ σωστά το είπατε κύριε Καμπουράκη, πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η επίσκεψη και έδωσε πολλά μηνύματα και στη χώρα και στο εξωτερικό και στην Τουρκία και παντού. Μιλάω για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα χρήματα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Κοιτάξτε, τα χρήματα ποτέ δεν είναι... Έχει βγάλει ήδη για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με υπουργό το ΔΕΝ για την τελευταία δηλαδή τριετία. Έβγαλε ένα πρόγραμμα 20ετίας, το οποίο πρόγραμμα 20ετίας δεν είναι μόνο απαρίθμιση προγραμμάτων, είναι και οικονομικά στοιχεία τα οποία ακολουθούν τα προγράμματα. Δηλαδή, στην ουσία, όταν βγάζεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να είναι συντονισμένο και με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν αυτές οι προμήθειες.
0: Το στοιχειώδες μας φαίνεται εμάς αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το στοιχειώδες το οποίο
0: δεν υπήρχε.
2: Παλιά λέγανε ότι θα πάρουμε αυτό χωρίς να υπολογίσουμε.
0: Δηλαδή σου λέγανε σε έναν καιρό που ήσουν αρχηγός ΓΕΣ, ας πούμε, θα πάρουμε 50 τεθωρακισμένα και δεν είχαν εξασφαλίσει από το Υπουργείο Οικονομικών τα λεφτά.
2: Υπήρχε ο προγραμματισμός και στη συνέχεια, αφού έβγαινε ο προγραμματισμός, στη συνέχεια πηγαίναμε και ζητάγαμε τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών και μας έβαζε το Υπουργείο Οικονομικών μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα τέλος πάντων διάθεσης των κονδυλίων. Τώρα έγινε ακόμα καλύτερη δουλειά, δηλαδή εκ των προτέρων ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών και είπε: «Εγώ μπορώ να σου δώσω το 2030 παραδείγματος χάρη τόσα δις, το 31 τόσα δις», και ούτε με αυτά τα λεφτά έβαλε κάτω
0: το Υπουργείο Εθνικής
2: Αμήνης και έκανε τον καταμερισμό.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια δεν είναι, τα δισεκατομμύρια δεν είναι κάτι που είναι, θα δοθούν φέτος, είναι μέσα σε ένα χρόνο τουλάχιστον 15 ετών.
0: Να ρωτήσω, ναι, αλλά η κριτική, όχι κριτική, το ερώτημα που είχα και δικαίως το έχει ο άλλος. Σου λέει, ναι, μήπως είναι ρε πολλά. 4 δις από εδώ, 3 δις από εκεί, τόσα φρεγάτες, τόσα αεροπλάνα, τόσα στους πυράβλους, τόσα στα έτσι, μήπως μαζεύεται πολύ πράγμα.
1: Να κάνουμε και μια ερώτηση, αν ο κύριος Καμπάς, ο στρατηγός, μπορεί να μας το απαντήσει. Ξέρουμε γιατί λεφτά συνολικά μιλάμε στο θέμα των επενδύσεων στην αμυνά μας. Δηλαδή, ξέρει κάποιος να πει, κοίτα να δεις, από τώρα μέχρι το 30 ή το 40, δεν ξέρω μέχρι πότε υπάρχει προγραμματισμός, είναι να δώσουμε 1, 2, 50.
0: Δις.
2: Πολύ ωραία. Δις. Λοιπόν, ξεκινάω από την πρώτη το πρώτο ερώτημα για του κυρίου Καμπουράκη. Λοιπόν, τα λεφτά δεν είναι τόσα πολλά. Είναι πολλά για την ελληνική οικονομία, δεν το συζητάω, και ειδικά έτσι όπως υπάρχει τώρα. Αλλά ζούμε σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά, πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι και αμυντικά και συγχρόνως και αποτρεπτικά, γιατί ουσιαστικά όταν έχεις καλά οπλικά συστήματα και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, καταλαβαίνεις ότι αποτρέπεις τον άλλον να σκεφτεί περίεργα για σένα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, πράγματι το σπορ, να το πω έτσι και αστειευόμενος, ναι, το σπορ της εθνικής άμυνας είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, αλλά δυστυχώς εάν θέλουμε να έχουμε την εθνική μας κυριαρχία και να είναι σεβαστή από κάποιους τύπους αναθεωρητικούς, βλέπε Τουρκία, πρέπει να χαλάμε χρήματα για αυτό το πράγμα και συνεχόμενα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο που λέτε, που είπατε, έχει ανακοινωθεί ήδη μέχρι για την επόμενη 20ετία από πέρσι μάλιστα όταν βγήκε το πρόγραμμα αυτό, ότι μιλάμε για 25 δις στο σύνολο αυτό, δηλαδή περίπου 1,5 δις το χρόνο, να το πω έτσι χοντρικά, θα πηγαίνει για την άμυνα. Είναι δηλαδή ανακοινωμένο το πρόγραμμα.
1: Για πόσα, για πόσα χρόνια είπαμε?
2: 20ετία.
1: 20ετία, 25 δις.
2: Ναι, 25. Είναι αναγνωρισμένο, το έχει πει, έχει υποθεί δηλαδή και από τον Πρωθυπουργό αυτό το πράγμα σε κάποια φάση από ό,τι θυμάμαι στο παρελθόν. Αυτά είναι τα χρήματα και βάσει αυτών των χρημάτων. Τώρα αυτά τα 4 δις δεν είναι κάτι επιπρόσθετο για να μην τρομάζουμε κάποιους ή να λένε κάποιοι όχι καλά κάνει. Όχι, είναι μέσα σε αυτά, απλώς ανακοινώθηκαν τώρα διότι κλειδώσανε. Τώρα, μέσα σε αυτά, να ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι ότι παίρνουμε το F-35, λέμε F-35. Το θέμα είναι ότι αν πάρεις το F-35 και δεν του έχεις πάρει τους αντίστοιχους πυράβλους που πρέπει να φέρει επάνω, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πολλαπλασιαστές των δυνατοτήτων του F-35, καταλαβαίνετε ότι παίρνεις ένα αεροπλάνο το οποίο δεν κάνει τίποτα, απλώς πετάει ή και δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Αν όμως έχεις και τους πυράβλους αυτούς, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών πρέπει να αποδεσμευτούν, γιατί το Κογκρέσο έτσι κάνει η Αμερική, όταν θέλουν να δώσουν κάτι σε κάποιον, το αποδεσμεύουν, έτσι είναι αυτή η έκφραση, δηλαδή το αποδεσμεύουν και λένε να το δώσουμε στην Ελλάδα. Δεν το δίνουν παντού, όπως πάνω χάρη δεν αποδεσμεύουν το F-35 μέχρι στιγμής για την Τουρκία, ένα παράδειγμα σας φέρνω. Άρα λοιπόν ζητήσαμε αποδέσμευση κάποιων οπλικών συστημάτων.
0: Όπως επίσης, ναι, περίπου νομίζω είναι αντίστοιχο, είναι ότι έχουν δώσει στο Ισραήλ όπλα τα ίδια και στη Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, πλην όμως όπλα των αεροπλάνων, το Ισραήλ έχει ρήτρα ότι ποτέ δεν θα είναι καλύτερο, ίσα με των υπολείπων. Οι Σαουδάραβες δηλαδή έχουν τα ίδια αεροπλάνα, αλλά έχουν 100 το αεροπλισμό. Ναι,
1: είναι αυτό που ακριβώς σου λέω. Ναι. Είναι άλλο να έχεις το σασί και άλλο να έχεις τον γκάζι.
2: Συγχρόνως η Ισραηλινή, και μάλιστα υπόθηκε με τέτοια κουβέντα, την άκουσα σε κάποια συνέντευξη μου φαίνεται, οι Ισραηλινοί έχουν πάρει για τα F-35

0: εάν κινηθούμε και εμείς σε αυτή τη λογική, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα πιο καλό αυτό. Βέβαια, αυτά κοστίζουν όλα, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, στρατηγία μου, άκουσε εδώ τώρα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ο μόνος τρόπος για να. Εφόσον έχεις αυτό το γείτονα απέναντι, Πορτογάλη που θα δώσει 80 δις τα επόμενα 5 χρόνια, παραπάνω. 80. Εμείς δίνουμε 20 και αυτός δίνει 80. Μιλάμε.
2: Κοίτα, λοιπόν, ο μόνος τρόπος. Έχει να κάνει και με το ΑΕΠΣΟ αυτό.
1: Να φτιάχνει. Βέβαια.
2: Δηλαδή, εγώ τον Ρούμπιο και χτες ακόμα τον άκουσα να μας αποθεώνει για τα 4 δις.
1: Ναι.
2: Την ίδια ώρα βέβαια πρέπει να πω στο ρεπορτάζ και θα έχει σίγουρα πολύ περισσότερη γνώση, δεν ξέρω τι θέλει να πει ή τι μπορεί να πει ο στρατηγός ο κύριος Καμπάς, ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια από τους Αμερικανούς για το ότι εμείς μοιράζουμε την πίτα. Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος, αλλά είμαι ένας απλός δημοσιογράφος.
1: Ότι δίνουμε και στους Γάλλους.
2: Στους Γάλλους και στους Ισραηλινούς. Και για τους δύο υπήρξε
1: γκρίνια. Αφού δεν βάζουν τον εθόλο οι Αμερικάνοι τώρα. Τι
2: το βάζω στο τραπέζι, γιατί προφανώς. Αφού πληρώνουν να ξέρουν να έχουν όλο το λογαριασμό οι πολίτες μας.
0: Γι' αυτό ακριβώς πολύ έξυπνα προβλήθηκαν αυτά τα 4 δις, τα οποία στην ουσία είναι προγραμματισμένα, προβλήθηκαν όμως ακριβώς για αυτό το λόγο, για να φανεί ότι ναι μεν έχουμε πάρει και από τους Γάλλους, έχουμε πάρει και από τους Ισραηλινούς πράγματα που πρέπει να τα πάρουμε, διότι ουσιαστικά είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, η ασπίδα του Αχιλέα πάνω σκάρει αυτή τη στιγμή, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αντιροπορική, αντιβαλιστική και αντιντρών κάλυψη παγκοσμίως είναι αυτά που φτιάχνουν οι Ισραηλινοί. Τι να κάνουμε τώρα, από εκεί θα το πάρουμε. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, πράγματι υπάρχει αυτό. Ξέρετε, κακά τα ψέματα, η διπλωματία των εξοπλισμών, κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολλά χρόνια από τα πολύ παλιά. Και για την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο υπάρχει και γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται κατάλληλοι χειρισμοί.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε την πολεμική βιομηχανία τη δικιά μας. F-35 δεν θα φτιάξουμε ποτέ. Αλλά τουλάχιστον αφού παίρνεις που παίρνεις για σένα, τουλάχιστον να έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις και από αυτό. Να εξάγεις, να καλύπτεις και να εξάγεις κιόλας. Οι Ισραηλοί δηλαδή αυτό κάνουν. Υπερεξοπλίζονται, κερδίζουν και από πάνω. Εμείς υπερεξοπλιζόμαστε και χρεωνόμαστε του κερατά, να πούμε.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος το οποίο το προσδιορίστηκε τώρα από τον τελευταίο νόμο περί εξοπλισμών που φτιάχτηκε με τον Οδένδιας, τον κατέβασε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι οτιδήποτε αγοράζουμε πλέον από το εξωτερικό, ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό, το 25% των χρημάτων αυτών θα πρέπει να γυρνάνε με κάποιον τρόπο υποκατασκευαστικού έργου ή κατασκευαστικού έργου στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Αυτό λειτουργεί τώρα. Λειτουργούσε και πολύ παλιά με το Μεϊμαράκι, αν θυμάστε, τώρα, το 2006. Ναι, θα δείξουμε πώς θα περπατήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι σε τελείως τεχνικούς όρους, διότι είναι και ορισμένοι που τρελαίνονται με αυτά. Αυτοί οι πύραυλοι τώρα που θα παίρνουν τα F-35, τι είναι δηλαδή? Θα τους βάλουμε στα F-35 και τι κάνουν δηλαδή? Βαράνε, πού φτάνουν, ας πούμε?
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλών τύπων πυράβλους στους οποίους ζητάμε από την Αμερική, οι οποίοι δεν έχουν αποδεσμευτεί πουθενά αλλού. Ένας εκ αυτών είναι ένας πυράβλος ο οποίος πιάνει τα 200 χιλιόμετρα, αέρος-αέρος, δηλαδή πριν καν το ραντάρ σχεδόν του εχθρικού αεροσκάφους, για να μην πω του τουρκικού, ναι, αν και ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δει ότι υπάρχει ένα αεροπλάνο ελληνικό μπροστά του στα 200 μίλια, ο πύραυλος θα έχει φύγει από το ελληνικό F-35 και θα κατευθύνεται να χτυπήσει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, λόγω της ταχύτητας που έχει, το εχθρικό αεροπλάνο. Άρα λοιπόν είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι ένας πύραυλος αέρος εδάφους, ο οποίος είναι 300 και χιλιόμετρων, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι είναι μπορεί πετώντας, δηλαδή στα όρια του Αιγαίου, μπορεί να χτυπήσεις πολύ βαθιά μέσα. Άρα λοιπόν στην ουσία τι κάνεις, δημιουργείς ένα κλίμα ανησυχίας
1: και εκφοβισμού,
0: ότι σε χτυπάω και σε βάθος.
1: Ότι δεν θα σου βάρεσω μόνο το κομμάντο που θα βγεις στο νησί, αλλά θα σου ρίξω και μία στην Άγκυρα.
0: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους Σκάλτ Ναβάλ, να το πούμε και αυτό, τους γαλλικούς, τους οποίους βάλαμε στις Μπελαρά. Και επίσης έχουμε ζητήσει από τους Αμερικάνους, αυτό το ξέρω, με τα νέα MLRS τα οποία θα φτιαχτούν για την Ελλάδα, θα φτιάξει τα παλιά της MLRS που έχουμε ήδη, θα τα αναβαθμίσουμε σε πιο καινούργια έκδοση, και ζητάμε ένα πύραυλο 500 συν χιλιόμετρων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τώρα στον πόλεμο του Ιράν, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
2: Με λίγα λόγια. Μια ερώτηση που έχει έρθει από τους ακροατές μας, και κύριο Μποσιόλη.

0: το κάνει γενυπόγραφα. Ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να κλειδώνουν τα όπλα αυτά κατά το δοκούν.
1: Ο Αμερικάνος αν... δηλαδή μπορεί να στα...
0: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση επιστησίας. Αν ο Αμερικάνος τα πουλάει, αλλά σου λέει θα τα χρησιμοποιήσεις μόνο εκεί που θέλω εγώ. Άμα δεν θέλω, δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Και ξέρετε, λοιπόν, σήμερα αυτή είναι μια πολύ επικαιρή ερώτηση και στρατηγική, γιατί στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Ρούμπιο, αποκλείει το ενδεχόμενο σύραξης ημών και ημών. Εμάς και των Τούρκων.
2: Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο το με το Ρούμπιο είναι κάτι το οποίο πολλές φορές υπήρχε, συζητιόταν με την Αμερική, δηλαδή αυτό που λέγανε ότι ξέρετε εμείς με το που θα γίνει κάτι μεταξύ σας θα επέμβουμε άμεσα να το σταματήσουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο υπήρχε και βλέπω ότι συνεχίζει και με το administration του Τραμπ και δεν είναι αρνητικό σε γενικές γραμμές. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει, γι' αυτό πρέπει να μας ισχυρεί γιατί ώσπου να επέμβουν. Τι μπορεί να έχει γίνει. Άρα λοιπόν,
0: αυτό ρωτάει όμως, αν επέμβουνε... αγοράζουμε, ισχυροποιούμαστε στο πεδίο ή στη θεωρία.
2: Όχι, ισχυροποιούμαστε στο πεδίο, διότι
1: το παιδί μου σου κλειδώνει, αυτό το πράγμα, θέλει τον πύραυλο.
2: Το πηγαίο. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο πηγαίος κώδικας. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία, τη συζητάνε. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο πηγαίος κώδικας να κλειδώνει τέτοιου τύπου δυνατότητες. Δηλαδή το να ρίξει ένα πύραυλο και να πάει να χτυπήσει ή να πετάξει το αεροπλάνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ναι, σίγουρα εφόσον δεν σου δίνει τον πηγαίο κώδικα, το οποίο είναι κάτι πολύ ακριβό και πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί,
1: σε
2: καμιά χώρα δεν έχει δοθεί,
1: δεν
2: τον δίνουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί ακούω πολλά και ξέρετε, είναι εντός αγωγικών και μια μυψημυρία. Ούτε ο Σαραφάλ έχουμε πάρει τον πηγαίο κώδικα, ούτε στην Μπελαρά έχουμε πάρει τον πηγαίο κώδικα. Έχουμε πάρει τμήματα αυτού νου. Και τα F-16 που έχουμε και πετάνε τόσα χρόνια. Δεν έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή, οι εταιρείες δεν δίνουν έτσι εύκολα πηγαίο κώδικα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε με το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ, τα F-35, της δώσαν το δικαίωμα να έχει τον πηγαίο κώδικα. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τον πηγαίο κώδικα στα F-35. Θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Να το δούμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε, στρατηγέ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Άκου και από κάποιον άλλον.
1: Εγώ στα μία να είχα εκπαιδευτεί, από εκεί πέρα.
0: Ούτε G3 δεν έχει ρίξει.
1: G3 έχω ρίξει. Ναι, αλλά στο τέλος της θητείας.
0: Εντάξει. Ήσουν καλός.
1: Εγώ ήμουν καλός γιατί κάναμε το δίκανο με τον πατέρα μου κάτω και κάτι σημάδευα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, άκου. Ο πατέρας μου ήταν πρωταθλητής στο στρατό, σκοποβολή. Και εκπαιδευτής κτλ. Αχ, κύριε Μανώλη. Λοιπόν. Τα παιδιά του, ο Στέλιος και εγώ,
1: τα αγόρια του,
0: είμαστε πασιφιστές, αλλά έφταιγε αυτός. Ξέρεις τι μου είχε πει, Γιώργη μου λέει, αίμα το έχεις το τραβάς.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Μας κράτησε πολύ μακριά από τα όπλα. Ένας άνθρωπος που ήταν αστέρι των αστεριών. Οπότε όταν πήγαμε στο στρατό, ήμασταν πανάσχετοι. Άκου τώρα ένα μπαρούτο καπνισμένο σχόλιο. Η ερώτηση για τα λεφτά μου θυμίζει την ερώτηση αν πρέπει να ξοδεύουμε για εκπαίδευση καλών αξιωματικών ή αν πρέπει να χάσουμε καλούς αξιωματικούς γιατί δεν τους εκπαιδεύσαμε.
1: Ναι.
0: Ο Ρος γκρεμός και πίσω.
1: Ναι. Τι θυμάμαι τώρα, μου είπες για τον Μανώλη, τον πατέρα σου.
0: Ναι.
1: Και εμένα. Ο πατέρας μου λοιπόν εμένα είχε πολεμήσει τον εμφύλιο. Παρά το ότι το βενιζελικό αριστερίζουσας ιδεολογίας κέντρο αριστερό θα τον έλεγε σήμερα είχε πολεμήσει στο γράμμα με τον Εθνικό Στρατό ποτέ επειδή του λέγαμε δύο αγόρια ήμασταν τόσο του λέγαμε πας ο πόλεμος μπαμπά και πως πέρασε και τα λοιπά ποτέ δεν μίλησε να πει ήταν εχθροί πολεμήσαν κομμουνιστές έτσι αλλιώς ποτέ. Πάντα μας έλεγε για το πόσο κακό πράγμα είναι ο πόλεμος. Ποτέ δεν είπε ρε παιδί μου τούτο. Είχα άλλα παραδείγματα φίλων μου που είχαν πολεμήσει πατεράδες τους, οι οποίοι ήταν λαύροι ας πούμε. Και το μόνο παράδειγμα που μας έλεγε και μου έχει μείνει ήταν το εξής. Λέει μπήκαμε μια φορά σε ένα χωριό στην Καστοριά και ήταν λέει ισοπεδωμένο, δεν υπήρχε πέτρα πάνω στην πέτρα. Και βρήκαμε λέει ένα παππού και καθόταν σε ένα αγκονάρι και όπως περνάγα μας ζήτησε τσιγάρο και του δώσαμε ένα τσιγάρο να καπνίσει και όταν λες εξτάθηκα και του λέω ρε παππού ποιος το έκανε έτσι στο χωριό δηλαδή εντάξει είχα ξαναμπεί αλλά αυτό το πράγμα να έχει ισοπεδωθεί το χωριό κτλ. Ποιος το έκανε έτσι? Και μου απάντησε, λέει ο γέρος, τι να σου πω παιδάκι μου, 7 φορές μπήκε ο στρατός και 7 οι αντάρτες. Ποιος το έκανε? Αυτή την κουβέντα μου λέγε.
0: Κρατήστε την κουβέντα. Έτσι. Κρατήστε, γιατί είναι βαριά και σοφή κουβέντα. Ρίχτα, Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Κηφισού ανατμήματα από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν τυχόν κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά από μερική κατάρρευση κτηρίου. Αναζητούνται εγκλωβισμένοι. Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ο οδηγός που ξεκίνησε από τις Σέρες δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας. Προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και διέφυγε πεζός, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο παράνομης μεταφοράς. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αξιωματούχο του Πενταγώνου. Και ο γερός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, here we are.
1: Επιτέλους, φτάσαμε.
0: Επιτέλους να μπούμε στο ρεπορτάζ. Παιδιά, τόσο ώρα δεν ασχολιόμαστε.
1: Καταρχήν πρέπει να υποκληθώ στον επαγγελματισμό.
0: Μα...
1: δηλαδή, μιλάγαμε για Ρούμπιο και τα λοιπά. Ήσουν παρόν εδώ, τα έδωσε όλα, δεν μπορώ να πω. Ενώ άλλο είναι αυτό που ζητάει.
0: Άλλο. Μα άλλο ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα. Άλλο ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Τον κόσμο, εσένα δεν ενδιαφέρει.
0: Τι?
1: Εσένα δεν ενδιαφέρει.
0: Πολύ. Πολύ με ενδιαφέρει. Πολύ με ενδιαφέρει.
1: Για μην λέμε τις σοφίες μας εμείς.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ από την εξαιρετική συνάδελφο την Ιωάννα Βουροπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Να βγει να μας πει αυτή τι έχει γίνει με καρβέλα και βύση.
0: Ναι, γιατί, ρε παιδί μου, έλα ρε Ιωάννα, γιατί είμαστε και λίγο άσχετοι εμείς.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Είμαστε τη πολιτική μα ενδιαφέρει.
1: Για το Ρούμπιο κάτι μάθαμε, γιατί δεν είσαι τίποτα.
0: Καλημέρα.
2: καλημέρα κύριε και κύριοι. Πραγματικά μια πρωτοφανή στρίξη για το δίδυμο Άννα Φύση και Νίκου Καρβέλα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ώρες μετά και τη δημοσιότητα που έχει δει και από τις δύο πλευρές, καθώς η ρήξη αυτή έχει κορυφωθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει. Όλα έχουν ξεκινήσει από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποίησε η Άννα Φύση στο ΆΚΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και όπως φαίνεται έχει σαν βασικό λόγο την οικονομική απέτηση που είχε ο Νίκος Καρβέλας για την αμοιβή του από αυτή τη συναυλία. Τουλάχιστον η ίδια η Άννα Φύση στην ανακοινωσή της αναφέρει ότι ο δημιουργός ζήτησε 1,5 εκατομμύριο να πληρωθεί από αυτή τη συναυλία.
1: Ήταν πολλά. Το 1,5 εκατομμύριο ήταν πολλά λεφτά για την συγκεκριμένη συναυλία. Συγγνώμη που ρωτάω, είμαι άσχετος, αλλά επειδή διάβασα λιγάκι για να σε αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα με τη γνώση σου, όχι σαν εντελώς άσχετη, διάβασα ότι από 6,5 μέχρι 8,5 εκατομμύρια υπολογίστηκε ο τζίρος.
2: Ακριβώς, ήταν μια φαντασμαγορική συναυλία που κόστησε περίπου 10 εκατομμύρια σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας παραγωγής.
0: 10
2: κόστησε. Ωστόσο, υπάρχει 10. Μία. Υπάρχει, ναι.
0: Κόστησε.
2: Υπάρχει μια τυπική συμφωνία της Άννας Φύσης και του Νίκου Καρβέλα, μια συμφωνία που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι,
2: ότι τα έσοδα που θα παίρνει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Φύση από κάθε συναυλία που πραγματοποιούν θα είναι 50-50 από τα κέρδη. Αυτή τη φορά η συναυλία δεν είχε κέρδη σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η παραγωγή, αλλά παρόλα αυτά ο Νίκος Καρβέλας πληρώθηκε κανονικά το μερίδιο του.
1: Το μερίδιο του ποιο ήταν, δηλαδή τι πληρώθηκε?
2: Ακριβώς δεν γνωρίζουμε, ξέρουμε μόνο ότι η εταιρεία παραγωγής χθες μετά το σάλο που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και τις εκατέρουσαν ανακοινώσεις των δύο καλλιτεχνών, έβγαλε μία απάντηση προς τον Νίκο Καρβέλα εξηγώντας ότι έχουν πληρωθεί κανονικά όλοι οι συντελεστές, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. Έχει πάρει το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και από πριν ακόμα από τη συναυλία και τις επόμενες μέρες θα πληρωθεί και το υπόλοιπο ποσό, το οποίο θα γίνει στην εκαθάριση. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της παραγωγής. Ωστόσο, η Άννα Φύση στη δική της ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε χθες το πρωί, αναφέρει ότι ο δημιουργός έχει πάρει επιπλέον 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα, τον άνθρωπο που βρίσκεται κιόλας πίσω από την εταιρεία παραγωγής, και ότι γι' αυτό κάνει λόγο κιόλας και για εκβιαστική συμπεριφορά από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, γιατί είχε πάρει έτσι κι αλλιώς ένα πολύ μεγάλο ποσό για να ζητήσει αυτό το 1,5 εκατομμύριο και
1: πάντως
2: να πει
1: το μεγάλο ή το μικρό ποσό εδώ πέρα, το ξαναρωτάω, έχει να κάνει με το μέγεθος της συναυλίας.
0: Άμα λέει ότι έβγαλε 7 εκατομμύρια τα εισιτήρια και κόστησε 10 συναυλία, ναι, λέει ότι πλήρωσε 3 από την τσέπη της.
1: Πώς θα πω εγώ?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι, πώς θα πω.
0: Πού να ξέρω.
1: Δηλαδή, ξέρεις, εδώ είναι και ένα πολύ απλό πράγμα, Δημήτρη μου. Εκεί πέρα που πηγαίναμε για να βγάλουμε από 1,5,
0: ναι,
1: αφού η λογική ήταν το 50-50 τόσα, ναι, χρόνια. Και σου είπα και εγώ χθες, παρότι δεν είμαι φαν, δεν είμαι ούτε φαν του Καρβέλα, ούτε τις πολλά χρόνια έσχατης Βύση. Τα 47 τραγούδια, τα 50 που παίξαν στην συναυλία, γράφαν οι συνάδελφοι που ξέρουν.
0: Ναι, γιατί είναι καρβελικά.
1: Ήταν δικά του. Οπότε θέλω να πω ότι η λογική, αν είναι 50-50 πάνω τα τραγούδια μας, Εγώ τα γράφω.
0: Ναι, αλλά τα δικαιώματα δεν ξέρω εγώ πώς πάνε τα δικαιώματα. Πώς πάνε, έλα ρε Όλγα, πες και εσύ.
3: Καλημέρα.
1: Όλγα Τσαουσέλου, σιγά μην έλειπε.
0: Πες και εσύ, βοήθα και εσύ λίγο, για δεν ξέρω.
3: Βοηθά. Λοιπόν, έχει βγει και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι
0: ο
3: δικηγόρος. Υπάρχουν, έχει καταβληθεί ένα ποσό στον κύριο Καρβέλα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο μουσικό δημιουργό. Ωστόσο, υπάρχουν και τα συγγενικά δικαιώματα, αν είναι να πιάσουμε.
0: Γιατί, τι συγγενεί έχουν.
3: Τα συγγενικά δικαιώματα είναι για τους ερμηνευτές και για τους μουσικούς και τα λοιπά. Γενικότερα έχουν προκύψει πολλά θέματα, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Γιατί, όπως είπε και ο δικηγόρος, έχει δοθεί και ένα ποσό που ήταν προσωπικό χρέος, εν πάση περιπτώσει. Έχει λήξει αυτό.
0: Δηλαδή, αυτός πήρε 500 από τον Κούστα, συν 250.
3: Θα ήθελαν όλο αυτό να λυθεί εξοδικαστικά. Ωστόσο, πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που εντολή είναι να μην συνεχιστεί η κουβέντα εκτός δικαστηρίου. Αυτό είναι της τελευταίας στιγμής. Βγήκε ξανά το πρωί στην εκπομπή. Ναι, ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Δεν θα ξαναμάτε κάτω από τα δίκτυα.
3: Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος και εκείνος. Θα ήθελε πάρα πολύ να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει τον κύριο Καρβέλα και να λυθεί. Αλλά είναι κάτι που δεν το επιτρέπεται, διότι εκπροσωπεί την άλλη πλευρά.
0: Το γάρι.
3: Ναι. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι το οποίο έχει φέρει το ζευγάρι εντός εισαγωγικών. Είναι το συναισθηματικό. Είναι πάρα πολλά.
1: Παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά για να μην είναι.
0: Όχι, είναι συναισθηματικά, ρε Γιώργο. Με μπερδεύει τώρα.
1: Ό,τι πει, Δημήτρη μου, αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μα είναι συναισθηματικά,
1: ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Να πω και σε ένα παραδόξο και καπιταλιστή και αυτό και τα λεφτά όλων.
3: Μη μου συγχύει. Προσπαθώ να τον έχω ήρεμο και μου τον κάνει τσιτσι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ιωάννα,
3: έχω να πω και κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Είναι άλλο το 1,5 και άλλο τα 2.
3: Να φύγουμε λίγο από το οικονομικό.
1: Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή η μέρα με τη νύχτα είναι.
3: Να φύγουμε λίγο, συμφωνώ, αλλά είναι να φύγουμε λίγο από το οικονομικό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι βγήκε και άλλη ανακοίνωση. Αναβάλλονται οι εμφανίσεις που ήταν προγραμματισμένες για αυτό το χειμώνα σε γνωστό μαγαζί. Εδώ στην Αθήνα, από την κυρία Άννα Βύση βεβαίως, και είπε ουσιαστικά γνωστοποίησε στους μουσικούς ότι πλέον είστε ελεύθεροι για να βρείτε μια δουλειά και να μην μείνετε. Προφανώς πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα και με τα πνευματικά δικαιώματα και με τη σχέση με την παραγωγή και με την ίδια την Άννα Βύση. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη αυτή η αλλασίδα.
0: Για πες μας και εσύ, τι έχεις καταλάβει από όλο αυτό τώρα.
2: Αυτό που αφήνει να εννοηθεί και ο Νίκος Καρβέλας από την πρώτη ανακοίνωση είναι ότι η κόντρα αυτή που έχει ξεσπάσει δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό, αλλά είναι μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική κιόλας, όπως το ίδιο αναφέρει. Ναι. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις επιλογές που έχει κάνει η Άννα Βύση το τελευταίο διάστημα. Νομίζω το οικονομικό ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα και ένας τρόπος για να πραγματοποιηθεί η δείξη. Και γιατί αυτό που έλεγε και ο Νίκος Καρβέλας είναι ότι εμένα δεν με άφησαν να έχω λόγο σε αυτή τη.
0: Δηλαδή δεν του άρεσε τώρα αυτό το σόου στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε. Αυτό μπορώ να το καταλάβω.
1: Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, η συναυλία αυτή δεν γινόταν ερήμην του Καρβέλα.
0: Αυτός λέει
1: εκεί που πλακωθήκανε ήταν στα λεφτά.
0: Στα λεφτά.
1: Και τώρα, και συγγνώμη δηλαδή, επειδή σας ακούω και μου φαίνεται ότι εσείς είστε πολύ πιο αγνοί και αθώοι και εγώ είμαι μεγάλη φάλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Επειδή έχουμε κινηθεί λοιπόν στην αγορά αρκετά, θέλω να πω ότι είναι τελείως διαφορετικό να περιμένουμε να πάρουμε από 1-1,5 εκατομμύριο καθένας, γιατί εδώ πέρα πάμε να φτιάξουμε φαραωνικό το υποκαρβέλας, κάτι τεράστιο το βλέπαμε όλοι. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. 95.000 δεν λέγανε ότι μάζεψε και τα λοιπά. Όταν έχει λοιπόν, όταν έχεις να μαζέψεις τόσα φράγκα και ξαφνικά δύο μέρες πριν αρχίζεις να λες, κοίτα να δεις κάτι.
0: Δεν βγαίνει ότι πάρει
1: δύο κατοστάρια. Ναι, ναι, αντεγιά. Ο άλλος δεν το φάγε, ρε παιδιά, είναι ροφανέ.
0: Εντάξει, αλλά συγγνώμη τώρα, αυτό τον πείραξε. Πέρσι στο Καλυμάρα, πάλι παρανοϊκό δεν ήταν. Απλώς δεν ήταν αυτό το πράγμα που κατέβαινε σαν το Καναρίν, να πούμε.
3: Όχι, σαν το Καναρίν. Ναι, στην ανακοίνωσή του είπε κιόλας ότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει τη δυσαρέσκειά μου σχετικά με την τοποθεσία, δηλαδή θεώρησα ότι το ΟΑΚΑ δεν είναι ναι. κάτι το οποίο θα επιθυμούσαμε να γίνει η συναυλία. Ναι. Δεν είναι το ιδανικό μέρος, γιατί ούτε θα έχεις και. Δεν θα μπορείς να βλέπεις από κάθε σημείο όταν βρίσκεσαι στο στάδιο. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν μόνο αυτό, όπως και το ήταν πάρα πολύ ακριβά ναι. κάποια εισιτήρια. Ωστόσο, απάντησε και σε αυτό ότι τα συγκεκριμένα ακριβά εισιτήρια ήταν για συγκεκριμένο κοινό στους VIP.
0: Έμα!
3: Ήτανε είχαν πολύ να συγκεκριμένα. Δεν ήταν για όλο τον κόσμο που απλά αγαπάει την Αναβίση, υποστηρίζει την Αναβίση, την ακολουθεί καλλιτεχνικά και όχι
1: αυτοί
3: μόνο.
1: Αυτοί που αγαπάνε και στηρίζουν την Αναβίση δεν έχουν πάει σε κάτι μαγαζιά που δεν τη βλέπανε από. Να μην πω τώρα. Μέσα σε μαγαζί, σε κλειστό χώρο. Και 5.000 άτομα. Δηλαδή τα ακούω ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Δεν είμαι θα ειδική επί της Βύση, αλλά
3: πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι αναμένεται καινούρια απάντηση από τον Νίκο Καρβέλα.
0: Απάντηση να τα
3: και εδώ στο Μέγκα.
0: Εδώ στο Μέγκα. Ωραία. Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν η συνάδελφος η κυρία Ιωάννα Μπουροπούλου, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα, όπως καταλάβατε. Βέβαια, η αλήθεια.
3: Εντάξει, περισσότεροι από εμάς έχουμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Άρα. Γιατί είναι λίγο. Να σου πω.
0: Είχες πάει στην αυλία της Βύσης.
3: Βέβαια, πήγα εδώ, δεν ήμασταν, δεν τα λέγαμε.
0: Είχες πάει πριν από στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη.
3: Φυσικά. Το κόσμο.
0: Μην ξαναπά σε τρίτο, διότι πήγε στην διαδηλώσεις, κατέστρεψε την Καριστιανού. Πήγε στην αυλία της Βύσης, κατέστρεψε την Βύση.
3: Με είπε εγκατεμόσαυρα.
0: Αν κατέβει, θα καταστρέψει κι άλλο.
3: Συγγνώμη, με είπε εγκατεμόσαυρα. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του.
1: Θα σε βοηθήσω να καταλάβει. Άκου να δεις.
3: Καλά κατάλαβα.
1: Εδώ μπορεί να έχεις να κάνεις με έναν τύπο ο οποίος ασχολείται και με το Ρούμπιο και με τη Βύση.
3: Το τι τον βρήκε τον καημένο το Ρούμπιο χθες. Να έρθει στην Ελλάδα και να έχει γίνει όλο αυτό το μακελιό.
1: Ναι, να μην
3: παίξει.
1: Και χαίστηκε τώρα αυτό γιατί θα παίξει λίγες τηλεοράσεις.
3: Εντάξει, το περίμενε.
1: Αυτό που θέλω να κρατήσει. Σε ό,τι αφορά το καμπουράκι, ο οποίος ξαφνικά σε είπε
3: εγκατεμόσαυρα. Με είπε εγκατεμόσαυρα, παιδί, αυτό καταλάβω.
1: Καταρχήν, μην παρεξηγήσετε, δεν σε είπε Κυριάκο.
3: Πάλι καλά, Παναγίτσα μου.
1: Ένα δεύτερο. Ό,τι βλέπεις είναι αντίδραση στην. Στην διατροφική παρενόχληση που του κάνεις.
3: Δεν του κάνω διατροφική παρενόχληση. Γιατί έχει αρχίσει.
1: Και σε περίμενε στη γωνία να στην πει.
3: Έχει αρχίσει και με ακολουθεί και τα κάνει μόνος του και αυτός ήταν και ο σκοπός μου.
0: Λοιπόν, σε ενημερώνω τώρα που έλειπες ότι μπήκα μέσα στην Ειρήνη.
3: Ναι.
0: Και έφαγα τρεις αμυγδαλόσπορους.
3: Τρεις αμυγδαλόσπορους. Μόνο αυτό. Είσαι σίγουρος. Είμαι πολύ περήφανη για σένα σε αυτό το σημείο.
0: Μπράβο, να έχεις περήφανη.
3: Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Τρεις αμυγδαλόσπορους, μόνο έτσι. Θα του φέρω και μπαρίτσα να φάει.
0: Και είχε και μέλι και δεν ακούμπησε.
3: Μπράβο σου. Είχε και τίποτα.
0: Είχε ψωμιά, μέλι.
3: Σφολιάτες και αυτά.
0: Ναι,
3: είχε.
0: Γεμάτο ήταν το.
3: Γεμάτο ήταν
0: και
3: μέσα.
0: Τσίνια, τετράγωνα,
3: μπριμπιλόνια
0: τέτοια, μακριλά, κοντινά. Τίποτα δεν ακούμπησε.
3: Μπράβο σου.
0: Τρεις αμυγδαλόσπορους.
3: Εγώ σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι θα του δώσω και αυτοκόλλητο και σφραγίδα.
0: Ναι.
3: Για τη συμπεριφορά του.
1: Αυτό είναι. Είχε κίνητρο, ρε φίλε.
3: Συγγνώμη, αλλά με πνίγει το δίκιο.
0: Δεν μου λες
3: το
0: κάτι.
3: Ίδιο κάνω και στο σπίτι αυτό.
0: Έχουμε καμιά έρευνα.
3: Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Θέλω να ενημερώσω το κοινό και εσάς πρωτίστως. Σε περίπτωση που ακολουθήσουμε τη χθεσινή έρευνα, το ότι μένουμε σπίτι, κάνουμε date. Ναι, κάνουμε date με τον σύντροφό μας κάθε δύο μέρες κτλ. Θέλω να μην βγάλετε τις κάλτσες σας. Διότι πρόσφατη και εμπεριστατωμένη έρευνα. Όχι, όχι, όχι. Η συγκεκριμένη έρευνα τι μας λέει,
0: τι λέει?
3: Ότι η κάλτσα κάνει πάρα πολύ καλό όταν εσύ θέλεις να έρθεις κοντά με τον σύντροφό σου, διότι η θερμοκρασία αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα και επιτυγχάνεται η σωστή τελειοποίηση της ερωτικής πράξης.
0: Άμα φοράς κάλτσες,
3: άμα
0: δηλαδή πετυχαίνει.
3: Βέβαια.
1: Ρε φίλε, να σου πω.
3: Δηλαδή, σημαίνει.
1: Πιο ξενέρο το πράγμα και το έχω ακούσει από φίλες και όχι και μία. Δεν βγάζει δηλαδή τις κάλτσες του.
0: Ναι.
1: Και το θεωρεί αντιερωτικό κόκαλο.
3: Αυτό
1: δηλαδή.
3: Έρχεται αυτή η έρευνα και αντικρούει.
0: Υπάρχουν και άλλες που το βλέπουν ανάποδα.
1: Εγώ
0: να σου πω, άμα
1: έχουν
0: Άγιο Βασίλης, δεν σε έχει κάλτσες.
3: Πάρα πολύ καλό κάνει και ο Άγιος Βασίλης
0: και
3: τα αρκουδάκια. Γενικά, ό,τι έχετε τέτοιο που μπορούμε έτσι να το χρησιμοποιήσουμε για να γίνει πιο ευχάριστη η καλτσούλα, είναι αυτό, να ξέρετε. Κάνει πάρα πολύ καλό. Και γενικότερα, οτιδήποτε αξεσουάρ.
0: Δηλαδή, εσένα σε ερεθίζει να φοράει άλλες κάλτσες.
3: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άστο να αιωρείτε.
3: Έφαγε τον αμυγδαλόψωρο και τον αμυγδαλό.
0: Σπόρο. Όχι, αμυγδαλόψωρο.
3: Αμυγδαλόψωρο.
1: Ευχαριστούμε, Όλγα. Βλέπω το πράγμα να εκτραχύνεται.
0: Λοιπόν. Έλα.
1: σε επαναφέρω στη δημοσιογραφική
0: τάξη.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή Μάλτεπε τη Κωνσταντινούπολη μετά από μερική κατάρρευση κτηρίου. Και περισσότερα ο Τάσος Μιλιάδης. Καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Έλα, για πες μας, τι πέσανε, τι έγινε.
4: Τώρα ακριβώς το Μάλτεπε
0: στην
4: ασιατική πλευρά, της Κωνσταντινούπολης είναι μια καλή περιοχή. Αλλά υπάρχουν και κάποιες γειτονιές, ας πούμε, που είναι πρώτος από φτώχο γειτονιές. Εν πάση περιπτώσει, ένα κτίριο.
0: Ξαναπέστω, γιατί κόπηκε. Κατέρευσε κτίριο.
4: Ναι, όταν λέμε κατέρευσε, μόνο φανταστείτε το κτίριο ολόκληρο, έχει καταρρεύσει μόνο το ισόγειο. Έχει κάτσει το κτίριο.
0: Ναι.
4: Πιθανώς στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο έχουν εγκλωβιστεί άτομα. Μέχρι στιγμής, συγγνώμη, 14 άτομα.
1: 14.
4: Από τα 14 τα άτομα, τα 8 τα άτομα τα έχουν βγάλει μέσα και 3 παιδιά και υπολογίζουν να υπάρχουν 6 άλλοι εγκλωβισμένοι. Ακριβώς τον αριθμό δεν τον ξέρουν, επειδή υπάρχουν.
0: Φαντάζομαι τώρα. Περιμένουν τι πανικός γίνεται εκεί πέρα.
4: Γίνεται. Συγγενείς και γνωστοί προσπαθούν να πούνε τα άτομα που είναι μέσα. Μέχρι στιγμής βάλανε 8 άτομα. Τα 6
0: δηλαδή
4: άτομα
0: έκατσε, έκατσε το ισόγειο του κτηρίου και το υπόλοιπο στέκει όρθιο.
4: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
0: Τώρα,
4: και αυτό πιθανόλογο, αυτά γίνονται δυστυχώς μέσα στην Τουρκία για να ανοίξουν δωμάτια, ας πούμε, κάποιους στήλους,
1: ξέρουμε και μέσα.
0: Και εδώ γίνονται. Ναι, και εδώ γίνονται.
4: Για να βγάλουν θέσεις για γκαράζ και αυτά.
1: Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θυμάσαι εκείνες τις πολυκατοικίες του Ερντογάν που είχαν πέσει σαν τραπουλόκρατο από το σεισμό. Στη γραμμή καινούργιες πολυκατοικίες, για μην τίποτα.
1: Δεν θυμάσαι την φαρμακοβιομηχανία στον μεγάλο σεισμό. Τη θυμάσαι. Πού σάψε τον κόσμο. Θυμάσαι γιατί. Είχαν κόψει όλες τις κολόνες για να είναι περισσότερο.
0: Και στη Φιλαδέλφια ο φούρνος είχε κόψει στο ισόγειο του αυτό και έπεσε.
1: Και αυτά θυμάσαι που είχαν γίνει. Πάνω στο ρήγμα.
0: Στην Ερικομέξ.
1: Τι θυμήθηκες. Ερικομέξ. Η εταιρεία η οποία. Την έδρα της, αυτό που είχαν κόψει κολόνες κτλ. Ήταν κυριολεκτικά πάνω στο ρήγμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή. Ναι. Πηγαίναμε γυρεύοντας. Λοιπόν, επειδή πάμε προς το τέλος, πρέπει να σου πω ότι με τον Καρβέλα έφαγε στην ώρα και έτσι σου έκανα δύο.
0: Είμαι στο κέντρο των δημοσιογραφικών εξελίξεων της χώρας, μη σου πω και όλων των Βαλκανίων. Να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία.
1: Παρακαλώ.
0: Ασχολούνται όλα τα δελτία ειδήσεων και οι τηλεοπτικές εκπομπές με Μαζονάκη και Καρβέλα Δύση. Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Έχει γεμίσει ανταποκριτές η Αθήνα από τα Βαλκάνια, συναδέλφους που μεταδίδουν Μαζονακιάδα και τώρα Καρβελιάδα.
1: Λοιπόν, έχω κανένα δύο, πώς το λένε, έξω από το κέντρο της προσοχής.
0: Για πες.
1: Μια ειδησούλα η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί, να τη δούμε ως είδηση πιο σοβαρή, είναι ότι θα γίνει ραντεβού ίσως και σήμερα, Μητσοτάκη με Μαράκη. Ο Μημαράκης θυμίζω δεν ήταν στο πάρτι γενεθλίων και τα λοιπά και είχε γίνει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό.
0: Okay.
1: Κάτι το οποίο επίσης δεν θα ήθελα να φύγουμε χωρίς να το πούμε είναι ότι έχουμε μια κίνηση ενοποίησης όλων των τραπεζών αίματος που έχουμε. 96 είναι τον αριθμό.
0: Αυτό είναι πολύ
1: και
0: πολύ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τη διαχείριση. Δηλαδή,
0: των θεμάτων αίματος.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο πράγμα. Πολλές φορές σώνει ζωές.
0: Φυσικά.
1: Το λέω γιατί. Ένα τρίτο και τελευταίο, γιατί μου έκανε εντύπωση από την ανάγνωση των πρωινών εφημερίδων, είναι ότι έχει ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το White Costa, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, στη Μήλο.
0: Α, στη Μήλο.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση, ρε φίλε.
0: Εκεί,
1: ότι φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε για πολεοδομικές παραβάσεις κτλ. Και όλες έχει τελειώσει σχεδόν τη δουλειά.
0: Έτοιμο.
1: Δηλαδή έχει φτιάξει
0: το πλήρω άδεια.
1: Και κάθεσε τώρα, α πούμε, και τα λοιπά.
0: Και ο ένα θα ρίξει τον άλλο. Ρε, ο παιδιά. Δήμος θα ρίξει τον Πεχοδέ και το Πεχοδέ στον Δήμο.
1: Ρε, παιδιά, ξυπνάτε νωρίτερα.
0: Λίπα,
1: δηλαδή.
0: Τώρα,
1: okay. Απλά το λέω. Έτσι. Να αποχαιρετήσουμε για τη Μαρή Κάρμεν.
0: Να αποχαιρετήσουμε για τη Μαρή Κάρμεν, την κακομοίρη.
1: Η οποία.
0: Πρόλαβε να προγυρίσει σπίτι και να πεθάνει.
1: Έγινε ένα πρόσωπο, ένα κρεσικομού και τα λοιπά. Σίγουρα θα τη θυμούνται ως μια μορφή σε αυτή την κινητοποίηση. Και η οποία, όπως είπε και ο Δημήτρης.
0: Πρόλαβε να γυρίσει σπίτι τουλάχιστον να πεθάνει εκεί.
1: Προλάβει. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
0: Σπίτι ήταν. Την είχαν γυρίσει ίσα ίσα και προλάβει. Δεν ξέρω αν πέθανε μέσα στο σπίτι.
1: Είναι, αυτό που, είναι αυτό που λέει ότι είχε κάποιες μέρες μπροστά της. Ναι. Αντί να τη ζήσει και να τη ευχαριστηθεί, ήταν μεταξύ εξώσεως, ας πούμε, και σωσήματος. Τέλος πάντων.
0: Ναι, μα. Τι είναι σήμερα, Τετάρτη ή Πέμπτη? Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Πέμπτη
0: σήμερα. Εντάξει, λοιπόν, άιντε. Και αύριο μέρα είναι και μετά θα κάθετε εσείς.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε.
0: Χαιρετούμε.
1: Ακούτε ειδήσεις και αμέσως μετά
0: Παύλος
1: Τσίμας. Πρώτα ο Θεός, καλά είμαστε. Αύριο, πώς το λέει, Παρασκευούλα Ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα Μέλη, για σας.
1: Για
0: εμάς που είμαστε εργαζόμενα νιάτα, τέλος πάντων.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Πρόκειται για 7-όροφη πολυκατοικία, οι 3 πρώτοι όροφοι της οποίας κατέρευσαν. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία όπου κατέρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όπως ανέφερε μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Τάσος Μιλιάδης, ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε, εντός του κτηρίου βρίσκονταν ακόμη τουλάχιστον 6 άτομα. Δεν υπάρχει αναφορά για τους λόγους κατάρρευσης του κτηρίου. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής. Η δημόσια διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί την 5η 22 Οκτωβρίου, με στόχο το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών Δικαστικών Αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τα έξυπνα υδρόμετρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το βήμα.gr, ύστερα από πολύμινη έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Επιστροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και άλλων ελεγκτικών φορέων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση, ενώ σχετικός έλεγχος γίνεται και από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε 2 με 3 δήμους έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση των ποσών που έχουν δοθεί στη διάρκεια των προμηθειών. Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε από αναφορά κρατικού λειτουργού με ελεγκτικό ρόλο που ήθελε να περιορίσει τη δράση των συγκεκριμένων κυκλωμάτων παρά την απροθυμία των προϊσταμένων του. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο και θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές τη σημασία του έργου. Σε ό,τι αφορά στο πράσινο φως που ζητεί η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Σημειώνει ωστόσο ότι η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής, δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που η Τουρκία έχει αγοράσει από τη Ρωσία. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών. Στη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε προσέκρουσε σε σταθμευμένα γιοταχή, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι επρόκειτο για παράνομη μεταφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε ξεκινήσει από τις Σέρες. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια πέταξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ανησυχία προκαλούν στο Ρέθυμνο τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες, με δεδομένο ότι αυτά προέκυψαν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Για περίπου 30 επισήμως καταγεγραμμένα κρούσματα την ημέρα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί τουρίστες, έκανε λόγο μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης. Τόνισε ότι καθώς οι μέρες περνούν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο τα κρούσματα να οφείλονται στα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ το πιο πιθανό πλέον είναι να πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αξιωματούχο του Πενταγώνου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι. Για τον αντικαταστάτη του Βάργκα στην επίθεση της ΑΕΚ προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του σαββατιάτικου αγώνα με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Επιστρέφει στο δεξιάκρο της άμυνας ο Ρώτα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ αντίστροφα μετρά και ο Στρακώσα για να επανέλθει στο προπονητικό πρόγραμμα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις της εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από Λένορμα νέος Αχαρνών, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή έως Εθνική Άμυνα ανατμήματα, Κηφισίας στην κάθοδο από το ύψος του Νέου Ψυχικού, Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Τι προκύπτει από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η ενεργειακή ομπρέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας και η συνεργασία στην ασφάλεια. Οι μισθοί και οι συντάξεις το 2027. Πώς διαμορφώνονται με βάση τις τριετίες, τα επιδόματα και το νέο καθεστώς στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι και οι χαμένοι. Με αναλυτικά παραδείγματα. Στο ένθετο υγεία. Γιατί επέστρεψε η Λαρά και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Καλή σας μέρα. Το ημερολόγιο λέει ότι είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και ότι σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Είναι της Αγίας Πελαγίας. Αν δείτε την Πελαγία, θυμηθείτε να της πείτε χρόνια πολλά. Μπορεί να μην την φωνάζουν Πελαγία, να τη λένε Πέλη, Γιούλια και διάφορα άλλα υποκοριστικά. Χρόνια της πολλά πάντως. Ας ξεκινήσουμε με την είδηση της στιγμής. Γιατί πριν από ελάχιστα λεπτά εκδόθηκε η απόφαση σε μια από τις πιο πολύ συζητημένες υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημοσιότητα, στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού, του Σύφη Βαλιράκη. Πάμε αμέσως, Ιωάννα Μάντρου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
14: Καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Πράγματι εκδόθηκε πριν από λίγο η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθηνάς και αθώωσε τους δύο επαγγελματίες ψαράδες με μια πλειοψηφία πάρα πολύ μεγάλη. 6 ψήφισαν υπέρ της αθώωσής τους, δικαστές και ένορκοι, και μόνο ο πρόεδρος της δίκης μειοψήφισε. Φράζοντας την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι.
13: Μάλιστα. Αυτή 6-1. Είναι η ιστορία. Ναι, αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια. Μια ιστορία 5 χρόνια, ναι. Αυτό ήταν το μεικτό ορκωτό. Μάλιστα. Και η απόφαση ήταν αθώη, οι δύο ψαράδες. Παρότι...
14: Ήταν αθώη, να θυμίσω λίγο με δύο λόγια και να μην δαπανώ πλέον τον χρόνο σου. Ήταν μια υπόθεση η οποία απασχόλησε πάρα πολύ τη δικαιοσύνη μέχρι να φτάσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν αρνηθεί από την αρχή τις κατηγορίες. Ο εισαγγελέας που πρότεινε την ενοχή τους, η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν βαριά, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ότι τον σκότωσαν δηλαδή. Το περιστατικό είχε γίνει στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας το 2021, όταν ο Σύφης Βαλιάκης είχε πάει για ψαροτούφεκο. Εκεί, κατά την κατηγορία, οι δύο αυτοί ψαράδες διαπληκτίστηκαν μαζί του, τον χτύπησαν με ένα κοντάρι, έπεσε στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο από τις προπέλες των σκαφών. Ναι. Τον άφησαν αβοήθητο, αυτό ήταν το κατηγορητήριο. Δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο με αυτή την ισχυρή πλειοψηφία, όπως είπα. Και βέβαια τώρα θα δούμε αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος στο εφετείο. Η πλειοψηφία πάντως είναι πολύ μεγάλη.
13: Είναι μεγάλη, ναι. Έχεις δίκιο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
14: Εγώ.
13: Καλημέρα.

0: ακούτε. Είναι η Blair Rhapsody αυτή. Θα μπορούσε να είναι το soundtrack της χθεσινής ημέρας. Ακούτε τη μουσική του Gershwin, αυτή την πρώτη jazz ραψοδία που γράφτηκε ποτέ. Και φαντάζεστε το Μάρκο Ρούμπιο να κατεβαίνει από την πνίκα. Ήταν το θέμα της χθεσινής ημέρας. Συζητάμε σήμερα τα απόμενα αέρα μιας επίσκεψης, την εικόνα του Ρούμπιο στην πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, αυτά που είπε, αυτά που δεν είπε, αυτά που ακούστηκαν δημόσια, αυτά που υπόθηκαν αλλά δεν ακούστηκαν δημόσια και τα απόνερά τους. Κατά σύμπτωση βρήκα σε μια πολύ καλή ιστοσελίδα που θυμήθηκε πως σαν σήμερα ακριβώς 1838 στην Πνίκα είχε μιλήσει κάποιος άλλος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είχε μαζέψει εκεί μαθητές του σχολείου για να τους μιλήσει στην Πνίκα, ή μάλλον ήθελε να μιλήσει στα παιδιά, αλλά του προσέφεραν την Πνίκα γιατί δεν χωράγανε στην τάξη όλα τα παιδιά να μαζευτούν. Και λένε ότι ο Κολοκοτρώνης άρχισε με τα εξής λόγια: στον τόπο όπου εγώ πατώ σήμερα επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ, έλεγε ο γέρος του Μοριά. Τώρα, εμείς κυνηγάμε το Ρούμπιο, την ώρα που εμείς κυνηγούσαμε χτες το Ρούμπιο, το Μέγα Πανελλήνιον με άλλα δράματα σε κλετιζόταν. Τι έγινε ανάμεσα στην Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα?
1: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
0: Καταλαβαίνω ότι το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχω να σας προσφέρω περισσότερες πληροφορίες. Άλλωστε προσφέρονται άφθονα. Τις βρείτε παντού. Πώς προέκυψε το μπιφ ανάμεσα στους δύο, ούτε ο Άδωνης με το Δένδια, ούτε ο Σαμαράς με το Μητσοτάκη. Αλλά το μεγάλο μπιφ φαίνεται ότι είναι άλλο και μας έρχεται από μακριά. Είναι το μπιφ ανάμεσα στην Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα της ΗΠΑ στην Αθήνα, και την εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία σήμερα επανέρχεται και την κάνει πρώτο θέμα. Στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον. Τι λέει λοιπόν η εφημερίδα, έχοντας ένα μεγάλο ρεπορτάζ που υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι, έχει και τα μηνύματα που έστελνε η Kimberly σε κάποιον και τα μηνύματα με τα οποία εκείνος της απαντούσε. Ιστορία πολύ απλά. Λίγο πριν έρθει η ώρα να ζητήσει να πάει στη Γερουσία για να εγκριθεί ο διορισμός της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Guilfoyle έστειλε σε έναν άνθρωπο επιχειρηματία και πολιτευόμενο στο μακρινό Κεντάκι με ένα μήνυμα με το οποίο του ζητούσε να της βάλει 100.000 δολάρια για να ξοφλήσει την κάρτα της American Express πριν πάει στην ακρόαση της Γερουσίας. Ο φίλος της δεν της τα έβαλε. Το ρεπορτάζ ισχυρίζεται και έχει διάφορα μηνύματα ότι ο κύριος αυτός, ο πολιτευόμενος επιχειρηματίας από το Κεντάκι, είχε κάποια σχέση με την Guilfoyle, τη ζητούσε δηλαδή να τον βοηθήσει να έρθει σε επαφή με τη διοίκηση Τραμπ για να λύσει διάφορες προσωπικές του υποθέσεις. Της έταξε κάποια χρήματα, εκείνη του ζήτησε τις 100.000, τελικά τα χρήματα δεν τα πήρε. Αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
1: Ας πεθαίνα μαγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός, ο τελευταίος χορός.
0: Να γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα που συζητάμε, τουλάχιστον αν δεν συζητάμε το θέμα της τη διαφωνία της ανασβήσης με τον Νίκο Καρβέλα. Λοιπόν, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα είναι το μεγάλο θέμα. Ας αφιερώσουμε λίγη ώρα για να καταλάβουμε τι έγινε και τι δεν έγινε, τι πήραμε και τι δώσαμε, τι συνέβη ακριβώς και τι θα μείνει από αυτήν την επίσκεψη. Λοιπόν, τι πήραμε εμείς, τι δώσαμε εμείς? Καταρχήν εμείς πήραμε τους επένους, ότι είμαστε ένα σπουδαίο σύμμαχος, έχουμε ένα σπουδαίο ρόλο στο ΝΑΤΟ και στο πλευρό των ΗΠΑ. Ο μουσαφίρης μας, ο κύριος Ρούμπιο, πήρε την ευκαιρία να ξεκινήσει την ενδεχόμενη καμπάνια για την ενδεχόμενη υποψηφιότητά του για το Λευκό Οίκο, στο καλύτερο δυνατό σημείο στη γη, πάνω στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, φωτισμένη μάλιστα με το γλυκό φως της Αττικής Δύσης. Αυτά σε επίπεδο εικόνας, αυτά που έχουν σημασία σε μια τέτοια επίσκεψη. Επί της ουσίας η επίσκεψη είχε δύο πυλώνες, τον κάθετο διάδρομο και το αμερικανικό LNG και τα όπλα. μια συμφωνία, συμφωνίες μάλλον, καινούργιες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μικρές σημειώσεις. Υποστηρίχθηκε πολλές φορές, δηλώθηκε πολλές φορές, το είπε ο κύριος Ρούμπιο και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις πρώτες και στις δεύτερες δηλώσεις του, το είπε και στην Πνίκα. Η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι γκρινιάριδες θα πούν ναι, αλλά ο Τραμπ έχει δει 2 φορές τον Ερντογάν σε 12 μήνες και κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι τον βρίσκει πολύ του γούστου του. Δεύτερη σημείωση, ρωτήθηκε για το θέμα του καλωδίου.

0: να της ζητήσει την άδεια για να γίνουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Ρούμπιο ήταν ουδέτερη. Δόθηκε η εντύπωση ότι κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίζει στην Τουρκία το δικαίωμα να ζητάει, να μας ζητάει να ζητήσουμε την άδειά της. Νομικά δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ρωτήθηκε και από τον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα αυτό στην συνέντευξη που δίνει σήμερα στην Καθημερινή και λέει κάτι περισσότερο. Λέει: θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό, και ελπίζουμε να βρούμε λύσεις. Να δούμε πώς. Τέλος, υπάρχει μία ερώτηση στην συνέντευξη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο. Για η κλασική ερώτηση, αν τα πράγματα του Τουρκία λάβουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, αν θα υπάρξει κάποια δέσμευση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θα παρέμουν ή αν αποτρέψουν μια σοβαρή κλιμάκωση. Απαντά αυτό που απάντησαν και άλλοι στη θέση του. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα ήταν καλό για κανένα. Θα ήταν αδιανόητο και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Τι θα μείνει από αυτή την επίσκεψη? Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα ξεχάσουμε, και τις συμφωνίες και τους λόγους και τα όσα του είπαμε και όσα μας είπε. Αυτό που θα μείνει για κάποιο τουλάχιστον χρόνο είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, η οποία αφενός για τον ίδιο ήταν σημαντική, γιατί έχει πολιτικές φιλοδοξίες και είναι ενδεχόμενο, συζητείται, να είναι υποψήφιος στις επόμενες ή τις μεθεπόμενες προεδρικές εκλογές, αλλά και γιατί επίσης αυτά που είπε εκεί είναι μια πλατφόρμα, είναι θα έλεγα μια εκλογήκευση του τραμπισμού, όπου η λογική του America First, η υποκατάσταση του δικαίου από την ισχύ, εμφανίζεται από τον κύριο Ρούμπιο να είναι συνέχεια του ελληνικού κλασικού υποδείγματος. Το κάνουμε δηλαδή επειδή αυτό πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από το μακρύ της ύπνο, να απορρίψει ένα μέλλον υποδούλωσης και παρακμής και να ακολουθήσει το υπόδειγμα Τραμπ, δηλαδή αδίστακτη επιδίωξη εθνικής ισχύος χωρίς περιορισμούς. Έτσι ακριβώς το είπε. Unapologetic pursuit of national power. Το ενδιαφέρον είναι αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε αυτήν την εκλογήκευση του τραμπικού δόγματος, ο κύριος Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ είπε πως στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Τραμπ είναι αυτό ακριβώς που έλεγαν και πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Για να κάνουμε μια βόλτα στις αντιδράσεις, ξεκινάμε από τον Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τομεάρχη των εξωτερικών. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ. Είδα τις χθεσινές σας τοποθετήσεις, τις δηλώσεις, τα σχόλια. Είναι κριτικά. Βγαίνει κάτι καλό κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, κρατάτε κάτι θετικό από αυτό που έγινε χθες στην Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, είναι θετικό και σημαντικό το ότι έγινε στην Αθήνα αυτή η συνάντηση. Είναι σημαντικό το ότι ήταν παρόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα και έκανε το στρατηγικό διάλογο με τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα, διότι εκτός από την παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, πρέπει κανείς να αξιολογήσει το τι αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη και τους συμβολισμούς και την ουσία αυτής της παρουσίας. Γιατί πράγματι ο στρατηγικός διάλογος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμούς και ενεργειακά projects. Στρατηγικός διάλογος θα έπρεπε να είναι η απόπειρα συναντήληψης, η απόπειρα συμφωνίας σε κοινές αρχές και αξίες. Και εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω πού μπορεί ένα κράτος status quo του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας, όπως πρέπει να είναι η Ελλάδα, που μπορεί πράγματι να βρει και πολλές κοινές, αν θέλετε, αρχές και κοινές ιδέες με μια αμερικανική διοίκηση, η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε προβολή ομής ισχύως και σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή και αλλού. Και μάλιστα συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε και πριν στην εισαγωγή σας, και εγώ θα το έλεγα ότι προσπάθησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτό το τραμπικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής να το χωρέσει και στις διαστάσεις της αρχαίας ελληνικής.
0: Ναι, αυτό ήταν το ενδιαφέρον της ομιλίας του. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η Αμερικανική διοίκηση, η Αμερικανική κυβέρνηση είναι αυτή, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε εμείς, οπότε τι να κάνουμε, θα έχουμε σχέση μαζί της ή θα κρατάμε αποστάσεις?
1: Προφανώς και δεν είναι προς το όφελος της χώρας η διακοπή των σχέσεων με τις ΗΠΑ μακριά από εμάς αυτή η θέση. Όμως εφόσον είμαστε, και το πιστεύω ότι είμαστε, ένας σημαντικός

0: εταίρος και σύμμαχος της αμερικανικής κυβέρνησης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πιο σωστά, θα έπρεπε κατά την άποψή μας να έχουμε λάβει πιο ισχυρές διαβεβαιώσεις και πιο ισχυρές δηλώσεις υποστήριξης των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, συμφερόντων και της ίδιας της κυριαρχίας μας έναντι ενός επίσης συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος όμως συστηματικά παραβιάζει ή απειλεί να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Και για μένα εκεί, κύριε Τσίμα, είναι και η προβληματική των σχέσεων με την διοίκηση Τραμπ. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι το διεθνές δίκαιο σχετικοποιείται, κάνει όλα αυτά τα ζητήματα και άρα και τις δικές μας εθνικές θέσεις σχετικές για τις ΗΠΑ. Δηλαδή, να το πω πιο καθαρά, όταν μια διοίκηση, μια κυβέρνηση δεν πιστεύει έμπρακτα στο διεθνές δίκαιο, υποβιβάζει σε απλώς ευαίσθητα ζητήματα τις δικές μας εθνικές θέσεις που ακουμπούν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
1: Αναφέρεστε τώρα σε αυτά που, στον τρόπο που απάντησε ο κύριος Ρούμπιο για το περίφημο θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, τι λέτε, καταλαβαίνετε, ποια είναι η δική σας εντύπωση από αυτά που λέει ο κύριος Ρούμπιο και αυτά που είπε χτες, αλλά και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή, που ας πούμε αφήνει την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναμειχθούν ώστε το καλώδιο να γίνει, η σύνδεση να γίνει.
0: Ναι, υπάρχει μια βελτίωση της διατύπωσης του κ. Ρούμπιο πράγματι στη συνέντευξη που δίνει στην Καθημερινή σήμερα, όμως και η πρώτη του απάντηση στην ερώτηση που δέχτηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών χθες ήταν πολύ προσεκτική, με πολύ μεγάλες αποστάσεις και από τα δύο μέρη, μια διαφορά η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η πόντιση του καλωδίου είναι ένα έργο το οποίο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μπορεί να προχωρήσει άμεσα ως ευρωπαϊκό μάλιστα έργο και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ευρωπαϊκής σημασίας. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε είναι αποτέλεσμα μιας παράνομης αντίδρασης της Τουρκίας. Το να αναγνωρίζονται ευαισθησίες σε τρίτα κράτη της περιοχής, που μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο δεν μπήκε καν στον κόπο να τα κατονομάσει, εννοούσε την Τουρκία, και να αναγνωρίζονται αυτά ως ευαισθησίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, νομίζω δεν είναι μια θέση που υποστηρίζει τα συμφέροντα της χώρας. Θα θέλαμε και περιμένουμε από την Αμερικανική Δύση το επόμενο διάστημα όχι απλώς μια ισορροπιστική προσέγγιση, αλλά μια πιο καθαρή θέση αρχών υπέρ του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και άρα υπέρ της χώρας μας, η οποία εν προκειμένου έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει αυτό το έργο. Επίσης δεν είναι αρκετό να λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα αποσοβήσει τον κίνδυνο του πολέμου. Το να μην υπάρξει πόλεμος εδώ σημαίνει ότι υπάρχουν πραγματικοί όροι καλής γειτονίας και ειρήνης βασισμένοι πάλι στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες που κράτησαν όρθιο τον πλανήτη μας. Άρα μια διοίκηση η οποία δεν πιστεύει έμπρακτα στην ισχύ του διεθνούς δικαίου, αλλά μάλλον στην ομή ισχύ, μας κάνει πολύ διστακτικούς και σκεπτικούς για το πώς εννοεί τις ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, την ιδιωτική διπλωματία και τις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επαφές τις οποίες μπορεί να κάνει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αξιολογούμε βήμα-βήμα από εδώ και πέρα ως Ελλάδα, όχι κόμμα-κόμμα, το κάθε κόμμα ξεχωριστά, ως Ελλάδα, εθνικά, η ελληνική διπλωματία, τα επόμενα βήματα στην περιοχή αυτή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάντζο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια διακοπή, γιατί είναι η ώρα για τις ειδήσεις, το σύντομο δελτίο ειδήσεων στο ημίωρον. Να σας πω, ακούγοντας ένα από τα καινούργια τραγούδια, νέα παραγωγή είναι αυτό, αν είχα χρόνο θα σας έλεγα για αυτό το κορίτσι που τραγουδάει. Αλλά θα σας πω για κάτι που θα γίνει εδώ κοντά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει την καινούργια της σεζόν με μια σπουδαία διεθνή συμπαραγωγή, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι, σε σκηνοθεσία ενός μεγάλου καστικού του Βίλιαμ Κέντριτς και ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα του από τον Νίκο Μιούλη. Τα εισιτήρια αρχίζουν από 15 ευρώ, μπορείτε να τα βρείτε στα ταμεία της Λυρικής και στην ticketservices.gr. Τώρα ειδήσεις.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια ως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος της Ιεράς Οδού. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεβε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Πρόκειται για 7-όροφη πολυκατοικία, οι 3 πρώτοι όροφοι της οποίας κατέρευσαν. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Τάσος Μιλιάδης, ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος ανέφερε ότι εντός του κτηρίου βρίσκονται ακόμη τουλάχιστον 6 άτομα. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά εχθές το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως στις περιπτώσεις αντικαταβολής. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν τυχόν κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου. Σήμερα η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, μέχρι τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Μέγα, το Mega News Radio. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 8. Ό,τι ακούτε το ακούτε χάρη στο Θοδωρικό, που ρυθμίζει τον ήχο. Η Περσαμπόλια επιμελείται όλα τα υπόλοιπα. Η Νατάσα Βαλιάνο απαντάει στο 21-10-16-10-46. Είμαστε στην επομένη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών. Προσπαθούμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι έγινε, τι δεν έγινε, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε, τι ενδεχομένως έγινε και δεν υπόθηκε. Και αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη, που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν ήταν καθόλου εθιμοτυπική, δεν ήταν τυπική, είχε ουσία. Υπάρχει το προφανές, η νέα σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα έχει δύο πυλώνες, το φυσικό αέριο και τα όπλα. Για το φυσικό αέριο και τον κάθετο διάδρομο έγιναν χθες συζητήσεις, για τα όπλα έγιναν συμφωνίες, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συζήθηκαν και άλλα πράγματα βέβαια, και η μετανάστευση και η τρομοκρατία και συνεργασία σε διάφορα άλλα πράγματα και διάφορα άλλα που το καθένα από αυτά είναι σημαντικό, αλλά φυσικά συζητήθηκαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δημόσια το μόνο που υπόθηκε για αυτές είναι το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής παρέμβασης για να αρθούν τα εμπόδια και να γίνει, να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με υποβρύχιο καλώδιο, με το Great Sea Intercommunicator της Κύπρου με την Ελλάδα. Το έργο έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, έχει ξεκινήσει, αλλά έχει κολλήσει εδώ και καιρό, από τότε που η Τουρκία απέτησε να ζητήσουμε την άδειά της και το απέτησε εμπράκτος, βγάζοντας πλοία έξω από την Κάσο. Ας το δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό. Ζήτησα τη βοήθεια ενός ανθρώπου, που ως πανεπιστημιακός έχει μελετήσει αυτά τα θέματα, έχει γράψει για τα θέματα του δικαίου της θάλασσας, τα έχει χειριστεί και ο ίδιος ως υφυπουργός. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Τίμα.
0: Αν δεν είμαι αδιάβαστος, και εσείς το έχετε γράψει, ότι για μια εργασία, για ένα έργο σαν την πόντιση ενός υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου, κανονικά δεν ζητάς άδεια, ανεξάρτητα ποιος έχει τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε. Διότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια πόντιση στην ελεύθερη ανοιχτή θάλασσα. Και υπάρχει δικαίωμα από την ελευθερία των θαλασσών να ποντίσει κάποιος ένα καλώδιο. Από την άλλη, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πόντιση, γιατί σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα.
0: Οι έρευνες.
1: Ακριβώς, οι έρευνες για την πόντιση ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να ποντίσει αν δεν ερευνήσει προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου.
0: Άρα, ναι, το συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, το δικαίωμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε στο πεδίο τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή, η Τουρκία απαιτεί όχι απλώς γνωστοποίηση, αλλά μια άδεια, και γίνεται μια προσπάθεια αυτό να ξεπεραστεί. Η ιδέα, και αν κατάλαβα καλά και ο κύριος Ρούμπιο την υποστήριξε, είναι να μην μπλέξουμε τα κράτη, δηλαδή να μην συνεννοηθεί η Ελλάδα με την Τουρκία γι' αυτό, αλλά να το αναλάβει η γαλλική εταιρεία που έχει στα χέρια της το έργο. Πώς σας φαίνεται?
1: Εκεί προσανατολιζόμαστε. Η Meridiam θα αναλάβει να κοινοποιήσει στην Τουρκία την έναρξη των εργασιών και η Τουρκία προφανώς θα δώσει την άδεια. Δηλαδή, παρά το παράτυπο αυτής της ενέργειας, είναι ένα δεδομένο ότι έτσι θα γίνει κάπου.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα αποφευθεί μια εμπλοκή της Ελλάδας στο θέμα αυτό, τη επίσημη κυβέρνηση δηλαδή.
0: Ναι. Γιατί αν εμπλεκόταν η επίσημη κυβέρνηση, θα ήταν σαν να συνομολογούμε κάποια δικαιοδοσία της Τουρκίας σε νερά που...
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι λογικό να το κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι ελεύθερη θάλασσα, πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν έχουν γίνει οριοθετήσεις στην περιοχή εκείνη, είναι σαφές ότι έχουν διεκδικήσεις και δύο χώρες για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ελληνική η φαλοκρηπίδα, μπορεί να μην είναι, να είναι τουρκική, μπορεί να είναι τουρκική και να μην είναι ελληνική πάλι. Δεν, Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σήμερα να διευκρινίσουν αυτό το θέμα.
0: Αφού δεν έχει γίνει οριοθέτηση, λέτε.
1: Βέβαια, η οριοθέτηση δυστυχώς στην περίπτωση αντικειμένων κρατών, όπου δεν είναι ελεύθερες οι θάλασσες να έχουν 200 ναυτικά μίλια μπροστά, προϋποθέτουν συμφωνία μεταξύ των κρατών αυτών. Εφόσον απουσιάζει η συμφωνία, εφόσον ποτέ η Ελλάδα και η Τουρκία δεν συμφώνησαν ποια είναι τα όρια της υφαροκρηπίδας τους, δεν υπάρχει καν υφαροκρηπίδα.
0: Πώς σας φάνηκε η απάντηση που έδωσε για το θέμα αυτό ο κύριος Ρούμπιο? Γιατί η κριτική της αντιπολίτευσης είναι ότι φάνηκε να κρατάει ίσες αποστάσεις.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι κρατάει ίσες αποστάσεις. Προσπαθεί να μην εμπλέξει αυτή τη στιγμή την Τουρκία και να δημιουργήσει πρόβλημα με την Τουρκία. Είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα ήθελε να γίνει χρικός απέναντι στην Τουρκία με μια σαφέστερη απάντηση προστατεύοντας τα ελληνικά συμφέροντα. Βεβαίως το ότι είπε ότι και εμείς θα παρεμβληθούμε είναι θετικό στοιχείο βέβαια.
0: Αυτό το είπε, δεν το είπε χθες δημόσια, αλλά το είπε στην απάντησή του στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα ανήγγειλε διπλωματικές προσπάθειες διακριτικές, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς δημόσιες δηλώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όπως ο Παπαχελά είπε και ότι θεωρεί αδιανόητη μια ρήξη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι, το ερώτημα αυτό το έχει υποθεί πολλές φορές από την αμερικανική πλευρά. Το ερώτημα είναι πώς το εννοούν. Δηλαδή, σύμφωνοι, αδιανόητη μια ρήξη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά
1: θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, το παρέμβει σημαίνει διπλωματική προσπάθεια, δεν νομίζω ένοπλη βοήθεια προς τη μεριά της μίας ή της άλλης δύναμης, αλλά πάντως είναι ένα θετικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Η συνολική αίσθηση γεύση σας από την χθεσινή ημέρα του κυρίου Ρούμπιου στην Αθήνα?
1: Η συνολική μου αίσθηση είναι ότι κράτησε μια στάση τέτοια που να μην μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι δεν βοηθάει την Ελλάδα, χωρίς να φτάσει σε σημείο να αποκλείσει η Τουρκία από το μνού του, δηλαδή να μην σκέφτεται και την Τουρκία ως μια ισχυρή δύναμη της περιοχής.
0: Το θέμα είναι ότι, και αυτό είναι επίσης ένα σημείο κριτικής σε ό,τι αφορά την περίφημη αντίληψη ότι υπάρχει ένα τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ελλάδα, και η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν ένα ρόλο ισορροπιστή, ας πούμε, ζυγαριά για να κρατάνε την ισορροπία ανάμεσα στους άλλους δύο. Έχουμε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δύο συναντήσεις Ερντογάν-Τραμπ στο πιο ψηλό επίπεδο. Αντιστοίχως, δεν είχαμε καμία υψηλού επίπεδου ελληνοαμερικανική επικοινωνία όλο αυτόν τον καιρό και είχαμε χτες την επίσκεψη Ρούμπιο. Είναι μια εξισορρόπηση αυτή?
1: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι στην Τουρκία η παρουσία του Τραμπ ήταν μια παρουσία αναγκαία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί εξισορροπητικό στοιχείο η παρουσία του Ρούμπιο. Δηλαδή, φυσικά θα είμαστε ευτυχείς να έρθει ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά αυτό δεν επιτεύχθη προς το παρόν. Και το γεγονός ότι ήρθε ο Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα αποτελεί εξισορροπιστικό στοιχείο απέναντι στις δύο επισκέψεις των Αμερικανών στην Τουρκία.
0: Ναι. Τώρα, για να γυρίσω στο περίφημο θέμα αυτό της πόντισης του καλωδίου, μάλλον των προσπαρασκευαστικών ενεργειών για την πόντιση που έχουν εμποδιστεί στην πράξη από την τουρκική πλευρά. Για να ξαναρχίσουν θα πρέπει με κάποιο τρόπο η Τουρκία ή να το δηλώσει ή απλώς στην πράξη να μην αντιδράσει. Η Τουρκία όμως αντέδρασε γιατί ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η περιοχή είναι αμφισβητούμενη. Ήθελε να δικαιώσει το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο και ούτω καθεξής. Ναι. Γιατί λοιπόν να κάνει πίσω τώρα?
1: Θα κάνει πίσω μόνο μέσα από μια σαφή κοινοποίηση της δραστηριότητας που πρόκειται να αρχίσει. Δηλαδή αυτή ζητάει ακριβώς να γνωρίζει την ύπαρξη της ενέργειας αυτής. Από τη στιγμή που τη γνωρίζει και θα την αδειοδοτεί με την έννοια είτε να σιωπήσει είτε να δηλώσει κατευθείαν ότι δέχομαι την ενέργεια, από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα. Αλλά θέλει να γνωρίζει την ύπαρξη μιας τέτοιας ενέργειας. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η ίδια η Τουρκία δεν πρόκειται να φέρει εμπόδιο στο να γίνει κάτι τέτοιο, δεδομένης και της κατάστασης του πεδίου, δηλαδή δεδομένης της ελευθερίας των θαλασσών.
0: Βλέπετε κάποιο κίνδυνο να αδυνατήσει η ελληνική θέση εν ώψη του ότι παραμένει εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, και συνεπώς αυτό είναι μια διαπραγμάτευση που δεν γίνεται μεν αλλά εκκρεμεί. Άρα υπάρχει κίνδυνος αυτήν την εκκρεμότητα να αδυνατήσει η ελληνική θέση με τον χειρισμό για το καλώδιο, δηλαδή να θεωρηθεί η μία ή η άλλη κίνηση ως προεξόφληση ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει πράγματα που δεν αναγνωρίζει.
1: Μόνο αν το κάνει η ίδια, δηλαδή αν δεν το κάνει η Μερίδια. Με την έννοια ότι εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει το βάρος η Ελλάδα στη Μερίδια, η οποία έχει και πλειοψηφικό πακέτο, εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι έτσι? Mm-hmm. Έχει το 70% του συνολικού έργου. Λοιπόν, εάν παραμείνει σε αυτό το σημείο, δηλαδή αν η Μερίδια μόνο κάνει ενέργειες και η Ελλάδα απλώς αρκεστεί σε μια ναύτεξη. Mm-hmm. Για την γνωστοποίηση της τελευταίας στιγμής, τότε δεν πιστεύω ότι αδυνατίζει τη θέση της. Θα αδυνάζεται τη θέση της εάν η ίδια ζητούσε από την Τουρκία άδεια.
0: Μάλιστα. Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ροζάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

τα μυστήρια των τριγωνικών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Αμερικής, τα μυστήρια της χθεσινής επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, τα απόνερα αυτής της επίσκεψης, τα θέματα που μένουν σε εκκρεμότητα, τα ναι και τα όχι, τα υπέρ και τα κατά. Συνεχίζουμε την κουβέντα, αλλά προηγουμένως ανοίγω μια παρένθεση, γιατί μου έστειλε μια ακροάτρια, η κυρία Μελίνα, ένα μήνυμα. Θυμίζει ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα γίνεται μια συγκέντρωση, μια εκδήλωση, μια εκδήλωση διαμαρτυρίας μάλλον, για την ιστορία του σχολείου της Γκράβας, που είναι σοβαρή, γιατί εκεί η ανομαλία συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό όλο το θέμα που το έχετε ακούσει, η παράξενη μυρωδιά, ο φόβος διαρροής αερίου, το φόβος των καθηγητών να μπουν στην τάξη και των παιδιών να κάνουν μάθημα.

0: Η πρόσκληση είναι για παρουσία των γονέων στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Γαλατσίου, 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημαρχείο, εκεί στο Γαλάτσι. Επιστροφή στο θέμα της χθεσινής και της σημερινής κατά κάποιο τρόπο μέρας, δηλαδή την επίσκεψη Ρούμπιο. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χάρης Τζίμητρας είναι γνωστός πανεπιστημιακός με μεγάλη δραστηριότητα και βιβλιογραφία στα διεθνή θέματα. Είναι τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης, συμπαράταξης μάλλον. Καλημέρα κύριε Τζίμητρα.
1: Καλημέρα, από το Λονδίνο.
0: Α, είστε στο Λονδίνο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που επικοινωνούμε από μακριά. Έστω και από το Λονδίνο, φαντάζομαι παρακολουθήσατε την ημέρα του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα χθες.
1: Πράγματι, από απόσταση, και αναρωτιέμαι αν αυτό βοήθησε κάπως. Mm-hmm. Η απόσταση πάντα βοηθάει τα πράγματα για να είναι καλύτερο.
0: Καμιά φορά, ναι.
1: Ναι, καμιά φορά ναι, και νομίζω ότι υπήρχαν και λόγοι κανείς να το κάνει, γιατί απογοητεύτηκα κάπως, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε, συζητούσαμε χθες ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, ποια θα ήταν τα ωφέλη. Mm-hmm. Λέω επί της αρχής ότι οι επισκέψεις κάθε Αμερικανού ΥΠΕΚ στην Ελλάδα είναι νομίζω κάτι θετικό επί της αρχής. Αυτό μην ξεχνάτε ότι εδράζεται πάνω στη βάση του στρατηγικού διαλόγου που είχε ξεκινήσει ήδη από το 17-18. Συνεπώς επί της αρχής είναι κάτι θετικό. Όμως υπάρχουν πολλά ωστόσο. Και στην κατεύθυνση αυτή φοβάμαι ότι είμαι μάλλον απογοητευμένος. Το λέω αυτό για δύο λόγους.
0: Ποια είναι τα ωστόσο?
1: Βεβαίως. Ξέρετε, το γεγονός της επισκέψεως νομίζω πρέπει να διαχωριστεί από το περιεχόμενό της, γιατί αυτά δεν είναι πάντοτε απολύτως ταυτόσιμες έννοιες. Η επίσκεψη νομίζω ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον κύριο Ρούμπιο, για το κίνημα Μάγκα και ίσως για την πρέσβη Γκυλφόιλ πήγε πάρα πολύ καλά. Mm. Ήταν μια νομίζω προεδρική ομιλία στο εξαιρετικό backdrop της Πνίκας. Ήταν μια σαφώς πολιτική ομιλία, συνεπώς ήταν πολύ καλή για τον ίδιο. Απεκόμισε ένα πολύ μεγάλο τσεκ, 4 δις, αν το καταλαβαίνω καλά, στην άμυνα. Mm. Υπήρχε μια προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων για τα ενεργειακά και τον κάθετο διάδρομο. Η κυρία Γκυλφόιλ ξεπλήθηκε κάπως από την απάντηση, μη απάντησή του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Πήγε πάρα πολύ καλά. Για την Ελλάδα δεν είμαι σίγουρος ότι πήγε καθόλου καλά. Το λέω αυτό διότι δεν είδα να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια ήταν τα ωφέλη για την Ελλάδα? Δεν άκουσα τίποτα για την τουρκική προκλητικότητα. Δεν άκουσα τίποτα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, που επίσης είναι παράνομα. Δεν άκουσα τίποτα για τον ελληνοτουρκικό διάλογο αληθινά. Τίποτα για το Κυπριακό. Τίποτα για το Καλώδιο. Βρείτε τα μεταξύ σας, είναι νομίζω η απάντησή του, με ιδιωτική, όπως είπε, διπλωματία κλπ. Mm-hmm. Δεν είδα σαφή υποστήριξη των ΗΠΑ επί του πεδίου, εννοώ με πρακτικούς όρους για κανένα από αυτά τα πράγματα, έχοντας αποκομίσει όμως ένα τεράστιο τσεκ αμυντικής συνδρομής και ενεργειακών.
0: Ναι. Τώρα, αυτή η θέση, βρείτε τα μεταξύ σας, δεν θέλουμε να υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, άρα βρείτε έναν τρόπο μεταξύ σας να συνεννοηθείτε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επειδή το ερώτημα τίθεται πάντα, τέθηκε και ξανά στον κύριο Ρούμπιο, εάν, εν πάση περιπτώσει, παρελπίδα τα πράγματα πανάσχημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τι θα κάνει η Αμερική? Αυτή θα είναι η αντίδραση, λέτε? Δηλαδή, θα αναμειχθούν και θα πούν, εννοείται, όχι σύγκρουση, αλλά βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Νομίζω πως αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Ξέρετε, όταν παρενοχλήθηκαν τα ελληνικά ή τα σκάφη που δρούσαν για την Ελλάδα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Γαλλία, και το τονίζω αυτό γιατί είναι υποτίθεται σύμμαχός μας με πιο πρακτικούς όρους, ενεπλάκησαν. Καθόλου δεν έγινε αυτό στο παρελθόν. Και νομίζω ότι ήταν επί της ουσίας βρείτε τα μεταξύ σας. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια εξαιρετικά στενή σχέση με την Τουρκία και αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο και εξηγητέο. Στο παρελθόν είχαμε δύο διαφορετικούς, αν θέλετε, πυλώνες στην Ουάσιγκτον. Είχαμε το State Department και το Λευκό Οίκο. Σήμερα αυτό εξέλιπε. Υπάρχει μάλλον μια μονοδρομική κατεύθυνση. Το State Department έχει ξεδοντιστεί από τον κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Συνεπώς η κατεύθυνση είναι εκεί. Λοιπόν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά για την Ευρώπη με άλλους όρους, η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή ένας εξαιρετικά σημαντικός, απαραίτητος ίσως σύμμαχος αν θέλετε. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα την αίσθηση μήπως η επίσκεψη στην Αθήνα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ήταν κάπως εξορροπητική, κατευναστική αν θέλετε, για τις σχέσεις με την Τουρκία, που είναι πάρα πολύ κοντινές. Σας θυμίζω ότι τελευταίως ο κύριος Τραμπ ακόμη μίλησε και έτσι με ένα φροηδικό τρόπο αν θέλετε, θα ικανοποιώ πάντα τον φίλο μου κύριο Έρντοαν. Και αυτό με προβληματίζει, διότι αν θέλετε να το πω πολύ απλά, οι φωτογραφίες και οι ομιλίες είναι καλό πράγμα, αλλά ποιο είναι το πραγματικό κέρδος? Και αν θέλετε στην περίπτωση της Ελλάδος και της Τουρκίας έχουμε τη στήριξη στα λόγια της Ελλάδος, αλλά το πραγματικό κέρδος είναι στην Τουρκία. Είτε στο ΝΑΤΟ, είτε στα διμερή κλπ.
0: Αν είχατε τον κύριο Γεραπετρίδη απέναντί σας, θα μπορούσε ενδεχομένως να σας ανταπαντήσει ότι αντιθέτως στην Ελλάδα δίνουν τα F-35 και στα όπλα, τα όπλα στην Τουρκία δεν τα δίνουν. Και ακόμη και παρότι ο Τραμπ τους τα υποσχέθηκε, τελικά μάλλον υπάρχει μια δυσκολία τουλάχιστον προς το παρόν να τα δώσουν. Άρα αυτή την αντίρρηση πώς την αντιμετωπίζετε?
1: Ίσως το ακόμη είναι η λέξη στην οποία μένω. Νομίζω ότι εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ και νομίζω θα υπάρξει από την πλευρά του κυρίου Τραμπ, θα ξεπεραστούν τα εμπόδια. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Από εκεί που δεν συζητώνταν καθόλου το ζήτημα, τώρα συζητιέται. Τώρα η Τουρκία προσπαθεί να βρει κάποιες χώρες για να προωθήσει τους S-400 που θα απεμπλέξουν ίσως το ζήτημα το νομικό. Θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουν δοθεί άλλα. Έχουν δοθεί F-16 χωρίς να υπάρξει ρητή δέσμευση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα αναβαθμισμένα εναντίον της Ελλάδος ή της Κύπρου. Έχουν δοθεί πάρα πολλά άλλα συστήματα, είτε ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ, είτε σε συνδυασμό με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Είναι νομίζω διαμφισβήτητο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη και σε νατοϊκά και σε διμερή πλαίσια, και αναφορικά με τις ΗΠΑ, αλλά και αναφορικά με όλους τους άλλους συμμάχους μας. Σας θυμίζω τελευταία ότι η συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη, που χαίρομαι πάρα πολύ που συνέβη, και εκεί είχαμε ενθουσιώδεις δηλώσεις, υπογράφηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας, και λίγες εβδομάδες αργότερα υπογράφηκε επίσης ο οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας. Ναι. Βλέπετε ότι απεμπλάκησαν Μάμπα, ΣΑΜ, Μετεόρ, Eurofighter και στην περίπτωση της Γαλλίας, πολλό δε μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Άρα θα έλεγα ότι καλό είναι να μην φτάνουμε σε μία αντιπαράθεση, αν θέλετε, μόνο τεχνική οπλικών συστημάτων. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στη διπλωματία και πώς θα περιορίσουμε τους λόγους χρήσης ή καταφυγής στα όπλα.
0: Κάποια στιγμή αισθάνθηκα τώρα, ακούγοντάς σας, την ανάγκη να υπενθυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι είστε τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί η τοποθέτησή σας και επί της ουσίας και στο ύφος διαφέρει από αυτό που έχουμε συνηθίσει ή έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να περιμένουν σε αυτά τα θέματα από την αριστερά, που από άλλες εκδοχές της αριστεράς η αντίδραση ήταν από τις διαδηλώσεις ανεπιθύμητος έως ας πούμε την κριτική ότι δεν έπρεπε καν να του δώσουμε την πνίκα. Έκανε λάθος η κυβέρνηση που του παραχώρησε την πνίκα. Σας ακούω διαφορετικά.
1: Ναι. Πρέπει νομίζω να έχουμε έναν συνδυασμό αρχών και ρεαλισμού επί του εδάφους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα να μην εκλαμβάνεται ως δεδομένο σύμμαχος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην δίνουμε λευκές επιταγές. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην είμαστε ή θεωρούμαστε ένα κράτος πελάτης. Φοβάμαι ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Απ' την άλλη μεριά, το να παραμένουμε εγκλωβισμένοι ιδεολειπτικά σε σχήματα τα οποία απλώς δεν αποδίδουν και θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως σε περαιτέρω προβλήματα, διότι δυστυχώς άλλαξε ο κόσμος, διότι δυστυχώς το διεθνές δίκαιο πεθαίνει και εμείς, για να είμαι έτσι επικριτικός και ως προς τη χώρα μας, συνεισφέρουμε σε αυτό άμεσα ή έμεσα, θελημένα ή άθελα. Ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει αλλάξει, οι οργανισμοί, οι θεσμοί έχουν αλλάξει δραστικά και συνεπώς πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε τις αρχές μας αλλά θα επιβιώσουμε σε ένα σύστημα τέτοιο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζιμητρά, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. καλημέρα σας.
0: Ρουμπολογήσαμε σήμερα όλη την ώρα, δηλαδή ξεκινώντας από τον κύριο Μάντζο του Πασόκ, στον καθηγητή τον κύριο Ροζάκη και τελειώνοντας με τον κύριο Τζίμητρα. Τα πάμε. Είπα και λάλησα και αμαρτία νουκέχω που έλεγαν οι γραφές. Σας αφήνω στα χέρια των ειδικών για τις ειδήσεις που είναι στο στούντιο και ο Ηλίας δηλαδή. Και σας θυμίζω πριν σας αφήσω το μήνυμα που έρχεται από τη ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber ακριβώς, που είναι ένας τρόπος να αποκτήσετε πρόσβαση στο ίντερνετ, προσιτό αλλά και φθηνό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, και αν θέλετε να δώσετε και 4 ευρώ παραπάνω το μήνα θα έχετε και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Έφεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ασκήσει η οικογένειά του. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας, αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Πρόκειται για 7-όροφη πολυκατοικία, οι 3 πρώτοι όροφοι της οποίας κατέρευσαν. Έχουν απεγκλωβιστεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, έκανε γνωστό μιλώντας στο σταθμό μας ο Τάσος Μιλιάδης, ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε, εντός του κτηρίου βρίσκονται ακόμη τουλάχιστον 6 άτομα. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστικών αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το βήμα.gr, ύστερα από πολύμινη έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και άλλων ελεγκτικών φορέων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση, ενώ σχετικός έλεγχος γίνεται και από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν τυχόν κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου. Ο στρατηγικός διάλογος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμούς και ενεργειακά projects, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Στρατηγικός διάλογος θα έπρεπε να είναι η απόπειρα συναντήληψης σε κοινές αρχές και αξίες, πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική διοίκηση το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε προβολή ομής ισχύως και σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή και αλλού. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αξιωματούχο του Πενταγώνου.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.622 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,86%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,5 δολάρια με άνοδο 3,75%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.143 δολάρια η ούγγια με άνοδο 0,08%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 59,2 δολάρια με απώλειες 1,75%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου otip.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
3: Στην τελική ευθεία της μπαίνει η προετοιμασία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού εν όψη του μεταξύ τους ντέρμπι την Κυριακή για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Ολυμπιακό, ο Ιμανόλα Γουαθίλ έχει από χθες ξανά στη διάθεσή του τους περισσότερους διεθνείς, ενώ σήμερα ενσωματώνονται οι Φρόιλερ, Κάρμο, Κονζάλες και Πουέρτα. Απόλυτα έτοιμος είναι ο Μπέιλι, όπως και ο Γκουστάβο Σά που μετέχει στο προπονητικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Λιβάη. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ξεπέρασε τον τραυματισμό του νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις και θέτει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα του ντέρμπι.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
5: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Λένορμαν ανατμήματα, στην Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου, Κηφισία στο ρεύμα καθόδου από το ύψος Κατεχάκη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
2: Mega News 104,6.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είμαστε, καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Επίτηδες στο βάλεις το τραγούδι.
1: Ναι, γιατί για όλα τα λεφτά γίνεται η ιστορία.
0: Για όλα τα λεφτά. Α, γι' αυτό.
1: Τα μάτια σου τι τα κάνεις σήμερα.
0: Τι τα έκανα τα μάτια μου.
1: Ξέρω εγώ. Μπαμένησε. Α, δεν ξεβάφτηκες.
0: Γιατί πρόλαβα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Καλημέρα.
1: Πέμπτη, παιδιά, σήμερα, 8 Οκτωβρίου, εδώ είναι διπλός Μπελάς, Ανθή, Βουλγαρή.
0: Ιορδάνης Χασαπόπουλος, εδώ.
1: Κανονικά έπρεπε να. Τετραπλός Μπελάς έπρεπε να λέγεται αυτό, όχι μόνο διπλός Μπελάς. Ο καθένας είναι διπλός Μπελάς.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, τι έχει γίνει, ρε Ιορδάνη, τώρα με όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε πολύ στενοχωρημένοι.
1: Εγώ άλλο με απασχολεί τώρα.
0: Τι πάει.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Μην το παίρνει στο μικρόφωνο.
0: Ρε Πριονά, τι κάνει.
1: Χρόνια πολλά,
0: και
1: παιδιά.
0: Μέσα εδώ μα αρέσει, εδώ βολεύομαι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν ακουγόμαστε, θα πάθουμε και. Πώς το λένε, αυχηνικό.
1: Εμένα έχει αρχίσει και με πονάει.
0: Είδες που τα λέω, για πες. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα παιδιά να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγή.
0: Πελαγία. Έχουμε κανένα ηχητικό για την Πελαγή.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει λίγο να οργανωθούμε σε ραδιόφωνο,
1: ναι, ναι. Επίσης, θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο έβλεπα στη Σύση Χριστίδου στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: 6 σελίδες ανακοίνωση του Καρβέλα.
0: Παιδιά, κοίτα, επειδή έκανα βίτκας, τι έχει γίνει, μου στο υπόγειο. Τι έχει,
1: 6 σελίδες απάντηση του Καρβέλα.
0: Τι απάντησε σε 6 σελίδες.
1: Λέει πολλά πράγματα.
0: Πες μου μερικά.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή, έρχεσαι εδώ πέρα και πρέπει να είμαι έτοιμος εγώ για όλα. Δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν προλαβαίνω.
0: Βλέπεις πως καταλήγουνε.
1: Μου απαγόρευσε να ασχοληθώ με τη συναυλία. Το ντροπιαστικό ότι μου άλλαξαν θέση. Αυτή δεν είναι η Άννα που ξέρω.
0: Εγώ...
1: Δεν είμαι ο Γιώργος που αγαπούσες μια φορά.
0: Κολλάει. Εγώ στο λέω και στο υπογράφω και θα μου το θυμηθείς. Δεν είναι τα λεφτά το θέμα.
1: Ναι, δεν... και εγώ συμφωνώ.
0: Συμφωνείς αυτό.
1: Εντάξει. Συμφωνώ.
0: Και αρχίζω και ανησυχώ και αγχώνομαι.
1: Γιατί?
0: Για μας, για τη σχέση μας. Βλέπεις τώρα Καρβέλας, Βύση. Μετά από όλα αυτά, πού θα καταλήξουμε εμείς, δεν ξέρω.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς θέλω να σου πω κάτι. Παιδιά, συγγνώμη, αυτά έπρεπε να διορθώσεις εδώ πέρα.
2: Αυτά είναι βίντεο.
1: Αυτά έπρεπε να διορθώσει, κύριε Βασίλη. Ναι. Θέλω, εμείς μεταξύ μας, ξέρεις τι διαφορά μπορεί να έχουμε. Άντε να σου πλήρωσα κανένα καφέ, άντε να μην πλήρωσε κανένα καφέ. Κανένα Σαββατοκύριακο που βγήκαμε και πλήρωσα εγώ και δεν πλήρωσε εσύ. Δεν είναι. Τώρα, εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά, ρε
0: φίλε. Πού είναι όλα αυτά τα λεφτά. Να πούμε ότι είναι αποκλειστικές δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα στη Σύση Χριστίδου και μπράβο στα παιδιά. Δεν ξέρω, αν το έχουμε και ηχητικό σε λίγο, μήπως μπορούμε να το ακούσουμε. Τώρα, 6 σελίδες του κανένα πικράζει τα παιδιά στην εκπομπή.
1: Όχι, μόνοι τους το διαβάσανε αυτό εδώ πέρα, αλλά ήταν αποκλειστικό της εκπομπής και βγήκανε και μιλήσανε πάνω σε αυτά. Να πούμε ότι είχαμε τον κύριο Δημητρακόπουλο εμείς το πρωί και από τις δηλώσεις του κυρίου Δημητρακόπουλου καταλάβαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ φορτισμένα, τεταμένα και οι δύο πλευρές δεν θέλουν η μία να μιλάει για την άλλη, αλλά αυτό είναι γεγονός. Αλλά έχουν κοπεί, κάθε γέφυρα έχει κοπεί.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, βάλε με εδώ το η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, αυτό που είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι ότι ενώ στο παραπέντε είχαμε φτάσει σε σημείο να τα βρούμε, ένας όρος που ήθελε η πλευρά της Βύση, και όταν λέμε πλευρά της Βύση είναι και το ζεύγος Κούστα που έχει την εταιρεία παραγωγής, είναι ότι σε δημόσιες εμφανίσεις δεν θα συκοφαντούν ή δεν θα κακολογούν ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν το δέχτηκε ο Καρβέλα.
1: Ήταν ένας όρος όμως ξαφνικός όρος, έτσι. Δηλαδή ένας όρος που δεν τον, πώς να σου το πω, ας πούμε, δεν έχει ξαναμπεί. Έχουν κάνει το συναυλίες
0: μαζί. Γιατί όμως, γιατί είχε σκοπό ο Καρβέλας να μιλήσει δημόσια άσχημα για τη Βύση, δεν το έχει κάνει ποτέ.
1: Ναι, δεν το έχει κάνει ποτέ και μας έκανε εντύπωση και η ανακοίνωση που έβγαλε και η κυρία Βύση. Επίσης, θέλω να σου πω σήμερα, παιδιά, για τους φίλους ακροατές, ένα θέμα που θα ασχοληθούμε θα είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι οι αποκαλύψεις για τον κύριο Καμπούρη και αυτή την εταιρεία που είχε μέσα και τραγουδιστές και γενικώς είχε διάφορα.
0: Καλά, αυτούς. Ρε εσύ, τι θράσος πρέπει να έχεις για να το κάνεις αυτό.
1: Τι θράσος, μεγάλο, απίστευτο. Και να βγαίνεις ως πολιτικός αρχηγός.
0: Που να λες, θα αλλάξω τον τόπο αυτό, ψηφίστε
1: με. Ναι, και ότι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή είναι απατεώνες. Και εσύ να τρως τα λεφτά του κόσμου.
0: Εσύ ο αρχηγός απατεώνες, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί η πολιτική είναι το, πώς να σου πω,
0: να πούμε, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας το πρωί. Φιλοξενήσαμε την κυρία που έκανε την καταγγελία. Η Βιργινία Πισημής τη βρήκε και τη φιλοξενήσαμε στην εκπομπή. Η γυναίκα δεν θέλει να δείξει το πρόσωπό της, αλλά είπε ότι εμένα με πλήρωνε με 600 ευρώ, ούτε καν το βασικό μισθό, και δεν μου βάζε ούτε δώρα Χριστουγέννου, ούτε δώρα Πάσχα, ούτε επιδομαγές,
1: ούτε εισφορές, τίποτα. Μια γυναίκα με δύο παιδιά που είχε ανάγκη να δουλέψει Και ο άνθρωπος τη χρησιμοποιούσε σε 5 εταιρείες και τις εμφάνιζε, ενώ έπαιρνε 7.000 εισόδημα, τις εμφάνιζε εισόδημα 20.000.
0: Ναι, ρε Σιωδάνη, τι στο καλό λέμε όμως τώρα για ψηφιοποίηση, ψηφιακές κάρτες και εγώ δεν ξέρω τι, και δεν μπορείς να πιάσεις τον απατεώνα που το κάνει.
1: Τα κενά.
0: Μπροστά στα μάτια μας το κάνει.
1: Αυτά είναι τα κενά. Αυτά είναι τα κενά.
0: Φαντάζομαι ότι πόσοι άλλοι είναι εκεί έξω. Δεν θέλω να φαντάζομαι δηλαδή.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω. Επίσης θέλω να σου πω ένα άλλο. Πες, το οποίο ανεβαίνει το θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα έχει βρεθεί στο στόχαστρο και υπάρχει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που ουσιαστικά την εμφανίζει στην Αμερική. Τότε ξέρεις, αυτή ήταν υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ,
0: ναι.
1: Και μάζευε και τα λεφτά από τους δωρητές και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Να έχει μια συνομιλία και μηνύματα με έναν δωρητή του κόμματος, να της έχει πληρώσει 100.000 στην American Express την κάρτα, γιατί αυτό ζητούσε μια εξυπηρέτηση. Και λέει, επειδή φεύγω τώρα και επειδή ας πούμε έχω όλη την είμαι φορτωμένη με το πώς θα πάω στην Ελλάδα, πλήρωσε την κάρτα και θα σας τα δώσω μετά. Και η δουλειά όμως δεν έγινε και βγαίνει αυτός και μίλησε στη Wall Street Journal.
0: Με όνομα και επίθετο.
1: Κανονικά.
0: Μήπως είναι συκοφαντία.
1: Δεν ξέρω. Και ανεβαίνει πολύ το θέμα, παιδιά.
0: Άντε άλλα. Άλλα από εκεί πάλι.
1: Τώρα είναι την επόμενη της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Από την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιου να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και στο κυβερνητικό επιτελείο και γενικότερα και στην αμερικανική πλευρά. Η αμερικανική πλευρά εξασφάλισε 4 δισεκατομμύρια αμυντικές προμηθείες.
0: Και εγώ
1: προμηθείες.
0: Άμα ήμουν αμερικανική πλευρά θα χαιρόμουν. Ναι. Άμα ήμουν ελληνική, δεν ξέρω, μη με ελληνική πλευρά, δεν ξέρω αν χαίρομαι και τόσο πολύ.
1: Η ελληνική πλευρά λέει ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή πολιτική στήριξη η Ελλάδα να είναι βασικός πυλώνας εδώ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στον κάθετο άξονα, αλλά και στα θέματα της ενέργειας. Είναι πολύ ικανοποιημένοι εδώ.
0: Να μην σου πω τώρα τι μου έρχεται με τον άξονα, αλλά θέλω να το πω, δεν θα το πω.
1: Αν γίνει ο άξονας, να ξέρεις, πριν τελειώσει ο πόλεμος, θα είναι πολύ μεγάλη ιστορία παράκαμψης.
0: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αν γίνει αυτό, θα είναι.
1: Και μάλιστα πριν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Όμως, δεν μπορώ να ρωτάμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τους αλλοίς και να απαντάνε ότι ναι, θα τους δοθεί ένα, πώς το λένε, ένα βοήθημα. Γιατί ρε φίλε, δεν τους δίνετε το βοήθημα που έρχεται από την Ευρώπη και να τους ενισχύσετε τους ανθρώπους.
1: Τώρα το πήγες αλλού στα καθημερινά προβλήματα.
0: Δεν είναι καθημερινό, θα σου πω γιατί.
1: Είναι
0: και εθνικό θέμα. Γιατί οι αλλοίς, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή τώρα έχουμε δώσει τόσα λεφτά στα εξοπλιστικά. Μπράβο μας, καλά κάναμε. Θα πρέπει μια χώρα που έχει απέναντι την Τουρκία να έχει εξασφαλισμένη την άμυνά της. Από την άλλη όμως, ο Τούρκος επιδοτεί τους αλλοίς, τους δικούς του, 100%. Έρχονται, μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν ανοίγει ρουθούνια. Αν δεν ήταν οι Έλληνες ψαράδες, δεν υπερβάλλω παιδιά σε αυτό που λέω. Θα είχαν φτάσει στη Μύκονο. Στη Θάσο δεν φτάσανε.
1: Ναι. Εδώ τώρα να πούμε, το ρεπορτάζ είναι ότι η κυβέρνηση τους έδωσε 32 λεπτά. Αυτοί λένε ότι δεν βγαίνουμε, το κόστος δεν βγαίνει, θέλει 50 λεπτά τουλάχιστον επιδότηση στο πετρέλαιο για να κινούν τα ψαροκάικα, τα γρυγρίτη, όλα αυτά τις βάρκες τους, εν πάση περιπτώσει που βγαίνουν και ψαρεύουν. Είναι μια κατάσταση τώρα πόσο κοστίζουν αυτά τα λεφτά και πού θα βρεθούν πρώτον, γιατί σήμερα πήραν απόφαση για κλιμάκωση του αγώνα. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει ούκο λίγους από τη Μηχανιώνα, τη Θάσο, τη Θεσσαλονίκη, την Κάρπαθο. Έχουμε βγάλει αρκετό κόσμο και τον έχουμε φιλοξενήσει. Να δούμε τις επόμενες μέρες. Μακάρι να κλείσει αυτό, γιατί είναι 18 λεπτά η διαφορά τους. Ας το βρούνε.
0: Να δω που θα βρίσκουν θαλασσινά, να κάνουν ντολμαδάκια για λατζί με θαλασσινά και να κάνουν τραπέζια.
1: Μην προγραμματίσετε Σαββατοκύριακο να πάτε. Πώς το λένε, Σαββατοκύριακο να πάτε σε κανένα εστιατόριο για ψάρι, γιατί δεν υπάρχει ψάρι.
0: Εγώ θέλω να κάνω μπακαλιάρο σούπα στο παιδί. Πώς θα το
1: κάνεις.
0: Δεν θέλω κατεψυγμένο. Κατεψυγμένο στο μωρό.
1: Τώρα βρήκες να το κάνεις και εσύ το κάνεις τον μπακαλιάρο.
0: Και κάθε εβδομάδα το κάνω τον μπακαλιάρο. Βάλε σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να βάλεις και εσύ πλάτη.
0: Δεν μπορώ, πονάει η πλάτη μου. Φτάνει.
1: Λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, παιδιά, ίσως γίνουν και από τις τελευταίες φορές που τα ακούτε.
1: Παιδιά, περιμένετε, γιατί νομίζω ίσως έχουμε εξελίξεις που δεν θα μας αρέσουν. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, έναν πολύ γνωστό και έγκυρο και έγκριτο δικηγόρο, ο οποίος έχει άποψη για όλη αυτή την σύγκρουση.
1: Και να ρωτήσουμε το ερώτημα των ημερών. Αν τελικά μέσα από αυτή τη σύγκρουση ο Καρβέλας κάνει ασφαλιστικά μέτρα και του ήρθε και πει ότι εγώ δεν θέλω να μην ξανατραγουδήσει βίση τραγούδια μου, μπορεί να γίνει αυτό?
0: Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλέσαμε
2: για... Αποχθές...
0: Ναι, μελάτε.
2: Πράγματι, από χθες όλοι συζητούν αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, τυχαία ανακοινήθηκε ένα θέμα, διότι ρωτήθηκα από κάποια φίλη μου δημοσιογράφο σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και της είπα τι ακριβώς ισχύει, της προκάλεσε εντύπωση, με ρώτησε αν θέλω να το πω δημόσια και ήμουν ο πρώτος που βγήκα και είπα ότι αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ένα μουσικό κομμάτι, μια σύνθεση είναι ιδιοκτησία που ανήκει στον δημιουργό, όχι στον ερμηνευτή. Άρα, η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται διεθνώς, η χώρα μας δεσμεύεται από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτός που είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την αναπαραγωγή, τη δημόσια εκτέλεση, την διανομή, τη διασκευή, οτιδήποτε έχει σχέση με ένα μουσικό κομμάτι, με ένα δικό του δημιούργημα, με μια μουσική σύνθεση, είναι ο δημιουργός.
1: Άρα, κύριε Παπαδόπουλε, αν ήθελε ο Καρβέλας να μην γίνει συναυλία, γιατί μαθαίνουμε από τον δικηγόρο της κυρίας Βίσης, τον κύριο Δημητρακόπουλο, ότι απειλούσε να κάνει ενέργειες για να μην γίνει η συναυλία. Αν ήθελε, θα μπορούσε να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ και επειδή δεν με έχετε μέσα στις πρόβες και δεν συμφωνώ με την εκτέλεση των κομματιών, δεν θέλω να παίξουν.
2: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν είχε υπογράψει πιο πριν σχετική συμφωνία. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει είπα-ξύπα, αλλά εάν όπως ισχυρίζεται η δική του πλευρά, όλα βασίζονταν σε μια άτυπη συμφωνία προφορική, σαφέστατα μπορούσε να δηλώσει ακόμη και την τελευταία μέρα ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει δημόσια εκτέλεση των πνευματικών του δημιουργημάτων και να ματαιώσει. Δεν θα ματαιώνει ακριβώς η συναυλία. Δεν μπορεί να πει στην ερμηνεύτρια μην κάνει συναυλία. Μπορεί να πει μην ερμηνεύσεις τα τραγούδια σου τα οποία αποτελούν δικά μου πνευματικά δημιουργήματα. Απλά τι γίνεται τώρα? Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πούμε το σύνολο.
0: Από τα 40, από τα 50, τα 47 ήταν δικά του.
2: Ακριβώς. Εφόσον έχει στην ιδιοκτησία του λοιπόν το σύνολο του έργου, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει ζωντανή εμφάνιση της καλλιτέχνητος χωρίς την χρήση των δικών του συνθέσεων. Πράγμα αδύνατον, βέβαια, διότι με τρία τραγούδια δεν μπορεί να γίνει συναυλία.
0: Κύριε Παπαδόπουλε,
2: άρα με τον τρόπο αυτό έμεσα θα ματέωνε την πραγματοποίηση της συναυλίας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, εάν προσφύγει στα δικαστήρια, αν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και προσφύγει στα δικαστήρια, τη δίκη θα την κερδίσει, γιατί ο κ.

0: Ο Ανδρακόπουλος μας είπε το πρωί, ο συνάδελφός σας που είναι από την πλευρά της κυρίας Βύση, μας είπε ότι μπορεί στο δικαστήριο να πει το δικαστήριο ότι αυτό που κάνεις παιδί μου είναι καταχρηστικό. Μπορεί να ισχύσει αυτό.
1: Ναι. Αυτή είναι η διέξοδος, σε αυτή την περίπτωση η διέξοδος από την πλευρά του ερμηνευτή. Ειδικά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έκθεση του ερμηνευτή ως προς το δημιουργό. Δηλαδή όταν ο δημιουργός ουσιαστικά κρατάει στα χέρια του το σύνολο της δισκογραφίας του ερμηνευτή. Δεν θα το ρισκάριζα εγώ. Η πρόβλεψη είναι με το μέρος του δημιουργού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δηλαδή τι ζητούν. Ζητούν να υπάρξει, να εισαχθεί μια εξαίρεση στα προβλεπόμενα στον νόμο. Το θεωρώ όχι αδυνατόν, αλλά δύσκολο. Θα το απέφευγα. Είναι φιλόδοξο το σχέδιο. Βέβαια.
0: Άρα το δικαστήριο πάντα δικαιώνει το δημιουργό.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής ναι. Η νομολογία των δικαστηρίων είναι σταθερά υπέρ των εκάστοτε δημιουργών.
2: Απλά εγώ τώρα κρατάω μια επιφύλαξη σε αυτό, γιατί ο Καρβέλας με τη Βύση έχουν κάποιες συμφωνίες πολύ ιδιαίτερες και πολύ δικές τους. Είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεση,
0: όχι,
2: κύριε Παπαδόπουλε.
0: Το λέμε στο δικαστήριο. Όταν πάνε στο δικαστήριο, ο δικαστής είναι υπέρ του δημιουργού. Τώρα, αν εμφανιστούν μετά και οι δύο και πούνε.
1: Ναι, ο νόμος. Ναι,
0: εντάξει. Ναι. Αν εμφανιστούν μετά αυτοί οι δύο και πούνε νερό και αλάτι, αλλάζει εκεί.
2: Ναι.
0: Είχαμε προηγούμενη τέτοια μεγάλη σύγκρουση, θυμάστε εσείς.
1: Έχω την αίσθηση ότι με τους κληρονόμους του Ξαρχάκου, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν κινηθεί και με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είχαν ματαιώσει μια
0: του Χατζηδάκη,
1: ναι, έχετε δίκιο εσείς, τους μπέρδεψα τους δημιουργούς, που είχαν ματαιώσει μια συναυλία που θα γινόταν προς τιμήν του και είχε εκδοθεί απόφαση η οποία δικαίωνε πράγματι τους διαχειριστές πλέον, στην περίπτωση εκείνη ήταν οι κληρονόμοι της νευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού. Δεν εισάγει εξαίρεση ο νόμος, θα πάνε να προσπαθήσουν να το εισάγουν στη γενική εξαίρεση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Βέβαια, αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, πρώτον, δεν θα τελειώσει γρήγορα, δεύτερον, θα ζημιωθεί και ο δημιουργός, γιατί ενώ μέχρι σήμερα εισπράττει τα δικαιώματα από τη χρήση της πνευματικής του ιδιοκτησίας, που γίνεται από τις συναυλίες της ερμηνεύτριας της κυρίας Βύση, εάν πάψει να συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι κλείνει η στρόφιγγα και καταγράφει εισόδημα μηδέν. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι με βάση τη
2: σωστή καταδίκηση... Ποιος καταγράφει εισόδημα μηδέν, ο Καρβέλας?
1: Βεβαίως, εάν δεν αναπαράγονται τα τραγούδια του...
0: Ναι, καλά, μπορεί να το δώσει σε άλλη τραγουδίστρια, μπορεί να τα δώσει.
2: Δεν είναι και τόσο εύκολα.
0: Αλλά αυτό είναι
1: να
0: σίγουρο.
1: Να τα διαθέσει για να διασκευαστούν. Σύμφωνοι. Όχι, και αντίστοιχα μπορεί να
0: οργανώσει...
1: Μπορεί να σταθεί σε άλλον δημιουργό
0: ναι,
1: για να δημιουργήσει νέο υλικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και από τις δύο πλευρές πάντως. Δεν νομίζω, αν ήθελε ο Καρβέλας να το τεινάξει στον αέρα, θα τείναζε την συναυλία με αυτή τη λογική. Εμένα ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση. Μπορεί ο κ. Παπαδόπουλος να μας το εξηγήσει. Υπήρχε, λέει, ένας όρος, αυτός τίναξε στον αέρα τη συμφωνία να γίνει ανακοχή, που του βάλανε του Καρβέλα η άλλη πλευρά. Ότι δεν θα μιλάει δημόσια άσχημα για την κυρία Βύση.
1: Τώρα, αυτό νομίζω ότι ενέχει μία έμεση προσβολή. Δεν ανέχεται ο καθένας να του κουνάνε το δάχτυλο και να του υποδεικνύουν και πρέπει να πει και τι όχι. Συχνά έχουμε στα δικαστήρια...
0: Προσβολή προς τον κύριο Καρβέλα, λέτε.
1: Ναι, προφανώς. Δεν μπορεί να δεσμεύσεις την ελευθερία του λόγου κάποιου άλλου με ενδιάμεσα ανταλλάγματα, δηλαδή με την έννοια ότι κάνω μαζί σου μια οικονομική συμφωνία για μια συνεκμετάλλευση που έχουμε, υπό τον όρο όμως ότι θα σου πω εγώ τι θα επιτρέπεται να πεις και τι δεν θα επιτρέπεται.
2: Πάντως,
0: ουσιαστικά για να το δεσμεύσει, ό,τι και να πει, να ορίστε με πρόσβαλες.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι ναι. Ένας όρος μέσα
1: ομοίως.
0: Που να ερμηνεύεται και... ότι δεν σου δίνουν τα λεφτά και είναι πρόσβαλες.
2: Και στο φινάλε, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε, που θα μου πεις πώς θα μιλήσω για τη μάνα του παιδιού μου, ας πούμε, τη γιαγιά των εγγονιών μου.
1: Αυτό ακριβώς είπα με άλλο τρόπο.
2: Αλλά ναι, αυτό.
0: Είναι και ένας όρος για να μην πληρώσεις όμως αυτός, για τον επικαλέσει ναι. Για να μην πληρώσει.
1: Να ζητήσεις δικαστικά συμψηφισμό των αντίθετων απαιτήσεων.
2: Τώρα, κύριε
1: Παπαδόπουλο, να μην πληρώσει, αλλά να συζητάμε, να το επιδιώξει.
2: Λέω άντε, και αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα και δεν ζητήσει ο Καρβέλας να σταματήσει η Βύση, πώς θα τραγουδάει η Βύση τα τραγούδια του Καρβέλα? Για πες μου.
0: Τι εννοείς πώς θα τραγουδάει?
2: Ρε παιδί μου, με τι ψυχή θα τραγουδήσει τα τραγούδια του συνθέτη, ξέρω εγώ, όταν ξέρεις ότι Δεν μιλέστε.
0: Τώρα εσύ πήγες πολύ μακριά.
2: Εγώ έχω στεναχωρηθεί.
0: Ναι, όχι, πήγες πολύ μακριά γιατί τώρα ξέρεις τι, αυτά είναι ζεστά.
2: Μετά κάτσε λίγο να κρυώσει το σίδερο.
0: Να κάτσει το πράγμα. Θα είναι διαφορετικά. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Ηλίας
0: ο Μπενέκος είναι στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηλίας ο Μπενέκος είναι στο στούντιο για τους τίτλους ειδήσεων. Του φάγαμε και ένα λεπτό. Ηλία μου, για να σε ακούσουμε και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή τους από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό. Έφεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ζητήσει η οικογένειά του. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστικών αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν τυχόν κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου. Ο στρατηγικός διάλογος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμούς και ενεργειακά projects, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Ένα άτομο έχει ανασυρθεί νεκρό, 10 έχουν διασωθεί και 3 αγνοούνται στο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για 7 όροφη πολυκατοικία, οι 3 πρώτοι όροφοι της οποίας κατέρευσαν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: να πάω σε συναυλία μετά από πόσα χρόνια και έγινε ο κακός χαμός μετά.
1: Την κατέμιασες, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει.
1: Την κατέμιασες.
0: Και έλεγα πόσο ωραία ήταν, πόσο αυτό.
1: Και δεν
0: ήξερες
1: τι υπήρχε από πίσω.
0: Ναι.
1: Τι υπήρχε από πίσω. Παιδιά, όπως σας είπαμε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πάμε να συναντήσουμε την Ιωάννα Μάντρου από το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί νομίζω η Ιωάννα είχε πολλά χρόνια μεταδώσει αυτή την είδηση. Τέτοια είδηση.
2: Τέτοια είδηση, αλήθεια είναι, δε.
0: Μη γελάς, λοιπόν, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Αλήθεια το λέω.
2: Όχι, είναι σοβαρά τα πράγματα για τους δύο καλλιτέχνες, διότι φαίνεται ότι έχουν φτάσει πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Κατατέθηκε πράγματι αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος έχει γράψει μια συντριπτική πλειοψηφία.
0: Το 80%, το 70%.
2: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Άννας Βύση, μετά τη ρήξη που έχει επέλθει. Οι ακροατές μας ίσως γνωρίζουν ότι έχουν ανταλλαγή δημόσια τοποθετήσεις με σκληρές εκφράσεις για το τι προηγήθηκε και ποιο ήταν το παρασκήνιο αυτής της συναυλίας στο ΆΚΑ που πήγες. Αλλά βλέπω ότι είσαι λίγο μαύρη γάτα.
0: Άστο, δεν ξαναπατήσω το πόδι μου σε συναυλία.
2: Κατέθεση λοιπόν ασφαλιστικά.
1: Πώς γίνεται, εσύ Ιωάννα, πώς γίνεται αυτό? Όταν λέμε τα κατάθεση, έστειλε το δικηγόρο στον Άριο Πάγου, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
2: Όχι. Τα ασφαλιστικά μέτρα κατατίθονται στο πρωτοδικείο της Αθήνας. Είναι μια προσωρινή και επίγουσα διαδικασία. Προφανώς θα ακολουθήσουν αγωγές, αν δεν υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι γρήγορα να απαγορευτεί στην Άννα Βύση η χρήση του καλλιτεχνικού έργου που έχει παραχθεί από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα.
0: Κάτσε λίγο.
2: Ακριβώς.
0: Εσύ το λες ακριβώς τώρα. Κάτσε να το πούμε λίγο πιο απλά. Με απλά λόγια, δεν επιτρέπει στην Άννα Βύση να τραγουδήσει ξανά τραγούδια του, σωστά?
2: Χωρίς την αδειά του. Χωρίς την αδειά του, χωρίς τη συμφωνία του και με χωρίς τους όρους που ο ίδιος κάθε φορά θα θέτει.
0: Άρα λοιπόν σε συναυλίες δεν μπορεί η Άννα Βύση χωρίς τη συμφωνία του Καρβέλα. Τα τραγούδια στο ραδιόφωνο?
2: Αυτά νομίζω ότι είναι άλλη διαδικασία στην οποία δεν είμαι πρόχειρη να απαντήσω.
0: Οκ, όχι, εντάξει, συγγνώμη.
2: Τα πνευματικά δικαιώματα και πώς
0: είναι άλλο αυτό.
1: Συγγνώμη, τα ασφαλιστικά μέτρα. Συγγνώμη, Ιωάννα, τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πιάνουν αυτή την εταιρεία, μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων, ή πιάνουν μόνο τις συναυλίες?
2: Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί το μόνο που έχουμε επιβεβαιώσει είναι την ύπαρξη των ασφαλιστικών μέτρων. Θα δούμε το σκεπτικό αυτής της αίτησης.
1: Και
2: βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
1: Ναι.
2: Επειδή τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά, πάρα πολύ ευαίσθητα και από νομικής και από πραγματικής πλευράς, να πούμε ένα πράγμα, ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, γιατί αυτά βγαίνουν γρήγορα, δεν κάνουν πολύ χρόνο τα ασφαλιστικά μέτρα, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από την πλευρά της δικαιοσύνης.
0: Μπορεί να μεταδεχτεί η δικαιοσύνη, μπορεί να πει ότι είναι παράλογο.
2: Βέβαια μπορεί να μεταδεχτεί. Όταν λέμε καταθέτω ασφαλιστικά μέτρα, ζητάω κάτι. Δεν σημαίνει ότι τα ασφαλιστικά
0: θα γίνει και
2: μέτρα
0: δεκτό.
2: Γίνονται δεκτά.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε και το άλλο. Πρώτα καταθέτεις ασφαλιστικά μέτρα, πετυχαίνει μια πρώτη απόφαση για
0: και
1: να γίνει άμεσα
2: εκτελεστή
1: και μετά κάνεις αγωγή. Άρα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και αγωγή.
2: Αυτό, εάν δεν υπάρχει συμβιβασμός, είναι βέβαιο. Είναι η νίου φαϊνότερο.
0: Ακούστε τώρα.
2: Και επιπλέον μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω να δούμε και σήμερα, και έτοιμα για προσωρινή διαταγή, δηλαδή ακόμα πιο γρήγορο μέσο. Δηλαδή πες μου δικαιοσύνη τώρα.
0: Γίνεται και αυτό.
2: Βγαίνει σε μια μέρα.
1: Καλά,
2: σε
1: τώρα,
2: δύο.
1: Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν έχει εμφανίσει.
0: Περίμενε,
1: ούτε κέντρο
0: ξέρεις
1: έχει,
0: τι σημαίνει ούτε αυτό. Κάτσε
1: έχει.
0: Τώρα. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα όντως ισχύσουν και γίνουν δεκτά, όπως μας λέει και η Ιωάννα, αυτό σημαίνει.
2: Αν γίνουν,
0: γι' αυτό το λέω. Αν και εφόσον. Ότι το μαγαζί πάει λίγο περίπατο.
1: Ποιο μαγαζί?
2: Το μαγαζί πάει εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, ναι, γιατί παρακολουθώ την αντιδικία, διότι στα δικαστήρια θα σκάσει, όπως φαίνεται. Το μαγαζί, το Αθηνών Αρένα, έτσι κι αλλιώς πάει περίπατο, διότι γίνονται εργασίες οι οποίες δεν πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί σε χρόνο που θα επέτρεπαν στην Άννα Βύση,
0: ναι,
2: να ξεκινήσει
0: αλλά λέω,
2: και εκείνη τη εμφάνιση. Οπότε το μαγαζί είναι εκτός.
0: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί αν όντως πάμε μετά σε αγωγές και μέχρι να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης, που δεν ξέρουμε αν θα γίνει και γρήγορα, δηλαδή υποτίθεται το μαγαζί θα ανοίξει 27-28. Αυτό ξέρεις τώρα.
2: Όχι, παιδί μου, δεν θα ανοίξει φέτος.
1: Ιωάννα, άκουσε με. Είχαμε το πρωί τον κύριο Δημητρακόπουλο. Άκουσε με. Είχαμε τον κύριο Δημητρακόπουλο και το ρωτήσαμε. Και λέει θα ανοίξει τη σεζόν 27-28, άρα του χρόνου τέτοιο καιρό.
0: Ναι.
1: Του χρόνου τέτοιο καιρό.
2: Νομίζω
1: όμως ότι ακόμα είμαστε πολύ μακριά για να ανοίξει το μαγαζί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα.
0: Υπάρχει μια ανασφάλεια όμως τώρα.
1: Αν κατατεθεί λοιπόν και αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα και τα κερδίσει ο Καρβέλας, σημαίνει ότι εμείς το. Δαίμονες ή το εκατομμύρια ή όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα παίζουμε ούτε στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό λέει ο Άννα, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά να δούμε.
2: Περίμενε. Μην τον βγάλουμε Γιάννη πριν τον δούμε. Να δούμε πρώτα ποιο είναι το ευρώ.
1: Το σκεπτικό.
2: Αυτή τη απαγόρευση.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω.
2: Ζητάει όλα. Ζητάει κάτι.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε την αναβίση.
1: Όχι, το ρεπορτάζ μιλάει για 400 τραγούδια. 400 τραγούδια.
2: Αλλά από πού.
1: Δεν θα είναι μόνο από τις συναυλίες. Κάτσε να δούμε.
0: Η Ιωάννα τώρα έχει δίκιο. Το λέει τυπικά γιατί ξέρει πως πάνε τα πράγματα στα ασφαλιστικά μέτρα. Θα περιμένουμε πάντως από μόνο του.
2: Να γίνουν δεκτά και τα ασφαλιστικά.
0: Από μόνο του.
2: Γιατί για να ισχύσει η απαγόρευση πρέπει να του πει το δικαστήριο Νίκο Καρβέλα έχει δίκιο. Τα κόβουμε. Κάτσε να του το πει πρώτα.
0: Από μόνο του όμως ότι έχει πάει σε αυτό το στάδιο, καταλαβαίνετε πώς υπάρχει ένταση.
1: Αν τώρα οι δικηγόροι, εμείς ρωτήσαμε 3-4 δικηγόρους. Οι περισσότεροι λένε ότι τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις που δικαιώνουν το δημιουργό.
2: Εντάξει, κάτσε να το δούμε. Γιατί
1: καλά, καθιστή είμαστε.
2: Το κάθε
1: περιμένουμε.
2: Αίτημα είναι διαφορετικό. Το κάθε αίτημα είναι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να προδικάζουμε βέβαια τι θα πει η δικαιοσύνη και να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση της πλευράς Δύση.
1: Σωστά.
2: Γιατί και αυτή θα κατατέσει την αντέτησή της και θα πει τα δικά της, το Α, το Β, το Γ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ένα. Ότι αυτοί οι υποφιλέστατοι καλλιτέχνες εμπλέκονται πλέον σε μια διαδικασία η οποία διαδικασία, το λέω εκ πείρας, δικαστική είναι δύσκολη και
1: επίπονη. Σωστά. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Αν απαγορευτούν και από το ράδιο. Άμα απαγορευτούν και από το ράδιο, η Άννα Βίση θα βάζουμε τέτοια τραγούδια τώρα. Για βάλε, ρε Βασίλη.

0: σκαβέ.
1: Όχι, ρε φίλε, μπορεί να έχουμε λιόλι. Μπορεί ο Καρβέλα να αποφασίσει να τα δώσει τη λιόλι.
2: Όχι, λέμε η Βίση θα τραγουδούσε.
1: Όταν τραγουδούσε.
2: Να ήμουν στα χέρια σου καράβι. Ας κάνουμε απόψε μια αρχή. Θυμάσαι που είχε πάει στην, στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω γεννηθεί το 1983. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό, αν σε βοηθάει.
2: Όσο έχω φωνή θα το τραγουδάω.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Ωραία.
1: Και τι άλλα έχει όμως. Και άλλα έχει το απαγορευμένο. Νομίζω είναι, δεν είναι του Καρβέλα.
2: Καλημέρα καινούργια μ' αγάπη.
1: Ωραίο, δεν είναι. Καλημέρα καινούργια.
2: Ωραία, Βασίλη.
1: Ζωή.
2: Προχώρα. Άκουσε με λίγο.
1: Φίλε.
2: Επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, να δούμε και τι γίνεται με τα ενεργειακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να. Είχαμε κλείσει ένα καλεσμένο που ξέρει τα ενεργειακά και τι θα σημαίνει από εδώ και πέρα. Θέλω να καλημερίσουμε τον κύριο Ορέστη Ομπράν, ο οποίος είναι διεθνής δικηγόρος.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δύο είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Ένα, αυτή η μεγάλη σύγκρουση, αλλά και τα ενεργειακά με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Και να βάλτε μας λίγο στο κλίμα, εσείς που ξέρετε τι θα σημαίνει, τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη και οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.
3: Νομίζω ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είχε ως αναπόφαστο κομμάτι της τα ενεργειακά, όπως σωστά λέτε, διότι είναι προτεραιότητα πολιτική, γεωστρατηγική, γεωπολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα και βλέπει ουσιαστικά ότι μέσω της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δίμεσο της Ελλάδος μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της αυτό. Οπότε η παρουσία του Ρούμπιο εδώ και η συγκεκριμένη, αν θέλετε, τοποθέτησή του για την αναβάθμιση της χώρας μας ως ενεργειακού διάβλου, πύλης ενεργειακής εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και άλλων τμήματων της αμερικανικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη, είναι κάτι από μόνο του πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι από εδώ και έπειτα τα ενεργειακά και η ευρύτερη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Ευρώπη και στη χώρα μας θα συμβαδίζουν, θα είναι δύο πράγματα που θα εξετάζονται μαζί.
2: Πρακτικά μπορούμε να πούμε κάτι, κύριε Ομπράν? Πρακτικά.
3: Πρακτικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται ότι όχι μόνο μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία φαίνεται να προωθείται, η οποία θα οδηγήσει σε, αν θέλετε, φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα και στην Ελλάδα αλλά και στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, όταν και εφόσον υλοποιηθούν αυτές οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έχουμε και την έτσι, διασύνδεση αυτού του, όπως λέμε, νοτιοανατολικού διαδρόμου, ο οποίος θα φέρνει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Κύπρου και της Αιγύπτου στην Ελλάδα, στις δικές μας υποδομές υγροποίησης του φυσικού αερίου, και από εκεί φυσικά θα κρατάμε κάποια φορτία θα τα εξάγουμε, και αυτό και πάλι με τη σειρά του θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Νομίζω το σημαντικότερο.
1: Γιατί βάθος χρόνου μιλάμε αυτό? Αυτό δεν είναι άμεσο, φαντάζομαι.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έργα είναι έργα πάρα πολύ περίπλοκα, είναι μεγάλα έργα. Μιλάμε σε ένα βάθος χρόνου 2 με 5 ετών που θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα της προώθησης των έργων αυτών. Οπότε θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι μεν, αλλά ρεαλιστές και συγκρατημένοι όσον αφορά το πότε θα υλοποιηθούν όλες αυτές τις
2: μεγάλες. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω και κάτι.
3: Και τη χώρα μας.
2: Όταν λέμε 2 με 4 χρόνια, θέλω να σας πω ότι πριν από 2 χρόνια δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όσο πάνε τα πράγματα, γίνονται πιο σκληρά, πιο ακριβά, πιο δύσκολα. Κάθε χειμώνα λέμε ότι αυτός ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος από τον προηγούμενο.
1: Όλο κάτι συμβαίνει και είναι, ναι,
2: ρε παιδί μου. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα είχαμε τον πόλεμο κάτω στον Περσικό. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κόσμος πληρώνει και πιο ακριβά την ενέργεια.
3: Ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Όπως σωστά λέτε, υπάρχουν μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα. Η συνέχιση του πόλεμου στην Ουκρανία, ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το γεγονός ότι ευρωπαϊκά έχουμε αποφασίσει κάθε χρόνο να αποδεσμευόμαστε ακόμα περισσότερο από το ρωσικό, αυτό φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο και το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτά είναι γρήγορες εξελίξεις. Ενώ παράλληλα η ανάγκη που υπάρχει για αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου, για εξυγχρονισμό των υποδομών κλπ. Εκ των πραγμάτων προχωράει πολύ πιο αργά, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, πρόκειται για πάρα πολύ περίπλοκα και δύσκολα έργα. Άρα, από τη μία έχουμε γρήγορες εξελίξεις και από την άλλη έχουμε αργή αντίδραση. Και τα δύο αυτά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Οπότε φτάνουμε σε αυτό τα φαινόμενα που όπως πολύ σωστά αναφέρετε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο?
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα.
3: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Λοιπόν, άκου ένα άλλο το οποίο το είχαμε ξεχάσει και δεν το έβαζε σε αυτό το τραγούδι καθόλου.
1: Για,
2: για πάμε, ρε Βασιλή.

0: Ωραία είναι και αυτά. Γιατί, αν πάμε να ακούμε τέτοια τραγούδια.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι, θα βγάλει και καινούρια. Πεθάνει κιόλας η γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν στείνεται ένα ωραίο πρόγραμμα με αυτά.
1: Στείνεται. 80's, disco. Εμένα μου αρέσουν, εγώ διασκεδάζω με αυτά.
0: Αυτό πότε ήταν. Αυτό πρέπει να ήταν.
1: Να ξέρει, άκου. Και επειδή είναι αυτή η παλιοσύνοδο τώρα που γίνεται με την Αφροδίτη και έχει φέρει στο. Βασιλή, έχει φέρει στο προσκήνιο πολλά. Μόλις καταλαγιάσει το πάθος,
0: ναι,
1: θα γίνει αντιληπτό το λάθος.
0: Ωραίο ήταν αυτό, να το γράψουμε σε στίχο.
1: Γράφτε.
0: Να το μελοποιήσουμε.
1: Ναι,
0: μόλις καταλαγιάσει το πάθος.
1: Μόλις καταλαγιάσει το πάθος, θα γίνει αντιληπτό το λάθος.
0: Τι λες τώρα εσύ. Μιλάμε για Ευτυχία Παπαγιανοπούλου τώρα.
1: Έτσι έγραφε και Ευτυχία.
0: Έτσι έγραφε.
1: Και
0: τα τσιγάρα πάνω.
1: Εγώ δεν καπνίζω.

0: ξέρεις τώρα τι έχω πάθει. Βλέπω παλιές τους εμφανίσεις. Ας πούμε, έβλεπα παλιές συνεντεύξεις του Καρβέλα. Πώς μιλούσε για τη Βύση, πώς γνωρίστηκε.
1: Αυτά να τα ξεχάσεις όλα.
0: Γιατί δεν
1: ξέχασε τα όλα. Α, πάμε τώρα για άλλα.
0: Δηλαδή έχουν περάσει από τόσα κύματα, τόσα κύματα. Και τώρα θα τα χαλάζουν για μερικά εκατομμύρια ευρώ.
1: Είσαι εθεροβάμων. Τι εκατομμύρια ευρώ, είσαι με τα καλά σου. Τα εκατομμύρια είναι. Έσπασε το γυαλί.
0: Γιατί?
1: Γιατί, μην είσαι τώρα περίεργη. Έσπασε το γυαλί. Γιατί εσένα σε έχω ρωτήσει, έχει εξηγήσει πολλέ φορέ γιατί σπάει το γυαλί.
0: Άμα με ρωτήσω, θα απαντήσω.
1: Ξέρει.
0: Μεταξύ του. Τι εννοεί.
1: Άρε, παιδί μου, δεν μπορώ με τι γυναίκε όταν υπερφεύγουν.
0: Ξέρω.
1: Εντάξει, πολλέ φορέ όμω είναι και ανεξήγητο. Είναι και ανεξήγητο γιατί σπάει ένα γυαλί. Δεν μπορεί να το εξηγήσει. Άλλο, για άλλο λόγο σπάει για έναν, για άλλο λόγο σπάει
0: για
1: τον
0: άλλον. Μήπως πιεζόταν η Άννα.
1: Δεν ξέρω.
0: Καινούρια μου αγάπη.
1: Παλιό και αυτό.
0: Ωραίο είναι εσύ.
1: Καινούρια. Καινούρια.
0: Δεν τα έγραψε ο Καρβέλας αυτά.
1: Α.
0: Τι.
1: Ναι, ωραία. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πάντα μαζί μου, από σήμερα τέλος τα λάθη. Φτάνει να είμαστε πάντα. Είναι λίγο δύσκολο τέλος τα λάθη. Ε. Από σήμερα τέλος τα λάθη είναι λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει, πάντα κάνουμε λάθη.
1: Το ένα ακολουθεί το άλλο.
0: Όταν καταλαγιάζουν τα πάθη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία, το κάνουμε τραγούδι.
1: Βάλε ρε, εσύ ξέρει να βάλει ένα παλιό. Εγώ έτσι την είχα γνωρίσει. Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Χριστέ μου.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Το θυμηθείς αυτό.
1: Ήτανε σε σύνδια, δεν ήταν
0: και
1: αυτό.
0: Και έχω την εντύπωση ότι ούτε αυτό είναι του Καρβέλα. Τι θα βγει, θα κάνει πιο πρόγραμμα παλιά με το Μεθυσμένη πολιτεία, είναι δυνατό?
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Εσύ θα πας μόνος σου να ακούς, μου φαίνεται.
1: Όχι, θα σου το πω και διαφορετικά. Πες ότι πηγαίνουμε και είναι επάνω στη σκηνή. Και λέει τα δικά τη τραγούδια. Από κάτω το κοινό, άμα τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα, είναι παραβίαση συμφωνίας.
0: Ξέρω. Μου λέει δικό σας.
1: Ναι, δικό σας. Και να λέει να τα τραγουδάει.
0: Κοίτα όμως, η Άννα μπορεί να πει όλα τα τραγούδια. Μπορεί να πάρει από άλλους καλλιτέχνες να πει τραγούδια.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Να πει στη Βανή, δώσε μου τρία τραγούδια.
0: Όχι, εσύ πρέπει να τα ζητήσει. Δεν τραγουδάνε στα μαγαζιά διάφορων καλλιτεχνών.
1: Βέβαια. Έχει και ένα άλλο, το βλέπω εδώ πέρα τώρα. Το ξέρω, θα έρθει ξανά.
0: Έχει και τα μαύρα τα πρόστιχα τέσσερου χάσου. Θα το βάλουμε γι' αυτό. Και δηλαδή μας έχει αναδιάσει. Βάλε αυτό, γιατί με προκαλεί. Βάλ' το.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Όχι, δεν πρέπει. Το τελευταίο που είπα.
1: Πού να το βρει τώρα ο άνθρωπος.
0: Πάνω το έχει αυτός, ξέρω.
1: Σε βλέπω τα εσώρουχα, τα έχεις πρόχειρα. Τα έχεις πρόχειρα τα εσώρουχα. Κύριε Βασίλη.
0: Δεν ξέρω μαζί το είχαν πει αυτό ή μόνος του Καρβέλας το έχει πει αυτό. Τι έβαλε τη Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Άστο να τα ακούσουμε ρε φίλε, ρομαντικά να κλείσουμε σήμερα. Αμάν με τα πρόστιχα.
0: Είμαστε γερομαντζάδες, εδώ πέρα γίνεται σύγκρουση τιτάνων.
1: Ναι καλά εντάξει, με τα πρόστιχα όλα αυτά τέτοια ακούμε.
0: Να δεις ότι το κοινό τα άλλα θέλει. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε με αυτό.
1: Λοιπόν παιδιά, πάμε να παραδώσουμε. Πω, τι τραγουδάρα ήταν αυτό ρε. Με αυτά ερωτευόμασταν εμείς τότε.
0: Για έτσι δηλαδή εσύ.
1: Ναι, βία βγαίνει σε ραντεβού.
0: Ναι,
1: έβαζε την κασέτα στο.
0: Για μίλα μου γι' αυτό, πραγματικά.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Ας πάρουμε λίγο χρόνο από τα κορίτσια, θα μας αφήσουν.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, πες, ναι.
1: Θα στα πω αύριο.
0: Όχι, σε παρακαλώ.
1: Θα βάλουμε αύριο το Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Πες το μου, τι την έβαζε την κασέτα, πες μου.
1: Την κασέτα, ναι, έβγαζε κλίμα.
0: Και έριχνε εσύ έτσι, κοπέλα. Όχι, μα το Θεό, πες μου. Επέφτανε έτσι.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω. Όταν βγαίνει σε ένα ρομαντικό ραντεβού, σωστά το βράδυ, τι τραγούδια θα βάζεις? Τα σεξι τα εσώρουχα σου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, το ειδικό ένθετο με τον Γιάννη Διαμαντή, μελάνη, χαρτί και μελάνη, από το αρχείο των νέων και του Βήματος ακολουθεί. Η Μαρία Λιφαντή εδώ με το δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα και αμέσως μετά.
0: Έρχονται οι μενάδες. Τζίνα μου σχολιού, Νατάσα Γιάμαλη. Σας αφήνουμε έτσι όμορφα, απλά, ρομαντικά. Ερωτευτείτε μέχρι αύριο.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 8 Οκτωβρίου. Στις 8 Οκτωβρίου του 1827, στον κόλπο του Ναβαρίνου στη Μεσσηνία, λαμβάνει η χώρα η ομώνυμη ναυμαχία, γεγονός κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Εκεί, οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας αντιμετωπίζουν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο ύστερα από την εναντίωση του Σουλτάνου στην υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1827, με την οποία ουσιαστικά άνοιγε ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Όπως αναφέρει το Βήμα της 26ης Μαρτίου 2006, η πρώτη επίσημη ανάμειξη των ξένων στα ελληνικά πράγματα ήταν η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, που καθόρισε οριστικά τις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων με την Υψηλή Πύλη. Ατυχές συμβάν, το χαρακτήρισε η αγγλική κυβέρνηση. Πράγματι, απρόοπτα και τυχαία περιστατικά έκαναν τα κανόνια του Ενωμένου Στόλου των Τριών Δυνάμεων να ηχήσουν. Στους Έλληνες δόθηκε ακόμα μία φορά η ευκαιρία να ηρωοποιήσουν την έξωθεν βοήθεια, όμως ουσιαστικά νομιμοποιούσε τις ξένες επεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας. Πάντως, η απόφαση της Υψηλής Πύλης να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με τις τρεις δυνάμεις και να κηρύξει ιερό πόλεμο μαζί τους ευνόησε τους επαναστατημένους αφού διεθνοποίησε τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, 20 ημέρες μετά την αποχώρηση των πρεσβευτών των τριών δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη, στην ελληνική διπλωματική σκηνή εμφανίζεται ο Καποδίστριας, τον Δεκέμβριο του 1827, ο οποίος ξεκινά τη μεγάλη μάχη, αφενός προκειμένου να διασφαλιστεί το διεθνές καθεστώς αυτονομίας της χώρας και αφετέρου να εξασφαλιστεί η προσβορά συνοριακή γραμμή στο ύψος του Παγασιτικού και Αμβρακικού. Τα νέα της 22ης Οκτωβρίου 1977 περιγράφουν όσα συνέβησαν στον κόλπο του Ναβαρίνου την ημέρα της Ναυμαχίας. Πρώτο μπήκε μέσα στον κόλπο της Πύλου το Βασέλο Ασία, η ναυαρχίδα του Εγγλέζικου Στόλου, με τον υπονάβαρχο Έντουαρτ Κόδρικτον, η φρεγάδα Ντάρμουθ, η Αλβιώνα, το Τζένοβα. Η γαλλική και ρωσική φλότα μετά, με τον Δεριγνή και τον Χέιδεν. Το όλο, 28 πολεμικά, με 1.298 μπούκες και 17.500 άνδρες πλήρωμα. Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι, όταν ξαφνικά άναψε το κανονίδι από θάλασσα και στεριά. Σκοπός των τριών δυνάμεων ήταν να μπουν στον κόλπο της Πύλου, να γυροβολήσουν κοντά στα τουρκο-αιγυπτιακά καράβια και να πιέσουν την αδιαλαξία με μια επίδειξη δύναμης για να μην μείνει η συμφωνία ανεφάρμοστη. Έτσι και έγινε. Όταν δεχτήκανε τα εχθρικά πυρά, το πυρ γενικεύτηκε. Κατά τις 7 το απόγευμα, από την πανίσχυρη εκείνη τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα με τα 89 πολεμικά καράβια, 2.436 μπούκες και 22.000 τσούρμο, δεν είχαν απομείνει παρά 29 μοναχά πλεούμενα του εχθρού. Και εκείνα μισοτσακισμένα από το ασταμάτητο καταιγιστικό κανονίδι. 6.000 νεκροί και τραυματίες από το αντίπαλο τσούρμο και 655 από το συμμαχικό. Ένας πόλεμος σκληρός αλλά και αποφασιστικός για τους περισσότερους μελετητές της εποχής που σφράγισε προσδιοριστικά τις μετέπειτα νεοελληνικές εξελίξεις. Γιατί μαζί με την προέλαση των τσαρικών στρατευμάτων του Ντέιμπιτς στη Θράκη και τη συνθήκη της Ανδριανούπολης, το Ναβαρίνο άνοιξε τον διπλωματικό δρόμο και πίεσε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές διαδικασίες προς την απελευθέρωση της χώρας μας.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων σχετικά με τις ζημιές που υπέστησαν κτίρια στην περιοχή τους από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, τα επίδικα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Έφεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο αλλοιείς που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ασκήσει μέσω του συνηγόρου της η οικογένειά του. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας, αθώωσε σήμερα κατά πλειοψηφία τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1, μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο ακόμη άτομα αναζητούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ενώ ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.
5: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστικών αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας, από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου, για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το βήμα.gr, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και άλλων ελεκτικών φορέων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση, ενώ σχετικός έλεγχος γίνεται και από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποτρέψουν τυχόν κρίση με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου. Σχετικά με το τουρκικό αίτημα για τα μαχητικά F-35, ο κύριος Ρούμπιο σημειώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί την παράδοσή τους. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν το επιτρέπει αν η Άγκυρα δεν διευθετήσει πρώτα το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ο στρατηγικός διάλογος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμούς και ενεργειακά project, θα έπρεπε να είναι η απόπειρα συναντήληψη σε κοινές αρχές και αξίες, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τόνισε ωστόσο ότι η αμερικανική διοίκηση το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε προβολή ομής ισχύως, αλλά και σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή και αλλού. Ερωτήματα για οικονομικές συναλλαγές της Kimberly Guilfoyle με δωρητή του Donald Trump εγείρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Eric Dieters, πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, ζήτησε την αρρωγή της κυρίας Guilfoyle για να διευθετήσει προσωπικά, φορολογικά και νομικά του ζητήματα με αντάλλαγμα αμοιβή έως και $1 εκατομμύριο. Η ίδια προσφέρθηκε να βοηθήσει, ωστόσο επειδή πλησίαζε ο διορισμός της στην Ελλάδα και έπρεπε να εξοφλήσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας, ζήτησε από τον Dieters να εξοφλήσει ο ίδιος το λογαριασμό της που ανερχόταν σε $100,000. Τη γνησιότητα των μηνυμάτων που αντίλαξαν αμφισβητεί ο δικηγόρος της Kimberly Guilfoyle. Κάλυψη στην Αμερικανίδα πρέσβη έδωσε αξιωματούχος της Αμερικανικής πρεσβείας. Νομικοί σύμβουλοι του Νίκου Καρβέλα διαψεύδουν ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία απαγορεύεται στην Άννα Βύση να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Είχε προηγηθεί εχθές επιστολή του Νίκου Καρβέλα με την οποία αναφερόταν στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πρόσφατη συναυλία στο ΆΚΑ, αλλά και στην οικονομική συμφωνία που είχε συναυθεί και όπως υποστηρίζει δεν τηρήθηκε.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ανοιχτή αφήνει το NBA την πόρτα της συνεργασίας του με την Ευρωλίγκα παρά την απόρριψη από τους 13 μετόχους της τελευταίας συσχετικής πρότασης που είχε υποβάλει. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε από κοινού με τη FIBA, το NBA αναφέρει πως μία συνεργασία με την Ευρωλίγκα θα ξεκλείδωνε τις δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη. Τονίζει ωστόσο ότι παραμένει προσιλωμένο στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το δικό του όραμα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-06700.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και good morning.
1: Good morning.
0: Make Mika great again. Η κυρία Μοσχολιού είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και η κυρία Γιάμαλη στο απέναντι μικρόφωνο. Δίπλα μας είναι ο Βασίλης Περιονάς, τον ήχο. Οπωσδήποτε λέω δίπλα μας, ενώ είναι κανονικά το τρίτο μέλος της εκπομπής.
0: Και παραπλεύρος guest star, ο κύριος Κυριάκος Δημάγγελος, ήρθε να μας κάνει βεγγέρα.
1: Είναι αυτός που ακούτε σε εξελίξεις τώρα, ένας κύριος Δημάγγελος, το φάντασμα της εκπομπής. Mm-hmm. Υπάρχει.
0: Άμα χαιρετάς με χέρι, είναι ραδιόφωνο, δεν το καταλαβαίνει κανένας. Θα πρέπει να μιλήσεις.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλο Κολυσοπούλου, στην επιμέλεια των ηχητικών Ηλώνη Λογοθέτη, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Και τι έχουμε πει?
0: Κόσμιες και κόσμοι.
1: Είστε ευγενικοί.
0: Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-0961-046. Το σηκώνει η Νατάσα μας. Επαναλαμβάνω, 211-0961-046. Μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Χουδαλάκι για μέθοδος. 698-104-104-6. Και τα email σας στούντιο meganews104-6.gr.
1: Να σου πω, εσύ είδες Πνίκα χθες, live from Πνίκα, Μάρκο Ρούμπιο.
0: Είδα, απείλαυσα, ένιωσα εθνικά υπερήφανη που από μας αποφάσισε να ξεκινήσει
1: την,
0: την προεκλογική του καμπάνια ο κύριος ο Ρούμπιος.

0: Λοιπόν, εγώ είδα δυστυχώς, το είδα όλο live δυστυχώς για τον έβρα μου. Πρόσεξε στο πόντιουμ.
1: Που είχε το θηρεό.
0: Ναι, ήταν με το θηρεό κανονικά του State Department.
1: Τον βγάλανε από την πρεσβεία, τον φέρανε.
0: Και πάω στοίχημα ότι ήταν από την πρεσβεία, έτσι μας ήρθε όλο. Τώρα, γιατί έπρεπε να στηθεί στην πνίκα το σκηνικό όλο αυτό.
1: Όπως το είπες, γιατί έπρεπε να στηθεί στην πνίκα το σκηνικό.
0: Ναι, όχι, ήταν λίγο sad. Sorry, ήταν λίγο sad.
1: Σε σένα δεν άρεσε.
0: Όχι, εμένα δεν μου άρεσε το ότι του δώσανε την πνίκα. Εντάξει, δεν εκπλήσωμαι. Μισό λίγο. Πέφτει το Πλάτωνα και του
1: Αριστοτέλη. Εγώ θα ξαναπώ.
0: Ναι, για πες.
1: Σε σένα δεν άρεσε.
0: Ναι, σε μένα δεν άρεσε.
2: Μια ανάρτησή σας που μιλήσατε για μια μοναδική ομιλία του κυρίου Ρούμπιο και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί τη θεωρείτε μοναδική και τι μηνύματα ξεχωρίζετε.
3: Θα την ανεβάσω ολόκληρη σε λίγο. Γιατί μάλλον τον Πέτερ είναι λίγο κουρασμένος. Και έχω κάνει και πολλά retweet. Ήταν. Εντάξει, έχω παρακολουθήσει πολλές ομιλίες πολιτικών στη ζωή μου και υπουργών προφανώς από τη δουλειά που κάνω. Κύριο Ρούμπιο. Δεν μίλησε ως πρόεδρος εξωτερικών ΗΠΑ της Αμερικής. Έκανε μια καθαρά ιδεολογική ομιλία. Μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης. Πρώτα απ' όλα έδειξε φοβερό σεβασμό στην Ελλάδα. Είναι βαθύς γνώστης της ελληνικής ιστορίας. Αμφιβάλλαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί ήξεραν το 1/10 όπως έλεγε ο Ρούμπιο σήμερα. Και δεν είναι ότι ήξερε λεπτομέρειες. Μιλούσε ως κάποιος που αισθανόταν βαθιά μέσα του το χρέος της Δύσης στον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά το κυριότερο μίλησε για την ανάγκη η Δύση να ξεφύγει την παρακμή στην οποία βρίσκεται. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που πιστεύω ούτως ή άλλως. Δεν έχω ταυτιστεί με ομιλία πολιτικού περισσότερο στη ζωή μου.
0: Δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ.
1: Εμένα μου αρέσει που είναι απέναντι στην παρακμή ο Άδωνης Γρυγιάδης.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς το είπε προχθές αυτό για την Ελλάδα, βέβαια, αλλά εκεί δεν θυμάμαι να του άρεσε το Άδωνη.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι όντως. Δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ. Καταρχάς, γιατί ήταν τόσο κουρασμένος, πήγανε και για After μετά. Πήγανε Batman με Ρούμπιο μετά.
1: Θέλω να ελπίζω πως Batman όχι. Δεν μαγαρίστηκαν.
0: Γιατί τόσο βαριά φορά. Τι συνέβη ρε παιδιά. Λοιπόν, τι σερβιρίστηκε σε αυτό το δείπνο. Εγώ απορώ γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει τελειώσει και ένα τμήμα πανεπιστημιακό το οποίο έχουν, στο οποίο και έχουν σπουδάσει αλλά και διδάσκουν ακόμη άνθρωποι που θαυμάζω. Απορώ δηλαδή καλύτερη ομιλία δεν έχει ξανακούσει στη ζωή του και τόσο πολύ βαθιά γνώση του δυτικού κανόνα εντόπισε σε αυτή την παροδία που ακούσαμε χθες. Δεν ξέρω, μου
1: κάνει τίποτα. Το οποίο ήταν, πώς το λέγανε, πορτοκάλος η ομιλία. Φιλαδέλφια, ελληνική λέξη.
0: Καλά, ήταν. Ναι, εντάξει, ήταν ρούμπι. Δηλαδή. Θύμιζε πάρα πολύ τη λογική. Υπάρχει η αντίληψη που βλέπεις την πνίκα για την αντιλαμβάνεσαι. Θυμάσαι τη δημοκρατία, θυμάσαι την σιγουριά, θυμάσαι τα λάθη, θυμάσαι την κριτική, θυμάσαι όλα αυτά τα οποία περιγράφει και θυμάσαι τον επιτάφιο, θυμάσαι γενικά το Θουκυδίδη.
1: Αχ, τα λες πολύ γραμματιζούμενα, ρε Μοσχολή.
0: Ναι, εγώ θα πάθει καρβέλα, παιδί μου. Ο Θουκυδίδης θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον Άδωνη να μην ερμηνεύει το έργο του.
1: Κορίτσι μου, καλό για να καταλάβεις. Τι θα θυμάσαι από εδώ και πέρα,
0: ναι,
1: όποτε
0: πες.
1: Σκέφτεσαι την καμπάνια Ρούμπιο που μας το παρουσιάζουν ως τεράστια επιτυχία που την έκανε ο Elon Musk που το προηγούμενο retweet ήταν η Ελένη Τσολάκη και κάτι φασίστες από τη Γερμανία.
0: Ποιος έκανε retweet την Ελένη Τσολάκη?
1: Δεν την είχε κάνει Good Morning from Greece.
0: Αχ, το έχω χάσει εγώ αυτό.
1: Συμπαθέστατη,
0: έχω χάσει εγώ
1: συμπαθέστατη,
0: ναι, όχι,
1: κυρία
0: Τσολάκη. Δεν ναι, το είπα για την κοπέλα.
1: Αλλά θέλω να πω, άμα θεωρείς φοβερό δείγμα αξιοπιστίας και ότι πας στα πέρατα του κόσμου επειδή σε έκανε retweet ο Elon Musk που έχουν αναγκαστεί αυτοί που έχουν πάρει τα Tesla να λένε το αγόρασα πριν τρελαθεί ο Elon. Δηλαδή να βάζουν αυτοκόλλητο ακόμη και στην Κηφισιά που είναι πλούσιοι. Εμείς δεν έχουμε
0: τέτοια. Τον έκανε ο Άδωνης retweet, οπότε δεν ξέρω, κανένα σύλλογο.
1: Πρόσεξε τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πρώτον, τι φάση. Δεύτερον, θέλω να θυμάσαι.
0: Εμένα αυτό με το θηρίο πάντως και το όλο με πείραξε. Και θα καλούσα.
1: Τα τέσσερα
0: όποιον...
1: δις που τα χρεωθήκαμε παραπάνω δεν σε πείραξαν.
0: Δεν ήταν τίποτα καινούριο. Όπλα για τα F-35 τα οποία θα τα αγοράζαμε γιατί δεν θα τα παίρναμε γυμνά τα F-35, άρα οκ. Okay. Follow on support, δηλαδή. Πώς το λέμε, επισκευέ, συντήρηση σε διάφορα άλλα αμερικάνικα που έχουμε, θα τα παίρναμε. Αναβάθμιση των F-16 σε Viper θα το κάναμε.
1: Ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο άνθρωπος από την πνίκα στο ωραιότερο σκηνικό του πλανήτη, γιατί σε αυτά είμαι πάρα πολύ πατριώτησα, και του δώσαμε και 4 δις για να το κάνει.
0: Εγώ, και επειδή είμαι και εγώ στα πατριώτησα σε αυτά, εμένα γι' αυτό σου λέω με πείραξε ο θηρεός όμως. Και στο Μακρόν την είχαμε δώσει την πνίκα. Ήταν ο πρώτος στον αιώνα μας. Καμία σχέση. Γιατί ο Μακρόν ξέρει και αρκετά γραμματάκια. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή αντιπάθειας. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Ο Μακρόν δεν έβαλε σημαίες ή θηρεούς ή διάφορα τέτοια στο πόντιουμ.
1: Με σημαίες.
0: Με συγχύζεις τώρα και εσύ πρωινιά. Κάσε μας. Εσύ θα την πληρώσεις.
1: Να σου πω, να σε πάω σε ένα από τα αγαπημένα μας θέματα διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το μενού.
0: Α, ναι, βέβαια, το μενού. Λοιπόν, περίμενε. Το έχω.
1: Μετά θα σου πω ότι είπε άλλο, είπε κι άλλο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι του μαγείρεψε πάρα πολύ καλό σεφ. Δηλαδή, εγώ θα το πω το, τουλάχιστον καλό γούστο σε αυτά. Θα το
1: Κυριάκο, μπορεί να πει κάτι άμα θες, γιατί σε βλέπω έχει πάρει αποστάσεις.
0: Κυριάκο, θα μα πει τη γνώμη σου άμα θες για το μενού.
1: Για το μενού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το μενού το οποίο το ανέλαβε ο head chef των ξενοδοχείων King George και Μεγάλη Βρετανία, Στέλνη Κουστούδη. Το πρώτο πιάτο ήταν φάβα σαντορίνη με τσάτνη κάπαρη, κονφί ντομάτα και καπνιστό χιάλι. Έτρωγα.
1: Έμπαινα.
4: Δεν κατάλαβα.
0: Φάβα, παιδί μου, φάβα.
4: Φάβα.
0: Ναι.
1: Με χέρι καπνιστό. Ναι. Ωραίο, ένα ωραίο.
0: Ωραίο πράγμα. Όχι, δεν ψήνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Λαχανοντολμάδες γεμιστή με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Έτρωγα.
1: Αυτό δεν το τρώει ο Κυριάκος, το ξέρω εγώ.
4: Λαχανοντολμάδες με ψάρι.
0: Ή με θαλασσινά μέσα. Υποθέτω με, θα έχει καρκινοειδή κάποια γαρίδα, κάποια καραβίδα, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Έτσι το έχω φανταστεί εγώ τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο.
0: Λοιπόν, το τρίτο είναι λίγο κυριακάτικο. Είναι σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με σάλτσα gravy, δηλαδή κρέατος.
1: Ναι.
0: Πουρέ πατάτας με μπαλιντανό και παλαιωμένη γραβιέρα. Έτρωγες.
1: Αυτό το έτρωγες.
0: Βέβαια. Και επιδόρπιο σου με αχλάδι, κάρδαμο, παγωτό βανίλια, αμύγδαλα και σάλτσα σοκολάτας.
1: Very sexy.
0: Έτρωγα.
4: 2 στα 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά είσαι, Κυριακούλη, συνήθως.
0: Εντάξει.
1: Τρως λιγότερα στα τραπέζια. Ναι. Ωραίο ήταν το μενού, μια χαρά. Εμένα
0: γιατί
1: μου έλειψαν.
0: Εγώ επιμένω τόσο βαρύς γιατί ήταν την επόμενη μέρα υπουργός. Εμένα αυτή είναι η απορία.
1: Εμένα μου έλειψαν τα φιλέτα σφυρίδας που είχαμε συνηθίσει επί Προκόπη Παυλόπουλου.
0: Δεν έχουν, θα έχουν τελειώσει από την κατάψυξη. Θα ξεστοκάραν.
1: Φιλέτο σφυρίδας, φιλέτο λαβράκι. Αυτά τα δύο, σε αυτά παίζαμε. Αλλά επειδή αυτή είναι μάγκα. Δεν θέλουν αυτή την πρωτεΐνη, θέλουν το κόκκινο το κρέας. Γι' αυτό το κάναμε, κατάλαβες.
0: Α, είναι γιατί ο Μάρκο είναι.
1: Δεν του μπάρανε, παιδί μου, την τροφική αλυσίδα, την πυραμίδα.
0: Ναι, τι του μπάρανε, αλλά δεν τον είδα τον Μάρκο Ρουμπίο να, να είναι στον λόγκο.
1: Γιατί προσπαθεί να κουβαλήσει τα παπούτσια που του πήρε ο Τραμπ, που του είναι μεγάλα.
0: Έλα, παιδί μου, και στο.
1: Κάνει πολλά βήματα.
0: Έγινε χαμός εντωμεταξύ με τις ερωτήσεις που του κάνανε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Δεν ξέρω αν το είδες. Έγινε ερώτηση και, και στη συνέντευξη τύπου, στις κοινές δηλώσεις.
1: Θύμωσε με τους δημοσιογράφους.
0: Θύμωσε με τον δημοσιογράφο και μετά του έγινε ξανά η ερώτηση όμως και στο αεροδρόμιο την ώρα που έφευγε. Πριν πετάξει, όπου έγινε και ένα πηγαδάκι κλπ.
1: Και έτρεξε να μπει στο αεροπλάνο.
0: Όχι, όχι, εκεί ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος και πιο ήρεμος. Όπου γύρισε και είπε, ήταν πάλι κοφτός, ότι κοιτάξτε, λέει, δεν πάει έτσι. Τώρα εσείς παίρνετε μια πληροφορία, γράφετε ένα ρεπορτάζ και εμείς καλούμαστε να το σχολιάσουμε.
1: Στο Wall Street
0: δεν
1: Channel
0: θα απαντήσουμε.
1: Γράφει.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν θα απαντήσουμε, λέει, πριν το δούμε. Πριν έχουμε την τέτοια να το δούμε. Άρα δεν είναι ότι το πέταξε και τελείως από τη μέση, θα πω εγώ.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα. Ακόμα. Γιατί υπάρχουν, ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει διάφορες ιστορίες και στην Ουάσινγκτον, διάφορες αιτήσεις κλπ.
1: Για να καταλάβεις τι είπα να πει μαστίγιο και καρότο στον αμερικανικό τύπο που σε αυτό του σέβομαι.
0: Καλά, δεν υπάρχει καμία εμβολία.
1: Η συντακτική ομάδα της Wall Street Journal, μιλώντας για την ομιλία Ρούμπιο Κυριάκο, είπε ότι πρόκειται για την ομιλία της χρονιάς. Και είπε και ότι αυτός δεν επέκρινε ο Ρούμπιο όπως κάνει ο Τραμπ την Ευρώπη, όπως πράττουν άλλα μέλη της κυβέρνησης. Αντιθέτως, και τους άρεσε πάρα πολύ εκεί ότι δεν είναι συχνό φαινόμενο στις μέρες μας να ακούει κανείς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση και πολύ περισσότερο να κάνει τη σύνδεση. Εντάξει, Αμερική είναι μακριά οι άνθρωποι, δεν τα ξέρουν ακριβώς όπως τα έχουμε βιωμένα εμείς, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απ' τη μία αποθεώνει, απ' την άλλη είχε και το θέμα το οποίο ανέφερε. Ενδιαφέρον. Ξέρεις τι άλλο είναι πολύ ενδιαφέρον?
0: Πες το.
1: Τα αποθεωτικά σχόλια του Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, είναι role model η κυβέρνησή μας.
0: Τι είναι?
1: Άκου, άκου, άκου.
5: Η Ελλάδα είναι role model

0: Ρούμπιο, λέει.
1: Ναι. Ναι. Χαμός. Τριγμή στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, όλοι.
0: Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Αχ, Παναγία μου και Χριστέ.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Με εκείνο το καλώδιο, τι θα γίνει.
0: Με το. Α! Τοποθετήθηκε σχετικά ο κύριος Ρούμπιο. Τοποθετήθηκε και στις κοινέ δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίδη. Τοποθετήθηκε και στη συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Παπαχελά. Εντάξει, ιδιωτικά θα το λύσουμε το θέμα άμα χρειαστεί.
1: Λίγο μεταξύ σας, ναι.
0: Διότι το οποίο βρίσκεται γιατί είστε όλοι στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αλλά role model.
0: Έτσι.
1: Role model.
0: Όμως, σου ναι. θυμίζω ότι το καλώδιο mm-hmm. είχε προκαλέσει τριγμούς, μάλλον τα της Κάσου είχαν προκαλέσει τριγμούς την περασμένη εβδομάδα με τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, που είπε ότι υποχωρήσαμε δις.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας έτσι γενικότερα στη συνέντευξή του, είπε, mm-hmm. έκανε και μία ακόμη παραδοχή, την οποία χρειάζομαι να μου σχολιάσεις.
1: Εγώ, ναι. Είσαι βέβαιο ότι το χρειάζεσαι.
0: Το χρειάζομαι.
1: Okay.
2: Είτε μισός κυβέρνηση, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να διαφημίσουμε για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί μας σημαίνει αυτό.
1: Κοίτα να δεις. Είναι δυνατόν. Γιατί δεν μπορείτε να τα διαφημίσετε. Εγώ έχω την εξής πρόταση. Μπορεί ο Άδωνος Γεωργιάδης αντί για 10 συνεντεύξεις τη μέρα να δίνει 15.
0: Για να διαφημίζει λίγο και το κυβερνητικό
1: και
0: έργο.
1: Και να κάνει και 150 tweet και νομίζω ότι ίσως κάπως έτσι να τα καταφέρουμε λίγο καλύτερα επικοινωνιακά. Δεν ξέρω τι λες.
0: Εγώ λέω ότι μία λύση είναι να σηκώσουμε 2 ρόφους παραπάνω.
1: Okay. Είναι αρχίζουν να βγαίνουν οι πιο ψηλοί υπουργοί περισσότερο. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα τώρα. Έχουμε και άλλα θέματα. Γενικώς το ύψος παίζει πολύ αυτές τις μέρες.
0: Ξέρετε, με ενοχλεί από τη μία που μου φέρνει τούμπα την εκπομπή, αλλά δώσε ποιος είναι αυτός ο αψηλός.
1: Εγώ!
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.

0: Φαντάσου και να είχαν μπιφ με το δένδια ο Άδωνης.
1: Φαντάσου, πραγματικά. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο αν υπάρχει κόντρα με τον Νίκο Δένδια. Γιατί είχε πετάξει αυτή την αιχμή ότι εμένα δεν μου αρέσει που απουσίαζαν οι υπουργοί από τη γιορτή και γιατί απουσίαζαν κλπ. Και κακώς. Και βγήκε ο Άδωνης και είπε, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν κάνω, λέει, τον απουσιολόγο και τι κόντρα να έχω εγώ με τον Δένδια. Εξάλλου, λέει, ο Δένδιας είναι. Ψιλόπαιδε.
2: Είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό.
3: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια Αθήνα, ο κύριος Δένδια στην Νότια.
0: Ναι.
3: Δεν έχω κάνει μια κόντρα τον κύριο Δένδια.
4: Μα το ξέρω.
3: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυτενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Κάνα πρόβλημα να υπάρχει.
4: Εσύ άρα το καρφί δεν πήγαινε, λέτε, δεν πήγαινε το καρφί στο Δένδια.
3: Γενικά.
4: Γενικά.
0: Ως διαπίστωση.
3: Ήταν γενικά. Ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
1: Καταρχάς είχε πει για όλους τους υπουργούς. Δεν είχε πει όλοι γενικά, είχε πει οι υπουργοί.
0: Πάντως άμα το μόνο που έχεις να πεις για έναν υπουργό είναι ότι είναι ευγενής και ευθυτενής.
1: Του πέφτει ωραία το κοστούμι.
0: Εντάξει.
1: Του πέφτει ωραία το κοστούμι, γράφει, ωραία, κατάλαβες. Έχει καλό ράφτη.
2: Είναι το αγώ.
1: Δεν είναι σαν στραβοχημένος.
0: Αλήθεια ένας. Βέβαια εδώ, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω αν έχεις πάει σε κάτι οικογενειακά τραπέζια όπου υπάρχει μπιφ μεταξύ νύφης και πεθεράς και τα λέει στην συνυφάδα, ας πούμε, η πεθερά και λέει, εντάξει, εμείς το λεμονάτο στο σπίτι μας το κάνουμε και με, βάζουμε περισσότερο λεμόνι και βάζουμε και ένα πορτοκάλι για τη γλύκα, αλλά η νύφη μου εφαρμόζει τα την δική της συνταγή.
1: Τα νέα τα κορίτσια ξέρουν άλλα πράγματα.
0: Δεν πειράζει όμως, είναι καλό κορίτσι και όμορφο. Τι είπε, δεν κάνει τον αψιολόγο.
1: Τι λέει, άλλαξες χρώμα στο μαλλί.
0: Καταδικάζω.
2: Κι ο άνθρωπος με το γυαλί, ποιος είναι, τι τον...
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος με το γυαλί, στα μέτα της Ray-Ban αναφέρεται.
1: Ναι.

0: Είσαι καλά το...
1: Το έργο
0: κυβερνητικό της.
1: Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή δεν σε στεναχωρεί τώρα σε αυτό.
0: Εμένα γιατί... με στεναχωρεί γιατί δίνει και πάτημα σε κάτι Τσίπρες.
1: Τσαλίτες.
2: Περνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες που με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, την τελευταία που γραφεί, είναι 1,8 εκατομμύρια κατοικίες, ιδιωτικές και δημόσιες. Και δεν ξέρεις επισήμως ως κυβέρνηση πόσες από αυτές είναι δημόσιες. Ξέρει μέχρι και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο των σπιτιών μας, γιατί δηλώνουμε και πληρώνουμε έμφυα. Και δεν ξέρει το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, να μας πει πόσα δημόσια κτίρια είναι ανεργά. Και δεν έχει κάνει τίποτα για να δώσει κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου αυτά να περάσουν, να μπουν στην αγορά. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε, ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες, να μας πεις, έχω μια ωραία ιδέα, να αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης.
1: Εντάξει, αυτό καλό ήταν λίγο. Δεν θα πω ψέματα, καλό ήταν. Να πω κάτι πάντως, το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει, γιατί να το κάνει σπίτια, το έκανε μελέτες. Μελέτες, συμβουλευτικές, έκανε κάποιες αναθέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έκανε και κάποια άλλα.
0: Και τα πήρανε δηλαδή τα λεφτά.
1: 5-6 εταιρείες, ξέρω κάπου εκεί πώς ήταν.
0: Οι φίλοι μας.
3: Κρυμάτωση αγάπη, κρίμα. Πίσω πάντα κύμα, κρίμα. Πήρε φωτιά η ζωή.
0: Έτσι, αυτό το πανοσύκωμα.
1: Εγώ σου είπα το πανοσύκωμα, πάει πακέτο με ΕΣΠΑ πάντα. Γι' αυτό σου λέω όλα δένουν αυτά.
0: Και εργολάβοι κλέφτες θα γίνουνε.
1: Τι έτσι.
0: Τι πάμε.
1: Τι. Ρολ μόντελ. Τι.
3: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Κρίμα που...
0: Ένα σπίτι καίγεται, θα μετακομίσω στον από πάνω όροφο.
3: Κρίμα να σε στεί το κρίμα μου. Κρίμα να περνάς για θύμα μου.
0: Δεν θέλω να λέω, θέλω να λέω για όλο το προοδευτικό χώρο. Και η Μιλένα καλά τα είπε, έκανε ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Όχι, έκανε και η Μιλένα αποστολάκι, έκανε ωραίο για τη στέγαση. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης τα πορεία στο συνέδριο του Βήματος. Γενικά...
0: Και πριν Τσίπρα, ακούσαμε από το συνέδριο του Βήματος να μιλάει στην Νίκη Λιμπεράκη, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Και κάνανε, όχι, όλες οι τοποθετήσεις ήταν καλές για αυτό το θέμα. Αλλά όπως έγραψε και ένας φίλος μου, πάρα πολύ καλός,
0: ναι.
1: Η στέγαση πλέον, το στεγαστικό πλέον, ρίχνει και κυβερνήσεις.
0: Ποιος το έγραψε?
1: Δεν μπορώ
0: αυτό
1: να σου πω. Δεν μπορώ. Όσο και να με πιέσεις, δεν πρόκειται να σου πω.
0: Καλέ, πες μου.
1: Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, που να κοπανιέσαι κάτω. Δεν σου πρόκειται να σου πω.
0: Μη μου πεις, μας ακούνε. Αλλά ξέρεις τι εκτιμώ, έχετε ένα κοινό.
1: Oh,
0: με τον αρθρογράφο. Αγαπάτε πολύ το διάβασμα, τη
1: ναι,
0: φιλαναγνωσία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τόσο. Δεν είμαι της ανάγνωσης. Του πώς το λένε,
0: audiobook.
1: Του audiobook, ναι.
0: De gustibus et de coloribus non est disputantum. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι για λίγο. Ελπίζω να μας αφήσουν να επιστρέψουμε στον ραδιοφωνικό.
1: Πολύ βασικό αυτό.
0: Μπες με τηλέφωνο.
1: Είναι πάντοτε ένα θέμα.
0: Πάντα θέλουν να έχετε το άγχος.
1: Είναι μια αγωνία αυτή.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Αλφαντή βρίσκεται εντός του στουδίου για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Κυψέλη και Θανάση Καμπαγιάννη για αυτή τη σοβαρότατη ιστορία. Πάλι στέγη, έτσι. Αλλιώς όμως και πλαίσιο, αλλιώς. Οπότε. Τα λέμε εντός σε λίγο.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανοίγει ο δρόμος για τους κατοίκους της Κυψέλης να λάβουν γνώση όλων των κρίσιμων εγγράφων στο δικαστικό αγώνα που ξεκίνησαν μετά τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή τους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει. Έφεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο αλλοιείς που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ζητήσει η οικογένειά του. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόρουφης πολυκατοικίας στο Μάλτιπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο ακόμη άτοπα αναζητούνται. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως στις περιπτώσεις αντικαταβολής. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστικών αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άειλη συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης μέσω πλατφορμών του διαδικτύου παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Την εισαγγελική έρευνα προκάλεσε δημοσίευμα όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν σε ασθενείς να πραγματοποιούν σύντομη διαδικτυακή επικοινωνία με γιατρό, ακόμη και έναντι 8 ευρώ, και να λαμβάνουν άειλη συνταγή στο κινητό τους τηλέφωνο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα σε λεωφορείο στο Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Τι προκύπτει από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η ενεργειακή ομπρέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας και η συνεργασία στην ασφάλεια. Οι μισθοί και οι συντάξεις το 2027. Πώς διαμορφώνονται με βάση τις τριετίες, τα επιδόματα και το νέο καθεστώς στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι και οι χαμένοι. Με αναλυτικά παραδείγματα. Στο ένθετο υγεία. Γιατί επέστρεψε η Λαρά και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
6: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
7: Κυριακή 18 Οκτωβρίου το The Exam του Άντι Χάμιλτον ανεβαίνει στην εφηβική σκηνή του Λαμπέτη με μια ξεκαρδιστική ιστορία για τις εξετάσεις που κόβουν την ανάσα. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου οι δίκαιοι του Καμί κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αποθήκη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ένα καθηλωτικό πολιτικό θρίλερ για την εξέγερση και τη συνείδηση. Κάθε Σάββατο από 7 Νοεμβρίου τα μπουζούκια στην πίστα μεταμορφώνουν το γυάλινο μουσικό θέατρο σε πίστα των 80's με κέφι ως τα ξημερώματα.
6: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε οι Μενάδες. Θέλω να σας πω ότι 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ και μπαίνουμε προφανώς σε διαφημιστικό περιβάλλον, μετά το social network λοιπόν του David Fincher, μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Και αν το social network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από το Facebook, ερχόμαστε τώρα στο Social Reckoning, που έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πόσο ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά μόνο δική μας επιλογή, αλλά μια πραγματικότητα που κατευθύνεται από έννοιες όπως ο αλγόριθμος, με στόχο να παραμένουμε στις οθόνες μας για ώρες. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε με Pulitzer. Το Social Reckoning προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτώβρη από τη Feel Good και είμαστε σίγουρες ότι θα προκαλέσει συζητήσεις. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα μας, θέλω να σου πω ότι έχουμε μια καταγγελία από έναν ακροατή μας, ότι δεν αναφέραμε και δεν ασχοληθήκαμε με το μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Θα μας βοηθήσουν.
0: Σε βλέπω συγκλονισμένη.
1: Θα μας βοηθήσουν να πιάνουμε εδώ τους μετανάστες με το σαν τον Άις.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να τους βοηθήσουμε εμείς να κάνουμε κάποια μετακπαίδευση, κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν ξέρω.
1: Μια επιχείρηση σκούπα, βρε αδερφέ.
0: Με το ελληνικό FBI. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σταμάτα.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε μία υπόθεση η οποία έπρεπε να είναι πρώτο θέμα από τις 22 Μαρτίου, δηλαδή 6 μήνες πριν, οπότε εμφανίστηκαν οι πρώτες ρογμές στη Κυψέλη. Χρειάστηκαν μήνες μέχρι να σταματήσει όμως ο Μετροπόντικας και τώρα έχουμε φτάσει στα δικαστήρια. Αναφερόμαστε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου πολυκατοικίες έχουν κριθεί επικίνδυνες στην πραγματικότητα για να μείνει ο κόσμος μέσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, γνωστός δικηγόρος, που έχει αναλάβει τους ανθρώπους αυτούς που ζουν σε αυτές τις πολυκατοικίες, που είτε είναι σε κίνδυνο είτε θα βρεθούν σε κίνδυνο.
0: Ο οποίος εκπροσωπείται τους κατοίκους, τους ιδιοκτήτες κιόλας διαμερισμάτων, 25 πολυκατοικίες. Καλά τα λέω, κύριε Καμπαγιάννη.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σας βλέπω και σας ακούω και στο Instagram. Και είναι μεγάλη.
0: Σας ακούω, τα τραγουδάμε και διάφορα
2: άλλα. Να είμαι εδώ μαζί σας.
0: Σήμερα ήρθατε κιόλας από τα δικαστήρια κατευθείαν στο στούντιο. Υπήρχε μια δικαίωση από το Πρωτοδικείο Αθηνών για μια προσωρινή διαταγή που ουσιαστικά ζητούσατε από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Για να σας δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία περιγράφουν τι, να κάνουμε μια έτσι, εξήγηση με απλά λόγια για αυτούς που ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα.
2: Χτες έγινε αυτή η αίτηση, δικάστηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής. Σήμερα είχαμε την απόφαση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έρχομαι τώρα από τα δικαστήρια. Σας φέρνω τα νέα. Δικαιώνει τους κατοίκους. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν οι δικαστικές αρχές συμπαραστέκονται σε δίκαια αιτήματα πολιτών, όπως στην περίπτωσή μας. Μιλάμε για καθυζήσεις και στροφές κτηρίων που έχουν ξεκινήσει από τον Μάρτιο και συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την πάυση των εργασιών του Μετροπόντικα. Ο Μετροπόντικας, να πούμε ότι σταμάτησε 8 Μαΐου. Έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως η εταιρεία ανακοίνωσε, η Ελληνικό Μετρό, την πάυση λειτουργίας του Μετροπόντικα μέσα Ιουλίου. Δηλαδή, επί 2,5 μήνες υπήρχε μια πεισματική άρνηση ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Και τι έκανε η εταιρεία? Έστελνε κάποιους μηχανικούς στα σπίτια, έλεγε: «Έλα, μωρέ, δεν είναι τίποτα. Μια ρογμή είναι». Και έλεγε: «Να σας κάνουμε ένα σοβατισματάκι και να μας υπογράψετε και ένα χαρτί που, να λέει ότι παραιτήσετε και από κάθε σας αξίωση». Αυτή ήταν η πρώτη αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση ήταν: «Πώς κάνετε έτσι? Δεν είναι δά και τίποτα».
0: Το οποίο από μόνο του σου χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι είναι.
2: Έτσι είναι. Δεν τους
0: όταν βλέπεις χαρτί που σου λέει παραιτήσει από αξιώσεις άλλες, λες.
1: Ισχύει ότι μια πολυκατοικία έχει μπακτάρει 6 εκατοστά.
2: Ισχύει, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, πάντοτε σε ένα μεγάλο τεχνικό έργο πάντοτε προβλέπονται κάποιες μικρές μετακινήσεις, καθυζήσεις, οι οποίες είναι ανεπαίσθητες. Δηλαδή η μελέτη έκανε πριν απογραφή των κτηρίων, είπε ότι τα κτίρια θα πάρουν μια ελάχιστη καθίζηση των 4-5 χιλιοστών και ανεπαίσθητες θα συνεχίσει, ας πούμε, από κάτω το σκάψιμο Μετροπόντικας.
0: Okay.
2: Φτάσανε οι καθιζήσεις στα 60 χιλιοστά. Υπάρχουν δηλαδή πολυκατοικίες οι οποίες έχουν μπατάρει από τη μια πλευρά 6 εκατοστά, με συνέπεια να έχουν στρίψει, να έχουν μετακινηθεί, και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για ένα ευνίδιο γεγονός όπως είναι ένα σεισμός. Δεν σας λέω καν σεισμός μεγάλου μεγέθους.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Έτσι, ή μια ευνηδιαστική πλημμύρα, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτούς σε μια περιοχή σαν την Κυψέλη. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο πρόβλημα.
3: Είναι και παλιά κτίρια, είναι και παλιά μπετά. Νομίζω ότι και αυτό έχει μια σημασία.
2: Ακριβώς, σίγουρα. Μιλάμε δηλαδή για κτίρια τα οποία είναι ήδη ευάλωτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ευάλωτα τα κτίρια θα περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας με τρόπο που θα τα κάνει χειρότερα. Δηλαδή ο Μετροπόντικας πέρασε και κάτω από την Ακρόπολη. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς κάποιος σαν επιχείρημα ότι έλα μωρέ, παλιά είναι η Ακρόπολη. Δηλαδή, το λέω γιατί ακούμε τον υφυπουργό. Βγαίνει ο υφυπουργός στα κανάλια και λέει τέτοια πράγματα. Κορίτσια, είναι φοβερό. Βγαίνουν και λένε τέτοιου τύπου πράγματα.
3: Ναι, δεν το καταλαβαίνω γιατί παλιά ξεπαλιά μιλάμε για ιδιοκτησία ανθρώπων, έτσι. Άρα όταν είσαι και μία. Καλά, δεν συζητάω καν τώρα σε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αυτό το αστείο έχει περάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι το ζήτημα της ιδιοκτησίας είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί, έτσι. Έχεις μια ευαισθησία απέναντι σε αυτό το πράγμα. Και όταν έρχεται και σου λέει ο άλλος ότι εγώ δεν νιώθω ασφάλεια στο σπίτι μου και υπάρχουν μελέτες, είναι του. Που και ίδια ελληνικό μετρό έχει καταθέσει, αν δεν απατώμε, γιατί τα 60 χιλιοστά, και διορθώστε με, δεν τα βγάζετε εσείς από την κούτρα σας. Όλα αυτά είναι σε μελέτες πραγματονομοσύνης που έχουν κατατεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με συγχωρείτε, και στο δικαστήριο, σωστά.
2: Αυτά είναι στοιχεία των καθιζήσεων, τα οποία τα έχουμε πάρει με πολύ κόπο από την ελληνικό μετρό και από την Άβαξ μέσω του Δήμου της Αθήνας. Απλά τώρα η απόφαση που μας έδωσε η πρόεδρος πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε όλα τα έγγραφα. Δηλαδή τώρα πλέον παίρνουμε με τη σημερινή
1: όλο
2: απόφαση.
1: Το εύρος του...
2: Όλο. Δηλαδή να δούμε πώς γίνανε, να δούμε το ημερολόγιο του έργου. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλανε να μας δώσουν το ημερολόγιο του έργου είναι γιατί θα μάθουμε και θα δούμε πώς εξελίχθηκαν οι καθιζήσεις. Οι καθιζήσεις είχαν περάσει τα όρια συναγερμού από πάρα πολύ νωρίς. Και όμως δεν σταμάταγε το έργο. Λέγανε εντάξει, έλα μωρέ, θα περάσουμε, δεν θα γίνει τίποτα.
3: Ήταν σε θέση η εταιρεία δηλαδή να παρακολουθεί την πορεία της καθίζησης? Την είχε διαπιστώσει την καθίζηση?
2: Απολύτως. Και μάλιστα η επικοινωνία αυτή γίνεται live από τα στοιχεία της Άβαξ προς την ελληνικό μετρό. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει την ουρά της η μία ή η άλλη εταιρεία. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η κοινοπραξία της Άβαξ είναι αυτή η οποία κάνει το έργο, είναι ο ιδιώτης, και η ελληνικό μετρό είναι η αναθέτουσα και η εποπτεύουσα εταιρεία. Είναι το δημόσιο, είναι η δημόσια επιχείρηση εν προκειμένου. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ζήτημα και οι δύο το γνωρίζανε το τι συνέβαινε, και εμείς δεν πρόκειται να πούμε σε μια διαδικασία ευθύνης ανάμεσα στις δύο εταιρείες.
3: Όχι, αυτό δεν είναι, ναι.
2: Για μας το ζήτημα είναι οι κάτοικοι.
1: Να μπορέσουν να ζουν στα σπίτια τους με ασφάλεια.
2: Δηλαδή θέλουμε ενημέρωση, θέλουμε αποκαταστάσεις και στο τέλος θέλουμε και αποζημιώσεις.
1: Αυτή τη στιγμή εγγυάται κάποιος στους ανθρώπους ότι τα σπίτια τους είναι και θα είναι ασφαλή σε περίπτωση ενός σεισμού, για παράδειγμα?
2: Κανείς δεν το εγγυάται αυτό.
1: Κανείς
2: δεν το εγγυάται, ειδικά μετά τα πορίσματα, τις προσωρινές εκθέσεις των πραγματογνώμων του ΤΕΕ, γιατί με δική μας επιμονή είπαμε ότι θα πρέπει να μπουν κάποιοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Έχουμε πάρει τις προσωρινές εκθέσεις και οι προσωρινές εκθέσεις επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε εμείς. Δηλαδή ότι σε εξ αρχής ευάλωτα κτίρια υπήρξαν σημαντικές απομειώσεις της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων και χρειάζονται μέτρα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης. Δηλαδή επιβεβαιώθηκαν πλήρως αυτά τα οποία λέγανε οι κάτοικοι από την αρχή και τους βγάζανε τρελούς.
1: Το επιχείρημα ότι η καθίζηση, που το διαβάζω να το λένε οι αρμόδιοι από το Υπουργείο και από την εταιρεία, ότι η καθίζηση τώρα είναι μηδέν, δηλαδή όσο έγειρε ή ξαναγύρισε στο κανονικό του?
2: Εντάξει, ακούμε κάτι τέτοια πράγματα, τα ακούσαμε και χθες.
3: Αυτό το ξαναγύρισε, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι από τις πιο ωραίες εμπνεύσεις που έχω ακούσει.
2: Στο δικαστήριο, ναι, λες και μία καθίζηση, ας πούμε, γίνεται και επειδή σταματάει, ξεγίνεται. Δηλαδή, οι καθιζήσεις αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να θεραπευτεί ο κίνδυνος, ο ενεργός ο οποίος υπάρχει, είναι να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Έχουν ξεκινήσει οι ζημιές από τον Μάρτιο, είμαστε τον Οκτώβριο. Αν είχε κινηθεί γρήγορα και θαρετά και η ελληνικό μετρό και η Άβαξ, θα είχαμε τελειώσει. Δηλαδή αυτός ο χρόνος ο οποίος πέρασε ήταν πάρα πολύ κρίσιμο.
3: Και
2: όμως τον αφήσανε να περάσει.
3: Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο τώρα, εντάξει, δεν αφορά την υπόθεση, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς θεωρούν ορισμένες φορές ότι τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι αν είχαν σταματήσει εγκαίρως, μπορεί να ήταν και καλύτερα τα πράγματα και για το έργο, διότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω και από διάφορες ουσιαστικά δηλώσεις του Ταχιάου, του Υφυπουργού Υποδομών του Αρμόδιου, αντιλαμβάνομαι ότι βλέπουν ευθύνες στην κοινοπραξία και βλέπουν και καθυστέρηση του έργου. Και η καθυστέρηση του έργου καλό πράγμα δεν είναι για την πορεία του έργου. Γενικά θέλω να πω ότι μπορεί η καθυστέρηση να αποδειχθεί μεγαλύτερη. Πολλές φορές ξεκινάει ένα πάγωμα για 6 μήνες και καταλήγει να είναι μεγαλύτερο. Έχουμε ζήσει πολλά σε αυτή τη χώρα και θυμόμαστε.
2: Κοιτάξτε, όλοι οι λογικοί. Είναι λογική damage control και αυτό που λέμε gaslighting. Στην αρχή να σου λέει λένε ότι είσαι τρελός. Δηλαδή στις πρώτες δηλώσεις, στα μέσα του Ιούλη, υπήρχε η τοποθέτηση από την πλευρά του Υφυπουργού, του Ταχιάου, ότι αυτές οι ρογμές εμείς τις έχουμε βρει και στο Google Earth πριν από το 2025. Δηλαδή λέγανε ότι
1: θα πάρουν. Α, δεν έφταιγε άρα η
3: Ελλάδα.
2: Έτσι. Και μετά στη συνέχεια είπανε μία πολυκατοικία, στη συνέχεια είπανε ας πούμε κάποιες ακόμα, τώρα λένε 14. Εγώ σας λέω ότι είναι 25 οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί. Έτσι, και αυτό το πράγμα βγαίνει σιγά σιγά.
3: Και ένωσης πολυκατοικιών.
2: Οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ λένε ότι οι ενέργειες στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν είναι τόσο σημαντικές έως και καθολικές που είναι δύσκολο να γίνουν με τα κτίρια εν λειτουργία. Αυτή είναι η τοποθέτηση που κάνουν οι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ.
3: Και σε αυτή την περίπτωση, έστω λοιπόν ότι πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες και τους κατοίκους, ποια είναι τα δικαιώματά τους, πού θα πάνε, να το πω πολύ απλά.
2: Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στα καλά του καθουμένου βρίσκονται, ας πούμε, σε αυτή την περιπέτεια, να επομισθούν ούτε ένα ευρώ. Έτσι, από αυτήν την ευθύνη που έχει προκύψει. Και άρα όλα τα ζητήματα των αποκαταστάσεων, τα ζητήματα του αν χρειαστεί να υπάρξουν κενώσεις στο που θα μείνουν, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ενοικιαστές και τα χρήματα τα οποία παίρνουν από
3: σωστά,
2: τα ενίκια, οι οικοσκευές και το πώς θα διατηρηθούν το χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνονται τα συγκεκριμένα έργα, το χρονοδιάγραμμα. Γιατί εμείς θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ταχύ χρονοδιάγραμμα, σφιχτό με αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι δυνατόν να ξεσπιτωθούν άνθρωποι που υπάρχουν οικογένειες, που πηγαίνουν σχολεία τα παιδιά. Τι θα γίνει, πού θα πάνε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Θέλουμε αυτά τα πράγματα να απαντηθούν και δυστυχώς αντί να τα απαντάει η κυβέρνηση, κάνει αυτό το damage control που κάθε μέρα αναγκάζεται, ας πούμε, να πει κάτι παραπάνω. Άκουσα, ας πούμε, χθες, νομίζω ότι ο κύριος Ταχιάου ήταν εδώ πέρα στον κύριο Τσίμα και είπε ότι ναι, τώρα μετά από τόσο καιρό, είπε, μάλλον υπήρξαν αργά αντανακλαστικά. Δηλαδή, μετά από τόσο καιρό, φτάσαμε να ακούσουμε ότι υπήρξαν αργά αντανακλαστικά. Ας γρηγορέψουν λίγο τα αντανακλαστικά.
1: Επιτρέψτε μου, 22 Μαρτίου εμφανίστηκαν οι πρώτες ρογμές. Άμα χρειάζονται 6 μήνες για να έχουμε μια παραδοχή ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα, είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Τώρα νομίζω ότι έχει αρχίσει το μπαλάκι μεταξύ κυβέρνησης και κοινοπραξίας. Το ρίσκει αυτά ο ένας θα τα ρίχνει στον άλλο.
2: Τι να λέμε. Και αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή όλες οι πολυκατοικίες και δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να υπάρχει μια λογική. Όχι, δεν είναι τόσες οι πολυκατοικίες, είναι τόσες. Δηλαδή λένε ψέματα ή κάτι.
1: Δεν έχουμε καταλήξει στον τελικό. Μάλλον ανάλογα ποιος μιλάει, ακούμε άλλον αριθμό, κύριε Καμπαγιάννη.
2: Να σας πω εγώ, ο αριθμός τον οποίο λένε οι κάτοικοι από την αρχή και θα επιβεβαιωθεί είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 25 πολυκατοικίες. Στις οποίες εμείς λέμε ότι υπάρχουν βλάβες, έτσι. Και μόνο να ακούς έναν υπουργό, αρμόδιο υπουργό, να λέει 4-5 πολυκατοικίες, εμένα μου σηκώνεται τρίχα. Τι πάει να πει 4-5 πολυκατοικίες? Δηλαδή, στραγάλια είναι οι πολυκατοικίες. Κάθε πολυκατοικία στην Κυψέλη, που είναι και ψηλές πολυκατοικίες και τις ξέρετε, μπορεί να έχει 20 και 30 σπίτια. Όταν ακούω έναν υπουργό να λέει, έλα μωρέ, 4-5 πολυκατοικίες. 4-5 δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ακόμα και σήμερα ένας υπουργός και να το λέει αυτό.
1: Είναι
2: πράγμα.
1: Το γνωστό, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται.
2: Ναι, αλλά αυτό
1: ξαναφτιάχνονται
2: το λένε
1: από αυτούς που έχουν τα λεφτά να τα φτιάξουν.
2: Και αυτό το λένε αυτοί που έχουν πολλά σπίτια.
3: Ναι, συνήθως.
2: Αυτό το λένε αυτοί που έχουν πολλά. Λέει, συνήθως έτσι γίνεται.
3: Κατά κανόνα έτσι.
2: Τώρα, εντάξει, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται.
3: Και επίσης είναι ευαισθησία για τις περιοχές αυτές και για την κοινωνική κατάσταση στις περιοχές αυτές και για όλο τον κοινωνικό ιστό εκεί πέρα. Όλα αυτά είναι κατά περίπτωση. Κάπου όταν μιλάμε για μεταναστευτικό, ας πούμε, μιλάμε για άλλα θέματα, μας απασχολεί και ψέλη και στεναχωριόμαστε για το πώς είναι. Όταν μιλάμε για ιδιοκτησίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν ριζώσει εκεί,
1: νομίζω ότι χάνει τη μεγάλη εικόνα.
3: Εκεί κάνουν εκεί εμπασπιστία. Όχι, δεν τη χάνω καθόλου. Στη μεγάλη εικόνα είμαι.
1: Αστείευομαι.
2: Λοιπόν. Υποτίμηση νομίζω είναι σαφές ότι υπάρχει μια υποτίμηση και απέναντι στη γειτονιά. Δηλαδή
3: αυτό
2: ότι εδώ.
3: Ακριβώς.
2: Έλα μωρή, τώρα είναι υποβαθμισμένη και ψέλη.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι εγώ δεν είχα νοικιάσα και πριν τα συγκεκριμένα σπίτια, είναι σαν να σου λέει ότι χρέπια είναι αυτά τα σπίτια τώρα, σιγά τώρα τα σπίτια. Αυτό είναι εντάξει, είναι φοβερό. Είναι προκλητικές αυτές οι δηλώσεις.
3: Είναι ήδη περιοχές που
2: έχουν
3: κάνει
2: προβλήματα. Τους κατοίκους τους έχουν εξαγριώσει.
3: Μα εννοείται. Είναι ήδη περιοχές που έχουν προβλήματα. Για χύψη λόγους, είναι ήδη περιοχές που έχουν παλιά κτίρια. Από όλα αυτά που μπορούμε να τα συζητάμε για πολλές ώρες. Αλλά όταν βγαίνεις και με αυτή την αφορμή και γυρνάς και το υποτιμάσαι έτσι. Εντάξει, είναι λίγο αστείο, ρε παιδί.
2: Έτσι, έτσι.
1: Για να κλείσουμε, κυρία Καμπαγιάννη, το επόμενο βήμα ποιο είναι. Τώρα έχετε
0: πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα.
2: Το επόμενο βήμα είναι ότι καταρχάς θα πρέπει οι εταιρείες να συμμορφωθούν πλήρως και ταχύτατα και να μας στείλουν τα στοιχεία που αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο.
3: Υπάρχει περίπτωση για να ζητήσουν κάποια θεραπεία πάνω αυτή ή η απόφαση αυτή είναι
2: τελική?
3: Δεν
2: θέλω να πιστέψω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης ή άρνησης εκτέλεσης της συγκεκριμένης απόφασης.
3: Το λέω γιατί μπορεί να αρχίσουν να λένε ρήτρα, εμπιστευτικότητα, ιστορίες κλπ.
2: Δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα απέναντι στη δικαιοσύνη. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στις υποκλοπές.
3: Το είχα στο νου μου κάπως.
2: Έτσι ακριβώς. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνικό μετρό και σε προγενέστερη φάση σε άλλο σταθμό, στο σταθμό στα Εξάρχεια, σε σχέση με την απελευθέρωση της Θεμιστοκλέους, είχε αρνηθεί να εκτελέσει μια απόφαση. Την εκτέλεσαν όμως οι κάτοικοι και άρα απελευθερώθηκε η Θεμιστοκλέους και άρα μπορεί να περάσει ένα ασθενοφόρο ή ένα πυροσβεστικό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα. Θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους στη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.

0: Είσαι έτοιμη για καρδιά μου καημένη?
1: Είμαι.
0: Δεν σε βλέπω πολύ θερμή.
1: Δεν δυσκολεύομαι. Έχω μια κακομοιριά μέσα μου.
0: Μέρη κακομοίρα.
1: Μέρη κακομοίρα. Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και
0: δεν ραγίζεις. Είχαμε βαρισιμένη τοποθέτηση.
1: Θέλω να σου πω ότι ο αγαπημένος μας υπουργός έχει βοηθήσει αυτή τη στιγμή έχω χάσει το ίντερνετ. Τι μου κάνετε εδώ πέρα?
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, ο Χάρης ο Θεοχάρης, ναι, ήθελα να καταθέσω ότι ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ξεχώρισε και το αγαπημένο του απόσπασμα.
0: Τι μου λέτε?
1: Βεβαίως, ναι. Και έκανε ανάρτηση και αυτός. Υποθέτω ότι ο Άδωνης θα τους περάσει όλους ένα τέτοιο, ένα τεστ. Εσείς ανεβάσατε, εσείς κάνατε retweet Ρούμπιο. Λοιπόν, πάμε. Θα σας διαβάσω Χάρη Θεοχάρη τώρα, έτσι που αναμεταδίδει το αγαπημένο του απόσπασμα. Η Αθήνα μας χάρισε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης μας χάρισαν τη δυτική φιλοσοφία. Οι αντιλήψεις μας για το δίκαιο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη.
0: Μέχρι στιγμής έκθεση Πανελλήνιας. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, είναι αυτό, διαβάζει. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου, λέξεις όπως δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ στην Αθήνα.
0: Τι μου λέτε?
1: Χάρης Θεοχάρης, θες να ακούσεις τώρα πώς όλα αυτά, το απόσταγμα όλης αυτής της σοφίας,
0: το ζουμί,
1: πώς μεταφράζονται όλα αυτά?
2: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου, μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόνων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει τον χαρακτηρισμό.
2: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
1: Οι αντιλήψεις μας για το δίκαιο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Έτσι γενικά. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Περιμέναμε έτσι μια τέτοια βαρισιμαντή ανάλυση από τον
1: Χάρη Θεοχάρη. Για την ιδιότητα του πολίτη, από τον Χάρη Θεοχάρη.
0: Τώρα, αυτοί που δεν στήριζαν την κυρίαρχη άποψη των κακομοίριδες και τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε βέβαια είχαν και δούλους.
1: Ο κύριος Στέφανος μας λέει βάλτε λίγο μελέτη. Βάλαμε χθες. Πόσο άλλο βάλουμε, λέει, τι άλλο να κάνουμε. Οργανώνουμε την πορεία των εργοδοτών.
0: Θα το πω μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Πώς,
0: γιατί έχω εντυπωσιαστεί. Βγαίνει η συμπαθέστατη κατά τα άλλα κυρία Ελεονόρα Μελέτη και λέει ότι αυτοί που με χτυπάνε.
1: Που κάνανε μοντάζ, λέει,
0: έτσι,
1: τη δήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάντα, όποτε λέγεται μία μπαρούφα, φταίνε οι δημοσιογράφοι ή η αριστερά που τη διαστρέβλωσε.
1: Άμα συνδυάζει και το δύο, αλλά και η αριστερά
0: ακόμα
1: και δημοσιογράφος, είναι ακόμη καλύτερο.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, εχθές θα ξαναεπικαλεστώ την Καθημερινή. Την επικαλούμε γιατί δεν είναι αυτό που λες μια κομμουνιστική εφημερίδα.
1: Έχουν. Μια κομμουνιστική τάση την έχουν. Είναι, ναι, σαν την κομμουνιστική τάση της κυβέρνησης όταν δίνει τα πας.
0: Έτσι. Δεύτερη σελίδα, κράξιμο στην κυρία Μελέτη. Και σήμερα άρθρο του κυρίου Τσιντσίνη, κράξιμο στην κυρία Μελέτη ότι στέλνουμε το δελφινάριο στις Βρυξέλλες.
1: Α, δεν είναι σωστό αυτό. Διαφωνώ. Καταδικάζω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Θα πας να τραμπουκίσεις το αφεντικό σου λίγο?
1: Θα πάω, τώρα σε λίγο. Εγώ θα πάω και μάλιστα σκοπεύω όχι απλώς να του κάνω bullying ψυχολογικό.
0: Η Νίκη Κεραμέως θα πάρει θέση.
1: Ψυχολογικά θέματα σοβαρά. Φοβερή πίεση, οργανωμένη πίεση.
0: Θα πάμε να τους φωνάζουμε. Δεν θέλουμε να δουλεύουμε μόνο 13 ώρες. Θέλουμε παραπάνω.
1: Πάμε να κάνουμε όλοι μαζί bullying στο Μάτι Μαλέλη. Όλοι.
0: Βασίλη, γιατί μας έχεις βάλει αυτά τα ρομαντικά?
1: Σήμερα είναι πάρα πολύ.
4: Το δεύτερο μέρος είναι λίγο πιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Θες κάτι πιο μη τέμπο. Μάλιστα.

0: Επειδή άλλαξε τη σκαλέτα η κυρία μου σχολείο.
1: Εγώ το κάνω αυτό.
0: Πριν την άλλαξε.
1: Ναι, αναρχία. Καταπιέζω την Ατάσα. Σκομπούλινγκ στην Ατάσα Γιάμαλη, εγώ.
0: Ξεχάσαμε να βάλουμε το τραγούδι που για εμάς συνοψίζει την επίσκεψη.
1: Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Βεβαίως. Ναι. Την επίσκεψη Ρούμπιο. Για δώστε το, σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour, good morning my love, I love you, σε γουστάρω my darling, σε t'aime mon amour, ma είναι libe amore,

0: να τη βρεις.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Αν συναντήσουμε together.
1: Μία πήγε.
0: Η ανάμνηση
1: θα μας διώξουνε για αμαλή.
2: Εγώ δεν θα το πω, θα ερμηνεύσω. Ήρθε ο Ηλίας Μπενέκος για το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Έπεται.
1: Γιώργος Παπαχρήστος, κυρίες μου και κύριοι, είναι σε όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να τον υποστηρίζετε.
2: Περαστικά στη ράνια μας.
1: Γλυκύτατη μαζί του.
2: Τα λέμε αύριο 12. Νταν.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
2: Και η κυρία Τζίνα Μοσχολιού, οι μενάδες.
1: Bye bye.
2: Τα φιλάκια μας, γεια σας.

0: σου μείνει για forever.
1: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ανοίγει ο δρόμος για τους κατοίκους της Κυψέλης να λάβουν γνώση όλων των κρίσιμων εγγράφων στο δικαστικό αγώνα που ξεκίνησαν μετά τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή τους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει ώστε να λάβουν γνώση από την Αττικό Μετρό όλων των σχετικών εγγράφων σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σε ένα μεγάλο τεχνικό έργο υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για κάποιες καθυζήσεις, το πολύ 4 με 6 χιλιοστά. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καθυζήσεις έφτασαν τα 60, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων 25 κτηρίων της περιοχής. Υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν στρίψει και έχουν μετακινηθεί, ανέφερε. Εκτίμησε ότι ο λόγος που δεν δινόταν από την Ελληνικό Μετρό το ημερολόγιο του έργου είναι για να μην διαπιστωθεί ότι από πολύ νωρίς οι καθυζήσεις είχαν περάσει το όριο συναγερμού και παρόλα αυτά τα έργα συνεχίστηκαν. Τόνισε ότι οι κατοικίες που έχουν πληγεί είναι συνολικά 25, ενώ διευκρίνησε ότι η τοποθέτηση των εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ είναι πως οι εργασίες αποκατάστασης δεν μπορούν να γίνουν με τα κτίρια αυτά εν λειτουργία. Έθεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ασκήσει μέσω του συνηγόρου της η οικογένειά του. Το δικαστήριο, μετά από ένα χρόνο ακροαματικής διαδικασίας, αθώωσε κατά πλειοψηφία τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστικών αρχών βρίσκονται 50 δήμοι της χώρας από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής αλλά και νησιών του Αιγαίου για σκάνδαλο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Οι υποθέσεις που διερευνώνται αφορούν την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο ακόμη άτομα αναζητούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα σε λεωφορείο στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί, ανακοίνωσε η Ουκρανική Εισαγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2.563,9 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας απώλειες 2,22%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,8%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,6 δολάρια με άνοδο 0,37%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.146 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένη κατά 0,13%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 59,1 δολάρια η ουγγιά, με απώλειες 1,9%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
2: Ανοιχτή αφήνει το NBA την πόρτα της συνεργασίας του με την Ευρωλίγκα παρά την απόρριψη από τους 13 μετόχους της τελευταίας της σχετικής πρότασης που είχε υποβάλει. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε από κοινού με τη FIBA, το NBA αναφέρει πως μια συνεργασία με την Ευρωλίγκα θα ξεκλείδωνε τις δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη. Τονίζει ωστόσο πως παραμένει προσιλωμένος στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το δικό του όραμα.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Πέτρου Ράλι, Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Μεσογείων, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή, Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος χωρίς τη Ρανιά Τζίμα και σήμερα. Θα είμαστε εδώ στις 2 με τις ανατροπές. Ξεκινάμε με το φλέγον θέμα της χώρας, ούτε Ρούμπιο, ούτε Μητσοτάκης, ούτε στεγαστικό, ούτε ακρίβεια, ούτε τίποτα. Εδώ που η Ελλάδα αναστενάζει είναι τι θα γίνει και τι έγινε με το περίφημο θέμα Καρβέλας Βύση. Βύση Καρβέλας. Λοιπόν, οι εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και αφορούν διάφορες φίλες μου οι οποίες είχαν ήδη πιάσει τραπέζι στο Αθηνών Αρένα είναι ότι Αθηνών Αρένα δεν έχει φέτος. Δεν έχει φέτος με Βύση βασικά. Ο λόγος είναι ότι προφανέστατα υπήρξε η νομική κίνηση από την πλευρά του μουσικοσυνθέτη του κυρίου Καρβέλα, ο οποίος φαίνεται ότι προχώρησε σε αυτή την νομική ενέργεια να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα για να μην τραγουδάει η κυρία Βύση τα τραγούδια του. Αυτό φοβερό θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι τώρα το είχαμε αντιμετωπίσει σε πολιτικό επίπεδο. Θυμάστε εκείνη την περίοδο της κρίσης, οικονομικής κρίσης, η κόρη του Μάνου Λοΐζου είχε απαγορεύσει στο Πασόκ να χρησιμοποιεί το ήλιο, το μπράσινο ή κάτι τέτοιο που έπαιζαν στις συγκεντρώσεις του κόμματος και το οποίο ανήκε στο Μάνο Λοΐζο. Κρατάω μια επιφύλαξη για το πιο ακριβώς ήταν το τραγούδι, αλλά το γεγονός είναι το ίδιο.

Τέλος πάντων, ο μουσικοσυνθέτης βγήκε στο Μέγκα το πρωί, ξεκαθάρισε διάφορα πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η σχέση μεταξύ τους έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή. Αυτός έτσι με ύφος περίλυπο λέει ότι δεν αναγνωρίζει την Άννα που ήξερε. Να σου πω, εμείς που δεν την ξέραμε, δεν το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ποια ήταν η Άννα που εκείνος ήξερε και εμείς δεν ξέραμε. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση ώστε αυτό το καλοκαίρι κάτι φίλες μου που έλεγα προηγουμένως, σαν την Ιωάννα αν μας ακούει, δεν πρόκειται να δουν φέτος Βύση, τουλάχιστον στο Αθηνών Αρένα. Αλλά φαντάζομαι αν έχει υπάρξει και τα ασφαλιστικά μέτρα, ούτε και σε κάποια συναυλία θα δουν την κυρία Βύση, διότι όπως έχει πει και ο Καρβέλας, από τα 50 τραγούδια που τραγούδησε στο ΟΑΚΑ, τα 47 δικά του. Με τι θα κάνει, δηλαδή, θα κάνει συναυλία με 3 τραγούδια.

εκτός πια και αν χρησιμοποιήσει τραγούδια άλλων συνθετών. Οπότε εντάξει, μπορεί να το βγάλει, να το κουτσοβγάλει το πρόγραμμα και να τη δουν live οι φαν της, όπως την ξέρουν την απόλυτη. Τη φωνάζουν απόλυτη, απίστευτο.

θα τελειώσουν. Δεν, ας λέει το τραγούδι ότι θέλει, θα τελειώσουν σύντομα. Λοιπόν, και τούτων δοθέντων και εν όψη των εξελίξεων, γιατί εκεί είμαστε εμείς, εδώ θα είμαστε, να ενημερώνουμε για το τεράστιο αυτό θέμα, το οποίο προέκυψε τόσο ξαφνικά και έθεσε σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, το κορυφαίο πολιτικό γεγονός που ήταν η διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο. Θα τελειώσει κάποια στιγμή, θα τελειώσει, δεν γίνεται, θα ανταλλαγούν τα εξώδικα, θα γίνουν και ενδεχομένως αγωγές, θα τελειώσει. Εμείς ως τότε, λέω, να περάσουμε στα πολιτικά, γιατί αυτά έχουν σημασία γενικότερη, δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτή την ωραία μας χώρα και η οποία θέλουμε τροποντινά να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Λοιπόν, ο υψηλός καλεσμένος μας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, αναχώρησε από την Αθήνα, έφυγε λίγο μετά τις 8 το πρωί με κατεύθυνση στη Λισαβόνα, λογικά βρίσκεται ήδη εκεί, 4 ώρες είναι η πτήση, θα βρίσκεται ήδη εκεί για συνομιλίες με την πορτογαλική κυβέρνηση. Τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς η πορτογαλική κυβέρνηση, σε αντίθεση με την ισπανική, η οποία έχει ταχθεί απέναντί τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο ή τα γεγονότα στη Γάζα κλπ. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο μας κόστησε κάτι παραπάνω. Υπολογίζω εγώ 36 ώρες ήταν συνολικά, 4 δις ήταν οι συμφωνίες, δηλαδή έχουμε ένα δις ανά 9 ώρες. Κάτι είναι.

0: Περί Ρούμπιο και των συναφών περί την επίσκεψη θα τα πούμε και στη συνέχεια. Γιατί τώρα μας έσκασε άλλο θέμα. Τύπου ο ΠΚΠ. Ακούστε τώρα ιστορία. Το Αρχιπέλαγος που είναι ο οργανισμός για την προστασία και την έρευνα στη θάλασσα, είναι Ινστιτούτο ουσιαστικά, έστειλε χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια απίστευτη, απίθανη ιστορία που μόνο στα Μέρμενς θα μπορούσε να συμβεί. Η υπόθεση αυτή, η οποία οικονομικά είναι περίπου στα 52 εκατομμύρια, αφορά την ενίσχυση της παράκτιας αλληλείας. Είναι ένα πρόγραμμα εντός του γενικότερου πλαισίου του προγράμματος Leader, και αυτά τα χρήματα καταγγέλει το Αρχιπέλαγος στην αναφορά του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δόθηκαν για κομμωτήρια, για καφετέριες, για νυχάδικα, για δωμάτια, για. Αυτό το Leader λοιπόν της αλληλείας, λέει το Αρχιπέλαγος, θα έπρεπε να είχαν δοθεί για τη στήριξη της, και τη βιωσιμότητα του αλλιευτικού τομέα της χώρας που πλήττεται, και τώρα τελευταία έχουμε αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, διότι οι ψαράδες και πολύ λογικά δεν τα βγάζουν πέρα. Το μόνο τους κόστος είναι τα καύσιμα. Φτάνουν στο Θεό, έχουν φτάσει στο Θεό και οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα και εξού και κινητοποιούνται. Λοιπόν, η καταγγελία λοιπόν του Αρχιπέλαγος ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή εκ μέρους του Αρχιπελάγου την ερευνήτρια, την κυρία Μίλιου, την οποία και καλησπερίζουμε, προκειμένου να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κυρία Μίλιου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα από το Αιγαίο.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα.
1: Το πράγμα είναι όπως το είπατε, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Και αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα 52 εκατομμύρια που θα μπορούσαν να είναι σανίδα σωτηρίας για τους ψαράδες, όχι σαν επιδότηση καυσίμων, αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλουν οι ψαράδες είναι να υπάρχουν ψάρια. Και σε μια υπεραλλιευμένη θάλασσα, το αυτονόητο είναι να στηρίξει το κράτος και η ευρωπαϊκή πόλη τους ψαράδες, έτσι ώστε να ανακάμψουν τα υποβαθμισμένα ιχθυοποθέματα, να σταματήσουν να ψαρεύουν με την περίοδο της αναπαραγωγής, ναι, και βέβαια να αποζημιωθούν οι ψαράδες ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά απλά αιτήματα που προωθούμε εμείς, που ζητάνε οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών, των νησιωτικών περιοχών.
0: Κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει στην Αμοργό, λέτε τώρα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
1: Στην Αμοργό, στον υπόλοιπο κόσμο. Γενικώς είναι πολύ απλή έννοια. Δεν ψαρεύουμε τα ψάρια όταν είναι αυγωμένα, όταν γεννάνε, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραχθούν. Το κάθε ψάρι κάνει.

0: Ακάμψη
1: η Αλία.
0: Ο
1: πληθυσμός. Και βλέπουμε πέρα από τα 52 εκατομμύρια, τώρα η νέα εξαγγελία είναι άλλα 62 εκατομμύρια, τα οποία πάνε, λέει, για tablets 100.000 επαγγελματικά σκάφη. Λες και οι ψαράδες θέλουν έλεγχο, φυσικά θέλουν έλεγχο, αλλά πρώτα να έχουμε ψάρια και μετά να τους ελέγξουμε. Τώρα χρειαζόμαστε επιγόντως να μην καταρρεύσουν τα λιεύματα και να μην καταρρεύσουν και
0: πείστε μου, πείστε μου λίγο για αυτή την καταγγελία. Όντως, ας πούμε, με χρήματα του leader αυτού για την Αλία έχουν γίνει, διαβάζω εδώ, πισίνες σε καταλήμματα πολυτελείας, γυμναστήρια, φροντιστήρια ξενών γλωσσών, φυσικοθεραπευτήρια κλπ. Έχετε στοιχεία γι' αυτό, είναι μια αναφορά
1: είναι έτσι. Είναι δημοσιευμένα στα site των Υπουργείων, στα site των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Θυμάμαι μάλιστα στην αρχή που στα νησιά που βρισκόμασταν γινόταν οι συναντήσεις στην ημέρα των ψαράδων. Φεύγανε θυμωμένοι και φωνάζαν οι άνθρωποι και είχαν κάθε δίκιο. Γιατί λένε τι σχέση είχε την Αλία όταν η πρόσκληση λέει μπορεί να κάνει αν επιλέξει με δαπάνη, παιδότοπο, καφετέρια, νυχάδικο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και πραγματικά τουλάχιστον 52, ακούμε για 70 και εκατομμύρια, εμείς έχουμε στοιχεία για τα 52 εκατομμύρια, χρησιμοποιήθηκαν. Χάθηκαν από την Αλία και πήγαν σε άσχημες επιχειρήσεις.
0: Για ποια περίοδο, κυρία Μίλιου, για ποια περίοδο μιλάμε ότι έγιναν αυτά τα τρομερά πράγματα?
1: Ήταν από 14 μέχρι το 20, αλλά ουσιαστικά τα έργα κλείσανε μέχρι και το 25.
0: Α, τώρα, ωραία, τέλεια.
1: Πολύ φοβόμαστε ότι ξεκινάει και ο καινούριος κύκλος, ο οποίος πάλι δεν έχει τη λέξη διαχείριση, πάλι δεν έχει σχέση με τη στήριξη της Αλίας και των Αλιαίων.
0: Τι, ξέρετε, εγώ μιλήσατε, Αιγαίο... περιμένετε ένα λεπτό,
1: ναι.
0: Μιλήσατε για την διαχείριση, εσείς αιτείτε την διαχείριση του καινούργιου κονδυλίου, αιτήσετε την, την διαχείριση του καινούργιου κονδυλίου, αυτό σας ρωτώ.
1: Εμείς πρώτα απ' όλα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι δεν γίνεται να χάσουμε ούτε ένα ευρώ ούτε άλλη μια μέρα.
0: Από τα 62 εκατομμύρια τα καινούργια.
1: Από τα 62 και όλα τα άλλα που θα διαθέσει και ετοιμάζεται διαθέσει το Ταμείο Θάλασσα και Αλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός ότι θα δώσουν επιπλέον επιδότηση των καυσίμων στα σκάφη τον Απρίλιο και τον Μάιο, τότε που γεννούν τα ψάρια, ενώ θα έπρεπε να κάνει επιδοτήσει την πάυση της Αλίας την προσωρινή. Για άμα θέλουμε να μιλάμε για ανάκαμψη. Γιατί να εξαντλούμε τα αποθέματα μέχρι να μείνει ούτε ένα ψάρι, δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε κάτι τέτοιο. Μιλάει για βιώσιμη αλία και ιδίως προτεραιότητα στους παράθυρους αλίης, που είναι η βάση των κοινωνιών και στα νησιά εδώ, αλλά και στις παράθυρες περιοχές. Και όταν χάνεται μια θέση εργασίας από την αλία, εδώ πέρα στις απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι εφικτή να την καλύψουμε. Τώρα, πριν από λίγο, φύγαμε το Γαθονίσι, πάμε προς κεντρικό Αιγαίο, θα πέρασουμε τους Φούνους. Εδώ δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Η Αλία ήταν πάντα πολύ σημαντική για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν απασχόληση και σαν τροφή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μίλιου. Είχα μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να την απαντήσετε. Είναι το εξής. Τα χρήματα αυτά που πήρε ο καθένας από όλους αυτούς που έχει μια καφετέρια, ένα εστιατόριο, ήταν προηγουμένως ψαράς? Του τα δώσατε για να αλλάξει επάγγελμα?
1: Ήταν, θα μπορούσατε να έρθετε εσείς από την Αθήνα, να πάτε στο Αγαθονίσι και να ανοίξετε
0: Στηλέρω,
1: καφετέρια.
0: Ναι.
1: Στηλέρω, λοιπόν, ένα νυχάδικο ή μια καφετέρια που είναι
0: κοινότητα. Νυχάδικο, ναι.
1: Νυχάδικο, ναι. Με τα χρήματα του ψαράδων. Ήταν 10%.
0: Χωρίς να είμαι δηλωμένος ψαράς, αυτό θέλω να μου απαντήσετε.
1: Ήταν χωρίς να είσαι δηλωμένος ψαράς και κάτοικος οποιασδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι για την τοπική κοινωνία.
0: Κυρία Μίλιου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Τραγικά είναι αυτά που μας είπε η κυρία Μίλιου. Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, εγώ δεν έχω κάποια στοιχεία να την αμφισβητήσω. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα με την καινούργια σύνθεση ανέλαβε ένας κύριος Ρίτερ Γερμανός, Παναγία, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα με τα δικά μας. Γιατί αν δόθηκαν 52 εκατομμύρια υποτίθεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεία και τα χρήματα αυτά δόθηκαν για καφετέριες, για εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, γυμναστήρια και καταλύματα και όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό ζήτημα. Όπως ακούσατε από την κυρία Μίλιου, είναι διαχρονικό το θέμα. Είναι μια δεκαετία και. Ξεκίνησε, λέει, από το 2014. Φάγαμε όλη την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήραμε και λιγάκι από κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τέλειωσε το leader αυτό το 2025. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Τι δουλειά θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ποιος υπέγραψε τι και τι έγιναν τα χρήματα αυτά. Και αν τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν, γιατί προφανώς πρέπει να επιστραφούν. Άμα δίνονται, εγκρίνονται για να ενισχυθεί η αλληλεία και εκείνα δίνονται από την πίσω πόρτα για να δημιουργηθούν διάφορες επιχειρήσεις, εγώ δεν αμφιβάλλω, μπορεί να είναι κοντά στη θάλασσα αυτές, αλλά εντάξει. Καφετέρες είναι κοντά στη θάλασσα, δεν είναι. Προφανώς. Λοιπόν, θα διακόψουμε σε αυτό το σημείο και θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο. Είναι ήδη στο στούντιο Ηλίας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Παράλληλα, σημείωσε πως μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία. Απόλυες 2,15% σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διαμορφώνεται στις 2.565 μονάδες. Δικαστική δικαίωση για τους κατοίκους της Κυψέλης, καθώς το πρωτοδικείο υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό να τους παραδώσει όλα τα κρίσιμα έγγραφα για τις ζημιές στα σπίτια τους από τα έργα της γραμμής 4. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος τους, Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνολικά 25 κτίρια σημειώθηκαν σοβαρές μετακινήσεις. Μάλιστα, οι καθυζήσεις σε ορισμένα σημεία άγγιξαν τα 60 χιλιοστά, όταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι μόλις 4 με 6. Έθεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ασκήσει μέσω του συνηγόρου της η οικογένειά του. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Δύο ακόμη άτομα αναζητούνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime? Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Πιάνουμε το νήμα από την προηγούμενη περίοδο της εκπομπής και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος ασχολείται με το θέμα. Είναι ο κύριος Πρωτοψάλτης, τον καλησπερίζουμε. Και το ερώτημα είναι αν όντως ισχύουν αυτά τα τρομερά που καταγγέλει το Ινστιτούτο για την Θαλάσσια Προστασία Αρχιπέλαγος. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαχρήστο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Θα σας πω, εγώ ενημερώθηκα από τη συνεργάτη δάσας λίγο νωρίτερα για την ύπαρξη αυτής της έκθεσης καταγγελίας. Η αλήθεια ότι δεν την έχω δει, αλλά πρόλαβα να συλλέξω κάποιες πληροφορίες για να τα βάλω τα πράγματα στη θέση του.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Το Leader Alias δεν είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την Αλία και τους ψαράδες.
0: Αλλά.
1: Το Leader Alias είναι ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης για παράκτιες και αλιευτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Και ο σκοπός είναι να καλύψει δράσεις, όχι μόνο αλία, αλλά στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στην εστίαση και σε άλλα πράγματα, σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία. Δηλαδή, ο στόχος είναι, ναι, οι παράκτιες περιοχές,
0: ναι,
1: οι περιοχές δηλαδή που να, είναι
0: να λειτουργήσει
1: νερό,
0: αποτρεπτικά για τον ψαρά να συνεχίζει να είναι όχι ψαράς αυτού, και να ανοίξει μια καφετέρια, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, και αυτό. Δηλαδή, έχεις μια οικογένεια με 4 ψαράδες, και ο ένας θέλει να ανοίξει εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Το βοηθάς. Ένας ψαράς θέλει να μετατρέψει το σκάφος του να κάνει αλιευτικό τουρισμό. Τον χρηματοδοτείς. Ένας ψαράς θέλει
0: να γίνει, ένας ψαράς να γίνει νυχού, ας πούμε. Μπορεί να γίνει νυχού, οικομότρια.
1: Δηλαδή, τι γίνεται αυτό. Αυτό τι είναι. Υπάρχουν ομάδες τοπικής δράσης.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, για να το πω απλά ελληνικά, είναι οι παλιές αναπτυξιακές των περιφερειακών ενωτήτων.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν καταθέτουν ένα σχέδιο.
0: Ναι,
1: αυτές αποφασίζουν τι θα χρηματοδοτηθεί. Αυτές καταθέτουν ένα σχέδιο δράσης στο Υπουργείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα βέβαια, το οποίο το Υπουργείο το εγκρίνει, αλλά μετά η κάθε πρόταση, αν θα χρηματοδοτηθεί και πόσο θα χρηματοδοτηθεί, είναι απόφαση της τοπικής ομάδας δράσης, όχι του Υπουργείου. Αλλά το βασικό εδώ είναι να καταλάβουμε ότι επειδή λέγεται Leader Alias, δεν σημαίνει ότι τα χρήματα πάνε μόνο σε ψαράδες για τα εργαλεία τους ή δεν ξέρω και εγώ γιατί. Οπότε,
0: ναι,
1: σε πρώτη φάση, χωρίς να έχω διαβάσει την έκθεση, προσέξτε γιατί με πήρανε πριν από 15 λεπτά,
0: ναι,
1: δεν την έχω δει, αλλά μίλησα με τη διαχειριστική αρχή της οποίας εποπτεύω πρωί στα μήνες στο χαρτοφυλάκιό μου και μου είπανε, και σας το λέω κατά λέξη, ότι αυτό είναι παραπληροφόρηση. Δεν ισχύει. Το πρόγραμμα είναι για πολλά περισσότερα πράγματα, για τη γαλάζια οικονομία, για τις παράκτιες περιοχές και ναι, και ο τουρισμός και η εστίαση είναι μέσα στις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό γνωρίζω σε αυτή τη φάση, αυτό σας μεταφέρω. Τώρα, αν κάποιος έχει μια καταγγελία ότι κάτι έχει γίνει το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή ενάντια στους κανονισμούς του προγράμματος, να την κάνει την καταγγελία και θα τη διερευνήσουμε. Αλλά δεν είναι ότι τα χρήματα αυτά πάνε μόνο στους ψαράδες.
0: Μάλιστα. Πάνε λοιπόν, είστε σαφείς. Ελπίζω μόνο να είναι έτσι και να μην έχετε παραπληροφορηθεί κι εσείς. Ναι.
1: Γιατί μακάρι να μην έχω παραπληροφορηθεί, αλλά επειδή διαχειριστικοί είναι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και διαχειρίζονται πολλά εκατομμύρια, θέλω να πιστεύω ότι δεν μου δώσανε Ελλάδα τις πληροφορίες και μου είπανε συγκεκριμένα ότι τις προσκλήσεις τις βγάζουν οι ομάδες τοπικές δράσεις. Δηλαδή, το έλα να κάνεις αίτηση, πρόσκληση λέγεται αυτό, δηλαδή η πρόσκληση προς τους δικαιούχους να κάνουν αίτηση και η έγκριση των εντάξεων αυτών των αιτημάτων γίνεται από τις τοπικές ομάδες τοπικής δράσης.
0: Στις οποίες ομάδες αυτές ποιοι μετέχουν, ποιος τους...
1: Μου είπαν όταν τους ρώτησα, μου λένε είναι οι παλιές αναπτυξιακές των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή να ανανομώ, υπήρχαν κάποιες αναπτυξιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια κάποιου χρηματοδοτικού προγράμματος και αυτές οι ομάδες τοπικές δράσεις είναι μια μετεξέλιξη αυτών των οργανισμών. Ποιοι μετέχουν, τώρα για μελικτής δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω είναι φορείς και παράγοντες τοπικοί, οι οποίοι είναι μέλη μιας οργάνωσης, ενός συμβουλίου, με ένα καταστατικό, αναγνωρισμένες, επίσημες δηλαδή, δεν είναι
0: άτυπες
1: ομάδες, είναι επίσημες ομάδες.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι προφανώς, ναι. Κύριε Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστώ. Θέλω να δεσμευτείτε να επανέλθουμε αφού έχετε καλύτερη πληροφόρηση.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ωραία,
1: όποτε θα... θέλετε να δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις, ναι, γιατί... θα φύγω και εγώ τα στοιχεία.
0: Γιατί το Αρχιπέλαγος υποστηρίζει ότι υπάρχει και ένα καινούριο λίντερ που είναι 62 εκατομμύρια.
1: Το πρώτο, το 14-20, 2014-2020, ήταν 52. Ήταν 80 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα ιδιωτικά έργα γύρω στα 52, αλλά είναι δημόσια, είναι έργα υποδομών, και το 21-27 το τρέχον είναι 75 εκατομμύρια, γύρω στα 50 κάτι που είπατε είναι σωστό, τα ιδιωτικά. Οπότε σωστό είναι αυτό, αυτό ακούγεται σωστά, αλλά να σας το πω τώρα και απλά, μια απλή αναζήτηση, άμα κάνει κανείς του leader αλία στο διαδίκτυο, βλέπει ότι δεν αφορά... μόνο αλής, ναι, γιατί είναι πολύ... αυτό που σας είπα.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακή η καταγγελία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε αυτό το ρεπορτάζ. Κάνουμε τους δημοσιογράφους σήμερα, όπως καταλάβατε. Και θα πάμε στην Άξο να μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Ο κύριος Αραπάκης είναι πρόεδρος των Αλιέων του νησιού. Και θέλουμε να τον ρωτήσουμε αν όντως αυτό το leader αλιείας, το πρόγραμμα που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2014, αφορά απευθείας βοήθεια προς του η παράκτη αλιεία ή αφορά εργασίες και εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές που προαναφέραμε, κομμότριες, πώς το λένε, κομμωτήρια, κτηνιατρία, φυσιοθεραπευτρία κλπ. Γεια σας κύριε Αραπάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, να σας διευκρινίσω. Είμαι πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου το Αιγαίο με έδρα το Πειραιά, την Ιχθυόσκαλα του Πειραιά.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Αρχιπέλαγος έχει κάνει μια τέτοια καταγγελία για το πού πήγανε τα 500 εκατομμύρια τα οποία ήρθαν για την Αλία και
0: όχι,
1: την
0: 52 λέει. Η καταγγελία αναφέρει. Όχι. 52, κύριε Αραπάκη.
1: Είμαι πληροφορημένη γιατί δεν συνεργάζομαστε, δεν γνωρίζουμε το Αρχιπέλαγος. Εμείς, σαν μέση Αλία και παράκτη Αλία, δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν το γνωρίζετε ή δεν το αναγνωρίζετε.
1: Σαν Ινστιτούτο και ερευνητές και επιστήμονες, η Αλία αναγνωρίζει το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΝΑΛΗ, τα οποία είναι κρατικά Ινστιτούτα. Δεν λέμε ότι δεν τους αναγνωρίζουμε ως επιστήμονες, αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει κρατικά Ινστιτούτα, για ποιο λόγο να μην συνεργαστείς σε κάποια προγράμματα και σε κάποια μελέτες με ένα κρατικό Ινστιτούτο και να πας σε ένα ιδιωτικό. Αυτή είναι η άποψη των Αλιέων.
0: Χωρίς
1: να έχουμε κάποιο πρόβλημα προς Θεού με το Αρχιπέλαγος.
0: Ναι,
1: το
0: έχετε ακουστά πάντως. Το έχετε ακουστά, καταλαβαίνω.
1: Το έχουμε ακουστά, ναι.
0: Ωραία. Τώρα για το leader αυτό, για το πρόγραμμα leader για την Αλία.
1: Με την απεργία, εμείς γνωρίζουμε ότι το 2021 ήταν στην Ελλάδα 530 εκατομμύρια για την αγγελία και την υδατοκαλλιέργεια. Από το πακέτο αυτών των χρημάτων θα έπρεπε να αποζημιωθεί η μικρή παράκτη Αλία και τις ζημίες που έχουν προκληθεί στα δίχτυα από τα δελφίνια, από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών, διότι η χώρα μας, οι αλιείς, οι επαγγελματίες προστατεύουν και τα δελφίνια με ζημιά στα δίχτυα τους και γι' αυτό έχει βγει και αυτό το πρόγραμμα. Να μπορέσουν να αποζημιώνονται για τις ζημίες.
0: Τι να τα κάνουμε τα καημένα τα αδελφίνια. Το είδα και, σε πάνω σας. Και σε πάνω που θα τα αναρτήσει.
1: Γιατί στο Πέλαγος έχεις δύο παρέες. Ο ένας είναι, η μία παρέα είναι η Γλάρη που πετάνε από πάνω σου και η δεύτερη παρέα είναι τα αδελφίνια που κουλυμπάνε δίπλα σου.
0: Ναι, αυτό
1: λέω. Αυτές είναι οι παρέες. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, το πανό να σας πω δεν έκανε καλή εντύπωση. Που υπήρχε.
1: Δεν ξέρω για ποιο πανό λέτε.
0: Υπάρχει,
1: τώρα.
0: Υπήρχε πανό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναγυρίζουμε στο θέμα μας.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω το τι
0: εντάξει,
1: έχουν γράψει.
0: Αραπάκη, εντάξει.
1: Λοιπόν, τα χρήματα που έχουν πάρει οι μικροί παράκτη Αλία για αυτή τη ζημιά, για το 2021 δεν πήρανε χρήματα. Πήρανε 40 εκατομμύρια για 2022, 2023 και 2024. Τα 40 εκατομμύρια από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί από τους εκπροσώπους των Αλίων της παράκτης Αλίας, αντιστοιχούν γύρω στα 1.700 ευρώ στο πιο μεγάλο σκάφος της παραγγελίας. Μη φαίνεται μεγάλο το πακέτο 40 εκατομμύρια που ο κόσμος και νομίζω ότι ξαφνικά οι παράκτοι γίνανε μικροπλούσιοι. Αντί ένα σκάφος των 14 μέτρων παράκτιο πήρε 1.700 ευρώ το χρόνο για τις ζημίες.
0: Το χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν, για 25, 26, 27 δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι ούτε σέντς. Από το πακέτο αυτό και όχι από τον Κουρβανά της Ελλάδος ζητάμε να αποζημιωθούμε εμείς οι Αλιείς για την μεσοσταθμική αύξηση
0: πετρελαίου.
1: Του πετρελαίου η οποία μας έχει καθυλώσει σε όλα τα λιμάνια και έχουμε κατασταθεί.
0: Πόσο το πληρώνετε τώρα κύριε Αραπάκη?
1: Το πληρώναμε προπολέμου το πετρέλαιο ναυτιλίας με τιμές Πειραιά να σας πω γιατί όσο απομακρυνόμαστε από
0: ακριβένει.
1: Από το Πειραιά ακριβένει λόγω των μεταφορικών. Στον Πειραιά ήταν το Φλεβάρι του 26 0,55 η ανώτερη τιμή. Και αυτή τη στιγμή στον Πειραιά είναι ένα 30.
0: Έχει διπλασιαστεί δηλαδή.
1: Στην Άξο έχει πάει ένα 40. Έχει περάσει το ένα 40 στην Άξο. Και θα το πάρει ένα 40 κάποιος ο οποίος παίρνει 23.000 λίτρα. Ένας παράκτιος που θέλει 100 λίτρα ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του θα το πληρώσει σε μισή γύρω στο 1,5.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε.
1: Αυτό το πακέτο
0: ναι.
1: Θα αποζημιωθεί. Δεν μπορεί να μας λέει τώρα η κυβέρνηση διαστόματος υπουργού ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Υπάρχουν, να σας πω, να σας ενημερώσω
1: δεν
0: γιατί...
1: Λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, να... και φτάσαμε, συγγνώμη να σας ενημερώσω,
0: ναι.
1: Σήμερα...
0: Μα και εγώ θέλω να σας ενημερώσω.
1: ...της μικρής παράκτης αλίας, στην Αρδαία, θα συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Και εκεί τους είπε ότι θα ασχοληθώ προσωπικά. Αυτό θέλω να σας πω. Να σας ενημερώσω. Είναι θαυμάσια είδηση. Θα ασχοληθεί προσωπικά. Θα ασχοληθεί προσωπικά μαζί σας.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός και τον ευχαριστούμε αυτόν. Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία μιλάμε όλη η Ελλάδα, τώρα το μεσημέρι, υπάρχει ακόμα στην Αρνέα, με προτροπή του Δημάρχου της περιοχής εκεί, παραχωρεί μια αίθουσα που θα μιλήσει ο κύριος Κινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με τους αλλήλους που είχαν πάει εκεί. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα βρεθούμε όλοι μαζί σε τηλεδιάσκεψη, να μας πούνε τι τους είπε ο Υπουργός, διότι αυτά τα μέτρα του διπλασιασμού, το 16 να το κάνει 32 και το 12 να το κάνει 24, δεν αγγίζουν σε τίποτα την αποζημίωση που πήρανε οι συνάδελφοί μας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Η λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση πήρανε το μεσοσταθμικό από 70% έως 100%. 100% περί Κύπρο.
0: Και εδώ.
1: Λοιπόν, αν υπολογίσετε το μεσοσταθμικό να είναι στο 70-75, τα 32 λεπτά που πέφτουνε, δεν αγγίζουμε τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό που το είπαμε εμείς περίπου, και για να μην ζητήσουμε ξαφνικά να βρεθούμε με πολλά λεφτά οι αλλοίς, ότι θέλουμε γύρω στο μισό ευρώ να είναι η αποζημίωση.
0: Μάλιστα. Τα 32 λεπτά δηλαδή να γίνει μισό ευρώ.
1: Το έχουμε πει πριν και κάτι ακόμα για τον κόσμο που μας ακούει, ότι για να μην φτάσουμε εδώ, γιατί το βλέπαμε από την αρχή της κρίσεως του πολέμου, για να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, η Επιτροπή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συναντήσεις που μας δεχόταν ο Υπουργός είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Αραμπάκη, καταλαβαίνω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.

Εμείς την καλή την είδηση την είπαμε, την καλή για τους ψαράδες. Θα αποδειχθεί συνέχεια πόσο καλή είναι. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά. Είναι στην κατηγορία αυτές οι δηλώσεις του επιτόπου, γιατί ήταν στην Αρναία, ήταν ψαράδες εκεί. Είμαι ο επιτόπου, δηλώνω ότι θα ασχοληθώ προσωπικά. Όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, προφανέστατα θα ασχολείται και περισσότερο με τοπικά ζητήματα. Τώρα βρέθηκε στη Χαλκιδική, δύσκολος νόμος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως όλη η περιοχή της Μακεδονίας. Σε λίγη ώρα, ίσως έχει φτάσει κιόλας, θα είναι στα εγγένεια της μονάδας του ελληνικού χρυσού στις Κουριές. Θυμάστε τις Κουριές, το είχαμε ζήσει το έργο αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τι γινότανε με τις Κουριές και την εξόρυξη μεταλλευμάτων για χρυσό και χαλκό κλπ. Τώρα έχει πάει εκεί, εγκαινιάζεται μια καινούργια μονάδα, να δούμε τι θα εξαγγείλει από την περιοχή, αλλά γενικώς θα τον δούμε το επόμενο διάστημα, όποτε ξεκλέβει χρόνο από τις διεθνείς υποχρεώσεις που θα είναι όλο και λιγότερες, θα πηγαίνει η επαρχία, διότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για την κυβερνόσα παράταξη, ειδικά στην περιφέρεια. Light. Turn up the light, this is a party, man!

0: Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για τον καλό αυτό κύριο τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μας χρέωσε περίπου ένα δις, ένα 9 ώρες παραμονή στην Ελλάδα. Το βράδυ, χθες το βράδυ, του παρέθεσαν ένα δείπνο στο εστιατόριο Tudor, που είναι στο ξενοδοχείο King's George. Είναι μία από τις καλύτερες θέες της Ακρόπολης από εκεί. Αλλά προσέξτε, όπως διαβάσαμε σε έγκυρα ρεπορτάζ, δεν βγήκε, λέει, στο μπαλκόνι. Τώρα είχε μπουχτίσει από πολλή Ακρόπολη στη Μνήκα τις προηγούμενες ώρες, για λόγους ασφαλείας, αλλά τι ασφαλείς, που αν τον βρουν εκεί πάνω. Τέλος πάντων, δεν βγήκε στο μπαλκόνι, κάτσε μέσα. Δεν ήταν πολλά άτομα, γύρω στα 40. Μεταξύ αυτών και 7-8 υπουργοί, ήταν και κάποιοι επιχειρηματίες, 2-3 εφοπλιστές, ήταν και Έλληνο, και συγγνώμη, και Αμερικανοί που τον συνόδευαν, οι πρέσβεις, μια χαρά. Δείπνησαν με ελληνική κουζίνα, με κάτι φάβες, με κάτι τέτοια, ας πούμε. Φαντάζομαι τι ήξερε αυτός τη φάβα. Τι λες, Βασίλη?
1: Την έμαθε.
0: Την έμαθε, λέει ο Βασίλης. Ελπίζω να του άρεσε. Έφαγε και ψαράκια και αυτό ήταν. Και πήγε ο άνθρωπος για ύπνο, διότι, όπως είπαμε, πρωί-πρωί είχε ταξίδι. Λοιπόν, από τους υπουργούς απουσίαζε ο Άδωνης. Ο Άδωνης ήταν στην Πνίκα, αλλά στο δείπνο δεν ήταν. Πού ήταν? Ήταν στο Άξιον. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε για πολλά και διάφορα. Και έδωσε μια μικρή συνέχεια στο θέμα με τον κύριο Δένδια, ο οποίος απουσίασε από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Τρίτη. Τι είπε? Είπε πρέπει να έχεις σοβαρή δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά μάλιστα, για να μην είσαι εκεί, δηλαδή στα γενέθλια του κόμματος. Εντάξει, για να το λέει ο Άδωνης, κάτι θα ξέρει. Επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση αυτή, η χθεσινοβραδινή, έγινε αφού είχε προηγηθεί η πυροσβεστική παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς ότι ο Άδωνης, όταν θέλει να πει κάτι, δεν τον αποτρέπει τίποτε, ούτε καν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μιλάει εξ ονόματος του Πρωθυπουργού.

Αυτά βέβαια απασχολούν εμάς του φιλοκυβερνητικού τύπου του διέφυγαν. Αυτά εννοώ αυτές οι σοκοματικές κόντρες που υπάρχουν στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Και είναι λογικό. Αυτοί ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη. Το Ανδρουλάκη, ο οποίος άφησε, λέει, χθες σοβαρές αιχμές κατά του Χάρη Δούκα. Άκου να δεις πράγμα τώρα. Ποιες ήταν οι αιχμές που άφησε οι σοβαρές, μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Δημάρχου? Η εξής, προσέξτε με παρακαλώ. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Βήματος, αυτό το σημαντικό θεσμό που καθιερώνεται από φέτος, και πραγματικά ήταν ίσως το καλύτερο συνέδριο που έχει γίνει για την ελληνική πρωτεύουσα. Λοιπόν, τι είπε και ο Ανδρουλάκης? Είπε ο άνθρωπος, το ρώτησαν οι συνάδελφοι για το πώς βλέπει την Αθήνα. Λέει, εντάξει, μια χαρά είναι, αλλά εκεί τα πεζοδρόμια, λέει, λίγο ταλαιπωρείται ο κόσμος, συχνά άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα, να το βελτιώσουμε αυτό, γιατί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό λοιπόν οι άλλοι το διάβασαν ως αιχμές, σοβαρές αιχμές κατά του Δούκα. Και άκου τώρα τι θυμήθηκαν, έτσι διάβασα διάφορα.

θυμήθηκαν, λέει, ότι ο Ανδρουλάκης ήταν στα μαχαίρια με τον Δούκα από την εποχή που ήταν ανθυποψήφιος του ο Δήμαρχος για το προεδρικό αξίωμα και παραθέτουν δηλώσεις, επιδηλώσεις κλπ. Συμπέρασμα. Είναι, ανεβαίνει το Πασόκ και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν να μας θυμίσουν ότι αυτοί τρώγονται. Παιδιά, δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε. Ξέρουν εκείνοι που αναζωπυρώνουν την εσωκομματική κρίση, μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να το προσπαθείτε εσείς.

0: λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Ελπίζω να έχω και άλλα νέα για το μεγάλο θέμα, το φλέγον θέμα που απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, τι γίνεται με Καρβέλα και Βύση. Εδώ είμαστε να σας ενημερώσουμε. Θα είναι χαρά μας και βεβαίως είμαστε πάνω στο ρεπορτάζ. Ενδέχεται αύριο να βγάλω και κάποιον ο οποίος, κάποια για την ακρίβεια, η οποία το γνωρίζει αυτό το ρεπορτάζ, προκειμένου να μας δώσει και τα ενδότερα αυτής της πολύ φοβερής ιστορίας, η οποία μας απασχολεί, επαναλαμβάνω, εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Αύριο στη μία, μη λείψει κανείς. Ανατροπές τέλος για σήμερα. Δίνουμε το στούντιο στη Νίκη Λιπεράκη για το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Γεια σας.
1: Mega News 104,6.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε, η πρωτεύουσα επιστρέφει στην κυκλοφοριακή της κανονικότητα, όχι ότι είναι εύκολη βέβαια. Τι αφήνει αυτή η επίσκεψη θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Για τον ίδιο τον Αμερικανό Υπουργό όμως σίγουρα αφήνει μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και κρατήστε αυτήν την εικόνα γιατί δεν αποκλείεται να τη δούμε να πρωταγωνιστεί σε κάποια επόμενη προεδρική καμπάνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας απαντά στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, τονίζει ανώτατη διπλωματική πηγή στην Ελλάδα στον απόϊχο των δηλώσεων Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Μήνυμα Ρούμπιο σήμερα και για την Τουρκία. Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί την παράδοση των F-35, αλλά η αμερικανική νομοθεσία δεν το επιτρέπει αν δεν λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Κριτική από την αντιπολίτευση. Ο στρατηγικός διάλογος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εξοπλισμούς και ενεργειακά projects, λέει στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ακούσαμε μία κουβέντα στήριξης, η πόντιση του καλωδίου δεν χρειάζεται άδεια ούτε ενημέρωση, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας με αιχμές και για τα F-35 στην Τουρκία. Αυστηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που κάνει λόγο για φθηνή αντιπολίτευση στα συμφέροντα της χώρας. Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστικών αρχών φαίνεται πως μπαίνουν 50 δήμοι της χώρας για σκάνδαλο υπερτιμολογήσεων ύψους έως και 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Πράσινο από τη δικαιοσύνη στους κατοίκους της Κυψέλης. Διατάσσεται η ενημέρωσή τους για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια τους. Στόχος να αποτυπωθεί το εύρος του προβλήματος και να αρχίσουν εργασίες αποκατάστασης. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός δέσμευσε για στήριξη των ψαράδων που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κλάδο. Αφού η κατά πλειοψηφία οι ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη έφεση κατά της απόφασης από την οικογένειά του. Το πρωί της Κυριακής θα απολογηθούν τελικά οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Νέα ερωτήματα από δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Αυτή τη φορά η εφημερίδα φέρνει στο φως μηνύματα που σχετίζονται με φερόμενες οικονομικές συναλλαγές της με δωρητή του Τραμπ σε αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής της. Επιβεβαιώνει τη σχέση αλλά αμφισβητεί τα μηνύματα η πλευρά Guilfoyle. Και τέλος, οργή και θλίψη στην Ισπανία για το θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Ναμπασκάλ που είχε γίνει σύμβολο των κινητοποιήσεων για τη στεγαστική κρίση στη χώρα μετά την έξωση από το σπίτι της. Όχι από το Λαϊκό Κόμμα, στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από μια πρώτη εικόνα των δρόμων. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Κατερίνα, να δούμε αν τώρα που έφυγε ο κύριος Ρούμπιο είναι τα πράγματα ομαλά εκεί έξω.
1: Αυτήν την ώρα έχουμε περιορισμένες καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Κόρινθο, στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα Νόδου, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι και από Στρατηγού Καλάρη έως Αχαρνών. Επιπλέον Κηφισία στο ρεύμα Νόδου, στο ύψος της Αττικής Οδού και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
0: Είχαμε και ένα ζήτημα με καταγγελόμενες καθυστερήσεις στο μετρό σήμερα, στο μετρό προς αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Όπως μας ενημέρωσαν από τη Στασή, υπήρχε βλάβη σε ένα δρομολόγιο προς αεροδρόμιο. Όμως επειδή τα δρομολόγια είναι ανά 36 λεπτά, όπως καταλαβαίνετε, οι καθυστερήσεις ήταν αρκετά μεγάλες. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη στα νέα, το δρομολόγιο προοριζόταν να φτάσει στο αεροδρόμιο στις 9:35 και τελικά έφτασε λίγο μετά τις 10:20, ενώ καταγγέλει επίσης ανεπαρκή ενημέρωση, καθώς βρισκόταν στο σταθμό Παλίνη για 20 λεπτά σταματημένη, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση από τη Στασή, η οποία τελικά ενημέρωσε ότι ο επόμενος σειρμός θα περάσει σε 2-3 λεπτά, αλλά ο τελικός χρόνος ξεπέρασε τα 10 λεπτά, με αποτέλεσμα αντί για 9:35 να φτάσουν 10:20 περίπου.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια μεγάλη καθυστέρηση, ειδικά για κάποιον που έχει να προλάβει πτήση. Έχεις επικοινωνήσει με τη Στασία, αναμένουμε μια αναλυτική τοποθέτηση.
1: Ακριβώς, μια αναλυτική απάντηση σε όλα αυτά που καταγγέλλονται.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι αναντήρητα το πρώτο θέμα, ο απόϊχος της επίσκεψης Ρούμπιο, ό,τι αφήνει σε επίπεδο πολιτικής ουσίας αλλά και σε επίπεδο προεκτάσεων, αντιδράσεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι κοντά μας για να δούμε καταρχάς τι κρατάμε σε επίπεδο ρεπορτάζ από αυτήν την επίσκεψη του Αμερικανού επικεφαλής της διπλωματίας. Μαρίνο.
2: Καλησπέρα, Νίκη. Θα να ξεκινήσω λοιπόν με την τελευταία εξέλιξη επί του θέματος, που είναι το σχόλιο ανώτατης διπλωματικής πηγής στην αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο σε ευαισθησίες τρίτων χωρών προς το καλώδιο. Και ενώ ότι η διπλωματική πηγή λοιπόν είπε ότι ευαισθησίες δεν σημαίνει και δικαίωμα στην περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που έδωσε σε εφημερίδα της χώρας μας είπε ότι σε σχέση με το καλώδιο, ότι οι ΗΠΑ θα καταβάλουν τα μέγιστα έτσι ώστε να αποτραπεί όποια κρίση. Χωρίς βέβαια να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις για το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, να υπενθυμίσουμε ότι χθες στις κοινές δηλώσεις είχε αναφερθεί σε ιδιωτική διπλωματία που μέσω αυτής, μακριά από τις κάμερες, θα καταλήξουν σε μία φόρμουλα.
0: Ναι. Αυτή η αναφορά βέβαια έγινε για τα ευαίσθητα ζητήματα, με συγχωρείτε, έγινε παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, στις κοινές δηλώσεις έγινε.
2: Και προφανώς, ναι. Εκεί δεν υπήρξε ανταπάντηση από την ελληνική πλευρά. Υπήρξε τοποθέτηση μέσω ανώτατης διπλωματικής πηγής σήμερα το πρωί. Αυτό επίσης που αφήνει η επίσκεψη Ρούμπιο είναι ένα μεγάλο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Μέσω αυτών η χώρα μας θα αναβαθμίσει τα 38F-16 την Block 50 και αυτά σε επίπεδο Viper. Εκεί η χώρα μας θα έχει 120F-16 σε αυτό το επίπεδο. Θα αποκτηθούν επίσης θωρακισμένα τροχοφόρα οχήματα για τις ανάγκες του στρατού ξηράς, Striker. Είναι οχήματα που έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικά πεδία μάχης όπως το Ιράκ και τώρα πρόσφατα στην Ουκρανία. Το πιο σημαντικό όμως που πρέπει να δούμε από αυτό το πακέτο είναι οι πύραυλοι για τα F-35 και ενδυνάμικη για τα F-16 Viper. Μιλάμε για τον πύραυλο AIM-260, είναι πύραυλος αεροπορικής υπεροχής. Διαβολές πέραν του ορίζοντα, το βελενικές του οποίου είναι στα 300 χιλιόμετρα. Κάτι που σημαίνει αυτόματα ότι ακόμα και αν αποκτήσουν τα Eurofighter με τους μέτεροι Τούρκοι, η χώρα μας θα έχει έναν απείραυλο που θα τον πενιλκά. Θα είναι 100 χιλιόμετρα μεγαλύτερο βελενικές.
0: Και επειδή αναφέρεσαι στην Τουρκία, είναι σαφής η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο και για τα F-35. Λέει ότι εντάξει, ο πρόεδρος τώρα θέλει να τα πάρει. Η Τουρκία έχει πληρώσει άλλωστε ήδη κάποια από αυτά. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σαφές νομοθετικό εμπόδιο στις ΗΠΑ που σχετίζεται με τη διευθέτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Άρα και εκεί νομίζω ότι ήταν ένα σαφές μήνυμα.
2: Και πέρα από την αμερικανική νομοθεσία που δυσκολεύει την απόκτηση μέχρι 35 για την Τουρκία, πρέπει να παραβλέπουμε τον παρανομαστή ή μάλλον τον καταλήτη στην όλη ιστορία που ακούει στο όνομα Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει τα F-35 στα χέρια της Τουρκίας. Τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα που πρόκειται να αποκτήσει για να επανέλθουμε σε αυτό η χώρα μας είναι και ο πύραυλος Τζάσμα με εκτεταμένο βελνιακές, ένας πύραυλος κρούζ που φτάνει στα 1000 χιλιόμετρα. Είναι πύραυλος για να πλήττονται στρατηγικοί στόχοι, αποθήκες οπλισμού. Γενικότερα με αυτόν τον πύραυλο θα μπορούν τα ελληνικά μαχητικά να χτυπούν στόχους χωρίς να μπαίνουν στη ζώνη κινδύνου. Υπάρχουν επίσης ακόμα πύραυλοι στον αέρα της, στο τομέα της αεροπορικής υπεροχής. Είναι ο M120. Αυτός είναι ένας πυρόλος που ήδη διαθέτει η ελληνική αεροπορία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για αναβαθμισμένη έκδοση που θα έχει από τα 120 χιλιόμετρα που είναι τώρα το βελενικές στα 160. Και βέβαια μια πληθώρα άλλων συστημάτων που έχουν να κάνουν με την συντήρηση του υπαρχόντος οπλισμού της χώρας μας.
0: Λοιπόν, υπήρξαν και άλλα μηνύματα. Μαρίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπήρξαν και άλλα μηνύματα που δόθηκαν στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Μίλησε για το πώς θα έβλεπε ένα ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση. Το χαρακτήρισε αδιανόητο. Είναι ότι οι δύο χώρες είναι χώρες σύμμαχοι και χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και επανέλαβε την πρόθεση των ΗΠΑ να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση που σχετίζεται με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Πάντως, συνολικά η επίσκεψη, το περιεχόμενο της ατζέντας και ο τρόπος με τον οποίο πλαισιώθηκε και από την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ του κυρίου Ρούμπιο έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ας πάρουμε μια γεύση. Ο κύριος Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος, μίλησε εδώ στο Mega News 104,6.
3: Η πόντιση του καλωδίου είναι ένα έργο το οποίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Το γεγονός ότι δεν προχώρησε είναι αποτέλεσμα μιας παράνομης αντίδρασης της Τουρκίας. Το να αναγνωρίζονται ευαισθησίες σε τρίτα κράτη της περιοχής, που μάλιστα ο κύριος Ρούμπιο δεν μπήκε καν στον κόπο να τα κατονομάσει, εννοούσε την Τουρκία. Δεν θα θέλαμε και περιμένουμε από την Αμερικανική Δύση το επόμενο διάστημα όχι απλώς μια ισορροπιστική προσέγγιση, αλλά μια πιο καθαρή θέση αρχών.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος.
4: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια.
0: Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Θεωρώ ότι ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε φιλοφρονήσεις. Είχε μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ σε ένα πολύ όμορφο φόντο. Αλλά σε ό,τι αφορά την ουσία, δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο.
0: Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα έβαλε και θέμα F-35.
6: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα.
7: Θα τα πάρουμε νωρίτερα, το 28 με 29. Έτσι είναι η κυβέρνηση.
6: Λοιπόν, θα το δούμε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία και σήμερα αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Και τα F-16, με συμπαραγωγή μάλιστα με την Τουρκία των κινητήρων τους, είναι ήδη σε εξέλιξη.
0: Για να πάρει αιχμηρή απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και από τις αρχές του 2029 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των δικών μας πιλότων σε δικό μας αεροσκάφος στην Αμερική. Και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση. Έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Και βέβαια το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης από αρκετούς ειδικούς. Θα σταθούμε όμως σε μία αποστροφή του κυρίου Σωτήρη Σέρμπου. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο ο κύριος Σέρμπος, αλλά προκαλεί αίσθηση αυτή του η τοποθέτηση, θα την ακούσετε, με δεδομένο ότι μέχρι πρώτην ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
9: Με το καλό του, μην κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια και γκρινιάζουν για ζουγάρι. Εγώ τη μυρολατρία θέλω να τη βγάλουμε σε επίπεδο διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Αλλά για να διαπραγματευτούν τον Αμερικανό, τους Αμερικανούς, αν κάτι γνωρίζω από την εμπειρία μου, κύριε Καρλαγή, είναι ούτε τους γλύφεις, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολάς.
0: Και πάμε τώρα στο σχόλιο του Γιώργου Μαντέλα, ο διευθυντής των νέων είναι μαζί μας. Αυτήν την επίσκεψη την έχουμε συζητήσει πριν πραγματοποιηθεί. Μιλήσαμε και χθες, Γιώργο, είμαστε πια στον απόϊχό της. Αναρωτιέμαι τι προτάσεις εσύ, τι εκτιμάς ότι πρέπει να κρατήσει ο πολίτης από όλο αυτό.
10: Δεν ξέρω τι θα κρατήσει ο πολίτης από αυτή την ιστορία. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα κρατήσει ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα κρατήσει μια εξαιρετική φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη. Θα κρατήσει εξαιρετικά βίντεο. χθες μου είπαν ένα σχόλιο, το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Για να το πούμε με ελληνικούς όρους, ναι. Ο Ρούμπιο βρήκε τη βασική φωτογραφία για το Φυλάδιο, εννοεί η προεκλογική περίοδο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή, να μιλήσει ως ο άνθρωπος του Τραμπ στην Αθήνα για τη δημοκρατία και την επόμενη μέρα της Δύσης. Αν δεις πώς το πρόβαλαν, όσοι το πρόβαλαν στο εξωτερικό, το πιάσαν ακριβώς από αυτό το σημείο. Ήταν η μάγκα άποψη της επόμενης μέρας του δυτικού κόσμου.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αυτό πώς μπορεί να κάνει όλους εμάς να αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή η ταύτιση μιας πλευράς έστω του μάγκα κινήματος με φόντο ας πούμε το ιερότερο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
10: Κοίτα, έπρεπε να δώσουμε και αυτό που δώσαμε εμείς, γιατί η σκέψη για να μιλήσει ο Ρούμπιος την πνίκα ήταν ελληνική. Ήταν ελληνική εμπνεύσεω η πρωτοβουλία.
0: Ναι, μας το είχες πει, βέβαια.
10: Ναι, του δώσαμε κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει ως ανταπόδοση. Βέβαια, να πω εδώ ότι ο Ρούμπιο έχει τη φήμη του φιλέλληνα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπό την έννοια ότι μας έχει στηρίξει αρκετά στη Γερουσία. Προσδοκούμε λοιπόν ότι θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Με άλλα λόγια, χτίζουμε και επενδύουμε σε μια σχέση που μπορεί στο μέλλον να φέρει τον σημερινό συνομιλητή μας σημαντικά αναβαθμισμένο. Αυτό λέμε. Αν κατέβει για την Προεδρία.
10: Ναι, ελπίσουμε δηλαδή ότι θα είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ελπίσουμε ότι θα είναι και πρόεδρος. Αλλά επειδή θα είναι πάλι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι πρόεδρος της Ελλάδος, θα έχει ένα μέτρο σύγκρισης. Θα έχει μάλλον μια οροφή όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό εγώ κρατάω περισσότερο από αυτή τη χθεσινή εκδήλωση και την παρουσία. Το γεγονός ότι το αμερικανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα θα φτάσει στα 4 δις. Εγώ το υπολόγιζα περίπου στα 3, αλλά φτάνει στα 4. Σας είχαμε πει και χθες ότι οι Αμερικανοί θεωρούν αυτούς ρηγμένους σε σχέση με τους Ευρωπαίους στο κομμάτι εξοπλιστικά. Εμείς σε τι έχουμε να προσδοκούμε? Έχουμε να προσδοκούμε στο γεγονός ότι θα μας ενισχύσουν στο κομμάτι ενεργειακή ασφάλεια, στο κομμάτι γενικότερα ασφάλεια, γιατί έγιναν κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών και όχι μόνο για το προσφυγικό αλλά και για το τρομοκρατικό, που αφορά και τις δύο πλευρές. Να περιμένουμε και λίγο να δούμε πού ακριβώς θα καθίσει η δουλειά, γιατί συνήθως το τι συζητιέται πίσω από τις κλειστές πόρτες το μαθαίνουμε είτε από εδώ είτε από εκεί μετά από καμιά εβδομάδα δύο.
0: Σωστά. Οψόμεθα, εν αναμονή λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων, με το δικό του σχόλιο για αυτήν την επίσκεψη, που θα πάμε αμέσως στη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε πώς την αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου. Σοφία, είδαμε πριν από λίγο και μια διαρροή από ανώτατη διπλωματική πηγή που έρχεται να απαντήσει στην επιλογή του κυρίου Ρούμπιο να μιλήσει για ευαίσθητα ζητήματα, αναφερόμενο στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, με την διπλωματική πηγή αυτή να λέει ότι οι ευαισθησίες δεν αποτελούν και δικαιώματα τρίτων χώρων. Τι βλέπει το Μαξίμου τώρα που ολοκληρώθηκε πια αυτή η επίσκεψη?
11: Ναι, το Μαξίμου αποτιμά πολύ θετικά αυτή την επίσκεψη, Νίκη, γιατί και πολύ καλό κλίμα υπήρχε και γιατί πάρα πολύ καλά λόγια υπόθηκαν από την πλευρά του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αλλά και Συμβούλου Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, για την χώρα μας. Και, και πράσινο φως δόθηκε για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας. Και δεν μιλώ και για τον κάθετο διάδρομο, που φυσικά ενδιαφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώ και για τις εξορίξεις για έρευνες υδρογοναθράκων στα νότια της Κρήτης, ακόμα και για το καλώδιο. Ακόμη και αν ο Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην αναφερθεί καν στην Τουρκία αλλά και να μην δώσει εμφανώς στήριξη στη χώρα, όταν είπε ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτή τη φράση, ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων, για την κυβέρνηση αυτή η φράση αρκεί από τον Μάρκο Ρούμπιο. Και επίσης, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη και χθες το βράδυ αργά αλλά και σήμερα το πρωί, η ελληνική πλευρά δεν ζητά διαιτησία για να ασκήσει κυριαρχικά τις δικαιώματα στην υφαλοκρατήρα της. Δεν θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο να αναφερθεί σε αυτό το θέμα, γιατί θα εμφανιζόταν να λειτουργεί ως επιδιαιτητής σε μια διαφορά που αφορά δύο άλλα κράτη.
0: Καλά. Όλες οι προσεγγίσεις πάντως σε αυτό το θέμα γίνονται σαν να είμαστε όλοι διπλωμάτες. Τα πράγματα τα πηγαίνουμε με περιφράσεις και με λεκτικές ακροβασίες. Εντάξει, μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε να ξεδιπλώνεται αρκετό καιρό στο πεδίο και να μην ξεδιπλώνεται αρκετό καιρό στο πεδίο αντίστοιχα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.
11: Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί όταν έρθει αυτή η όταν ξεκινήσουν εργασίες πια στο πεδίο.
0: Για να δούμε.
11: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο διαβεβαίωσε για μία ακόμα φορά ότι το έργο θα γίνει.
0: Ναι.
11: Μένει να δούμε τώρα τι προεκτάσεις θα έχει όταν ξεκινήσουν οι έρευνες.
0: Ο Πρωθυπουργός πάντως συνεχίζει τις περιοδίες του και επιμένει Βόρεια Σοφία. Ήταν στην Πιερία την τελευταία φορά που μιλούσαμε για ταξίδι, τώρα είναι στη Χαλκιδική.
11: Σωστά. Επιμένει η Βόρεια η κυβέρνηση και θα σου πω ένα στοιχείο ότι στις εθνικές εκλογές στην περιφέρεια Χαλκιδικής στη Νέα Δημοκρατία το 23 τον Ιούνιο είχε πάρει 39,5% στις ευρωεκλογές 26,3%. Βλέπουμε λοιπόν 13 μονάδες κάτω. Βέβαια είναι διαφορετική εκλογική αναμέτρηση, μεν διαφορετική ιδέα. Ωστόσο τα ραντάρ όπως καταλαβαίνεις πρέπει να είναι ανοιχτά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ της μιας και της άλλης εκλογικής αναμέτρησης. Και καταλαβαίνω ότι το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς θα επιμείνουν για πολύ ακόμα στα Βόρεια, εκεί που όπου βλέπει ότι υπάρχει τρύπα και ότι θέλει να πείσει δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό, θα επανέρχεται και θα την επισκέπτεται συνεχώς.

0: οι επαφές, το βλέπουμε και από τα μηνύματα. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μεγαλύτερη στήριξη και στους ψαράδες, μίλησε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, μεγαλύτερη στήριξη στους ψαράδες, γιατί τα 32 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, που δόθηκαν χθες δεν φτάνουν και είδαμε τους ψαράδες να απειλούν ακόμα και με αποκλεισμούς λιμανιών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός άφησε να εννοεί, το είπε ξεκάθαρα, δεν άφησε να εννοηθεί ότι θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για περαιτέρω στήριξη.
0: Ωραία. Μείνε μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και για τους ψαράδες και τη στήριξη του κλάδου, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη στήριξη στην Αντλία, και να επανέλθουμε λίγο για τα εσωκομματικά καρφώματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλήλους στην θάλασσα. Και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
3: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη.
0: Να και πάλι αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν αμφισβητεί βέβαια κανείς το αληθές του πράγματος. Όπως τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι στα βορειότερα της χώρας, κρυώνουν πολύ περισσότερο. Αλλά όπως και να έχει, εκεί είναι και πολύ πιο ασφικτικός ο ανταγωνισμός, ο κομματικός για τη Νέα Δημοκρατία. Σοφία, τι γίνεται με τα εσωκομματικά μαχαιρώματα, να το πεις, τις πόντες? Είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Δένδια και την απουσία από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε κάποιες τοποθετήσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου που κάποιοι τις εξέλευαν ως καρφιά για τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Παπασταύρου.
1: Σωστά, ναι. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση θέλει να μείνει μακριά από αυτές τις εχμές μέσα στο κομματικό πεδίο.
0: Πάντως μέλη της κυβέρνησης τις βάζουν. Δεν ξέρω τελικά πόσες κυβερνήσεις υπάρχουν σε αυτό το θέμα.
1: Σωστά, βέβαια. Σου θυμίζω ότι χθες ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέντευξή του είπε ότι η απουσία του Νίκου Δένδια ήταν απολύτως δικαιολογημένη.
0: Ναι. Δεν μας είπε σε ποιους αναφερόταν τότε. Δεν μας είπε,
1: ναι,
0: ο υπουργός.
1: Σωστά. Σήμερα ο κύριος Πλεύρης είπε ότι δεν υδρώνουν όλοι το ίδιο τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως υποστήριξε ότι ο κύριος Σταυρικάκος δεν άφησε εχμές, αλλά μίλησε για το δικό του χαρτοφυλάκιο. Και κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ψάχνουν για τίτλους και εντυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός πράγματι είναι ασφιχτικός. Και μην ξεχνάς ότι κυρίως στις μεγάλες περιφέρειες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Ναι. Και ακόμα
1: γιατί η Νέα Δημοκρατία μετρέπεται στο 30.
0: Έτσι. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ως τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Ο κύριος Μαρινάκης για το πώς πάλι φταίμε οι δημοσιογράφοι.
4: Ως προς τον κύριο Γεωργιάδη, είπε ότι δεν αναφερόταν σε κάποιον συνάδελφό του, και για τον κύριο Δένδια απάντησα σε ραδιοφωνική μου συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν απολύτως δικαιολογημένη η αποσία του σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξουν τίτλοι, αλλά πιστέψτε με, όλη αυτή η συζήτηση, ειδικά όταν δεν έχει βάση, ουδόλως ενδιαφέρει τους πολίτες. Περισσότερο νομίζω σημασία έχουν οι περισσότερες δυνατές λύσεις προσπαθούμε κι εμείς να βρούμε σε τόσο σύνθετα ζητήματα, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία.
0: Πάμε να βρούμε τώρα τίτλους και για την αντιπολίτευση. Είναι μαζί μας ο Σωτήρης Μπολάκης. Χθες ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο του Βήματος μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να κάνει μέχρι και το βουδιστή μοναχό, προκειμένου να μην απαντήσει στα πειρά που δέχεται, με σκοπό να ενώσει τον προοδευτικό χώρο. Σωτήρη, δεν ξέρω πώς τα ακούν όλα αυτά οι προοδευτικές δυνάμεις.
5: Και ουκή τον Αγιορείτη Μοναχό, όπως πρόσθεσε το ίδιο την συνέντευξη που το πήρε για το συνέδριο του Βήματος. Ναι, αυτή η φράση είχε συνέχεια σήμερα. Δεν υποδέχτηκε, δεν είναι πρόσδεκτη στη δηλώση του κυρίου Τσίπρα από την Καρλάου Τρικούπη, η οποία απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, γιατί σήμερα ο κύριος Τσίπρας χρέωσε στο Πασόκ μια στρατηγική, την οποία τη βλέπει το ίδιο διέξοδο, στον μονομέτωπο σε βάρος του ίδιου και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. 7 από τις 10 λέξεις που λένε στελέχη στα μέσα ενημέρωση, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, είναι το όνομά του. και το ότι είναι το ίδιο κακός με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν βοηθάει τον ελληνικό προοδευτικό χώρο, γιατί ενισχύει.

0: αυτό που θέλει να μεταδοθεί ως εντύπωση ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν ασχολούνται με εκείνον και την κυβέρνηση, αλλά δίνουν μια μάχη μεταξύ τους. Το δεύτερο στοιχείο που φαίνεται ότι ενόχλησε ακόμη περισσότερο το Πασόκ είναι ότι βλέπει ο κ. Τσίπρας στελέχη εντός της Καρλάουτο-Κούβη και του Πασόκ, τα οποία επιμένουν στο μονομέτωπο για να κόψουν και κάθε προοπτική συνεννόηση την επόμενη μέρα και άρα να ανοίξει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, για στήριξη και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Να παίξουμε με καθαρά χαρτιά και να μην τολμούμε τα πράγματα, είπε ο κ. Τσίπρας, με το Πασόκ και την Καρλάουτο-Κούβη να απαντά ότι ο κ. Τσίπρας για άλλη μια φορά άφησε το απειρόβλητο τον κ. Μητσοτάκη, έχει στόχο να διαρρέσει τον προοδευτικό κόσμο και να κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Λένε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο. Ο κ. Τσουκαλάς, μάλιστα, σε τηλεοπτική του εμφάνιση μίλησε για απολύτικη μάχη προσώπων μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ναι. Μια μάχη την οποία δεν τη δίνει και δεν γίνεται με τέτοιους όρους. Τη μάχη του Πασόκ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, πάντως εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει μια οποιαδήποτε προοπτική σύμπνοιας με οποιονδήποτε προγραμματικό όρο. Σωστά δεν το διαβάζω?
0: Πολύ σωστά, ναι. Το διαβάζεις. Και... δεν πρέπει να υπάρχει κανένα. Είναι καθαρά μάχη κυριαρχίας, γιατί και ο κύριος Τσίπρας και το ΘΥΗ και η Καρλάουτο-Κούβη κοπεί αυτό.
1: Εντάξει, και είναι και λογικό με τις δημοσκοπήσεις, ναι, όπως φέρνουν τα δύο κόμματα.
0: Ναι, γιατί πατάει η Καρλάουτο-Κούβη και στη φράση του Πρωθυπουργού να καταλάβει τον προοδευτικό χώρο που δεν την υποδέχονται. Και εκεί πατούν για να πούν ότι τελικά θέλει να δικάσει και όχι να ενώσει.
1: Με τις αποχωρήσεις και τις προσχωρήσεις στην Ελλάδα, τι γίνεται με τις έδρες και τις παρετήσεις?
0: Είχε ενδιαφέρον η σημερινή τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. Ήταν αρκετά πιο προωθημένη σε σχέση με τα όσα λέει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όποιος θέλει έρχεται είναι πρόσδεκτος, αρκεί να αφήσει την έδρα του, γιατί η Ελλάδα δεν θα δημιουργηθεί με βουλευτές από πριν. Θα τους εκλέξουν από την αρχή, όλα θα γίνουν από την αρχή. Στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα τους εκλέξουν. Εδώ είπε όμως και κάτι άλλο. Για εκείνους που έχουν χώρο στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν όλοι χώρο προφανέστατα από τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι μη μου έρθει κάποιος τον Μάρτιο να παραιτηθεί από βουλευτής. Τον Απρίλιο να είναι υποψήφιος για την Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Άρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία πίεση.
1: Σπεύσατε.
0: Η οποία πίεση πέφτει και στις δύο πλευρές. Και σε εκείνους που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στην Ελλάδα και να αφήσουν την έδρα τους, αλλά και ο κ. Τσίπρας βλέπει ότι αυτό πρέπει να κλείσει γρήγορα και μέχρι τα Χριστούγεννα, για να λένε πληροφορίες, το αργότερο, ο τελευταίος πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εξαρτοποιημένος, μιλάμε πάντα, θα έχει αφήσει την έδρα του από 1η Νοέμβρη, θα το έλεγα εγώ, δηλαδή να κάνουμε και 28 Οκτωβρίου. Αρχίσουν και οι επόμενες.
1: Άρα παρατήσεις. Από τη μια είναι η πρόσκληση για συνένωση δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο και από την άλλη το σπεύσατε να παραιτηθείτε από τα κόμματά σας όσοι θέλετε να μπείτε στο δικό μου. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτηρία. Ελάτε να ακούσουμε. Υπάρχει αυτή η δήλωση του κυρίου Τσίπρα χθες από το συνέδριο του Βήματος που έδωσε τον τίτλο «Ο Βουδιστής Μοναχός».
2: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Έτσι και από την φιλοσοφία και τη θρησκεία της Ανατολής να έρθουμε στο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, τον Παρθενώνα, αυτό το φόντο της χθεσινής ομιλίας του κυρίου Ρούμπιο. Επιστρέφοντας λοιπόν σε αυτήν την πτυχή της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, καλωσορίζω στο στούντιο το διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Απόντα δύο συνεχόμενα μαγκαζίνο, ήταν το συνέδριο του Βήματος ο λόγος.
3: Όχι αδικαιολογήτως, απόν.
1: Το οποίο έβγαλε πολλές ειδήσεις. Έφερε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
3: Είπε και κάτι άλλο στο συνέδριο Αλέξης Τσίπρας και σε σένα στη συζήτηση που κάνατε μαζί, ότι καλά υπνικά, αλλά πρέπει να δούμε το περιεχόμενο,
1: να,
3: της ομιλίας στην υπνικά. Από εκεί θα κριθεί αν σωστά ή λανθασμένα δόθηκε. Τώρα ο καθένας ας επιλέξει. Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε εδώ για να πάρει αυτό που ήθελε να πάρει και να πει αυτό που ήθελε να πει. Πήρε το photo opportunity.
1: Και που σε μια μελλοντική ενδεχόμενη προεδρική κούρσα θα το δούμε να φιγουράρει μπροστά.
3: Κατά τη γνώμη μου, αυτό που ακούσαμε ήταν μια light εκδοχή των όσων είχε πει ο J.D. Vance στο Μόναχο. Και το ερώτημα που τίθεται.
1: Θύμισε εμάς, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται την πρώτη τοποθέτηση.
3: Είχε παρουσιάσει.
1: Τότε είχε αβαντάρει και το AFD ανοιχτά στη συσκευή.
3: Πολύ ανοιχτά το AFD. Το μάγκα ήταν εκεί τότε, μόλις είχε εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχούσε παντού, είχε επιτεθεί σκιά, θα έλεγα, στην Ευρώπη για τη στάση που κρατάει στα διάφορα ζητήματα και για την Ουκρανία και για τη Ρωσία και για ό,τι τέλος πάντων κατέβαινε στο κεφάλι, και με τη συγκρότηση και με τη γνώση που είχε για όλα αυτά. Ήταν μια σκληρή εμφάνιση, θα έλεγα, Μάγκα Πλάς στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν προφανώς πιο προσεκτικός, έχουν περάσει και κάποια
1: Είναι και άλλες περιπτώσεις.
3: Είναι και διαφορετικές περιπτώσεις. Προφανώς είναι και διαφορετικές περιπτώσεις. Όμως, κατά γνώμη μου, κινήθηκε σε αυτήν την ίδια γραμμή. Και αυτός δεν επιτέθηκε ακριβώς, αλλά ήταν επικριτικός απέναντι στην Ευρώπη. Την ίδια ατζέντα ξεδίπλωσε. Ακόμη και η ερμηνεία του, η Αμερική πρώτη, δεν ήταν μια ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, συνεργασίας παγκόσμιας στο πλαίσιο των ΗΠΑ κτλ. Ήταν το συμφέρον μας.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο που σχολιάζεται και νομίζω όχι άδικα. Ένα αφήγημα που προσπαθεί να φωτίσει ένα νήμα που συνδέει την αρχαία Ελλάδα ως τόπο γέννησης της δημοκρατίας με τη σύγχρονη αμερικανική πραγματικότητα.
3: Νομίζω ότι ακόμη περισσότερο η Αμερική σήμερα, η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, ταυτίζεται με την Αθηναϊκή Δημοκρατία, όχι γενικώς και ορίστως με την αρχαία Ελλάδα. Ταυτίζεται με την Αθηναϊκή Δημοκρατία ως μια πανίσχυρη δύναμη της εποχής, επεκτατική, και η οποία ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία ή τέλος πάντων από τα όπως ιστορία ξέρει ο καθένας, εγώ δεν ισχύζομαι ξέρω πολύ ιστορία, ότι επιβλήθηκε πολλές φορές με το δίκαιο του ισχυρού, έτσι.
1: Ναι.
3: Με αυτή την Αθηναϊκή Δημοκρατία ταυτίζεται η Αμερική. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Τι θα γίνει αν ένας επίσημος προσκεκλημένος τέτοιου ύψους, ενδεχομένως με λιγότερο βάθος όμως, όπως ας πούμε ο J.D. Vance, ζητήσει και αυτός να εμφανιστεί στην πνίκα. Δηλαδή πόσα χιλμπίλικα πράγματα θα ακούσουμε εκεί.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα χρειαστεί να δούμε μόνο φωτογραφίες και όχι βίντεο στις επόμενες, από αυτήν την ομιλία, στις επόμενες καμπάνιες. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι το συνάλλαγμά μας 2.500 χρόνια μετά παραμένει αυτό.
3: Ας επενδύσουμε τουλάχιστον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Θα μείνουμε στο πλαίσιο το ευρύτερο, το αμερικανικό, γιατί όπως θα μας πει η Αργυρό Κράια, έχουμε ένα νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal που βάζει στο επίκεντρο την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα, την κυρία Γκίλ Φόιλ, αυτή τη φορά με διαφορετικό θέμα, με σχέσεις και φερόμενες οικονομικές συναλλαγές, Αργυρό, με έναν δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ακριβώς, Νίκη. Η Αμερικανική εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ της Wall Street Journal αναφέρεται σε επικοινωνίες της κυρίας Γκίλ Φόιλ με χορηγό του κινήματος Μάγκα, τον Έρικ Ντίτερς, από τον οποίο φέρεται να ζητά χρήματα έναντι ανταλλάγματος λίγο πριν το διορισμό της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα είχε γραπτή επικοινωνία μέσω της εφαρμογής Signal με τον Έρικ Ντίτερς, ο οποίος τι είναι, είναι χρηματοδότης του κινήματος Μάγκα και υποψήφιος για το Κογκρέσο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως η Γκίλ Φόιλ φέρεται να ζητούσε επίμονα από τον Ντίτερς 100.000 δολάρια με σκοπό να εξοφλήσει δικιά της προσωπική οφειλή σε πιστωτικό ίδρυμα. Σε
1: πιστωτική κάρτα, να της πληρώσει την πιστωτική κάρτα ήθελε.
4: Ακριβώς. Ως αντάλλαγμα για αυτή τη χρηματική λοιπόν διευκόλυνση, φέρεται ότι παρήχε, όπως λέει το δημοσίευμα, ανταλλάγματα στον Ντίτερς, ο οποίος είχε εκκρεμότητες ανοιχτές τόσο με την εφορία εκεί στην Αμερική, όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Φυσικά η εφορία, η υπηρεσία IRS το διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρχε οποιαδήποτε μεταχείριση ευνοϊκή προς τον Έρικ Ντίτερς, ενώ η Αμερικανική πρεσβεία στηρίζει ανοιχτά την κυρία Κίμπερλι Γκίλ Φόιλ.
1: Ο ψώμεθα πάντως είναι το δεύτερο δημοσίευμα από τη Wall Street Journal. Είχε προηγηθεί και ένα ακόμη από τους Financial Times. Ανοίγει το ζήτημα ή εν πάση περιπτώσει δεν κλείνει το ζήτημα με την κυρία Γκίλ Φόιλ. Ευχαριστούμε πολύ την Αργυρό Κράια. Ελπίζω ότι θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην Κυψέλη με τη βοήθεια της Έλενας Φιντανίδου. Έχουμε μία πρώτη δικαίωση για τους κατοίκους που βέβαια δεν θα έπρεπε να φτάσουν στο δικαστήριο για το αυτονόητο να πάρουν πρόσβαση στα στοιχεία για τα σπίτια τους. Έλενα.
4: Ναι, ναι, Νίκη, πράγματι δεν θα έπρεπε. 7 μήνες ζητούν οι άνθρωποι κάποια στοιχεία, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες εντόνως και με εξώδικα κτλ. Αναγκάστηκαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν. Ευχαριστημένοι από τη μία, από την άλλη, είναι, πώς το λένε, όχι, αγανακτισμένοι. Αυτό είναι, δηλαδή αναγκάστηκαν να προσφύγουν για να πάρουν στοιχεία, όπως έγραφα μεθόδο επανεκκίνησης του μετρό, αξιολογήσεις ελληνικό μετρό, ημερολόγιο έργου, καταγραφές καθιζήσεων, εκθέσεις αξιολόγησης, μελέτες στρωτότητας, γεωτεχνικές μελέτες, όλα αυτά για να δουν πώς θα προχωρήσουν. Δηλαδή, τι έργα αποκατάστασης πρέπει να γίνουν, πότε θα ξεκινήσουν. Να σας πω ότι είναι λίγο απογοητευμένοι κατά κάποιον τρόπο, διότι η τελευταία ενημέρωση που έχουν είναι, νομίζω το είπαμε και χθες, η τελευταία ενημέρωση που έχουν είναι ότι τα ενδιάμεσα πορίσματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τα οποία μιλούν και αυτά έτσι για σοβαρές ζημιές, για ένα κτίριο για αποκόλληση και σχετική μετακίνηση κτιρίου,
1: ναι.
4: Και όλα αυτά.
1: Ότι τα προσωρινά πορίσματα, λες, δεν αρκούν για να...
4: Τα προσωρινά πορίσματα δεν αρκούν, ναι, για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Άραστε. Και μου λένε, γιατί μιλούσα νωρίτερα μαζί τους, και μου λένε οι άνθρωποι, μπαίνει χειμώνας, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, ότι τα τελικά πορίσματα θα έχουν τέλος του χρόνου, άραστε. Το οποίο...
1: Εντάξει, είναι πια αρκετοί μήνες. Ναι.
4: Πολλοί μήνες και έφτασε στο σημείο να μου πούνε ότι θα βγούμε πια στους δρόμους. Δηλαδή να γίνει σύσκεψη όλων των φορέων κτλ.
1: Θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον δικηγόρο του, τον κύριο Καμπαγιάννη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπουργό, τον κύριο Δήμα.
5: Δικαιώνει τους κατοίκους. Μιλάμε για καθιζήσεις και στροφές κτηρίων που έχουν ξεκινήσει από τον Μάρτιο και συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την πάυση των εργασιών του Μετροπόδικα. Επί 2,5 μήνες υπήρχε μια πεισματική άρνηση ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό. Και τι έκανε η εταιρεία? Έστελνε κάποιους μηχανικούς στα σπίτια, έλεγε, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, μια ρογμή είναι.
6: Μετά τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από την ανάδοχο εταιρεία και τις υποδείξεις που έχουν γίνει από τους μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η κατάσταση στα κτίρια αυτά, στις πολυκατοικίες, θα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν.
7: Να μείνουν μέσα.
6: Δεν θα πληρώσει κανένας κάτοικος, είναι κάτι το οποίο θα το καλύψει η ανάδοχος εταιρεία.
7: Άστε.
1: Μετά από όλα αυτά, προς το παρόν και εδώ και αρκετούς μήνες οι άνθρωποι είναι στο περίμενε μέσα σε σπίτια που έχουν εμφανείς ζημιές, με την ανασφάλεια που ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι εμπνέει κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Λαμπρόπουλο για το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ για τα υδρόμετρα. Ομολογώ, Βασίλη, αγνοούσα απολύτως το θέμα. Εδώ λοιπόν εσύ αποκαλύπτεις ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα που αγγίζει δεκάδες δήμους της χώρας.
0: Έχει ολοκληρωθεί, Νίκη, μια έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από άλλους φορείς για ατασταλίες και για παρατυπίες και για επιλείψιμες συναλλαγές για την προμήθεια χιλιάδων ψηφιακών υδρομέτρων σε 55 δήμους της χώρας. Τα ψηφιακά υδρόμετρα είναι αυτά που θα αντικαταστήσουν τα άλλα παλιού τύπου υδρόμετρα, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής των καταναλώσεων, ελέγχου εξ αποστάσεως, προκειμένου να βρίσκονται από τα κεντρικές υπηρεσίες. Από τις κεντρικές υπηρεσίες τυχόν διαρροές που μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν εγκαταστάθηκαν υδρόμετρα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ σε 55 δήμους, περίπου 9 με 10 εκατομμύρια σε κάθε δήμο. Και φαίνεται λοιπόν να υπήρχαν μεθοδεύσεις μεταξύ υπαλλήλων των δήμων με τις εταιρείες, 5-6 εταιρείες, με συνεννοήσεις για να υπάρξει υπερκοστολόγηση και να υπάρξουν και άλλες διάφορες παράνομες ενέργειες, γιατί να πούμε ότι αυτό το υδρόμετρο κανονικά έχει μια τιμή γύρω στα 70-80 ευρώ και το κόστος εγκατάστασής τους περισσότερους από αυτούς τους δήμους θα ανερχόταν σε 200-300 ευρώ, και αυτό ακριβώς φαίνεται να έχει καταγγείλει. Όλα αυτά ξεκίνησαν από μερικές αναφορές.
1: 300%, δεν μιλάμε για λίγο δηλαδή.
0: πάρα πολύ και έχουν ξεκινήσει όλα από καταγγελίες που έχουν κάνει κάποιοι ελεγκτές κρατικών υπηρεσιών που διέβλεψαν ότι εδώ επίσταται ένα σκάνδαλο και που προσπαθούσε να συγκαλυφθεί. Και βέβαια δόθηκαν κάποια στοιχεία και mail στις εταιρείες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία επιβεβαίωσε όλα αυτά που μνημόνευαν οι υπάλληλοι ελεγκτές και έχει συντάξει ένα πολυσέλιδο πόρισμα Και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Έχουν βρεθεί ήδη καταγράφονται ποινικά ζητήματα σε ένα-δύο δήμους επισήμως.
1: Είναι κοινοτική πόροι, όμως, η Βασίλη, αγγίζει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Αγγίζει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στάθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θα έχουμε ποινικό σκέλος, πειθαρχικό σκέλος και για ελεγκτές δημοσίων υπηρεσιών και για υπευθύνους εταιριών και κυρίως για υπευθύνους δήμων, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι εκτεταμένο το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Σε δεκάδες δήμους.
1: Δεκάδες δήμους διάσπαρτους ή με έμφαση σε κάποια συγκεκριμένα
0: και
1: μέρη.
0: Και στην Αττική, όχι διάσπαρτους. Διάσπαρτους και σε περιοχές της Χαλκιδικής και στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλα σημεία.
1: Για να δούμε.
0: Και στην Πελοπόννησο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Βέβαια. Και είπαμε μισό δις συνολικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Αυτά για τα έξυπνα υδρόμετρα. Έχει έρθει στο στούντιο η Βιργινία Πισημίση, συνάδελφος, με ένα θέμα που το ανέδειξε η εκπομπή που προηγήθηκε με τον Γιώργο Παπαχρήστο. Βιργινία, σε καλωσορίζουμε και σε ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν ένα Ινστιτούτο, γνωστό νομίζω στους περισσότερους, είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, κάνει λόγο για έναν οπεκεπέ της θάλασσας.
7: Ακριβώς, Νίκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα, χθες μόλις κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος μία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταγγέλλοντας ουσιαστικά ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την στήριξη της βιωσιμότητας του αλλιευτικού τομέα, διοχετεύτηκαν στοχευμένα, όπως ισχυρίζεται, σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες όπως καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξεναγλωσσών, γυμναστήρια και διάφορα καταλήματα.
1: Αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα.
7: Αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Leader Αλλίας, όπως και λέγεται, και αφορά την περίοδο 2014-2020. Τώρα, εμείς επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο, με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος, όπως πληροφορήθηκε, γιατί αυτό αφορά μία μακρά περίοδο που δεν ήταν ο ίδιος στο Υπουργείο, τον πληροφόρησαν λοιπόν πως αυτό το πρόγραμμα, παρότι λέγεται Leader Αλλίας, έχει στόχο την γαλάζια οικονομία, δηλαδή την οικονομική ενίσχυση παράκτιων και αλλιευτικών περιοχών εν γέννη, και τα χρήματα αυτά τα οποία εκταμιεύθηκαν τα διαχειρίστηκαν ομάδες, όπως λέγονται, τοπικής δράσης, οι παλιές αναπτυξιακές ομάδες των περιφερειών, και οι οποίες αποφασίζουν, καταθέτοντας πρώτα βέβαια ένα σχετικό σχέδιο στο Υπουργείο, αποφασίζουν οι ίδιες πώς θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα.
1: Το θέμα αυτό θα το ψάξουμε περαιτέρω, είναι ένα θέμα τεχνικό, ένα σημαντικό μέρος του, ωστόσο εμείς θέλουμε να σας παρουσιάσουμε και την καταγγελία, και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μίλιου από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, αλλά και την απάντηση δια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κυρίου Πρωτοψάλτη. Βιργινία, σε ευχαριστούμε πολύ. Έπεται συνέχεια να ακούσουμε την κυρία Μίλιου.
8: Τα 52 εκατομμύρια που θα πούσε να είναι στανίδα σωτηρία για τους 40. Πέρα από τα 52 εκατομμύρια, τώρα η νέα εξαγγελία είναι άλλα 62 εκατομμύρια, τα οποία πάνε, λέει, για τάμπλετ 100.000 επαγγελματικά σκάφη. Λες και οι ψαράδες θέλουν έλεγχο. Φυσικά θέλουν έλεγχο, αλλά πρώτα να έχουμε ψάρια και μετά να τους ελέγξουμε. Είναι δημοσιευμένα στα site των Υπουργείων, στα site των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών.
1: Και η απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη.
9: Και επειδή λέγεται Leader Αλλίας, δεν σημαίνει ότι τα χρήματα πάνε μόνο σε ψαράδες για τα εργαλεία τους ή δεν ξέρω και εγώ γιατί. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Δεν ισχύει. Το πρόγραμμα είναι για πολλά περισσότερα πράγματα, για τη γαλάζια οικονομία, για τις παράκτιες περιοχές και ναι, και ο τουρισμός και η εστίαση είναι μέσα στις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ιωάννας Μάνδρου να δούμε την απόφαση που εξεδόθη σήμερα για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Η Ιωάννα, τελικά αθώοι οι κατηγορούμενοι.
10: Ναι, και με συντριπτική πλειοψηφία, 6 και δικαστές και ενορκοί ψήφισαν υπέρ της αθωότητας των δύο επαγγελματιών ψαράδων. Μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου είχε αντίθετη άποψη και μειοψήφισε. Είναι μια δίκη η οποία κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο, πάνω από 60 συνεδριάσεις. Πάρα πολλοί μάρτυρες. Η κατηγορία ήταν βαριά. Ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που σήμαινε η πολυετή κάθειρξη ή ισόβια. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. και αφόρησε τους δύο επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι από την αρχή είχαν αρνηθεί την κατηγορία. Η υπόθεση αυτή έχει μια δύσκολη και περιπετειώδη δικαστική διαδρομή που ξεκίνησε το 2021 όταν έχασε τη ζωή του σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στην Ερέτρια το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σύφης Βαγγεράκης μέσα στη θάλασσα. Κατά την κατηγορία ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στη θάλασσα για να κάνει ψαρογκουντούφεκο και βρέθηκε σε διαπληκτισμό με τους δύο κατηγορούμενους που σήμερα αθώθηκαν, οι οποίοι κατά το κατηγορητήριο τον χτύπησαν με κάτι, ένα ξύλο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να υποστεί τραγικό θάνατο από τις προπέλες των σκαφών. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτό το κατηγορητήριο. Είχε αμφιβολίες για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων και τους απάλλαξε.
11: Έπεται συνέχεια όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Είπε ασκείται έφεση, θα ασκηθεί έφεση.
10: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις η δικαστική διαδρομή είναι ατέρμονη. Οπωσδήποτε, όπως δήλωσε η χείρα του εκλειπώντος, η οποία με οργή αντιμετώπισε την έκδοση της απόφασης, ότι θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα, όπως είπε, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Βέβαια, από την πλευρά των κατηγορουμένων, η αθώωση μεταφράστηκε με τη λέξη «λυτρωθήκαμε».
11: Ναι.
10: Είναι μια υπόθεση δύσκολη, θα σου έλεγα, Νίκη,
11: ναι,
10: η οποία εκτός από το δικαστικό πεδίο δεν προσφέρεται, κατά τη γνώμη μου, για επιδερμικές προσεγγίσεις. Γιατί οπωσδήποτε και ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι ένα τραγικό γεγονός και η αθώωση ανθρώπων που ενδεχομένως δεν φταίνε, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, η δικαιοσύνη θα κρίνει.
11: Και σε κάθε περίπτωση εκεί μένουμε, προφανώς. Η απόφαση του δικαστηρίου...
10: Εκεί μένουμε, έτσι, το λέω, διότι έχει λάβει μια τεράστια οξύτητα αυτή η υπόθεση και είναι αντιληπτό. Γιατί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του με πολύ τραγικό τρόπο, όχι μόνο γιατί ήταν ο Σύφης Βαγγεράκης, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί από έναν διαπληκτισμό να φτάσει να χάσει τη ζωή του.
11: Τέλος πάντων, η απόφαση είναι αυτή που είναι, σωστά.
10: Και είναι με μια συντριπτική πλειοψηφία.
11: Μάλιστα.
10: Και με τη συμμετοχή δικαστών και όχι μόνο των ενόρκων.
11: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των ανθρώπων που αθώθηκαν.
12: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
11: Και αμέσως στο Γιάννη Ρίγο για τις εξελίξεις γύρω από αυτή τη σπήρα που εξαρθρώθηκε και κατηγορείται ότι ζημίωνε τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο με πάνω από 5 εκατομμύρια. Είναι υπόθεση με φερόμενο επικεφαλής τον κύριο Καμπούρη. Γιάννη.
13: Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας Νίκη, αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με ακόμη 10 συγκατηγορούμενούς του, ανάμεσά τους βεβαίως και η σύζυγός του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για τον αρχηγικό του ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και σύμφωνα με τους δικηγόρους του υποστηρίζει πως απλώς είχε κάποιες οφειλές προς το δημόσιο. Η ζημιά τώρα, σύμφωνα με την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ενώ το κατηγορητήριο φαίνεται πως βάρινε για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς το ζευγάρι πλέον ελέγχεται και για φοροδιαφυγή, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών διέταξε να γίνει έρευνα και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής για τυχόν αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ. Έχει σημασία να αναφέρουμε πως η καταγγελία που ξεκλείδωσε την υπόθεση ήρθε το 2024. Επώνυμα γυναίκα και πρώην εργαζόμενη του Καμπούρη κατήγγειλε πως ενώ είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ το μήνα μισθό, της δήλωναν εισόδημα σχεδόν 20.000 ευρώ ετησίως. Όταν αυτό βεβαίως το διαπίστωσε, απευθύνθηκε αμέσως στην δίωξη οικονομικού εγκλήματος και η έρευνα άνοιξε.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ακριβώς λοιπόν αυτήν την καταγγελία θα ακούσουμε, όπως τη διατύπωσε η καταγγέλουσα μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα νωρίτερα.
14: Μου είχε προτείνει να δουλεύω μαζί του, για να είμαι μαζί του και να παίρνω 600 ευρώ. Χωρίς δώρα Χριστουγέννων, χωρίς δώρο Πάσχα και χωρίς επιδόματα αδείας. Το 2024, όταν έπρεπε να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το 2023, ο λογιστής μου μου είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 ευρώ. Για να πληρωθούμε, τον παρακαλούσαμε. Δηλαδή, έπρεπε να στέλνουμε μηνύματα, να του πούμε, Φίλιππε, πληρώσε εμάς.
11: Και ελάτε τώρα να φύγουμε και πάλι εκτός συνόρων. Η Ισπανία είναι ο προορισμός μας και πάλι με την Αργυρό Κράια.

0: ήταν η γυναίκα σύμβολο των αγώνων για τη στεγαστική κρίση, η Μαρή Κάρμεν, που έφυγε στα 87 της και άφησε πίσω της και θλίψη και οργή όμως, Αργυρό.
1: Ακριβώς. Στη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από χιλιάδες Ισπανών για τη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης, όταν της έκαναν έξωση, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει την υπέρογη αύξηση στο ενίκιο που της ζητούσαν για το σπίτι που έμενε τα τελευταία 70 χρόνια. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε κερδίσει τον δικαστικό αγώνα και ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν πρόλαβε όμως, έφυγε προδομένη από την καρδιά της σε νοσοκομείο της Μαδρίτης. Να πούμε και λίγα λόγια, το 18 ένα επενδυτικό φαντ είχε αγοράσει το ακίνητο που έμενε η Μαρή Κάρμεν. Είχε απαιτήσει τότε αύξηση νοικίου από τα 500 ευρώ στα 2.650, δηλαδή μια αύξηση 430%. Στη συνέχεια είχε προτείνει συμβασμό στα 1.650, που είχε φτάσει 230% η αύξηση. Το ποσό αυτό φυσικά ήταν αδύνατο να καλυφθεί, καθώς η σύνταξή της ερχόταν σε μόλις 1.350 ευρώ. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες που την βγάζανε με φορείο η αστυνομία και η γυναίκα είχε κινητικά προβλήματα. Επιδεινώθηκε ραγδαία η υγεία της με όλη αυτή την έξωση, η καρδιά της δεν άντεξε και έτσι άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί. Είχε δικαιωθεί βέβαια και θα επέστρεψε στο σπίτι της, όμως δεν πρόλαβε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Το ραδιόφωνο δεν προσφέρεται, γιατί είναι η εικόνα από τις ισπανικές πόλεις που έτσι αποτυπώνει όλο το εύρος αυτής της ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μας χωρίζουν 6 λεπτά από τις 3. Είναι στο στούντιο η Αγγελική Καρδιόλα. Να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Νωρίτερα είδα μεγάλη πτώση στην Αθήνα, Αγγελική. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Απόλυες καταγράφει και τώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών. Σημαντικές. Στις 2.547 μονάδες κινείται λοιπόν αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 2,85%. Ανεβασμένο σήμερα από νωρίς το πετρέλαιο. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 4,42%. Σημαντική άνοδος και για το αμερικανικό αργό, που αγγίζει τα 92,3 δολάρια το βαρέλι και καταγράφει άνοδο 4,55%. Τώρα η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.148 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 59 δολάρια η ουγγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, και είναι ο Λευτέρης Αμπάτζης με τα αθλητικά απέναντί μου.
3: Καλώς
0: το.
3: Μεσημέρι.
0: Έρχεται ντέρμπι. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες, όλη την ώρα το λέει.
3: Προσπαθούμε να μπούμε σε ρυθμούς, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με τις εθνικές ομάδες. Ήταν πολύ μεγάλη διακοπή.
0: Ωραία διακοπή όμως.
3: Ναι, ήταν ωραία για την εθνική μας φυσικά. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λοιπόν προετοιμάζονται για τον ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης. Έχουμε την επιστροφή των διεθνών στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων. Οι τελευταίοι είναι ο Κάρμο, ο Φρόιλερ, ο Γκονσάλες και αναμένεται ο Πουέρτα. Θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παρόμοια κατάσταση και στους πράσινους, με τον Ταμπόρδα να είναι διαθέσιμος και να διεκδικεί θέση και στην ενδεκάδα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρου, προβληματίζεται για τον αντικαταστάτη του Λιβάη Γκαρσία, γεγονός που ενδέχεται να διαφοροποιήσει και τα πλάνα του σε ό,τι έχει να κάνει με το σχηματισμό της ενδεκάδας. Το βράδυ έχουμε μπάσκετ με τον Μουστάφα Φάλ να κάνει ντεμπούτο, ένας πρώην ερυθρόλευκος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 στο Telecom Center, τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Στην αποστολή μετέχει και ο Ρογκαβόπουλος, είναι καλά. Ενώ θα λείψουν οι Χουάντσο, Νάν και Σλούκας, παραμένουν τραυματίες. Σημαντική απουσία για τη Φενέρο Σέιν Λάρκιν, που κρίθηκε ανέτοιμος. Έκανε ένα κάλεσμα στον κόσμο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη Media Day του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, βέβαια με ειδικές συνθήκες πλέον, στη Σανέλα Αρίνα στα Άνω Λιώσια, εκεί που είναι ουσιαστικά η έδρα της ΣΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκεί θα παίζει ο Ολυμπιακός μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες του Ειρήνης και Φιλίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο Ολυμπιακός έχει παντού οπαδούς και χρειάζεται τη στήριξη, γιατί η συνθήκη θα είναι δύσκολη φέτος. Θα είναι σαν να παίζει εκτός έδρας όλα τα ματς. Ωστόσο, λέει, έχουμε παντού κόσμο, οπότε περιμένω να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν. Τα ίδια είπε και ο Tyson λίγο αργότερα στις δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που νίξε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς, και επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι, τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Είναι η ώρα για τον καιρό. Ναι, είναι η ώρα για τον καιρό. Τηλεφωνικά και σήμερα κοντά μας η Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι από αύριο αλλάζει έτσι λίγο πάλι το σκηνικό. Είχαμε κάποιες βροχές σήμερα στα δυτικά. Αύριο λοιπόν Παρασκευή θα συνεχίσουμε με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, και πάλι ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τα δυτικά κατά βάση ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα δούμε στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα κατά τόπους και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα δυτικά τα κεντρικά.

0: και τα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Γενικότερα ασθενείς στα 2 με 4 μποφόρ, τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αύριο, με τις μέγιστες στα περισσότερα υπηρετικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς. Φαίνεται ότι στα ανατολικά θα δούμε και κάποια τριαντάρια, πολύ τοπικά ωστόσο. Και στην νησιωτική χώρα θα είμαστε στους 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική θα συνεχίσουμε να έχουμε καλό καιρό. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε περισσότερες βροχές, οι οποίες και πάλι θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας και κατά δούμε... και λίγο στην νησιωτική χώρα. Θα τα δούμε και αύριο.
1: Ναι, έτσι, το Σαββατοκύριακο θα τα δούμε αύριο, να τα θυμόμαστε. Και όλα σε ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Κλείνουμε με την Κατερίνα Μπούκα και τους δρόμους, και αν έχουμε κάτι νότερο και από το μετρό.
2: Έχουμε την απάντηση της Στασί που.
1: Θυμίζουμε τώρα, μιλάμε για τις καταγγελίες επιβατών για μεγάλη καθυστέρηση το πρωί προς αεροδρόμιο.
2: Ναι, ναι, επιβεβαιώνεται όντως υπήρξε βλάβη. Αυτό που ουσιαστικά είναι απαντά στην απουσία ενημέρωσης, καθώς σύμφωνα με την απάντηση υπήρξε ενημέρωση των επιβατών μέσω ηχητικών μηνυμάτων αρχικά από τον οδηγό του σειρμού, και όταν πλέον οδηγήθηκε ο σειρμός και πάλι στον σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας μέσω του κέντρου ελέγχου. Αυτό δηλαδή ότι είναι. Δεν έμειναν δίχως ενημέρωση. Πάμε στους δρόμους της Αττικής τώρα και στην εικόνα τους. Έχουμε καθυστερήσει στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Ιερά Οδό έως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη, στην Κατεχάκη προς Μεσογείον, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό της εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα και όλους εσάς για την ακρόαση. Είναι ακριβώς τρεις. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι έτοιμος με τις ειδήσεις. Αμέσως μετά, Δήμος Βερίκιος και Δημήτρης Αλχέρης. Καλά τάπα. Κοιτάξτε, οι μισοί είμαστε κρυωμένοι αυτό το διάστημα. Οι υπόλοιποι είμαστε πολύ κουρασμένοι από τα τεκτενόμενα. Κάποιοι έχουμε και από τα δύο. Την κατανόησή σας. Θερμές ευχαριστίες. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Απαντώντας το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department εφόσον προκύψει οποιαδήποτε σχετικό ζήτημα, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Αναφορικά με τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, διευκρινίζεται ότι η Αθήνα διάκεται θετικά σε μια ελληνική αποστολή στην περιοχή υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: να επικρατούν συνθήκες ειρήνης και να υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του ελληνικού προσωπικού. Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν έχει υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια λογική προεκλογικών παροχών, καθώς όπως είπε, θα είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει ο δρόμος για τους κατοίκους της Κυψέλης να λάβουν γνώση όλων των κρίσιμων εγγράφων στο δικαστικό αγώνα που ξεκίνησαν μετά τις ζημιές που υπέστησαν τα σπίτια τους από τις εργασίες του μετρό στην περιοχή τους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει ώστε να λάβουν γνώση από την Αττικό Μετρό όλων των σχετικών εγγράφων σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σε ένα μεγάλο τεχνικό έργο υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για κάποιες καθυζήσεις, το πολύ 4-6 χιλιοστά. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καθυζήσεις έφτασαν τα 60, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων 25 κτηρίων της περιοχής. Υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν στρίψει και έχουν μετακινηθεί, ανέφερε. Εκτίμησε ότι ο λόγος που δεν δινόταν από την Ελληνικό Μετρό το ημερολόγιο του έργου είναι για να μην διαπιστωθεί ότι από πολύ νωρίς οι καθυζήσεις είχαν περάσει το όριο συναγερμού και παρόλα αυτά τα έργα συνεχίστηκαν. Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της άμεσης δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας. Όσοι χρειάζονται να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση παρακαλούνται να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Συντεχνία Αρτοπιών Αθήνας, κατηγορώντας την για εμπεγμό και επιλεκτική στήριξη της βιομηχανίας. Οι αρτοποιοί καταγγέλουν ότι η βιοτεχνική αρτοπία αποκλείστηκε τελικά από την κρατική επιδότηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το ενεργειακό κόστος, η οποία κατευθύνεται στη βιομηχανία. 1.500 αρτοπία έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους, περίπου το 10% του κλάδου, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έχει εκτοξεύσει τα λειτουργικά έξοδα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών. Καπάκια από 23 φρεάτια της οδού Κλισόβη στον Πειραιά αφαίρεσαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και οδηγούς. Όταν έγινε αντιληπτή η κλοπή, εργαζόμενοι του Δήμου Πειραιά και της Τροχέας έσπευσαν να τοποθετήσουν σηματοδότες και άλλα προστατευτικά ώστε να αποφευθεί κάποιο ατύχημα. Σημειώνεται ότι η κλοπή έγινε σε δρόμο ο οποίος πρόσφατα είχε παραδοθεί στους πολίτες έπειτα από εργασίες ανάπλασης. Έφεση κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, θα ασκήσει μέσω του συνηγόρου της η οικογένειά του. Στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα Ann Carson απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πρόκειται για ποιήτρια, δοκιμιογράφο, μεταφράστρια και καθηγήτρια πανεπιστημίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Υποψηφιότητα να αναλάβει τη διοργάνωση του Final Four του Nations League είναι διατεθειμένη να δηλώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην περίπτωση που η εθνική μας ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά. βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της UEFA. Και από τη στιγμή που η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, η ΕΠΟ έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Εθνική χρειάζεται 3 βαθμούς στους 2 αγώνες που απομένουν, με Ολλανδία και Σερβία, για να προκριθεί στα πρώιμη τελικά, ενώ το Final Four του Nations League είναι προγραμματισμένο να γίνει από 9 έως 13 Ιουνίου 2027. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αιθριό καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια Επιρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα Επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ασπροπύργου καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Πέτρου Ράλι ως Αχαρνών ανατμήματα. Προβλήματα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη στην Κατεχάκη προς Μεσογείον, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα Δήμος Βερίκιος Δημήτρης Αλφιέρης. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, 12 λεπτά μετά τις 3. Και ακούτε Mega News 104,6. Είμαι Δήμο Βερικιό.
1: Και Δημήτρη Αλπιέρη.
0: Του ανέβαλε στην ένταση. Γεια σου. Λοιπόν,
1: είσαι εσύ μια με το χαλκά. Όταν θα σε πιάσω από το χαλκά.
0: Ηλέκτρα.
1: Παλιό κορίτσο.
0: Γιατί ρε φίλε, ας το κορίτσι, μια χαρά.
1: Τι?
0: Ασιθιανάκι, ηλέκτρα, το κορίτσι μας. Μια χαρά είναι.
1: Δεν την αφήνω την ηλέκτρα.
0: Αφού αρέσει εκεί που θέλει, ναι. Τι σε νοιάζει
1: εσένα. Πρέπει να έρθει στον ίσιο δρόμο.
0: Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Όχι. Άκω,
0: και εγώ κάποτε έτσι έκανα παρατηρήσεις. Λοιπόν,
1: αλλά και τι.
0: Αλλά επειδή έχω τρεις κόρες,
1: ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι. Κρατάω μικρό καλάθι γιατί ξέρεις από πού θα σου έρθει.
1: Τα λες πρώτα στο δικό σου για να τα ακούσουν και οι έτσι είναι.
0: Τα λες πρώτα στο δικό σου. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα.
1: Τίποτα. Στη ζωή τίποτα
0: μπορεί
1: δεν είναι.
0: Μπορεί να τα λες, αλλά.
1: Είναι και πώς τα λες.
0: Και πώς τα λες.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Πώς...
1: είναι το καλύτερο.
0: Και, τι, και αυτά που λες, πώς τα αξιολογεί αυτό που τα λες.
1: Καταλαβαίνεις. Κάτι
0: να
1: μένει.
0: Γιατί μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά κάτι...
0: αν τα πεις με λάθος.
1: Καλά, άσε αυτά τα ψυχο. Αυτά,
0: ναι, φίλε,
1: τα...
0: επειδή και εσύ ξέρω ότι.
1: Οι ψυχολόγοι και οι.
0: Επειδή ξέρω ότι. Όχι, γιατί αν προσπαθεί να επιβάλλει κάτι σε κάποιον, το αποτέλεσμα. Στη γυναίκα σου όμως, αν της επιβάλλεις κάτι, τι.
1: Τώρα μην ξύνεις πληγές.
0: Όχι, γυναίκα, γιατί. Πρέπει να ανεβάσω τα νούμερα. Κι άλλο.
1: Έχω πρόσφορο έδαφος για να ανεβάσεις τα νούμερα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σε ρωτήσω.
1: Πες το.
0: Τώρα, δύο ειδήσεις ήταν οι πιο σημαντικές.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό το τριήμερο.
1: Δηλαδή.
0: Ήταν η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ο καυγάς, αντιπαράθεση, παύλα, ξεκατίνιασμα, καρβέλα, βύση.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ, σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι ο Έλληνας πολίτης ασχολήθηκε με τις δύο αυτές ειδήσεις?
1: Με την κλειδαρότερη πασίγουρα. Όλοι, οι πάντες. Γιατί και η βύση και ο καρβέλας είναι δύο άτομα που έχουν απασχολήσει για δεκαετίες το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας. Αλλά... ο καυγάς.
0: Τους ήρθε δηλαδή κεραυνός ή...
1: Όχι παιδί μου, τι, στην κλειδαρότρυπα παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι που θα φτάσει το ξεκατίνιασμα. Γιατί τώρα μεταξύ μας αυτά συμβαίνουν σε όλες τις καλές οικογένειες και στις καλύτερες.
0: Και στους καλύτερους συνεργάτες.
1: Α,
0: ναι. Για θυμίσου εσύ, καλά είσαι να μοίρα σου με Δημήτριδες, Μου λέγανε σήμερα το πρωί από Σταυρόπουλο, λέει Δημήτρη.
1: Πάντα.
0: Έπεσε στον Αλφιέρη το Δημήτρη.
1: Ναι, άλλα.
0: Το αίμα του, λέω. Το αίμα του.
1: Πέρασα καλά και με το Δημήτρη το Σταυρόπουλο, γιατί είναι τα... καλό παιδί.
0: Εκείνο πέρασε καλά μαζί. Ναι. Καλά
1: αυτό του είπε.
0: Καλά πέρασε.
1: Αλλά εσύ είσαι καλύτερο παιδί.
0: Προ τον παρόν.
1: Πάντα προ τον παρόν.
0: Του Θεού.
1: Ναι, πάντα προ τον παρόν. Δεν ξέρει τι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μα.
1: Παρακαλώ.
0: Καρβέλα Βύση. Θα σε ρωτήσω μετά και για το Ρουμπί και για τις ωραίες φωτογραφίες και τις εικόνες που ταξίδεψαν στον πλανήτη. Αλλά θέλω να μου πεις, φίλε.
1: Κοίταξε, πρέπει
0: δηλαδή,
1: να...
0: αυτό τα κριτήρια του Έλληνα πολίτη. Ναι. Να ασχολούνται όλοι.
1: Μετά το Μαζόνα
0: και τέσσερις σελίδες κάτσαν και έγραψαν δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Και τελικά ασφαλιστικά μέτρα.
1: Είναι και οι δύο.
0: Και τη λέει ο Καρβέλα ότι τα τραγούδια μου από εδώ και πέρα stop.
1: Καλά, εντάξει. Θα γίνει μεγάλη δικαστική μάχη όπως έχει γίνει και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτά δεν συμβαίνουν παντού. Στο τέλος νομίζω ότι θα είναι ζημιωμένοι και οι δύο εάν το τραβήξουν το σκηνή. Γι' αυτό θεωρώ
0: δεν με νοιάζει εμένα να πεινάσω.
1: Ότι θα... Όχι, καλά. Εντάξει.
0: Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει
1: καλά,
0: να
1: εντάξει.
0: Μην τσαλακωθεί η αξιοπρέπειά μου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λέει ο Νίκος Καρβέλας. Πού είναι και η Λιμπεράκη να μας πει
1: Νίκος...
0: που τον είχε και στην εκπομπή της πριν από πόσο κανένα χρόνο τον είχε. Ναι, τον...
1: Δεν μας τι είχε γίνει,
0: Αν θυμάμαι. Η Λιμπεράκη είναι να σου δώσει ρεπορτάζ, όχι που πηγαίνουμε στους γύρω-γύρω.
1: Αν δεν έχει φύγει, να
0: δηλαδή, αυτή... είναι εδώ η Νίκη Λιμπεράκη, παιδιά, έχει φύγει. Να μας δώσει
1: έχει
0: λίγο.
1: Φύγει, έχει από παιδί πρώτη δημοτικού.
0: Δημοτικού μας το είπε και πριν.
1: Δεν μπορεί να μείνει εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, αυτό το ξεκατίνιασμα θεωρώ ότι θα κρατήσει για λίγο ακόμη και μετά θα το σταματήσουν. Γιατί θα φανεί ότι και οι δύο χάνουν. Και στις μέρες μας δεν είναι να χάνεις δουλειές, να χάνεις φράγκα. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι μέσα από την ιδιαιτερότητα των χαρακτήρων και των δύο βλέπεις ότι στη ζωή δεν έρχονται όλα άσπρα και ωραία και καλά. Υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές. Πώς να το κάνουμε.
0: Πάει σκοτεινές. Ναι. Ξέρετε, αν το βλέπει το σκοτάδι και ο κόσμος. Είναι μόνο μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων.
1: Κάθεται και τρώει πασαντέμπο.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα θέλω να μου αξιολογήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Παύλα κουτσομπολέψεις. Ναι. Παύλα αξιολογήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την εξής πρόταση. Ναι. Προτιμώ, λέει, την οικονομική μου αυτοκτονία, ναι, παρά την ηθική μου δολοφονία. Αυτά τα είπε ο Νίκος Καραβέλλας.
1: Ναι. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του Νίκου Καραβέλλα. Μην ξεχνάς ένα πράγμα. Ότι την Άννα, τη Βύση και τον Καραβέλλα, τον Νίκο, mm-hmm, του συνδέει ένα παιδί.
0: Mm.
1: Μια μάνα. Που έχουν και εγγόνια.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτά τα γαμποϊλίκια μόνο ένας μπορεί να, τα λύσει, να τους συμβιβάσει. Ένας κουμπάρος τους.
0: Για πες,
1: ο Δροσόπουλος, βγάλουμε... ο Δροσόπουλος του Tennis Club Πολιτεία.
0: Που διατηρεί, φαντάζομαι, άρεσε σχέση και,
1: και με τους δύο. Και είναι και αυτός παλαβός, παλιός αεροπόρος.
0: Εσύ μου κάνει εντύπωση γιατί η Βύση για τον Καραβέλλα έκοβε φλέβες.
1: Ο
0: Καραβέλλας δεν επέτρεπε σε κανένα να μιλήσει άσχημα για τη
1: λοιπόν,
0: Βύση.
1: Δύο άτομα μπορούν, θα ήθελα να μιλήσω. Εάν είμαστε έτοιμοι στο κατάλαβες που στο άλλο βήμα που είναι να κάνουμε, mm-hmm, θα ήθελα να βγάλω το Δροσόπουλο.
0: Εννοείς
1: τα
0: νέα.gr.
1: Ναι, το Δροσόπουλο.
0: Πες να καταλάβει και ο κόσμος τι άλλο.
1: Και την, και την, και την Πάνια Ανίτα, mm-hmm. Αυτοί οι δύο, τα δύο αυτά άτομα γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορείς να χειριστείς τον Νίκο Καραβέλλα, που είναι καλλιτέχνης και αυτός όπως και
0: ειδικό χειρισμό.
1: Πάντα ειδικό χειρισμό στην ιωστή.
0: Αλλά η Βύση τώρα δεν ήξερε τον ειδικό χειρισμό. Κάτι έγινε, κάτι πέσανε ρολά, κάτι έγινε. Κάτι σκοτίνιασε το.
1: Τα λεφτά,
0: το,
1: τα λεφτά είναι ρε,
0: το σύμπαν.
1: Όπως και η Κίμπερλι, έτσι και ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Ήθελαν χρήματα.
0: Άλλο αυτό. Τι την αφήνουν σε ησυχία.
1: Αυτά είναι όλα αμερικάνικα.
0: Ναι, και γιατί τώρα έρχεται
1: εδώ υπάρχουν
0: από τον αμερικανικό τύπο οι ειδήσεις αυτές.
1: Α, και πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα οι υποθέσεις αυτές οι δύο θα φτάσουν στο Κογκρέσο. Αλλά με την καινούρια σύνθεση. Που η καινούρια σύνθεση.
0: Μετά τις εκλογές εννοείς.
1: Ακριβώς. Που η καινούρια σύνθεση,
0: mm-hmm,
1: θα είναι ευνοϊκή για τους δημοκρατικούς.
0: Πήρε όμως η πρέσβυρα ψήφο εμπιστοσύνης από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και είναι
1: μα ήταν
0: η άλλη επίσης πολύ μεγάλη είδηση που απασχόλησε την ελληνική κοινωνία. Και πρέπει να πω ότι με προσήλωση, ναι, είναι αρκετοί οι οποίοι, αυτοί που ασχολούνται τουλάχιστον με τα ελληνοτουρκικά, με την θέση της χώρας. Και ήταν και ένα ωραίο χαρτί που πούλησε ο Μητσοτάκης. Το πούλησε.
1: Κοίταξε.
0: Ήταν όλα στημένα, πάρα πολύ ωραία, είχαν προετοιμαστεί. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, Δήμο μου, να πες στο σχόλιο σου για να βάλουμε συζήτηση.
1: Στα θέματα αυτά της εξωτερικής πολιτικής πάντα έχει ένα προβάδισμα ο Μητσοτάκης σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι μετρήσεις.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι έχει διασυνδέσεις, έχει τρόπο, έχει διείσδυση. Τέλος πάντων, με κάποιο
1: τρόπο. Δεν ξεφεύγει.
0: Με κάποιο τρόπο τα λέει. Ναι. Τα λέει. Και ενώ πίστευαν μέχρι πρότινος ότι ήταν στην Γονίτσα, παραγωνισμένος για την επιλογή που είχε κάνει τότε στις προεδρικές εκλογές, τον είδες τώρα να πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτηση όμως τον εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Έλληνο-Αμερικανικής Ηγεσίας, ο Έντι λοιπόν Ζεμενίδης είναι κοντά μας, για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, στην Αθήνα. Μια επίσκεψη που φαίνεται ότι αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας να αξιολογήσουμε και με τη δική σας εμπειρία αλλά και με τη δική σας ματιά, αφού εσείς πατάτε με δύο πόδια σε δύο διαφορετικές χώρες.
2: Και σε τρεις, και σε Κύπρο.
1: Πολύ σωστά.
2: Και αφού τώρα και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί έχουμε ιστορικό με τον Υπουργό από το καιρό που ήταν γερουσιαστής, και να μην ξεχάσουμε, ήταν με τον γερουσιαστή το Μενέντες, ήταν η δύναμη πίσω από τα νομοσχέδια που αλλάξανε την πολιτική της Αμερικής.
0: Ο ίδιος όμως δεν άλλαξε. Τα νομοσχέδια αλλάξανε.
1: Τι αλλάξανε?
0: Δημιούργησαν ένα κλίμα τα νομοσχέδια τότε που έφτιαξε ο νυν υπουργός στον εξωτερικό.
1: Παραμένουν.
0: Ναι, αλλά ο ίδιος όμως δεν άλλαξε. Το λέω, παραμένει πιστός στις θέσεις του.
1: Δεν ξέρω, θα μας το πει ο καλεσμένος μας.
2: Κοίτα, βεβαίως είναι σε μια... Φυσικά υπηρετεί έναν πρόεδρο που μπορεί να μην, δεν ξέρουμε, και είναι απρόβλεπτος πολλές φορές ο πρόεδρος, αλλά ο κύριος Ρούμπιο τον έχουμε δει στη πολιτική του και νομίζω το ακούσαμε και στην ομιλία του, ότι αυτός πιστεύει σε μια δυτική συμμαχία και πάντα ακόμα δίνει προτεραιότητα στη συμμαχία με το Ισραήλ και Ελλάδα. Και αυτό είναι ο ίδιος Ρούμπιο που υπήρχε, που έγραψε τα νομοσχέδια.
1: Νομίζετε ότι η εδώ επίσκεψή του θα βοηθήσει

0: Δεν ξέρουμε αυτό. Όχι, γιατί... Ο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά έστειλε μήνυμα ο ίδιος Ρούμπιο, όπως μερικές φορές στέλνει μήνυματα ο πρέσβης του κύριου Τραμπ στην Άγκυρα, ο Μπάρακ.
1: Μάλιστα.
0: Και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει το αντίθετο μήνυμα. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει μια συνέχεια. Σε μια στιγμή που η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική έχει γκρεμίσει πολλά έθιμα πράγματα τυπικά που έκανε ο υπουργός, το γεγονός που συνεχίσαμε για έκτη φορά να κάνουμε στρατηγικό διάλογο με υπουργό και βλέπουμε άλλους στρατηγικούς διαλόγους που τα έχουν δώσει σε υπουργούς.
2: Σωστό αυτό.
3: Την επιτυχία αυτό ποιος, που λέει ποιος, ποιος, είναι ποιος, πάρα πολύ σωστό.
2: Ποιος την πιστώνει την επιτυχία αυτή? Γιατί κάποιοι πρέπει να δούλεψαν για να έρθει εδώ ο υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής και να συνεχιστεί για έκτη φορά αυτός ο διάλογος.
0: Είναι όπως λένε, η κάθε νίκη είχε χίλιους πατέρες, αλλά εγώ θα δώσω αυτή τη νίκη στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση επέμενε, δεν κάνουμε στρατηγικό διάλογο χωρίς υπουργό. Και το έκανε και πέρσι και το έκανε και πρώτη φορά με τον Μπλίνκεν, όταν ο Μπλίνκεν έλεγε έχουμε το πόλεμο στην Ουκρανία. Και επέμενε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα επέμενε, δεν κάνουμε στρατηγικό διάλογο χωρίς υπουργό. Και ο Μάρκο Ρούμπιο έχει ταξιδέψει μόνο μια φορά για ένα τέτοιο μεγάλο στρατηγικό διάλογο στην Ινδία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ταξίδεψε Ινδία και Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο.
3: Μήπως,
0: αυτό μιλάει από μόνο του.
3: Ναι, για αυτό το στρατηγικό διάλογο μήπως παίζει καθοριστικό ρόλο η στρατηγική σημασίας θέση της χώρας εδώ, γιατί είπατε πολύ σωστά ότι ο Ρούμπιο είναι θειασότης της γραμμής Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα σε αυτόν τον άξονα. Αυτός ο άξονας δεν είναι που πάει να μεγαλώσει προς τα κάτω μέχρι τον αραβικό κόσμο και να ανέβει προς τα πάνω στην κεντρική Ευρώπη μεταφέροντας όλα τα ενεργειακά προϊόντα.
0: Και όχι μόνο αυτό, και γι' αυτό σας θυμίζω πήγε η Ινδία, ότι η ομάδα και η ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, μια καινούργια περιοχή που πάει και το βλέπουμε με το διάδρομο Ινδία Μεσανατολή Ευρώπη. Μπορούμε, η Αμερική βλέπει μια συμμαχία που μπορεί να χτιστεί. Δεν έχει αρχίσει, δεν έχει χτιστεί, αλλά αρχίζει. Η Ινδία πάει τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη.
2: Το ελληνικό λόμπι είναι ισχυρό στην Αμερική και θέλω να ρωτήσω αν έχει ζητηθεί η βοήθειά σας από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξετε θέσεις ή να ασκήσετε πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση.
0: Πρώτα απ' όλα το ελληνικό λόμπι, και εγώ ακούω πολλές φορές να συζητιάτε στα μέσα και να μην θεωρούμε το ελληνικό λόμπι ή να μην το μπερδεύουμε με την ομογένεια. Και η ομογένεια παίζει ρόλο στο ελληνικό λόμπι, αλλά για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, το ελληνικό, σαν το Ισραήλ, δεν λέει το δικό του Ισραηλινό λόμπι ή Εβραϊκό λόμπι. Το λέει το pro-Israel λόμπι, το λόμπι υπέρ της, του Ισραήλ. Και μέσα σε αυτό το λόμπι υπάρχουν και ευαγγελιστές, και άτομα που δεν είναι ούτε από το Ισραήλ ούτε Εβραίοι. Το ίδιο έχει καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα. Το ελληνικό λάμπι ή το λάμπι υπέρ της Ελλάδος έχει και μέσα ομογενείς, έχει και μέσα Αμερικανοεβραίους, έχει μέσα δεξαμενείς σκέψεις, έχει μέσα.
2: Άρα είναι ισχυρό. Είναι ισχυρό
3: και
2: λοιπόν
3: και πολύπλευρο.
0: Είναι πιο ισχυρό, παρόλο που πολλοί βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι ισχυρό ή είναι ανύπαρκτο. Μπορεί να έχουν παράπονα με κάποιους ομογενείς, να έχουν και παράπονα και με μένα. Αλλά αυτό το λόμπι δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή την εβδομάδα ήταν και μια ομάδα δεξαμενών σκέψεων που πριν 15 χρόνια ήταν υπέρ της Τουρκίας και τώρα είναι από τις πιο δυνατές και σαφές φωνές στην Αμερική υπέρ της Ελλάδος.
3: Κύριε Σεμενίδη, ανησυχείτε για την τύχη της Αμερικανίδας πρέσβης εδώ στην Ελλάδα με τα δημοσιεύματα που βγαίνουν συνεχώς στον αμερικανικό τύπο εις βάρος της?

0: Αυτή τώρα θα υπάρξει μια διαδικασία. Εγώ ανησυχώ μόνο σε ένα πράγμα. Να μην ό,τι σημασία πάρει αυτή η υπόθεση, να μην πάρει ή να μην κοστίσει τη σημασία που παίρνει, την καλή σημασία που παίρνει οι διμερείς σχέσεις. Εγώ νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα
1: σημείο. Θα πάει κογκρέσο, όπως έλεγε ο Δήμος.
0: Η Δημοκρατική, όπως είδαμε, ότι και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής στη Βουλή και οι Αντιπρόεδροι στη Βουλή στην Επιτροπή στη Γερουσία, που αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, έτσι πως φαίνεται θα κερδίσουν, θα γίνουν Προέδροι των Επιτροπών, έχουν ζητήσει και έχουν δώσει ένα μήνυμα ότι θα κάνουν έρευνα.
2: Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι διακινδυνεύει η θέση της εδώ στην Αθήνα. Θα ήταν καλό για την Αθήνα, για την Ελλάδα, να αλλάξει ο Αμερικανός πρέσβης.
1: Τώρα με πρόεδρο Τραμπ, πιστεύεις εσύ ότι θα αλλάξει?
0: Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί τώρα έχουμε ενδιάμεσες και νομίζω για σε 2 χρόνια ιδιαίτερα αν έχουν οι Δημοκρατικοί πάρει τις έδρες στις επιτροπές, δεν νομίζω να δώσουν προτεραιότητες να τελειώσουν μια έγκριση καινούριο πρέσβη. Το καλύτερο να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, αλλά και να προχωρήσει και να παίρνει και πιο πολλές πρωτοβουλίες ο ίδιος ο γερουσιαστής. Θα έχουμε για πρώτη φορά και άλλη διαφορά που μας βοηθάει, γιατί ήταν και στο ταξίδι. Το ταξίδι του Ρούμπιο τώρα, για πρώτη φορά σε αυτή τη θητεία του Τραμπ θα έχουμε υφυπουργό για Ευρώπη. Και τώρα ήρθε με τον υπουργό.
1: Άρα κάποια καλά στοιχεία μας λέτε που βλέπετε και φαντάζομαι ότι έχετε κάθε λόγο να χαμογελάτε, γιατί το ταξίδι αυτό ήταν επιτυχημένο και τα αποτελέσματα, όπως θα είπαμε και λίγο νωρίτερα και με το Δήμο του Βερίκιο, ήταν πολύ σημαντικά για την χώρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ντι Ζεμενίδη, για την παρουσία στην εκπομπή μας και στο σταθμό.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Εκτελεστικός διευθυντής λοιπόν του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Η ώρα όμως είναι 3:30.
2: Σοβαρή προσέγγιση.
1: Πολύ σοβαρή. Και μετρημένος.
2: Ναι,
1: και μετρημένος.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, η Αγγελική Καρδιόλακα επίσης μετρημένη. Βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6. Για τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ. Και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε 2 επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε κατοίκους της Σαρνέας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Σημείωσε παράλληλα πως μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία. Απόλυση 2,66% σημειώνει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, διαμορφώνεται στις 2.552 μονάδες. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης με αφορμή της εργασίας του Μετρό. Με δικαστική απόφαση, Αττικό Μετρό και η ανάδοχος Κοινοπραξία καλούνται να χορηγήσουν άμεσα στους κατοίκους αντίγραφα κρίσιμων εγγράφων και μελετών που ζητούσαν εδώ και μήνες και αφορούν τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής. Σε ένα μεγάλο τεχνικό έργο υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για κάποιες καθυζήσεις, το πολύ 4 έως 6 χιλιοστά. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καθυζήσεις έφτασαν τα 60 χιλιοστά. Ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων της περιοχής. Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της άμεσης δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας. Όσοι χρειάζονται να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση παρακαλούνται να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου. Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
10: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
11: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
12: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε.
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε.
13: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Εδώ μέσα όλοι λυκνίζονται εκτός από το Βερίκιο. Για δώσε λίγο μπάσκετ. Κούνα, τα φτιάζουν τέλος πάντων. Κούνα κάτι ρε φίλε.
1: Αυτοί με προκαλούν. Αλλά δεν ξέρουν τι τους περιμένει.
0: Να, ωραία, Ηλέκτρα. Ας την Αγγελική που είναι φίλη μας από τα παλιά, Ηλέκτρα.
1: Είναι καλό παιδί, Ηλέκτρα.
0: Εσύ γιατί γελάς, Ηλέκτρα.
1: Εάν δεν μου κάνει το χατήρι.
0: Κουνάει την καρέκλα, έλα.
1: Τι θέλεις, λίγνισμα. Μαζέψου. Το είχε στο βεάκι.
0: Τόσο τι ωραία πράγματα. Για να φτιάξουμε.
1: Σε έβλεπε.
0: Είμαι σοβαρός, ρε φίλε.
1: Ποιο τι ήσουν.
0: Δεν είμαι σοβαρός, βεάκιο.
1: Δεν σήκωσε την μαγκούρα ο Μητροπολίτης. Εμένα. Άντε,
0: βέβαια. Μιλάει και μισή ώρα.
1: Εσύ.
0: Όμως.
1: Κοίταξε.
0: Με το που εμφανίστηκε ο Βερίκιος στο Θεάκιο στην εκδήλωση, το χειροκρότημα.
2: Έγινε χαμός.
0: Πιο πολύ πήρε ο Βερίκιος.
1: Πού φτάσαμε. Γι' αυτό περνάει η κρίση η ελληνική κοινωνία. Αξιακή κρίση.
0: Την αγγελική καρδιόλακα.
2: Πρώτα απ' όλα για να σας φτιάξω το κέφι. Άλλαξε το σκηνικό.
0: Να δούμε κάτι να λεκνίζει το
2: ωραία. Εδώ θέλω λίγο να τα λέμε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: ακούσαμε ότι για το 100. Δηλαδή, ομιγέννητο, να μην χρειαστεί ποτέ, να καλέσει το 100.
2: Όποιος άνθρωπος σήμερα, όποιος πολίτης είναι.
0: Μόνο για σήμερα.
2: Το με την ελπίδα ότι θα διορθωθεί.
0: Γιατί
2: το πρόβλημα.
0: Σφάλμα.
2: Έχει ξανασυμβεί αυτό. Το πρόβλημα είναι του παρόχου και όχι της αστυνομίας. Επικοινωνήσαμε
1: με την αστυνομία. Ποιος το λέει αυτά, ο Χρυσοχοΐδης. Δεν θα σου πει άμα επικοινώνησες με την αστυνομία.
2: Ωστόσο έχει μια λογική ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
1: Μήπως πήγανε σήμερα να πειράξουν τίποτα καλώδια για να κάνουν καμιά υποκλοπή και έγινε το κακό.
2: Τι να πω.
0: Όλα
2: ανοιχτά. Το θέμα είναι όποιος πολίτης σήμερα χρειάζεται να καλέσει το 100 για οποιονδήποτε λόγο, θα καλεί το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, και θα μπορεί εν πάση περιπτώσει να πει το πρόβλημά του, να ζητήσει βοήθεια για οτιδήποτε χρειαστεί, με την ελπίδα ότι αυτό θα ισχύει μόνο για σήμερα και μέσα στη μέρα κάποια στιγμή θα διορθωθεί.
0: Ο πάροχος έχει πει δηλαδή θα το φτιάξει.
2: Τώρα είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης.
0: Ξέρετε πόσες κλήσεις δέχεται καθημερινά το 100.
2: Καλά.
0: Μιλάμε για την υποφυλέστα. Και δεν είναι μόνο να σου τύχει ένα κάτι.
1: Για ψιλουπίδι.
0: Μπορεί να αντιληφθεί κάτι.
2: Για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, επειδή μπορεί να προκύψουν και πολύ σοβαρά ζητήματα, το 112
0: λοιπόν σήμερα. Οπότε δεν έχει αντικατασταθεί σε μόνιμη βάση.
2: Όχι.
0: Είναι μέχρι να επιληθεί το πρόβλημα.
2: Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, το οποίο θα ξαναπώ, ελπίζω ότι θα τελειώσει σήμερα.
1: Αφήστε για καμιά μέρα του τσακωμούς, γιατί αν χρειαστείτε
2: το 100 να το πάρουμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, μην πάει και πάρει κανείς 100 και του βγαίνει, αλλά και αυτός περιμένει ακόμα να το σηκώσει κάποιος ή να
2: δείχνει,
0: παλιά, να πάρει του 112.
1: Παλιά ξέρετε τι λέγαμε όταν βλέπαμε κανένα περιπολικό, έρχεται το 100, εμφανίστηκε το 100. Το 100.
0: Εγώ και τώρα το λέω.
2: Λέμε τώρα.
0: Πάρε το 100 ή φώναξε το 100.
2: Ναι.
0: Δεν το σακούσε ρε παιδί μου. Σαν έκφραση.
1: Θυμάμαι τώρα μανάδες με ζωηρά παιδιά που στην Αλάνα που τα φώναζα, έλα γιατί παίρνω το 100, έρχεται το 100.
2: Ωραίες εποχές αυτές. Τώρα δεν μπορούν να τα βγάλουν από το τάμπλετ.
0: Όχι.
2: Ποιο 100 και ποιο 200.
0: Κάνετε λάθος και οι δυο σας. Τώρα το παιδί λέει θα πάρω το 100. Μη μου κουνιέσαι μάνα και πατέρα. Γιατί θα πάρω το 100.
1: Και αυτό που λες ισχύει. Ισχύει και αυτό.
0: Παλιά στο σχολείο ο δάσκαλος ή αυτό που γινόταν κάτι, θα πάρω το 100.
1: Έχω μία περίπτωση.
0: Τώρα ο μαθητής λέει μη μου κουνιέσαι κύριε καθηγητά και θα πάρω το 100.
1: Έχω μία περίπτωση. Όχι, δεν είναι Έλληνες ούτε οικονομικοί μετανάστες. Είναι εργαζόμενοι εδώ από την Κίνα, στην Ηλιούπολη, με 4 παιδιά. Καλή οικογένεια. Και στο εμπόριο πάνε πάρα πολύ καλά. Το τρίτο βγήκε διαβολεμένο. Και κάθε τόσο παίρνει το 100.
0: Κάνει καταγγελία στην μάλιστα.
1: Ναι, ενδοοικογενειακή βία.
2: Πόσο μου είναι αυτό τύχει το παιδάκι με, που παίρνει.
0: Παιδιά,
1: είναι κοριτσάκι και είναι.
0: Παιδιά, μου έχει τύχει με παιδί δημοτικού να έχουν πάει διακοπές το καλοκαίρι και να πάρει το παιδί το 100 να καταγγείλει τους γονείς.
2: Παιδιά, γίνεται πάρα πολύ αυτό. Και εντάξει, είναι κάποιες φορές που είναι σοβαρά τα πράγματα, λένε και κάτι άλλες φορές που λίγο.
0: Φοβάται η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καρδιόλακα, την Αγγελική, για την διευκρίνηση αυτή. Απλά να ξέρουμε πού να πάρουμε. Γιατί βλέπω γυαλίζει λίγο το μάτι του, να ξέρω. Πώς εγώ εσένα θα πάρω, Αγγελική. Εσένα θα πάρω, να το κανονίσω όλα.
1: Σένα δεν σε πειράζω.
0: Λοιπόν, κανένα εσύ.
1: Εξασύλλη.
0: Όποιο δεν σε ξέρει, γιατί με ρωτάνε. Πώς είσαι με το βερίο και αυτά. Λέω, είναι ένας άνθρωπος που έχει καρδιά, όχι μικρού παιδιού.
1: Άστα αυτά.
0: Μαρούλι.
1: Άστα αυτά.
0: Είναι πραγματικά.
1: Αυτά με φάγανε.
0: Την καρδιά, παιδιά, και την καλοσύνη του Βερίκιου. Το λέω πραγματικά, βάζω το χέρι στην καρδιά.
1: Αυτά με φάγανε. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι προτέρημα.
0: Πάντως,
1: στη ζούγκλα που ζούμε.
0: Απλά λέω, δεν είσαι αυτό που θες να δείξεις προς τα έξω.
1: Το δείχνω γιατί θα με.
0: Γιατί πρέπει να επιβιώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί εκεί στην Κυψέλη έχουμε θέμα. Έχουμε μια απόφαση από το πρωτοδικείο που άκουσον. Τι λέει αυτή η απόφαση? Ότι επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουν δει στην Κυψέλη, τι είπα, Κυψέλη δεν είπα, άλλο είπα, που έχουν δει τους τοίχους να ραγίζουν, τις κολόνες, να η καθίζηση, να αλλάζει η ρίση το έδαφος, που στην ουσία χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δίνει λοιπόν το δικαίωμα μέσω δικαστικής απόφασης στους ιδιοκτήτες, ένικους και όποιοι άλλοι τέλος πάντων ζουν σε αυτήν την περιοχή, να μπορούν να έχουν γνώση, να ανοίξουν τα χαρτιά τους, φακέλους, τα στοιχεία.
1: Και να ξέρουν.
0: Στοιχεία που αφορούν τα σπίτια τους.
1: Και να παρακολουθούν στενά την πορεία του έργου. Το ίδιο πανομοιότυπα είχε γίνει και στο πόρτο της Πορτογαλίας. Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, είναι μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, προκειμένου να μας ενημερώσει για τη δράση αυτή, για την απόφαση και να δούμε και σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν, όπως είπα νωρίτερα, τη γη κατά τα πόδια τους να τρέμει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλη την εξαιρετική παρέα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε μια απόφαση σήμερα. Κύριε Κουτρουλάρη.
3: Σωστά, βγήκε η απόφαση. Με την
0: το αυτονόητο
3: οποία,
0: δηλαδή.
3: Ναι. Με την οποία έγιναν δεκτά τα
0: αιτήματά
3: μας για την προσωρινή. Ναι, σωστά, ναι. Για να μας προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούσαμε.
1: Και τι, γιατί τα θέλετε αυτά τα έγγραφα? Δηλαδή,
0: για να μάθουν την αλήθεια οι άνθρωποι.
1: Τι περισσότερο ψάχνετε μέσα από αυτά τα έγγραφα? Μπορείτε καταρχάς να τα διαβάσετε ως απλοί πολίτες?
3: Κοιτάξτε, ή είναι τεχνοκρατικά? Επειδή έχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, θα δοθούν στους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος Αθηνών για τους κατοίκους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να τα αναλύσουν. Γιατί εμείς δεν είναι το πεδίο.
0: Ναι.
3: Τώρα, το πιο βασικό από όλα αυτά είναι ότι όταν μιλάμε για το μεγαλύτερο ουσιαστικά έργο υποδομής της χώρας, πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, γιατί η εμπιστοσύνη είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι που αφορά αυτά τα έργα.
1: Σίγουρα.
3: Και σκεφτείτε ότι 8 μήνες τώρα δεν έχει δοθεί από κανέναν, ναι, θεσμικά ενώ επίσημα, μια απάντηση στο γιατί πήγε τόσο στραβά το έργο. Οπότε, προτού ξεκινήσουμε να συζητάμε πώς θα αποκατασταθούν τα σπίτια ή πώς θα συνεχίσει το έργο, πρέπει να μάθουμε την αιτία του προβλήματος.
1: Πήγε στραβά το έργο ή ήταν στραβό το έδαφος?
3: Μπορεί να ήταν στραβό ο γυαλός.
1: Ο γυαλός, ναι. Και το λέω αυτό γιατί το έργο νομίζω ότι το θέλετε. Και μετράτε.
0: Αναβαθμίζει την περιοχή τους, λογικό είναι. Απ' την άλλη,
3: θέλουμε δεκαετίες τώρα.
0: Να αναβαθμιστεί η περιοχή και να χάσουν τα σπίτια τους. Να ρωτήσω κάτι, εσείς γιατί στραφήκατε στη δικαιοσύνη? Ζητήσατε να ενημερωθείτε και σας είπανε όχι?
3: Επί 7 μήνες τώρα και εμείς, μέσω του νομικού μας εκπροσώπου και ο Δήμος των Αθηνών, ζητούσαμε επανειλημμένως από την Ελληνικό Μετρό την επίδοση των εγγράφων. Κάναμε και δύο εξώδικες καταγγελίες, με τις οποίες τα ζητούσαμε, και δεν λαμβάναμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε η δικαιοσύνη ήταν μονόδρομος.
0: Δηλαδή, ζητάς το αυτονόητο να δεις τι γίνεται κατά τα πόδια σου.
1: Ναι, αλλά αυτό έπρεπε.
0: Και τι σας είπανε, πηγαίνετε να πάρετε, πηγαίνετε στα δικαστήρια να πάρετε προσωρινή διαταγή?
3: Όχι, δεν μας απαντάγανε καν.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα ή υποχρέωση ή ρήτρα στη σύμβαση που θα ανάγκαζε τον εργολάβο, την εταιρεία να έχει διαφάνεια. Αυτά λοιπόν πρέπει να προλαμβάνονται. Πρέπει από την αρχή, όταν φτιάχνεται η σύμβαση, να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες.
3: Κοιτάξτε, μεταξύ τους διαφορές, οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις του κάθε μέρους, είναι δικό τους θέμα να το λύσουν. Από τη στιγμή που η Ελληνικό Μετρό είναι μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και ασχολεί ουσιαστικά με το δημόσιο έδαφος και με τα κτίρια των κατοίκων. Πλέον υπάρχει ένομο συμφέρον από όλους μας και από το Δήμο των Αθηνών και από τους κατοίκους να γνωρίζουν τι γίνεται στο υπέδαφος και στα σπίτια τους.
4: Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
1: Προσωρινή διακοπή, λέει.
4: Ναι, παιδί μου, αυτό θα, προσωρινή.
1: Δηλαδή 3-4 χρόνια.
4: Ναι, οι ροχμές βλέπουμε στα ρεπορτάζ, στις τηλεοράσεις, ότι μεγαλώνουν. Το πρόβλημα παραμένει.
3: Εδώ και 7 μήνες, όλοι οι κάτοικοι, αυτό λέμε.
4: Έβλεπα στο Λαζόπουλο χθες που βάζουν το δίφραγκο, λέει, στη ροχμή στον τοίχο, και αν μεγαλώσει η ροχμή και φύγει το δίφραγκο, πάνε να πει ότι το πράγμα είναι σε εξέλιξη. Οπότε λέει, σιγοφύγει. Έχετε καταλήψει? Κάποια από εσάς έχετε καταλήψει τα σπίτια σας?
3: Ναι, ναι, νοικιαστές έχουν φύγει πάρα πολύ. Και έχουν φύγει κάποιοι ιδιοκτήτες που είχαν τη δυνατότητα, γιατί μπορεί να είχαν δεύτερο σπίτι.
1: Εσείς σε ποια περιοχή στην Κυψέλη εντοπίζετε μεγαλύτερο πρόβλημα?
3: Κοιτάξτε, η Σύραγγα ξεκίνησε να δημιουργεί καθυζήσεις από την πρώτη πολυκατοικία που ξεκίνησε. Σκεφτείτε μετά την πλατεία Κυψέλης. Η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια ασφαλείας και παρόλα αυτά συνεχίσανε τις εργασίες, παίρνοντας βάρνο ουσιαστικά 35 πολυκατοικίες και έχει σταματήσει τώρα στις Πετσών και Ζακύνθου, που εκεί οι πολυκατοικίες αυτές είναι σε μεγάλη διακινδύνευση. Μάλιστα. Και σταμάτησε επειδή τα όρια φτάσανε τώρα και τα ξεπέρασαν κατά.
4: Να μιλάμε για μια μεγάλη ακτίνα. 35 πολυκατοικίες.
1: Είναι πυκνοκατοικημένη η Κυψέλη, Δημήτρη μου. Είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, όχι της.
4: Και είναι κέντρο Αθήνα.
1: Ελλάδας.
4: Κέντρο, έτσι, στην πρωτεύουσα. Ναι. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
3: Είναι η καρδιά της πόλης.
4: Είναι η καρδιά της πόλης.
3: Ναι. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε, αυτός ο σταθμός θα εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
4: Θα ζητήσει αποζημιώσεις, θα γίνει κάτι?
1: Αυτό θα γίνει.
4: Όχι,
1: γιατί, λιγότερο.
4: Άκου να δεις. Το ότι θα έχουν στα χέρια τους αυτά τα έγγραφα πλέον, με δικαστική απόφαση, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν και χρήση.
1: Απέτηση αποζημίωσης, έτσι.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, φαντάζομαι.
3: Έχουμε και μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δηλαδή. Είχε μπει το τεχνικό επιμελητήριο σαν ανεξάρτητος χρηματοδοτικός φορέας, με εντολή της Ελληνικό Μετρό, να κάνει κάποιες μελέτες για τα 14 από τα 35 κτίρια, που δεν ξέρουμε το λόγο γιατί ήταν μόνο τα 14. Και λάβαμε τις πρώτες μελέτες τους, που είναι προσωρινές, δεν είναι οι τελειωτικές. Και όλες οι μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα 14 κτίρια αυτά που εξετάστηκαν θα χρειαστούν άμεσα μέτρα στήριξης και στατικής ενίσχυσης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό βήμα για μας, γιατί τόσους μήνες που λέμε για τη στατικότητα των κτηρίων, η απάντηση που παίρναμε ήταν ότι είμαστε υπερβολικοί, γιατί είναι απλά δύο ρόγμες στους τοίχους.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε πλέον έχουμε επίσημη μελέτη από ανεξάρτητο φορέα.
1: Μάλιστα. Οι εργασίες υποστήλωσης των πολυκατοικιών πότε θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσουν?
3: Κοιτάξτε, οι πραγματογνώμονες γνωμάτες να ξεκινήσουν άμεσα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, αυτό που είδαμε χτες στο δικαστήριο από τους εκπροσώπους της Ελληνικού Μετρό και της Κοινοπραξίας είναι ότι δεν θα τις λάβουν υπόψη τους και θα περιμένουν τα τελικά πορίσματα, τα οποία, σκεφτείτε, θα βγουν, μας λένε.
4: Τι δεν θα λάβουν υπόψη τους? Δεν καταλαβαίνω.
1: Γενάρη.
4: Συγγνώμη, τι δεν θα λάβουν υπόψη τους?
3: Λένε ότι περιμένουν
4: τις μελετές.
1: Ναι.
3: Το οποίο, άμα αυτές παραδοθούν τον Γενάρη, μέχρι να εξεταστούν, μέχρι να βγουν οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες και να αρχίσουν αποκαταστάσεις.
1: Έξε μου και γλίστρες.
4: Και εσείς θα μένετε εκεί. Και εσείς θα μένετε εκεί. Σε αυτά τα διαμερίσματα.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι σωστά πράγματα. Εδώ.
3: Δηλαδή θα παραμείνουν οι κάτοικοι σε ένα καθεστώς ομοιρίας τώρα για διάφορους λόγους. Που δεν θα βοηθήσει σε τίποτα.
4: Αυτές οι 35 πολυκατοικίες μπορούν να γίνουν 45.
1: Ένας Θεός.
4: Επεκτείνεται το πρόβλημα.
3: Τα αιτήματα που παίρνουμε είναι για πολύ παραπάνω πολυκατοικίες. Απλώς η Ελληνικό Μέτρο έχει ορίσει μια ζώνη επιρροής, η οποία στην αρχή μας είχε πει ήταν 50 μέτρα από τη σύραγγα, μετά έγινε 35 και τώρα έχει γίνει 25.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε έχει αποκλείσει πολλές πολυκατοικίες. Μπορεί αύριο να τα κάνει 10 μέτρα.
4: Κύριε Κουτρουλάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ για να κάνουμε την φωνή σας πιο δυνατή, πιο ηχηρή.
1: Συμπακούεται.
4: Και μακάρι κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα είναι ηχηρό και εμείς θα το παρακολουθούμε.
3: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Μέλος της πρωτοβουλίας, λοιπόν, κατοίκων Κυψέλης. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και ευχαριστούμε γιατί έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σήμερα ή παίρνετε τηλέφωνο με τον παραδοσιακό τρόπο στο 211-016-1046 ή στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, στο 698-104-1046, στο meganews-1046 ή μέσω email επικοινωνείτε μαζί μας στο studio@meganews1046.gr. Και πάμε στο σημείο αυτό, Δήμο μου, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, τον νομικό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες των τραγουδιών, με τους ερμηνευτές, με τους εμπνευστές, με τους όλους αυτούς οι οποίοι είναι πίσω από κάθε καλλιτέχνη και περιμένουν να μάθουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα, θα έχουν ψωμί.
1: Κοίτα σε τι τρυπάκι μας έβαλε ο
4: Καρβέλας
1: ο
4: και
1: Νικολάκης.
4: Λοιπόν, κύριε Μαρακάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι συμβαίνει τώρα εδώ, πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα, όχι εμείς, αλλά οι εργαζόμενοι.
5: Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει αυτό το δίδυμο χρήζει διαχείριση από εμάς. Δηλαδή, σε εμάς θα φτάσει το ανάθεμα. Γιατί μεγαλώσαμε αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς τους έχουμε συνδέσει άρρηκτα.
4: Είναι αυτό που λένε, κύριε Μαρακάκη, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
5: Πάντα, πάντα. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, παραδοσιακά δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι το οποίο να μην έχει σκοτωμένα αδέρφια.
4: Βέβαια.
5: Ή αντρόγινο. Εντάξει, δηλαδή, ένα από τα δύο θα υπάρχει σίγουρα. Οπότε είναι business as usual για την Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προκείμενο, το οποίο νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε, θα ήθελα να πιστεύω βαθιά μέσα τους και οι ίδιοι, οι δύο εμπλεκόμενοι.
1: Θα σταματήσουν, μωρέ. Κάποια στιγμή έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν.
5: Αυτή είναι η αίσθησή μου, ναι.
4: Να μας πει ο κ. Μαρακάκης.
5: Τώρα υπάρχει, εντελώς τυπικά και αν το δούμε out of the box, φαίνεται να υπάρχει μια οικονομική διαφορά. Δεδομένου ότι ο Νίκος ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός, το βασικό πρόσωπο ως ερμηνευτής είναι η Άννα Δύση στο...
4: Που σημαίνει ότι ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, κύριε Μαρακάκη. Υπάρχει εξάρτηση.
5: Σε ό,τι αφορά εδώ το βασικό ερώτημα αυτές τις δύο μέρες είναι αν έχει δυνατότητα ο δημιουργός να μπλοκάρει με τον ένα τον άλλο τρόπο από τον ερμηνευτή να ερμηνεύει να τραγουδάει τα τραγούδια. Και εντελώς τυπικά αυτή η δυνατότητα προφανώς και υπάρχει. Και για να γίνει αυτό η διαδικασία, η πιο πρόσφατη διαδικασία είναι η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Όμως, για να συμβεί, μάλλον για να ευδοκιμήσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει υπαρκτή παραβίαση των μεταξύ των δύο όρων συμφωνίας αναφορικά με την εκμετάλλευση των τραγουδιών, δηλαδή σε ό,τι αφορά του τι παράγει αυτό σε επίπεδο πλούτου. Δεν ξέρω εάν υπήρχε μια οριζόντια συμφωνία για όλα ή αν ήταν άλλες συμφωνίες για τα νυχτερινά κέντρα ή τις συναυλίες ή γενικότερα, επειδή ήταν και δύο άνθρωποι οι οποίοι συμπορεύονται δεκαετίες τώρα, πιθανότατα να υπήρχε και μια άτυπη συμφωνία που να περιλαμβάνει τα πάντα. Υπάρχει μια παράμετρος που λέει ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει εχωρήσει τα περιουσιακά δικαιώματα σε ένα θεσμό ο οποίος αφορά τη συλλογή δηλαδή των αμοιβών του δημιουργού. Οπότε θα έπρεπε με τον ένα τον άλλο τρόπο να παρέμβει και αυτός ο παράγοντας σε μια τέτοια πιθανή δίκη. Και από την άλλη να μην υπάρχει καταχρηστικότητα γιατί προφανώς υπάρχει ένας αντίλογος από την πλευρά της κυρίας Βύση ότι... υπάρχει συμφωνία η οποία έχει πληρωθεί, έχει εκπληρωθεί και ό,τι γίνεται τώρα είναι καταχρηστικό. Άρα εάν τελικά γίνει προσφυγή σε ένα δικαστήριο για να...
1: Θα έχουμε πολύ πασαντέμπο να φάμε.
5: Ναι και δεν θα είναι ωραίο τώρα να μιλάμε μόνο με παρασκήνια ή από την κλειδαρότρυπα για ζητήματα που μπορεί να έχουν και άλλους παραμέτρους και να μην είναι αμοιβώς οικονομικά.
4: Οικονομική καταστροφή
5: να ευδοκιμήσει μια τέτοια
1: και να μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα παιδί και δύο ή τρία εγγόνια.
4: Αυτό,
1: έτσι.
4: Κύριε Μαρακάκη, αυτό που είπε ο Καρβέλας, προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία. Καλά. Παρά την ηθική μου δολοφονία.
1: Εντάξει,
4: εσείς πώς το εξηγείτε?
5: Κοιτάξτε,
4: Ο θέλει να φτάσει στα άκρα.
5: Ο οποίος έχει τελειώσει και τη νομική, το ξέρετε νομίζω αυτό.
1: Ο Νίκος, ναι, αλλά ποτέ.
5: Είναι και
1: ερμηνευτής και
5: ποιητής. Σωστά, ναι. Και τα λόγια του έχουν πάντα έτσι και λίγο σοφισμό και λίγο ποίηση και έχουν και ένα διαφορετικό...
1: Και ένα σαρκασμό και αυτό σαρκασμό.
4: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν το έχει γράψει μόνος του.
1: Ποιο?
4: Τον έχει βοηθήσει κάποιος.
1: Όχι, παιδί μου, μόνος του. Βρε, εσύ.
4: Έλα τώρα.
5: Δεν νομίζω.
1: Μόνος.
5: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι ότι... Ότι έχει την πατρότητα και αυτού του κειμένου.
1: Ακριβώς.
5: Αυτή είναι η προσωπική μου
4: άποψη. Τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Βρε, μόνος του τα κάνει αυτά όλα. Και μόνος του με μία μονοκοντιλιά θα τα σβήσει. Έλα τώρα.
5: Ναι.
1: Τον Νίκο τον ξέρουμε.
5: Και δεν νομίζω ότι και αυτό το σημείο τώρα στο οποίο φτάσανε. Και φτάσαμε και εμείς τώρα, έχουμε έτσι πολύς λόγο τώρα να μπαίνουμε μέσα στα δικά τους χωράφια. Δεν νομίζω ότι έγινε μετά από συστάσεις των νομικών του.
1: Πάντως μου θυμίζει...
5: Νομίζω ότι ήταν πολύ προσωπικό και γυνάτι.
1: Ναι, μου θυμίζει το σύριαλ αυτό με τη Βύση και τον Νίκο του Καρβέλα, μου θυμίζει την ιστορία της Βανδύ με τον πρώην σύζυγό της.
5: Τον Ντέμι.
1: Ακριβώς. Κάπως έτσι, αλλά εδώ έχει
4: κάτι,
1: είναι
4: τώρα,
1: εκρηκτικό όλο το...
4: Τώρα αυτή η διαμάχη θα επιφέρει κάποιες βλάβες και σε κόσμο άλλο. Δηλαδή διαβάζουμε ότι το Αθηνών Αρένα φέτος, τουλάχιστον με το σχήμα αυτό, δεν θα ανοίξει τις πύλες του.
1: Αυτό
4: σημαίνει ότι η μουσική, ότι οι εργαζόμενοι...
1: Είστε συνήγορος των μουσικών. Τι θα κάνατε?
5: Θα προσπαθούσα να λειτουργήσω πυροσβεστικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε να διεκδικήσει κάτι αναφορικά με αυτό, με τα κολάτερα casualties, εντάξει, με τις απώλειες οι οποίες είναι απότοκες ενός τέτοιου τσουνάμι, γιατί εδώ είναι κεφαλαιώδες το να λυθεί αυτό το οποίο έχει συμβεί μεταξύ τους. Πιθανότατα να μην είναι τίποτα, πιθανότατα να οδηγήσει και σε κάτι πολύ σοβαρό. Ξαναλέω ότι η επιθυμία όλων μας νομίζω θα ήταν αυτό να λήξει πολύ σύντομα και μάλιστα να τους ξαναδούμε και μαζί.
4: Υπάρχει
5: να είναι ένα συζυγικό καυγαδάκι.
4: Υπάρχει προηγούμενο, κύριε Μαρακάκη, ένας συνθέτης να έχει απαγορεύσει
1: πολύ,
4: να ερμηνεύεται?
1: Κάθε μέρα γίνονται αυτά.
5: Ναι, βέβαια υπάρχει. Απλά επειδή δεν είναι αυτού του Βεληνικού.
1: Ακριβώς.
5: Δεν δημιουργεί τέτοιο ντόρο.
4: Άρα καταστρέφει ο καλλιτέχνης αυτός, ειδικά οι.
5: Υπάρχουν και αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
4: Ειδικά
5: οι
4: αναβίσεις.
5: Οι οποίες στέκονται σε αυτό που σας είπα προηγουμένως όμως. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα δικαιώματα και τις συμφωνίες εκμετάλλευσης των τραγουδιών μεταξύ ερμηνευτή και δημιουργού, όταν παραβιάζονται, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στον δημιουργό.
1: Το δικαίωμα να...
4: Άρα έχει το πάνω χέρι ο δημιουργός.
5: Ναι, εκτός αν το κάνει καταχρηστικά. Δηλαδή αν η συμφωνία ήταν να πάρει 500.000, αλλά προσκομιστεί από την κυρία Βύση και ένα παραστατικό από το οποίο προκύπτει ότι πήρε τις 500.000 και εκείνος δημιούργησε όλο αυτό τον τόρο γιατί θέλει κάτι παραπάνω, προφανώς δεν θα τον βοηθήσουν.
1: Πάντως και το βίντεο
4: όταν δίνεις ένα τραγούδι δεν δίνεις και την ελευθερία. Δηλαδή εγώ το πουλάω, στο δίνω, το πουλάω. Και έχεις τη δυνατότητα από τη στιγμή που στο δίνω να το τραγουδάς όποτε γουστάρεις και όποτε θέλεις.
1: Δεν είναι έργο ζωγραφικής που στο πουλάει ο ζωγράφος και έρχεται στην κατοχή σου. Δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικό.
5: Και κυρίως σε ό,τι αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, προφανώς υπάρχει και μια πάντοτε συμφωνία, ακόμα και αν αυτή είναι προφορική.
1: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι οι μεγάλες κόντρες δεν ήταν μεταξύ δημιουργού και ερμηνευτή, αλλά μεταξύ ερμηνευτή και κληρονόμου. Οι κληρονόμοι είναι αυτοί οι οποίοι για ψιλουπίδημα δημιουργούν.
5: Τώρα ανοίγεται μια τεράστια συζήτηση, γιατί εδώ μπλέκονται πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση, παρά μόνο αυτή του διαδόχου σε δικαιώματα για τι να πούμε τώρα, για αριστουργήματα στα οποία δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη δημιουργία τους, ούτε στην ερμηνεία τους, ούτε στο τι μπορεί να αφήσανε στο πολιτικό αποτύπωμα και τα έχουμε δει τώρα με γνωστές οικογένειες.
1: Δεν τις στίγουμε, δεν τα λέμε τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει. Δημήτρη, τι θα κάνουμε? Έλα, εγώ. Τι έκανε.
0: Κοίτα να δει πώ με κρεμάει την ώρα που φεύγω το μικρόφωνο.
1: Μα δεν κατάλαβα.
0: Μη με δει να κάνω μια καλή πράξη. Μία συνάδελφό μου ζητάει την άποψή μου και εκείνη που φεύγω το μικρόφωνο.
1: Αγγελικούλα, πα καλά, παιδί.
0: Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ζήλια, τι είναι δηλαδή.
2: Να σα πω ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσει, θα τα πούμε αναλυτικά στο δελτίο.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν που έλεγα πριν είναι που λέγαμε για το 100 της άμεσης δράσης ισχύει και για το 166 του ΕΚΑΒ και για το 199 της πυροσβεστικής. Δεν λειτουργούν για οτιδήποτε χρειαστεί το 112.
0: Γι' αυτό σήμερα κάντε μόνο ευχέλια για αγιασμούς να μην σας τύχει τίποτα.
1: Αποχαιρέτησε τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μαρακάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Εσείς να είστε καλά.
0: Ο δικηγόρος λοιπόν, ο κύριος Σχένης Μαρακάκης, ήταν κοντά μας.
1: Ήμασταν
0: η Θεός φυλάξη Δήμος Βερίκιος.
1: Για να με φυλάει ο Θεός.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα.
1: Κάνω την μπάπη.
0: Ηλέκτρα Τσιθιανάκη και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ήδη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Η αγαπημένη Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο των ειδήσεων. Και έρχονται με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι στον 104.
1: Μπολάκης, όχι Πολάκης. Δεν είναι. Σαν τον άλλον, δεν είναι.
0: Λοιπόν, γεια σα.
1: Είδε η
0: Αγγελική.
1: Είναι Σπακιανός.
0: Δεν πρέπει να ζητήσω μια κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, πε.
1: Εσύ.
0: Ε?
1: Εσύ.
0: Ανθυγινό.
1: Εσύ θέλει
2: ανθυγινό.
1: Για αυτό το οποίο σου συμβαίνει, μόνο σου φταίει. Εσύ φταίει.
2: Να σα πω κάτι. Πάρα πολύ ταιριάζεται. Εμένα μου αρέσετε πολύ.
1: Παιδί μου, τον πήρα ένα τηλέφωνο να του πω.
0: Και τον φορτώθηκε.
2: Γεια
0: σα.
1: Να του πω ένα φίλο μου Ναύαρχο που θα κατέβει στην Αλφα Ιρεός. Να τον, τον πάρει στα χέρια του. Και αυτό ήταν η αιτία να βρίσκομαι σήμερα εδώ.
2: Να το, ο Ναύαρχος.
1: Ο Ναύαρχος.
2: Πάμε, Ηλέκτρα, πάμε.
6: Μέγα News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Απαντώντας το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ και το State Department εφόσον προκύψει οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Αναφορικά με τις εξελίξεις στα στενά του ορμού, διευκρινίζεται ότι η Αθήνα διέκειται θετικά σε μια ελληνική αποστολή στην περιοχή υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Να επικρατούν συνθήκες ειρήνης και να υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του ελληνικού προσωπικού. Επισημαίνεται πάντως ότι δεν έχει υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ΗΠΑ. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο, θέρμανση σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε κατοίκους της Αρναίας στην Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Παράλληλα, σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλλιέων της περιοχής, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το αίτημά τους. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Elias για την στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύτηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αφορά την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020, είπε μιλώντας στο σταθμό μας η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Αναστασία Μελιού. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Δήλωσε ότι το Leader Elias είναι ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης για παράκτιες και αλλιευτικές περιοχές που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην Ελλήνια αλλά σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία, όπως δηλαδή ο τουρισμός, η εστίαση και άλλα. Προσωρινή δυσκολία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με τους αριθμούς 100 της άμεσης δράσης, 166 του ΕΚΑΒ και 199 της πυροσβεστικής λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολίτες παρακαλούνται να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
6: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Στις 2.550,6 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 2,72%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,9 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,69%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,5 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,83%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.141 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 59,1 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
7: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
2: Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στον πρόσφατο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα άλλες δύο καταγγελίες των Πράσινων σε βάρος του προπονητή του Ολυμπιακού στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια και στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητες για επεισόδιο με τη συμμετοχή του μετά το τέλος του περσινού αγώνα στο Ντουμπάι. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε επίσης στον αθλητικό δικαστή την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ζητώντας μάλιστα την αφαίρεση 2 βαθμών από το πρωτάθλημα για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με το αιτιολογικό ότι παρανόμως προσέφυγαν οι ερυθρόλευκοι στα τακτικά δικαστήρια.
7: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
6: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
8: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο του Αμαρουσίου, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
6: Μέγα News 104,6.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζωνάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
17: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
18: Θα πνιγείτε στα γέλια.
17: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Παράτυποι με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
22: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Mega News 104,6. Η εκπομπή Παράτυπη, το ΤΑΦ Κεφαλαίο. Είναι ο Γιάννης Χριστάκος απέναντί μου. Στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Σομπολάκης. Και αυτή που μας προλόγησε, έτσι με αυτό το υπέροχο τζίγκλι σήμα που έχουμε για την εκπομπή, είναι η Ηλέκτρα Στιανάκη, που είναι και πίσω από την κονσόλα και έχει αυτή την υπέροχη φωνή. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην αξιταξία μας η Βιργινία Πισημίση. Τα ηχητικά μας τα κόβουν η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Και στο τηλέφωνο, άμα θέλετε να μας πείτε κάτι απευθείας και διαζώσεις, 2-11-016-1046. Ο Λάμπρος Ρήγας να ακούσει ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και μηνύματα φυσικά, εδώ τα βλέπουμε μέσα στο στούντιο, σε Viber και WhatsApp, 698-104-104-6. Γιάννη, πες μια καλησπέρα.
23: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε και όπως σας έχουμε συνηθίσει, μείνετε εδώ αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και επίσης πολλά να μάθετε.
22: Και έχουμε και καλεσμένο.
23: Και έχουμε και καλεσμένο σήμερα.
22: Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, είναι ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος Τσίπρα για να συνοούμαστε, για όσοι δεν το έχετε εμπεδώσει ακόμα. Και φυσικά το θέμα που ιντριγκάρει πάρα πολύ, πέρα από τον Καρβέλα και την Αναβίση φυσικά, είναι φυσικά η Kimberly Guilfoyle. Τα δημοσιεύματα πέφτουν βροχή.

0: Αυτός είναι ο Ρόκι, έτσι.
1: Αυτός είχε είναι ο Ρόκι.
0: Ρόκι 4 είχε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βγήκε και τελευταίο.
0: Καλά, το καινούριο δεν μετριέται σε εκείνα τα sequel.
1: Συμφωνώ.
0: Σωστό. Έτσι είναι και εδώ με την κυρία Γκυλφόιλ. Είναι τέταρτο δημοσίευμα που έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και τον Υπουργό Εξωτερικών. Με την πίεση που του άσκησαν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, ακόμα και το τελευταίο λεπτό της αναχώρησής του στο αεροδρόμιο σήμερα το πρωί. Τα αμερικανικά δίκτυα ήταν στημένα στην πίστα του αεροδρομίου, δίπλα από το αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος. Mm-hmm. Και εκεί βέβαια η σκηνή και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Και να την περιγράψουμε, Γιάννη.
1: Να,
0: τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς έχει γραφτεί.
1: Θα σου το πω με το δικό μου τρόπο. Ξυπνάς το πρωί, έτσι. Είσαι ένας υποψήφιος γερουσιαστής από το Κεντάκι, φέρελπης, γνωστός κτλ. Και έχεις μία σχέση γνωριμίας, που δεν ξέρω αν είναι και κάτι άλλο, δεν το ξέρω, με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία...
0: Άνθρωπος
1: του Προέδρου Τραμπ, και αναμένεται θα περνούσε από ακρόαση, ήταν γνωστό, για να αναλάβει τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
0: Γυρίστε δηλαδή λίγο πίσω το χρόνο, λίγες μέρες προτού περάσει η ακρόαση από το Αμερικανικό Κογκρέσο για να διοριστεί πρέσβυρα.
1: Σωστά,
0: στην
1: να πάρει την
0: Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ανοίγεις λοιπόν το κινητό σου, Σωτήρη μου, και βλέπεις ένα μήνυμα: αγάπη, μπορείς να μου περάσεις 100 χιλιάρικα στην American Express.
0: Και τι κάνεις εκείνη την ώρα? Τρέχεις σαν το Ρόκι πάνω σε εκείνα τα σκαλιά που...
1: Τα γνωστά.
0: Παρεπιπτόντως, σε εκείνο τη σκηνή ήταν παράνομο όλο το γύρισμα, έτσι.
1: Εννοείται ότι
0: το κάνανε πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό πέτυχε κιόλας, γιατί δεν είχαν πάρει άδεια από την αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Σικάγο, δε Σιάτλ, δεν ξέρω πού ήταν.
1: Και τι έχει γίνει λοιπόν? Η κυρία Γκίλφοιλ, η πρέσβυρά μας, την οποία θα μας πει μετά ο Σωτήρης και θα ακούσουμε και ένα ηχητικό. Δεν το έχετε ακούσει αυτό, το έχουμε εδώ σπαράτυπου σήμερα.
0: Mm-hmm. Βρήκαμε.
1: Η οποία επικοινωνεί λοιπόν με τον Έρικ Ντίτερς. Όπως σας είπα, είναι πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στον Κεντάκι, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα καινούριο, το τρίτο κατά σειρά
0: της Wall Street Journal, τέταρτο κατά σειρά γενικά δημοσίευμα,
1: ναι, ένα Financial Times και το τρίτο της Wall Street Journal, το οποίο λέει λοιπόν ότι μηνύματα που έχει δει μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και των δύο, ζητούσε χρήματα η κυρία Γκίλφοιλ σε αντιστάθμισμα της βοήθειας που θα του προσέφερε και για την εκλογή του, και πολιτική δηλαδή στήριξη, αλλά και για διάφορα ρουσφέτια. Εμείς έχουμε τη λέξη εδώ στην Ελλάδα, η λέξη ρουσφέτη δεν υπάρχει στα αμερικάνικα, αλλά για διάφορα ρουσφέτια που ζητούσε, ένα από τα οποία ήταν να ασκήσει επιρροή στην υπηρεσία εσόδων, το διάσημο IRS, το βλέπετε και στις ταινίες αυτό, έτσι, και σε πιάσει το IRS δεν γλιτώνεις, για κάποιες φορολογικές παραβάσεις που είχε, αλλά και για άλλες εξυπηρετήσεις που ζητούσε ο κύριος Ντίτερς σχετικά με τις δυνατότητες επιρροής του στον θαυμαστό κόσμο των πολιτικών του Προέδρου Τραμπ.
0: Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να το κάνεις αυτό για μένα σήμερα. Θα μπορούσες απλώς να τα στείλεις εδώ. Και αυτά γράφει η κυρία Γκυλφόιλ σύμφωνα με το Wall Street Journal, που έχει δει οι άνθρωποι που γράψαν το ρεπορτάζ. Θυμίζω για μια ακόμη φορά, τίποτα τεκμηρίωτο δεν γράφουν αυτά τα μέσα. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα. Αυτά τα έχει δει Wall Street Journal σε γραπτά μηνύματα. Βέβαια, το πιο ωραίο εδώ, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πλάκα, Γιάννη, είναι τι απάντησε ο έρμος ο υποψήφιος γερουσιαστής.
1: Εδώ είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Και εδώ ελληνοποιείται λίγο το πράγμα, γιατί θα μου πεις είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο. Τι απαντάει ο άνθρωπος? Λέει, δεν μπορώ να σου τα δώσω. Φαντάσου τι θα γίνει αν το μάθει σύζυγός μου.

0: Και για να σου πω, Σωτήρη μου, τι ακριβώς δείχνουν τα μηνύματα που επικαλείται, ξαναλέω, ότι έχει στην κατοχή της η γνωστή μεγάλη εφημερίδα. Της γράφει: το ότι χρειάζεσαι επιγόντως 100.000 δολάρια δυστυχώς δεν θα λειτουργήσει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς να πάρω διαζύγιο.
1: Έτσι και
0: άρε Έρμε, άρε Έρμε Ντίτερς που έπεσες.
1: Τι τραβάω για την οικογένεια είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτά τα γράφει η Guilfoyle και στέλνει και τον λογαριασμό της American Express, αν δεν κάνω λάθος.
0: Της American Express, πράγμα, ναι. Του εξηγεί μάλιστα
1: ότι εκεί θα περάσουν απαρατήρητα τα χρήματα.
0: Σωστά.
1: Και οπότε του δίνει και τον τρόπο για να μην χαθούν. Βέβαια, δεν μπήκαν ποτέ τα λεφτά, ξαναλέμε. Και αυτό ήρθε όλο σε γνώση του αμερικανικού τύπου, ο οποίος φυσικά και έχει οργιάσει, θα σας έλεγα. Γιατί σήμερα στο αεροδρόμιο, όπως σας προείπαμε, η κυρία Guilfoyle δεν ήταν στο κάδρο. Δεν ήταν στο κάδρο της αποχώρησης του κυρίου Ρούμπιο από την Ελλάδα, αυτής της επίσημης επίσκεψης. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος ο οποίος προαλήφεται για διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, τι πήρε το. Εγώ την είδα, την πήρε το μάτι μου εκεί.
1: Πήρε το μάτι σου προς στιγμή. Γιατί φτάσανε μαζί στο αεροδρόμιο εκεί στην πίστα. Μπήκαν μέσα τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι.
0: Ναι, πάνε στην πίστα και δίπλα στη σκάλα.
1: Είναι VIP, ας το πούμε. Όπως ήταν παρεταγμένοι οι άνθρωποι που θα επιχαιρετούσαν τον πρόεδρο πριν ανέβει στη σκάλα του προεδρικού αεροσκάφους της Αμερικανικής κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει. Όπως φτάνουν λοιπόν, περνάνε από πίσω. Ο κύριος Ρούμπιο κατευθύνεται απέναντι ακριβώς από την αντιπροσωπεία που είναι στημένες οι κάμερες οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Η κυρία Guilfoyle φεύγει συνοδευόμενη από μια άλλη κυρία, έτσι πολύ strict, πολύ σοβαρή, πολύ δεμένη, ας το πούμε έτσι.
0: Έκανα CIA θα ήταν.
1: Ναι, τι θα ήταν, ναι. Και την παίρνει σχεδόν αγκαζέ και τη βγάζει εκτός κάδρου τελείως αριστερά από τις κάμερες, όπως τραβάνε τα δίκτυα.
0: Πού τα δες ρε άτιμε όλα αυτά.
1: Τα βρήκε όλα το μάτι μου, ξέρεις, όταν ανοίγει θέμα τέτοιο. Είμαι εγώ από πάνω, σαν το γεράκι.
0: Και την εξαφανίσαν, όπως λέμε εμείς, έτσι, από το κάδρο, ε.
1: Το σχολίασαν και οι ίδιοι Αμερικανοί ρεπόρτερ, οι συναδελφοί μας, της αποστολής Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος όμως δεν κρύβει την ενόχλησή του, γιατί τα δημοσιεύματα σκάσανε το πρωί.
0: Δηλαδή τον ρωτήσανε οι Αμερικάνοι
1: πάλι για αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Για το τελευταίο, το καινούριο δημοσίευμα για τα 100.000 και τα 300.000 που λέει αυτός ότι είχε δώσει.
1: Θα ακούσετε τώρα τον κύριο Ρούμπιο. Είναι στα αγγλικά, θα σας μεταφράσουμε ακριβώς μετά τι λέει. Είναι πολύ μικρό, αλλά θα πάρετε το κλίμα της αντίδρασής του σε επίμονες ερωτήσεις των Αμερικανών.
0: Να πούμε μόνο ότι ο ήχος δεν είναι πολύ καλό. Γιατί είναι στο αεροδρόμιο, θα το καταλάβετε, ακούγεται και το αεροπλάνο, αλλά έχει τη σημασία του να το ακούσετε αυτό το ντοκουμέντο, γιατί δεν έχει παίξει μέχρι τώρα. I'm not going to comment on a story that literally posted a few hours ago. I get the game, okay? I've been in this for a long time. Within hours, some member of Congress will write you a letter demanding you answer questions for something we've never seen before. I don't even know if it's true or not true. So it's just not going to work that way.
2: But there are,
0: and
2: there are other allegations,
0: sir.
2: It's
0: not going to work that way when
2: sir.
0: I'm sitting in another country. Right?
2: There are other allegations.
0: Wait a minute. I am, guys, I'm not playing this game.
1: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Ρούμπιο, δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σας. Να επινοεί κάποιος κάτι, να ρίχνει μια ιστορία στα μίντια και να πρέπει εγώ, και ιδιαίτερα όταν είμαι σε μια ξένη χώρα, να πρέπει να απαντήσω. Δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί σας. Ήταν η χαριστική του φράση και έφυγε, έστριψε, έφυγε από τις κάμερες.
0: Πού αλλού στέκομαι εγώ τώρα.
1: Και η συνέχεια, για να κλείσουμε το story, συγγνώμη, η κυρία Guilfoyle μένει αριστερά, έξω από το κάδρο των τηλεοπτικών καμερών. Οι κάμερες γυρίζουν φυσικά, όπως ήταν και widescreen εκείνη την ώρα, μεγάλο το πλάνο. Δείχνουν τον κύριο Ρούμπιο που αποχωρεί γρήγορα, χαιρετάει την αντιπροσωπεία, ανεβαίνει τις σκάλες, φεύγει. Πουθενά στον αποχαιρετισμό η κυρία Guilfoyle, εκτός κάτω.

0: τέτοιο τρόπο. Να το πιάσουμε από την ώρα της άφιξης. Mm-hmm. Αυτό το καινούριο που ήρθε, ο άλλος αμερικάνικος αέρας, ο μάγκα αέρας, ο άνθρωπος του Τραμπ με το άλλο ταπεραμέντο, με τον στιλίστα της δίπλα, με ένα σωρό κυρίες να τις συνοδεύουν που τις κρατάνε γραμματείς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να πάμε στη συνέχεια όμως και στα τελευταία που δύο γερουσιαστές, και μάλλον ένας γερουσιαστής και ένας βουλευτής, βάζει θέμα στην αμερικανική διοίκηση, μήπως πρέπει να απομακρυνθεί.
1: Σπάνιο αυτό, έτσι, σπάνιο. Δηλαδή, στην Αμερική, για να δώσουμε λίγο και την εικόνα, όταν πρόκειται για αξιωματούχο της χώρας, έτσι είναι πολύ σπάνιο να πάει και να ζητηθεί από την αντιπολίτευση. Μην βάλουμε στο μυαλό μας τα ελληνικά δεδομένα που λέει μια χαζομάρα ένας υπουργός και λέει του φάτε τον να το διώξετε. Είναι εκεί σαν... δεν συμβαίνει αυτό.
0: Σωστό. Σκηνά. Γιατί είναι σαν να λέει η ίδια η Αμερική. Ανακαλώ τον πρέσβη μου.
1: Μπράβο. Εκεί έχουν.
0: Τον αντικαθιστώ,
1: αν το πω έτσι, αυτό τον ιδιότυπο πατριωτισμό σου λέει εντάξει, σωστό. Δεν είναι δικός μου, αλλά είναι ο πρέσβης της χώρας.
0: Σε μια ταραγμένη τέτοια περιοχή, με μια τέτοια επίσκεψη, με τέτοια μηνύματα που μας πάνε βούρσε μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα αμυντικά και για την σταθερότητα στην περιοχή. Να θυμίσουμε μόνο ότι όλη αυτή η φασαρία ξεκινάει από το αρχικό δημοσίευμα της Wall Street Journal που ουσιαστικά τι έλεγε, απέδιδε σχεδόν ευθέως μέσα στα κείμενά της business με όχημα τον κάθετο άξονα υγροποιημένου αμερικανικού αερίου, αυτόν που σχεδιάζεται εδώ στην Ελλάδα και πάει στα Βαλκάνια. Business που έφτασαν μέχρι, θυμίζω, και εκείνα που επιβεβαίωσαν και οι Financial Times στη συνέχεια, να λέει στον κύριο Παπασταύρου, το κάναμε στη Ρουμανία που έπεσε εκεί η κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Να, θέλω να μείνω πριν πάμε να συζητήσουμε και όλα αυτά και τα υπόλοιπα εδώ της πολιτικής επικαιρότητας, στο εξής και στο χρονολόγιο. Έτσι, ο κύριος Δρούμπο είναι εδώ σχεδόν 48 ώρες από την ώρα που ήρθε μέχρι την ώρα που έφυγε. Μέχρι την ώρα που έφυγε και ακούσαμε μαζί με τους ακροατές μας αυτό το στιγμιότυπο και αυτές τις δηλώσεις, την κάλυψε. Δηλαδή εννοώ μέχρι τα πρώτα τρία δημοσιεύματα,
0: ναι,
1: μέχρι αυτά δηλαδή που έλεγαν ότι κοιτούσε πώς αυτό και αν θα ανέτρεπε τη χώρα, την κάλυψε. Στο τελευταίο δημοσίευμα όμως, το οποίο πια εδώ έχει λεφτά.
0: Τι έγινε,
1: έχει
0: βγήκε
1: λεφτά,
0: εκτός κάδρου.
1: Έβγαλε εκτός κάδρου. Δηλαδή αλλιώς ήρθε, αλλιώς έφυγε.
0: Σωστό. Και παίζουμε και κατάλληλες μουσικές σήμερα, αμερικάνικες και τα λοιπά. Swing είναι όλο αυτό το κλίμα τέτοιο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη στο στούντιο του Mega News 104,6, γραμματέας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χριστάκο.
1: Καλώς ήρθατε,
2: κύριε Μπολάκη.
0: Καλώς ήρθατε. Είμαστε ευτυχείς που είστε εδώ.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Γιατί έρχεται και σε συνέχεια και τη εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα χθες στο συνέδριο του Βήματος που είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ θέλω το πρώτο σχόλιο σας. Και θα πάμε και στη βαριά ανάλυση, γιατί υπάρχουν και άλλες εξελίξεις γύρω από τα ελληνοαμερικανικά και ελληνοτουρκικά γενικά. Για την Γκυλφόιλ, την κυρία Γκυλφόιλ. Εσείς πώς τη βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση?
2: Καταρχήν, δεν έχουμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν τεθεί τα ερωτήματα. Από το πρώτο δημοσίευμα, πολύ σωστά είπατε, της Wall Street Journal και μετά τον Financial Times την επιβεβαίωση. Γιατί ήταν κοντά-κοντά οι δύο.
1: Πολύ κοντά, ναι.
2: Τα δύο δημοσιεύματα. Και δεν ήταν βασικά δημοσιεύματα, ήταν εκτενές ρεπορτάζ, για να πω την αλήθεια. Τέθηκαν ερωτήματα, γιατί είναι πλάκι μέλος της κυβέρνησης, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, και απαντήσεις δεν έχουμε. Δεν έχουμε λάβει από κανέναν. Μόνο μισόλογα και αρνήσεις. Όμως στον αέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος ο υπουργός, ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος.
0: Ο κύριος Παπασταύρου.
2: Ναι, γιατί δεν
0: υπουργός ενέργειας.
2: Αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε και κάπου να βασιστούμε.
0: Θεωρείτε ότι έχει διαψευστεί από την ελληνική πλευρά, είτε από την αμερικανική?
2: Δεν το βλέπω. Τουλάχιστον ρητά, ο κύριος Παπασταύρου έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής. Ο κυβερνητικός
1: απάντησε στη Βουλή. Απάντησε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν αυτά και
0: δεν είναι καθαρή διάψευση.
2: Δεν είναι καθαρή διάψευση, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν διαψεύδουν. Να το πούμε αυτό. Είναι σωστό που το λέτε. Δεν διαψεύδουν την συνάντηση και την ομίγυρη.
2: Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσαν να το διαψεύσουν.
1: Εντάξει.
0: Διαψεύδουν όμως ότι υπήρξε εντολή διαδικασία από την πλευρά. Ναι, η απειλή, σωστά.
2: Η απειλή είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι μία. Η πρέσβης της υπερδύναμης, της χώρας η οποία θεωρητικά είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και η μοναδική πλέον υπερδύναμη, τώρα πλέον βέβαια μπορούμε να βάλουμε και την Κίνα.
0: Και ένα ερωτηματικό δίπλα.
2: Ναι, μπορούμε να τη βάλουμε ελεύθερα πια την Κίνα, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Ναι. Την έβαλε και ο Κώστας Καραμαλής, είμαι προβοκάτορας.
0: Ναι, σωστά.
2: Μάλλον ορθώς έπραξε.

0: απειλεί και λέει ότι το κάνανε σε άλλη χώρα, σε γειτονική μας χώρα, σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δυστυχώς, αν δεν είναι ανησυχητικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να διελευκάνονται, γιατί το να γίνονται απλά επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών και να γίνονται εν είδη φιέστας και να μην έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, ή τουλάχιστον να μην εμφανίζονται mm-hmm. πραγματικά αποτελέσματα, γιατί και αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Ρούμπιο και από την
1: ανακοινωθέν. Απλά το ερώτημα είναι, για να μείνουμε στη κυρία Κίμπελ και θα πάμε και στα εθνικά και στις αλλοαμερικανικές σχέσεις. Αυτό που λένε οι δημοκρατικοί, ότι τίθεται θέμα παραμονής στη χώρα, εσείς το βλέπετε?
0: Εντάξει, αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποτέ δεν μπορείς να πεις για την πρέσβεια ξένης χώρας και δεν μπορείς να εμπλακείς. Αλλά οι Αμερικάνοι, επειδή μπορεί να έχουν 1000 αρνητικά, αλλά τουλάχιστον στη διερεύνηση των στοιχείων και όλων των διαδικασιών, έχουν δείξει ότι έχουν διαδικασίες και έχουν θεσμούς. Αν αυτοί αποδειχθούν, το έχουν κάνει και στο παρελθόν, όχι μόνο με πρέσβεις και με άλλους αξιωματούχους, θα φανεί στην πορεία. Ελπίζω να μην φανεί. Να σας πω την αλήθεια, ελπίζω να μην φανεί για ένα λόγο. Γιατί σημαίνει ότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας και η κυβέρνηση δεν το αντιμετώπισε με τον τρόπο που του άρμοζε τέτοιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα της επίσκεψης Ρούμπιο αλλά και την εσωτερική μας πολιτική επικαιρότητα.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε κατοίκους της Αρνέας στην Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Σημείωσε παράλληλα πως μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Λιντεραλίας για την στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύτηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Προσωρινή δυσκολία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με τους αριθμούς 100 της άμεσης δράσης, 166 του ΕΚΑΒ και 199 της πυροσβεστικής λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολίτες παρακαλούνται να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
2: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ με τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη.
1: Θα σας διακόψω και τους δύο, γιατί θέλω να πάμε λίγο με τους ακροατές μας εδώ. Ναι. Μας διορθώνει ένας φίλος μας και τον ευχαριστούμε. Γιατί το Rocky 5 λέει είναι το 90.
0: Α, είχε 5, αυτό ναι, δεν θυμόμουν. Δεν είχε σταματήσει το 4 ή το 5.
2: Ευχαριστώ. Δεν είχε 5.
0: Σωστό.
2: Εκτός από τα τελευταία αυτά τα περίεργα.
0: Ναι, εκεί κόλλησε.
1: Αυτό είπαμε.
0: Αλλά μου κόλλαγε με την Guilfoyle και τα δημοσιεύματα. Μην μου το χαλάτε.
1: Είναι 5 όμως τα άρρωγε.
0: 4 δημοσιεύματα.
1: Τώρα η φίλη μας η Χριστίνα από την άλλη, και αυτό νομίζω πάει στην Ηλέκτρα εδώ. Της αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε.
0: Μπράβο.
1: Και παρακαλεί να μην τους ζαλίσουμε με τα λεφτά της Βύση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Όπως βλέπετε τώρα. Δεν είμαστε.
0: Συμφωνώ ακριβώς και επαυξάνω.
1: Έχει κάποιες εξελίξεις, να πούμε στην πορεία, αλλά τώρα όχι.
0: Τελικά όλο έχω ζήσει, δεν τα έχει πηγηβήσει όλα. Μην τα γράφουμε τώρα.
1: Λοιπόν, άσε λοιπόν λίγο την Ηλέκτρα με τις ώρες μουσικές και πάμε να πάρουμε μια ανάσα και πάμε.
0: Και ετοίμασε και το επόμενο ηχητικό Ηλέκτρα.
2: Ας δούμε τα λεφτά τα δικά μας καταρχήν και του κόσμου που δεν υπάρχουν και ας αφήσουμε τη Βύση πέρα.
0: Σωστό.
1: Πολύ σωστό.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αυτόν ακούτε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Μπήκαμε στο δεύτερο. Πιάνουμε τα εθνικά, τα ελληνοαμερικανικά. Θέλω να ακούσετε κάτι, γιατί είναι δεύτερο χτύπημα κατά τη γνώμη μου, για να μπούμε στη σκληρή ουσία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Σέρμπος, Σωτήρης Σέρμπος, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων. Υπήρξε σύμβουλος του κ. Ανδρουλάκη, υπήρξε και σύμβουλος όμως του κ. Μητσοτάκη. Έφυγε από το Πασόκ, πήγε στον κ. Μητσοτάκη, έφυγε όμως και από τον κ. Μητσοτάκη. Ακούστε τι λέει.
1: Το 2024 υπήρχε μια υποχώρηση άνευ λογικής και αυτό δημιουργήσε αρνητικό προηγούμενο σε ένα θέμα που αφορά το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του δικαίου της θάλασσας.
0: Λοιπόν, υποχώρηση και εδώ.
2: Δεν το είπε μόνο ο κύριος Σέρμπος.
0: Υποχώρηση. Έρχεται στη συνέχεια του κυρίου Συρίγου.
2: Σωστά.
3: Ναι.
0: Εδώ απλά το λένε κάποιοι σιγά σιγά για να αρχίσουμε να το χωνεύουμε, γιατί στρώνεται το έδαφος για το καλώδιο νούμερο 2.
2: Δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση. Mm. Αν πράγματι υπάρχει υποχώρηση της χώρας, που φαίνεται ότι υπάρχει, για να καταλάβει λίγο, να καταλάβουν λίγο οι ακροατές, γιατί μπορεί όλοι να μην ξέρουν, να μην πηγαίνει το μυαλό τους κατευθείαν που είναι η Κάσος. Το πρόβλημα της Πόντης αυτή τη στιγμή είναι στην Κάσο, ανοιχτά της Κάσου. Η Κάσος δεν είναι καν κοντά στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα. Δεν είναι καν, δεν
0: υπάρχει,
2: τίθεται
0: δεν
2: καν θέμα.
0: Τουρκικής.
2: Ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ, ούτε τίποτα. Πείτε ότι επειδή τα Δωδεκάνησα και γενικά τα νησιά μας στο Ανατολικού Αιγαίου είναι πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι λίγο περίεργο το πώς που θα επεκτείνει στη...
3: τις θαλάσσιες ζώνες.
2: Ακριβώς, τις θαλάσσιες ζώνες και όλο αυτό. Αλλά η Κάσος είναι κάτω από την Κάρπαθο. Mm. Είναι μακριά, είναι πιο κοντά να καταλάβουν στην Κρήτη παρά στην Τουρκία. Εκεί είχε το θράσος λοιπόν η Τουρκία. Σε μία πόντιση που ούτως ή άλλως, ακόμα και να ήταν μέσα στη δικιά της υφαλοκρηπίδα και να είχε οποιαδήποτε, επειδή είναι πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης και δεν είναι αγωγού φυσικού αερίου, το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι εκεί δεν χρειάζεται καν να πάρει άδεια από τη χώρα από την οποία περνάει από την υφαλοκρηπίδα της
0: υπόντισης. Πάμε στο καλώδιο 2 τώρα, γιατί φαίνεται ότι το καλώδιο προχωράει, Γιάννη, σωστά. Θα έρθει η επόμενη φάση, ότι θα γίνει και ότι έρχονται οι Γάλλοι να το ποντίσουν.
2: Καλά,
0: αυτό
2: καθίστε
0: το
2: να το δούμε.
3: Μιλήσει και οι Γάλλοι και η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας συντριγκάρω.
0: Αυτό θέλω να δούμε.
3: Αυτό... Ακούσατε τον κύριο Ρούμπιο αυτό... να λέει κάτι για το καλώδιο 2 μέρες.
2: Μα αυτή είναι η μεγάλη μας ένταση.
3: Για τα άλλα είπε 2 κουβέντες.
2: Ίσα-ίσα. Αυτό που είπε είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Μίλησε για ανησυχίες φιλίων χωρών. Για λες και το ζήτημα του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων που απορρέουν για την κάθε χώρα, και τώρα μιλάμε για τα δικαιώματα της χώρας μας και της Κύπρου, των δύο δηλαδή, της πατρίδας μας και της πατρίδας των ομογενών μας Κυπρίων, για την ηλεκτρική διασύνδεση που καλύπτεται απόλυτα από το δίκαιο της θάλασσας, είναι ζήτημα αν έχουν κέφια ή όχι οι Τούρκοι.
0: Δηλαδή, ο κύριος είναι... Ρούμπιο, γιατί να πάρει τέτοιο, τον είπε Πόντιο Πιλάτο ο κύριος Τσίπρας.
2: Ευγενικά το είπε, θα έλεγα εγώ, σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ο Πόντιος Πιλάτος. Ο Πόντιος Πιλάτος ένιψε τα σχήρας του. Εδώ πέρα είπε, μίλησε για ενόχληση για ενοχλήσεις της γείτονος χώρας, φίλιας χώρας. Προφανώς εννοούσε την Τουρκία.
0: Θα πει όμως
2: είναι σαφές
0: κάποιος,
2: αυτό, γιατί δεν την ανέφερε.
0: Θα πει όμως κάποιος ότι την ίδια ώρα που λέει ο κύριος Ρούμπιο δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια διένεξη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας σε αυτή τη δήλωση, την ίδια ώρα ακούμε και την αντιπολίτευση που λέει και ιδιαίτερα τον κύριο Τσίπρα ότι είναι δεδομένος πια ο κύριος Μητσοτάκης και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πια.
2: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί άρα,
2: η διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας.
0: Αυτή η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει από τον αμερικανικό παράγοντα, από τον Υπουργό Εξωτερικών, καμία διένεξη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι αρκετή.
2: Μα αυτό όμως πρέπει να φαίνεται στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Γιατί όσες φορές δυστυχώς οι Τούρκοι. Η υποχωρητικότητα μονίμως είναι της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Και δεν, όχι επειδή το λέει ο κύριος Σέρμπος ή ο κύριος Συρίγος. Έχει γίνει και άλλες φορές. Όπως είχε πάρει ο αέρας, άμα θυμάστε, το πλοίο το Uri Krates και μπήκε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, τότε το πήρε ο αέρας. Πάλι η υποχωρητικότητα δική μας ήταν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν απέχει πολύ, ξέρετε, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο όταν είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού.
3: Ναι.
2: Όταν εμείς λοιπόν επιτρέπουμε στην Τουρκία να μας καθορίζει αν θα μπορέσουμε τα δικά μας δικαιώματα μέσα στο δικό μας χώρο ή στον διεθνή χώρο τον οποίο επιτρέπεται από τις διεθνείς συνθήκες να τα ορίζουμε και πρέπει να παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας. Εκεί δεν καταλαβαίνω η αμερικανική παρέμβαση τι θα κάνει ακριβώς και τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
3: Να πω εγώ και την άλλη πλευρά, γιατί αξίζει να την συζητήσουμε. Έτσι. Έχουμε την τριμερή. Έχουμε με την Αίγυπτο καθορίσει ένα κομμάτι της ΑΟΣ, το οποίο τέμνει το παράνομο τουρκο-λιβικό, τέλος πάντων, μνημόνιο. Έχουμε συμφωνίες με τους Αμερικανούς για την συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με τις βάσεις τις νατοϊκές. Έχουμε τα Viper, την αναβάθμιση. Έχουμε τα F-35. Οι Τούρκοι δεν έχουν τίποτα από αυτά. Άρα θα σου πει ο άλλος, και αυτό που λέει η κυβέρνηση βασικά, ότι εμείς, αν τα βάλετε κάτω γραμμένα ένα-ένα τα δεδομένα, το πώς εμείς είμαστε μεταξύ των δύο χωρών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, σου λέει. Και δείτε, λέει, ότι γκρινιάζουν οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι απέναντι για τον κύριο Ρούμπιο, που ήρθε και είπε πόσο δυνατή είναι η χώρα και πόσο δύναμη σταθερότητα και ασφάλειας είναι εδώ.
2: Στα λόγια μπορεί να πει οτιδήποτε, οποιοδήποτε. Και ειδικά στην πνίκα που έκανε και μια προεκλογική στην πραγματικότητα εμφάνιση. Γιατί λάξε, αυτό έκανε.
3: Λόγια, ναι, έχουμε και συμφωνίες όμως.
2: Έχουμε και συμφωνίες.
3: Να δούμε λοιπόν
2: μία-μία για να δούμε πόσο αναβαθμισμένη είναι ή δεν είναι η Τουρκία την τελευταία 7ετία στη διεθνή σκηνή και στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Θυμίζω ότι μέχρι το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γινόταν καμία συζήτηση, υπήρχε απόλυτο βέτο από όλα τα αμερικανικά όργανα για τη συζήτηση για τα F-35. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Και λένε ότι θα ολοκληρωθεί το 2032-33. Άρα είναι σε πολύ θετικότερο βήμα από ότι ήταν πριν από 7 χρόνια οι σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτείων. Δεύτερον, όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ερντογάν φίλο του τον ανεβάζει, πολύ κρίσιμη την Τουρκία, κρίσιμη για τη γεωπολιτική, και βλέπουμε αναβαθμισμένο παντού το ρόλο της Τουρκίας. Άρα από πού είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε βελτιώσει τις σχέσεις μας σε σχέση με 7 χρόνια πριν που κυβερνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.
3: Δεν πήγε όμως στην Τουρκία, να το πω και αυτό.
2: Ο Ρούμπιο.
3: Έτσι, δεν πήγε στην Τουρκία.
2: Ο Ρούμπιο.
3: Ενώ συνήθως ο δρόμος του πρωτοκόλλου της διπλωματίας, όταν έρχονται εδώ,
0: ο παραδοσιακός,
3: πάνε και απέναντι.
2: Γιατί τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν και τελικά αυτό που είδαμε από τον κύριο Ρούμπιο, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό καθορίστηκαν από τη διεθνή ατζέντα και σε ποιο από την προσωπική ατζέντα, την πολιτική. Mm. Την εσωκομματική.
0: Την προεκλογική, θέλει να πείτε, γιατί πάνε για ενδιάμεσες εκλογές.
2: Και όχι μόνο τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ εννοώ, επειδή είναι και η τελευταία θητεία του κύριου Τραμπ.
0: Τη διαδοχή του Ρεπουμπλικάνου.
2: Αν αλλάξει το Σύνταγμα του 1976.
0: Ναι, αν δεν το αλλάξει και αυτό. Δεν νομίζω ότι του βγαίνουν τα κουκιά να το αλλάξει.
2: Θα υπάρξει διαδοχή. Και ένας από τους βασικούς υποψηφίους είναι ο κύριος Ρούμπιο.
0: Και ο άλλος είναι ο κύριος Βάντς.
2: Ναι, οπότε δεν ξέρω σε τι βαθμό. Mm-hmm. Απλά και δεν έχω και κάποιο στοιχείο. Το μόνο στοιχείο που έχω είναι ότι η χθεσινή του ομιλία, δυστυχώς από το βράχο της πνίκας, από τον ιερό βράχο της πνίκας, εκεί που η πρώτη δημοκρατία παγκοσμίως έσφιζε και εκεί λάμβανε τις αποφάσεις, η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Mm-hmm. Δυστυχώς ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να μιλάει για πολιτικές, στην ουσία υποκρύπτοντας το Make America Again, το MAGA, το Great Again.
3: Mm-hmm.
2: Και να μιλάει προφανώς στους δικούς του ψηφοφόρους και στους δικούς, δεν μίλαγε στους Έλληνες.
0: Δηλαδή ουσιαστικά έκανε ντεκόρ την Ακρόπολη για δικό του προεκλογικό.
2: Δυστυχώς αυτό φάνηκε και με επικίνδυνες αναφορές στον εθνικισμό, τον εθνικισμό τον οποίο έχει πληρώσει με αίμα όλη η Ευρώπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι και αυτό εμένα όλη η Ευρώπη μου ακούστηκε
2: ήταν
0: κάπως.
2: Εξαιρετικά ενοχλητικό.
0: Έχουμε παρεξηγήσει τον εθνικισμό, είπε ο κ. Ρούμπιο από την Μπνίκα.
2: Δυστυχώς αυτή η αναφορά ήταν και σε μια περίοδο που η έξαρση του εθνικισμού είναι πάρα πολύ ανησυχητική σε όλη την Ευρώπη. Είναι μία από τις μεγάλες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και την έχουμε πληρώσει με εκατομμύρια εκατομμυρίων θυμάτων, είτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προφανώς και στη ναζιστική θηριωδία που εκεί στηριζόταν, είτε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, στον εμφύλιο, είτε σε πάρα πολλά κομμάτια. Η έννοια του εθνικισμού δεν έχει καμία σχέση με την έννοια του πατριωτισμού. Οι Έλληνες πάντα ήταν πατριώτες, το έχουν αποδείξει, αλλά δυστυχώς ο εθνικισμός έχει αιματοκυλήσει και τη δικιά μας χώρα.
0: Είναι ο λεγόμενος υπερπατριωτισμός που λέω εγώ από κάποιους για να έχουν επικάλυψη ότι δεν είναι ακραίοι. Θέλω να ακούσουμε κάτι μαζί. Είναι ο κύριος Τσίπρας από το συνέδριο του Βήματος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αναφορά του. Βάλτε την ηλέκτρα μας να την ακούσουμε.
4: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Λοιπόν, το βουδιστή μοναχό είπε, βέβαια το είπε και μόνος στη συνέχεια, δεν ήταν αγιορείτης μοναχός, γιατί παρεξηγήθηκε και αυτή του η επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Όχι και άδικα θα έλεγα εγώ, δικό μου σχόλιο, για άλλους λόγους βέβαια. Αλλά εδώ υπάρχει μια κόντρα. Το Πασόκ αντέδρασε πολύ σκληρά στα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας. Στο ήλθα να ενώσω την παράταξη και την κεντροαριστερά. Λέει το Ιχαρλάου Τρικούπη ότι κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ίδιος ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά με το να συμφωνεί σε πολλά με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως είπε και στη ΔΕΘ, οι ομιλίες του έμοιαζαν, λένε του Ιχαρλάου Τρικούπη.
2: Έχουν μια τώρα μεγάλη... έμοιαζαν με τον κύριο Μητσοτάκη και
0: μια πολύ σκληρή ανακοίνωση
2: τότε
0: σήμερα.
2: Το 80% των εξαγγελιών του Αλέξη του Τσίπρα το είχε κλέψει από το Πασόκ. Αυτό μας λέγαν τότε. Ναι. Τώρα έμοιαζε με του Μητσοτάκη, εκτός αν βλέπουν κοινά στοιχεία και του δικού τους προγράμματος με του Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί, δεν ξέρω.
0: Τελικά,
2: είναι καινούργια ανακάλυψη αυτή.
0: Τελικά, ποιος ενώνει την κεντροαριστερά και ποιος όχι.
2: Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας έβλεπε ένα. Και βλέπαμε όλοι, όλη η ελληνική κοινωνία έβλεπε ότι υπήρχε ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Υπήρχαν δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το λάβει κανείς, δεν είναι. Δεν καλύφθηκε αυτό το κενό τα τρία χρόνια από το 2023 που αποχώρησε τότε αρχικά από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Οι διαφορές ήταν χαοτικές. Το Πασόκ είχε πάρα πολύ καιρό. Μα πάρα πολύ καιρό. Είχε σχεδόν τρία χρόνια να μπορέσει να αποτελέσει τον πόλο.
0: Βέβαια,
2: γιατί
0: το Πασόκ
2: δεν αποτελούσε τον πόλο.
0: Άκουσα
2: το
0: σε αυτό το επιχείρημα πριν αρκετό καιρό που το είχε φέρει και ο κύριος Τσίπρας ξανά με ένταση στο προσκήνιο, ότι φταίει ο κύριος Τσίπρας για αυτό το κενό.
2: Φυσικά. Για όλο ο κύριος Τσίπρας φταίει. Αυτό έχουμε καταλάβει. Είτε από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν φταίει
2: τον κύριο
0: λίγο
2: Μαρνάκη.
0: Και ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αυτή η τετραετία στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση που έφερε το 41% έχουν μια βάση που το λένε αυτό όμως.
2: Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία δεν μπορέσαν να συγκεντρώσουν ούτε αυτά τα ποσοστά.
0: Ήταν ηγετικός πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αυτό θα πούνε.
2: Και τώρα λοιπόν ο ηγετικός πόλος, από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα είναι. Τώρα, αν θα φταίει για το τι ποσοστά θα πάρει η Νέα Δημοκρατία ή δεν θα φταίει, θα φανεί στις εκλογές.
0: Πάντως, πόλος ηγετικός δεν είναι
2: κάτι,
0: ακόμα. Αυτό
2: γιατί
0: μόνο γιατί το έβαλε, θα το ρωτήσει. Γιάννη, συγγνώμη, μόνο αυτό. Για την ώρα δημοσκοπικά δεν είναι σε αυτό το μπαμ που έγινε στην αρχή.
2: Πάντως είναι πολύ καλή. Είναι ακριβώς στα ίδια. Ακριβώς τα ίδια.
0: Το είδαμε στο 15-16, δεν είναι στο 18 που μετρήθηκε και 19.
2: Με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου έτσι. Άμα δείτε όλες οι μετρήσεις, mm-hmm. είναι ακριβώς το ίδιο από τότε που, από τότε που ξεκίνησε η πρώτη μέτρη τον Ιούνιο,
0: mm-hmm.
2: γιατί 26 Μαΐου, άρα το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων ήταν mm-hmm. αρχές 10 Ιουνίου περίπου. Mm-hmm. Από τις 10 Ιουνίου, αν εξαιρέσετε τον Αύγουστο, στον οποίο ούτε μετρήσεις γίνονται ούτε ο κόσμος ασχολείται, είναι σταθερά τα ποσοστά στη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά.
0: Στη μέτρο να αναλύσετε, ένα και κάτι διαφορά από το Πασόκ.
2: Και σε άλλα. Ναι, όχι, ένα και κάτι δεν ήταν στη μέτρο να αναλύσετε.
0: Ήταν.
2: Ήτανε τρία και κάτι.
3: Εγώ θέλω να το ρωτήσω.
2: Τρία και κάτι, όχι ένα και κάτι. Ένα και κάτι δεν έχει γίνει εδώ και πέρα.
0: Θα τα ανατρέξω να τη βρω. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Και να είμαι εγώ λάθος.
2: Δεν έχει δείξει καμία μέτρηση σε απόλυτους αριθμούς, όχι με την εκλογική εκτίμηση αυτό που λένε.
0: Αλλά.
2: Κάτω από 14,5%.
0: Άλλο αυτό.
2: Εμείς λέμε λοιπόν ότι είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών.
0: Εσείς κάνετε το μέσο όρο των μετρήσεων, προφανώς. Άλλο. Αυτό είναι άλλο.
2: Γιατί να μην πούμε τότε αυτή που βολεύει περισσότερο, που ήταν το
0: 20%. Όχι, δεν είναι θέμα να βολεύει όχι. Δεν είναι θέμα να βολεύει όχι. Για την ακριβολογία το λέω, για να ξέρουμε τι λέμε γιατί μας ακούν και παίρνουμε.
2: Επειδή στη χώρα μας δυστυχώς εδώ πέρα έχουμε 13 μετρήσεις ανά μήνα. Όλες οι εταιρείες βγάζουν και μια μέτρηση ώστε να. Δεν ξέρω αν είναι όργανα πια οι σφιγμομετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις, αν είναι εργαλεία, γιατί εργαλεία είναι στην πραγματικότητα mm-hmm. για να μετράς τις τάσεις. Mm-hmm. Και σημαντικά εργαλεία, πολύ σημαντικά εργαλεία. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Είμαστε 4 μηνών κόμμα, 4 και 10 και 15 ημερών. Έχουμε καταφέρει να έχουμε διάρθρωση κομματική. 15 ημέρες στην ουσία. Έχουμε καταφέρει να έχουμε όργανα μέσα σε 3 μήνες. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα σε τέτοια μεγάλη οργανωτική. Και μέσα είχαμε και τον Αύγουστο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψουμε σε όλη τη διάρκεια.
3: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν λέμε ότι είμαστε δεύτερη δύναμη από την αρχή που ξεκινήσαμε μέχρι και τώρα διαφυσβήτητα.
3: Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο πύχης για σας? Θα έρθει η ώρα της κάλπης σε λίγους μήνες. Δεν αρκεί πολύ.
2: Ο πύχης είναι να ανατραπεί.
3: Είναι μέτρο σύγκρισης ή πύχης, θα σας ρωτήσω εγώ, το ποσοστό που είχε λάβει ο Αλέξης Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές που συμμετείχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν ισχύουν αυτά και μηδενίζει το κοντέρ από την αρχή?
2: Είναι απόλυτα σχετικό. Γιατί εμάς ο λόγος, αυτό που επιθυμούμε είναι να ανατραπεί οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν το λέω τυχαία αυτό.
3: Θα σας πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι έχετε τα ίδια, τους ίδιους στόχους με τον Αντώνη Σαμαρά, που το μόνο που τον ενδιαφέρει, λένε, είναι να ανατρέπει.
2: Όχι, εμείς το λέμε ότι ο αντίπαλός μας είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι αδιέξοδες και γιατί έχουν οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στο να ζει χειρότερα έξω από τα μνημόνια από ό,τι ζούσε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το δείχνουν όλοι οι δείκτες. Αυτό λοιπόν, αν δεν αναστραφεί, επειδή το επιθυμεί, επειδή ευνοεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αυτό είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος. Το λέμε σε κάθε στάση από τότε που ιδρυθήκαμε και από την ημέρα που ιδρυθήκαμε. Αυτό που λέω λοιπόν είναι το εξής. Αν μπορέσουμε και ανατρέψουμε, είτε το ανατρέψουμε με 17 είτε με 27, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και δεν το λέω τυχαία. Το 2012, αν θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που δεν τον περιμέναν και δεν τον ανείχνευε καμία δημοσκοπική εταιρεία, βρέθηκε δεύτερη δύναμη με μόλις 2 μονάδες από τότε από τη Νέα Δημοκρατία και μπόρεσε και έφτασε το 2015 να ανατρέψει.
0: Είχε κύμα βέβαια τότε.
2: Ναι. Δεν το έβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά ο κόσμος έβραζε. Ήμασταν μνημονιακά χρόνια,
2: πάντως,
0: υπήρχε μια τάση.
2: Οι δημοσκοπήσεις δεν το έβλεπαν. Εγώ δεν λέω ότι είναι
0: η έκρηξη, η εκλογική όμως το έδειχνε ότι πάει προς τα εκεί. Άσχετα, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Μπουλάκη, μετά Χριστόν.
0: Να διορθώσω πάντως. Να διορθώσω εμένα και να επιβεβαιώσω εσάς. Ναι, είναι στις σχεδόν 3 μονάδες διαφοράς μέτρων ανάλυσης. Είχε χάσει μία μονάδα, αυτό θυμόμουν εγώ. Η Ελλάς από την προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου.
2: Τέλος πάντων, το ζήτημά μας δεν είναι ακριβώς να δούμε. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε και αυτό προσπαθούμε. Και μάλιστα και ο δικός μου ρόλος, γιατί είναι κέριος αυτό το. Και αρκετά δύσκολος και με μεγάλη ευθύνη. Προσπαθούμε να χτίσουμε οργανωτικές δομές σε όλη τη χώρα για να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να φτάσουμε σε κάθε κομμάτι της Ελλάδας. Ήδη ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα τις εξορμήσεις μας σε όλες τις περιφέρειες. Θεωρούμε μέχρι τις γιορτές ότι θα γυρίσουμε κάθε νομό της χώρας και ο Αλέξο Τσίπρας και εγώ και όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμματός μας. Προσπαθούμε να διευρυνθούμε, αλλά το κυριότερο όχι να διευρυνθούμε με μεταγραφές αεροδρομίου. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και όταν είπε ο Αλέξο Τσίπρας και χθες ότι θέλει να ενώσει την προοδευτική παράταξη, εννοεί σε κοινωνική βάση.
3: Και μιας και το είπατε, πόσο θα περιμένουν ακόμα στην πόρτα οι βουλευτές που δεν πρέπει να είναι βουλευτές? Δεν πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό?
2: Είμαστε ανοιχτοί εμείς.
3: Για να δούμε δηλαδή και ποιοι θα είναι.
2: Εμείς είμαστε ανοιχτοί από την πρώτη μέρα. Το μόνο όρο που έχουμε βάλει είναι ότι δεν θέλουμε, μέχρι να μας φέρει ο ελληνικός λαός στη Βουλή, δεν θέλουμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε βουλευτές γραμμένους μέλη. Το έχουμε πάρει και στις συλλογικές μας αποφάσεις. Το λέμε σε κάθε.
0: Μήπως αυτό
2: που
0: πρέπει να το εξηγήσετε καλύτερα στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κυρίου Τσίπρα, γιατί για αυτούς μιλάμε τώρα. Λέμε δεν μπορώ να πω ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Ελλάς, γιατί εδώ όλοι για τον κύριο Τσίπρα
2: συζητάνε. Λέμε το εξής. Εμείς επιλέξαμε.
0: Πώς να το εξηγήσετε ότι αυτή η ψήφος που ρίξατε τότε. Άκυρο, παιδιά, πάμε να την ξαναρίξουμε με άλλους όρους. Γιατί είναι σαν να ζητάει αυτό ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι, δεν ζητάει
3: άκυρο,
2: αυτό.
3: Αφού τον ίδιο άνθρωπο.
2: Δεν ζητάει αυτό.
0: Όχι, εννοώ για τους βουλευτές.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν ζητάει
0: για
2: καθόλου. Τους
0: βουλευτές. Τους λέει παραιτηθείτε, αφήστε την έδρα. Ουσιαστικά, παιδιά, άκυρη αυτή η ψήφος.
2: Όχι, όχι, δεν λέει
0: πολλοί
2: καθόλου.
0: Πολλοί το διαβάζουν έτσι, θα σας έλεγα.
2: Αυτό.
0: Και μιλώ για κυρίως για την επαρχία.
2: Δεν
0: για ανθρώπους που
2: επαρχία,
0: πάνε και βάζουν σταυρό.
3: Το ξέρετε, μας το πει και να
2: το ξέρετε επειδή ήμουν βουλευτής επαρχίας, ότι τις ξέρω τις εκλογές της επαρχίας, τις έχω κάνει και ξέρω και πώς λειτουργεί ο κόσμος.
0: Είναι ένα κομμάτι κριτικής που ακούγεται, αυτό λέω εγώ.
2: Εντάξει, κριτικής από αυτούς που θέλουν να κριτικάρουν.
0: Όχι, γιατί... ή που να είναι καλόπιστη. Δεν είναι απαραίτητα κακόπιστη αυτή η κριτική.
2: Εντάξει, το ακούω.
0: Γιατί τώρα ξαναβλέπω τη μέτρηση, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι στο 13% στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς. Δεν είναι στο 16% ή στο 17% ή στο 15%, είναι στο 13.
2: Είναι η πιο χαμηλή που μας έχει βγάλει. 13, κάτι αν
0: 13,1.
2: Ναι, 13,1.
3: Εντάξει, ναι,
2: 13,1, αλλά δεν, με το Πασόκ πόσο είναι, στο 10?
0: Στο 10,5. Αλλά δεν το λέω ως κριτική με την έννοια ότι δεν πάτε καλά, παρατήστε τα. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν είναι αυτός ο στόχος ούτως ή άλλως. Δεν παρατάει κανείς, μπαίνει στη μάχη για να τρέξει μέχρι τέλους.
2: Μα τι λέω, να παρατήσουμε, εμείς τώρα
0: λέω για αυτή την πανστρατιά που γίνεται.
2: Εμείς τώρα ξεκινήσαμε και θα την κάνουμε την πανστρατιά, αλλά γιατί την κάνουμε στην κοινωνία.
0: Γιατί αντίστροφα βλέπω και το Πασόκ, το οποίο δίνει μια τάση προς τα πάνω.
2: Ναι, επειδή έκανε μεταγραφές του κυρίου Μαρκογιαννάκη.
0: Μάζευε και ασυγκερόγες, λέει. Ναι, μάζευε και ασυγκερόγες.
2: Αυτό θα το κρίνει η κάλπη. Εμείς θεωρούμε ότι με μεταγραφές αεροδρομίων ή με τέτοιου είδους μεταγραφές από άλλα κόμματα βουλευτών που παίρνουν τη βουλευτή, που εκλέγονται, μια και το είπατε. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι εκλέχτηκαν με ένα κόμμα, την παίρνουν την έδρα τους, πάνε, γίνονται ανεξάρτητοι ή δεν γίνονται ανεξάρτητοι, πάνε σε άλλο κόμμα ή διαλύονται τα κόμματα και τα πηγαίνουν σε άλλο κόμμα και τη δίνουν, αν αυτό προσφέρει στην πολιτική ζωή του κόσμου και στην αξιοπιστία των πολιτών, της πολιτικής στους πολίτες, η οποία έχει διαραγεί τα τελευταία χρόνια όσο Τίποτα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να επανιδρύσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής στους πολίτες. Λέμε λοιπόν ότι είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θέλουμε μέχρι να μας φέρει ο ελληνικός λαός στη Βουλή να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι τόσο σαφέ. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε.
3: Εγώ θα σας το πω τώρα αυτό. Με τα γραφεία αεροδρομίου δεν μπορεί να είναι ο κύριος Αποστολάκης, για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας του απαγόρευσε να πάει να γίνει υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν του προτάθηκε. Δεν μπορεί να το λέτε με τα γραφεία
0: αεροδρομίου. Ηρωνικά το λέω.
3: Όχι, αυτό λέω. Με αυτό τον ηρωνικό τρόπο, ενώ πριν από ένα
0: ανάποδη
3: διάστημα
0: ανάγνωση.
3: Ο κύριος Τσίπρας,
0: ενώ ήταν υπουργοποιήσιμος,
3: τον ήθελε και του λέει δεν θα πας να γίνεις υπουργός του Μητσοτάκη.
2: Ο κύριος Αποστολάκης.
3: Δηλαδή είναι καλός αν είναι μαζί μας, αλλά είναι κακός αν πάει στο Μητσοτάκη ή πολύ κακός αν πάει στο Τσίπρα.
2: Ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη δικιά του πολιτική πορεία και ούτε δεν θέλω να μπαίνω, ούτε να σχολιάζω, ούτε να λέω. Αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος και θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να τον κρίνει κανένας άλλος. Ο λαός είναι ο κριτής όλων αυτών των περιπτώσεων.
3: Αυτό
2: που λέμε εμείς είναι απόλυτα σαφές και απορώ γιατί κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Μάλλον επειδή το έχει συνηθίσει. Δεν έχει συνηθίσει κάτι να λέγεται ένας πολιτικός αρχηγός και ένας πολιτικός φορέας, μια συμπαράταξη, και αυτό να γίνεται κιόλας. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, πριν κατέβει πάλι στην πολιτική σκηνή, παρέδωσε την έδρα του. Έχετε ξαναδεί πρώην πρωθυπουργό να παραδίδει την έδρα του?
0: Όχι, αυτό ήταν πρωτοφανές. Δεν το
2: είναι πρωτοφανές. Αυτό που λέμε τώρα λοιπόν είναι ότι εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε στο λαό και να απευθυνθούμε. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ανέξοδο, γιατί κάποιοι το έχουν.
3: Επίσης, πρωτοφανές είναι όμως να εκλέγεσαι με ένα άλλο κόμμα και στις επόμενες εκλογές να έρχεσαι να διεκδικείς ψήφο με ένα άλλο κόμμα.
2: Εμείς
3: και αυτό είναι πρωτοφανές.
2: Προσέξτε. Εμείς λέμε και για ποιο λόγο. Αυτό δεν είναι εύκολος δρόμος, να ξέρετε. Εμάς ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ξέρετε ότι αν είχε την επιθυμία θα γινόταν.
0: Αλλά δεν ήταν. Θα έπρεπε να σκουπίσει το μισό κόμμα.
2: Σόλεπτο.
0: Αυτό απέφυγε να κάνει τώρα.
2: Και να έχουμε τα οικονομικά λυμένα, γιατί αυτή τη στιγμή μας βγαίνει η ψυχή και στηριζόμαστε σε όλους τους ανθρώπους μας, σε όλα μας τα στελέχη, σε όλους τους φίλους μας, ευρώ-ευρώ να μαζεύουμε για
0: και
2: να κάνουμε τις εκδηλώσεις.
0: Και πολύ
2: μας.
0: Κριτική γι' αυτό.
2: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα την κριτική από αυτούς που χρωστάνε 500 και 600 εκατομμύρια, την ακούμε βερεσέ που μαζεύουμε ευρώ-ευρώ και μάλιστα με απόλυτη διαφάνεια, λέγοντας πόσα ευρώ μαζεύουμε καθημερινά και έχοντας τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Επομένως, αυτός ήταν ο εύκολος δρόμος. Να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, να έχουμε χρήματα εξασφαλισμένα, να έχουμε γραφεία εξασφαλισμένα και όχι να βγαίνουμε παντού και να προσπαθούμε να στήσουμε οργανώσεις από την αρχή, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βρούμε ανθρώπους φρέσκους, να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κοινωνική αναφορά και να προσπαθούμε να στήσουμε κάτι καινούριο. Σας πληροφορώ, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία θα το εκτιμήσει και θα φανεί στις εκλογές.
0: Ήταν ο Μίλτος Χατζηγιανάκης, γραμματέας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ξέρεις, πάντα είναι δεν σε φτάνει ποτέ ο χρόνος. Ποτέ δεν φτάνει.
2: Εντάξει, όμως ήσασταν πολύ φιλόξενοι και είχαμε.
0: Προσπαθούσαμε να βγάλουμε με δούλη από όλη τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, Γιάννη, ραντεβού αύριο η παράτυπη, την ίδια ώρα. Ναι, Παρασκευή είναι αύριο.
3: Ήρθε η Αθηνά η Μαράκη, μπήκε μέσα και η Αγγελική.
0: Δελτίο ειδήσεων.
3: Όλοι μαζί θα τις πούμε τις ειδήσεις.
0: Όλοι θα πούμε μαζί. Η Αθηνά. Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με τους τριψήφιους αριθμούς της άμεσης δράσης 100 και του 199 της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πάροχο τηλεφωνίας, το πρόβλημα αφορούσε σε δυσλειτουργίες λογοτεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε σε πλατφόρμες τριψήφιων αριθμών. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα η ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Απαντώντας το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Εκνευρισμένος εμφανίστηκε αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο λόγω των καταιγιστικών ερωτήσεων που δέχθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους για δημοσιεύματα που αφορούν στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του Αμερικανικού τύπου ζήτησαν επίμονα από τον Μάρκο Ρούμπιο να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκαλύπτει γραπτά μηνύματά της με τον Eric Dieters, Αμερικανό χρηματοδότη, στα οποία η πρέσβης εμφανίζεται αρχικά να είναι πρόθυμη στη διευθέτηση φορολογικών υποθέσεών του, ενώ στη συνέχεια του ζήτησε να αποπληρώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 ευρώ. Δεν θα παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε τέτοιου είδους ζητήματα, ενώ βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη σε ξένη χώρα. Είναι το τέταρτο δημοσίευμα τις τελευταίες ημέρες με το οποίο ο Αμερικανικός τύπος ασχολείται με τα πεπραγμένα της κυρίας Guilfoyle. Πριν από λίγες μέρες, η Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει ότι η Kimberly Guilfoyle, μηνώντας στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουν, όπως έκαναν στο Βουκουρέστι, όταν τους το επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε κατοίκους της Αρναίας, στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Παράλληλα, σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλλιέων της περιοχής, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Αλλιείας για την στήριξη των ψαράδων χάθηκαν, καθώς διοχετεύτηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αφορά την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020, είπε μιλώντας στο σταθμό μας η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου, Αναστασία Μίλιου. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, δήλωσε ότι το Leader Αλλιείας είναι ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης για παράκτιες και αλλιευτικές περιοχές, που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην Αλλία, αλλά σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και άλλα. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Συντεχνία Αρτοπιών Αθήνας, κατηγορώντας την για εμπεγμό και επιλεκτική στήριξη της βιομηχανίας. Οι αρτοποιοί καταγγέλνουν ότι η βιοτεχνική αρτοποιία αποκλείστηκε τελικά από την κρατική επιδότηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το ενεργειακό κόστος, η οποία κατευθύνεται στη βιομηχανία. 1.500 αρτοποιοί έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους, περίπου το 10% του κλάδου, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έχει εκτοξεύσει τα λειτουργικά τους έξοδα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Η ομάδα βόλεϊ των γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε με 3-0 σετ την Ακόφσκη στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας και κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο. Με αυτόν τον τρόπο οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν την παρουσία τους στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλική Μπενφίκα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
7: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια Επιρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα Επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Αμαρουσίου. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο και προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30, μικρόφωνο στους Νικήτα Κορονάκη και Σοφία Μπερετάνου.
8: Mega News 104,6. Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Καλό σας απόγευμα, ένα όμορφο προπαρασκευής απόγευμα θα πω, Σοφία Μπερετάνου.
1: Καλησπέρα Νικήτα Κορονάκη.
0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που είναι στην ακρόαση. Ελπίζουμε να έχετε τελειώσει με όλες τις δουλειές σας, να έχετε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες σας και να ετοιμάζεστε για την βραδινή σας απογευματινή σας έξοδο. Γιατί ξέρεις, οι Πέμπτες,
1: ναι,
0: είναι οι καλές μέρες. Εκεί βγαίνει ο καλός ο κόσμος συσσαγωγικά την Πέμπτη.
1: Α, βέβαια. Δεν το ξέρα.
0: Γιατί ωραία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει πάρα πολύ κόσμο, γίνεται χαμός παντού. Ενώ τις Πέμπτες, όποιοι δεν έχουν πολύ πρωινές υποχρεώσεις τις Παρασκευές ή τους παίρνει να είναι και λίγο μισοκοιμισμένοι.
1: Σε κάποιον αναφέρεσαι εσύ συγκεκριμένα. Καλά να περάσει που βγαίνει τις Πέμπτες, λοιπόν.
0: Δεν είναι ένας.
1: Όχι, είναι πολύ.
0: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε και την Ηλέκτρα Σιθιανάκη που είναι στον ήχο, να ρωτήσουμε και τον Λάμπρο Ρίγα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να ρωτήσουμε και την Μαρία την Καφετζή που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νομίζω ότι και οι τρεις που προανέφερα, Πέμπτες προτιμούν να βγαίνουν.
1: Α, mm-hmm. Ωραία, να κάνουμε ένα quiz.
0: Ωραία, μπορείτε να μας στείλετε στο email της εκπομπής, studio papaki, meganews104.gr. Και
1: στα τηλέφωνα 698-104-1046 ή τα email σας studio@meganews104.gr να κάνουμε το quiz.
0: Ποια πότε είναι
1: η καθημένη σας ημέρα για να βγαίνετε, αλλά εξαρτάται και την ώρα.
0: Νωρίς.
1: 7, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, λίγο πιο αργά τώρα.
1: Αυτά
0: δεν έχει σχολάσει ακόμα,
1: εντάξει,
0: αν δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Που και εντάξει, πολλοί κόσμος, εκεί είναι το πικ του σχολάσματος.
1: Α, εκεί, ωραία.
0: Τα που είναι και τα after work drinks που λέμε στο χωριό.
1: Α, τώρα κατάλαβα. Το happy hour δηλαδή, που κάνετε εκεί στην Κρήτη.
0: Να πούμε. Τώρα που λες happy hour στην Κρήτη, κάθε φορά το θυμάμαι και λέω, ρε παιδιά, έχω χαρακτηριστικές μνήμες τώρα και αν είναι στους ακροατές. Άλλο θα πω, δεν είναι happy hour, είναι το break, το διάλειμμα που κάνεις στο σχολείο 10 η ώρα, 11 η ώρα.
1: Α, το διάλειμμα.
0: Εκεί, ναι, αλλά μου έχει μείνει και το συζητάω καμιά φορά με τους φίλους μου που ήμασταν μαζί στο σχολείο. Να θυμόμαστε τους καθηγητές στο κηλικείο να πίνουν 11 το πρωί ρακί. Δηλαδή, πραγματικά
1: το
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Αυτό...
0: Το θυμάμαι, πώς
1: και
0: το
1: μετά
0: θυμάμαι.
1: Κάνανε, μάθαμε πολύ μεγάλη διάβια.
0: Βέβαια. Διάβια και εφράδια, δεν ξέρω. Το αλκοόλ μπορεί να τους προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη εφράδια στο να διδάσκουν.
1: Τώρα που είπες για την Κρήτη, γιορτάζει Πελαγία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αγία Πελαγία. Στην Κρήτη έχουμε σίγουρα.
1: Στην Κρήτη έχετε πάρα πολλές.
0: Και περιοχή.
1: Μα δεν έχεις δει εκεί στην Κρήτη που γίνεται με την ντοπιολαλιά. Άλλη ντοπιολαλιά στο Ηράκλειο, άλλη στα Χανιά.
0: Μόνο στο Ρέθυμνο δεν έχουμε.
1: Στο Ρέθυμνο όχι.
0: Δεν ξέρω, πολλές φορές μου το λένε ότι δεν καταλαβαίνω. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Κρήτη.
1: Και λένε,
0: δεν το καταλαβαίνουν από την προφορά μου.
1: Και οι Χανιώτες προς Ηρακλιώτες χρησιμοποιούν την Πελαγία και λένε Πελαζία από το Λοζιστήριο. Έχει δει αυτό.
0: Όχι, δεν το
1: λένε. Και λένε, εμείς δεν μιλάμε έτσι, μιλάμε αλλιώς.
0: Εντάξει, όμορφες είναι οι ντοπιολαλιές.
1: Ναι, και πρέπει να τις συντηρούμε. Σωστά.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε. Θυμάσαι, ξέρεις τι θυμήθηκα σήμερα με αφορμή αυτό. Νομίζω ότι επιτέλους,
1: ναι,
0: δικαιώθηκε,
1: ναι,
0: τώρα ξεχνάω το όνομά της, α, η κυρία Βατίδου. Θυμάσαι με τον Αλέξη Κούγια που ρωτούσε για να πάρω το 100, που, τι πληκτρολογώ.
1: Α, τι πρέπει να πάρω.
0: Αν το έλεγε σήμερα θα είχε δίκιο, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: όποιοι παίρναν το 100, όποιοι παίρναν το 199, όποιοι παίρναν το 166 ήταν off, εκτός λειτουργίας. Έπρεπε να πάρεις το 112 για να πάρεις την άμεση δράση.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ο πάροχος που λέει ότι επικοινωνήσαμε με την ελληνική αστυνομία και μας είπαν ότι φταίει ο πάροχος. Δηλαδή, σε ένα μια τόσο σημαντική στιγμή, αν και κανείς ποτέ μην χρειαστεί να πάρει το 100, πρέπει να πάρει το 100. Τι γίνεται και τίποτα. Δεν σε παραπέμπουν, ας πούμε, στο 112. Έπρεπε να το ξέρεις.
0: Καλούσες, ναι, για πολλή ώρα το 100 ή το 199 την πυροσβεστική ή ακόμα και το 116 για να καλέσεις το ΕΚΑΒ. Και δεν ανταποκρινώ. Όταν χρειάζονται να πάρεις πάρα πολλές φορές, έβγαλαν ανακοινώσεις ότι όποιος έχει έκτακτη ανάγκη, ας καλέσει το 112 για να τον δρομολογήσουν στην άμεση δράση ή στα υπόλοιπα.
1: Τώρα, αν την είχες την έκτακτη ανάγκη, θα έψαχνες να βρεις τι άλλο αριθμό πρέπει να καλέσεις εκείνη την
0: ξέρεις
1: ώρα.
0: Κάτι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το 112 είναι για όλες τις χρήσεις.
1: Ναι, είναι διεθνές.
0: Αν χαθείς οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε βουνό, σε δάσος, στο
1: οπότε
0: δρόμο.
1: Οπότε θα έπρεπε να το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, καλό είναι να μας αποτυπωθεί, να ξέρουμε. Είμαστε σε κίνδυνο, χρειαζόμαστε κάτι. Αν δεν τα βγάλουμε πέρα με τα υπόλοιπα, ας πάρουμε το 112. Φαντάζομαι κάποιος θα απαντήσει.
1: Εκεί είναι σωστός ο πάροχος. Απαντάει πάντα.
0: Μωρέ, κάνουν κάτι update, κάνανε κάτι service τώρα. Γνωστός πάροχος τηλεφωνίας. Το καλό είναι ότι αποκαταστάθηκε και ότι όλα καλά. Απλά ελπίζουμε να μην χρειάστηκε κάποιος και να βρέθηκε στο αδιέξοδο. Τι κάνω, γιατί δεν το σηκώνει κανείς. Τι θα κάνω, πώς θα σωθώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με Ρούμπιο. Ήρθε, Ρούμπιο, έφυγε.
1: Α, έφυγε ο Ρούμπιο. Νόμιζε ότι θα μπαίναμε έτσι μουσικά να πάρουμε μια ανάσα και να, έτσι δυνατά να το βάλουν οι ακροατές μας στα αυτοκίνητά τους.
0: Όλοι.
1: Με τη βοήθεια της Ηλέκτρας.
0: Αναβήσει, Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι, τι.
0: Δεν ξέρω. Στοιχηματίζω ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζεις.
1: Μα τώρα είναι το θέμα της ημέρας.
0: Ναι. Πάμε.
1: Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Για καιρό,
1: για καιρό θέμα. Πρώτο θέμα.

0: Αυτά με την Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα. Εντάξει,
1: αυτά
0: όλοι...
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε.
0: Δεν θα χωρίσουν, μωρέ. Θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε.
1: Εξοδικαστικά.
0: Θα τα βρούνε.
1: Και αν δεν τραγουδάει κανένα τραγούδι.
0: Δεν γίνονται.
1: Μα
0: αυτά
1: τώρα. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Και εγώ νομίζω δεν γίνεται. Θα αλλάξει ο κόσμο. Θα γυρίσει αλλιώ ανάποδα.
0: Τώρα τραγούδια να απαγορεύει.
1: Του Νίκου Καρβέλα. Μα δικά του είναι.
0: Μα είναι μισό-μισό αυτό. Δεν είναι μόνο. Είναι και το ερμηνευτεί το κάθε τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν το έχει ερμηνεύσει η Αναβίση ή ο καθένα. Γιατί θυμόμαστε και παλαιότερες τέτοιες διαμάχες, νομίζω κάπως έτσι πάει.
1: Πώς?
0: Ότι έχει δικαίωμα πάνω στο τραγούδι και ο
1: δημιουργός
0: και ο Αηδός. Ναι, βέβαια. Έτσι καταλαβαίνω και
1: τι
0: φαντάζομαι.
1: Τι γίνεται με το Ρούμπιο, για πες μου, έτσι κάνε μου ένα. Ή θα πάμε.
0: Ο
1: που
0: Ρούμπιο
1: θα με πας, έφυγε ο Ρούμπιο.
0: Αλλά θα πάρουμε και γι' αυτό ένα σχόλιο. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Είμαστε μαχόμενοι.
1: Όπως πάντα.
2: Αντλούμε από την μάχημη και τη μαχόμενη δικηγορία και αντιπολίτευση και υπεράσπιση και δημόσια παρέμβαση.
1: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή τη δίκη του Σεφή του Βαλεράκη. Εκπροσωπείτε την οικογένεια και είχαμε σήμερα την αθωτική απόφαση για τους δύο ψαράδες.
2: Είχαμε σήμερα την έκδοση αποφάσεως από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το οποίο κατά πλειοψηφία, με μειοψηφία του Προέδρου, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, που εμένα θα μου επιτρέψετε να μην το αναφέρω ως ψαράδες, γιατί η δική μας θέση είναι ότι πρόκειται για εκτελεστικά όργανα μιας εμψυχρό δολοφονίας που έχει και ηθικούς αυτούργους. Αυτή ήταν πάντοτε η θέση της οικογένειας και η θέση των συνηγόρων. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη η σημερινή, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ και ο εισαγγελέας της έδρας έκανε επί δύο μέρες μια μακρά, αναλυτική, εμβρυσή και εμπεριστατωμένη καταδικαστική πρόταση, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που αναδείχθηκαν σε όλη τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, πάνω από ένα χρόνο διήρκεσε η υπόθεση αυτή.
0: Ναι, και καταγγέλλετε εδώ, τώρα εσείς ότι υπάρχει εδώ παρακρατικός μηχανισμός συγκάλυψης.
2: Να ολοκληρώσω την φράση μου.
0: Ελάτε.
2: Παρά λοιπόν το γεγονός αυτό και παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, που ήταν και ο μόνος ο οποίος είχε ενεργή ενεργό δράση διαρκούσης της δίκης, ήταν ο μόνος που απίθυνε ερωτήσεις στους μάρτυρες, ήταν ο μόνος που ήταν πραγματικά συμμετοχικός στη δίκη. Τα άλλα μέλη του δικαστηρίου, ένορκοι και τακτικές δικαστές, δεν είχαν συμμετοχή.
1: Αυτή η εικόνα σας οδήγησε να κάνετε αυτές τις δηλώσεις για παρακρατικό μηχανισμό συγκάλυψης.
2: Τον παρακρατικό μηχανισμό συγκάλυψης τον γνωρίζουμε και τον έχουμε καταγγείλει. Άλλωστε τον έχει ζήσει η οικογένεια Βαλεράκη και πριν τη δολοφονία του Σύφη Βαλεράκη. Μην ξεχνάμε ποιος ήταν.
0: Ναι, σε τι αναφέρεστε όμως συγκεκριμένα? Ποιον εννοείτε?
2: Προσπαθώ να σας απαντήσω, αλλά βλέπω ότι με διακόπτετε για να μην σας απαντήσω.
0: Όχι, πρέπει, ξέρετε ότι το ραδιόφωνο και τηλεόραση έχουν χρόνο. Πρέπει να τα λέμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
2: Συγγνώμη, αλλά
0: έχουμε τον χρόνο.
2: Ζητήσατε να βγω από την Ολομέλεια για να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε τον χρόνο, ελάτε. Όχι, όχι.
2: Άρα, αν με μεταχειρίζεστε σαν να σας ενοχλώ ή δεν έχετε χρόνο.
0: Κάθε άλλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Απλά λίγο πιο σύντομα το κάθετε για να τα πούμε όλα. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά, γι' αυτό το λέω. Ελάτε.
2: Επαναλαμβάνω, επειδή είναι αρκετά σοβαρή υπόθεση, αν δεν έχετε το χρόνο, είναι καλύτερα
0: τον
2: να
0: τον έχουμε, τον
2: εδώ.
0: Έχουμε. Okay,
1: σας ακούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Γιατί είναι αρκετά. Όχι, μα δεν έχω κάποιο λόγο να είμαι σε μία σύνδεση και να μου λέτε ότι δεν έχετε χρόνο, ενώ με προσκαλέσατε.
0: Όχι, είπαμε έχουμε χρόνο, αλλά έχουμε πολλά να πούμε. Γι' αυτό. Ωραία, συνεχίστε την απάντησή σας για τον παρακρατικό μηχανισμό. Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Παρακαλώ.
0: Μας λέγατε και μας εξηγούσατε για τον παρακρατικό μηχανισμό, τον οποίο τον γνωρίζει η οικογένεια Βαλεράκη χρόνια.
2: Ναι, ακούστε, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να κάνουμε μια διεκπαιρέωση ραδιοφωνική, ούτε έχω καμία διάθεση πραγματικά να σας τρώω το χρόνο σας στο ραδιοφωνικό.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Μπορείτε μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό.
2: Με καλείτε και ανταποκρίνομαι και χωρίς να μπορέσω να ολοκληρώσω μια φράση, μου δημιουργείται μία.
0: Ένα άγχος χρόνου. Όχι, όχι.
2: Σας ενοχλεί η απάντηση. Ναι, αυτό πρέπει να το. Θα πρέπει να το διαχειριστείτε, ναι, το άγχος χρόνου, γιατί έχετε μία προσκεκλημένη, η οποία με πάρα πολύ ευγένεια, χωρίς καν να με πάρετε εσείς, αλλά η συνεργάτη σας μου ζήτησε να συνδεθούμε. Ανταποκρίθηκα ενώ είμαι στη Βουλή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν έχω κανένα λόγο να εισπράξετε με το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Την οποία δεν επιφυλάσσει κανείς τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος.
0: Μα κύριε Κωνσταντοπούλου, τι σχέση έχει τώρα?
2: Μόνο σε στημένες συνεντεύξεις, μόνο με δοσμένες ερωτήσεις, χωρίς κανείς να τον ρωτάει τα δέοντα.
1: Δεν τον έχουμε καλέσει, κύριε Κωνσταντοπούλου, καλούμε εσάς.
2: Γιατί δεν τον έχει ρωτήσει να τον καλέσετε τον κύριο Μητσοτάκη, να δούμε αν θα ανταποκριθεί και να τον ρωτήσει επιτέλους κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη για ποιο λόγο το 2022 ο Υπουργός Δικαιοσύνης

0: Υπουργού, όπως είπε στη Χίρα Βαλιράκη, για να την πείσει ότι ο θάνατος του συζύγου της είναι ατύχημα και να μην κάνει προσφυγή.
1: Ο ίδιος δηλαδή, υπουργός δικαιοσύνης.
2: Ο κύριος Τσιάρας, ναι. Έτσι μας.
0: Βεβαίως. Αυτό έχει καταγγελθεί δημόσια και από την κυρία Βαλιράκη και από εμάς τους συνηγόρους της εδώ και χρόνια.
2: Έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί αυτό, ναι.
0: Ναι, θα πρέπει όμως κάποιος να το ρωτήσει αυτό, γιατί σε μια τέτοια υπόθεση το να παρεμβαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δια του Υπουργού Δικαιοσύνης και να προσπαθεί να πείσει την οικογένεια να μην το ψάχνει, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Σκανδαλώδες.
0: Γιατί σε έναν βίαιο θάνατο ενός πολιτικού άνδρα που υπήρξε αγωνιστής της δημοκρατίας και μαχητής κατά της διαφθοράς.
2: Αναμφισβήτητα.
0: Προέγραψε της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens και έβγαλε ομόφωνο πόρισμα το οποίο κατονομάζει στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
1: Δημοκρατίας. Οπότε η απόφαση είναι χειραγωγημένη απόφαση. Γιατί αυτό καταλαβαίνω.
0: Εμείς λέμε ότι η εξέλιξη αυτή, στη δική μου, και να μην μιλήσω και έτσι γενικά, θα μιλήσω προσωπικά, στη δική μου συνείδηση, η εξέλιξη αυτή η οποία βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την ακροαματική διαδικασία και με όλη την διεξαγωγή της δίκης, τις αποδείξεις, τις εμάρτυρες καταθέσεις και όλα όσα πέρασαν μέσα από τη δικαστική αίθουσα, η εξέλιξη αυτή στη δική μου συνείδηση επιβεβαιώνει πλήρως αυτό το οποίο δεν το λέω τώρα, το έχω καταγγείλει και σε όλη τη διάρκεια της δίκης και πριν την έναρξη της δίκης, ότι υπάρχει ενεργός παρακρατικός μηχανισμός. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι ένα κομμάτι αυτού του παρακρατικού μηχανισμού και ειδικότερα οι λιμενικοί οι οποίοι είχαν αναλάβει την προδικασία στην υπόθεση, τις πρώτες ενέργειες, είναι κατηγορούμενοι για αλλίωση στοιχείων και υπόθαλψη εγκληματιών. Είναι κατηγορούμενοι διότι ενώ είχαν ως καθήκον να ερευνήσουν το θάνατο Βαλιράκη, που είναι ένας βίαιος θάνατος, δεν είναι ένας φυσικός θάνατος, είναι βίαιος θάνατος με άγρια τραύματα, με πάρα πολύ άγρια και βίαιη αφαίρεση ζωής, και εκείνοι οι οποίοι είχαν στα χέρια τους την διερεύνηση για όλους τους πρώτους μήνες, αντί να έχει πάει υπόθεση ανακριτή, ασχολούνταν με το να καλύψουν τους κατηγορουμένους και να συγκαλύψουν την υπόθεση. Και είναι κατηγορούμενοι.
2: Και τώρα θα κάνετε έφεση, κυρία Κωνσταντοπούλου, για την απόφαση.
0: Πώς?
2: Θα κάνετε έφεση για την απόφαση, θα κάνετε διάβημα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Θα κάνουμε και έχουμε ήδη ανακοινώσει και ενημερώσαμε σχετικά και την έδρα, το είπα εγώ δημόσια στο ακροατήριο και το είπαμε και με διάβημά μας στην εισαγγελία πρωτοδικών. Θα υποβάλουμε αίτημα προς τον εισαγγελέα εφετών για άσκηση εφέσεως. Θεωρούμε επιβεβλημένο να ασκηθεί έφεση και να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή σε δεύτερο βαθμό, ιδίως δεδομένου ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν καταδικαστική και η τάση
1: μάλιστα,
0: του
1: φως,
0: Προέδρου ναι. ήταν μειοψήφισε στη δίκη ο Πρόεδρος, δεν
2: σαφές.
0: Μειοψήφισε ένα απλό μέλος.
2: Βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα, γιατί τώρα σας έχουμε μαζί μας, να κάνουμε και ένα σύντομο σχόλιο και για την επίσκεψη Ρούμπιο. Πολιτικός αρχηγός, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και την επικαιρότητα. Πώς σας φάνηκε?
0: Ίσως δεν είναι και ασύνδετο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βαλιράκης ήταν πολλαπλό στοχοποιημένο πρόσωπο και υπήρχε και ένα κομμάτι της κακής παρακρατικής και υπηρεσιακής δράσης που είχε προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να τον απενεργοποιήσει και να τον ενοχοποιήσει για 1002 που δεν είχαν φυσικά καμία βάση και πλέον υπάρχει ομολογία των και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο Βαλιράκης δεν είχε καμία σύνδεση με όλα αυτά που προσπαθούσαν να του προσάψουν. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι ένα γεγονός που εκθέτει την κυβέρνηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες υποδέχθηκε τον εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης που είναι έκπτωτη στο εσωτερικό της. Υπάρχει τεράστια αντίδραση για τον Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και σπουδαίοι καλλιτέχνες, πνευματικοί άνθρωποι και πολιτικά πρόσωπα που αντιτίθεται στην πολιτική Τραμπ σε όσα κάνει στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, διότι υπάρχει αφενός αυτή η παρεμβατικότητα στο εξωτερικό που την είδαμε και με τις πρόσφατες αποκαλύψεις.

0: για την πρέσβυρα. Mm-hmm. Των
1: είχαμε σήμερα καινές αποκαλύψεις από τη Wall Street Journal ότι η κυρία Kimberly λέει πίεσε Δωρητή να μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της.
2: Ναι. Και πρώτο θέμα στη Wall Street Journal.
0: Ναι, υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει η καταγγελία και τα σχετικά δημοσιεύματα ότι κομπάζοντας αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις στις στα εσωτερικά χωρών από τη Ρουμανία στην, στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως, και η Financial Times έπειτα και επανήλθε σήμερα.
1: Δεν μαζεύτηκαν πολλά, κυρία Κωνσταντοπούλου, για την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι, φυσικά να μην χάνουμε την, πώς να το πω, την αντίληψή μας για το ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι η κυρία Γκυλφόιλ, το ζητούμενο είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει στο εσωτερικό
2: και
0: της
2: επιλογή
0: του.
2: Και επιλογή του αυτή.
0: Φυσικά,
2: πρέσβη.
0: Επιλογή του και σχεδόν μέλος της οικογένειάς του υπήρξε.
2: Παρολίγο.
0: Ο κύριος, ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εγκαταστήσει έναν εσωτερικό δολοφονικό στρατό, τον ICE, mm-hmm. που έχει διαπράξει περισσότερες δολοφονίες πολιτών υπό το πρόσχημα του ελέγχου της μετανάστευσης. Μιλάμε για μια ακραία, ακροδεξιά, αντιδραστική, αντιδημοκρατική πολιτική και φυσικά δεν προξενεί εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης που έχει εξ απτέρυγά του δύο ακροδεξιούς χουντικού, χουντικού φυράματος πολιτικούς, τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη και από κοντά τον Πλεύρη, δεν προξενεί εντύπωση ότι θέλει να εναγκαλίζεται και με τον Τραμπ και με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι και μισή.
1: Αν θέλετε, δύο λεπτά. Αν θέλετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορείτε να παραμείνετε να κάνουμε το δελτίο ειδήσεων των και μισή το σύντομο και να επανέλθουμε. Ή θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι στη διάθεση.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Θέλουμε κοντά μας.
1: Καθίστε λίγο. Να πάμε σε σύντομο δελτίο και επανερχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Έθνα Μαράκη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο Περιστέρι αλλά και στο Μοσχάτο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με τους αριθμούς της άμεσης δράσης 100 και του 199 της πυροσβεστικής. Σαφές μήνυμα ότι οι ευαισθησίες τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα, έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, σημείωσε ότι περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Εκνευρισμένος εμφανίστηκε αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας ερωτήσεων που δέχθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους για δημοσιεύματα που αφορούν στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Του ζήτησαν να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκαλύπτει γραπτά μηνύματά της με τον Eric Dieters, Αμερικανό χρηματοδότη, στα οποία η πρέσβηση εμφανίζεται αρχικά να είναι πρόθυμη στη διευθέτηση φορολογικών υποθέσεών του, ενώ στη συνέχεια του ζήτησε να αποπληρώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 ευρώ. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Παράλληλα, σημείωσε πως μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Αλίας για τη στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύτηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε.

0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι αυτό το απόγευμα Πέμπτης, το όμορφο απόγευμα κατά τα άλλα Πέμπτης.
1: Ηλιόλουστο.
0: Όχι, ηλιόλουστο, έχουμε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εποχής. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, την οποία με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον απόϊχο μετά συζητήσαμε στην αρχή της δίκης του Σιφ Βαλιράκη. Έχουμε περάσει στα της επικαιρότητας, τόσο στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και στις αποκαλύψεις κυρία Κωνσταντοπούλη που βλέπουν συνεχώς το φως για την Μπρέσβε εδώ στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoyle. Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, σας ακούω. Επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα έχει να κάνει ευρύτερα και ουσιαστικότερα με την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το γεγονός ότι συμπράττει με κυβερνήσεις οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο των κρατών τους. Ο Τραμπ έχει παραβιάσει πολλαπλώς το εσωτερικό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Νετανιάχου έχει παραβιάσει πολλαπλώς επίσης το εσωτερικό δίκαιο της χώρας του. Μιλάμε επομένως για ηγεσίες εκτεθειμένες που στρέφονται και εναντίον των λαών τους. Μιλάμε δε, όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, για μια διακυβέρνηση η οποία συνίσταται σε άγριες business, διότι αυτό βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει. Βλέπουμε μια οργιώδη ενασχόληση με business την ίδια ώρα που είναι εγκαταλελειμμένη η κοινωνία και εγκαταλελειμμένη και η ανθρώπινη ζωή στη χώρα μας. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν είσαι ασφαλής.

0: ασφαλής. Ούτε αν μπει στο τρένο, ούτε αν μπει στο αεροπλάνο, ούτε αν περπατάς στο δρόμο, ούτε αν είσαι στο σπίτι σου στην Κυψέλη. Είναι
1: ο κύριος Τσίπρας πάντως νιώθει ασφαλής στην Κυψέλη, δήλωσε χθες. Ο κύριος Τσίπρας που είναι κάτοικος στην Κυψέλη δήλωσε ασφαλής επειδή ζει πιο ψηλά, λέει, στο βουνό.
0: Ασφαλής σε σχέση με το μετρό. Κάτι έχω ακούσει ότι κάποιος συνεργάτης του εμπλέκεται στα έργα αυτά, οπότε να το δούμε και αυτό. Αν αισθάνεται σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των κατοίκων για το μετρό, αν εκείνος αισθάνεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Η δική μου θέση είναι στο πλευρό βεβαίως των πολιτών.
2: Βγήκε και απόφαση σήμερα. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Βγήκε και απόφαση σήμερα για το δικαστήριο των κατοίκων της Κυψέλης. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση πλέον στα έγγραφα της Αττικό Μετρό που αφορά το σπίτι τους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση και πάρα πολύ σημαντική νίκη σε μια συνθήκη κατά την οποία δυστυχώς χρειάζεται να δίνουμε αγώνα για τα αυτονόητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Να έχει θεί άπλετο φως στην υπόθεση του κύριου Βαλιράκη. Ευχόμαστε, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Όλοι νομίζω καλά.
0: Εμείς θα αγωνιστούμε για αυτό. Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε. Ξέρετε, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο λεγόμενοι ψαράδες, με βάση και τις μαρτυρίες και τα στοιχεία, προκύπτει ότι ήταν και είναι χρυσαυγίτες. Το γεγονός ότι βγαίνει αυτή η απόφαση την ώρα της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη και της προώθησης αυτής της εγκληματικής δράσης, το γεγονός ότι υπάρχει μια άγρια τρομοκράτηση όποιου μάχεται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και βέβαια υπέστησαν άγρια τρομοκράτηση και αντίπεινα οι αυτόπτες μάρτυρες στην υπόθεση αυτή και αυτά είναι πράγματα που έχουν καταγγελθεί. Ναι. Όλα αυτά μας υποχρεώνουν εμείς να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.
1: Ευχαριστούμε,
0: και
1: κύριε
0: επειδή κάποιοι τώρα παριστάνουν τις αθώες περιστερές, ναι, καλό είναι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν τα ηχητικά της Χρυσής Αυγής μετά τη δολοφονία Φίσα, για να καταλάβουμε πολύ καλά τι θα πει η εγκληματική οργάνωση.
2: Να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ευχαριστούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αυτά σε σχέση με...
2: Το ξέρω ότι βλέπεις αυτά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, όπως τα λέγαμε οι δυο μας, και είναι πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ στα δικά μας, και είδες ότι ήθελε να αποπληρώσει την κάρτα της με 100.000 δολάρια, ποιο να βρει.
1: Παίρνα μου στο λογαριασμό, ας είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία καταγγέλει ότι ο γραμματέας αυτοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ήταν και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Βουλευτής της Τολοκαρνανής.
1: Την αποκάλεσε σκουπίδι και ήταν απειλητικός απέναντί της εκτός τηλεοπτικού αέρα. Σκουπίδι. Να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να μας πείτε, κυρία Παπαδοπούλου, για αυτό το περιστατικό που καταγγέλλεται με ανακοίνωσή σας.
2: Ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Τι συνέβη, ήταν στο ΑΡΤ, σε εκπομπή του ΑΡΤ.
3: Ήταν στο ΑΡΤ TV χθες το βράδυ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι τελείως απρόκλητο. Θα το δείτε και από το σχετικό βίντεο που έχω αναρτήσει. Υπήρξε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μια προσωπικού χαρακτήρα επίθεση που αφορούσε τη δική μου επιλογή να φύγω από το ΠΑΣΟΚ.
2: Σας είπε σκουπίδι, κυρία Παπαδοπούλου.
3: Ναι, κύριος, ναι. Με μάρτυρες τον κύριο Βαθιώτη, τον κύριο Κτιστάκη που ήταν στη μέση και έμπαινε ανάμεσά μας δύο φορές που ήρθε προς το μέρος μου. Ναι. Και μάλιστα τον ρώτησα, γιατί έρχεστε προς τα μένα, θα με χτυπήσετε, τι κάνετε. Ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση ο κύριος Κωνσταντόπουλος, την οποία δεν μπορώ να δικαιολογήσω με κανένα τρόπο.
1: Δεν είχε προηγηθεί κάτι το οποίο να δημιουργήσει.
3: Δεν είχε προηγηθεί.
1: Όχι ότι δικαιολογεί, σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε offer πριν την εκπομπή, ούτε μετά, απλά ο διάλογος που είχατε έδωσε αφορμή σε αυτό το περιστατικό.
3: Ήταν καθαρά, εγώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο και στο ΠΑΣΟΚ που ήμουν, δεν τον γνώριζα.
1: Ναι, δεν γνωριζόμαστε.
3: Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει και κάποιο προηγούμενο, να το θέσω έτσι, που και πάλι δεν δικαιολογεί απολύτως τίποτα.
2: Σε καμία των περιπτώσεων καταδικάζουμε και ο Νικήτας και εγώ τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Θα ζήτησε συγγνώμη ο κ. Κωνσταντόπουλος.
3: Ήρθε στη συνέχεια, όντως, με τη μεσολάβηση του κ. Κτιστάκη, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ, γιατί είχα ταραχτεί πάρα πολύ και μπαίνει στη μέση ο κ. Κτιστάκης, να τον απομακρύνει.
1: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι. Και ο κύριος Κτιστάκης μου ζήτησε, μείνε στο στούντιο. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έχω ζητήσει, ζήτησα από τον κύριο Βαθιώτη, αν υπάρχει.

0: το υλικό καταγεγραμμένο από το διάλειμμα. Ναι. Ο ίδιος με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή η δυνατότητα, με γραπτά μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει. Γιατί ακριβώς θέλω να. Είναι μάρτυρες και φυσικά υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά αφού μας λέτε, έγινε μπροστά σε τόσους ανθρώπους αυτό το.
0: Έγινε, ναι, ήταν δύο άνθρωποι τεχνικοί, ήταν οι μακηγές ακριβώς απ' έξω που άκουσε όλη αυτή την κατάσταση. Και μόνο όταν απείλησα τον κύριο Κωνσταντόπουλο, θα του κάνω μήνυση και θα τα πούμε στα δικαστήρια, μόνο τότε απομακρύνθηκε και κάποια συνεργάτηδά του του είπε: σε παρακαλώ,
2: ήρθε να φύγει. Λυπόμαστε πολύ,
0: δηλαδή,
2: που είχατε
0: μόνο τέτοια
2: συμπεριφορά. Μόνο
0: από την απειλή μήνυση.
2: Ναι.
1: Πραγματικά παράδεικτες συμπεριφορές.
0: Να μου ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή ήταν ένα, πραγματικά σας το λέω, όποια πολιτική αντιπαράθεση και να έχουμε.
1: Μα προφανώς το συζητάμε, κυρία Παπαδοπούλου, τώρα.
0: Άρα φτάνει, δηλαδή,
1: η όποια αντιπαράθεση δεν πρέπει να φτάνει εκεί, αλλά πόσο μάλλον σε δύο πολιτικά πρόσωπα προέρχεστε και από τον ίδιο χώρο, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται τέτοια συμπεριφορά. Ούτε από άντρα προς γυναίκα, ούτε από γυναίκα προς άντρα, ούτε προς κανέναν και από κανέναν. Δεν ξέρω, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, σκέφτεστε κάποιες άλλες κινήσεις.
0: Αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι για το αν θα κινηθώ νομικά. Απλώς για μένα, επειδή είμαστε και δύο πολιτικά πρόσωπα, εδώ θεωρώ ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος πρέπει το ΠΑΣΟΚ να έχει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον
1: κύριο. Να τον διαγράψει, θα λέγατε.
0: Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι μια προοδευτική παράταξη δεν μπορεί να έχει έναν τέτοιο τραπούκο. Και συγγνώμη που θα το, εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο της τάξης της. Δεν το διανοούμε.
1: Άρα περιμένετε την αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, την αντίδρασή του απέναντι σε αυτό το περιστατικό. Το οποίο ήταν ακραίο, πιστέψτε με.
1: Και δεν έχουμε κανένα λόγο να σας αμφισβητήσουμε. Έγινε μπροστά σε κόσμο, μας το λέτε. Εμείς θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, γιατί έτσι οφείλουμε. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, είναι κατηλημένος, δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ενδεχομένως θα βγει στην επόμενη εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για να είμαστε και σωστή, τον καλέσαμε. Βεβαίως. Δεν μπορεί τώρα, θα βγει στον Αντρέα τον Παπαδόπουλο και τη Μαρία
2: και
1: την Αστερίου.
2: Και να δούμε και
1: στη συνέχεια να δώσει και τη δική του εκδοχή.
2: Βέβαια. Και ποια θα είναι και η στάση του ΠΑΣΟΚ γενικότερα πάνω σε αυτό. Περιμένει απαντήσει και η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Είπε, όχι, ζήτησε, από ό,τι καταλάβαμε, νομίζω ήταν σαφές ότι ζητά τη διαγραφή του κύριου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ. Καταδικαστέα η όποια τέτοια συμπεριφορά από τον οποιονδήποτε και προς τον οποιονδήποτε,
2: και
1: δεν το συζητάμε.
2: Και μάλλον τώρα το λέμε και εμείς, λειτουργώ κι εγώ σαν γυναικεία υπόσταση, είναι πολύ πιο δύσκολο στη γυναίκα, έτσι, όταν το βλέπεις.
1: Να σου πω κάτι.
2: Δεν σ' αρέσει, το ξέρω. Θεωρείς ότι είναι το ίδιο ακριβώς και
1: ισότιμο. Αυτό δεν είναι και ο φεμινισμός, αυτό δεν πρέπει να...
2: Έτσι είναι, συμφωνώ.
1: Δεν είναι
2: αλλά...
1: να κάνει γυναίκα άντρας.
2: Αλλά και μόνο όταν τρομάζεις με τέτοια επίθεση, είναι και λίγο διαφορετικό.
1: Δεν πρέπει να γίνεται από κανέναν και προς κανέναν.
2: Καμία μορφή βίας, την καταδικάζουμε όλοι.
1: Ούτε δικαιολογείται, ούτε άμα δεν μπορείς να συγκρατήσεις την ψυχραιμία σου, τι.
2: Μην κάνεις πολιτική.
1: Μην κάνεις τίποτα. Δεν το συζητάμε.
2: Με ένα στόμα
1: λοιπόν,
2: μια φωνή.
1: Το παρακολουθούμε, θα δούμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, της Χαριλάου Τρικούπη. Θα φιλοξενήσει και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος και η Μαρία Αστερίου στη συνέχεια τον κύριο Κωνσταντόπουλο να δώσει και εκείνος τη δική του εκδοχή. Λοιπόν, πάμε στα χωρίς λόγο. Τα λίγα λεπτά που έχουμε μέχρι να κλείσουμε. Πάμε στα χωρίς λόγο.
3: Τι έγινε, παιδιά.
2: Λοιπόν, ένα ιδιαίτερα προκλητικό και σατυρικό έργο τέχνης έκανε την εμφάνισή του σήμερα στο Στρασβούργο. Ένα χρυσό άγαλμα που απεικονίζει τον πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, γυμνό, παρουσιάστηκε έξω στο κτίριο, όχι έξω, έξω από τις αίθουσες, ναι, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έργο είναι ύψους 2,6 μέτρων, λέγεται The Orange Plug, λέμε την πορτοκαλί πανόλη, είναι δημιούργημα του Δανού καλλιτέχνη, του Γιένς Γκάλκιουστουκ.
1: Τι ήθελε να συμβολήσει τον.
2: Λοιπόν, ο Τραμπ εμφανίζεται γυμνός, κρατά στο ένα χέρι ένα υπερβολικά μεγάλο μπαστούνι του γκολφ, στο άλλο μια ζυγαριά, ενώ κάθεται πάνω στην πλάτη ενός μικρότερου και εμφανώς πιο αδύναμου άντρα.
1: Μάλιστα, ψάξτε το, γκουγκλάρετε το, λοιπόν, να το δείτε.
2: Το άγαλμα αυτό το χρυσό είναι 23 καράτια και λέγεται,
1: ωραία,
2: ο βασιλιάς της αδικίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νούμερο 2.
2: Λοιπόν, σοκάρι βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από ένα περιστατικό, από ένα πυροβολισμό ενός εξάχρονου μαθητή στη δασκάλα του. Και σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα, ο οποίος έβριζε, απειλούσε τους αστυνομικούς λίγο πριν πυροβολήσει τη δασκάλα του και έλεγε το παιδάκι, 6 ετών, δεν με νοιάζει αν θα πάω φυλακή.
1: 6 ετών. Τώρα να το... τι να σχολιάσεις.
2: Να το δούμε. Και έχω και κάτι που σου αρέσει σίγουρα πάρα πολύ. Ο Elon Musk θα τιμηθεί από τον πλανητάρχη. Πάντα τον έχω στο χωρίς λόγο και με λόγο χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή μου προσφέρει.
2: Έτσι, προσφέρει content, θέαμα.
1: Προσφέρει περιεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ. Να αμφισβητείται. Αν κάτι μπορεί να του δώσει, είναι ότι προσφέρει ειδήσει, προσφέρει επικαιρότητα, προσφέρει περιεχόμενο, έτσι, προσφέρει σάτυρα.
2: Και κάτι κόκκινο, πορτοκαλί κλπ. Ναι. Ο Έλον Μάσκ λοιπόν φαίνεται να απολαμβάνει και πάλι την ευμένεια του πλανητάρχη παρά την περσινή. Τα θυμάσαι τη διάρκεια που τον αυτή, είχε διώξει.
1: Ναι, το θυμάμαι, τον είχε στηρίξει πολύ προεκλογικά, ναι, μετά ναι, τσακώθηκαν, τώρα τα ξαναβρήκαν.
2: Τα ξαναβρήκαν και θα του δώσω και μετάλλιο. Θα του δώσω το εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη του Έλον Μάσκ.
1: Πώς συνονούνται μεταξύ τους οι. Τέλος πάντων.
2: Οι εκπρόσωποι του Μάγκα.
1: Η Μάγκα. Άλλο ένα έχουμε, άλλα δύο.
2: Έχουμε χρόνο, ηλέκτρα.
1: Έχουμε δύο λεπτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, εκτελέστηκε νέος 46χρονος μετά την ιστορία που είχε γίνει στην Αμερική. Μετά την εκτέλεση της Κριστίνας Πάικ, αποφάσισαν στο Τέξας ότι θα αγνοήσουν την απόφαση του Τενεσί και κάναν την επόμενη εκτέλεση. Δεν μπορούν να τα βρουν τι πολιτείες μεταξύ τους. Έχεις την ευαισθησία σου
1: και. Δεν είναι, μου φαίνεται πολύ οπισθοδρομικό να συζητάμε για
2: την Αμερική.
1: Παραδική ποινή, για οπουδήποτε. Για την Αμερική. Αμερική δηλαδή, μιλάω. Μόνο σε τριτοκοσμικές και ούτε εκεί πουθενά δεν μπορείς να το συζητάς.
2: Κεντάκι, Τενεσί. Εδώ νομίζω ότι εκείνος ο ντόνερ, ο δωρητής της Κίμπερλι, από το Κεντάκι πρέπει να είναι. Και εκείνος από το Κεντάκι.
1: Θες να πεις κάτι με αυτό.
2: Όχι.

0: Έχω ένα τελευταίο.
1: Τελευταίο.
0: Λοιπόν, η αστυνομία στη Γαλλία συνέλαβε δύο αδέλφια ηλικίες 21 και 25 ετών. Θεωρούνταν ύποπτοι, είχαν στο λογαριασμό τους εκατομμύρια, διότι διαχειρίζονταν διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία αναρτούσαν γυμνές φωτογραφίες. 25 χρονών.
1: Και γιατί συνελήφθησαν?
0: Είχαν υποκλέψει περισσότερο από 17.000.
1: Πες άλλο, όχι δικές τους, νόμιζα. Εντάξει, γιατί άμα θες εσύ, δείσου φωτογραφίες σου
0: και βγάλε τα χρήματά σου. Και αν όμως, να είδες, εκεί είχαν κάνει υποκλοπές.
1: Τώρα να γδίνεις άλλους ανθρώπους για να τους βάζεις.
0: Και να βάζεις και τόσα χρήματα να βγάζεις.
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, κάπου εδώ.
0: Χρόνια πολλά, δεν είπε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν.
1: Έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Ούρσουλα. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούς. Να δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στο μια σταγόνα. Ηλέκτρα, γιατί γελάει, να δώσουμε μια σκυτάλη.
0: Περνάει καλά εδώ. Εδώ στο Mega News και τα 4 και ο
1: έχεις και παρέα όμως δίπλα σου σήμερα. Είναι ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλη στο μια σταγόνα ιστορία και στο Δημήτρη Καμπουράκη. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και.
0: Υπαρκτός σχολιασμός, Μαρία Αστερίου, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου. Θα φιλοξενήσει και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Να απαντήσει στις σοβαρές καταγγελίες της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή.
0: Αύριο έχουμε τον πολιτισμό αύριο.
1: Παρασκευή, ίσον πολιτισμός. 5 ώρα ραντεβού εδώ στο Mega News 104,6.
0: Γεια σας.
2: Mega News 104,6. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Δελφίν, ο πρόγονος του Παπανικολή. Έχετε μήπως ακουστά το Δελφίν? Όχι Δελφίνι, Δελφίν. Ήταν το πρώτο ελληνικό πολεμικό υποβρύχιο και έγραψε και αυτό τη δική του μικρή ιστορία. Η νεοελληνική ιστοριογραφία του προσδίδει και μια παγκόσμια πρωτιά. Ως γνωστόν, εμείς οι Έλληνες όλα τα έχουμε κάνει πρώτοι στον πλανήτη. Αλλά πρόκειται για μύθο. Υποτίθεται ότι ήταν το πρώτο υποβρύχιο παγκοσμίως που ενεπλάκησε ναυμαχία. Γεγονός που δεν ισχύει, αφού η πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας έγινε στον Αμερικανικό εμφύλιο το 1864. Για την ιστορία, τότε βουλιάξανε και τα δυο, και το καράβι και το υποβρύχιο. Το Δελφίν έδωσε την πρώτη και μοναδική του ναυμαχία 48 χρόνια αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου του 1912. Αν και η λέξη υποβρύχιος υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία, σύνθετη λέξη από το υπό και το βρίξ, που σημαίνει βαθύς, το καινούριο αυτό μηχάνημα ονομάστηκε τότε καταδιόμενον. Το καταδιόμενον λοιπόν Δελφίν είχε παραγγελθεί 2 χρόνια νωρίτερα, το 1910, από τον στρατιωτικό σύνδεσμο που είχε κάνει την επανάσταση του Γουδί. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του πολεμικού μας ναυτικού, οι επαναστάτες παρήγγειλαν στα γαλλικά ναυπηγεία Σνάιντερ αυτό το πρωτοποριακό όπλο για την εποχή, αν και η τεχνολογία του ήταν πρωτόγονη και οι δυνατότητές του πολύ περιορισμένες. Δεν έπαβε πάντως, έστω και έτσι, να είναι ένα ύπουλο όπλο που οι πολεμικοί στόλοι αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν. Ούτε να εντοπιστεί ήταν δυνατόν, ούτε να αντιμετωπιστεί. Οι βόμβες βυθού δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα, αντιτορπιλικά δεν υπήρχαν. Το Δελφίν είχε 18 άνδρες πλήρωμα, 4 εξόδους τορπιλών που σχεδόν ποτέ δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν τορπίλη, 3 μηχανές που συνεχώς χαλούσαν και είχε εμβέλεια μόλις λίγα μίλια από την ξηρά. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1912, που κατέπλευσε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, οι εφημερίδες της εποχής το περιέγραψαν ως μακρύ μεταλλικών πουρων και έψαχναν να βρουν που είναι καπνοδόχος του. Στον πρώτο Βαλκανικό το 1912 εντάχθηκε στο στόλο και περιπολούσε στα Δαρδανέλια, αλλά προκαλούσε πότε την οργή και πότε τη θυμηδία του ναυάρχου Κουντουριώτη. Το Δελφίν χαλούσε συνεχώς και ο ναύαρχος, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε στο κεφάλι του, αναγκαζόταν να στέλνει κάθε τόσο τα καράβια του για να το ρημουλκούν στον ναύσταθμο του Μούνδρου στη Λίμνο για να το φτιάξουν. Το έφερε όμως η τύχη το Δελφίν να περιπολεί όταν ο τουρκικός στόλος έκανε τη δεύτερη έξοδό του από τα Δαρδανέλια μετά την πρώτη ήττα του στην αμαχία της Έλλης. Ήταν η 9η Δεκεμβρίου του 12 και η έξοδος αυτή κατέληξε στη δεύτερη νικηφόρα για την Ελλάδα ναυμαχία, στην αμαχία της Λίμνου. Εκείνο το πρωί ο τουρκικός στόλος βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο ελληνικό υποβρύχιο. Ήταν μεγάλη τύχη. Το Δελφίν καταδύθηκε, πλησίασε στα 500 μέτρα το καταδρομικό Μετζιδιέ που έπλεε αμέριμνο και έριξε μια τορπίλη εναντίον του. Η τορπίλη βγήκε από τον πυροσωλήνα και δίχως να εκραγεί έμεινε στο βυθό κάτω από το υποβρύχιο. Ο τουρκικός στόλος πέρασε πάνω από το δελφίν δίχως να το αντιληφθεί και χάθηκε στον ορίζοντα. Προσπαθώντας να επιστρέψει, το καταδιόμενον προσάραξε στον βυθό στα αβαθή της Τενέδου. Για να μην πνιγούν σαν τα ποντίκια, οι ναύτες και ο καπετάνιος διέταξε να αφήσουν στο βυθό τα μολυμβένια βάρη ασφαλείας και το δελφίνι βγήκε στην επιφάνεια. Δίχως αυτά όμως ήταν άχρηστο, διότι δεν μπορούσε να ξανακαταδυθεί. Ευτυχώς δεν το πέτυχαν έτσι ανυπεράσπιστο τίποτα τουρκικά καράβια, διότι θα το βουλιάζαν κατευθείαν. Το βρήκε ένα ελληνικό καίκι, το ρημούλκησε ως τη Λίμνο, στάθηκε στη Σαλαμίνα για επισκευές και έμεινε εκεί ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Το 1916, όταν οι Γάλλοι αποβιβάστηκαν στον Πειραιά, το κατασχέσανε και όταν το επέστρεψαν το 20, ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού το κόψε παλιοσίδερα και το πούλησε για να βγει λίγο από το κόστος του. Αυτό ήταν το πρώτο μας υποβρύχιο και η χαριτωμένη του ιστορία. Ξεχασμένο το κακόμοιρο το δελφίν, διότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Κι όμως, αν κατά τύχη είχε καταφέρει να τορπιλήσει το Μετζίδια, σήμερα θα το μνημονεύαμε σαν τον Παπανικολή.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.

0: Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από το Μοσχάτο μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο Πουλικόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση προς Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία και στην Κηφισία σαν τμήματα, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλλιέων της περιοχής, οι οποίοι μαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 0,50 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλλίες. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Αλλιείας για τη στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύθηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αφορά την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020, είπε μιλώντας στο σταθμό μας η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Αναστασία Μίλιου. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, δήλωσε ότι το Leader Αλλιείας είναι ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης για παράκτιες και αλλιευτικές περιοχές που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην Αλλιεία αλλά σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία όπως ο τουρισμός, η εστίαση και άλλα. Εκνευρισμένος εμφανίστηκε αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο λόγω καταιγιστικών ερωτήσεων που δέχτηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους για δημοσιεύματα που αφορούν στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του Αμερικανικού τύπου ζητούσαν επίμονα από τον Μάρκο Ρούμπιο να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκαλύπτει γραπτά μηνύματά της με τον Έρικ Ντίτερτς, Αμερικανό χρηματοδότη, στα οποία η πρέσβης εμφανίζεται αρχικά να είναι πρόθυμη στη διευθέτηση φορολογικών υποθέσεών του, ενώ στη συνέχεια του ζήτησε να αποπληρώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 ευρώ. «Δεν θα παίξω σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε τέτοιου είδους ζητήματα, ενώ βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη σε ξένη χώρα. Είναι το τέταρτο δημοσίευμα τις τελευταίες ημέρες με το οποίο ο Αμερικανικός τύπος ασχολείται με τα πεπραγμένα της κυρίας Γκιλφόιλ. Πριν από λίγες ημέρες, η Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουν, όπως έκαναν στο Βουκουρέστι, όταν τους το επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων τέθηκε από σήμερα το πρωί η Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Με απόφαση του Δημάρχου απαγορεύει τη συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, με εξαιρέσεις για οικογένειες, αστυνομικούς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.568,01 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 2,06%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,31% στις 51.022 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,27% στις 7.780 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,44% στις 27.416 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $105,26 το βαρέλι, με άνοδο 5,05%. Άνοδο 4,90% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $92,61 το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στις 4.151,22 στα $4.151,22 η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,24%. Πτώση 1,66% καταγράφηκε το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $59,250 η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Με στόχο την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του ΆΚΑ τη Φενέρμπαχτσέ στις 9 και 4. Στη διάθεση του Ζελικό Μπράντοβιτς στέθηκαν Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουσταφά Φάλ. Για την τουρκική ομάδα δεν θα αγωνιστεί ο Λάρκιν. Στα υπόλοιπα μάτς βραδιάς, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Αρμάνι Μιλάνο στις 7. Μπάγεν Βίρτους Μπολόνια στις 9. Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ στις 9:30 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν στις 10 παρατέταρτο.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια Επιρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα Επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολλοί τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Μικρόφωνο στους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.
0: Mega News 104,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
14: Για ποια?
13: Για όλα αυτά.
14: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
13: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
14: Για ποια?
13: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζε με τώρα.
15: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
16: Γιατί?
15: Δεν ξέρω γιατί.
16: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
15: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
16: Και τη Μαρία Αστερίου.
15: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
16: Καλησπέρα σε όλους.
15: Γεια σας, γεια σας.
16: Καλώς σας βρίσκουμε, η Μαρία και εγώ, στους 104,6.
15: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
16: Η Μαρία που ακούσετε είναι η κυρία Μαρία Αστερίου.
15: Και ο κύριος είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
16: Η υπόλοιπη ραδιοφωνική ομάδα που κατεβαίνει στο γήπεδο είναι η εξής. Στο νούμερο 1 η κυρία Έρη Φαλταμή. Αρμόδια για τους ήχους και όσα εσείς ακούτε. Στο νούμερο 2 η κυρία Ιωάννα Μπέκλου που απαντά στο 211-0161-046. Και last but not least, η Μαρία τα παντά όλα καφετζή που είναι η αρχισυντακτεύουσα της εκπομπής του υπαρκτού σχολιασμού. Και πριν πάμε σε όλα τα άλλα, έτσι αφετηριακά, να ξεκινήσουμε με το τραπέζι που δίνουμε πάντα με τις προσφορές, δεν ξεκινάνε?
15: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε και σένα μαζί με αυτό το τραπέζι, γιατί ταιριάζει στους ψαράδες. Να. Είναι
16: πώς,
15: και φίλοι.
16: Πώς πρέπει, παιδί μου, πήγαινε στη Μύκονο και έβλεπες τον Πελεκάνο, κάπως έτσι, ε?
15: Δεν είπα τους Πελεκάνους, μωρέ Αντρέα. Γιατί βάζει λόγια στο στόμα μου που δεν τα έχω πει?
16: Ο ταξιδιωτικός οδηγός των Χανίων έλεγε ότι διαφήμιζε διάφορες παραλίες.
15: Ποιος είναι ο ταξιδιωτικός οδηγός?
16: Για τα Χανιά, ρε παιδί μου. Που είχε ένα βιβλιαράκι, γιατί ο κάθε νόμο έχει ταξιδιωτικό οδηγό.
15: Ναι,
16: που
15: ναι, ναι.
16: Και έλεγε για παράδειγμα διάφορες παραλίες, διάφορες παραλίες. Και έλεγε: αν πάτε στο Μαράθι, θα δείτε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να κάνει τις βουτιές του. Έλεγε εκείνα τα χρόνια.
15: Αν πάτε, φίλες και φίλοι, στους ψαράδες, εκτός από το δώρο που σας δίνουμε εμείς, αν κληρωθείτε, θα δείτε και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
16: Λοιπόν, να πούμε το δώρο: είναι δύο τραπέζια, 100 ευρώ έκαστο. Για το πολύ ωραίο μαγαζί Μεζεδοπολείο, ψαράδες, εδώ στη Ζηστριμοπούλου 52 στο Παλαιό Φάληρο, δύο τραπέζια όπως είπαμε το κάθε ένα των 100 ευρώ. Για να το διεκδικήσετε, γράφετε μήνυμα ψαράδες και ονοματεπώνυμο στο 698-1041-046 σε Viber και WhatsApp. Η κλήρωση θα την κάνει το αρμόδιο τμήμα και θα ενημερωθείτε θεσμικά και αρμοδίως. 6-98-10-41-046, Viber και WhatsApp, γράφοντας τη λέξη ψαράδες για το πολύ ωραίο εστιατόριο εδώ στη γειτονιά μας, το Παλαιοφάλιρο, στη Ζησιμοπούλου. Τα αδέρφια Τάσος και Γιάννης θα σας προσέξουν με όλους τους τρόπους. Και τώρα θέλω να μου πεις, Μαρία μου, γιατί τώρα που έφυγε ο Μάρκο, δεν μπορούμε να αφιερωθούμε και να ασχοληθούμε
15: με το
16: παγκόσμιο θέμα, αυτή τη σύραξη που ξεπερνάει την αντιπαράθεση Ισραήλ-Παλαιστίνης, Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καρβέλα Βύση.
15: Εγώ με αυτό ασχολούμαι και χτες. Εσύ ασχολιάζεσαι με τον Μάρκο Ρούμπιο.
16: Ξέρεις γιατί. Να φαίνεται η εμπειρία που έχεις ως δημοσιογράφος. Δεν είχα καταλάβει την αξία.
15: Δεν είναι ότι δεν έχεις καταλάβει την αξία. Δεν ήθελες να την καταλάβεις την
16: πώς
15: αξία.
16: Πώς λένε κάποιοι αρχισυντάκτες και μαλώνουν, ψέγουν τους νεότερους. Υποτίμησες το θέμα.
15: Εσύ το υποτίμησες από επιλογή, πιστεύω, το θέμα. Όχι από γιατί άποση. Δεν πίστεψες. Ναι, από άποση. Γιατί δεν πίστευες ότι όντως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αλλά είναι ένα θέμα σοβαρό, Αντρέα.
16: Γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
15: Από τη στιγμή που υπάρχει η Βύση και ο Καρβέλας που ασχολούνται με αυτό το θέμα, προφανώς θα ασχοληθούν και όλοι οι άλλοι, γιατί υπάρχουν 1.000 γκρουπ που στηρίζουν Άννα Βύση και κάποιοι λίγοι που στηρίζουν τον Καρβέλα.
16: Έχει και ο Καρβέλας σε γκρουπ.
15: Κοίταξε, δεν είπε. Fanatics είναι το γκρουπ της Άννας. Fanatics. Κατάλαβες. Fanatics.
16: Εσύ το έχει κάνει το λογοπαίγνιο αυτό ή υπάρχει όντως.
15: Σχάζω. Όχι, βέβαια. Είναι δυνατόν. Εγώ θα έχω κάνει το λογοπαίγνιο.
16: Μήπως το βγάλεις τώρα.
15: Όχι καλά, η Fanatics είναι το πιο γνωστό fan club της Ελλάδας. Είναι το fan club της Άννας Βύση. Είναι το Fanatics. Πώς φορές το πούμε, το καταλάβει ο Ντρέας, παιδιά. Ο Νίκος Καρβέλας δεν νόμιζε ότι είχε αντίστοιχο fan club, αλλά μέχρι τώρα ήταν στο ίδιο, ρε παιδί μου.
16: Καρβελίστας.
15: Ένα.
16: Α, λογιζόταν ένα. Πώς ήταν ο Μαργαρίτης με το Χατσοκράτη όλα τα χρόνια στην αριστερά και όταν σπάσανε και αυτοί λες. Αν πεις από έσφασε ο Θόδωρος με τον Δημήτρη.
15: Άμα πεις τους Fanatics για τον Χατσοκράτη και τον Θόδωρο Μαργαρίτη, πιστεύω θα σε κοιτάρε.
16: Μα όταν είχαν σπάσει τότε πριν πώς το 19 ήταν. Τέτοιο επίπεδο είδηση.
15: Θα σε κοιτάσει το θείο Ευλάμπιο τα παιδιά των Fanatics, άμα σου πει για Μαργαρίτη Χατζησοκράτη και το συνασπισμό.
16: Μος. Ένα περιστατικό.
15: Έχουμε ένα περιστατικό.
16: Που θέλουμε να δούμε και τις δύο εκδοχές. Ακούσατε νωρίτερα στα παιδιά, τον Νικήτα και τη Σοφία. Την Άννα Παπαδοπούλου.
15: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
16: Να, καταγγέλει τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Χτες βρεθήκανε σε ένα τηλεοπτικό πλατό του καναλιού ART. Αυτό είναι του τέτοιου του Καμπουρί. Του Λάου είναι αυτό. Ποια είναι του ART.
15: Τώρα τα μπερδεύω.
16: Του Καρατζαφέρη δεν ήταν αυτό.
15: Έτσι ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν ο άνθρωπος ακόμα.
16: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
15: Στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα ήταν καλεσμένοι και η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής Βιωτίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κτιστάκης. Και υπήρξε εκεί μια διαμάχη ανάμεσα στην κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Όπως καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου, καταγγέλει, όπως έχει γράψει η κυρία Παπαδοπούλου στα social media και είπε προηγουμένως και στον Νικήτα και την Σοφία, υπήρξε μια απρόκλητη και εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο πρόσωπό της, η οποία συνεχίστηκε ιδιαίτερως όταν έκλεισαν οι κάμερες και πήγανε σε διάλειμμα. Είπε η κυρία Παπαδοπούλου ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος της επιτέθηκε αποκαλώντας την σκουπίδη και με κάποιους άλλους χαρακτηρισμούς. Επειδή ακούστηκε η άποψη της κυρίας Παπαδοπούλου
16: και θέλουμε, να, έχουμε και τις
15: και
16: δύο
15: θέλουμε να ακούσουμε και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε.
16: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής στην Έτολα Καρνανία. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντόπουλε.
14: Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε και καλησπέρα κυρία Στήριου.
15: Γεια σας κύριε Κωνσταντόπουλε. Θέλετε να μας πείτε εσείς το περιστατικό από τη δική σας ματιά.
14: Καταρχάς, πραγματικά εκπλήσουμε με τα όσα καταμαρτυρά κυρία Παπαδοπούλου, αφενός και αφετέρου, ότι διαπιστεύω κάθετα ότι συνέβησαν τα πράγματα όπως. Γιατί έμαθα τη υπόθεση από την κυρία Παπαδοπούλου και λυπάμαι πραγματικά που ένας νέος άνθρωπος χρησιμοποιεί ψεύδι και μόνο ψεύδι. Μπορώ να πω, χαρακτήριζοντας μια, θα έλεγα, πορεία πολλών ετών της ζωής μου κοντά στην πολιτική, κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην κοινωνία.
15: Εσείς διαψεύδετε τώρα, δηλαδή το περιστατικό όπως το περιγράφει η κυρία Παπαδοπούλου.
14: Ότι έγινε, κυρία Στηρίου, ότι πραγματικά υπήρξε μια οξύ αντιπαράθεση εντός του πάνελ, πράγματι θεωρώ ότι... ναι, ήταν μια οξία.
16: Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσει κάποιος. Υπάρχει και το βίντεο της εκπομπής. Υπάρχει το βίντεο της εκπομπής.
14: Τα πλαίσια της εκπομπής. Όμως το ότι εκφόβησα την κυρία, μάλιστα φεύγοντας, βρισκόμενη ακόμα κυρία Παπαδοπούλου με τον κύριο Πιστάκη ακόμη στο πάνελ. Δηλαδή, γιατί ήμουν ο πρώτος που βγήκα εκτός πάνελ, γιατί θα συνέχισε ο κύριος Βαθιώτης την εκπομπή με τον κύριο Φαραντούρη. Είχαν παραμείνει ακόμα. Προσπάθησα να γυρίσω αυτή τη στιγμή. Και Απλά ούτε δέχτηκε τη συγγνώμη μου αφενός.
15: Εσείς γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να τη ζητήσετε συγγνώμη εφόσον δεν έγινε κάτι?
14: Γιατί πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη ως άνθρωπος, είδα ότι είχε βγει εκτός αυτού. Δηλαδή τα όσα υπόθηκαν δηλαδή εντός του πάνελ, δεν άρεσε την κυρία Παπαδοπούλου ότι αναφέρθηκα τη φυγή της, γιατί της είπα ότι άλλα έλεγε εντός, όταν ήταν εντός του Πασόκ, άλλα έλεγε ότι ήταν εκτός του Πασόκ.
15: Αυτό έγινε πράγματι στο... αυτό έγινε στον αέρα, πράγματι.
14: Και μάλιστα αναφέρθηκα, κυρία Στεριώ, αναφέρθηκα ότι η φυγή της είχε να κάνει με τη μία εκλογή της στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό την έκανε να εκνευριστεί, εκτεμάνει και μπάσουν τόσοι. Υπήρξε μια έντονη λογομαχία. Θεωρώντας βέβαια ότι αυτή η λογομαχία σταματάει το πάνελ και φεύγοντας, γύρισα να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί και εγώ μπορώ να πω τι είπε η κυρία, ότι δεν είπαμε την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά δεν τιμά. Δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή να ξεκαθινιζόμαστε και να λέμε πράγματα τα οποία είναι ανούσια.
15: Κύριε Κωνσταντόπουλε.
14: Έψαχνε, η κυρία Παπαδοπούλου έψαχνε μετά από σχεδόν 24 ώρες κάποιο, ας πούμε, καραμάδα προβολής. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε.
16: Υπάρχει...
14: Εγώ προσωπικά, να ξέρετε, διαψεύδω και τα περί ότι αναφέρεται το τρύπα σκουπίδι και φεύγει, δεν έχει καμία σχέση με το φίλο.
15: Άρα λέτε ότι με το που έκλεισαν οι κάμερες και πήγατε σε διάλειμμα δεν συνέβη τίποτα, ούτε την πλησιάσατε απειλητικά όπως η ίδια λέει, ούτε ότι την υποκαλέσατε σκουπίδι.
14: Γύρισα ανθρώπινα να τη πω συγγνώμη για την τέτοια λογομαχία εδώ στο πάνελ. Άλλωστε η εκπομπή είναι και στο προφίλ μου και στο. Την εκπομπή του κυρίου στο κανάλι, πιστεύω δημοσίως μπορεί καθένα να τη δει και να σχηματίσει τη γνώμη. Ότι υπήρξε ένας έντονος και οξύς διάλογος, ναι, το δέχομαι.
16: Το δημόσιο της άλλος δεν αμφισβητείται. Γιατί υπάρχει το βίντεο της εκπομπής. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντόπουλε. Δύο πραγματάκια. Υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο που, αν χρειαστεί, να επιβεβαιώσει όσα λέτε εσείς?
14: Ο κύριος Βαθιώτης εκεί ήταν.
16: Μάλιστα. Ο παρουσιαστής είναι ο κύριος Βαθιώτης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος.
14: Ο παρουσιαστής δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Αυτά από τι γίνανε δηλαδή. Και κάτι άλλο, να πω και κάτι ακόμη.
16: Βεβαίως.
14: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι πραγματικά ωραίο και όχι πολιτικό, ανθρώπινο αυτό που συμβαίνει. Και θα το λέω και σαν πατέρας και σαν πολιτικός, αλλά πάντα απ' όλα σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ και αλλήμον δηλαδή να χρησιμοποιούμε ύβρις και μάλιστα σε μια γυναίκα.
16: Όταν συνυπήρχατε με την. Ναι, επειδή συνυπήρξατε με η κυρία Παπαδόπουλε, ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν αναπληρώτρια τρομερά τομεάρχης. Είχατε γνωριμία, εκείνη είπε ότι δεν γνωριζόσασταν.
14: Ακούστε, δεν την γνώριζα την κυρία Παπαδόπουλε. Την γνώριζα, ήξερα ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν τομεάρχης. Όχι, δεν την γνώριζα. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ.
16: Ναι, αυτό, να δει, όχι ως όνομα, ως άνθρωπο.
14: Δεν είχαμε συνεργασία. Και δεν είχα και κανένα λόγο να την ευχηθώ. Απλά. Μία ηρωνία, μία τα σκόγελα, μία ο τρόπος που ήθελε να ξεπεράσει τα όσα είπα. Εντάξει, ανθρώπινα πράγματι ήμουν οξύς. Όμως μέσα στα ανθρώπινα όρια.
16: Μάλιστα. Εσείς, η δική σας η εκδοχή είναι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν των όσων έχουμε στο βίντεο, στον αέρα.
14: Εγώ καστηρίασα, κύριε Παπαδόπουλε, καστηρίασα την πολιτική της συντέτεια.
16: Τάξε, αυτό
15: το αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά δηλαδή, στον αέρα και το έχουμε δει.
14: Αυτό, αλλά όταν έρχεται. Και μάλιστα αυτό δεν είναι αφορά στην κυρία Παπαδοπούλου και μόνο και του υπόλοιπου που είτε βρέθηκαν στο Πασό και σήμερα είναι εκτός Πασό. Mm-hmm. Που άλλα έλεγαν μια μέρα και άλλα έλεγαν την άλλη.
15: Μάλιστα. Οπότε εσείς διαψεύδετε όλο το κομμάτι το πίσω από τις κάμερες. Το μόνο που κρατάτε από την εκδοχή της κυρίας Παπαδοπούλου είναι ότι πήγατε να τη ζητήσετε συγγνώμη για όσα υπόθηκαν στον αέρα, λέτε.
16: Για την ένταση.
14: Κυρία Στεριού, η κυρία Παπαδοπούλου ήταν εκτός εαυτού. Όχι εκτός εαυτού, ήταν.
15: Και εσείς ήσασταν εκτός εαυτού στο βίντεο πάντως.
14: Γιατί δεν της άρεσε αυτό που έκανε. Δηλαδή, ο οξύς διάλογος που είχαμε στο πάνελ δεν της άρεσε. Μπορείτε να μπείτε στην εκπομπή και να το δείτε.
16: Το
15: έχουμε δει, κυρία Κωνσταντόπουλε, και εσείς ήσασταν εκτός εαυτού, σαν τηλεθέατρες.
14: Εντάξει, δεν είπα ότι γι' αυτό δεν μπήκε για οξύ διάλογο. Ο τόνος μου ήταν οξύς. Δέχομαι αυτό. Και η φωνή μου ήταν δυνατή. Ωραία. Και αυτό το δέχομαι.
15: Και γι' αυτό αισθανθήκατε την ανάγκη, λέτε.
14: Ότι τη χαρακτήρισα όπως ανέφερε, ούτε καν το εξτομό. Και εσύ τη θέλει, ούτε εξτομό το τι είπε όταν γύρισα και τη είπα στη γνώμη. Τελεία, τι είπε. Δεν είναι ωραίο.
16: Μάλιστα. Αν χρειαστεί.

0: πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του τομέα, επικεφαλής του τομέα αυτοργάνωσης της Χαριλάου Τρικούπη. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, και τις δύο εκδοχές, και της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Υπάρχει βεβαίως το βίντεο. Το ερώτημα είναι αν έγινε κάτι άλλο στο παρασκήνιο. Αν χρειαστεί, αν έχει συνέχεια, μπορεί να επικοινωνήσουμε και με τους συντελεστές της εκπομπής για να μας πούνε περισσότερα.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές, η αλήθεια είναι. Εδώ ένας φίλος ακροατής μου λέει ότι δεν του αρέσει που λέω γεια σας, γεια σας. Εντάξει, καλησπέρα σας.
0: Ε?
1: Δεν του αρέσει που λέω γεια σας. Καλησπέρα.
0: Που λες γεια σας.
1: Ναι, δεν αρέσει το γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Και εσύ τι λες γεια σας, Μαρία.
1: Μ' αρέσει το στην υγειά σας, γεια σας. Είναι από το στην υγειά σου, ρε παιδί, και εσύ.
0: Δεν είναι καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έχω πει και καλησπέρα, καλησπέρα. Επαναλαμβάνω τώρα ότι λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης.
0: Δεν είσαι επηρεασμένη από το Σταύρο.
1: Όχι, θέλω από το δικό μου.
0: Να δούμε πώς θα λυθεί αυτή η διαμάχη των δύο στελεχών, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Νομίζω με ένα τηλεφώνημα μπορεί να λυθεί.
1: Όχι, πες.
0: Όχι, τελείωσε ο Ρούμπιο, τελείωσε η Ρουμπιάδα και πάμε τώρα στην επόμενη μέρα που είναι το κομμάτι της αποτίμησης. Νομίζω το έχουμε συζητήσει όλοι πάρα πολύ. Αλλά αυτό που θα συζητάμε, νομίζω, το επόμενο διάστημα, αυτό το ωραίο φόντο που είχε ο κύριος Ρούμπιο και
1: την μπορεί Ακρόπολη.
0: Να δώσουμε αυτή την τιμή που του κάναμε ως χώρα, να του δώσουμε αυτό το βήμα και αυτό το μοναδικό παγκοσμίως φόντο για τα πολιτικά του μελλοντικά σχέδια.
1: Μήπως δώσαμε το χρήσμα και όχι μόνο το φόντο.
0: Ναι. Έλα, ορίστε. Ο φίλος ο Κώστας λέει ένα αστείο σου κάνει. Μην κολλάς. Είναι παρεξηγιάρα.
1: Δεν
0: Κώστα,
1: είναι ο φίλος ο Κώστας, παιδί. Δεν έστειλε ο φίλος ο Κώστας. Άλλος φίλος έστειλε.
0: Α, εντάξει. Νομίζω είναι οι θαυμαστές σου, ψάχνουν τρόπους για να
1: έχω φίλη την Άννα που λέει καλημέρα, λέγει ο Μαρέ, και να τρελαίνω τη haters. Καλημέρα,
0: δεν έχει
1: παιδιά.
0: Haters η Μαρία.
1: Όλη μέρα καλημέρα, όλη μέρα. Κάθε μέρα ήλιο και χαρά.
0: Λοιπόν, η Μαρία δεν έχει haters.

0: Λοιπόν, τώρα είπαμε τα θέματα του Ρούμπιο. Αυτό που έχω την αίσθηση, Μαρία μου, και κράτα το.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, το λέγαμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η άβρα που υπάρχει στη Γαλλία, συνήθως όταν φυσάει στη Γαλλία, κρυώνουμε εδώ. Και λέγαμε ότι συνήθως όταν έχει κινητοποιήσει στη Γαλλία, μαθητικές δε.
1: Εσύ το έλεγες, εσύ το λέγαμε.
0: Θα δεις ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και κράτα το. Και να το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να φανεί και σε τι βάθος.
1: Έχει βγει μια ανακοίνωση.
0: Ήδη θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις. Από την άλλη εβδομάδα, μαθητές, φοιτητές θα ξεκινήσουν. Πάντα όταν μπαίνει ο Οκτώβριος, πλησιάζει προς τον Νοέμβρη, γιατί υπάρχει και το Πολυτεχνείο που δημιουργεί σε όλη την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μένα μου αρέσει, οφείλω να σου πω αυτό. Πάντα τσίτωνα όταν ήμουν πιο μικρός. Να
1: ανακατεβαίνεις πορείες.
0: Όσο πλησιάζει το Πολυτεχνείο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Πάντα. Αισθανόμασταν διαφορετικά και εμείς ότι κάτι κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Να σου πω κάτι. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο Instagram στα νέα. Το νέο, νέα.gr. Αν μπείτε, θα το βρείτε. Τουλάχιστον μέχρι πριν από μια ώρα που το τσέκαρα υπήρχε. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, ούτε από τα νέα είναι επιβεβαιωμένο και το αναφέρουν βέβαια τα παιδιά εκεί. Είναι ένα βίντεο που δείχνει μια μητέρα, μια γυναίκα τέλος πάντων, να πηγαίνει και να βουτά. Είναι και στις κινητοποίησεις της Γαλλίας, στις μαθητικές κινητοποίησεις. Πάει μια μάνα, εντός εισαγωγικών μάνα, και βουτάει το γιο της για να τον πάρει από τις κινητοποίησεις.
0: Μήπως δεν ήταν εντυμένος καλά, είχε κρυό.
1: Όχι, μωρέ, δεν ήθελε το παιδί της να είναι στη διαδήλωση.
0: Από αυτή τον πήρε.
1: Ναι, πήγε και τον βούτυξε κανονικά. Του έδωσε και μία εκεί πέρα.
0: Σκέψου να του πήγαινε αυγό. Τίποτα να έχει κανένα
1: πιατάκι με τα βούλα. Θες να σου πω κάτι.
0: Μπούλι.
1: Η δικιά μου η μαμά που ήταν δεξιά γυναίκα, όχι πάρα πολύ, αλλά ήταν δεξιά, στις καταλήψεις στο σχολείο μας έφερνε φρούτα και φαγητά.
0: Σε όλα τα παιδιά μου.
2: Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Τι είναι καλά, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο, της λέω κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι της και το ρίξε.
0: Το έφερνε όμως όλα τα παιδιά.
1: Έφερνε, δεν έφερνε και για 30 άτομα.
0: Καλά,
1: για 20,
0: δεν αγόρασε
1: 30,
0: όλη τη λαϊκή
1: άτομα.
0: Γυναίκα. Δεν σου λέω ότι έφερνε όλο το...
1: Έφερνε, τώρα έφερνε για μένα και τις φίλες μου.
0: Λίγο είναι αυτό.
1: Όχι, πλάκα κάνεις, αλληλεγγύη πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, αυτά έκανε η μανούλα σου. Αυτά που θα κάνει τώρα είναι η κυρία Πελαγία Κατσούλη να σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων που έχει ετοιμάσει. Παλεύει τώρα εδώ με τις ειδήσεις. Αγωνίζεται η κυρία Κατσούλη. Της δίνουμε το μικρόφωνο για να την ακούσετε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από του Ρέντιο στην Ποσειδόνος λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική Οδός από Αχαρνές έως Μαρούση, οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και η παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φάληρο έως Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου, καθώς και προς Πειραιά έως από Γλυφάδα έως Άλυμο, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να δοθεί επίσημη εξήγηση για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Νωρίτερα, σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλιέων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Τροπολογία στη Βουλή κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 0,50 λεπτών ανά λίτρο αλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλίης. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Αλιείας για τη στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύθηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου οι καλοί μας φίλοι υποδέχονται στο Μέλισσα Music Theater τον Κώστα Τριανταφυλλίδη με οικοδεσπότη, τον Γιώργο Κουβαρά και τραγούδια που αγγίζουν την καρδιά. Από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο Μικρό Παλάς με το «Αλλά αυτοί είστε», βάζοντας το μικροσκόπιο τους Έλληνες με αιχμηρό χιούμορ. Από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Καπουράνης γίνεται Ρομπέρτο Τσούκο στο Θέατρο Προσκήνιο, στο σκοτεινό αριστούργημα του Κολτές που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καρατζάς. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου.

0: στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας? Κείμενο.
2: Όταν μπαίνει ο Οκτώβριος, πλησιάζει προς τον Νοέμβρη, γιατί υπάρχει και το Πολυτεχνείο που δημιουργεί σε όλη την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μένα μ' αρέσει, οφείλω να σου πω αυτό. Πάντα τσίτο. Όταν ήμουν πιο μικρό.
3: Να κατεβαίνει πορεία.
2: Όσο πλησιάζει το
3: καλά, προφανώς.
2: Πάντα.
3: Εννοείται.
2: Αισθανόμασταν διαφορετικά και εμείς ότι κάτι κάνουμε.
3: Ναι.
2: Ένα, δύο, τρία.
3: Να σου πω κάτι. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο Instagram στα νέα. Τον νέο.
2: Όταν μπαίνει ο Οκτώβριος, πλησιάζει προς τον Νοέμβρη, γιατί υπάρχει και το Πολυτεχνείο που δημιουργεί σε όλη την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μένα μ' αρέσει, οφείλω να σου πω αυτό. Πάντα τσίτωνα όταν ήμουν πιο μικρό.
3: Να κατεβαίνει πορεία.
2: Όσο πλησιάζει το
3: καλά, προφανώς.
2: Πάντα. Αισθανόμασταν διαφορετικά και εμείς ότι κάτι κάνουμε.
3: Ναι.
2: Ένα, δύο, τρία.
3: Να σου πω κάτι. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο Instagram στα νέα. Το νέο, νέα.
4: Φωνώ. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700. Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μαζωνάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
6: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
7: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
8: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
9: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
10: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
11: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
12: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
13: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
11: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
14: Mega News 104,6.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: έχει αυτό το θέμα. Το θέμα της στέγας είναι κεντρικό, κομβικό σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Τώρα αν αυτό, συγγνώμη Μαρία, αν είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά σίγουρα απασχολεί όλους τους νέους ανθρώπους, είτε είναι μαθητές, φοιτητές, είτε είναι στα επόμενα στάδια της ζωής τους.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στη φίλη Γιάννα, η οποία μας στέλνει, όχι σε εμάς, στην Πελαγία, που λέει το δελτίο, στέλνει τις ευχές για την ονομαστική της εορτή. Τη γνωρίζει, λέει, από τα παλιά. Πελαγία, πάρε τηλέφωνο.
0: Γιορτάζει η Πελαγία σήμερα. Ναι. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, Πελαγία μας και στη δικιά μας την Πελαγία και γενικώς στις Πελαγίες όλου του κόσμου.
1: Μια καλησπέρα στη Σοφία Μπερετάνη, η οποία θέλει να την αναφέρουμε, μας γράφει.
0: Όχι απλώς, μπορούμε να την βάλουμε και στους τίτλους.
1: Εννοείται. Είναι απούσα
0: παρούσα. Μαρία Αστερίου, Σοφία Μπερετάνου, Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Όχι, Σοφία Μπερετάνου, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου.
0: Εντάξει. Το σοφάκι το έχουμε αδυναμία και δεν το κρύβουμε. Λοιπόν, σας λέγαμε τις προάλλες και συνομιλούσαμε και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ για όλη αυτή την ιστορία στην Γκράβα, που είναι το μεγαλύτερο σχολείο της, όχι σχολείο, σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί στα σύνορα Γαλατσίου και Αθήνας. Υπήρχε το μεγάλο θέμα με τις ΟΣΜΕΣ.
1: Υπήρχε το ερώτημα αν είναι διαρροή αερίου ή τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Είχαν πάει στο σχολείο οι αρμόδιοι για να κάνουν τους ελέγχους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας είχε πει και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ τις προάλλες που συζητούσαμε είναι ότι κανείς δεν έπαιρνε την ευθύνη να εκδώσει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, ένα πολύ συγκεκριμένο δελτίο τύπου που να επιτρέπει ή όχι στα παιδιά να κάνουν απρόσκοπτα το μάθημά τους. Τώρα, υπάρχει ένα νεότερο, γιατί όπως φαίνεται έχουμε μια προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σχολείου. Για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μέχρι πότε θα ισχύσει αυτή η αναστολή, έχουμε μαζί μας την κυρία Ευαγγελία Πλατανιά, πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Γεια σας, κυρία Πλατανιά. Μας ακούτε?
0: Μας ακούτε, κυρία Πλατανιά?
1: Δεν μας ακούει, κυρία Πλατανιά.
0: Θα επανέλθει.
1: Θα την ξαναπάρουμε. Θα την ξαναπάρουμε.
0: Πάντως, λέγαμε πριν όλο στοιχείως για το θέμα της στέγασης.
1: Είσαι, τι άνθρωπος είσαι.
0: Και τι βρήκε ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ συνεργάτης. Όχι, ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ συνεργάτης. Γιατί
1: τώρα
0: η εκπομπή έχει έναν στρατό ανθρώπων που εργάζονται για εμάς.
1: Θες να πούμε για ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα που νοικιάζεται στην Καλαμαριά.
0: Υπάρχει ένας βουλευτής.
1: Θεσσαλονίκη. Α, παιδί μου, άνθρωπος έχει ένα σπίτι, τον νοικιάζεται. Θες να πούμε στο ραδιόφωνο ότι νοικιάζει το σπίτι.
0: Έβαλε αγγελία βουλευτής ότι νοικιάζει το σπίτι του. Είναι Θεούλης.
1: Γιατί να με βάλει? Φαίνεται και να σου πω κάτι. Δεν θα πούμε τώρα ποιος, μην κάνουμε διαφημίσεις. Σωστό, δεν ξέρω, είναι. Πάντως το σπίτι, αν μπείτε στην εφαρμογή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, παιδιά. Εντάξει, ακριβό, δεν θα πω. Δηλαδή 730 ευρώ 74 τετραγωνικά, δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο.
0: Και όχι, είναι και δικό σου φίλος και της Σοφίας.
1: Και δικό σου. Πόσες φορές το έχουμε καλέσει την εκπομπή? Την πρωινή. Εδώ όχι ακόμα. Ακόμα. Θες να σου πω για έναν άλλον φίλο σου? Θα σου πω μετά. Γιατί έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεση με την κυρία Ευαγγελία Πλατανιά. Την έχουμε μαζί μας. Γεια σας, κυρία Πλατανιά.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Πλατανιά, διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση για την προσωρινή αναστολή του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μετά από πάρα πολλές παλινοδίες, πίσω έλα, πέταγμα μπαλάκι της μπάλας από τον ένα φορέα στον άλλο, δηλαδή από τους δήμους που εμπλέκονται, το Δήμο της Αθήνας, το Δήμο του Γαλατσίου, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, όλοι ανάμεσά τους ο ένας πέταγε την μπάλα στον άλλον. Τελικά σήμερα ανακοίνωσε αναστολή λειτουργίας και το Υπουργείο Παιδείας και ο Δήμος της Αθήνας και σε λίγο συνεδριάζει και ο Δήμος του Γαλατσίου για τα αντίστοιχα σχολεία του Γαλατσίου. Παραδεχόμενοι μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα που επισημαίνουμε και κρούμε τον κόμβονα του κινδύνου γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, παραδέχτηκαν σήμερα λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Σας ξαναλέω, μετά από πολλές παλινοδίες και πολλές προφορικές τάχα διαβεβαιώσεις ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, σήμερα μας είπαν ότι από αύριο ξεκινάει ο τεχνικός έλεγχος της εγκαταστάσεις της Γκράβας από την αρμόδια εταιρεία που έχει την εργολαφία και ότι προφανώς κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί. Ρωτήθηκε πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και η εταιρεία, η οποία δεν απάντησε με σαφήνεια φυσικά ότι υπάρχει ασφάλεια. Έτσι αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας.
0: Αυτό είναι για μία μέρα, για να γίνει τι αυτή τη μία μέρα?
2: Ο Δήμος της Αθήνας αποφάσισε αναστολή για μία μέρα. Το Υπουργείο έχει στείλει ανακοίνωση για αναστολή μέχρι νεοτέρας. Mm-hmm. Ο Δήμος της Αθήνας υποστηρίζει ότι θα μπει η εταιρεία, θα καλέσει το

0: θα καλέσει την ΚΤΥΠ. Όλους αυτούς που μέχρι τώρα βέβαια μας λέγανε ότι δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα ή εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
1: Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να γίνουν για να μην χάσουν τα παιδιά μαθήματα, έτσι, μπορεί να γίνουν και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ένας έλεγχος θα ξεκινήσει και προφανώς ανάλογα με το τι θα βρει.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς, ναι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, κυρία Πλατανιά, κάποια πρόβλεψη, αν και εφόσον χρειαστεί να γίνει, να πάρει και άλλο διάστημα, να πάρουν και άλλο διάστημα συγκεκριμένοι έλεγχοι, τι θα γίνει με τα μαθήματα των παιδιών?
0: Θα γίνουν τα μαθήματα διαδικτυακά αυτές τις μέρες.
2: Α, μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, φυσικά, εμείς ως γονείς και οι ίδιοι μαθητές, από την πρώτη στιγμή, αυτό που έχουν τονίσει και στη συνέντευξη τύπου που δώσανε οι ενώσεις εκεί και τα μαθητικά συμβούλια και οι εκπαιδευτικοί, τονίσαν ότι η επιδίωξη η δική μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Εμείς δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που περιορίζεται στο WebEx. Θεωρούμε λοιπόν, και αυτό θα διεκδικήσουμε και γι' αυτό θα παλέψουμε. Καλώς έγινε αυτή τη στιγμή η αναστολή, γιατί δεν μπορεί να γίνουν έλεγχοι, εκτεταμένη τεχνική έλεγχη τέτοιων απαιτήσεων και τα σχολεία να λειτουργούν. Καλώς λοιπόν κερδίθηκε η αναστολή αυτή τη στιγμή, όμως δεν μπορεί αυτή, δηλαδή πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι θα γίνουν όλα τα απαιτούμενα, θα πάρουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί από μεριά των Δήμων έκτακτα καμπύλια, έκτακτο προσωπικό, γιατί καταλαβαίνετε η παραδοχή του προβλήματος που κατέληξε, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα, άρα πρέπει να γίνει έλεγχο, σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Και τα σχολεία βέβαια να είναι ασφαλή τα παιδιά, οι καθηγητές.
1: Βέβαια. Για δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές, έτσι. Είπαμε, είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολικό της χώρας. Λοιπόν,
0: είναι
1: θα το παρακολουθήσουμε.
0: Μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα.
1: Θα το παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε. Είχαμε συζητήσει προάλλες και με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, των καθηγητών. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλατανιά.
0: Καλώς, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει ό,τι απαιτείται για να ξανανοίξουν τα σχολεία γρήγορα με ασφάλεια.
1: Και με ασφάλεια. Αυτό είναι το δίπτυχο. Να είναι ανοιχτό το σχολείο, αλλά ασφαλές προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, σημαντικό το θέμα αφορά και τους δύο Δήμους, γιατί είναι το σχολικό συγκρότημα και του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Ο φίλος ο Κώστας ρωτάει πόσες Μαρίες υπάρχουν στον πλανήτη Γη, μιας και που ίσως είναι το πιο δημοφιλές όνομα. Πολύς. Ακόμη και από το Γιάννη. Καλά, από το Γιάννη σίγουρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο το συζητάμε. Μαρία είναι, ναι, είναι κορυφαίο.
2: Σου υποσχέθηκα πριν, σου χρωστάω ένα φίλο σου ακόμα. Σου χρωστάω κάτι από ένα φίλο σου. Ναι, βουλευτή, γιατί σου είπε γι' αυτό με το σπίτι που δεν λέμε ποιο είναι.
1: Δημόσια το έχει βάλει στο Facebook, μην το πούμε, αλλά το έχει βάλει δημόσια.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω, είναι ωραίο να το διαφημίσουμε. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος. Στο Πασόκ είναι ο κύριος ο συγκεκριμένος.
1: Άμα αρχίσουμε τώρα,
2: όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα ότι είναι τώρα στο Πασόκ, γιατί τώρα θα σου μιλήσω για κάποιον που ήταν στο Πασόκ.
1: Και πού πήγε?
2: Πουθενά, πήγε σπίτι του. Τον πήγανε για την ακριβή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν τον πολύ ήθελε. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
1: Α.
2: Πήρε θέση ο κ. Κωνσταντινόπουλος για το Βύση Καρβέλλας.
1: Λογικό.
2: Γιατί λογικό?
1: Ασχολείται πολύ με αυτά τα θέματα.
2: Είναι βυσικός, είναι φανάτη.
1: Α, δεν ξέρω τι είναι.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι φανάτη και είναι γραμμένο σίγουρα στο fan club της Άννας Βύση. Έχει κάνει από χθες, την έκανε, δεν πρόλαβα χθες να σου το πω, μία ανάρτηση 6 σειρών όλες και όλες. Πόσα τραγούδια είχε αυτή η ανάρτηση μέσα, είχε τίτλους τραγουδιών.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν κανόνικο και είχε κείμενο, ρε παιδί μου. Εξέφραζε μία άποψη ο άνθρωπος και την εξέφραζε μέσα από τίτλους τραγουδιών της Άννας Βύση. Πόσους τίτλους έβαλε μέσα σε 6 γραμμές?
1: 6.
2: 16. 16 τίτλους τραγουδιών της Άννας Βύση.
1: Άμα είσαι γνώστης.
2: Μύστης, όχι γνώστης.
1: Εντάξει, γιατί όχι. Γούστα είναι αυτά.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα, το Παπαγιανόπουλο. Γούστα είναι αυτά.
2: Το Διονύση
1: Παπαγιανόπουλο. Αυτό το χάσμα γενεών μαζί σου με σκοτώνει.
2: Εντάξει, με τον Παπαγιανόπουλο και εσύ είχες χάσμα γενεών, Βρυσή Αντρέα.
1: Είμαστε μαζί στο Λιανοκλάδι, σταμάτα.
2: Με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο.
1: Έχω έκανε το κοιτώ.
3: Πού βόσκεις, βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω!
1: Άκουσα.
3: Ξελαριγιάστηκα!
2: Παρεμβαίνει ο Αντρέας κιόλας μέσα στα ηχητικά. Ρε Αντρέα. Αντρέα, σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
2: Πόσες φορές, έστω ότι έχεις, ρε παιδί μου, μια κοπέλα, σύντροφο. Με προσέχεις.
1: Πολύ καλά.
2: Ωραία. Έχεις μια σύντροφο. Πόσες φορές της έχεις πει, μωρό, πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου?
1: Ποτέ.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης όμως το έχει πει στη σύζυγό του.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, και το απαντάει η κυρία σύζυγος. Εντάξει, μωράκι μου, και της ξαναλέει. Πάω να πάρω ένα 10 χιλιαρικάκια. Είναι στο NGR ανεβασμένη, παιδί μου.

0: αποσπάσματα από διαλόγους. Τα έχουν διαρρεύσει, τα έχουν οι συνάδελφοι. Και τα ανεβάσαμε και εμείς τα παράγουμε.
1: Ωραία πράγματα για τον Γίγαντα Καμπούρη. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: έρχεται η νέα πανδημία πρώτων πυλών από τη Ρωσία. Μεριά, δεν βλέπετε τι μας προετοιμάζουν. Με την Πανόλη.
0: Έχουνε, ναι, έχουνε, όχι Πανόλη. Πανόλη, ναι. Ρωτήθηκε και ο Τραμπ, δεν είχε ιδέα φυσικά.
1: Και να, θα
0: καλά, ο Τραμπ τώρα έχει άλλο θέμα.
1: Να την καθαρίσει.
0: Εννοείται, αλλά τώρα έχει άλλο θέμα ο Τραμπ. Ξαναμπαίνει η φάση για τον Νόμπελ, η συζήτηση για τον Νόμπελ. Ποιος θα πάρει τον Νόμπελ. Και έβγαλε πάλι ένα λογίδριο για ποιο λόγο πιστεύει ότι πρέπει να το πάρει ο ίδιος. Όχι με τόση ένταση όσο το έλεγε πέρσι, αλλά ξανά εθύμισε τους λόγους. Και τους 8 πολέμους που έχει σταματήσει και ότι δεν θα έχει πια πυρηνικά το Ιράν. Είπε ότι έχω συμβάλει αρκετά. Πιστεύω ότι θα μου άξιζε, αλλά άμα δεν με θέλετε, άμα δεν με παίζετε, εντάξει.
1: Λύσω μια απορία. Κάτσε, σε σχέση με πέρσι, ναι, έχει λύσει περισσότερους πολέμους. Τελειώσει.
0: Έχει αποδυναμώσει τα πυρηνικά του Ιράν, βεβαίως.
1: Είναι αυτό. Τελείωσε με την. Πώς το λένε πάνω.
0: Τη
1: Γρυλανδία.
0: Εκεί δεν έκανε πόλεμο.
1: Όχι, το έλειξε όμως. Το σκεφτόταν, το έλειξε.
0: Α, τώρα που λες για τη Γρυλανδία. Σου έχω σε λίγο. Στο κρατάω για το τέλος για δώρο, για το κλείσιμο της εκπομπής, το δωράκι. Γιατί έχουμε μαζί μας την κυρία Καρολίνα Πελενδρίτου, συγγνώμη, που είναι χρυσή παραολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και την οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε. Είναι η Παγκοσμία ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης.
1: Πολύ σημαντική.
0: Και γι' αυτό την έχουμε μαζί μας την κυρία Πελενδρίτου, για να μας πει έτσι και την. Πώς τα έχει η ίδια καταφέρει τόσο καλά και είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Πελενδρίτου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είναι μια ημέρα τώρα ιδιαίτερη, είναι η παγκόσμια ημέρα της όρασης. Έχει θετικό πρόσημο αυτή η ημέρα. Δώστε μας και εσείς, επειδή και εσείς είστε ένα πολύ θετικό παράδειγμα για όλους μας. Εξηγήστε μας πώς τα έχετε καταφέρει τόσο καλά.
2: Ναι, σίγουρα σήμερα είναι αυτή η μέρα και πολύ άμεσα στις 15 Οκτωβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστουνιού για την ανάδειξη αυτού του πολυχρήσιμου εργαλείου για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Η δική μου περίπτωση δεν ήταν γενετής, ήταν από την ηλικία των 9 ετών, οπότε χρειάστηκε να ακολουθήσω πολύ συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να τα καταφέρω, όπως λέτε. Και το μότο μου και η θεωρία μου πάνω σε αυτό το θέμα, οποιαδήποτε αναπηρία και διαφορετικότητα έχει κανείς, είναι ότι τα δεδομένα της ζωής μας μπορεί να αλλάξουν, όμως από εκεί και πέρα εμείς τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα που παρουσιαστήκαν στη ζωή μας. Σίγουρα δεν το έχω επιλέξει, όπως και άλλοι πολλοί άνθρωποι. Από εκεί και πέρα όμως έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να δεις την επόμενη μέρα και αυτό έκανα και εγώ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και φαντάζομαι, επειδή από ό,τι κατάλαβα ήσασταν σε μικρή ηλικία όταν δημιουργήθηκε το... Δεν ξέρω.
1: Μας είπατε στα 9.
0: Στα 9.
2: Mm-hmm. 9, ναι. Mm-hmm.
0: Είχατε φαντάζομαι και στήριξη από τους γονείς, από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον.
2: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική στήριξη από το καταρχήν στενό περιβάλλον που είναι οι γονείς και η οικογένεια. Και κατ' επέκταση μετά από το σχολείο και την ίδια την κοινωνία. Όχι, στήριξη από την κοινωνία και το σχολείο το 1996 στην Κύπρο δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Και σίγουρα χαίρομαι γιατί μετά από πάρα πολλές προσπάθειες και μέσα από δικούς μου και προσωπικούς αγώνες αλλά και άλλων ατόμων που αντιμετωπίζουν είτε οπτική αναπηρία είτε οποιοδήποτε άλλη έχουν εξελιχθεί αρκετά. Τα πράγματα όμως σίγουρα υπάρχουν κενά και υπάρχουν κενά γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι ότι σήμερα μπορεί κάποιος να είναι αρτιμελής, όμως ανά πάσα στιγμή και το επόμενο λεπτό, δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί στη θέση ενός ανθρώπου με αναπηρία, είτε λέγεται φίλος μας είτε οικογένειά μας. Και αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι πολύ μακριά από κανέναν. Ζούμε σε μια κοινωνία και σε ρυθμούς που είναι πάρα πολύ γρήγοροι και ο καθένας ζει στον μικρό κόσμο του, καλός ή κακός. Όμως είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε μία μάσκα για 5 λεπτά στο σπίτι μας, στο οικείο περιβάλλον μας, να δούμε πώς είναι αυτό και ίσως μετά από αυτή την εμπειρία εκτιμήσουμε καλύτερα και τα δεδομένα της ζωής μας που έχουμε, που δεν είναι δεδομένο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και το κρατάμε. Και το κρατάμε, κυρία Πελεντρίου. Και συγχαρητήρια για όλες αυτές τις προσπάθειες που έχετε κάνει σε όλα τα επίπεδα. Καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Μια καλησπέρα στον φίλο το Σταύρο που λέει: εγώ νόμιζα πως η Γράβα το σχολείο βρισκόταν εκτός Αττικής, προς Θράκη, όχι.
0: Ωραίος και ο.
1: Και στον φίλο τον Νίκο που λέει: αν δεν μπει ο Σαμαράς στη Βουλή, νομίζω ότι το πλήρωμα του χρόνου να αποσυρθεί από την πολιτική. Μην το λες αυτό τώρα, θα φαρμακωθούμε. Λοιπόν, Μαρία μου.
0: Σου κρατάω για αύριο, ναι, αυτό που σου έχω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα αρέσει και σε εσένα και στους φίλους μας.
1: Το κρατάμε για αύριο.
0: Γιατί οι ερήφαλδαμοί μας διώχνει.
1: Μας διώχνει εδώ η αρχόντισσα της κονσόλα. Όχι, έτσι πρέπει. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα.
0: Εντάξει, εγώ τα κρατάω αυτά, τα γράφω στα κοινά.
1: Λοιπόν, από την κυρία ερήφαλδαμή που ήταν εδώ, αρχόντισσα της κονσόλας. Την κυρία Ιωάννα Μπέκλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τη Μαρία Καφετζή που είχε την ευθύνη της εκπομπής. Και βεβαίως την Μαρία Στεριού.
0: Τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
1: Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Ακολουθούν διαδοχικά ο Γιάννης Διαμαντής, το πολύ ωραίο ένθετό του. Αμέσως μετά η κυρία Πελαγία Κατσούλη, εορτάζουσα με το Δελτίο Ειδήσεων και δίωρο αθλητικό με Δημήτρη Γολόπουλο, Κώστα Γκότζο και Βαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 8 Οκτωβρίου. Στις 8 Οκτωβρίου του 1827, στον κόλπο του Ναβαρίνου στη Μεσσηνία, λαμβάνει η χώρα η ομώνυμη Ναυμαχία. Γεγονός κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Εκεί, οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας αντιμετωπίζουν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο ύστερα από την εναντίωση του Σουλτάνου στην υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1827, με την οποία ουσιαστικά άνοιγε ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Όπως αναφέρει το Βήμα της 26ης Μαρτίου 2006, η πρώτη επίσημη ανάμειξη των ξένων στα ελληνικά πράγματα ήταν η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, που καθόρισε οριστικά τις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων με την Υψηλή Πύλη. Ατυχές συμβάν, το χαρακτήρισε η αγγλική κυβέρνηση. Πράγματι, απρόοπτα και τυχαία περιστατικά έκαναν τα κανόνια του ενωμένου στόλου των τριών δυνάμεων να ηχήσουν. Στους Έλληνες δόθηκε ακόμα μία φορά η ευκαιρία να ηρωοποιήσουν την έξωθεν βοήθεια, όμως ουσιαστικά νομιμοποιούσε τις ξένες επεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας. Πάντως, η απόφαση της Υψηλής Πύλης να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με τις τρεις δυνάμεις και να κηρύξει ιερό πόλεμο μαζί τους ευνόησε τους επαναστατημένους αφού διεθνοποίησε τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, 20 ημέρες μετά την αποχώρηση των πρεσβευτών των τριών δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη, στην ελληνική διπλωματική σκηνή εμφανίζεται ο Καποδίστριας, τον Δεκέμβριο του 1827, ο οποίος ξεκινά τη μεγάλη μάχη, αφενός προκειμένου να διασφαλιστεί το διεθνές καθεστώς αυτονομίας της χώρας και αφετέρου να εξασφαλιστεί η προσβορά συνοριακή γραμμή στο ύψος του Παγασιτικού και Αμβρακικού. Τα νέα της 22ης Οκτωβρίου 1977 περιγράφουν όσα συνέβησαν στον κόλπο του Ναβαρίνου την ημέρα της Ναυμαχίας. Πρώτο μπήκε μέσα στον κόλπο της Πύλου το Βασέλο Ασία, η ναυαρχίδα του Εγγλέζικου Στόλου, με τον υποναύαρχο Έντουαρτ Κόδρικτον, η φρεγάδα Ντάρμουθ, η Αλβιώνα, το Τζένοβα, η γαλλική και ρωσική φλότα μετά, με τον Δεριγνή και τον Χέιδεν. Το όλο, 28 πολεμικά, με 1.298 μπούκες και 17.500 άνδρες πλήρωμα. Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι, όταν ξαφνικά άναψε το κανονίδι από θάλασσα και στεριά. Σκοπός των τριών δυνάμεων ήταν να μπουν στον κόλπο της Πύλου, να γυροβολήσουν κοντά στα τουρκο-αιγυπτιακά καράβια και να πιέσουν την αδιαλαξία με μια επίδειξη δύναμης για να μην μείνει η συμφωνία ανεφάρμοστη. Έτσι και έγινε. Όταν δεχτήκανε τα εχθρικά πυρά, το πυρ γενικεύτηκε. Κατά τις 7 το απόγευμα, από την πανίσχυρη εκείνη τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα με τα 89 πολεμικά καράβια, 2.436 μπούκες και 22.000 τσούρμο, δεν είχαν απομείνει παρά 29 μοναχά πλεούμενα του εχθρού και εκείνα μισοτσακισμένα από το ασταμάτητο καταιγιστικό κανονίδι, 6.000 νεκροί και τραυματίες από το αντίπαλο τσούρμο και 655 από το συμμαχικό. Ένας πόλεμος σκληρός αλλά και αποφασιστικός για τους περισσότερους μελετητές της εποχής που σφράγισε προσδιοριστικά τις μετέπειτα νεοελληνικές εξελίξεις. Γιατί μαζί με την προέλαση των τσαρικών στρατευμάτων του Ντέιμπιτς στη Θράκη και τη συνθήκη της Ανδριανούπολης, το Ναβαρίνο άνοιξε τον διπλωματικό δρόμο και πίεσε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές διαδικασίες προς την απελευθέρωση της χώρας μας.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Ο κ. Δούκας ζήτησε ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πόρισμα των ελέγχων αναμένεται έως την Κυριακή. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις, καθώς δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλλιέων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Τώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλλήλεια. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Τουλάχιστον 52 εκατομμύρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leader Αλλίας για τη στήριξη των ψαράδων χάθηκαν καθώς διοχετεύθηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Την καταγγελία διέψευσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, δήλωσε ότι το Leader Αλλίας είναι ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης για παράκτης και αλλιευτικές περιοχές που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στην αλληλεία, αλλά σε αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και άλλα. Εκνευρισμένος εμφανίστηκε αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λόγω καταιγιστικών ερωτήσεων που δέχθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους για δημοσιεύματα που αφορούν στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του Αμερικανικού τύπου ζητούσαν επίμονα από τον Μάρκο Ρούμπιο να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκαλύπτει γραπτά μηνύματά της με τον Έρικ Ντίτερς, Αμερικανό χρηματοδότη, στα οποία η πρέσβη εμφανίζεται αρχικά να είναι πρόθυμη στη διευθέτηση φορολογικών υποθέσεών του, ενώ στη συνέχεια του ζήτησε να αποπληρώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 ευρώ. «Δεν θα παίξω σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας πως δεν απαντά σε τέτοιου είδους ζητήματα, ενώ βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη σε ξένη χώρα. Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία έκρουσαν σήμερα τα 23 μέλη του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας, συνυπογράφοντας μια οικονομική έκθεση, της οποίας το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα δεν είναι πλέον βιώσιμες. Τα μέλη του Συμβουλίου προειδοποιούν για κίνδυνο ανεξέλεγκτης αύξησης του χρέους και προτείνουν μείωση του ελλείμματος κατά 125 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032, με μέτρα σε φόρους και δαπάνες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο αθλητικός δικαστής της Ευρωλίγκας απάλλαξε από κάθε κατηγορία τον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια στην αναμέτρηση της προηγούμενης Πέμπτης στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δικαστή, από το οπτικό υλικό δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους παίκτες της Βίρτους είχε αντιληφθεί την παρουσία ή το σπρόξιμο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια επιρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς επίσης τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές αλλά ιταλικά από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
14: Πίτσα, ζυμαρικά, σαλάτα. Ένα τραπέζι όνειρο.
13: Οι πιο λαχταριστές πίτσες, αγαπημένες συνταγές πάστα και δροσερές σαλάτες που γίνονται πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.
14: Προσοχή! Το νέο τεύχος ανοίγει την όρεξη.
13: Μαζί η μαγαζίνο με την superstar Αντζελίνα Τζολί. Το ταξίδι από τη μεγάλη οθόνη στις ανθρωπιστικές αποστολές. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που πόσο 10 λεπτά και μετά τις 7, ως συνήθως δηλαδή, κάπου εκεί τελειώνουν τα δελτία ειδήσεων και όλα τα συμπαραμαρτούντα και μπαίνουμε εμείς που προς το παρόν είμαστε δύο. Δηλαδή έχω λοξός αριστερά μου τον κύριο Ευάγγελο Μίχο και είμαι και εγώ, η αφεντιά μου, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στο στούντιο, το αγαπητό μας παλικάρι ο Κώστας Γκότζος θα έρθει όσον ούπο, διότι είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Αυτό το ανηλυμένη υποχρέωση δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, Ευάγγελε.
1: Ο γέρος του Γεράκα.
0: Σωστό φίλε, ο γέρος του Γεράκα. Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας φυσικά και μεγάλη παρέλυψη είναι... αυτό το κορίτσι, η Ηλέκτρα, η Ασιθιανάκη, η καταπληκτική Ηλέκτρα Ασιθιανάκη που...
1: Γιατί το άλλο το κορίτσι που πήγε?
0: Βγήκε και έξω πριν από λίγο. Θα την έχουμε μετά.
1: Αυτό. Το άλλο. Εκεί που το πάω.
0: Δηλαδή ήταν δεικτικό.
1: Αυτό το κορίτσι. Ναι.
0: Ναι, για την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας η Ηλέκτρα. Την δεύτερη ώρα θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλου και στην παραγωγή της εκπομπής, όπως πάντα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Κανόνιζα να μας ενημερώνει Σαββάκο για το τι γίνεται EuroLeague και στα μπασκέτια που έχουμε σήμερα, αν και θα τα κοιτάω και εγώ. Λοιπόν, 211-016-1046, 211-016-1046 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε, αν τυχόν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Κατά τα άλλα, μηνυματάκια μας στέλνετε, τα διαβάζουμε και μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση πάνω σε αυτά στο Viber και στο WhatsApp. Ο αριθμός είναι κοινός. 698-104-104-6 698-104-104-6 αλλά και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση studio@meganews1046.gr studio@meganews1046.gr. Αυτό που έχουμε παραλείψει να πούμε, διότι το είναι σε μια... είναι on the road, ας πούμε, εδώ και μια-δυο μέρες από ό,τι αντιλήφθηκα, ότι πλέον μπορείτε να μας ακούτε και μέσω Live24, προφανώς και αρκετές μέρες θα μπορείτε να μας ακούτε μέσω Live24 εδώ και αρκετές μέρες, αλλά πλέον μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και εκεί και με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι θα τα βλέπουμε. Δοκιμάστε δηλαδή, και γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα στο Live24. Ναι, εντάξει, βλέπω, ας πούμε, και στην προηγούμενη εκπομπή. Τι γίνεται, φίλε?
1: Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 9
0: σήμερα,
1: και 4.
0: Ναι, είναι το κλου της βραδιάς, να το που τα λέμε.
1: Παναθηναϊκός που έχει το απόλυτο μέχρι τώρα, αντιμετωπίζει όμως την πιο δύσκολη αντίπαλο
0: μέχρι τώρα, ναι.
1: Με τις προηγούμενες. Είναι με ένα ιδιαίτερο μάτς λόγω και της παρουσίας του Ομπράντοβιτς κόντρα σε μία από τις προηγούμενες του ομάδες, γιατί έχει περάσει από τη Φενέρμπαξε.
0: Και του Σάρας.
1: Και είναι και η κόντρα του Ομπράντοβιτς με του δασκάλου, με τον μαθητή, δηλαδή με τον Σάρας Γιασικεβίσιουτς. Από τα υπόλοιπα μάτς, εγώ παρότι δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, απλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί Κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ακόμα νίκη. Άρα μόνο ήτες, γιατί σοπαλία δεν παίζει για τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ.
0: Βέβαια ήταν και τα τρία εκτός, να στο θυμίσω.
1: Ό,τι και να είναι, ρε φίλε.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα η φετινή EuroLeague. Λόγω έτσι διάφορων κλειδάριθμων που μπήκαν για πολλούς και διάφορους λόγους, έχει τύχει τώρα στο ξεκίνημα να υπάρχουν ομάδες που να παίζουν συνεχώς εντός, ομάδες που να παίζουν στην Ελλάδα.
1: Το ξέραμε για τον Ολυμπιακό που έπαιζε συνέχεια εκτός και τον Παναθηναϊκό που έπαιζε εντός.
0: Και η Ρεάλ. Έχει κάνει τρία συνεχόμενα εκτός.
1: Ενημερώνει για τη Ρεάλ. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει την πρώτη νίκη απέναντι στην Παρτιζάν που δεν θα είναι εύκολο.
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, Μακάμπι Αρμάνι Μιλάνο 13-7, 16-14 η Ντουμπάι προηγείται του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο πρώτα που ανοίγουν.
1: Που ξεκινάνε νωρίς, γιατί αυτό ισχύει για τις ομάδες του Ισραήλ, που όταν παίζουν θεωρητικά εκεί που παίζουν στην έδρα τους, και για την Ντουμπάι παίζουν νωρίς.
0: Μια και αναφέρθηκε στην Μακάμπι, υπάρχει είδηση σήμερα. Η Μακάμπι, λίγαν συντόμως, θα χρησιμοποιεί την Κύπρο ως έδρα, τη Λεμεσό, και κατέθεσε ήδη έτοιμα ότι τα εντός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό προτιμάει να τα δώσει και κλεισμένων των θυρών. Για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνεις, διότι okay, θα πήγαιναν 100-200 Ισραηλινοί, μπορεί και περισσότεροι βέβαια, γιατί είναι πολύ κοντινό ταξίδι το Τελαβίβ Κύπρος, αλλά τα γήπεδα θα γέμιζαν από οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα αντίστοιχα παιχνίδια, και είχαμε αυτή την κατάθεση τίματος από την Μακάμπι, έτσι δημοσιοποιήθηκε σήμερα αυτή η είδηση, είδε το φως της δημοσιότητας, που τη θεωρώ και λίγο πολύ λογική, γιατί σου λέει εντάξει, παίζω που παίζω σε ουδέτερο, με αυτούς θα είναι σαν να παίζω και εκτός έδρας, άμα μου τα γεμίσουν τα γήπεδα οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί.
1: Ήταν γνωστό, έγινε και τυπικά έγινε και τυπικά οκ, okay, η ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Για την αναβολή, η επίσημη ενημέρωση, η ανακοίνωση της Λίγκας για την αναβολή του αγώνα Τρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική. Λοιπόν, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕΑΕΚ. Και τώρα να δούμε αν τελικά οριστεί στις 16 Δεκεμβρίου, που είναι και η μοναδική καινή ημερομηνία μέχρι να φύγει το 2026.
0: Μου φαίνεται δεν υπάρχει κι άλλη, οπότε όπως το πες και εσύ, η μοναδική καινή είναι, δηλαδή είναι κάτι σαν ορισμό θα έχουμε και πάλι, δεν υπάρχει και δεύτερη επιλογή. Το Κωστάκη, να σου πω Κωστάκη Σούντερλαν, το ξέρει ο Ευάγγελος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσύ συμπέρανες ότι δεν το ξέρει.
1: Ποιο δεν μπορεί να ξέρω.
0: Ότι οι Ισραηλινές ομάδες δεν παίζουν στην έδρα τους.
1: Μα δεν είπα στην έδρα τους. Ναι. Αυτοί που χρησιμοποιούν για έδρα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνετε, δεν ακούτε, δεν το εκφράζω εγώ σωστά. Μπορεί. Γιατί...
0: Όχι. Γιατί ο Κωστάκης είναι ο Κωστάκης. Θα στείλει συγγνώμη τώρα γιατί ο Κωστάκης.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Πάρα πολύ φίλος μας.
1: Ναι. Άκου να δεις τώρα τι έπαθα.
0: Για
1: και, όχι. Αυτό που μου συνέβη σήμερα το πρωί είναι μια μικρογραφία των τελευταίων ημερών, 24 ώρων στην Ελλάδα, αυτό που γίνεται αυτής ναι. της τρέλας. Πώς το γυμναστήριό μου, έτσι, έτυχε σήμερα εκεί κάνουμε personal αλλά ομαδικά personal,
0: ναι, δηλαδή 7 okay. άτομα. Γκρουπάκια,
1: ναι. ναι. Έτυχε σήμερα 6 να είναι γυναίκες και εγώ να είμαι ο μοναδικός άντρας μαζί με τον Αντώνη.
0: Έτυχε
1: σήμερα,
0: αυτό.
1: Γιατί άλλα
0: έτυχε, ναι, okay. ναι.
1: Εγώ πάω στάνταρ.
0: Η Έμιλη ακούει.
1: Τέτοια
0: ώρα.
1: Ρόλο αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Όχι, okay, για πες.
1: Λοιπόν, και βλέπω στον πίνακα των ανακοινώσεων εκεί που γράφονται διάφορα τσιτάτα από τους πελάτες που γυμνάζονται, όχι από τον γυμναστή, να έχει μπει το δίλημα Βύση Καρβέλας. Βύση εναντίον Καρβέλα. Με ποιον είσαι, έπρεπε να τοποθετήσεις.
0: Τώρα κατάλαβα, ναι.
1: Και βλέπω μια... 10 άτομα, γιατί το γυμναστήριο ανοίξει 7 η ώρα, 10 που πήγα εγώ το πρωί. Λοιπόν, 10 άτομα είχαν ψηφίσει Βύση, 4 άτομα είχαν ψηφίσει Καρβέλα. Εγώ Καρβέλα θα ψήφιζα, αλλά επειδή είμαι και λίγο διαφορετικός, είπα να κάνω και τη διαφορά και κατάλαβα ότι πολλοί δεν αντιληφθήκανε τι εννοούσα. Γράφω εγώ λοιπόν με την τριστελίτσες Κούστα. Κυρία Κούστα. Βεβαίως έπρεπε να βάλω το σωστό.
0: Τι?
1: Με την τριστελίτσες Μέρμιγκα Παύλα Κούστα, όπως την αναφέρει και ο νομίζω.
0: Είναι
1: και
0: το
1: ο...
0: όνομα του συζύγου, το πρώτο.
1: Του πρώτου πρωί. Το δικό της πριν παντρευτεί, γιατί είναι σύζυγος του.
0: Εγώ είμαι με την Κούστα,
1: του Κούστα. Είμαι με την τριστελίτσες Κούστα.
0: Έτσι.
1: Και μετά είχαν μαζευτεί 3-4 από τις 6 που ήταν εκεί στο γκρουπάκι και αναρωτιόντουσαν ποια είναι η Κούστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εσείς με ποιους είστε, εσύ με ποιον είσαι, με Βύση είσαι. Τι έχουμε πει, κάτι έχουμε πει.
0: Όχι, δεν είμαι με Βύση.
1: Με Καρβέλα.
0: Με βρίζει η γυναίκα μου τώρα, ελπίζω να με. Όχι, δεν δουλεύει, εργάζεται αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Σαν τη δικιά σου, πάλι καλά.
1: Ναι,
0: ναι, δεν είμαι με Βύση.
1: Είσαι με Καρβέλα.
0: Περισσότερο με το δημιουργό.
1: Λόγω μαλλιών.
0: Όχι, μόνο.
1: Ηλέκτρα. Με την Κούστα είσαι, μήπως είσαι.
0: Με τη Βύση.
1: Με τη Βύση.
0: Ω, κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Σαν τον Μπίρθι, δηλαδή, που προανέφερε.
2: Υποστηρίζουμε γυναίκες.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε για το Καρβέλα, επειδή είμαστε. Αυτό που είπα εγώ, ας πούμε, δεν είναι. Γυναίκες υποστηρίζουμε και εμείς.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι με τα λεφτά.
1: Ο Κώστας Χριστοδούλου λέει είναι με τα λεφτά. Να σου πω, αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια και η Βύση με τον Καρβέλα, τα λεφτά ήταν αυτά που τους. Και για τα λεφτά έγινε ό,τι έγινε τώρα, έτσι, που τους.
0: Εντάξει, από ότι, τουλάχιστον βλέποντας μια τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, ήταν λίγο πολύ, γινόταν αντιληπτό ότι δεν είναι και στην καλύτερη του οικονομική κατάσταση. Γιατί το είπε άλλωστε ξεκάθαρα, αν θυμάμαι καλά, στην συγκεκριμένη συνέντευξη, στην οποία είπε πολλά και διάφορα επίσης.
1: Αυτά πριν την ρήξη,
0: ναι,
1: ή τώρα.
0: Πριν τη ρήξη,
1: Okay.
0: Είχε φανεί από εκεί.
1: Ασφαλιστικά πάντως ο Καρβέλας και ξεκαθάρισε όχι μόνο για τη Βύση, ότι όποιος θέλει να τραγουδάει
0: εδώ
1: τα τραγούδια του θα τα πληρώνει.
0: Το Παναγιώκο, παιδιά, κασεράκι. Και καταρχήν από ό,τι έμαθα και ανέστειλε κάποιες εμφανίσεις και η Άννα Βύση στο κέντρο που ήταν να εμφανιστεί.
1: Ποιο
0: δεν
1: κέντρο?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το Αθηνών.
0: Αυτό, μπράβο. Ναι. Ανέστειλε τις εμφανίσεις.
1: Τον Κούστα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, δικό τους, ναι. Το...
1: Φίλε, επειδή έχω περάσει απ' έξω. Επειδή άκουγα ότι σε λίγους μήνες θα πήγαινε εκεί, έτσι όπως ήταν το κτίριο, όπως είναι το κτίριο απ' έξω, πώς θα τραγουδούσε σε 2-3-4 μήνες? Γιατί θέλει φτιάξιμο.
0: Κάτι που σημαίνει για να σε καταλάβω ότι χρειαζόταν κεφάλαια για να προχωρήσει, δηλαδή.
1: Δεν έχουν πρόβλημα. Δεν είναι τα κεφάλαια. Φίλε, εδώ κάνανε ολόκληρη υπερπαραγωγή. Φαραωνική συναυλία.
0: Συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι.
0: Για την οποία μπήκαν μέσα.
1: Έτσι λένε. Ότι ναι. Τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια και στήχησε 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: εγώ να ξέρεις κάτι, θα είχα άλλη ευαισθητία, δεν το έλεγα. Γιατί είναι προκλητικά αυτά τα ποσά. Δηλαδή, βγάλαμε 7 εκατομμύρια, δώσαμε 10 και πανηγυρίζουμε για την τρομερή συναυλία και το θέαμα. Αυτά με ενοχλούν λιγάκι. Δεν είναι λαϊκίστικο αυτό που λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί όμως και η πληροφορία να είναι λιγάκι.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα τι θα κάνουν. Θα βάλουν την. Θα βάλει η Βύση και η Κούστα να τις γράφουν τραγούδια ο Θεοφάνους, ο Φίβος, ο Νίνο. Τι θα γίνει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ρε φίλε.
1: Καλά,
0: της Βύση το ρεπορτόριο. Βέβαια, ναι, οκ. Okay. Ναι, έκανες πλάκα και εγώ δεν τα αντιλήφθηκα γιατί είπα οκ, okay, αλλά δεν το είχα αντιληφθεί. Ντροπή μου. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα ρεπερτόριο που ειδικά μετά τα πρώτα της βήματα έχει στηριχθεί αποκλειστικά και στον Νίκο Καρβέλα. Λοιπόν, έχουμε διάφορες ειδησούλες να σχολιάσουμε.
1: Όπως?
0: Να πούμε καταρχήν. Θα με βρίζεις τώρα, δεν πειράζει. Ότι λίγο. Όχι, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: 1-16. Όχι. Για αυτό σου είπα, θα με βρίζεις.
1: Πιστεύεις. Πόσοι μπορούν να ακούνε εκπομπή για να ενημερώνονται πόσο είναι το. Πώς το είπες, το.
0: Αρκετοί.
1: Ποιο το. Αρκετοί.
0: Αρκετοί, τους ενδιαφέρει. Τώρα, αν ακούνε γι' αυτό, είναι άλλη κουβέντα. Double score είδα νωρίτερα, ναι. Εντάξει, τώρα μείωσε στο Μακάμπι Τελ Αβίβ Ολύμπια Μιλάνο 22-14. Λοιπόν, τώρα για να.
1: Τα θέματα που είπες, ειδήσεις,
0: για να περάσουμε και λίγο στα ρεπορτάζ. Είμαστε σε πλέον τελική ευθεία. Πέμπτη σήμερα, Κυριακή, έχουμε ντέρμπι αιωνίων αντιπάλων στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η αγωνιστική φυσικά και ξεκινάει νωρίτερα. Μου φαίνεται η ΑΕΚ παίζει Σάββατο, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
1: Ναι, με τον Όφη.
0: Ναι, και λογικό βέβαια, γιατί έχει και το ταξίδι μετά στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια του Τσουλού, του Champions League. Έχουν επιστρέψει Πουέρτα και Ορμίγκα, όπως τον είπε και ο Κώστας Καραπαπάστες, και όπως τον λένε και πάρα πολύ, και όπως έχει ζητήσει και ο ίδιος να αναγράφεται το όνομά του στην φάνελα. Εντάξει, είναι ένα ερωτηματικό για αυτά τα δύο παιδιά, αν μπορεί να υπολογίζονται και για πόσο μπορούν να υπολογίζονται, για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να υπολογίζονται, γιατί ουσιαστικά με μια μισή προπόνηση θα πάνε στον ντέρμπι τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα, την αυριανή και αυτό το. Την ψιλοχαλαρή που γίνεται το Σάββατο παραμονές του αγώνα. Υπάρχουν ερωτηματικά για μένα πολλά όσον αφορά στο σχήμα, μάλλον να το πω καλύτερα, όσον αφορά στην ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός σε αυτό το πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Εισιτήρια είναι ελάχιστα αυτά που υπάρχουν. Δεν αποκλείω να ανακοινωθεί και αύριο sold out, οπότε όσοι ενδιαφέρονται ας σπεύσουν. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα για το ταξίδι στην Μασσαλία. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πάρει πάρα πολλά εισιτήρια, δηλαδή κάπου 3.500 πλάς από ό,τι έχουν μείνει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε, γιατί προφανώς μπαίνεις και το κοιτάς. Μόνο κάτι VIP έχουν μείνει για τον τέρμινι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ελάχιστα, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, ελάχιστα. Αντιθέτως, υπάρχουν εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέη στο Βελοντρόμ, στη Μασσαλία. Είπα και νωρίτερα ότι έχει πάρει πολλά εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα για αυτό το ταξίδι για ευνόητους λόγους, αλλά και γιατί. Όλο αυτό πολυακούστηκε, πολυδιαφημίστηκε. Θεωρώ ότι λίγο έχει φοβηθεί και κάποιος κόσμος που ενδεχομένως ήθελε να ταξιδέψει και άκουσε όλες αυτές τις οδηγίες που έχουν έρθει από τη γαλλική αστυνομία ότι θα μείνετε εκεί. Αλλιώς δεν θα μπείτε καν στο γήπεδο, με εξαίρεση αυτούς που θα πάρουν τα VIP εισιτήρια. Εγώ θα έλεγα ότι όποιος θέλει να πάει, ας πάει χωρίς φόβο και πάθος και δεν τρέχει και τίποτα να πάει να στηρίξει την ομάδα και να ευχαριστηθεί για ένα ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, είναι μακριά ακόμα το παιχνίδι με τη Μαρσέη.
0: Ναι, απλώς για τα εισιτήρια.
1: Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Έχουμε ειδήσεις που έχουν προκύψει από τον μπάσκετ σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε αργότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Βάλε μια ανατελεία.
0: Παρακαλώ.
1: Πω, γιατί πήγα να πω να δώσω μια συνέχεια ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Καλώ τον Κωστά.
0: Καλώ τον
3: Κωστά. Παιδιά, να ζητήσω συγγνώμη κατά
0: τα πάντα. Καθόλου να μην ζητήσω συγγνώμη.
1: Όχι, δεν έχουμε, για μπάσκετ μιλάμε. Και για να βύσει
3: με
1: ναι, τώρα.
3: Συγγνώμη και για ευχαριστώ και όλα που με την έτσι την.
0: Πήγαμε,
3: με την παρουσία σα και την Γοργοφτέρου και έτσι παρουσίασε εδώ πέρα. Δεν αφήστε να γίνει αισθητή η απουσία μου. Είστε προπονημένοι άλλωστε αυτό. Δεν αφήνετε να γίνει αισθητή η παρουσία μου.
0: Μπράβο, μα.
3: Και επίση δεν ξέρω τι έχετε πει μέχρι τώρα, αλλά πω να ξεκαθαρίσω ότι διαφωνώ.
0: Ωραία, έτσι. Για πει τι έλεγε, Ευαγγελέ.
1: Ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς όλα τα παιχνίδια, όλα αυτά τα ντέρμπι είναι σημαντικά. Αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα 5 στα 5. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι από σήμερα έβγαλε προς τα έξω ότι δεν θα πάει για την ισοπαλία.

0: να κάνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκης, που και θα του δώσει άλλη ψυχολογία και θα βάλει μετά πάρα πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό. Γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός μένει 8 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, από τον, ναι, που θα είναι πρωτοπόρος. Ναι, έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει ο πρωτοπόρος. Ναι. Απλά και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε αυτή την δύσκολη συνθήκη, με το ότι μέσα από τα παιχνίδια, γιατί δεν βοήθησε η διακοπή με τις τόσες απουσίες, θα πρέπει ο Ιμανόλ, ένας νέος προπονητής με ένα ρόστερ που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στον Ολυμπιακό τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να βρει φόρμα, να γίνει γκρουπ, να πολλά πράγματα. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να παίξει μπάλα, παίζει εντός έδρας, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το μάτς να παίξει ακόμα μεγαλύτερη μπάλα και ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Έτσι. Έχει βγει μια ανακοίνωση σήμερα από τους οργανωμένους που έχει ζητήσει όλος ο κόσμος αναθύρα να φοράει κόκκινα και άσπρα. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό.
2: Τι
1: ωραίο
2: κόκκινο υπάρχει, γιατί το κόκκινο
1: της φωτιάς του θρύλου.
2: Αυτό.
1: Του Ολυμπιακού.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ή θα είναι το ξενερωμένο κόκκινο.
1: Ναι, έλατε. Της φωτιάς. Θα το αναφέρω μετά, φίλε. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες. Και αν προλάβει μετά και ο Κώστας να το τοποθετήσει.
2: Μπα, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει και καμιά ομάδα να λυπάω για την ισοπαλία. Δηλαδή, αυτό που είπες ότι και καλά έχουν βγάλει προς τα έξω ότι
0: άλλο τι λένε, άλλο τι λένε και άλλο ποιος είναι ο στόχος. Γιατί εντάξει, ανεξάρτητα.
2: Στόχος είναι να μην χάσουν, προφανώς.
0: Άρα πάνε και για τις ομάδες.
1: Ναι. Όλους αλλά δεν το λένε και ποτέ. Κατάλαβες
2: τον το λέει και ποτέ.
1: Δεν το λέει απ' έξω, ας πούμε, ότι από πριν.
0: Θα φανεί.
2: Ούτε ο Αστέρας Τρίπολης δεν το λέει ότι πάει στο Καραϊσκάκη για την ισοπαλία.
0: Φαίνεται όμως από το πώς θα κατέβει, την ενδεκάδα, την τακτική.
1: Τόσο ακούμε τους ρεπόρτερ, θα μας πει και ο Κώστας ότι είναι και καλά η πιο εύκολη ενδεκάδα. Δηλαδή, άκουγα χθες έναν κοινό μας φίλο, τον Γιάννη Σερέτη, τον οποίο του έχω και πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και
2: σε όλου έχει εκτίμηση, δεν ξέρω.
0: Ο Γιάννη Σερέτη θεωρώ ότι είναι κορυφαίος.
2: Κορυφαίος.
0: Για μένα. Στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ του έχω εκτίμηση για πάρα πολλούς λόγους του Γιάννη, αλλά άκουγα.
0: Για ρεπόρτερ μιλάμε, για παιδί όμως. Για παιδί, εντάξει.
1: Okay. Να πάμε στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και έλεγε κάτι που όταν το άκουσα, λέω είναι σωστό. Ότι δεν θυμάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ντέρμπι αιωνίων να δείχνει τόσο φανερή η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Αφού πλέον δηλαδή όλοι λένε ότι ακόμα και ένας να αλλάξει από αυτούς τους 11 που περιμένουν όλοι θα είναι μια μορφή έκπληξης.
0: Ναι. Okay. Εντάξει. Αυτό όμως γιατί το λες.
2: Εγώ να.
1: Γιατί αυτό
2: που λέω. Λίγο γιατί μπήκα και σας είπα αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, γιατί σας είπα, διαφωνώ. Σας βγάζω
0: ναι.
2: από το Μούντε εδώ πέρα. Διαφωνώ πάντως και επί της ουσίας, πέρα από τα υπόλοιπα. Αλλά πρώτον, επειδή ο κόσμος ψοφάει για, πώς το λένε, άμα συμφωνούμε όλοι δεν μας ακούει κανένας.
1: Ναι, μωρα, πες τη θέση,
2: αλλά υπάρχει ακροαματικότητα.
0: Ναι.
2: Έτσι, διότι και δεν το κάνω κόσμος από κουτσομπολιό γιατί του αρέσει να τσακωνόμαστε, αλλά γιατί αυτή είναι η.
0: Θα μπει για τους τίτλους ειδήσεων, δεν προλάβεις
1: να το πεις.
2: Αυτό που λέω πάντα, δεν αφήνεται να γίνει σε τι ούτε παρουσία. Δεν θα με αφήσει να πω. Τώρα στην ώρα θα καπεί, θα τελειώσει. 7 φορές είπατε τελείωνε και δεν προλαβαίνουμε.
0: Μία το είπαμε.
1: Ναι, αλλά για πες το.
2: Τι να πω τώρα, το κάνατε λύσα.
0: Τι εμείς το κάναμε λύσα, ρε Κωστάκη.
2: Αφού κάτι
0: μας λες ότι πρέπει να διαδίδει για την ακροματικότητα, δεν είναι ότι διαφωνούμε.
2: Υπάρχει άλλος λόγος πολύ πιο σοβαρός. Δεν το καταλαβαίνετε. Για τις δουλειές μας. Όχι, άμα συμφωνούμε και οι τρεις. Είναι πολύ εύλογο η διεύθυνση να σκεφτεί. Γιατί πληρώνω τρεις για να λένε τα ίδια πράγματα. Οπότε θα μείνει ένας. Πρέπει λοιπόν να διαφωνούμε.
0: Αυτό
2: είναι λίγο αυτό για τη δουλειά μας.
1: Ότι ήθελες να πεις κάτι για την
2: δεκάδα. Δεν είσαστε σε.
0: Μου κάψε.
2: Έχεις το τραγουδάκι, δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δίκη μου σχολείο τεράστια. Βάλτε το.

0: Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Ζητά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να δοθεί επίσημη εξήγηση για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Νωρίτερα σήμερα σε έκτακτη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αλλαίων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Στο μεταξύ, τροπολογία στη Βουλή κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλλής. Εκατομμύρια ευρώ εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος σε λογαριασμό Ευρωπαϊκής Τράπεζας που διατηρούσαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα και Μέγκα News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία έκρουσαν σήμερα Γάλλοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ. Τα μέλη του Συμβουλίου προειδοποιούν για κίνδυνο ανεξέλεγκτης αύξησης του χρέους και προτείνουν μείωση του ελλείμματος κατά 125 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032 με μέτρα σε φόρους και δαπάνες. Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε με ελικόπτερο Super Puma της πολιτικής προστασίας ο 85χρονος Ελβετός περιπατητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στο φαράγγι του βίκου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
6: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
7: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
8: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
9: Η μοναξιά είναι φόβος, εγωισμός, παρέτηση.
6: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
10: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
6: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
11: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
10: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
1: Mega News 104,6.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
15: από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα.

0: Να τα μα.
1: Α, τώρα το παιδί, την κοπέλα ρε. Μεγάλες στιγμές παλιές τηλεοφόρο. Σάκης Καπύρης.
0: Τι είναι αυτός.
1: Αυτός που είχε τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στο τηλεοφόρο και στον Αθηναϊκό επάνω, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και έβαζε μοσχόλιο συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Ντούρου, ντούρου, ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου και τέτοια, ναι.
0: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και εγώ τραγουδό. Λοιπόν,
1: αυτό είναι Χατζηνάσιος. Για κοίτα ρε εσύ.
0: Χατζηνάσιος. Δύσκολο να το βρει από εκεί. Πέρα μπορεί να το δεις εσύ από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Το ντέρμπι είναι εύκολο πάντως που συζητάμε.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Υπάρχει ένα αποτέλεσμα, θα φύγουμε όλοι ευχαριστημένοι. Σοπαλία. Κανένας δεν θα έχει τριγμούς, ο καθένας θα πει τα δικά του, αν έχει και λίγο διαιτησία μέσα, εντάξει. Τώρα, οποιαδήποτε νίκη στον αντίπαλο θα προκαλέσει λίγο τριγμούς.
0: Οποιαδήποτε αλλά λιγότερο στον Παναθηναϊκό θεωρώ.
1: Καλά σου λέει.
0: Το λέγατε και χθες.
1: Το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός από την ξεκίνημα της χρονιάς έχει δημιουργήσει μια εικόνα επικοινωνιακά του ανίκητου, του απόρθητου κάστρου και του οποίου θα σαρώσει τους πάντες και δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα τρωθεί λίγο. Θα βρεθεί όμως επικοινωνιακά ο τρόπος αντιμετώπισης, αλλά θα κοπεί λίγο αυτό, πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου, η φόρα. Θα μου πεις, μπορεί να μην είναι και για κακό να κοπεί λίγο η φόρα και η έπαρση. Μπορεί να προσγειωθεί.
0: Καλό μπορεί να κάνει.
1: Ποδοσφαιρικά πιο πολύ. Αλλά δεν θες ποτέ να σου συμβεί έτσι η ανάγκη να προσγειωθείς ποδοσφαιρικά με ήττα στο Καραϊσκάκι.
2: Εξαρτάται και την ήττα, πώς θα έρθει.
1: Αυτό
2: και
1: ναι, το προφανώς, ναι. Εξαρτάται πολλά. Αν θα υπάρχουν δικαιολογίες για την ήττα. Δηλαδή
0: καλά, αυτά ξεχνιούνται την μεθεπόμενη μέρα.
1: Ένα σφυρίγμα ενός διαιτητή. Καλά, εντάξει.
2: Δεν ξεχνιούνται. Εξαρτάται.
0: Τη μεθεπόμενη σφυρίγμα.
2: Αν γίνει.
1: Αν υπάρχει σφυρίγμα διαιτητή.
2: Αν υπάρχει σφυρίγμα
1: διαιτητή. Την Πέμπτη θα πάμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Δεν το έχει δει στο παρελθόν αυτό. Δηλαδή, τι λες τώρα. Δεν το έχει δει στο παρελθόν πόσες φορές έχει συμβεί. Και σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, okay.
1: Η εντεκάδα είναι περίπου έτσι.
0: Η δικιά μας.
1: Ναι, έστω κατά τα 8-10 τα ρε παιδί.
0: Όχι, σε σοβαρά. Όχι.
1: Ναι, όλες παίζονται οι θέσεις.
0: Εντάξει, όλες οι θέσεις δεν παίζονται, βρε Κώστα μου.
1: Θέλω θεωρητικά, ρε παιδί μου.
0: Ωραία, να σου πω εγώ, ας πούμε.
1: Δηλαδή μια εφτάδα στάνταρ δεν την έχει.
0: Εγώ θα σου πω εντεκάδα. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Να σου πω όμως μια εντεκάδα εγώ.
1: Συμφωνείτε όλοι.
0: Όχι, δεν συμφωνεί κανένα.
1: Δηλαδή που λες ότι αυτός αποκλείται να μην παίξει.
0: Ναι, ο Ρέτσος αποκλείεται. Ο Πιρόλα δηλαδή, έστω και αν το αποκλείεται, το είναι λιγάκι τραβηγμένο, λέω ότι αποκλείεται να μην παίξει. Ορτέγκα αποκλείεται να μην παίξει.
1: Ορτέγκα, ε.
0: Ναι.
1: Όχι
0: ο τερματοφύλακας.
1: Α.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλο πλέον. Τον δόκαμε τον άλλον. Τον δόκαμε τον καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ, παρά το γεγονός ότι έρχεται φορτωμένος με 4-90 λεπτά, για μένα 90% θα είναι βασικός. Έχω μια μικρή αμφιβολία. Εγώ αυτόν βλέπω περισσότερο. Αν μου έλεγες δηλαδή.
1: Και ποιος θα παίξει.
0: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Αυτό σου λέω. Ποιον να έχεις δηλαδή σαν πρώτο αντικαταστάτη, αν δεν παίξει ο ΕΣ. Ποιον είναι.
0: Υπάρχει ο Πουέρτα που δεν ξέρεις τι μπορεί να αποφασίσει ο προπονητής. Ναι, σου λέω, δεν ξέρεις τι μπορεί να αποφασίσει.
1: Αυτός ακόμα δεν έχει γυρίσει.
0: Όχι, σε ποιον δεν βλέπω. Απλά δεν θεωρώ. Καταρχήν θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα δούμε με αυτόν τον προπονητή τον Τζικίνιο να γυρνάει στο 8. Θα τον δούμε να παίζει και εκεί. Ο Τσικίνιο, κάτι που δεν γινόταν ποτέ με Μεντιλίμπαρ.
1: Όχι, ποτέ. Τον τελευταίο καιρό.
2: Καλά, η θέση του Τσικίνιο για μένα όμως εκεί ήταν. Έτσι. Είναι box to box, δηλαδή.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Είναι, αλλά κάποιοι λένε δεκάρι.
1: Γιατί μία box δεν είναι.
0: Ο ίδιος ο Τσικίνιο
2: έχει πει ότι είναι πίσω από το σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, γιατί και μία box που λέω εγώ δεν την πολύ έβλεπα στα παιχνίδια. Την πίσω box.
0: Ο ίδιος ο Τσικίνιο.
2: Το είχα διαβάσει. Το είχα διαβάσει.
0: Ο ίδιος ο Τσικίνιο έχει πει κάποια στιγμή ότι εμένα η θέση μου αυτή ήταν. Αυτό το δεκάρι, ας πούμε. Ό,τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε.
1: Αυτό που λέμε οχτάρι.
0: Να προσδιορίσουμε ω δεκάρι. Αλλά εγώ δεν το αποκλείω να δούμε το Τσικίνιο να παίζει και πιο πίσω στα κάποια στιγμή. Το θεωρώ λιγάκι δύσκολο να συμβεί στο ντέρμπι, έστω και αν ο Τσικίνιο ήταν από τους παίχτες που ήταν, να ξέρετε, όλο αυτόν τον καιρό εδώ. Και οι παίχτες που ήταν όλον αυτόν τον καιρό εδώ και δούλευαν με τον νέο προπονητή, ένα μικρό προβάδισμα το έχουν. Δεν γίνεται να μην το έχουν.
1: Ναι,
0: για μένα υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό, ας πούμε, στο αριστερό μπακ. Εγώ βλέπω Μπρούνο.
1: Ναι.
0: Για το σκεπτικό του παιχνιδιού βλέπω Μπρούνο, έτσι. Βλέποντας και ποιος είναι ο αντίπαλος και τι έχει στα άκρα ο αντίπαλος κτλ. Κάποιοι άλλοι, άλλοι βλέπουν την Κνησιά.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί έχει περάσει τα πολύ ψηλά, δεν το έχουν επισημάνει. Σε κάποιες θέσεις του λείπαν όλοι οι παίκτες.
0: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Αριστερό μπακ του λείπαν και τα δύο.
2: Άστα να το πω και θα καταλάβετε. Πες τώρα, Κώστα.
1: Όχι, ρε, θα το πεις, λέω. Λέγε.
2: Μα θέλω να το πω γιατί. Ποιοι του λείπαν, οκ. Λες την Κνησιά.
1: Σούπα, αυτού θυμήθηκα τώρα εγώ.
2: Εσύ την Κνησιά. Του λείπανε και οι δύο δεξιμπακ. Και ο Σάλιακας και ο Πέτερσεν. Σημαντικό. Του λείπανε και οι δύο αριστεροί μπακ. Και ο Τικνιζιάν και ο Μπρούνο. του λείπανε οι τρεις από τους τέσσερις στόπερ. Ο Κάρμο, ο Ρέτσος και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Πυρόλα δεν ήταν σε καμία εθνική.
0: Όχι,
2: του λείπανε οι τρεις από τους τέσσερις. Του λείπανε οι δύο παίχτες, οι δύο κεντρικοί αξονικοί χαφ που αν, που αν δεν υπήρχαν.
0: Οι μεταγραφές του.
2: Όχι, όχι. Αν δεν ήταν τα μάτια των εθνικών ομάδων και τα ταξίδια του.
0: Θα ήταν
2: βασική. Δηλαδή ο Φρόιλερ με τον Μπουέρτα. Έτσι. Του λείψανε οι δύο βασικοί σεντερφόρ. Άσχετα αν ο Μάριους έμεινε εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και έχω και παρασκήνιο.
0: Στην τριάδα από πίσω δεν έλειψε κανένας.
2: Και στα εξτρέμ. Γιατί περισσότεροι
0: αυτό λέω. Στην τριάδα
1: δεν έχει πολλά εξτρέμ γι' αυτό μωρέ.
2: Έχει τον Ρόκα.
0: Έχει τον Ρόκα, έχει τον
2: Δέλσον. Το Φορτούνι με τον Ζώτα που μπορούν να παίξουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ από εκεί, από αυτή την πεντάδα που ουσιαστικά ξέρει, είναι και οι πέντε βασικοί
2: κορμού. Ναι, αλλά οι κομβικοί παίχτες από τη μέση και πίσω λείπανε όλοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μείον για τη δουλειά, έτσι, 21 μέρες.
0: Και οι δύο φορ.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι ότι έλειπε ο Τικνιδιάν.
1: Αυτό έγινε προβάδισμα ο Παναίκος.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Συν το ότι έχει πιο πολλή διάρκεια σε φόρα, σε ίδια ομάδα, σε ίδιο προπονητή κλπ. Ο Ολυμπιακός τώρα θεωρητικά κάνει το ξεκίνημά του.
2: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει, προφανώς.
2: Επειδή παρεξηγούμαστε εύκολα.
0: Ναι.
2: Να διευκρινίσω, γιατί βλέπω το φίλο τον Παντελή, μου ταχώνει. Λοιπόν, για αυτό που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα στον Παναθηναϊκό, στα ρεπορτάζ, βλέπεις γενικότερα στα social media, αλλά και τα ρεπορτάζ με ένα σημαντικά, ότι σε σχέση με την προηγούμενη μέρα βγαίνει ότι λένε ότι θα πάνε για την νίκη στο Καραϊσκάκη και δεν θα πάνε για την ισοπαλία.
1: Ναι.
2: Γιατί το είπα αυτό? Επειδή είχα διαβάσει σε ανθρωγράφους ή ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, okay, την άποψη που εγώ συμφωνώ, ότι δεν θα χαλάσει η ισοπαλία.
1: Ναι, βλέπεις μια διαφορά στη φρασιολογία και στο ύφος.
2: Αμέσως. Δηλαδή ήρθαν οι δύο-τρεις σοβαροί και γράψαν και ήρθαν σήμερα. Όχι! Εμείς πάμε για την νίκη. Ναι, έτσι, εντάξει, το είπα. Εντάξει. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι γιατί να το χαλάσει τον Παναθηναϊκό αν πάρει ισοπαλία από τον Ολυμπιακό. Στους πέντε βαθμούς παραμείνει στην κορφή της βαθμολογίας.
1: Θα τον πλησιάσει.
2: Θα τον πλησιάσει τον έναν και ο Πάοκ θα τον φτάσει.
1: Ισόβαθμος.
2: Ο Πάοκ στους τρεις δεν είναι.
1: Στρίσιμο.
2: Θα τον φτάσει.
0: Αλλά πιστεύω τον έχει κερδίσει το μεταξύ του παιχνίδι.
2: Ναι. Εντάξει, αλλά ακόμα και έτσι, παιδιά, ο Παναθηναϊκός θα έχει βγάλει ήδη δύο από τα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου, έχοντας το τρίτο με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, όταν η ΑΕΚ δεν έχει παίξει μέχρι τώρα κανένα ντέρμπι. Κανένα ντέρμπι. Θα είναι στον ένα βαθμό η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, στην περίπτωση της οπαλίας στο ΆΚΑ, έτσι, στο Καραϊσκάκη. Θα είναι στον ένα βαθμό, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι.
1: Δεν μπορεί, Βαγγελάκη, αυτά να σου πω κάτι.
2: Έχει και τα μάτς με
1: Μάντσεστερ. Θα έρθουν κάτι παιχνίδια που θα είναι μετά την Ευρώπη και μπορεί να είναι με Αστέρα Τρίπολης και τέτοια για να κολλήσεις.
2: Απλά σου λέω γιατί το είπα και γιατί.
1: Ναι, για το όνομα της
2: ιστορίας. Γιατί εγώ λέω ότι δεν χαλάει τον Παναθηναϊκό.
0: Το σε αυτό συμφωνούμε, δεν το συζητάμε.
1: Κανένα,
0: απλά, εγώ σε αυτό που διαφωνώ λίγο μαζί σας, να το πω γιατί θέλω να διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Δεν, δηλαδή όλα αυτά που γιατί τα λέγατε και χθες ή όποτε πιάσαμε ξανά αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι νωρίς. Δηλαδή τόσο πολύ δηλαδή σας φαίνεται ότι ένα παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής, έστω και αν θα έχει δώσει ο Παναθηναϊκός δύο ντέρμπι, όπως πολύ σωστά έτσι αναφέρει ο Ευάγγελος, δεν λέω όχι. Δεν θεωρείτε ότι είναι νωρίς.
1: Ναι, πολύ νωρίς, έχει δίκιο. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δηλαδή, παιδιά, το έχουμε δραματοποιήσει πάρα πολύ.
2: Αλλά αυτή η διαφορά που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει και με τις γκέλες του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός τα προφανεί, εκνόντως.
2: Ναι, τα προφανεί, ναι, και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι.
1: Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Είναι ντέρμπι και λες δεν είμαι ποτέ. Αλλά εντάξει, μωρέ, μην είμαστε.
2: Από την άλλη.
1: Έχει πολύ δρόμο γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα. Το τι στρίμωμα μπορεί να πέσει τώρα. Και για τις τρεις ομάδες, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, δεν λέγεται.
0: 9 παιχνίδια σαν να μην είναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο στρίμωγμα.
0: 9 παιχνίδια σαν να μην
1: είναι.
0: Εκεί δεν. Βέβαια με κάτι κυπελάκια.
1: Ναι, δεν μπορείς να προβλέψεις τόσο εύκολα τη λειτουργία της ομάδας και την συμπεριφορά της στην αγωνιστική. Ακόμα και με αντιπάλους, όχι όπως είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με θεωρητικά μικρούς. Δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Μέχρι στιγμής, βέβαια, εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλό βαθμό. Με ξέρεσε λίγο το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους που ανέφερε.
1: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Κάτι
1: δεν είχε Ευρώπη ακόμα. Αυτό σου λέω. Όταν μπει η Ευρώπη μέσα, θα είναι ζόρικο τα πράγματα.
2: Θέλω να σας υπενθυμίσω μια κορυφαία ατάκα του τεράστιου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
0: Για λέγε.
2: Ότι κανένα πρωτάθλημα δεν κρίνεται από τον Οκτώβριο. Έχει πει ο Φέργκιουσον. Το πρωτάθλημα δεν μπορείς. Για την ακρίβεια, είχε πει το πρωτάθλημα δεν μπορείς να το πάρεις από τον Οκτώβριο, αλλά μπορείς να το χάσεις.
0: Ναι,
2: από τον
0: Οκτώβριο.
2: Το θυμάστε. Αυτό,
0: προφανώς,
2: αυτό μπορεί να αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός, θα πάει στο μείον 8.
1: Βαγγέλη,
2: μαζί με την όποια σωστρέφεια δημιουργήσει.
1: Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός τα 5 τελευταία πρωταθλήματα τα έχει χάσει Οκτώβριο. Είναι εκτός Οκτώβριο και
2: τώρα μου είναι στο συμπέντε ο
0: Παναθηναϊκός. Όχι, δεν τα έχει χάσει Οκτώβριο.
1: Πόσες φορές αλλάξαν προπονητή.
2: Με τον
0: Γιωβάνοβιτς δεν το έχασε Οκτώβριο.
1: Μετά τον Γιωβάνοβιτς.
0: Όλα τα υπόλοιπα. Μετά τον Γιωβάνοβιτς.
1: Το τελευταίο του Γιωβάνοβιτς. Τι λέτε ρε παιδιά.
2: Πριν 4 ήταν. Μπα παιδά, μην
1: τα χρόνια ήταν.
2: Τι θέλει να πει πάνω σε αυτό.
1: Εντάξει,
0: με κόλλησε τώρα εκεί πέρα και ξέχασα να πω. Α, για τον Ολυμπιακό, εγώ θα συμφωνήσω. Δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός, αν βρεθεί στο πλήν 8 από την κορφή, δεν θα πω ότι είναι καταστροφικό, αλλά θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Μη τώρα, δηλαδή, όταν έχει αγωνιστική
2: σχέση. Ναι, γιατί είναι μεταβατικό στάδιο ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και είναι και αυτό.
1: Θα σου φύγει και άλλοι δύο, ή μόνο πάνω. Θα σου φύγει και ο Πάοκ.
2: Αλλά κάτσε να δούμε. Ο Πάοκ παίζει με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Θεωρητικά λέμε πάντα ρε εσύ, Βαγγέλη.
2: Φίλε, κάτσε. Όφη είναι η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στο κύπελο, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και τη πήρε και το Super Cup, ρε
2: φίλε. Τη πήρε το Super Cup. Ο Κόντις είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει ότι διαβάζει καλά τον Νίκολιτς από τους λίγους μέχρι τώρα που τον διαβάζουν καλά. Πάει πλήρης ο Όφη. Δεν θα είναι.
1: Δεν λέω ότι θα είναι περίπατος, αλλά εντάξει, θεωρητικά λες θα το.
0: Φαβορίνιακ. Εντάξει, δεν λέει κανένας ότι είναι
2: φαβορί. Γιατί παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια που είναι, εμφανίζεται πανίσχυρη μέχρι τώρα.
1: Πήγα να βάλω Μπουρνότο πριν που είπε στις δηλώσεις του Άλεξ Φέργιουσον, να το μετάνιωσε μετά. Που είπε από τις γνωστές δηλώσεις.
0: Γιατί?
1: Δεν θυμάσαι και την δήλωση ωραία στο Champions League.
0: Έλα, πάμε
1: όλα
0: παρακάτω.
1: Τα μάτια είναι επικίνδυνα. Είτε πες με την Μπαρσελόνα, είτε με τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει.
1: Εντάξει τότε.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης, τι ήταν αυτό.
1: Ποιο.
0: Κάτι έχουμε και τέτοια φωτορυθμικά LED και τέτοια πράγματα. Πού να δεις το νέο Καρασκάκι τι θα γίνει.
1: Ναι, ξέχασα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα στο φόρ που δεν θα έχει Λιβάη και με ένα τετέι ανέτοιμο. Γιατί είναι ανέτοιμο ο τετέι όμως.
2: Ψάχνουμε δικαιολογίε.
1: Είναι έτοιμο και πολύ ντούρο.
0: Από πού είναι ανέτοιμο ο τετέι. Φίλε μου τώρα, εσύ από κάτω, Νίκο, που λε είναι υπαρκτό να αφαιρεθούν βαθμοί στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά του Μπαρτζέκα στο μάτσο με τον Ηρακλή.
1: Αθώθηκε, ρε.
0: Όχι, περίμενε. Αθώθηκε για την
1: Ευρωλίγκα.
0: Ναι, για την Ευρωλίγκα. Κάτι έχει μπερδέψει. Κατάλαβε το μάτσο με τον Ηρακλή. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Μπαρτζόκας για να κατηγορηθεί για το οτιδήποτε. Τον έβριζε στο τέλος του παιχνιδιού το γήπεδο ολόκληρο επειδή θεώρησε άσχημο και προσβλητικό το γεγονός ότι στα 35 δευτερόλεπτα από το τέλος ο Μπαρτζόκας πήρε time out και ο Μπαρτζόκας φαίνεται δηλαδή. Σήκωσε τον αντίχειρά του πάνω ψηλά και έλεγε εντάξει παιδιά, οκ, okay, μπράβο. Αυτό, τίποτα άλλο. Απλά μπορεί να μπερδεύεσαι διότι έχει κάνει μία ακόμα καταγγελία ο Παναθηναϊκός από τις πολλές που έχει κάνει το τελευταίο 48ωρο που ζητάει να τιμωρηθεί με μείον 2 βαθμούς Ολυμπιακός. Επειδή γιατί οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τον μήνυσαν πέρσι για παράνομη είσοδο στο γήπεδο. Πατάει.
1: Ποιον μήνυσαν?
0: Τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Α, για να είσαι.
0: Ότι πατάει ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις σε πολιτικά δικαστήρια κτλ.
1: Φτάνε ότι δεν εκδικάζονται στα πολιτικά δικαστήρια.
0: Κάτι τέτοιο τέλος πάντων και γι' αυτό ακριβώς. Μάλλον με αυτό μπερδεύεσαι και στέλνεις αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε στο Live24. Για τις ευχές που έχετε στείλει διάφορες. Φίλες που έχει στείλει 19 και 19 δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο από εμάς. Υπάρχει άλλη εκπομπή το βράδυ. Συγχαρητήρια στη φοβερή τριάδα μας κρατά τώρα παρέα. Καλώς και το Θοδωρή από την Κεσαριανή. Το φίλο μας τον καλό. Και
2: τα καλά λόγια μην τα διαβάζεις. Αυτά που μας βρίζουν δεν μας λύνει.
1: Όχι, αυτά που μας βρίζουν ούτε αυτά διαβάζουν.
2: Ούτε αυτά.
1: Ψυχοθεραπεία στον καθένα. Ακούμε ηλίκια για να περνάει άλλο καλά πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Τι λέτε, ρε.
0: Ο Γρηγόρης κάθε μέρα μας στέλνει, μου αρέσουν οι φίλοι.
1: Κοίτα, ο Γρηγόρης.
0: Που στέλνουν ωραίες φωτογραφίες.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που στέλνει. Ο Λακιώτης λες.
0: Όχι, εγώ.
1: Άλλο Γρηγόρης.
0: Εσείς οι δύο λέτε για τον Γκρέκ.
2: Όχι, εγώ λέω για άλλο Γρηγόρη, όχι τον Γκρέκ.
1: Εγώ λέω για τον Γκρέκ που λέει δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την ιστορία. Τον Ολυμπιακό να το φοβάστε είναι στα σκηνιά και δεν ακούγεται τίποτα τον οργανισμό.
0: Αλλά αυτό για όλους.
1: Ποιος είπε ότι δεν φοβάται τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του. Τόση ώρα που κουβεντιάζουμε δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Είναι άλλο πράγμα να λέει ποια τα υπέρ και τα κατά τη κάθε ομάδα. Και άλλο λες δεν φοβάμαι και τίποτα. Αν πει δεν φοβάμαι τον Ολυμπιακό στο Καραϊτζεκάκι, θα πρέπει να αλλάξει.
2: Ο Γκρέκ, ο φίλος μου, μπερδεύτηκε από κάτι που είπα. Είπα, το επαναλαμβάνω, ότι στον Παναθηναϊκό έχουν μυριστεί αίμα. Έτσι περνάνε προς τα έξω. Ότι έχουν μυριστεί αίμα και είναι ευκαιρία. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι αυτό θα ισχύσει. Εγώ λέω για τον Γρηγόρη όμως, όχι τον Γκρέκ, φίλος του Ολυμπιακού, που λέει, που βάζει ένα ερώτημα προφανώς και στους τρεις μας, ότι ναι, υπάρχει τρομερή πίεση στον Ολυμπιακό. Είναι λογικό γιατί ψάχνει μια καινούργια ταυτότητα, τη χημεία, σύνολο, με τις αλλαγές όλες αυτές. Είναι δύσκολη περίοδος. Πήραμε τα πάνω μας όμως με τις νίκες που ήρθαν στο τέλος, στο φινάλε. Τώρα όμως το θέμα ότι εμείς είχαμε περισσότερους διεθνείς διασκορπισμένους σε όλη τη γη συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, αλλά είχαν ρυθμό. Τελικά μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι αυτό μπορεί να είναι για καλό ή για κακό, γιατί έχουμε μια πρωτοφανή συνθήκη τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν έχει άδικο αυτό δηλαδή. Θα το δούμε. Θα
1: αυτό
2: το δούμε
1: το. Φανεί, ρε,
2: ναι, ναι,
1: το
2: αλλά είναι
1: εμείς.
2: Σωστό το ερώτημα.
0: Σωστό είναι, σωστό.
2: Γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι πρώτη, είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό και σου λέει είναι προτιμότερο παίχτες που είχαν ρυθμό από παίχτες που ήταν εδώ προπονιόντουσαν χωρίς ρυθμό.
0: Πολύ γρήγορα θα δώσω μια απάντηση και θα σας ακούσω. Πολύ γρήγορα θα δώσω μια απάντηση.
1: Λέμε προπονιόντουσαν εδώ και οι δύο ομάδες είχαν καμιά δεκαριά, 7 μέρες
0: ρεπό. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο μεγάλα ρεπό.
1: Τότε τι.
2: Καλά, στο τέλος είναι όλο τα ρεπό του Μεντιλίμπαρα.
0: Όχι, ρε φίλε, διήμερα και τριήμερα δίνε. Και μάλιστα δεν τα δίνε με μια σειρά. Τέλος πάντων, εγώ πολύ πολύ γρήγορα να απαντήσω στο φίλο ότι το βασικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό που προανέφερε λίγο νωρίτερα και ο Βαγγέλης ο Μίχος, δηλαδή ότι του λείπαν τα δύο δεξιά μπακ, του λείπαν τα δύο αριστερά μπακ.
2: Ή τρεις στόπερ.
0: Εγώ εκεί πέρα να σου πω την αλήθεια, σου λέω ότι δεν είναι και πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί γύρισαν και ψηλό νωρίς κάποιοι από αυτούς, καταλαβαίνεις.
1: Τα αμυντικά χάψουν το
0: αυτό και ότι.
2: Λείπαν και τα αμυντικά χάψουν. Μαζί με τους τρεις στόπερ,
0: και ότι οι δύο παίχτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δηλαδή ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, ήρθαν από τους τελευταίους. Ο ένας γεμάτος 90 λεπτά, ο άλλος από υπερατλαντικό ταξίδι και μόλις σήμερα επέστρεψε. Και βάζω μέσα φυσικά και την περίπτωση του Ορμίγκα. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι από αυτήν τη διακοπή. Αυτό λέω εγώ.
1: Πάντως και το Ρούμπιο, υπερατλαντικό ταξίδι έκανα. Κοτσοράντο τον είδα. Πάντως, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό
0: το Ρίκι Ρούμπιο ή τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι φοβερό όνομα για εξτρέμ. Για ξένους
0: γενικότερα είναι.
1: Extreme, δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό όνομα. Μάρκο Ρούμπιο.
0: Έχει... Μπασκετικό είναι.
2: Έχει διατέλεση και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό.
1: Ποδοσφαιρικό, ρε.
2: Χιλιανός επιθετικός Ρούμπιο.
1: Τι Χιλιανός.
2: Χιλιανός επιθετικός Ρούμπιο. Υπήρχε, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Υπήρχε, υπάρχει ακόμα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Ρίκι Ρούμπιο, τεράστιο.
1: Παίρνω, α πούμε.
0: Απλά το παιδί.
1: Πήραμε εξτρέμ το Μάρκο Ρούμπιο. Κολλάσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Άντε κάνα δύο μηνυματάκια ακόμα για να μην νομίζουν οι φίλοι ότι.
1: Δεν τα λέμε.
0: Ότι δεν τα λέμε. Σωτήρ, θα το διαβάσω και το δικό σου.
1: Τι λες, Σωτήρ. Για Νέα Ιωνία.
0: Τα γνωστά του, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έχουμε και τις πατρίδες μας, τις ιδιαίτερες. Ο φίλος ο Βάγκαλης λέει: το momentum δείχνει Παναθηναϊκό. Η διακοπή σίγουρα δεν την ήθελε ο Παναθηναϊκός. Όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει. Καλά, αυτό πάντα συμβαίνει. Όποιος βάζει γκολ, καλά. Τέλος πάντων. Δύσκολα μια παρατροπή. Εύχομαι τη Δευτέρα να βγάλει μανιφέστο ο Γκότζος σε τυχόν ήττα της ομάδας του.
1: Όχι, δεν και να βγάλω, δεν με αφήσουν εδώ. Δεν έχετε καταλάβει ότι. Ρε παιδιά, κοιτάξτε κάτι, είναι κάτι πολύ απλό. Εδώ, πάρτε τα real που έχουν δημοσιευτεί από την Νεοκομπή.
0: Τα real.
1: Τι ναι, αυτά ρε παιδί μου, δεν είμαι σε κανένα. Ρε, διότι ποτέ δεν μιλάω πάνω από μισό λεπτό. Τι να βγάλουν οι άνθρωποι με το βίντεο.
0: Εσύ δεν μιλάς ποτέ πάνω από μισό λεπτό.
1: Σερί, όχι. Επειδή προκαλώ, πάντα με κόβετε και λέτε, μα τι λες.
0: Έχει κανένα ξηράφι εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Να κόψει φλεβεσού.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαι εγώ.
2: Μέτρ τη προπαγάνδα ο Γκότζο.
0: Δεν υπάρχει δεύτερο.
2: Μέτρ τη προπαγάνδα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Μέτρ τη προπαγάνδα.
0: Σήμερα ήμουν έτοιμο να σου απαντήσω στο Facebook. Αλλά λέω. Ήμουν έτοιμο να σου απαντήσω στο Facebook. Αλλά λέω θα πλακωθούμε από το Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι. Απάντησέ μου, ναι, γιατί έχω άδικο.
2: Για ποιο θέμα. Τα κοινωνικά σα που.
1: Ναι, έχω αδικό. Επειδή. Τώρα πλάκα κάναμε.
0: Όχι, όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Ό,τι θε να το
2: ναι, πέστε για τον κόσμο με στον αέρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Α πούμε, πέστε μην το λέτε γιατί.
1: Έγραψα εγώ ότι ρε παιδιά, μην κάνουμε και πολύ τσουμάκι. Η ουσία. Ότι εντάξει, αριστερά κόμματα και αριστερά κόμματα και διαμαρτυρόμαστε για τον Ρούμπι, αλλά τελικά τη διαμαρτυρία την κάναμε μόνο τι μέρε που μα επιτρέπει η κυβέρνηση και δεν απαγορεύει διαδηλώσει. Και λέω εντάξει, άμα έτσι διαπαιδαγωγείτε τα μέλη σα και τον κόσμο να μα το πείτε. Προφανώ στη Γαλλία του λέει. Που είναι οι μαθητές κάτω από τις ειδικάδες χωρίς κόμματα από πίσω και χωρίς τίποτα, τους λένε αυτές τις μέρες θα διαδηλώσετε. Δεν διαπαιδαγωγείτε έτσι σωστά ακόμα και τα μέλη των οργανώσεων αυτών κλπ. Όταν τους λες ναι, μεν θα διαδηλώνεις, αλλά θα σέβεσαι τους νόμους, την κίνηση, τους δρόμους που σου λέει η αστυνομία να πηγαίνεις και κυρίως τις μέρες που επιτρέπεται. Στο Πολυτεχνείο επιτρεπόταν η συγκέντρωση. Δεν το θυμάμαι
0: κιόλας. Καταρχήν, για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, γιατί εγώ σε όλα αυτά που αναφέρεις μέχρι τώρα δεν αναφέρω. Δεν διαφωνώ ούτε σε τελεία.
1: Το Ιράν και τη Ρωσία.
0: Δηλαδή έχεις μείνει κάπου που δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχεις μείνει. Δηλαδή,
1: δεν έχω μείνει.
0: Εξακολουθείς να πιστεύεις, ας πούμε.
1: Έχω προχωρήσει το σήμερα.
0: Δεν έχεις προχωρήσει καθόλου στο σήμερα.
1: Σα ίσα, το σήμερα είναι αυτό που σου λέω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Εγώ θέλω να πω αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση σήμερα. Που μου έκανε εντύπωση, ένα από τα πολλά που μου έκανε εντύπωση. Επιστρέφω στην πεζή αθλητική πραγματικότητα.
0: Όχι, καλά κάνεις.
2: Στο τελευταίο 48ωρο, όχι μόνο σήμερα. Λοιπόν, έμειναν εκτός ορισμών ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης.
0: Το ξεχάσαμε χθες να το
2: πούμε. Ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος ήταν ο διαιτητής και ο Βάρ στον αγώνα.
1: Βόλο ΣΑΕΚ. Του δώσαν το πέναλτι στο Γιώβιτς.
2: Και δεν δώσανε.
1: Λένε για ποιο
2: και δεν δώσανε το πέναλτι στο Μάνταλο.
1: Το Μάνταλο. Λένε για ποιο λόγο μείναν έξω.
2: Όχι.
1: Μείναν για τον Μάνταλο, όχι για τον Γιώβιτς.
2: Απλά. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ρεπόρτερ ΑΕΚ ναι. πανηγυρίζανε, λέγανε ότι αυτοί τιμωρήθηκαν.
1: Γιατί δώσανε το πέναλτι στο Μάνταλο.
2: Γιατί δώσανε το πέναλτι στο Μάνταλο. Σήμερα ήρθε η απάντηση από.
1: Από άλλους ρεπόρτερ.
2: Από αντικειμενικούς ναι, ρεπόρτερ, ότι αυτοί τιμωρηθήκανε γιατί ευνόησαν την ΑΕΚ. Με το πέναλτι που δώσανε στον.
1: Στο
2: Γιώβιτς.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ. Ότι ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Εγώ ξέρω δεν είμαι με το Λανουά ή το Βαλέρι. Με
1: αντί
2: την...
1: να βάζετε διλήμματα καρβέλα Δύση, αυτά τα διλήμματα βάλετε. Απλά... Γιατί τιμωρήθηκαν αυτοί, γιατί υπέρ ΤΣΑΕΚ ή κατά ΤΣΑΕΚ.
2: Απλά και οι δύο ήταν απαράδεκτοι.
1: Και να απαντήσουν τα κορίτσια στο γυμναστήριο.
2: Και οι δύο ήταν απαράδεκτοι. Άρα άκουσε. Και οι δύο ήταν απαράδεκτοι. Και ο Πολυχρόνης στο συγκεκριμένο μάτς και ο Τζίλος. Καλά, ο Τζίλος ήταν ακόμα χειρότερο και δεν πήρε φάση, έτσι. Λοιπόν. Ο Λανουά σωστά, όπως πρέπει να κάνει και με άλλους διαιτητές, βαρίστες και τα λοιπά.
1: Δεν θα μείνει κανένας σε Ευαγγέλιο.
2: Ρε φίλε, όμως όταν έχουν κάνει τόσο σημαντικά λάθη.
1: Ποιος θα μείνει.
2: Τόσο σημαντικά λάθη, θα πρέπει να τιμωρούνται με κάτι, κάποιο
0: τρόπο. Και να ξέρετε για κάτι, γιατί τότε είχαμε γκρινιάξει εδώ πέρα ως εκπομπή και ως δημοσιογράφοι.
1: Ως άτομα.
0: Ναι, και ως άτομα, καλά το είπες, Κωστάρα μου.
1: Εντάξει.
0: Απλά μετά, επειδή το είδα και μίλησα και με συνάδελφο που ασχολείται με το ρεπορτάζ, γιατί λέω: παιδί μου, δεν γίνεται τώρα μετά από αυτό το πράγμα να τους ξαναορίζεις κολλητά. Γιατί θυμάστε, είχε κολλητούς ορισμούς σε κύπελο κτλ. Αλλά είναι πάγια τακτική τη συγκεκριμένη τριάδα, τέλος πάντων, ότι οι όποιες τιμωρίες που τους επιβάλλονται να έχουν ένα βάτζο χρονικό. Δηλαδή. Ο Λανουά, ο Ρωσέτη και ποιος είναι ο άλλος, δεν τους θυμάμαι.
2: Βαλέρι,
0: ο Βαλέρι.
2: Ναι, ο Βαλέρι.
0: Και ο άλλος Ρωσέτη, σωστά τον είπα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, Βαλέρι.
2: Όταν δεν ξέρω κάτι, το αποφεύγω.
1: Πλασκής μου σχίσεις μου στην συνθέτη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου.
2: Πάντως, αν ίσχυε αυτό που λέγανε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δείχνει ότι είναι, δηλαδή πανηγυρίζουν για την ισχύ. Πανηγυρίζουν για την ισχύ της ΑΕΚ, αν ίσχυε.
0: Εσύ τι λες.
2: Αν ίσχυε τον άλλον ότι τιμωρήθηκαν.
0: Εσύ πες μας τι λες.
2: Τιμωρήθηκαν. Είπα τι λέω. Το είπα προηγούμενο. Τιμωρήθηκαν γιατί ευνόησαν την ΑΕΚ, τότε θα ήταν μήνυμα του Λανουά και του Γκαγκάτσι. Εγώ τι είπα, είπα ότι σωστά τιμωρήθηκαν. Γιατί κάνανε λάθη και ο βαρίστας που δεν είδε φάση.
0: Φοβερό.
2: Δεν παρενέβησε φάση ο Τζίλος.
0: Φοβερό.
1: Μπορεί να τρώγε για την ώρα. Γιατί δεν
0: ναι, μπορεί να έχει πάρει ένα σουβλάκι.
2: Είναι φύτο Τζίλο.
0: Φύτη είναι πράγμα.
1: Βασελίδης με τη Λίμπαρ στον Άρη, πρώτη εδώ το μάθατε.
0: Ναι, ναι.
1: Άιτε καλά.
2: Τι okay. Να πάει στον Άρη.
1: Τίποτα. Μου έχει κάνει όλη μέρα Ανίτα Σάι τώρα και τη βλέπει το μαζί στέλνει.
0: Η Βίκη, καλησπέρα σα. Το πρόβλημα με και ο Ολυμπιακό είναι ότι έχουν χάσει πολύ νωρί βαθμού. Ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε, Βίκη, που μπήκε
2: σε. Να δούμε σε Βίκη μου και το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό όταν χάσει βαθμού, αν χάσει βαθμού, πώ θα αντιδράσει, πώ θα το διαχειριστεί, τι θα γίνει.
1: Κοίτα, εμά είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Και ο Χρήστο αυτό το διαβάζει.
1: Για να χάσουμε ένα βαθμό δεν τρέχει τίποτα. Άμα χάσουμε δύο κατά τρέχει.
2: Θα χάσει ένα βαθμό.
1: Ρε παιδί μου, θα
0: χάσουμε δύο λέει.
1: Άμα χάσουμε ενό, όχι ρε ενό σε ένα μάτι, σε δύο μάτ. Άμα βγαίνει σε 4-5, θα πούμε ότι φταίει ο Νίστρο που δεν κατάλαβε τι ομαδάρα έχει. Θα το διώξουμε.
2: Μπει.
1: Θα φέρουμε έναν άλλον. Μπήκαν δύο γυναίκε μέσα. Ποια θα πει.
2: Τι κλειδίσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε, break.
1: Ποιον είναι.

0: ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στη χώρα, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τονίζει παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι παραγωγικές. Επισημαίνει ωστόσο ότι ο αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Για τη διέλευση πετρελαίου από το στενό του Ορμούζ ανέφερε ότι έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και έκανε λόγο για 22 εκατομμύρια βαρέλια μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, χωρίς κανένα από αυτά να προέρχεται, όπως ισχυρίζεται, από το Ιράν ή να έχει προορισμό τη χώρα. Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται στον απόϊχο δημοσιεύματος του Άξιος, σύμφωνα με το οποίο το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα πορίσματα των οποίων αναμένονται έως την Κυριακή. Την ίδια ώρα, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ανησυχίες τους, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις, καθώς δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, σε έκτακτη συνάντηση που πραγματοποίησε με εκπροσώπους αλλιέων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 0,50 λεπτών ανά λίτρο αλλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλλιείς. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Εκατομμύρια ευρώ εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος σε λογαριασμό Ευρωπαϊκής Τράπεζας που διατηρούσαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα και Μέγκα News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Τον εντοπισμό και την κατάσχεση 10 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αρχές. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την παράνομη διακίνηση των καπνικών προϊόντων υπολογίζονται σε 2 148 000 ευρώ. Ο 33χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία έκρουσαν σήμερα Γάλλοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ. Τα μέλη του Συμβουλίου προειδοποιούν για κίνδυνο ανεξέλεγκτης αύξησης του χρέους και προτείνουν μείωση του ελλείμματος κατά 125 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032 με μέτρα σε φόρους και δαπάνες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Super League ανακοίνωσε και επίσημα την αναβολή του ατρόμητος ΑΕΚ που ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η Ένωση ζήτησε αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα καθώς έπεφτε ενδιάμεσα της 2ης και 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και στα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City που θα διεξαχθούν αμφότερα επί αγγλικού εδάφους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια υπηρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκότζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Χθες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Σε Θέατρο Αποθήκη.
10: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
9: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
9: Παίζουν οι ηθοποιοί
10: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
9: Βερόνικα Δαβάκη,
10: Δημήτρης Γεωργαλάς,
9: Τζούλη Σούμα,
10: Γιάννης Σαμσαλάκης,
9: Νίκος Δερτιλής,
10: Χρήστος Τσάβος.
9: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
10: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
9: Στο Θέατρο Αποθήκη.
10: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: κάνει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 8. Mega News 104,6. Βαρίστες. Κώστας Γκούτζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Έχουμε Έρι Φαλδαμή πλέον στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Πάντα η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. 2-11-0-16-10-46, 2-11-0-16-10-46 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μηνυματάκια σε Viber, WhatsApp, κοινός ο αριθμός, 698-104-104-6, τον επαναλαμβάνω, 698-104-104-6, στο email μας που είναι το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr, αλλά και μέσω Live24 που βλέπω ότι εντάξει, μπορείτε να μας στέλνετε και μέσω του Live24, την πλατφόρμα δηλαδή από την οποία μπορείτε και να μας ακούσετε ζωντανά, να στέλνετε και εκεί τα μηνυματάκια σας, τα βλέπουμε και τα σχολιάζουμε. Ένας φίλος που έλεγε προηγουμένως ότι ο πιο εύκολος άσος αποκαταβολής ελληνικού ποδοσφαίρου και θα πάω το Ελκουβάδιο, μην χαλαρώ, μην πιάνεστε κορόιδα. Ο Χρήστος το έχει στείλει νωρίτερα και δεν το.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
3: Μ' αρέσει που το λένε όλοι και έχουμε πει όλοι προβλέψεις ότι το μάτς θα γίνει 0-5. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω κάτι.
2: Ποιος έχει πει προβλέψεις 0-5.
3: Λέω, το στέλνει το μάτς, θα πάτε όλοι κουβαλές και έχουμε πει εδώ πέρα. Να σου πω κάτι γιατί το ακούσετε. Επειδή το άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή ένα γεγονός πραγματικά το οποίο με συγκλονίσει και θα σου το πω, το μοιραστώ. Επειδή άκουγα στην προηγούμενη εκλογή των παιδιών την εκπομπή του Ανδρέα και της Μαρίας.
1: Ναι.
3: Στερίου, την ημέρα σήμερα. Πριν από λίγες μέρες έχει μπει ο γιος μου μικρός, ο Δημήτρης, στο σπίτι αργά. Είναι σοκαρισμένος, έως στα όρια του, δηλαδή συγκλονισμένος. Και του έχει γίνει το εξής σκηνικό. Έχει πάει με την παρέα, 2-3 παιδιά, αγόρια της ηλικίας του, 25 χρονών, σε ένα μαγαζί μουσική. Ρεμπέτικα, λαϊκά, normal μαγαζί. Ναι. Κάποια στιγμή, λίγο αργά κάτσε 11.30 και κάτω δίπλα τους τρεις τύποι. Λίγο στα 40 με 50 και οι τρεις. Κάθονται, παραγγείλουν τα κρασάκια τους, μπαίνουν αμέσως στο κέφι. Παλαμάκια, ξέρουν τα τραγούδια όλα από Βαμβακάρη μέχρι Κουγιουμτζή κλπ. Τραγουδάνε, κέφι φοβερό. Κάποια στιγμή πιάνουν και επαφή με τα παιδιά. Δίπλα, ελάτε να καθίσουμε να γίνουμε όλη μια παρέα. Και γίνονται όλη μια παρέα. Και τι διαπιστώνουν τα παιδιά, παιδιά. Και οι τρεις ήταν τυφλοί. Και έρχεται σπίτι και λέει εσύ, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να γλεντάνε. Να γλεντάνε, ρε παιδί μου, έτσι, χωρίς να βλέπουν. Και είναι η Παγκόσμια Μέρα σήμερα, γιατί άκουσα που βγάλαν και μια Ολυμπιονίκη τα παιδιά.
1: Παραολυμπιονίκη, ναι.
3: Και λες ρε παιδιά, τι δύναμη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να μην βλέπει και να παίρνει τους δύο φίλους του που κι αυτοί δεν βλέπουν και να πηγαίνουν να γλεντάνε όμως και να το νιώθουν, να τραγουδάνε, να πίνουν.
1: Τι
3: γεωγραφία την είδες αυτή.
1: Όχι, απλά βλέπω το μήνυμα ένας φίλου που λέει καλύτερα να προσγειωθείς με τον Ολυμπιακό παρά με την Μπάνια Λούκα.
3: Ναι, νομίζεις αδερφέ. Όχι, δεν έχεις δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω.
3: Καλύτερα με τον Ολυμπιακό με την Πάθο παρά με την Μπάνια Λούκα τώρα και τρέχω πάλι από την αρχή. Άσυμα.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είδα καμία
3: φωτογραφία.
1: Δεν είδα καμία φωτογραφία. Ποια εννοείς?
3: Εκεί που σκλωτίζουμε, ο Χάρη πρέπει να είναι.
1: Α, όχι, δεν την είδα. Θα τη δω σε λίγο.
3: Τους τρεις μας, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πω για τους διαιτητές, γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες λαθασμένες εντυπώσεις, παρεξηγήσεις, δεν ξέρω τι κτλ. Το Σάββατο στο ΑΕΚ Όφι, στην All Win Arena, ο Λανουά έβαλε τον κόκκινο.
3: Τι είναι αυτός?
2: Εκ Χαλκιδικής ορμόμενος.
3: Ωραίος.
2: Ναι, εκ Χαλκίδης ορμόμενος.
3: Κόκκινος και ότι Χαλκιδική, μια χαρά.
2: Ναι. Ένας μέτριος διαιτητής.
3: Ναι, δεν τους ξέρω καθόλου.
2: Που προωθήθηκε χάρη σε αυτόν τον. Πώς τον λέγανε, τον Γιάννη του ΠΑΟΚ, τον. που λέγανε τότε που είχε και ο ΠΑΟΚ το δικό του Γιάννη στο παρασκήνιο κτλ. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το παλιό διαιτητή εννοείς τώρα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Όχι, δεν λέω το παλιό διαιτητή.
1: Ποιον λέω?
2: Τον Τεβεκέλη.
1: Α, νόμιζα ότι λέω τον Τεβεκέλη.
3: Γεράκι Παπαδοπλό.
2: Όχι, ρε, του ΠΑΟΚ.
3: Του ΠΑΟΚ.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι,
2: σε διάφορα. Λοιπόν, που λένε του είναι αυτό συγκεκριμένο. Λοιπόν, στο ΒΑΡ είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Κατοίκος.
1: Ναι.
2: Τρίπολη. Παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Ναι.
2: Έχω την υπόνοια, παρότι μου έκανε μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι σε 21 μέρες διακοπής δεν απολύθηκε προπονητής Super League, το λέγαμε και χθες.
3: Ναι, βράχος.
2: Μου έχω την αίσθηση, αν χάσει κάποιος από τους δύο, μπορεί να έχουμε θέμα προπονητή, είτε στον Ατρόμητο με τον Κέρκες,
1: ναι,
2: είτε στον Αστέρα Τρίπολης με τον Αντωνόπουλο. Μόσχου με Πουλικίδη Ματσούκα στο ΒΑΡ. Έτσι. Mm-hmm. Καφτατζόγλιο, Κυριακή πάμε. Ηρακλής με κομποτιακό με λεβοαδιακό.
3: Ποιον του βάλανε και το ανθρώπου.
2: Ω, τι λες ρε φίλε, μεγάλο μάτσε.
3: Φυσικά μεγάλο μάτσε είναι.
2: Ναι, του βάλανε του κομπότη Ευαγγέλου.
3: Του Ηρακλή βάλανε τον Ευαγγέλου.
2: Με βάρ, ζαμπάλα και κατόπι.
3: Αυτούς τους ξέρουμε όλους, είμαστε γνωστοί.
1: Στις τον κατόπι τον έχουμε πάρει στον κατόπι.
2: Στις 5 την Κυριακή Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό Λέτο εναντίον Γιώχανα Αναστασίου. Κουκουλάς με βαρίστες Παπαπέτρου Πουλουκίδη. Ωραίο γκολ γκολ είναι αυτό, παιδιά. Σας το λέω από τώρα.
3: Κουκουλάς είναι ο γιος του παλιού του Κουκουλά.
2: Ποιανού Κουκουλά?
3: Του διδυτή, του Κουκουλά.
2: Ναι, νομίζω από εκεί αυτός πρέπει να
3: είναι. Από τη Λίμνο που ήταν αυτή.
2: Αυτός που είχε φάει ξύλο στη Φυσούνα.
3: Ξύλο τώρα.
2: Ναι, όχι, ξύλο είχε φάει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Τι ξύλο.
3: Θυμάμαι αυτό, ρε παιδιά.
1: Για πάμε παρακάτω, γιατί θα θυμηθεί τώρα.
3: Θυμάμαι και δύο δημοσιογράφους που κάναν τους λιπόθυμους μπροστά στον καπετάνιο.
1: Εγώ ήμουν μπροστά.
3: Ότι τους έδιρε ο Κουκουλάς.
2: Εγώ ήμουν μπροστά. Δεν ήταν με τη σκούπα που χτυπάγανε το κουκουλά.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Αφού ήμουν νέος δημοσιογράφος και με είχε στείλει ο από την απογευματινή.
1: Είχε μπει στην πόρτα για να μην κλείσει η πόρτα.
3: Για να μην κλείσει, αλλά εγώ έτρεχα δίπλα από τον κουκουλά.
1: Εγώ ήμουν στα δύο μέτρα αυτά τα βλέπα.
3: Όχι, εγώ έτρεχα μαζί με αυτούς από δίπλα και έβλεπα.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Εγώ τα βλέπα στα δύο μέτρα σου.
3: Και έχουν πέσει δύο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έξω από δυτήρια λιπόθυμοι και χαρφέρια. Ότι εδώ και πολύ στο καπετάλιο, πρόεδρε μας έδινε αυτός, μας τέτοια και λοιπά, με χτυπήσανε. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, είπαμε για τον Κουκουλά που είναι στο Κηφισιά Πανετολικός, έτσι. Καρυπίδης εναντίον Μπέου, ρε φίλε.
3: Αυτό είναι μάτς.
1: Άρης Βολός.
2: Ναι, Άρης Βόλος.
3: Ποιος είναι εκεί?
2: Φωτιάς.
3: Ωρε,
2: φωτιά. Με βαρίστες. Ναι. Δύο πόντιους. Τσακαλίδη, Πουλικίδη.
3: Ναι, μετά το ρίδι διετσία που έκανε ο Φωτιάς.
2: Φώναξε ο Μπέος. Φώναξε ο Μπέος. Ναι. Του στείλε βαριά χαρτιά στο.
3: Τι βαριά, ρε, τον κυνηγάνε
2: στο Βικελίδη ο Πουρκουά.
3: Για τον κορμπέο. Ναι, ακύρωσε με την Ισπανία. Λοιπόν, στον τέρμι, ποιο είναι.
2: Και εδώ μπορεί να φύγει ένα. Τι βιάζει, ωραία, τι θες, κάτι θες να πει.
1: Ναι, ωραία, τα θέλω. Δηλαδή, ότι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Δηλαδή,
2: αλλά συζητάμε τώρα και για τα μηνύματα που στέλνει ο καθένα και μα λέει, ρε φίλε, τι λε για ότι. Πώ τον λένε, ο Τζίλο έχει
3: βγει. Δεν ασχολούμαστε και ασχολείται.
2: Πάση περιπτώσει να το ολοκληρώσω γιατί χαλιέται ο Γρηγορόπουλος.
3: Ναι, χαλιέται, ναι.
2: Χαλιέται. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και σε αυτό το μάτς ένας από τους Γρηγορίου Μπράτσο, αν κάποιο χάσει να χαιρετήσει. Είπαμε για τον ντέρμπι Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχω εμπιστοσύνη στους Ισπανούς διαιτητές. Και την Δευτέρα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Βεργέτης με βαρίστες Κουμπαράκι. Όχι Κατσικογιάννη, συγγνώμη, με βαρίστες Κουμπαράκι και Βεργέτη. Μια χαρά. Πάντως
3: στο Χαριλάο, στο Βικελίδη.
1: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ, δηλωμένο ο παδό.
3: Επειδή μπορεί να φύγει ένα από του δύο προπονητέ.
2: Στο Άριστο.
3: Μη θεωρήσει απίθανο να φύγουν και οι δύο. Με αυτού που έχουν
2: κάνει. Πώ φίλε, αν κερδίσει ο ένα.
3: Πώ δεν γίνεται. Ισοπαλία και φύγουν και οι δύο. Άκουμε να που σου λέω.
1: Ισοπαλία να φύγει ο Κύπριο. Του Λεβαδιακού το θεωρώ δύσκολο. Όχι. Ο Λεβαδιακός
3: στο Ηρακλή. Ο Βόλος σου λέω. Ο Μπράτσος και ο Γρηγορίου.
1: Φεύγει με ο Μπράτσος.
2: Ο Χριστογιώργος της γνωστής οικογένειας στέλνει μήνυμα και λέει: παιδιά, ο Τζίλος όταν διαιτητεύει δεν παίρνει ποτέ φάση πάνω του. Περιμένει το βαρ να του πει.
1: Το κακό είναι όταν είναι βαρ.
2: Ναι, φανταστείτε λοιπόν όταν είναι βαρίστα.
3: Το ίδιο κάνει σαν βαρίστα. Δεν παίρνει ποτέ τη φάση πάνω του. Περιμένει να την δει το βράδυ στα κανάλια.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: Είδες τι ωραία πάει η κουβέντα πάντως μόλις πλησιάζει το πρωτάθλημα στους διαιτητές. Είχαμε με τόσο τον καιρό, είχαμε μαζική έλλειψη.
1: Βρείτε κάποιον υπεύθυνο.
3: Βρήκατε λέει κάποιον υπεύθυνο όσον αφορά τα data της Super League 2.
1: Δεν μπορώ να την καταλάβω.
3: Και data.
1: Ναι. Δεν μπορώ να την καταλάβω καθόλου την ερώτηση. Μισό λεπτό να πω γιατί γίνεται και πάμε και για σοβαρή εκπληξούλα με δεδομένο. Ναι, είναι στο συν 12 Ερυθρός Αστέρας μέσα στο Ντουμπάι. Δεν είναι εύκολη έδρα, το έχουμε πει και άλλες φορές. Κέρδισε και την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Είναι στο συν 11 για την ακρίβεια, 45-54. Στο τέλος μάλιστα του τρίτου δεκαλέπτου και στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, ντερμπάκι το Μακάμπι Ολύμπια Μιλάνο 57-52. Επαναλαμβάνω, 9 και 4 το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Κακώς δεν είπαμε και τα άλλα παιχνίδια. Σε 9 είναι το Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Και στις 9.30 Βαλένθια καταπληκτική παρά τις απουσίες ενώ τις έφυγαν πολύ σημαντικοί παίκτες όπως και ο προπονητής. 3-3 μέχρι τώρα στη Euroleague. Φιλοξενεί τη Χάπολ Τελαβίβ. Και η Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό που έλεγε και ο Ευάγγελος νωρίτερα, που έχει 0-3
3: καλά
1: και φιλοξενεί την Παρτιζάν.
3: Στο τέλος θα
1: ξυπνήσει. Για την πρώτη της νίκη.
2: Λοιπόν, η είδηση στον μπασκετικό μου του Γρηγορόπουλου εδώ στην εκπομπή έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
3: Τι έγινε?
2: Φαλ για πρώτη φορά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το απόψινό μάτς κόντρα στην Φενέρ Μπαξέ. Μετά τον τραυματισμό του πρώτη φορά, τέταρτη αγωνιστή της Ευρωλίγκα, θα κάνει ντεμπούτο, παρθενική εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω λείπουν Νάνς, Λούκας, Χουάντσο, ενώ ο Μπράντοβιτς άφησε εκτός δωδεκάδα στο Δημήτρη Μωραΐτη και στη θέση του μπήκε ο Φαλ.
1: Ναι.
0: Γιωργάκη...
1: Ο Ρογκαβόπουλος είναι μέσα κανονικά δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Γιωργάκη, θα μπει ο Μόντριτς. Για τον Γιάκουσο το λέει ο Μόντριτς ο Γιωργάκης. Θα μπει αλλαγή. Θα γίνουν στάνταρ οι αλλαγές. Πάντως σκεφτόμουν πριν που λες που συζητάγαμε για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πως έτσι όπως έχουν διαχειριστεί μέχρι τώρα επικοινωνιακά τον Παναθηναϊκό, αν χάσει, δύο πράγματα θα υπάρχουν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με σούπερ παιχταράδες που δεν έχει κανένα στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Αν χάσει, είναι μονόδρομος η εξήγηση. Θα φταίει η διαιτησία, αν μας δώσει αφορμή, ή ο Νίστρουπ. Γι' αυτό έχει δίκιο σε αυτό που λέει και ο Βαγγέλης, ότι είναι κρίσιμο το παιχνίδι από κάποιες απόψεις. Δεν έχουν άλλη εξήγηση. Έτσι όπως το έχουν ντύσει επικοινωνιακά.
1: Όλα τα ντέρμπι κρίσιμα και σημαντικά είναι.
3: Ναι, ρε, δηλαδή, εγώ γνωρίζοντας κάποιες ομάδες λίγο περισσότερο από εσάς και το πώς λειτουργούν, ναι. Κάποιες ομάδες, το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Σας λέω ότι έτσι όπως έχουν διαχειριστεί μέχρι στιγμής την κατάσταση, εάν χάσει ο Παναθηναϊκός ή αν κάτι στραβώσει, δεν θα υπάρχει άλλη εξήγηση εκτός από τον Ίστρουμ που έκανε λάθη στη διαχείριση και στις αλλαγές ή τη διαιτησία. Άλλο τίποτε, ναι. Σαν εξήγηση δεν θα υπάρχει.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: το μεγαλύτερο τεστ του Παναθηναϊκού θα είναι σε λίγες αγωνιστικές με την ΑΕΚ, όπου οι δυο τους φαίνεται πως θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Δεν συμφωνώ, φίλε, αλλά εκεί είναι η άποψή σου. Γιωργάρα Μασάδο, δεν βλέπω τρίτο χάφεγο στην Κυριακή. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή να το δούμε. Γιατί με ρωτάει Δημήτρη, καλησπέρα και στους άλλους δύο φυσικά λέει και την καλησπέρα μου. Θα βλέπεις την Κυριακή να πάει με τρία χαφ ο Μανόλο, ο Ιλμανόλο εννοεί, ώστε να προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο του κέντρου.
3: Όχι, το τρία χαφ πια.
1: Δεν το βλέπω.
3: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέγαμε παλιά τρία χαφ. Δηλαδή στην ουσία τρία εξάρια. Γιατί τρία χαφ. Τρία χαφ θα παίξει έτσι αλλιώς.
2: Αν παίξει τρία χαφ, ένα αμυντικό χαφ και
3: αυτό
2: δύο.
3: Δηλαδή τα τρία που λέμε. Εγώ το θυμάμαι που το λέγαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Βάλε τρία χαφ, ενώ είχαμε βάλει τρία αμυντικά χαφ.
1: Δεν όχι, εννοεί πάντω το Τζικίνιο.
3: Δεν εννοούν αυτό.
1: Δεν εννοεί το Τζικίνιο.
3: Αυτό σου λέω. Δεν εννοεί.
1: Μπορεί
3: αυτό.
1: Να παίξει μπροστά. Γιατί αν θα παίξει.
3: Υπάρχει να μην παίξει με τρία χαφ. Με τρία χαφ θα παίξει.
2: Κωστά, υπάρχει ναι. Περίπτωση να παίξει με 6, 8, 10. Υπάρχει περίπτωση αυτό. Να παίξει 6 με ένα εξάρι και 2 με 2 οκτάρια. Υπάρχει περίπτωση να παίξει με 2 εξάρια. Μα λες δεν υπάρχει
1: ρε,
2: τα τρία
1: λέω το 4-3-3.
3: Ναι.
1: Άλλο το 4-3-3, αυτό σου λέει. Ναι. Άλλο το 4-3-3.
3: Ναι.
1: Που έχει τρία
3: είναι.
1: Τέτοια χαφ που σου περιγράφει. Αυτό ρωτάει.
3: Ο
1: Βαγγέλης.
3: Παιδιά, ρωτάει αν θα παίξει με τρία χαφ. Και λέω ότι
2: πώς θα ορίζω τα
3: όταν λέει το 3 χαφ πρέπει να διευκρινίσει ποιο από όλα τα 3 χαφ εννοούμε.
1: Το 4-3-3 ρε σε
3: μπράβο, το 4-3-3 είναι και με ένα χαφ και δύο οχτάρια και με δύο εξάρια και ένα οχτάρι και με τρία εξάρια. 4-3-3 είναι όλα.
2: Ναι, ας είπες όμως ότι παλιά όταν λέγαμε 3 χαφ εννοούσαμε 3 εξάρια.
3: Όταν λέγαμε 3 χαφ εννοούσαμε 3 τρεχαλαντίδες που μαρκάρουν.
2: Αυτό έχει ξεπεραστεί. Ναι.
3: Έχει αυτό σου λέω. Μπορεί να εννοεί αυτό. Ξέρω εγώ.
2: Εξαρτάται και τι ηλικία είναι ο.
3: Πάντως το 3 χαφ από μόνο.
1: Πάντως αυτό εννοεί το ερώτημα.
3: Ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω. Το 3 χαφ από μόνο του, αν δεν διευκρινίσουμε τον καταμερισμό της τριάδας μέσα, δεν μου λέει τίποτε.
1: Έχεις όπλο.
3: Αλλά εντάξει, έχετε δίκιο, παιδιά.
1: Ούτε βάλα κανένα όπλο μαζί, όχι. Όχι.
3: Γιατί θα τρίξω πάντω. Πού είναι η διαφωνία σου, να καταλάβω.
1: Δεν διαφωνώ πουθενά.
3: Εγώ διαφωνώ με εσάς.
2: Με τον φίλο,
3: με μένα διαφωνώ.
2: Με τον φίλο που είπε, δεν υπολογίζει τον Ολυμπιακό, τι είπε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, βλέπει ότι να κρίνονται τα περισσότερα.
2: Εγώ έχω αναθεωρήσει την άποψή μου για τον ΠΑΟ.
1: Πάρα πολύ και εγώ.
2: Εγώ
1: καλά,
2: στο
1: εγώ
2: ξεκίνημα...
1: γενικότερα όλα αυτά που συζητάμε. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Μία κουβέντα θα πω και θα συνεχίσεις. Εγώ γενικότερα θα επιμείνω ότι όλα αυτά που συζητάμε και με αφορμή.
2: Είναι νωρίς.
1: Είναι πολύ προώρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Οκτώβριος είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά για να καταλάβεις, σου είπα ειδικότερα για τον Ολυμπιακό μια ατάκα του Φέργιουσον. Πόση ναι. Σημασία. Και έχει βάση εκεί πέρα.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό έχει πει ατάκα.
2: Αλλά ο παιδιά, το γεγονός ότι βλέπω Ιβάν Σαββίδη.
3: Συνεχώς.
2: Ο Ιβάν Σαββίδης για πρώτη φορά μετά το 2020 είναι Οκτώβριο μήνα, έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι λένε, το ξανασκέφτεται να αναθεωρήσει και να το αλλάξει. Να μένει περισσότερο καιρό στην Ελλάδα, λιγότερο
1: στο Ροστόφ.
2: Επίσης, πήγε ξανά στην προπόνηση. Ζητάει τίτλους. Έχει ανοίξει μεγάλες δουλειές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έρχονται εκλογές. Είναι Νέα Τούμπα. Είναι το αντίπαλο δέος. Βλέπω μια. Όταν μια ομάδα έχει τον ιδιοκτήτη κοντά και όχι στο σπίτι του στο Ροστόφ, είναι διαφορετικά. Και επίσης, ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι σε μια καλή σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, μόλις 3 βαθμούς σε ένα μάτς που μπορεί να σου πει ότι δεν μου δώσανε πέναλτι, έπαιξα με 10 και έτσι το έχασα. Και για τον ΠΑΟΚ και για το Λύση θα μπουν πράγματα. Θα μπουν πράγματα, θα μπουν πράγματα. Τώρα, γιατί και για τις 4 ομάδες, αυτή η περίοδος, δηλαδή μετά τη διακοπή και μέχρι την επόμενη, έχει πάρα πολλά μάτς και είναι περίοδος κρίσης για όλους.
1: Το βασικότερο για τον ΠΑΟΚ πάντως για μένα είναι άλλο. Που προφανώς το ξέρεις, αλλά εδώ το ανέφερες πάνω σε αυτά που είπες τώρα, ότι δεν παίζει η Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό του ρόλο.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι το βασικό του ρόλο. Έχει ένα δέχει.

0: δεν έχει και πολλά περιθώρια. Αλλά βασικά έχει ένα μάτς τη εβδομάδα.
1: Το πρωτάθλημα θέλει, εκεί θα τα ρίξει,
0: ναι,
1: όλα για το
0: θέλω να σου πω ότι έφαγε τη Φλόμπα, γιατί Φλόμπα ήταν και χαστούκι ήταν μεγάλο με τον αποκλεισμό. Αλλά πλέον, γιατί θυμάσατε, συζητάγαμε και τα γράφαμε κιόλας, οι πίκρες του Αυγούστου, όσο σημαντικές και αν είναι, ενώ οι αποκλεισμοί ξεχνιούνται. Κατάλαβες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έφαγε μεγάλη πίκρα, αλλά αυτά ξεχνιούνται εύκολα. Δηλαδή οι πίκρες του Αυγούστου ξεχνιούνται πιο εύκολα. Έχει ένα μάτς τη βδομάδα. Θυμίζω ότι η αντίστοιχη περίπτωση της ΑΕΚ μόνο σε κακό δεν της βγήκε όταν είχε ένα μάτς την εβδομάδα.
1: Η Αλμέιδα.
0: Ναι. Που είχε αποκλειστεί από την ΝΟΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ντροπιαστικός αποκλεισμός και εκείνος. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι ομοίως τόσο ντροπιαστικός, έτσι.
1: Μου πάνε για τον Σαββίδη ότι τον ενόχλησε πάρα πολύ. Είχαμε πει εδώ για τις φασαρίες, για τη φασαρία που είχε γίνει μεταξύ των οπαδών έξω από το Μακεδονία Παλάς.
0: Ναι.
1: Ναι. Τότε οι αντισαββιδικοί ή οι μισταδικοί γη, πώς τους λένε αυτούς, είχαν πει, φωνάζαν ότι θα πας από τον Ποντικό, θα σε ο Ροστόφ πάλι. Αυτό τον ενόχλησε πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Όχι να απαντήσω. Θέλω, έχω ένα μήνυμα μπροστά μου που λέει Κώστας. Πολλά έχουν έρθει και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Τζίλος λέει καθυστερημένα τιμωρήθηκε, διότι έπρεπε να έχει φάει την καμπάνα του για την απαρέδεκτη συμπεριφορά του στο Βόλος Ολυμπιακός. Με τη μία αποβολή του τερματοφύλακα του Βόλου στο καταστροφικό μαρκάρισμα του LKB. Φίλε μου, κοίταξε να δει, συγκεκριμένη φάση σηκώνει συζήτηση. Αλλά εγώ να δεχθώ, όχι να δεχθώ, γιατί είμαι βέβαιος ότι ο Σαμπάνης δεν είχε την πρόθεση. Άσχετος αν τελικά του κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
2: Για την πρόθεση του σπάσει τον πόντο.
0: Όχι, όχι. Εννοώ, σε καμία περίπτωση το πιστεύω και εγώ ότι είχε πρόθεση. Ο Τζίλος στα σοβαρά λάθη που είχε κάνει σε εκείνο το παιχνίδι. Άστην αυτή τη φάση. Μπορεί βέβαια να έχει μείνει στη μνήμη μας, γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός.
2: Η άλλη ήταν πιο με το σπάμε, ναι, με τον νόμο
0: του. Οι δύο κάρτες που δεν έχει δώσει, οι δεύτερες, που είναι η μία στο 20 και η άλλη στο 59, που μάλιστα είναι και ο παίχτης που ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιο σοβαρές φάσεις. Απλά, όπως τόνισα και νωρίτερα, επειδή το ρώτησα, και εγώ ότι μαθαίνω μέσω συναδέλφων που ασχολούνται, το σέβομαι και το. Να πω και πάλι ότι έτσι συνηθίζει η ΚΕΔ να περνάει λίγο καιρός και μετά να τους βάζει για λίγο ψυγείο. Πελαγία Κατσούλη έχει μπει στο στούντιο για τέτοιους ειδήσεων. Τι να ακούμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Πεντάγωνο είχε δώσει εντολή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής χώρας. Κλειστό θα μείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Νωρίτερα, σε συνάντηση με εκπροσώπους αλιέων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Εν τω μεταξύ, τροπολογία στη Βουλή κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 0,50 λεπτών ανά λίτρο αλιευτικών καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς. Εκατομμύρια ευρώ εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος σε λογαριασμό Ευρωπαϊκής Τράπεζας.

0: Τράπεζας που διατηρούσαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα και Μέγκα News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Regency, το αληθινό καζίνο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες, Κωστάς Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θυμίζω γρήγορα το κοινό αριθμό για μηνύματα σε Viber και WhatsApp: 698-104-146, 698-104-146, και το email μας που είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. ενώ έχουμε πλέον και το Live24 και εκεί πέρα μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Κοιτάμε ό,τι μπορούμε, παιδιά, λέμε και διαβάζουμε.
1: Με αφορμή το τελευταίο μήνυμα πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων που είπες του Κώστα, που είπε για καθυστέρηση, τιμωρήθηκε ο Τζίλος, να διευκρινίσουμε τα εξής. Ο Τζίλος τιμωρήθηκε για το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ σαν βαρίστας του Πολυχρόνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν βαρίστας του Πολυχρόνη. Δεν τιμωρήθηκε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτά που έκανε ο Τζίλος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού
0: με το Βόλο.
1: Με το Βόλο, στο Βόλο ο Ολυμπιακός ουσιαστικά επιβραβεύθηκε και τον όριζαν συνέχεια μετά.
0: Ναι, ρε, ξεκάθαρα.
1: Επιβραβεύτηκε, όχι τιμωρήθηκε.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και εγώ πιστεύω τώρα ότι αν δεν είχαν γίνει
2: αυτό
0: και αυτά τα κραυγαλαία λάθη που
2: αυτό
0: έγιναν.
2: Δεν ήταν ο Κοντόπουλος που στείλε το μήνυμα σιγά την τιμωρία, το βάλαν με το Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, μπορεί. Μισό λεπτάκι. Χάθηκα λιγάκι, δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Σωτηράκο, άντε έτσι πολύ πολύ γρήγορα, επειδή έχεις πάντα την αγάπη μας, σε σχέση τώρα εκεί πέρα με αυτό που συζητήσαμε και λίγο για χθες, ότι για Απόλλωνα, ναι, Ιωνία και τα λοιπά και τα λοιπά, για τον Απόλλωνα λέει ο Σωτήρης, περισσότερο αυτή η συμπεριφορά των οπαδών του που έδειξαν τον Μονέτρα, μπούκιζαν απλούς απολωνιστές και λοιπά, όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό, με άλλη ομάδα. Για την Ιωνία λέει, δεν έχω απαιτήσει να γίνει η πρώτη ομάδα, θα ήθελα να έχουμε 3.000 κόσμο που θα ήταν ΑΕΚ και Ιωνία, Ολυμπιακός και Ιωνία, Παναθηναϊκός και Ιωνία. Η ομάδα λέει ούτως άλλως έχει ιδρυθεί το 2003 και έχει γράψει τεράστια ιστορία λόγω παδικής κουλτούρας, προσφυγιάς, αντίστασης και τα λοιπά. Και έχει ξεφύγει σε σχέση με άλλες ομάδες των Βουπού, όπως το Ηράκλειο, η Πεύκη, Κηφισιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια, ασχέτως τώρα ότι τη συγκεκριμένη Ιωνία που λες εσύ ιδρύθηκε το 2003, η ομάδα, η Ιωνία έχει ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ παλαιότερα έτη ίδρυσης, έτσι. Ασχέτως αν η Ιωνία τώρα αυτή που δεν έχει καμιά σχέση με τον παλιό Οφνή, είναι αυτή που παίζει σε μεγάλες κατηγορίες.
1: Άκου Γκότζο, ολοκληρώσες κύριε Νερό. Άκου Γκότζο.
2: Ακούω, δεν κάνω και κάτι άλλο.
1: Βλέπω τώρα στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Όχι, να συμμετέχεις ρε φίλε.
2: Τι είδες, πες μου.
1: Ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Κροατία, ο Σλάβεν Μπίλιτς, κοιτάει τον νεαρό επιθετικό μέσο του Παναθηναϊκού, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, και εξετάζει πολύ σοβαρά τον ενδεχόμενο να τον καλέσει και να τον προωθήσει από την Εθνική Ελπίδων στην,
2: ο Μπίλης το κοιτάει.
1: Στην Εθνική Κροατίας, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Αυτό.
2: Ναι, ωραία, ναι. Άρα το ζητήσει και καμιά ομάδα για να πάει το παιδί στην πρώτη ομάδα, οπότε ναι. Να ελαφραίνει λίγο.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπεις δηλαδή.
2: Το βλέπω, αλλά πού θα παίξει, φίλε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να παίξει.
0: Αυτό σου λέω και εγώ που δεν τον βλέπει. Αυτό εννοώ και εγώ.
2: Κοίταξε. Έχασε τη θέση του πολύ πριν έρθει ο Ουναή. Θεωρητικά είναι αυτό που θα
0: παίξει. Ναι, λόγω τα μπόρδα. Εντάξει, τα έχουμε
2: λόγω πει. Τα μπόρδα. Στην αρχή, γιατί έπρεπε να μπει ο Γκαρσία και έπρεπε να βγει εκεί.
0: Την κέρδισε τη θέση ο Ταμπόρδα.
2: Την κέρδισε ο Ταμπόρδα.
0: Αυτό λέω λόγω τα μπόρδα.
2: Εντάξει, την κέρδισε, ναι. Δεν πήγαινε άσχημα ο Γιάνγκου, δηλαδή, για να πει ότι αυτό μου έκανε.
0: Στα ευρωπαϊκά.
2: Μα τα ευρωπαϊκά είχαν παίξει μόνο. Τα μπόρδα τα ευρωπαϊκά.
0: Απλά στα ευρωπαϊκά.
2: Στα ευρωπαϊκά την κέρδισε τη θέση.
0: Ναι, απλά στα ευρωπαϊκά. Και ο Γιάνγκος πάντως είχε παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Και βάλει τα δύο γκολ.
0: Λοιπόν, απλά στα ευρωπαϊκά να θυμίσω ότι άσχετα από τις προκρίσεις δεν πήγαινε καλό ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν πήγαινε, ήταν τραγικές.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Τρόμαξε να προκριθεί.
0: Σωτήρης. Και αυτά, γι' αυτά λέω και εγώ ότι είμαστε πολύ νωρίς και βλέπω κάποια πράγματα, κάτι περί ενθουσιασμούς, κάτι άλλα δηλαδή.
2: Ναι,
0: ο Σωτήρης, ας πούμε εδώ πέρα, μου λέει: ρε Δημήτρη, το γεγονός που σας ασχολείστε με το γήπεδο που θα φτιάξετε και αν έχεις και αμφιβολία, δεν δείχνει πως δεν πιστεύετε στο πρωτάθλημα λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει από το καλοκαίρι. Όχι, εντάξει, σοβαρό είναι το. Δεν βρίζει το παιδί ούτε.
2: Όχι,
0: ρε φίλε, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Ο Ολυμπιακός, αν μένουν τρεις αγωνιστικές και είναι 9 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο. Όπως το λέω τώρα, Γιατί είναι τέτοιος είναι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης ομάδας. Δεν θα σου πει ότι δεν πάω για πρωτάθλημα. Θα σου πει: έχω μαθηματικές ελπίδες και θα το παλέψω. Και εσύ μου λες τώρα ότι η πέμπτη αγωνιστική.
1: Είναι συνδιεκδική και το Europa League.
0: Ναι.
1: Όπως είχε γίνει τότε με το.
0: Δηλαδή, εσύ έχεις βγάλει τέτοιο συμπέρασμα, ρε παιδί μου, πέμπτη αγωνιστική τώρα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι, ρε φίλε. Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή τώρα πέμπτη αγωνιστική. Εγώ και έκτη σου λέω και να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Στο πλήν 8. Τι νομίζεις δηλαδή όταν παρατήσει το πρωτάθλημα. Ρε, συνέλθετε λιγάκι. Ο Διονύσης ρωτάει, και είναι ωραία ερώτηση, αν ο Ατρόμητος αν διώξει τον Κέρκες, λέτε να κάνει κάποιο κόλπο γκρόσο με παλιούς γνώριμους, βλέπε Κάναντι ή ακόμα και το Γιαννίκη. Εγώ από σένα περιμένω περισσότερο απάντηση.
1: Ποιο Γιαννίκη. Και ποιο Κάναντι. Ο Κάναντι ουσιαστικά έχει τελειώσει η καριέρα του. Γιαννίκης, πού είναι ο Γιαννίκης.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν νόμιζα θα έλεγε Τραγιανό Δέλα.
2: Με τον Ναούμενη στη Γερμανία, εκεί πέρα.
1: Το ξέρει, ε! Αυτό το ξέρει, ε!
0: Ναούμενη, γάμο τα παιδιά, ο Ανδρέας.
1: Είχαν φέρει στην ΑΕΚ ο Μελισσανίδη στο Γιαννίκη και τον περάσανε, φίλε, σαν το Next.
0: Αυτά Γιάννενα.
1: Σαν το Next.
0: Στο νέο, το νέο κλοπ, α πούμε.
1: Ναι, μπράβο, γιατί ήταν Γερμανό.
2: Ο Μελισσανίδη, εγώ άκουσα αθλητικές εκπομπές. Και κάναν ύμνους διδακτικοί.
0: Πάντως,
2: για το έτσι, για το αλλιώς.
0: Να θυμίσω ότι όταν έφυγε από τα Γιάννενα ο Γιαννίκης, στα Γιάννενα υπήρχε όχι απλά θλίψη, μέχρι και διαμαρτυρίες.
2: Τόσο μυαλό έχουν στα Γιάννενα.
1: Ήταν για την ΑΕΚ.
0: Άλλο ρε παιδί, μα απλά το λέω.
2: Τόσο μυαλό έχουν και οι δικοί μου οι φίλοι εκεί πάνω. Ναι, του έφυγε ο Χριστογιώργος. Είναι καλύτερα τώρα να παίζουν με την Ανατολή και με το Πέραμα.
1: Ποιος Χριστογιώργος, ο Χριστοβασίλης.
2: Γκόρτζος δίκιο είχε μεγάλο έργο αυτό. Το καλύτερο χασάπικα. Ένα από τα καλύτερα χασάπικα που έχουν χτίσει στο ελληνικό σινεμά είναι η Τζένι Καρέζη, αυτό το χασάπικο που χορεύει που είναι ένας δίπλα και σπάει τα ποτήρια ο μεθυσμένος.
0: Ποιο ήταν το χασάπικο,
2: ένα τίποτα, του έργου ήταν το χασάπικο, δεν έκανε κανένα γνωστό.
1: Αυτό με τον Κόρτζο.
2: Με τον Κόρτζο, ναι, σε αυτό το έργο. Χορεύει εκπληκτικό χασάπικο, φοράει ένα φοβερό φόρεμα και είναι απίστευτο το χορό.
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον
2: ήταν. Ένα τύπο μεθυσμένο δίπλα που σπάει τα ποτήρια.
0: Θυμάμαι και τη σκηνή και τα πάντα.
2: Το χασάπικο το ξέρω, αλλά δεν είναι κάποιο γνωστό, ξέρω πώ είναι ο χορό του Σάκενα. Ναι, όχι, δεν είναι και τέτοιο. Ο χορό του Σάκενα ήταν με τον Κρούκουλο και τον Φέρμα στα κόκκινα φανάρια.
1: Εγώ έχω πει αν φύγει ο Κέρκες στον Ατρόμητο, πάντως θα βλέπα τον Σιλαϊδόπουλο.
0: Τον το Σιλαϊδόπουλο. Κι εγώ. Θα τον έβλεπα.
1: Και ο Ράσταβατς, δεν ξέρω, δουλεύει πουθενά ο Ράσταβατς.
0: Ρε παιδί μου, πάντως υπάρχουν και κάποιοι προπονητές.
2: Εγώ το Ράσταβατς το συμπαθώ, μου φαίνεται καλό προπονητή.
0: Και εγώ δεν αντιπαθώ κανέναν, αλλά ρε παιδί μου, κάποιοι προπονητές. Έχω βαρεθεί να τους βλέπω να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Το έχω βαρεθεί, δεν τον μπορώ. Είναι προσωπικό μου έτσι και μπορεί να λέω και μια βλακεία, αλλά το έχω βαρεθεί. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω άλλο το Ράσταβατ με την Τραγιάσκα να πηγαίνει μία στον Αστέρα Τρίπολης, μία στον Ατρόμητο, μία στη Λάρισα.
1: Ωραία, το πήγαινε και η Τραγιάσκα. Ρε,
0: γιατί? Είπα εγώ ότι δεν το πήγαινε.
2: Ένα ο Ράσταβατ μου αρέσει.
0: Ναι, γιατί? Τι δηλαδή.
1: Έμεινε όταν έπρεπε να κάνει.
2: Τύπος.
1: Όταν έπρεπε να κάνει το επόμενο. Και καλό προπονητή και ωραίο τύπο και καλό άνθρωπο γιατί τον ξέρω. Ναι. Όταν όμω έπρεπε να κάνει το επόμενο βήμα, Κώστα, δύο φορέ δεν κατάφερε. Δηλαδή.
2: Είναι και συγκυρίες, είναι και αυτό το ποδόσφαιρο εδώ πέρα που είναι λίγο μυστήριο.
1: Προγνωστικά αύριο, παιδιά.
0: Αύριο προγνωστικά, παιδιά.
2: Τι προγνωστικά για την τώρα, Κυριακή, για το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
2: Έλα, ρε,
0: ο Νίκος λέει: υπάρχει κάποιο προβληματισμό για την παρουσία του φιλάθλου του Ολυμπιακού στη Μασσαλία λόγω τη κατάσταση που επικρατεί σχεδόν σε όλη τη Γαλλία με τι διαδηλώσει και τα επεισόδια.
1: Πιστεύω
0: ότι η γαλλική αστυνομία ανάψει τελευταία στιγμή κόκκινο λόγω αδυναμία. Είναι επίσης ένα θέμα να ξέρεις που έχει αποτελέσει τροχοπέδι για τη συγκεκριμένη εκδρομή. Γιατί πράγματι υπάρχουν απίστευτες διαδηλώσεις. Σήμερα είδα τρομερό έναν αστυνομικό με εκτοξιστεθήρα των λεγόμενων τέλος πάντων χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
2: Τα απαγορέψανε. Μετά τον ακροτηριασμό και τον τύφλωση 2-15χρονων, απαγορέψαν.
0: Την έχει ρίξει τόσο όσο είμαστε εμείς από εδώ πέρα, την έχει ρίξει το κεφάλι. Και το είδα το βιντεάκι και ειλικρινά.
2: Έχει βγάλει τα όρκο. Ένα τύπο ο οποίο δεν είναι καν πρωθυπουργό. Τίποτε, δεν είναι τίποτε.
0: Αλλά Μιχάλης, λέει, τώρα
2: για να βλέπουν λίγο τι γίνεται εδώ, γιατί μου στέλνετε κάποια μηνύματα για κάτι που έγραψα. Εγώ βλέπω ότι παιδιά. Η Ευρώπη καίγεται. Πέθανε και η κακομοίρα αυτή
0: η 87χρονη Ισπανίδα, ρε φίλε.
2: Δηλαδή με το
0: που την είχαν βγάλει μετά από 60 χρόνια από
2: σπίτι. 60, τη δώσαν το σπίτι πίσω και πέθανε. Εντάξει, πέθανε όρθια και νικήτρια. Αλλά βλέπω ότι γίνεται παντού στην Ευρώπη χαμός και δεν έχουν από πίσω ούτε οργάνωση, ούτε πειθαρχία, ούτε ιδεολογικό περίβλημα. Αλλά γίνεται. Εμείς που τα έχουμε όλα εδώ στην Ελλάδα και οργάνωση και ευρωπαϊκό περίβλημα και πειθαρχία και έτσι και παραδόσεις και λοιπά, μια χαρά είμαστε. Οι δρόμοι να μην κλείνουν και όλα εντάξει.
0: Ο φίλος ο Άκης λέει: δύο χρονιές ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα στην ισοβαθμία με ΑΕΚ Παναθηναϊκό όταν παρηγύριζαν πρόημα. Εφιάλτη του έχει γίνει. Okay,
2: τώρα θυμάμαι. Δεν παρηγύριζαν πρόημα μόνο. Ήταν και ο Τσουκαλάς που είχε βγάλει τα σωροτήρια που τρέχανε νερά. Ήταν το περιβόητο που είχε βγάλει. Που είχα στο Παναθηναϊκό στην ουσία.
0: Λοιπόν, καλά δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
2: το πήρε ΑΕΚ τελικά, αυτό λέω. Όχι, το πήρε ο Ολυμπιακός στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Το χάσει ΑΕΚ με το περιβόητο, ο Μίκος το θυμάται. Για την πρόσβαση που είχε τυπώσει ο Ντέμις, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Στο μάτς με τον Ιωνικό. Πάρει...
1: Όχι, δεν το είχε τυπώσει αυτό το πράγμα.
2: Το είχε τυπώσει 60.000 μπλουζάκια, δεν πάμε για πρωτάθλημα δήθεν. Έτσι, ειρωνικό. Και έχασε το μάτς με τον Ιωνικό μέσα στην έδρα της. Που μου έλεγε μετά ο Σάντος και ο Βέλιτς ότι μάθανε παραμονή του μάτς ότι ήταν τιμωρημένος.
1: Μπερδεύει στα μάτς.
2: Καλά, ότι ήταν τιμωρημένος ο. Πώς ήταν ο Πορτογάλος. Ο καλός στο κέντρο που είχατε.
1: Ο Ασουσάο.
2: Ο Ασουσάο. Ναι. Που ήταν τιμωρημένος και δεν μπορούσαν να το βάλουν.
1: Η ΑΕΚ νομίζω το μπλουζάκι εκείνο το είχε βάλει όταν κέρδισε ο. Είχαν αφαιρεθεί κάτι βαθμοί στο μάτς Καλαμαριάς Ολυμπιακού.
2: Όχι, αυτό ήταν το τέτοιο. Το
0: τότε κέρδισε η ΑΕΚ 4-0 με τον Ριβάλτο κτλ.
2: Αυτό ήταν το μάτι του Ριβάλτο. Όχι, όχι.
1: Παιδιά.
2: Με την Καλαμαριά ήταν αυτό που λένε. Η...
1: Καλαμαριά Ολυμπιακός που είχε κάνει για τον Βάλνερ. Για τον Βάλνερ. Ναι. Ναι. Νομίζω το μπλουζάκι ήταν τότε στη σεζόν του Βάλνερ.
2: Αυτή είναι η χρονιά. Αυτή είναι, ναι.
0: Αυτή είναι η χρονιά του Ριβάλτο.
1: Εδώ λέει για τον Ιωνικό, ρε παιδιά.
2: Για το μάτσο του Ιωνικό, το πρώτο
0: δεν είναι η ίδια χρονιά.
1: Όχι, δεν είναι η προηγούμενη χρονιά. Μαζί μιλάμε και χωρίες
2: εννοείς. Αυτό είναι η προηγούμενη χρονιά, εντάξει.
1: Εγώ τα μπλουζάκια τα βγάλανε για αυτή τη χρονιά. Του Ριβάλτο, τη Καλαμαριά κτλ. Ήταν η χρονιά που η ΑΕΚ είχε χάσει το πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα τι έγινε με τον Βάλνερ, επειδή δεν κέρδισε τον Άρη του Μπάγεβιτς στο ΆΚΑ, σε εκείνο το 1-1. Και την είχαν πέσει κάποιοι στον Μπάγεβιτς, γιατί ρε παιδί μου δεν κράτησε τον Άρη να κέρδιζε η ΑΕΚ κτλ. Τότε είχαν βγάλει τα μπλουζάκια.
2: Άλλωστε είχε γίνει τότε. Και θυμάμαι, κάναν διαδήλωση στον Παναθηναϊκό, γιατί κερδίσαμε 1-0 τον Πανιόνιο, τη μέρα που έβαλε 4 με τον Ριβάλντο η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Και εμείς κερδίζαμε 1-0 τον Πανιόνιο.
1: Ναι.
2: Όχι, 2-1. Το Πανιόνιο μας που είχε κάνει 4 πέναλτο πορείς σε βάρος του Παναθηναϊκού, τελικά ο διαιτητής του έδωσε το 1.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι...
2: Και βρίζαν όλοι μετά γιατί παίζαμε με 3 αμυντικά χαφ και είχε μπει ο Βέλιτς, ας πούμε, στο ημίχρονο που χάναμε και του έλεγε δεν τρέπεστε όλοι κλπ. Και είχε γίνει διαδήλωση. Και βγαίναμε μετά θλιμμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού για να καταλάβετε τι ζούσαμε. Τη μέρα ο Παναθηναϊκός καβαλούσε την ιστορία, γιατί έκανε Ολυμπιακός. Εμείς ήμασταν θλιμμένοι, γιατί είχαμε παίξει με 3 αμυντικά χαφ.
1: Γιατί καβαλούσε την ιστορία, επειδή έκανε Ολυμπιακός 4.
2: Παίρνει και ο Παναθηναϊκός έπρεπε.
0: Τη βαθμολογία ενός.
2: Βαθμολογία.
1: Α, στη βαθμολογία τη ιστορία.
2: Αλλά αυτό δεν μας ένοιαζε. Την ιστορία όλοι την καβαλούσε.
0: Το καταλάβαμε. Λοιπόν, είμαστε τέταρτο δεκάλεπτο και στα δύο παιχνίδια που άνοιξαν την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να το καθαρίσει. Όχι, το έχει καθαρίσει το παιχνίδι.
2: Πες τώρα, γιατί και εγώ δεν.
0: 54-72 μέσα στο Ντουμπάι και πολύ χαμηλό σκορ, φοβερό. Α, όχι, τώρα ξεκίνησε. Όχι, δεν ξεκίνησε. 8-16, φοβερά πράγματα. 54-72, όπως καθάρισε και η Μακάμπη την Ολύμπια Μιλάνο. Έστω και αν θέλει ακόμα το παιχνίδι, αλλά τώρα 87-73 είναι στο συν 14 οι Ισραηλινοί απέναντι στην Ολύμπια που για άλλη μια χρονιά κάνει μεταγραφές. Θυμίζω ότι έχει πάρει και τον Πίτερς, τον Αλέκο, τον Αλεκ Πίτερς, αλλά δεν.
2: Εγώ να το πω, φίλε μου, ποιος έκανε την καταγγελία για τον Βάλνερ, ο Κομπότς που λες τότε, αλλά νομίζω, δεν ξέρω, ο Βαγγέλης δεν το θυμάται κιόλας πιο καλά.
0: Εγώ το
2: νομίζω ότι
0: καλά.
2: Ο Κομπότης είχε ειδοποιήσει τη Βέρεια, νομίζω τον Εδεσαϊκό, έναν από τους δύο. Και κάναν αυτή την ένσταση, όχι ο Κομπότης. Ο Κομπότης απλώς το είχε δει, είχε ειδοποιήσει με την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι και είχε πάρει τηλέφωνο πάνω τη Βέρεια. Ποιος ήταν στη Βέρεια τότε, δεν θυμάμαι. Ή στον Εδεσαϊκό. Τη Βέρεια νομίζω ήταν.
1: Εδεσαϊκός δεν νομίζω.
2: Όχι, η Βέρεια ήταν. Η Βέρεια.
0: Πάντως,
2: η Βέρεια.
0: Ναι,
2: και η Βέρεια έκανε
0: πάντως,
2: την
0: η αλήθεια
2: ένσταση.
0: Είναι ότι ο Κομπότης το είχε ανακαλύψει.
2: Αλλά δεν είχε κάνει αυτό την καταγγελία.
0: Και για να ξέρετε τώρα, για να τα συζητάμε και όλα μια και τα συζητάμε, εκείνη την εποχή υπήρχε και πολύ μεγάλη κουβέντα στον Ολυμπιακό. Για το αν θα πρέπει να την, τέλος πάντων, να την ακολουθήσει, να τη στηρίξει και τα λοιπά.
1: Και χάσαμε γκολ του Βάλνερ Ολυμπιακός από την Καλαμαριά, ναι. Εκείνο το μάτς.
2: Ναι, και εμείς παίζαμε μετά ακριβώς το βλέπαμε.
0: Πάντως ήταν αντικανονική
2: σφυγή. Το βλέπαμε στη λεωφόρο και το βλέπαμε μετά το μάτς. Με κεφαλιά του Βάλνερ εκεί ήταν. Ναι.
0: Και ήταν, είχε θεωρηθεί για κάτι τέλος πάντων. Και είχε υπάρξει και τεράστια συζήτηση και με πολλές γνώμες τότε στον Ολυμπιακό για το αν πρέπει ή όχι και τελικά επικράτησε.
2: Η χρονιά που γίνεται το συλλαλητήριο δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Το 8
0: με τα συλλαλητήρια.
2: Γιατί θυμάμαι τον Βγενόπουλο. Θυμάμαι τον Βγενόπουλο να κάνει δήλωση τότε, δήθεν και έτσι, ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα μην υπολογίζοντα του τρει βαθμού αυτού που χαρίστηκαν υποτίθεται στον Ολυμπιακό, τότε εγώ θα το θεωρήσω πρωταθλητή. Και τι έγινε και δεν πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα με του τρει βαθμού αυτού, έφαγε 4 γκολ από τον Όφη κάτω και έγινε το συλλαλητήριο την άλλη μέρα.
0: Ναι, τέλο πάντων.
2: Να τα θυμούνται.
0: Θυμίζω ότι και ο Λεβαδιακός πάντως, για το στέλνει και εδώ πέρα ένας φίλος, είχε συμφέρον τότε.
2: Είχε συμφέρον, ναι. Γιατί, απλά ήταν μάγκας ο Κομπότης και δεν βγήκε αυτό, έβαλε τον άλλο να το κάνει.
0: Γιατί θα...
1: Ο Κώστας ο Χριστοδούλος Ούντεραν λέει: ο Γκαγκάτσης το είχε σφυρίξει ναι, στον Ολυμπιακό με την υπόδειξη του Κομπόταρου για να μην πέσει ο Λεβαδιακός.
2: Ναι, και αυτό λέει: είπαμε, ρε Κώστα, είπαμε, ρε.
0: Ναι. Δεν είχε γίνει έτσι βέβαια Κώστα, αλλά δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ναι. Ο Γκαγκάτσης είχε πάρει.
0: Γι' αυτό πάντως είπα και εγώ νωρίτερα ότι τότε είχε συμφέρον και ο Λιβαδιακός. Γιατί προσπαθούσε να
2: παραμείνει. Ο Λιβαδιακός πάντα έχει συμφέρον, αδερφέ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει συμφέρον ο Λιβαδιακός. Δηλαδή γι' αυτό
0: υπάρχει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δεν το συζητάμε.
2: Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι ο Κομπότης και μπάλα ξέρει και είναι από του καλύτερου παράγοντε στην Ελλάδα.
0: Καλά, μπάλα ξέρει, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί είναι από του καλύτερου παράγοντε.
2: Μ' αρέσει.
1: Α, γιατί αρέσει εσένα. Ναι.
2: Τώρα λάθος πιο κάτι ήταν ότι είχε πει του Φέλης κάποτε. Άστο, δεν είναι για τον αέρα μου. Τέλος πάντων, άστο.
0: Στο ΚΑΣ λέει πήγε η Καλαμαριά για ένας άλλος. Ναι, εντάξει, καλά δεν δικαιώθηκε ότι...
2: Το ΚΑΣ, ναι.
1: Να μην το ξεχάσω γιατί αύριο στα προγνωστικά μπορεί να το ξεχάσω. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς την Κυριακή, Super League 2. Και είναι και σε καλή απόδοση νομίζω.
0: Το Βόλος. Α, είδες ότι θα γίνει. Από αυτά που θα γίνουν, νόμιζα από τα προηγούμενα.
1: Δεν παίζει Super League 2 ο Βόλος. Σύρος, Ελλάς, Σύρου, Νίκη Βόλο. Τι σου λέει, μου λες για το Βόλο. Και σου
0: ρε, ξέρεις τι νόμιζα.
2: Όχι, καλά κάνεις, το λες, δεν τα μάθω. Ο άνθρωπος δεν παίζει.
0: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι
0: όπως είπες, είδα, νόμιζα ότι είδε στον Νίκη Βόλου Λάρισα. Αυτό εδώ που το δείχνει τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε ήταν αυτό. Όχι.
0: Πριν, το προηγούμενο αγωνιστική ήταν ζωντανό στην τηλεόραση. 2-2.
2: 2-2, ναι, μπράβο.
0: Και έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι αναφερόσουν σε αυτό.
2: Ελλάς Σύρου, είπες με Νίκη Βόλου. Ωρε, ντερμπάρα. Τι ώρα παίζει αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάντε, ντερμπάρα ήταν αυτό το προηγούμενο, να ξέρει.
2: Ναι, και αυτό. Και εντάξει, με, αλλά...
0: και ντερμπι μίσου στο πεκιστικό και τα λοιπά.
2: Ναι, εντάξει, λίγο φολκόρ πια αυτά τα ντερμπι. Γιατί είναι οι ομάδε. Ναι, ρε, παιδί μου, είναι τόσο χάλια οι ομάδε τα τελευταία. Αυτό ήταν ντερμπι παλιά.
1: Εγώ δεν το είδα αυτό που λέτε το ντερμπι. Απλά είδα ότι παίζουν και μου άρεσε αυτό το διπλό το.
2: Διπλό
1: Ιρβολού. Αυτό είπα προηγουμένω.
2: Πήρε τα πάνω του.
1: Ναι, με Βοσνιάδη.
0: Και καταρχήν, ό,τι λέει ο Ευάγγελος σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, για να ξυπνάς και λίγο, ποτέ δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό.
2: Ωραία, άρα δεν
0: χρειάζεται. Θα ήθελα να πω
2: εγώ. Δουλέψουμε τον επόμενο μήνα, θα τα πάρουμε από το. Ναι.
0: Όχι, δεν, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Δεν υπονόησα.
2: Άμα το διπλό είναι.
0: Είμαστε ξεκάθαροι.
2: Πόσο πληρώνει.
0: Ο άλλο μα έστειλε όλο το πρόγραμμα τη Super League.
1: Ξέρει γιατί το είπα. Γιατί είδα. Γιατί είδα. Το ΠΑΟΚ Β Ελλάσσιρου, μεγάλη έκπληξη 0-0.
0: Χάλι παιχνίδι. Τώρα, όσο και αν δεν το πιστεύεις, το είδα και αυτό.
2: Μπράβο, ρε παιδιά. Και μετά είδες μπάσκετ για να ξεσουρώσεις.
1: Και επίσης, μου έδωσες, φίλε, πάσα για να κάνω ρεπορτάζ. Γιατί με ρώτησες στον αέρα ή εκτός αν υπάρχει οψιόν για συν ένα χρόνο του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εκτός το συζητάγαμε. Εκτός αέρα το συζητάγαμε.
1: Και σου λέει, δεν νομίζω. Ναι. Τελικά υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ βεβαίως τώρα το διέρευσε.
0: Το ξύλο έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε έξω ένα μήνα μετά. Έτσι, προφανώς για τους δικούς του λόγους.
2: Άρα δικαίωμα ΠΑΟΚ να το ανανεώσει.
1: Για ακόμα ένα χρόνο.
2: Με τα ίδια λεφτά.
1: Τι εννοείς τα ίδια λεφτά. Α, ναι, το συμβόλαιο, ναι, είναι με συγκεκριμένα λεφτά. Με τα συγκεκριμένα λεφτά.
0: Μπορεί να είναι με κάτι ψηλό.
2: Άρα του λέει του Μιχαηλίδη, αδερφέ, εμείς δάσκε και πολλά. Γιατί άμα θέλω, σε κρατάω και ένα χρόνο ακόμα με τα ίδια λεφτά. Για να το κάνουμε.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι.
2: Δεν θα γίνει έτσι, όχι.
1: Γιατί παρότι διέρευσε ότι έχει οψιόν, ήδη είναι ξανά συζητήσεις, γιατί στις πρώτες συζητήσεις υπήρχε μια διαφορά 300 χιλιάρικα το χρόνο περίπου. 1 εκατομμύριο ζητούσε ο Μιχαηλίδης. Ξαναγίνονται συζητήσεις για να τα βρούνε. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας ξενερωμένος παίχτης, ναι, που είναι και στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, μπορεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να πιέσει για να φύγει. Να πουληθεί.
2: Εντάξει.
1: Και επειδή στον ΠΑΟ ξέρουν ότι υπάρχουν προτάσεις, ο Παναθηναϊκός διακριτικά παρακολουθεί την περίπτωση του Μιχαηλίδη, αλλά δεν είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Club Breeze. Ο Λέκο, ο Κροάτης, ο προπονητής που ήταν και του Τζόλι πέρυσι στην Breeze, τον θέλει. Αλλά νομίζω ότι γίνεται ένα παιχνίδι και μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή.
2: Ναι, δεν μπορεί να γυρίσει το ρωστό αυτό, γι' αυτό.
1: Δεν είπα ότι δεν μπορεί να γυρίσει.
0: Παραλείψαμε να.
2: Εγώ το λέω καλά, κανένα λόγο. Γιατί έτσι όπως το έχουν καταφέρει αυτοί εκεί οι τύποι να πούμε πολεμάνε 5 χρόνια, το ρωστό έχει μπει στη διακεκαμένη ζώνη. Βομβαρδίζεται.
0: Ναι, είναι μακριά μου.
2: Ναι, ναι, είναι μακριά, καλά. Ναι, είναι μακριά.
0: Αν έχουν φτάσει, γιατί στα δηληστήρια που χτυπάει τώρα ο άλλο. Έχει πάντω πολύ μεγάλο ντέρμπι, πραγματικό μεγάλο ντέρμπι η Super League 2, έτσι. Έχει Μαρκό Λάρισα. Μαρκό Αέλ.
2: Πότε είναι αυτό.
1: Την Κυριακή.
2: Θα πάω τι ώρα.
1: Τρεις η ώρα. Όλο λες θα πας στο.
0: Τρεις παρατέταρτο.
2: Θα πάω.
0: Το δείχνει ζωντανά η R2.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Άλλο η ατμόσφαιρα του γηπέδου.
0: Ναι, έχει είναι. Μαρκό ΑΕΛ. Ναι. Τρεις παρατέταρτο. Τρεις παρατέταρτο.
1: Σούλης Παπαδόπουλος εναντίον Οφριδόπουλο.
2: Αυτά ναι. είναι.
0: Ενώ το άλλο που είπε ο Ευάγγελος είναι στη μία το μεσημέρι.
2: Το Σύρος.
0: Ελά, Σύρου Νίκη Βόλου.
2: Τι είναι αυτό, Λιτανία.
0: Κυριακάτικο και αυτό.
2: Λιτανία είναι αυτό η μάτς.
1: Όχι, επειδή με τα καράβια.
0: Αυτό. Επειδή είναι μετά στην έδωσε την απάντηση.
2: Να πάρουν ένα αεροπλάνο.
1: Ναι,
0: στην έδωσε την απάντηση.
2: Τι θα κάνω εγώ με την έδωση.
0: Λοιπόν.
1: Παρεπτόντως.
0: Α, Κεσαριανή, Μάρκο.
2: Παίζει την Κεσαριανή.
0: Έτσι είμαστε στη
2: λεπτά.
1: Ρώτησα. Για αυτό που είχες πει από τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει το παιχνίδι του κυπέλου.
0: Το Μαρκό Ολυμπιακό
1: στο Καραϊσκάκι. Το ήθελε το Μαρκό.
0: Ναι.
1: Ρώτησε το Μαρκό.
0: Και αλλά δεν, αδειά.
1: Δεν γίνεται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι δύο παιχνίδια ή ένα μονό παιχνίδι ή δύο κυπέλου. Είναι league face. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πάει δηλαδή το παιχνίδι να πάει
0: μαζί. Α, κατάλαβα.
1: Λόγω τη league face. Γι' αυτό. Το Μαρκό το ήθελε.
0: Ναι, και για εισπρακτικού λόγου. Λογικό.
1: Φοβερό τίτλο και με αυτό κλείνουμε. Sport Day σήμερα. Μα αντέχω σου λέω με φωτογραφία του ναι. Φρόιλερ. Και είναι τραγούδι του Ρέμου αυτό.
0: Μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι το Αντώνη Ρέμου. Λέει ναι. Μα αντέχω σου λέω. Μ' άρεσε, έξυπνο.
0: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Έλα, ρε, στο Ντουμπάι. 58. Σταμάτα για όλα. 58-77. Μεγάλη, πολύ μεγάλη.
2: 58-77, μπράβο.
0: Για τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Τα αδερφιά μου κερδίσαν το Αστέρα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Και 94-76 είναι το παιχνίδι της Μακάμπι Τελαβίβ με την Ολύμπια Μιλάνο. 9-4 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ Μπακτσε. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα.

0: Μέγα News 104,6.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα, η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπόνια αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η ηχολήπτριά μας Έρη Φαλδαμή, η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο για όλες και όλους εσάς. Η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου, η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε με τους καλεσμένους μας και τους συναδέρφους στη συνέχεια. Και μετά την επίσκεψη, η αποτύπωση και το αποτύπωμα των όσων συνέβησαν για μια ουσιαστική σημασία και υψηλού συμβολισμού, επίσκεψη, κάνουν λόγο από το Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενοι βεβαίως στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε αυτή η μικρή σκιά στις δηλώσεις του, που πάντως από την κυβέρνηση δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Θα την ακούσουμε σε λίγο αναφορικά με το τι απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον υπάρξει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου ανοιχτά της. Και βεβαίως έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων διεθνών μέσων η ομιλία που χαρακτηρίζεται και ως ομιλία μανιφέστο ή και πολιτική πλατφόρμα, αν θέλετε, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με πολύ έντονο συμβολισμό. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι αυτό ακριβώς το σημείο έχουν επιλέξει και άλλοι μεγάλοι ηγέτες και στελέχοι και πολιτικά πρόσωπα. Και βεβαίως είναι ένας από τους πιο δυνατούς διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών για το 28, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οπότε, οπωσδήποτε και αυτό το σημείο είχε το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κάθε μας, έχουμε αγοράσει, συμφωνήσαμε ότι θα αγοράσουμε εξοπλισμό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα κουμπώσει και σε υπάρχοντα όπλικά μας συστήματα. Και βεβαίως, όλα αυτά θα τα ακούσουμε και στην συνέχεια πολύ πολύ αναλυτικά. Μιλάμε βεβαίως για Striker, όπλα για F-35 και μια νέα εποχή στην ασφάλεια. Και βεβαίως και για περαιτέρω απαντήσεις. Και εδώ θα ήθελα να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα από συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην Καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Ερωτήθη για την ένταση στο Αιγαίο και απάντησε τι, Έρη.
1: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν. Ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Τώρα, αλλάζουμε για λίγο κεφάλαιο, αλλά μένουμε εν πολύ στα των Ηνωμένων Πολιτειών και το περιβάλλον Τραμπ. Έχουμε ένα νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία φέρνει στο φως μηνύματα τα οποία αντάλλαξε μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας, η Kimberly Guilfoyle, με έναν εκ των χρηματοδοτών της καμπάνιας Τραμπ, ο οποίος ήθελε να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα από τον πρόεδρο και τον Λευκό Οίκο για δουλειές τις οποίες ήθελε να κάνει. Και φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, να του ζητά κάποια χρήματα η Guilfoyle, 100.000 δολάρια, για να τα περάσει στην πιστωτική της κάρτα ώστε να εξασφαλίσει αυτή την επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ερωτήθη για το ζήτημα, εμφανίστηκε ενοχλημένος, δεν διέψευσε αυτές καθ' αυτές τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ένα δημοσίευμα που, όπως είπε, είναι στο πλαίσιο του παιχνιδιού, αλλά δεν πρόκειται να το σχολιάσω. Κάτι που ανέβηκε πριν από λίγες ώρες, είπε χαρακτηριστικά: δεν θα γίνει έτσι και σίγουρα δεν θα γίνει έτσι, ενώ είμαι σε άλλη χώρα, αποχωρούσα από τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, θα το ακούσουμε και αυτό το θέμα στην συνέχεια. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον και η πίεση θα ασκείται σε πολλά πρόσωπα όσο θα προχωράμε προς τις ενδιάμεσες κάλπες των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τότε όμως έχουμε τα δικά μας και η κατάσταση στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, στην Γράβα, όπου στεγάζονται 4.000 μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι, είναι στα κόκκινα. Και όταν λέμε στα κόκκινα, μιλάμε για το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο έχει χτυπήσει full, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία υπογραφή που να τους διασφαλίζει ότι στο σχολείο όλα έχουν καλώς. Και είναι αποδεδειγμένο ότι υπήρχαν πάνω από μία μαρτυρίες, τουλάχιστον τρεις καταγεγραμμένες, οι οποίες δόθηκαν στα χέρια του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να γίνουν έλεγχοι για αέριο. Υπήρχε λοιπόν ως μία αερίου, είχαμε την προληπτική εκένωση προημερών, θα το θυμάστε, και παρόλο που έχει διακοπεί η παροχή για προληπτικούς λόγους, έχουν γίνει και συνεχίζονται κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να νιώσουν ασφαλείς και να επιστρέψουν στις τάξεις. Έτσι λοιπόν, σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές από το σχολικό συγκρότημα στην Κράβα συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Ήταν μέσα εξέλιξη σε εξέλιξη σύσκεψη για το θέμα ακριβώς αυτής της έντονης οσμής. Και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Θα υπάρξει τηλεκπαίδευση προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα μαθήματα και εργασίες.
2: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουν.
0: Ακούσατε τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αυτό το θέμα θα το αναλύσουμε πολύ διεξοδικά στη συνέχεια της εκπομπής με φορείς και άμεσα εμπλεκόμενους. Όμως πάμε να ακούσουμε τι γίνεται και στην υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη. Μετά από ένα χρόνο και μία εβδομάδα χρειάστηκαν 60 συνεδριάσεις προκειμένου κατά πλειοψηφία το δικαστήριο να αποφασίσει ότι είναι αθώοι οι δύο ψαράδες, οι επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην αθελάσια περιοχή της Ερέτριας. Η μία ψήφος που μειοψήφισε ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ο οποίος συντάχθηκε με την άποψη του εισαγγελέα, όπως την είχε εκφράσει στην αγόρευσή του, και ζητούσε την καταδίκη των δύο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πλευρά των δύο κατηγορουμένων ξέσπασε σε χειροκροτήματα εντός της αιθούσης. Από την πλευρά της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε η χείρα του εξερχόμενη και βεβαίως έχουν δηλώσει ούτως ή άλλως ότι θα εφεσιβάλλουν την απόφαση.
3: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
0: Δεν έχουν τέλος οι ταραχές στη Γαλλία. Με επίκεντρο την κατάσταση στο δημόσιο σχολείο, είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν βγει στους δρόμους και δεν μιλάμε πια μόνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ένα απίστευτο κύμα οργής για το οποίο έχουμε μιλήσει και τις προηγούμενες βραδιές και πολλοί μιλούν για τις πολυπληθέστερες συγκεντρώσεις ακόμη και από την εποχή του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 5.000 συλλήψεις και ο μεγάλος αριθμός αφορά σε μαθητές. Ότι φαίνεται πως η κατάσταση δεν πρόκειται να ηρεμήσει πολύ σύντομα, διότι υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί και νέων παιδιών, και έτσι η ένταση η οποία δημιουργείται πιέζει μεν και τη νέα κυβέρνηση υπό την Προεδρία Μακρόν, χωρίς όμως να φαίνεται ότι υπάρχει και οποιαδήποτε διάθεση να υπάρξει μια πραγματική διαχείριση, τουλάχιστον αυτό καταλογίζουν στην κυβέρνηση Λεκορνίου, ο οποίος πάντως θεωρεί ότι υπάρχει μια διασφάλιση των πραγμάτων και ότι σκοπεύουν να βελτιώσουν, όπως είπε, τις συνθήκες στα σχολεία. Και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των σημαντικότερων εξελίξεων. Σας είχαμε πει και χθες και ήταν εύλογο, δεν είμαστε προφήτες, ότι οι Ισπανοί μετά τον θάνατο της γυναίκας η οποία με την προσωπική της ιστορία έξωσης από την οικία την οποία μίσθωνε ως παιδάκι από τους γονείς της κιόλας και η ίδια στη συνέχεια επί 70 έτη, διότι αυτό ακριβώς το οίκημα το ανέλαβε και το αγόρασε φαντ που εκτόξευσε σε ένα δυσθεώρητο ποσό το ενίκιο προκειμένου να την εξώσει. Η γυναίκα αυτή λοιπόν που έβγαλε καταρχάς με αυτόν τον τρόπο τους Ισπανούς στο δρόμο και δεν είναι πια στη ζωή, ακριβώς επειδή έχασε τη ζωή της πριν καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι της, έβγαλε ξανά τους Ισπανούς κατά χιλιάδες σε διαδηλώσεις κατά τις οποίες κατηγορούν το κράτος ότι ουσιαστικά φώνευσε την γυναίκα, την Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία μπορεί να ήταν 87 χρονών, αλλά οι Ισπανοί θεωρούν ότι όλη αυτή η ένταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή της την οδήγησε στο θάνατο μία ώρα αρχίτερα. Βεβαίως μιλούν για ηρωίδα, βεβαίως μιλούν για σύμβολο, βεβαίως πιέζουν έτσι περαιτέρω την κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
4: Στέλνω όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Μαρί Κάρμεν. Μια αγκαλιά επίσης σε όλους εμάς που βιώνουμε αυτή την απώλεια σαν δική μας σήμερα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.
0: Και αφού ακούσαμε και ένα απόσπασμα από το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, ερχόμαστε στα δικά μας, αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε το νήμα του ρεπορτάζ από μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Η Σιλίνα Ιορδανίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς έχει υπάρξει επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Σιλίνα, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μάιρα. Στις 4 λοιπόν το απόγευμα, ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση στην Ελευσίνα, στην οδό Κωνσταντινούπολος, με μαχαίρι. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή σταμάτησαν και του επιτέθηκαν με τον μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο μυρό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έψαξαν και το τσαντάκι που φορούσε. Να πούμε πως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, Μάιρα, χαρακτηριστικά, με μαχαίρωσαν γιατί είμαι αριστερός. Η έρευνα της αστυνομίας έχει ανοίξει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει ενημερωθεί ασφάλεια όπως και το τμήμα αθλητικής βίας και τα κίνητρα της επίθεσης, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, εξετάζονται. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και από εκεί στο Τζάνιο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές, αναζητούν την ταυτότητα των δύο δραστών και φυσικά πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, Μάιρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα Ιορδανίδου, κυρίες και κύριοι. Και πάμε κατευθείαν στη Σοφία Φασουλάκη. Η Σοφία, ήταν πολύ πυκνές οι ώρες που προηγήθηκαν. Θα έχουμε βεβαίως και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του πραγματικού αποτυπώματος των όσων συζητήθηκαν, υπόθηκαν, συμφωνήθηκαν, υπεγράφησαν. Ωστόσο, μία πρώτη αποτίμηση είναι το πρώτο, το οποίο θα αναμέναμε βεβαίως από την κυβέρνηση και βεβαίως και με το ρεπορτάζ και με την εμπειρία σου, τι θα πρέπει να ξέρουμε και τι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε από αυτά τα οποία έχουν υποθεί.
6: Ναι, καλησπέρα, Μάιρα. Το αποτύπωμα, η πρώτη αποτίμηση της κυβέρνησης για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι πολύ θετική. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν με πολύ θερμά λόγια για αυτήν την επίσκεψη, και πέραν των προφανών που ακούσαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει τόσο στην κοινή συνέντευξη τύπου, όσο στη συνέχεια και στην συνέντευξη του σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τον ακούσαμε με πόσο θετικά λόγια μίλησε για τη χώρα και για τον κρίσιμο ρόλο που παίζει Μάιρα στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Είδαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών να μιλάει για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας και να λέει ότι με αυτούς συμφωνεί. Συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μάλιστα θα κάνουν ό,τι μπορούν, θα χρησιμοποιήσουν όλα εκείνα τα διπλωματικά μέσα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση στο πεδίο. Πρέπει να σου πω ότι από την κυβέρνηση βλέπουν στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο και έναν πολιτικό ο οποίος γνωρίζει καλά την πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα θέματα της Ελλάδας. Και μάλιστα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε, του επιδείχθηκαν και συγκεκριμένοι χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τόσο τις θέσεις της Ελλάδας, Μαέρα, όσο και τους σχεδιασμούς της. Και μιλάω για τα θαλάσσια πάρκα, μιλάω επίσης για τα πάρκα που θεστήθηκαν, που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, για τον τουρισμό και τα αιωλικά πάρκα. Μιλάω επίσης σε αντιπαράθεση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σε μέσα στο Σεπτέμβρη. Όλα δείχνουν ότι αυτό καθυστερεί. Να σου πω ακόμα ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν εμφανώς ικανοποιημένος για το γεγονός ότι του παραχωρήθηκε ο χώρος της Νίκας προκειμένου να εκφωνήσει την ομιλία που όλοι ακούσαμε, αυτόν τον ύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και ένα πολιτικό μανιφέστο, έλεγα εγώ, την ίδια ώρα. Γεγονός που αυτό, ξέρεις, θα το εξασφαλίσει και μια πολιτική παρακαταθήκη για τα επόμενα βήματά του, αφού όλα δείχνουν ότι μπορεί να είναι και ένας από τους διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι. Έλατε να περάσουμε τώρα στην Wall Street Journal, η οποία για δεύτερη φορά φέρνει στο επίκεντρο της έρευνάς της την Kimberly Guilfoyle. Η Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας δέχεται την πλήρη στήριξη και από πλευράς Αμερικανικής κυβέρνησης και βεβαίως το καταλάβαμε εδώ και από τις δηλώσεις Ρούμπιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εδώ ανακύπτει ένα ζήτημα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν χρειαστεί κάτι θα σας μεταφράσουμε και επανερχόμεθα.
7: Ναι, νέο χτύπημα της Wall Street Journal κατά της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Αμερικανική εφημερίδα αποκαλύπτει μηνύματα της Kimberly Guilfoyle με τα οποία ίδια φέρεται να ζητά χρήματα από τον υποστηριχτή του κινήματος MAGA Eric Dieters και να προσφέρει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ εν ώψη της επικύρωσης του διορισμού της στην Ελλάδα.
8: Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις χρήματα στην American Express. Γλυκέ μου, σε παρακαλώ να κάνεις αυτό για εμένα σήμερα.
7: Ο δικηγόρος της τόνισε στην εφημερίδα ότι η κυρία Guilfoyle αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων, προσθέτοντας ότι της οφειλόταν χρηματικό ποσό για παρουσία της σε εκδηλώσεις πριν από το διορισμό της. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι ο Dieters αναζητούσε βοήθεια για να προσελκύσει την προσοχή της νέας διοίκησης Τραμπ σχετικά με προσωπικά, εφοριακά και νομικά ζητήματα, υποσχόμενος στην κυρία Guilfoyle έως και $1 εκατομμύριο αν εκείνη το κατάφερνε.
0: Πριν παρακαλέσει για τα 100.000 δολάρια, της είπα ότι αν με βοηθούσε να εκθέσω τη Medical Protective στη διοίκηση Τραμπ και όταν θα έκλεινε η υπόθεση θα της έδινε $1 εκατομμύριο. Μου είπε ότι θα με έβγαζε στην εκπομπή του Tucker Carlson. Είπα τέλεια, δεν έκανε ποτέ τίποτα.
9: She told me she would get me on Tucker Carlson. I said great. She never did squat.
7: Πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε ενοχλημένος και αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Ερωτηθείς από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πριν από την αναχώρησή του από την Ελλάδα.
0: Δεν θα σχολιάσω κάτι που ανέβηκε πριν από λίγες ώρες. Καταλαβαίνω το παιχνίδι, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Δεν θα γίνει έτσι και σίγουρα δεν θα γίνει έτσι ενώ είμαι σε άλλη χώρα.
7: Συνεχίζονται και οι αντιδράσεις για προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Guilfoyle φέρεται να είπε στον Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν και την ελληνική.
10: Τέθηκαν ερωτήματα γιατί είναι πλάκι μέλος της κυβέρνησης, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, και απαντήσεις δεν έχουμε.
7: Αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας τονίζει στη Wall Street Journal ότι η σταδιοδρομία της κυρίας Guilfoyle εντός και εκτός της δημόσιας υπηρεσίας καθοδηγείται από βαθιές και ακλόνητες αξίες και πως συνεχίζει να εκπροσωπεί τον αμερικανικό λαό με αφοσίωση και ακεραιότητα.
0: Για να επιστρέψουμε στο εσωτερικό πολιτικό, οι περιοδίες βεβαίως συνεχίζονται. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εννοείται ότι κινούνται όλοι σε απόλυτα προεκλογικούς τόνους. Θα ακούσουμε τις σημαντικότερες διατυπώσεις και τους διαξηφισμούς μεταξύ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
11: Επιμένει Βόρεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λίγες ημέρες μετά την Πιερία επισκέφθηκε την περιφέρεια Χαλκιδικής σε μια ακόμα περιοδία με στόχο τη συσπήρωση της εκλογικής βάσης και την επαναπροσέγγιση δυσαρεστημένων γαλάζιων ψηφοφόρων. Μιλώντας σε πολίτες της Αρναίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη δημοσιονομική σταθερότητα, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα είχε δοθεί ένα δις στήριξη στους πολίτες. Και έπεται συνέχεια.
12: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη.
11: Σχολιάζοντας τους δείκτες που μιλούν για μείωση της ανεργίας στο 7,8%, ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χρυσού στις Κουριές, μια επένδυση που, όπως είπε, θα μεταφραστεί σε πολλές θέσεις εργασίας.
12: Με τοπική συμμετοχή, η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες.
11: Σε ένα αμιγώς προεκλογικό σκηνικό, με τις κάλπες ωστόσο να στείνονται την άνοιξη του επόμενου έτους, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στο Πασόκ υποστηρίζοντας ότι έχει ανοίξει μέτωπο με την Ελλάς, ενώ ο αντίπαλος είναι άλλος.
13: Και είναι και στελέχη μέσα στο Πασόκ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδε κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάς. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή.
14: Είναι προφανές ότι ο αρχηγός της Ελλάς έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο.
11: Την ίδια ώρα το Πασόκ κατέθεται τροπολογία που προβλέπει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
15: Πολλά μπορούν να αλλάξουν στην Ελλάδα. Και μπορούμε να τα αλλάξουμε στην Ελλάδα, αρκεί να εργαστούμε προς όφελος της κοινωνίας. Αυτές είναι οι δικές μας πολιτικές Και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
11: Θέση Έφη Αχτσιόγλου, η οποία έχει παραιτηθεί από την Νέα Αριστερά, παραβρέθηκε για πρώτη φορά σε εκδήλωση της Ελλάς στο Ήλιον μαζί με τον Γιώργο Ιακιμίδη, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει διαμηνήσει σε πρώην συντρόφους του ότι η συμμετοχή του στην αριστερή συμπαράταξη προϋποθέτει ότι θα έχουν αφήσει τις έδρες τους.
0: Τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την δικαστική απόφαση, η οποία ήρθε σε κόντρα κατά πλειοψηφία με την εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στην υπόθεση Βαλιράκη την καταδίκη των δύο επικοινωνιών αλλιεών. Το δικαστήριο αποφάσισε αλλιώς, αλλά μειοψήφισε ο πρόεδρος. Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις είναι βεβαίως σφοδρές και αναμενόμενες και από τις δύο πλευρές. Θα ακούσετε μεταξύ άλλων και τι δηλώνουν από την πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη. Συνήγοροι θα εφεσιβάλλουν ούτως ή άλλως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για έναν αγωνιστή της δημοκρατίας και ένα μαχητή κατά της διαφθοράς. Και βεβαίως ο κ. Κωνσταντόπουλος για μια προκλητική απόφαση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
16: Μετά από ένα χρόνο και μία εβδομάδα από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, το Μιχτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών αποφάσισε να αθώσει κατά πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους στους επαγγελματίες αλλής για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειας του πρώην Υπουργού του Πασό, που όπως σε κάθε συνεδρίαση ήταν παρόντες στη δικαστική αίθουσα, με τη σύζυγό του να τονίζει ότι η αλήθεια θα φανερωθεί.
3: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
17: Προκλητική απόφαση που θέτει σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη.
3: Ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
16: Στην απόφαση μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να καταδικαστούν. Την ίδια άποψη είχε εκφράσει στην αγόρευσή του και ο εισαγγελέας της έδρας. Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση, η οποία προκάλεσε μέσα στη δικαστική αίθουσα τα χειροκροτήματα των συγγενών και των φίλων τους.
18: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα.
19: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
20: Τα ελληνικά δικαστήρια δικαιοσύνη αποδίδουν.
21: Νίκησε πρώτα απ' όλα η δικαιοσύνη και κατά δεύτερο λόγο οι κατηγορούμενοι που πλέον αποκαθίστανται ηθικά και κοινωνικά.
16: Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη ζητά να ασκηθεί έφεση στην αθωρητική απόφαση.
22: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.
23: Θα αποδοθεί η εντελή δικαιοσύνη, διότι η οικογένεια δεν θα καταθέσει τα όπλα. Θα παλέψει και είναι αυτονόητο ότι η υπόθεση θα αχθεί σε δεύτερο βαθμό.
16: Στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου να ακούσουν την απόφαση του δικαστηρίου, βρέθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα στην υπόθεση με την περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη. Εδώ ήμασταν χθες το βράδυ, όσοι ήταν κοντά μας. Ο δικηγόρος του κ. Καμπούρη αρνείται ότι εδώ υπάρχει απάτη. Παραδέχονται πάντως ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα χρέη, αν μη τι άλλο, απέναντι στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, ο κλεός φύγει. Οι έλεγχοι αφορούν και τυχόν φοροδιαφυγή και όχι μόνο. Και βεβαίως είναι αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα και οι διάλογοι που έρχονται στο φως από το Μέγκα. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ και πολύ γνωστή τραγουδία. Τραγουδιστές μισθοδοτούνταν από εταιρείες τις οποίες με κάποιο τρόπο ήταν μέτοχος, συμμέτοχος, εμπλεκόμενος ο κύριος Καμπούρης. Θα ακούσατε χαρακτηριστικά τη λέει ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου. Κάποιοι βεβαίως από τους γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι κάποιοι έχουν πέσει από τα σύννεφα, κάποιοι λένε είχα μια νορμάλ εταιρική σχέση. Θα ακούσετε και εργαζόμενους να μιλούν. Έχει ενδιαφέρον.
24: Άνοιγε και έκλεινε εταιρείες φεσώνοντας το δημόσιο.
25: Είμαι αθώος.
24: Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που φέρονται αρχηγικά μέλη του κυκλώματος της άβρισαν, ενώ οι εργαζόμενοι τους έμεναν απλήρωτοι, κάτι που συνέβαινε και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Ακούστε τι λέει αποκλειστικά στο Μέγκα εργαζόμενος σε ψητοπολείο της Καλυθέας που έκλεισε μέσα σε μία νύχτα ο Φίλιππος Καμπούρης λίγο πριν συλληφθεί.
26: Σε όλους βέβαια το έκανε. Μας κρατούσαν αυτά να μην μπορούμε να φύγουμε. Μας είχε αφήσει μέσα 1,5 μήνα απλήρωτους. Χάσαμε τα λεφτά μας και εγώ δεν έχω να δώσω το νίκη μου. Γύρω στα 2-2,5 χιλιάρια. Ξαφνικά έκλεισε η επιχείρηση. Θέλω να πιάσω δουλειά. Μου λέει: φαίνεται ότι έχετε δουλέψει. Δεν μπορείτε να δουλέψει πάνω από 3 ώρες.
24: Όταν το θύμα του κυκλώματος προσπάθησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα, νομίζοντας ότι έχει καλέσει στο λογιστικό γραφείο του Ψητοπολίου, στην πραγματικότητα μίλουσε με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει από ό,τι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη.
2: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη.
24: Και αυτή ήταν μία από τις 29 εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων ήταν εικονικές. Σε 23 από αυτές, μάλιστα, εμφανίζεται να συμμετέχει ο ίδιος αχυράνθρωπος που στην κατάθεσή του έκαψε τον Φίλιππο Καμπούρη.
4: Πήγα μία μέρα delivery.
14: Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο. Τότε το 2014 ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές. Και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενίκιο μου για να ζω. Από τότε υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε.
24: Ο 59χρονος εμφανιζόταν σε διαλόγους δυσαρεστημένος, επειδή δεν είχε λάβει χρήματα από τον Φίλιππο Καμπούρη.
5: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις?
14: Τίποτα. Λεφτά να πάρω, ρε.
5: Α.
14: Τα λεφτά.
5: Μάλιστα.
14: Πάρε με στο άλλο, μπορείς.
24: Αχυράνθρωποι, λογιστές και επιχειρηματίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και νυχτερινών κέντρων, τα οποία όμως σύμφωνα με την έρευνα ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη. Γνωστοί καλλιτέχνες, μάλιστα, κατέθεσαν ότι οι συμφωνίες κλείνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
6: Μου πρότεινε να εμφανιστώ σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί.

0: μια άλλη εταιρεία.
1: Εκείνο το διάστημα είχα προσληφθεί από τον Καμπούρη Φίλιππο και εργαζόμουν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο. Από όσο γνωρίζω, το κέντρο ανήκε στον κύριο Καμπούρη Φίλιππο και για οτιδήποτε προέκυπτε απευθυνόμασταν σε αυτόν.
2: Πριν από δύο ημέρες, αστυνομικοί με πολιτικά έκαναν έφοδο στο κατάστημα ρούχων στο Παλαιό Φάληρο που ήταν στο όνομα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη. Κατέσχεσαν την ταμιακή μηχανή, ψηφιακά πιστήρια και έγγραφα της επιχείρησης για να ερευνηθούν. Η επιχείρηση δύο ημέρες μετά παραμένει κλειδωμένη.
3: Ώρες χωρίς χαρτιά. Ο υπάλληλος δούλευε 12 ώρες επί 6 ημέρες τη βδομάδα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας 1000% σίγουρα, γιατί δε όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα είχε αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Εδώ πέρα γινότανε ασυδοσία.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης απολογείται την Κυριακή για 5 κακουργήματα, με τον ίδιο να αναγνωρίζει χρέη μόνο στον ΕΦΚΑ.
4: Και μετά από αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό ακόμη, διότι εδώ η υπόθεση έχει πολύ μεγάλο εύρος και ήδη οι αστυνομικές πηγές μιλούν για έναν φάκελο που περιλαμβάνει πολλές σελίδες και πολλά στοιχεία και βεβαίως πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας. Νομίζω ότι είναι περιττό να το επαναλαμβάνω, αλλά ενίοτε χρήσιμο. Ελάτε να αλλάξουμε για λίγο κεφάλαιο. Είχαμε έναν καυγά από αυτούς τους οποίους τηλεοπτικά κάποιοι μπορεί να λένε ότι είναι χρήσιμοι, από την άλλη πολιτικά είναι εντελώς αχρίαστοι. Και βεβαίως μιλάμε για την άγρια αντιπαράθεση, τηλεοπτική εκπομπή στο ΑΡΤ συγκεκριμένα, η οποία σύμφωνα και με τους εμπλεκόμενους συνεχίστηκε και όταν έκλεισαν οι κάμερες. Αφορά στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία ανήκε στο ΠΑΣΟΚ και παραιτήθηκε από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να γίνει αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσετε ένα πάρα πολύ μικρό απόσπασμα από όσα έγιναν στον αέρα. Πραγματικά η ένταση όχι απλά έχει ανέβει κατακόρυφα. Πάμε να πάρετε μία αίσθηση των πραγμάτων. Στο τελείωμα του ηχητικού ντοκουμέντου θα ακούσετε και το πώς συνεχίστηκε ο καυγάς, ενώ είχαν κλείσει στην πραγματικότητα τα φώτα και τους καλεσμένους. Αποφωνούσε ο συνάδελφος παρουσιαστής και θα ακούσετε μετά και τι, έστω έτσι εν συντομία, απάντησαν μιλώντας εδώ σε Μεγάλη News 104,6 οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου.
5: Εγώ δεν νιώθω κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το Πασόκ. Είμαι Πασόκ από το Γερμανικό. Ούτε λακά.
6: Να ευχαριστήσω. Έχει την κατανόηση.
7: Να ευχαριστήσω. Δευτέρη Πιστάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχαριστήσω.
5: Να ευχαριστήσω
7: Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από το Πασόκ. Και να ευχαριστήσω την Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερά.
5: Και άλλη φορά, αν κύριε Δημοκρατή, θα έρθω στο
7: Πασόκ.
5: Μην μου ξαναφέρετε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μας λέτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ποιου θα έχετε καλεσμένου στην εκπομπή.
6: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
7: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, αυτά τα ωραία έγιναν. Το πολύ σοβαρό βέβαια είναι αυτό το οποίο κατήγγειλε δημοσίως και θα ακούσετε έτσι ένα απόσπασμα και όσον ανέφερε εδώ νωρίτερα στους συναδέλφους, στον Κορονάκη και την Περετάνου, η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία λέει ότι όταν βγήκαν και συνεχίστηκε αυτός ο καυγάς, πήγε δύο φορές να τη χτυπήσει ο έτερος συνομιλητής, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ήταν ενεξάλλου, πραγματικά ήταν ενεξάλλου, αν το δείτε για κάτι διάρκεια του αέρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ζήτησε συγγνώμη. Για την κυρία Παπαδοπούλου αυτό δεν ήταν αρκετό και ζητά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τι ανέφερε η κυρία Παπαδοπούλου στους Κορονάκη και Περετάνου και τι ο κύριος Κωνσταντόπουλος στον Παπαδόπουλο και την Αστερίου. Παρακαλώ.
8: Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι τελείως απρόκλητο. Θα το δείτε και από το σχετικό βίντεο που έχω αναρτήσει. Υπήρξε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μια προσωπικού χαρακτήρα επίθεση που αφορούσε τη δική μου επιλογή να φύγω από το ΠΑΣΟΚ.
9: Σας είπε σκουπίδι, κυρία Παπαδοπούλου.
8: Ναι, κύριος, ναι. Με είπε με μάρτυρες τον κύριο Βασιώτη, τον κύριο Κτιστάκη που ήταν στη μέση και έμπαινε ανάμεσά μας δύο φορές που ήρθε προς το μέρος μου. Ναι. Και μάλιστα τον ρώτησα, γιατί έρχεστε προς τα μένα, θα με χτυπήσετε, τι κάνετε. Ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση ο κύριος Κωνσταντόπουλος, την οποία δεν μπορώ να δικαιολογήσω με κανένα τρόπο.
10: Δεν είπα ότι γι' αυτό δεν μίλησε για οξύ διάλογο. Ο τόνος μου ήταν οξύ. Δέχομαι αυτό. Και η φωνή μου ήταν δυνατή. Και αυτό το δέχομαι.
4: Και γι' αυτό αισθανθήκατε την ανάγκη, λέτε.
10: Ότι τη χαρακτήριζα όπως ανέφερε, ούτε καν το εκστομό. Και εσύ τη θέλει, ούτε εκστομό το τι είπε. Και τη είπα στη γνώμη, τελεία, τι είπε. Δεν είναι ωραίο.
4: Κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζουμε την συζήτηση.

0: ζήτηση αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν στην Γράβα και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων. Θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας και θα ξεκινήσω από τον Δήμαρχο Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου. Την παρέμβαση του Δημάρχου συνεδριάσατε αναφορικά με το ζήτημα της Γράβας την ώρα που η Έλενα.
1: Ο Δήμος ήταν εκεί. Σε όλες τις περιπτώσεις που κάναμε ελέγχο, δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν υπάρχει αέριο. Και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνω, το σημαντικό είναι ότι σχολεία, τα 15 σχολεία που είναι εκεί πέρα, έχουν ένα καυστήρα. Εκτός από ένα σχολείο το οποίο για λόγους τεχνικών.
0: Κλειστή αγωγή σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει υπάρξει κάπου κάποια συσσόρευση αερίου, η οποία και ακόμη και κατά.
1: Αναφορικά με το να μπορεί να κάνει τον έλεγχο, γιατί ξέρετε, αυτά πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένους. Δεν μπορεί οποιοδήποτε και να σταματήσει ένα και η αγωνία των ανθρώπων δικαιολογημένη απόλυτα και απ' την άλλη αναφορικά με το τι γίνεται.
0: Με τις εταιρείες έχετε συνεννοηθεί, δηλαδή είναι βέβαιο ότι αυτό το τριήμερο θα αξιοποιηθεί, μιλάμε για μια τεράστια.
1: Συγκεκριμένος, δηλαδή εκεί που είναι να πάνε να κάνουν έλεγχο αυτοί, ο χώρος είναι συγκεκριμένος, δεν πάνε, είναι αυτό που σας έχει κάνει η εταιρεία του. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το οποίο βάλαμε και είναι τη ΑΕΚΟΝ ήταν.
0: Επειδή έχουμε και τον κύριο Μπενάτο που εκπροσωπεί τους γονείς και τον κύριο Ακτύπη που εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς, μείνετε μαζί μας για λίγο.
2: Να λέμε όλα καλά. Ανακοινώνανε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι όλα καλά, ενώ είναι κλειστή η βάνα και ενώ έχουν ξύσει ότι πρέπει να ελεγχθεί ο χώρος και να υπάρξουν διαβεβαιώσεις, πάλι την έδωσαν. Να σας πω τι εννοώ. Ότι είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη και ανακοινώνεται αναστολή εργασιών για αύριο. Σήμερα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχει και το χρόνο ο αντιδήμαρχος να απαντήσει και επανέρχομαι.
2: Το καταλαβαίνουμε καλά, την οργή. Το όλα καλά. Και απ' την άλλη δεν υπάρχει πρόβλημα και στο τέλος οργανωμένα και διεκδικητικά οι σύλλογοι γονέων και οι εκπαιδευτικοί φορείς, οι συνδικαλιστικοί φορείς και πρέπει να προκαλεί πραγματικά προβληματισμό.
0: Κατανοούμε την οργή σας, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο χρόνος να απαντήσει. Και ο κύριος Γεωργιάδης, να ρωτήσουμε και τον κύριο Ακτή.
2: Αυτή τη στιγμή πρέπει σοβαρά να προβληματιστούν με αυτά που λέγονται και που
0: είναι. Θα κάνω ένα διάλογο επικοδομητικό.
2: Η πρώτη ενημέρωση γίνεται πριν 20 μέρες.
0: Είναι πέντε. Που έχει ο Δήμος στα χέρια του, 16-9, 21 και 2 δεκάτου.
2: Μιλάμε για την ενημέρωση στις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά.
2: Και είμαστε στην 20η μέρα. Λοιπόν, είναι αδιανόητο.
0: Κύριε Γεωργιάδη, μία απάντηση από εσάς για να πάρει στον κύριο Ακτύπη.
1: Άμα θα σταματήσει ο κύριο Μπέλκο.
0: Ελάτε, δεν χρειάζεται τώρα αυτό. Υπάρχει μια οργή και μια ανησυχία. Τα καταλαβαίνετε. Ελάτε κι εσείς.
1: Εγώ την καταλαβαίνω απολύτως. Γι' αυτό το λόγο και εκεί ήμασταν με τον κύριο να αφορά τη συζήτηση. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ και με την παρουσία μας και με την παρέμβασή μας.
0: Δεν κατηγορείτε του γονεί για μπούλινγκ. Τώρα φαντάζομαι τώρα με την υπερβολή τη ένταση. Γιατί είναι λίγο ακραίο ο.
3: Τώρα αλήθεια πρέπει, θέλετε να απαντήσω αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάει ο κ. Μπενάτος, είναι λογικό να μιλάει. Λοιπόν, για να συνεχίσω.
2: Έβραζαν, οι οποίοι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αποδείχθηκε λέξη προς λέξη τα ψέματα. Βγήκε μια ανακοίνωση στην αρχή από το Δήμο Αθηναίων που έχει 5 γραμμές και έχει 15 ψέματα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνουμε εδώ μια επανάληψη των όσων ενδεχομένως έχουν συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω λίγο να σας ακούσουμε όλους για να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει.
2: Η ουσία είναι ότι έχουμε 5 Οκτωβρίου και η διευθύντρια ενημερώνει στις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, το κρατήσαμε αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, μία απάντηση, ελάτε.
1: Ναι, η απάντησή μου ήταν ότι εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα και το θέμα είναι ένα, επαναλαμβάνω. Αυτό το οποίο είπε και ο μηχανικός της ΑΕΚΟΝ ήταν το εξής πάρα πολύ απλό. Με κλειστή τη βάνα δεν υπάρχει πρόβλημα για τα σχολεία.
2: Αυτό
1: ήταν ξεκάθαρο και υπόθηκε εδώ μέσα. Από εκεί
2: και
1: πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να αγαπιόμαστε και να λέμε ο καθένας την κουβέντα.
0: Κύριε Γεωργιάδη, εσείς ακούσατε ότι η ΑΕΚΟΝ είπε δεν υπάρχει κίνδυνος με την κλειστή βάνα. Κύριος Μπενάτος τι άκουσε, τι καταλάβατε.
2: Εδώ πέρα επειδή έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, δεν είναι τι άκουσε ο κύριος Μπενάτος.
1: Θα υπάρχουν και τα πρακτικά του Δημοτικού.
0: Επί της ουσίας το
2: είπε αν και εφόσον η οσμή προέρχεται από εκεί και η όποια διαρροή και μετά είπε το ένα από το τρία μέρη μπορού, για το ένα από τα τρία μέρη μιλάω, του εννοούσε κατά την άποψή μου του δικτύου, δεν θέλω να επιβάλλω αυτό, δηλαδή η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε είναι ότι για το ένα από τα τρία μέρη του δικτύου δεν είναι η απάντηση, το όλα είναι καλά.
0: Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα κάτι δηλαδή, ανοιχτό, μισό λεπτό, να πάω στον κύριο Ακτύπη. Μισό λεπτό, να ρωτήσω λίγο και τους εκπαιδευτικούς για να κάνουμε όλο ένα διάλογο να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ. Κύριε Ακτύπη, εσείς τώρα από την πλευρά των δασκάλων, κοιτάτε ότι έχουμε και τον κύριο Παζάλο μαζί μας.
4: Εσείς. Ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπήρχε καταγγελία για οσμή αερίου. Από τις 16 Σεπτέμβρη, στις 21 Σεπτέμβρη ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής διαρροής. Ο Δήμος λέει ότι ήταν από λάθος, τέλος πάντων. 2 Οκτώβρη ξανά οσμή αερίου. Μιλάμε επί της ουσίας για 15 μέρες.

0: Εμείς λέμε για 20 μέρες επί της ουσίας, γιατί ο Δήμος, κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας ολιγόρησαν όταν έχουμε ζήσει λίγες μέρες πιο πριν την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Τους νεκρούς στη Βιολάντα. Τον καυστήρα στις Σέρες που σκότωσε ένα μικρό παιδί. Και δεν έχει γίνει ατύχημα από καθαρή τύχη. Τόσες μέρες επιβεβαιώνουν ότι καθόμασταν πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα που ευτυχώς δεν έφτασε να έχουμε θύματα 4.500 μαθητές και 500 εκπαιδευτικούς.
1: Τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Καταρχάς αυτό εξετάζεται.
0: Γιατί το επιβεβαιώνουν, γιατί αύριο θα ξεκινήσει ο έλεγχος από την τεχνική εταιρεία που έχει κάνει σύμβαση ο Δήμος Αθηναίων στο δίκτυο του συγκροτήματος, γιατί ο Δήμος τόσες μέρες το μόνο που έκανε ήταν να στείλει ένα χαρτί στην Υπουργό Παιδείας, στην κυρία Ζαχαράκη, βγαίνει η περιφέρεια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής και κλείνει το σχολείο επαόριστον από αύριο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
1: Επαόριστον είναι μόνο την Παρασκευή, τι ισχύει.
0: Επαόριστον το κλείνει η περιφερειακή
2: διεύθυνση. Άλλα λέει η περιφέρεια, Δημήτρη, άλλα λέει η περιφέρεια 6-10 τα σχολεία είναι απολύτως ασφαλή. Ημερομηνία 6-10 της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας
0: δευτεροβάθμιας. Μπείτε στο site της περιφέρειας, δεν έχουμε την απόφαση. Μπείτε να μπείτε, κάντε τον κόπο και μπείτε. Κλείνει τα όσια στο λέμε και
2: διεργασίες.
0: Και λέμε και αναρωτιόμαστε. Και αναρωτιόμαστε. Δες.
1: Αυτό το πρέπει να πούμε και εμείς θα το δούμε. Η Μαρία, η καφετζή, που να το δούμε.
0: Λοιπόν, για ψήλου πείδημα λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο μπορεί να κλείσει για ένα ψηλόβροχο το σχολείο και δεν το κλείνουν για 20 μέρες που έχουμε καταγγελίες για οσμία αερίου. Και δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη να πει με επίσημο τρόπο ένας φορέας, ο Δήμος της Αθήνας, με επίσημο τρόπο να πει ότι το σχολικό συγκρότημα είναι ασφαλές.
1: Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε εσείς αυτή τη στιγμή να πιστοποιήσετε κάτι τέτοιο ως Δήμος?
0: Υπάρχει σοβαρή ολιγορία και του Δήμου και του Δήμου Γαλατσίου, ο οποίος σας ενημερώνουμε και σας το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος του Γαλατσίου είπε σε 100 ανθρώπους μπροστά ότι ναι, υπήρξε διαρροή. Και συζητάμε σήμερα για το αν θα κλείσει αύριο.
1: Συγγνώμη, είπε ο Δήμαρχος Γαλατσίου ότι υπάρχει διαρροή στο σχολείο της Γκράβας.
0: Ανέφερε σε ένα μάθημα 100 ανθρώπων. Επειδή ήμουν και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γεωργιάδη, και σας το καταγγείλανε όλοι οι φορείς. Ήταν μπροστά σε 100 ανθρώπων.
2: Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αν είναι ο Δημαρχόπουλος κάτι τέτοιο.
0: Όταν ακούτε αυτές τις καταγγελίες, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνετε ήταν να κλείσετε τα σχολεία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών. Και όχι, και δεν δώσατε εσείς την εντολή για την εκένωση, κύριε Γεωργιάδη. Οι γονείς, οι καθηγητές και οι μαθητές μπήκανε, πήραν την ευθύνη και την υπόθεση στα χέρια τους, να το πούμε έτσι. Ήταν εκεί και τα σωματεία τους.
2: Ακούστε με λίγο, επειδή είστε εκπαιδευτικός.
0: Και εκένωσαν τα σχολεία μόνοι τους, επειδή εσείς.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ, να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε όλα καθαρά.
0: Αυτό έγινε.
2: Ακούστε με, μισό λεπτό μπορώ να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο Ακτύπη, επειδή είναι εκπαιδευτικός. Θα πω το εξής. Πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι οι εκενώσεις των σχολείων υποχρεωτικά γίνονται από τον διευθυντή του σχολείου. Και αυτό γιατί? Και μόνο από τον διευθυντή του σχολείου. Αν επί παραδείγματι πιάσει φωτιά ή αέριο ή οτιδήποτε, εκείνος που είναι υπεύθυνος να εκενώσει το σχολείο, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κύριος Ακτύπης ως εκπαιδευτικός, ο διευθυντής του σχολείου είναι υποχρεωμένος να βγάλει τα παιδιά
0: στο σχολείο. Και επειδή γνωρίζουμε αυτό και επειδή εσείς ολιγορήσατε για 20 μέρες.
2: Άρα,
1: συγγνώμη, η περίπτωση της εκένωσης, για να ρεμίσουμε λίγο, θέτω απλά ένα ερώτημα. Η περίπτωση της προληπτικής εκένωσης παρακολουθήσαμε προεβδομάδως, δεν έγινε οργανωμένα και συγκεκριμένα από τις προβλεπόμενες αρχές, έγινε από εσάς, τους γονείς και τους καθηγητές.
0: Πήραν η σχολική κοινότητα των 15 σχολείων, πήρε την ευθύνη να εκενώσει τα σχολεία, γιατί επί 15 μέρες ο Δήμος Αθήνας και το Υπουργείο Παιδείας πέταγε ο ένας την ευθύνη στον άλλον.
1: Λοιπόν.
0: Και αλλάξανε τις τελευταίες μεταξύ τους. Ο Δήμος
2: Αθήνας έστελε συνεχώς τεχνικούς και ελέγχανε.
0: Αυτό γινότανε. Αυτό ακριβώς γινότανε.
1: Παρακαλώ, επειδή βλέπω ότι έχουμε και τον κύριο Παζάλο, ίσως να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ίσως και όχι.
0: Έπρεπε να κάνουμε 5 μέρες κινητοποιήσεις, να έρθουν το Δήμο της Αθήνας, να έρθουν οι εκπρόσωποι των γονιών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο Δήμο της Αθήνας για να πιέσουν το Δήμαρχο να παραδεχτεί επί της ουσίας ότι δεν είχε καμία διασφάλιση από την
1: Λοιπόν, ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Και ο κύριος Παζάλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εδώ δεν είμαστε. Είμαστε καθαρά για να καταλάβουμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Πρόβλημα υπάρχει αν πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανασφάλεια. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μία υπογραφή βεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και πάμε να δούμε πότε θα διασφαλιστούμε. Ποιος είναι τώρα, πολύ συγγνώμη, ο κύριος Μπενάτος.
2: Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω βγει έξω, με συγχωρείτε πάρα πολύ.

0: από μέσα.
1: Επιστρέψτε αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε περισσότερο. Ευχαριστώ πάντως για τις διευκρινήσεις. Στον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιδήμαρχο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελάτε, κύριε Μπενάτε, παρακαλώ. Και ο κύριος Παζάλης να μιλήσει, παρακαλώ.
2: Πρέπει να πούμε ότι το προφανέστατο που το καταλαβαίνει και ένα παιδί δημοτικού, ότι κάποιες συζητήσεις πια έχουν νόημα για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά από τη στιγμή που εδώ πέρα αποφασίζεται παόριστον αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιβεβαίωση από τις κινήσεις, τις καταγγελίες και τις ανησυχίες των γονέων όλες αυτές τις μέρες. Τελεία. Εμφατικά, αυτό που συνέβη, η απόφαση που παίρνετε σήμερα, επιβεβαιώνει μόνο αυτά που έλεγαν οι γονείς, γιατί όλοι οι άλλοι έλεγαν ψέματα ή αδιαφορούσαν.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει. Να πάμε. Ναι, ελάτε κύριε Μπενάτε, για να προλάβουμε να πάμε και στον κύριο Παζάλο, παρακαλώ.
2: Το ζήτημα της αναστολής δεν πρέπει να εφησυχάζει κανέναν. Και από όσο γνωρίζω, ούτε τις ενώσεις γονέων και τους συλλόγους γονέων, ούτε εμάς ως Ομοσπονδία, ούτε και τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, από όσο γνωρίζω, συνεχίζουμε τον αγώνα και την πίεση, έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα, τα οποία ήταν συγκεκριμένα και από την πρώτη στιγμή που οφείλεται η μυρωδιά. Έγγραφη διαβεβαίωση αρμόδιου κρατικού φορέα για ασφαλή λειτουργία του σχολείου και να ενημερωθούν για το ποιο είναι το σχέδιο εκένωσης σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, όπως αυτή που προέκυψε την περίπτωση.
1: Εδώ, επιτρέψτε μου, κύριε Μπενάτε, επειδή είναι και ο κύριος Παζάλος, εντωμεταξύ όμως εδώ διαβάζω ότι υπάρχει μια διαβεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ότι υπάρχει πλήρης αποκατάσταση και διασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.
3: Συγγνώμη. Αυτό είναι έξω από το 8. Είναι σημερινή ανακοίνωση 8-10. Δείτε το λίγο παρακάτω, να το δείτε, για επαόριστη αναστολή των μαθημάτων.
1: Άρα λέτε ότι και εδώ υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Ότι δηλαδή στις 6-10 είπαν ότι είναι όλα καλά και τώρα πάμε σε αναστολή. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, επειδή είναι και ο κύριος Μαρκόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, ο οποίος αναφέρθηκε νωρίτερα ότι έχει μιλήσει για διαρροή αερίου. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, πρώτο χέρι να μας πει. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, ισχύει κάτι τέτοιο, έχετε πει κάτι τέτοιο, Δήμαρχε, καλησπέρα.
4: Καταρχήν δεν είμαι ειδικός και δεν έχω κάνει ποτέ τον ειδικό για να μιλάω για διαρροές. Εγώ από την πρώτη στιγμή που με πήρανε τηλέφωνο στις 2 Δεκάτου που με πήρε μέλος παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και είπε ότι εκπαιδευτικός λέει ότι υπάρχει διαρροή για τρίτη φορά, πήγα σε 10 λεπτά και διέταξα εκένωση των σχολείων. Ούτε λοιπόν αυτή τη φορά έκανα τον detective ή τον ειδικό και έκανα αυτό το αυτονόητο που θα κάνατε ακόμη και εσείς που είστε απλώς πολίτης και δεν είστε στη θέση μου. Σε μία από τις πολλές διαλογικές συζητήσεις με φορείς, κηδεμόνες, ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, μαθητές, μιας και το λέει ένας άνθρωπος με το θάρρος συγγνώμης, το οποίο σε κατέχει και σοβαρή, εγώ έπρεπε να το κάνω δεκτό. Πήρα λοιπόν το χειρότερο σενάριο, ότι υπήρχε διαρροή. Άλλωστε ο κόσμος όλος που μυρίζει όλο αυτό το διάστημα δεν είναι τρελός, ούτε ποτέ τον είπα τρελό. Όμως άκουσα τους ειδικούς, είδα χαρτιάπνο την παροχή αλλά και τις ολινώσεις και υπέγραψε η ΕΝΑΟΝ ότι είναι ασφαλής η εγκατάσταση. Και εγώ πήγα και έβαλα την υπογραφή μου και είμαι ο μοναδικός αιρετός σε όλη αυτή την υπόθεση και ο μοναδικός κρατικός λειτουργός που σύμφωνα με τα στοιχεία, εξέτασα τα στοιχεία και υπέγραψα ότι είναι ασφαλής η εγκατάσταση από τη στιγμή που είναι κλειστή η παροχή του φυσικού αερίου. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται, που μάλλον...
1: Ηρεμήστε, Δήμαρχε, εντάξει, εδώ είμαστε για να τα πούμε.
4: Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά μόλις τελείωσα ένα πολύ μεγάλο δημοτικό συμβούλιο, τα έχω πει 10.000 φορές, δεν έχω αρνηθεί σε κανένα να μιλήσω όλες αυτές τις ημέρες, σε κανένα γονέα, στον τελευταίο γονέα, στον οποιοδήποτε χώρο με έχει καλέσει ο ίδιος. Και λέω το εξής, είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος κρατικού φορέα που στηριζόμενος σε γραπτά και εισηγήσεις υπηρεσιών, εγώ υπέγραψα. Μακάρι να το είχαν κάνει και οι υπόλοιποι. Και όσον αφορά το έγγραφο που διαβάζεται για τις 8 του μηνός, υπάρχει έγγραφο στις 7 του μηνός που ο Δήμος Γαλατσίου, στηριζόμενος σε νόμο του κράτους που έχει ψηφιστεί το 2021, ζητάει από το Υπουργείο

0: Παιδείας να γίνει η διδασκαλία μέσω WebEx. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί δεν είναι ασφαλείς οι εγκαταστάσεις, αλλά για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που πρέπει για να ανοίξει πάλι το δίκτυο, για να μην έχουμε θύματα. Θυμάστε το περιστατικό στις Σέρες?
1: Ποιος πρέπει να το ξεχάσει, με το παιδάκι βεβαίως.
0: Αυτό ακριβώς θα μπορούσαν να γίνουν εργασίες σε μια τέτοια εγκατάσταση την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο.
1: Άρα όχι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος, αλλά ότι από τις εργασίες αυτές καθ' αυτές θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος στολή των μαθημάτων, τα οποία παρεμπιπτόντως, επειδή το συζητούσαμε προηγουμένως, είναι επάοριστον.
0: Θα ήθελα πραγματικά να έχω το λέγει σας, ούτως ώστε θα μπορούσα να έχω αποτυπώσει την κατάσταση καλύτερα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέμε δεν υπάρχει κίνδυνος. Τι άγχος είναι αυτό? Υποτίθεται ότι
1: όχι,
2: αύριο. Ότι
1: μισό λεπτό. Κανείς δεν λέει. Μισό λεπτό. Κάποιος έχει πει εδώ, υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος λένε ότι υπάρχει ασφάλεια.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
2: Η ανακοίνωση λέει.
1: Ελάτε κύριε Μπενάτε. Ελάτε.
0: Ναι, ένα λεπτό να τελειώσω όμως την πρότασή μου. Εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Εγώ είπα από τη στιγμή που η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι κλειστή και το έχει πιστοποιήσει έναν δημόσια.
2: Δεν έγινε τέτοιο.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει. Είναι ανοιχτό.
0: Κανένα δεν το ξέρει. Όλοι υποθέτουν. Θα γίνει πρώτα ο έλεγχο.
1: Πώ θα πάμε όμω με τι υποθέσει? Αυτό πρέπει να το ξέρει. Να το συζητήσετε.
2: Δεν υποθέτω.
1: Ναι, κύριε Παζάλη, ερχόμαστε.
2: Μόδιου κρατικού φορεί τρία συγκεκριμένα πράγματα από την αρχή τη εβδομάδα. Τα οποία όλα τα έχει
0: εγώ έκανα
2: ζωή,
0: δεν δήλωσα, ούτε κρύφτηκα.
2: Πρώτον, έγγραφη διαβεβαίωση αρμόδιου κρατικού φορέα για την ασφαλή λειτουργία και δεν έχει υπάρξει. Δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα πράγματα. Είναι εξοργιστικά.
1: Δεν ήταν σε εξέλιξη έλεγχη όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Μένει τα τελευταία 15 λεπτά.
3: Ο κύριος Μαργόπουλος επιβεβαιώνει αυτά που είπαμε πιο πριν.
1: Πήρε ανασφάλεια και καμία υπογραφή προς το παρόν πέραν.
3: Μέχρι την παροχή δεν ελέγχει μέσα το δίκτυο.
1: Με ακούσει, είναι για αυτές τις βάνες οι οποίες είναι σε συγκεκριμένο σημείο και αφορούν στον καυστήρα και όχι σε όλα, ότι δεν έχουν γίνει λοιπόν ακόμα περαιτέρω έλεγχοι και ότι δεν είναι και βέβαιο φυσικά ότι θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέσα σε τρεις ημέρες από αύριο που ξεκινάει η αναστολή και πράγματι σύμφωνα με την απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης
2: του σταθμού. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγώ είμαι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου προηγούμενα, των 4.500 μαθητών και των 500 περίπου, ούτε εμείς βέβαια, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί. Όμως υπάρχει κοινή λογική και υπάρχει και κυρίως η αγάπη και για τη ζωή των παιδιών μας, των μαθητών, Γιολάντα. Καταλαβαίνετε ότι προσμία αερίου, ακόμα και αν είναι μια αυθυποβολή, πραγματικά ανησυχεί τον κόσμο. Πόσο μάλλον ανησυχεί τους ανθρώπους που έχουν εκεί τα παιδιά τους, άρα τους γονείς. Και εμάς που δουλεύουμε εκεί. Ο συναγερμός μέσα στο μήνα, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία. Τελευταία φορά ήταν στις 2 του μηνός. Τι συνέβη τότε? Προηγούμενα σας είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν ή μιας άλλης ταινίας ή κάποιο άλλο έκτακτο γεγονότος. Είναι σαφές ότι κάπου πρέπει να κατευθυνθούν. Προσέξτε, 4.500 παιδιά με ένα οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο. Λοιπόν, σας λέω ότι την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, τουλάχιστον στα δημοτικά κινηπαιδαγωγεία που ξέρουμε, οι συνάδελφοί μου, δουλειές τους να πάρουν τα παιδιά, άκουγαν ότι υπάρχει οσμή αερίου και οι άνθρωποι θορυβηθεί και δικαίως. Και σας λέω με πολύ σοβαρό τρόπο και χωρίς να μασάω τα λόγια μου και. Νακό Δημοτικό Σχολείο, το 4ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στην Γράβα, δεν έμαθε ποτέ παρά μόνο τη Δευτέρα. Και αυτό δεν είναι μορφή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη που τον έχετε από το Δήμο της Αθήνας ή το Δήμαρχο Κράτος, Δήμη. Δεν οργάνωσαν όσο όφυλαν.
1: Δεν οργάνωσαν, όπως λέτε, την εκένωση. Να τη συνεχίσουμε. Είμαι αναγκασμένη πραγματικά καθαρά για λόγους χρόνου. Είπε το θέμα, είναι πραγματικά κομβικό. Ευχαριστώ όλους τους συνομιλητές που έχουμε φτάσει στη λήξη του.
4: Στο Τζάνι ήταν μαζί του, τον μαχαίρωσαν, δηλώνοντας του την πολιτική του ταυτότητα. Οι αστυνομοί να έχουν καταλήξει σε πορίσματα έως την Κυριακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν αίτησή τους στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τονίζει παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη, με τα οποία έχει δοθεί εντολή από το Πεντάγωνο για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας.

0: πίνακας στρατιωτικών επιχειρήσεων χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουλιές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον η περιοχή, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Στη μήνυση στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου για το στη Γαλλία και κυβερνητικά μέτρα που κρίθηκαν ανεπαρκή. Τώρα σε καθεστώ. Την Μπενφίκα θα αντιμετωπίσει.
1: Γιατί στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές.
2: Το βλέπεις.
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνει.
4: Κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν
5: για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφία.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά.
7: Έρχεται γενική απεργία. Η Ρωσία αρνείται τα πάντα για την Πανόλη. Όμως άλλα δείχνει το ιστορικό των συγκαλύψεων.

0: Γιάννης που αργότερα θα βγει τηλεφωνικά, διότι είχε δουλειές, μας έστειλε για μια ταινία που, για να μην ειλικρινείς, δεν... Λοιπόν, ο κινηματογράφος app στέλνεται 6981-041-046 και Mega News 100.
1: Ξακολουθούν να παραδίδονται στα όνειρα και οι επικίνδυνοι μας το έχει βάλει σε εισαγωγικά και αυτό έχει το...

0: Λοιπόν, και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ενώ Αφεντούλη, που είναι ειδική σύμβουλος και επικεφαλής. Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα έχουν περάσει και 24 ώρες, ίσως να βοηθήσουν.
1: Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών, όπως η επίσκεψη θα έχει και πρακτικά αποτελέσματα, κυρίως σε αυτό που λέμε στο παιδί. Σε συνεργασία με χώρες, συμμάχους, φίλες, όπως είναι και η Ελλάδα, και στρέχουν. Οπότε θα έλεγα ότι με βάση αυτή την πολύ καλή αφετηρία, δύναμη που παίζει ρόλο στην περιοχή οπωσδήποτε.
2: Αυτό το οποίο εσείς βλέπετε, κυρία Αφεντούλη, μετότερα.
1: Το αργότερα δεν μιλάμε για πολύ αργότερα, μιλάμε ας πούμε για τη διάρκεια ενός εξαμήνου, για παράδειγμα. Mm-hmm.

0: πολιτική διπλωματία. Επομένως υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα δούμε αν έφερε αποτέλεσμα αυτή η επίσκεψη. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετική και ότι δεν έγινε για να μην φέρει αποτέλεσμα, να σας το πω έτσι εξ αρχής.
1: Τι δεν έγινε δηλαδή για το Θεαθήνα και ότι απλά έγινε μια επίσκεψη η οποία ήταν εντυπωσιακή επικοινωνιακά. Θέλω τη γνώμη σας γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Η αντιπολίτευση, δηλαδή το πώς έχει τοποθετηθεί η αντιπολίτευση πάνω σε αυτό, που θέτει ένα ζήτημα διπλωματικών ανταλλαγμάτων, είναι πάνω στη βάση αυτή την οποία λέτε εσείς, δηλαδή ότι να δούμε αν ήταν κούφια αυτή η επίσκεψη, ή πιστεύετε ότι είναι πιο σκληρή η στάση της αντιπολίτευσης?
0: Θα σας απαντήσω, γιατί με ρώτησε και άλλη συνάδελφος το μεσημέρι αντίστοιχα. Θα σας πω καταρχάς, είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική πιστεύω, το λέω έτσι κάπως κοινικά, δεν πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να διαπληκτιζόμαστε και να ασκούμε κριτική σε μια τόσο σοβαρή συγκυρία. Σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα κερδίζει από αυτήν την επίσκεψη. Αν θέλετε ακόμη και επικοινωνιακά. Έτσι, αν βλέπατε τα social media εχθές και σήμερα ακόμη, λογαριασμοί πολύ σημαντικοί, αμερικανικοί, επιδραστικοί, αναφερόνταν στην επίσκεψη Ρούμπλε και κυρίως στην ομιλία στην Πνίκα.
2: Και όχι φύλλα προσκέμινη, συγγνώμη που διακόπτω, όχι φύλλα προσκέμινη κατά ανάγκη στον Ρούμπιο και στον Τραμπ, καθάλλου.
0: Αντικειμενικά, αντικειμενικά. Η μόνη παραφωνή ήταν τουρκικά μέσα που χρησιμοποιώντας ψεύτικες εικόνες στο X, έλεγαν ότι στην Ελλάδα γίνονται διαδηλώσεις χιλιάδων εναντίον της επίσκεψης, με ψεύτικες εικόνες από άλλες διαδηλώσεις. Αυτή ήταν η παραφωνία τα τουρκικά μιλιά. Τώρα, εάν δεν γνωρίζουμε τι συζητήσεις

0: Ανωμένης Αριστεράς, είπε στην αστυνομία ότι οι δύο δράστες του είχαν στήσει ενέδρα και αφού λογομάχησαν μαζί του, τον μαχαίρωσαν, δηλώνοντάς του την πολιτική του ταυτότητα. Κλειστό θα μείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολυσούν επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα, σύμφωνα με τα οποία το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής χώρας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επαναλαμβάνει, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της ελληνικής χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τους μαθητές και τους φοιτητές να παραμένουν στους δρόμους, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει επίσης σε απεργία και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα, σε καθεστώς απαγόρευσης συγκεντρώσεων τέθηκε από σήμερα το πρωί η Λιέγη, μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Η δύσκολη καθημερινότητα στις πολυκατοικίες. Οι τέντες, οι πιλωτές, τα κοινόχρηστα, ο θόρυβος. Συγκίνηση και οργή στην Ισπανία για το θάνατο της Μαρή Κάρμεν. Μετά τις κινητοποιήσεις για τη στέγη, έρχεται γενική απεργία. Η Ρωσία αρνείται τα πάντα για την Πανόλη. Όμως άλλα δείχνει το ιστορικό των συγκαλύψεων. Δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης. Στη δημοσιότητα, όλα τα έγγραφα για τις ρογμές. Και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στο τηλέφωνο ελπίζω συνεχίζουμε να έχουμε την κυρία Ενώ Φεντούλη. Είστε εκεί, μας ακούτε?
3: Βεβαίως.
2: Μια που είπατε αυτό πριν, το λέγαμε και χτες για την ομιλία του Ρούμπιο, ότι έμοιαζε σαν να απευθύνεται στη Δύση, λέγοντας ότι αν είμαι εγώ ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, τα πράγματα δεν θα είναι ακριβώς όπως είναι τώρα. Και είδαμε σήμερα την επίσημη ιστοσελίδα του State Department να ανεβάζει με τον υπότιλο «Υπερασπιζόμενος τον δυτικό πολιτισμό», να έχει το σκίτσο του με τον Παρθενώνα πίσω, ένα σκίτσο από αυτά που είναι συνήθως διαφημιστικά έτσι, για προεκλογικές εκστρατείες. Δεν ξέρω πώς το είδατε όλο αυτό και πώς βλέπετε πώς το βλέπει ο ίδιος, από ό,τι έδειξε ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο.
3: Κύριε Προβατά, ναι, θα σας πω τις διάφορες διαστάσεις αυτής της επικοινωνιακής, αν θέλετε, κίνησης από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών και του Επιτελείου του, να υποθέσουμε. Mm-hmm. Το γεγονός ότι επέλεξε αυτόν τον χώρο για να κάνει αυτήν την ομιλία, βεβαίως δεν ήταν τυχαίο και βεβαίως ήθελε να το κάνει. Νομίζω ότι και καλώς του προσφέρθηκε ο χώρος για κάτι τέτοιο. Ο Ρούμπιο είναι, πολλοί λένε, ο νούμερο 2 στην αμερικανική ιεραρχία, επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, ενώ ο τυπικά νούμερο 2 αντιπρόεδρος δεν έχει αρμοδιότητες ουσιαστικές. Εν πάση περιπτώσει, είτε νούμερο 2 είτε νούμερο 3 είναι στην τριανδρία της διαμόρφωσης της αμερικανικής πολιτικής. Επομένως μιλάμε για ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο με, θα λέγαμε, νόμιμες φιλοδοξίες για να διεκδικήσει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και στη συνέχεια ενδεχομένως και την Προεδρία. Το γεγονός ότι αυτό το πρόσωπο, αντί να επιλέξει ένα άλλο σύμβολο παγκόσμιο, επιλέγει τον ελληνικό πολιτισμό και την Ακρόπολη.

0: νομίζω ότι δεν μας περιποιεί τιμή εμάς αυτό το πράγμα. Αυτή η επιλογή δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μια επιλογή μόνο επικοινωνιακή. Είναι μια επιλογή που δείχνει τον προσανατολισμό του ανδρός. Και αυτός ο προσανατολισμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον ίδιο. Είναι ένα ρεύμα ιδεολογικό στις ΗΠΑ. Και θα ήμουν ευτυχή σε κάποια από τις πολύ ωραίες συζητήσεις που κάνατε να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρεύμα ενίσχυσης, ανανέωσης, αναγέννησης, αν θέλετε, αυτού που στην Αμερική συντηρητική αποκαλούν δυτικός πολιτισμός. Mm-hmm. Πολλές πτυχές αυτού του ρεύματος μπορεί να μας βρίσκουν σύμφωνος. Ας πούμε ότι κάποιες ακραίες εκδοχές του θεωρούν ότι ο δυτικός πολιτισμός αφορά μόνο τους χριστιανούς και τους λευκούς. Υπάρχουν και τέτοιες ακραίες φωνές στην Αμερική. Δεν είναι ο Ρούμπιο μεταξύ αυτών. Είναι περισσότερο μετριοπαθής. Αλλά η ιδεολογική αυτή καταβολή, να το πούμε έτσι, η οποία ονομάζεται στην Αμερική νέα δεξιά, που αποβλέπει στην ενίσχυση των χαρακτηριστικών του δυτικού πολιτισμού απέναντι στον κίνδυνο που πιστεύουν ότι υπάρχει από έναν άλλο μεγάλο πολιτισμό,
1: το Ισλάμ,
0: που είναι ο Κινέζικος.
1: Α, Κινέζικος.
0: Ο Κινέζικος είναι δηλαδή και το Ισλάμ βεβαίως, αλλά το αντίπαλο δέος για την Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η Κίνα. Και με αυτήν την ιδεολογική θέση οι συντηρητικοί Αμερικανοί θεωρούν ότι μπορούν να αναδείξουν και πάλι κάποια χαρακτηριστικά που να προσελκύσουν ανθρώπους γύρω από αυτό το ιδεολόγημα απέναντι στην Κίνα. Δεν είναι λοιπόν και η ομιλία, ήταν πάρα πολύ καλά γραμμένη, θα παρατηρήσετε. Δεν ήταν μια ομιλία AI, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε, ήταν μια ομιλία που είχε ιδεολογική στόχευση. Επομένως, δεν βλέπω εγώ γιατί από τη στιγμή που η ομιλία αυτή έχει ως αφετηρία τη δική μας κληρονομιά, ότι δεν θα πρέπει να το επικρατήσουμε.
1: Την ανέφερε και ο ίδιος βέβαια, έτσι, ανέφερε και ο ίδιος.
0: Α, βέβαιος, όχι απλώς την ανέφερε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε στα χρονικά, τα πρόσφατα τουλάχιστον, σε κάθε περίπτωση δεν έχει υπάρξει από πλευράς αμερικανικής είτε πρώην υπουργού εξωτερικών είτε προέδρου κτλ. Τέτοια, αν θέλετε, τέτοιο εγκόμιο στον ελληνικό πολιτισμό.
2: Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Αφεντούλη? Δηλαδή γιατί αυτή η στιγμή, γιατί αυτή η δεδομένη στιγμή και αυτή η στήριξη, έτσι όπως το λέτε και με το εγκόμιο απέναντι στην Ελλάδα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή?
0: Στον πολιτισμό είπα, δεν είπα στην Ελλάδα.
2: Και στην Ελλάδα με βάση την κίνηση και τη στρατηγική. Γιατί, να επισκεφτεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Γιατί αυτό που εμείς δεν εκτιμούμε και δεν αξιοποιούμε, mm-hmm, σε άλλες κουλτούρες και εκτιμάται και αξιοποιείται.
2: Ωραία, θα το διατυπώσω σωστά λέτε. Απλά εννοώ γιατί αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν αυτή την επίσκεψη εδώ και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Τι αποσκοπεί στρατηγικά?
0: Υπάρχει μια διαμάχη εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάμε ότι οι οπαδοί Τραμπ και το ρεύμα που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία δεν ήρθε μόνο για λόγους οικονομικής, αν θέλετε, ανέχειας κάποιων στρωμάτων πληθυσμού και τα λοιπά. Ήρθε και διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο βγήκε απέναντι σε αυτό που αυτοί αποκαλούν η woke κουλτούρα. Λοιπόν, για να ενισχύσουν τα ιδεολογικά τους επιχειρήματα επικαλούνται την παράδοση την ελληνοκεντρική, να σας το πω έτσι, την αρχαία. Αυτή που ανέπτυξε ο Ρούμπιο στην ομιλία του. Ήταν πολύ καλά δομημένη η ομιλία για να περάσει τα μηνύματα ακριβώς αυτά. Πώς υποστηρίζουμε το δυτικό πολιτισμό, αφετηρία του οποίου είναι η αρχαιότητα η ελληνική.
1: Και σε ένα κοινό το οποίο δεν το έχει ακριβώς, δεν το έχουν ακριβώς οι Ρεπουμπλικάνοι. Ένα κοινό λίγο αμφίθυμο, λίγο αμφίσιμο, σε ένα τέτοιο κοινό. Γιατί οι Rednecks, εντάξει, θα τους ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Σε ένα τέτοιο κοινό, λοιπόν, απευθύνθηκε ο Ρούμπιο, νομίζω.
0: Ναι, ναι, απευθύνθηκε στο κοινό που τον αφορά. Δηλαδή απευθύνθηκε στο κοινό το οποίο πιστεύει σε αυτές τις αξίες.
1: Και το οποίο είναι αμφίθυμο αν θα ψηφίσει Ρεπουμπλικάνους ή Δημοκρατικούς. Αυτό είναι. Γιατί
0: υπάρχει ένα κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Υπάρχει ένα κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο και το οποίο πάντα κρίνει τις εκλογές. Νομίζω ότι χτίζει ένα προφίλ ο Ρούμπιο μας στην ομιλία. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι η ομιλία της Πνίκας θα τον ακολουθεί σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και απέναντι, ας πούμε, σε άλλους υποψήφιους, διότι και ο Βάνς έχει σκληρή ιδεολογική τοποθέτηση, πιο σκληρή θα μπορούσαμε να πούμε, όπως έδειξε η ομιλία του στο Μόναχο πριν 2 χρόνια. Ο Ρούμπιο δεν απέφυγε τις ακρότητες στην ομιλία
1: και
0: απλώς, ναι, ήθελε να συνδέσει την αμερικανική ιδεολογία με την αρχαία, με το αρχαίο ελληνικό παράδειγμα, να το πω, ναι, έτσι, της αριστείας, της μάχης για την πατρίδα, της ανδρείας. Αυτά ήταν οι ιδιότητες που ανέδειξε χθες με την ομιλία.
1: Κυρία Φεντουλή, θα τα ξαναπούμε και νομίζω ότι θα είναι και βέβαια αυτό που είχε τίτλο σήμερα το State Department, υπερασπιζόμενο στον δυτικό πολιτισμό, πιθανό να είναι και το κεντρικό του σύνθημα στην προεκλογική του εκστρατεία ή ένα από τα κεντρικά του συνθήματα. Λοιπόν,
0: θα δούμε τώρα μετά το Νοέμβριο πώς θα έχουν τα πράγματα.
2: Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε πολύ καλά.
0: Εγώ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.

Σας λέγαμε και χτες για το Live 24, έτσι, το οποίο μπορείτε και να παρακολουθείτε προφανώς στις εκπομπές και εκτός Ελλάδας, όσοι είστε και στην επαρχία, και να στέλνει και μηνύματα. Εδώ τώρα το έχουμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 118 online χρήστες, το οποίο είναι έτσι πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι απλό μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης, ευχαριστούμε πολύ. Η Λίνα δηλώνει συμμετοχή. Ο Αλέξανδρος. Τι λέει, πώς είναι το μήνυμα, ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, ή δεν το βλέπω και ολόκληρο. Αυτός ο τύπος, ο Bill Gunn, λέει στο Long Day's Journey Tonight του 2018, είχε ένα μονοπλάνο διάρκειας 59 λεπτών. Τρελή περίπτωση. Θα ρωτήσουμε τον Γιάννη τώρα που θα τον έχουμε στο τηλέφωνο. Μονοπλάνο μία ώρα. Τι είναι αυτό, πρώτο θα το ακούω 59 λεπτά.
1: Σε τι αναφέρεσαι?
0: Σε αυτό που το μήνυμα που στείλω ακροατής. Που λέει ένα μονοπλάνο μία ώρα είχε αυτός ο Κινέζος, 59 λεπτά.
1: Για την ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Όχι στη σκηνή, σε άλλη ταινία του 2018.

0: Λοιπόν, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν και με την Ινώα Φεντούλη, τα μέσα γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, πέρα από το ότι λένε πολύ θετικά σχόλια, λένε ότι μάλλον αυτή ήταν μια πρώτη, η έναρξη μάλλον της προεκλογικής εκστρατείας του Μάρκο Ρούμπιο με στόχο την Προεδρία. Η αλήθεια είναι ότι ο J.D. Vance λένε προηγείται εκεί στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή τι βλέπουμε εμείς είναι, έχει μια διαφορά από αυτό που βλέπουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις των Αμερικάνων προηγείται στις προτιμήσεις τους και προηγείται και όχι πάρα πολύ, αλλά καθαρά.
1: Εντάξει, προφανώς έχει μια σημασία και τα μηνύματα ήταν και προς την Αμερική εν όψη βέβαια για των ενδιάμεσων εκλογών που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό το οποίο, αν εσύ το έχεις καταλάβει καλύτερα, είναι στρατηγικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέρα από τα πολιτικά μηνύματα και πέρα από το ότι αγαπάει τον πολιτισμό μας ο Μάρκο Ρούμπιο. Καταλαβαίνεις γιατί αυτή η επίσκεψη. Δηλαδή, στρατηγικά, ποιο μήνυμα θέλει να δώσει?
0: Περίμενε. Η περιοχή ήταν πάντα, η περιοχή εννοώ η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή κτλ. Ήταν πάντα μια περιοχή που ήταν του αμεσότατου ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ και δεκαετίες δηλαδή. Και πάντα είχε το πάνω χέρι. Δεν υπήρξε εποχή στην οποία να μην είχε ακριβώς το πάνω
1: χέρι. Πολύ ωραίο. Ναι, συμφωνούμε. Στο σήμερα, γιατί πιστεύεις ότι έκανε αυτή την θεαματική, αν θέλεις, επίσκεψη και επικοινωνιακά με την ομιλία αυτήν.
0: Διότι συνεχίζει να είναι το ενδιαφέροντος των Αμερικάνων αυτή η περιοχή. Δεν θα την άφηνε ποτέ στους Κινέζους.
1: Έχει συμφέροντα δηλαδή, στρατηγικά προς τα δω, έτσι.
0: Όλοι έχουν κάποια συμφέροντα. Mm-hmm. Έχει εδώ και δεκαετίες, δεν είναι καινούργια τα συμφέροντα. Και έχει για διάφορους λόγους. Να πούμε ότι ένας από τους λόγους είναι προφανώς ενεργειακός, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν το δικό τους πετρέλαιο. Τώρα, στον κάθετο άξονα με το LNG, έχουν και οικονομικό συμφέρον γιατί θα πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα.
1: Και οι συμφωνίες στα αμυντικά. 4 δις, σημαντικά στα εξοπλιστικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω το εξής. Όλα αυτά σκεπάζονται από το εξής. Από το ότι υπάρχει από το 1981 και με νόμο του 2008 από την Αμερικανική Βουλή, υπάρχει ένα δόγμα εντός εισαγωγικών ότι δεν μπορεί για τους Αμερικάνους και τα όπλα που δίνουν ήδη, δεν λέμε τώρα ότι μπορεί να πάρει η Τουρκία ας πούμε από τους Ρώσους, ότι δεν μπορεί κανένας στην περιοχή να έχει πλεονέκτημα εξοπλιστικό έναντι του Ισραήλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Είναι ένα δόγμα των Αμερικανών. Γι' αυτό και η συζήτηση που γίνεται για τα F-35 είναι και λίγο εν κενό. Γιατί υπάρχει ένα δόγμα ψηφισμένο από τους Αμερικανούς. Ξαναλέω, είναι ήδη από το 1981 και το 2008 ψηφίστηκε και
1: επίσημα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
0: παραμένουν πάρα πολλά συμφέροντα.
1: Παραμένουν να έχουν πολλά συμφέροντα λόγω της στρατηγικής μας σχέσης και θέσης.

0: και σχέσεις και με άλλες λαούς και με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τα ενεργειακά. Επομένως δεν είναι μόνο επειδή αγαπάει τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας και την αρχαιότητα.
1: Όλοι αγαπάνε και δεν αγαπάνε τα συμφέροντα. Ναι, προφανώς, κυρίως τα συμφέροντα. Αλλά πρόσεχε, δεν είναι. Ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να δώσει τη σημειολογία για αυτό που λένε. Δεν θα πήγαινε να πει το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον πολιτισμό των Τούρκων, για να μην γελιόμαστε. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που μπορεί να δώσει τη σημειολογία.
0: Θα έχει και σημασία να έρθει κάποιος και να μας πει και για τον πολιτισμό το σύγχρονο.
1: Ποιον?
0: Της Ελλάδας. Καλά ερώτησες. Ποιον?
1: Της Ελλάδας εννοείς?
0: Να έχουμε, να νιώθουμε περήφανοι και για τα σύγχρονα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και σύγχρονα θαύματα τα οποία δυστυχώς χρειάζονται. Αν θα έλεγα, όχι μόνο διάθεση, αλλά χρειάζεται και μια πολιτική βούληση και να μην είναι όλα πάνω στην επικοινωνία. Και το λέω διαχρονικά, το λέω μόνο τώρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι οι πολιτισμοί που πάνε μπροστά, δεν έχει υπάρξει ποτέ πολιτισμός που να έχει πάει μπροστά, ούτε παλιός ούτε σύγχρονος, χωρίς να έχει βασικούς πυλώνες την αριστεία και την αξιοκρατία. Δεν υπάρχει αυτό. Συμπεριλαμβανομένου και το αρχαίο ελληνικού, του αθηναϊκού πολιτισμού. Η αριστεία και η αξιοκρατία είναι βασικοί πυλώνες.
0: Εντάξει, έχουμε δώσει και άλλους ορισμούς σε αυτά τα δύο, δυστυχώς.
1: Εντάξει, αλλά αυτά πρέπει να υπάρχουν.
0: Με έναν άλλον τρόπο.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι τα έχει υιοθετήσει και τα κάνει και τα τηρεί.
1: Πάντως,
0: αλλά θα συμφωνήσουμε.
1: Με τον καλό τρόπο,
0: και η παιδεία,
1: αν υποθέσουμε ότι είναι.
0: Την οποία επίσης την έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ.
1: Χωρίς παιδεία δεν γίνεται αυτό. Προφανώς χωρίς παιδεία δεν γίνεται αυτό. Που και πάλι στην παιδεία ξαναμπαίνει και αξιολόγηση και αριστεία και αξιοκρατία. Σε όλα μπαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο νέος, εμείς δεν είμαστε και απευθείας επιτυχίας των αρχαίων Ελλήνων, θέλω να πω, έτσι, αν μας κοιτάξει καλής, αλλά έχει πάρα πολύ. Κοίτα, στα καινούργια δεδομένα, να θυμίσουμε, μόλις χθες κλείσανε 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Και τότε τι είχαν πει οι Ισραηλοί? Ότι θα αλλάξουμε το χάρτη της Μέσης Ανατολής, ο Νετανιάχου δηλαδή. Εν τέλει αυτός ο χάρτης, ανεξάρτητα πώς το βλέπει κάποιος, το αντικειμενικό είναι ότι αλλάζει. Σε αυτό το καινούριο χάρτη υπάρχουν ολοκένουργια συμφέροντα και ολοκένουργιες δυνατότητες για διάφορες χώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, το Ισραήλ δεν το είχε αυτό, εμφανίζεται ο όρος στρατηγικό βάθος, το οποίο το έχει η Σοβιετική Ένωση από παλιά, το έχουν πάρα πολλοί από παλιά, πάρα πολλές χώρες δηλαδή. Και για πρώτη φορά το βάζει μπροστά στο τραπέζι και το Ισραήλ, το στρατηγικό βάθος. Έτσι εξηγείται και η σχέση που θέλει να έχει με την Κύπρο και με την Ελλάδα ως στρατηγικό βάθος.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι αν αυτή η επίσκεψη είχε επιτυχία πραγματική, θα φανεί, όπως είπε και η κυρία Φεντούλη πριν που την είχαμε εδώ και μας τα είπε με πάρα πολύ με επιχειρήματα την ανάλυση της για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, θα φανεί τους επόμενους 6 μήνες, θέλοντες και μη. Δηλαδή, αν η κριτική ή τα θετικά που έχει πράξει αυτή η επίσκεψη θα φανεί έτσι κι αλλιώς σε κάποιους μήνες και σε λίγους μήνες. Ελπίζουμε να μην έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι φοβερό και να αφορά και την Τουρκία. Αλλά θα φανεί στο διπλωματικό όφελος.
1: Πέρα από το σημείο της σημειολογίας που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει και πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο των ειδήσεων σε 11 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φρένο στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες βάζει ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βάλντις Ντομπρόφσκις. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ζήτησε δημοσιονομική πειθαρχία και σύνεση από τις χώρες της Ευρωζώνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Λουξεμβούργο ότι δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας. Ανέφερε ωστόσο ότι θα εξετάσει αναλυτικότερα τις προτάσεις Αθήνας και Ρώμης. Στο Τζάνιο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια από μαχαίρι 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Το θύμα, το οποίο ανήκει στο χώρο της οργανωμένης αριστεράς, δήλωσε στην αστυνομία ότι οι δύο δράστες του είχαν στήσει ενέδρα και αφού λογομάχησαν μαζί του, τον μαχαίρωσαν δηλώνοντάς του την πολιτική του ταυτότητα. Του κάνανε επίθεση κανονική, δεν πήγαν να τον κλέψουν, δήλωσε στα νέα.gr η μητέρα του 32χρονου, προσθέτοντας ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η αστυνομία αναζητά τους δύο άντρες χωρίς ακόμα να έχει καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Κλειστό θα μείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Ο κ. Δούκας κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να έχουν καταλήξει σε πορίσματα έως την Κυριακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία έχει δοθεί εντολή από το Πεντάγωνο για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, γεγονός που πυροδότησε νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επαναλαμβάνει, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Παράλληλα, σε έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλιέων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, δεσμεύτηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα αιτήματά τους. Τροπολογία εν τω μεταξύ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Προτείνει την ενίσχυση 50 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου. Εκατομμύρια ευρώ εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος σε λογαριασμό Ευρωπαϊκής Τράπεζας που διατηρούσαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα και Μέγκα News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τους μαθητές και τους φοιτητές να παραμένουν στους δρόμους, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει σε απεργία και διαδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου σήμερα τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων στη χώρα και κυβερνητικά μέτρα που κρίθηκαν ανεπαρκή. Την ίδια ώρα σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων τέθηκε από σήμερα το πρωί λέγη μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου.
0: Αθλητικά. τις ειδήσεις.
1: Την Μπενφίκα θα αντιμετωπίσει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο του ΣΕΒ Challenge Cup. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο Μελίνα Μερκούρι το διάστημα 27 με 29 Οκτωβρίου. Το δεύτερο θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Λισαβόνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αιθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, κυρίως όμως νότι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα Δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα Δυτικά, Κεντρικά και Νότια Ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολλοί τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυρική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6 ακούτε. Λένε Στεριού Μάξ Προβατάς. Έχουμε τις διπλές προσκλήσεις για τις οποίες συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία Αναγέννηση. Είναι στον κινηματογράφο Νιούμαν, εκεί στη Σεβαστοπόλεως. Η περιοχή είναι πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό. Έτσι. Και είναι η ταινία του Κινέζου Μπιν Γκάν. Εγώ σας είπα, δεν ξέρω τίποτα για αυτή την ταινία, αυτό λέγαμε πριν. Πέρα από το ότι ο Γιάννης Ζουμπουλάκης θα ήθελε να της βάλει πέντε πόδια, αλλά κάτι τον κράτησε ο άλλος του εαυτός και της βάλε τέσσερα ποδαράκια. Γιατί, Γιάννη, γιατί?
1: Είναι μερικές φορές. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα,
1: και όλους.
2: Καλησπέρα.
1: Και,
2: καλησπέρα.
1: Και καλησπέρα και σε σένα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που βάλατε το αγαπημένο μου κομμάτι των Dire Straits πριν με βγάλετε, γιατί...
0: Έτυχε, αλήθεια, είναι το αγαπημένο σου.
1: Ναι, βέβαια. Το Once Upon a Time in the West είναι από όλα όμως. Και ναι, υπάρχουν σε αυτό το πράγμα που λέγεται κινηματογράφος τόσα χρόνια. Τον ζω πάνω από 40 πλέον και επαγγελματικά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις μια ταινία και μεταφέρεσαι πραγματικά αλλού. Δεν μπορείς να εξηγείς ακριβώς πού μεταφέρεσαι, αλλά αυτό στο οποίο μεταφέρεσαι είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτή η ταινία το έχει αυτό, η Αναγέννηση. Έχει τέτοια δύναμη εικόνας που ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα από την ίδια την ταινία, δηλαδή δεν είναι μια ευρείας κατανάλωσης ταινία, μπορεί να...
0: Εννοείς, συγγνώμη, από το κείμενο δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, από αυτά που λέγονται, από τι?
1: Ναι, από αυτά. Χρειάζεται να είσαι πολύ προσιλωμένος για να καταλάβεις ότι αυτό που στην πραγματικότητα μιλάει, αυτό για το οποίο μιλάει η ταινία, είναι ότι σε έναν κόσμο όπως... Σε έναν κόσμο είναι προτιμότερο να ονειρευόμαστε και δάλλος δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό ουσιαστικά λέει η ταινία και το λέει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με έναν πολύ συνεφθήλ τρόπο. Ίσως και γι' αυτό εμένα με άγγιξε λίγο περισσότερο, γιατί είναι μια ταινία σε κεφάλαια που το κάθε κεφάλαιο είναι και ένα κομμάτι του ιδίου του κινηματογράφου. Και μιλάω από την εποχή του Ζόρζο Μελιές και Προβοβό κινηματογράφο μέχρι την εποχή του Γκοντάρ και του πιο μεταγενέστερων όπως ο Ντέιβιντ Λίντς ή ο Γουόν Καρβάι.
0: Τέτοιος ενθουσιασμός, μεγάλος ενθουσιασμός. Ναι, γιατί έτσι έβαλες πέντε ποδαράκια αν τελειώνεις.
1: Ίσως θα έπρεπε. Αλλά επειδή είναι και λίγο ακραίο να βάλεις μια ταινία έτσι που έχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά αν ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα και αφήσεις τον εαυτό σου να βυθιστεί σε ένα σύμπαν που δεν καταλαβαίνεις αλλά σίγουρα νιώθεις, αυτή η ταινία δεν έχει να κάνει με το βλέπω όσο με το νιώθω. Αυτό είναι το ρήμα κλείδι στην ταινία.
2: Αυτό και... το είπες, Γιάννη, για κεφάλαια. Τώρα σε διακόπτω τη συνέχεια της σκέψης σου, απλά για να καταλάβω λίγο ότι είναι ξεχωριστές ιστορίες οι οποίες κάπως μπλέκονται ή είναι μία ιστορία, απλά πιάνει μία άλλη θεματική κάθε φορά?
1: Το πρώτο θα έλεγα. Είναι ξεχωριστές ιστορίες που έχουν ένα κοινό ιστό. Ο κοινός ιστός είναι ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή που δεν υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο απαγορεύεται το όνειρο. Δεν επιτρέπεται να ονειρεύεται κανείς. Γιατί χωρίς το όνειρο μπορούν να ζήσουν για πάντα. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποιοι επαναστάτες.
2: Είναι κάτι σαν κανόνας. Σαν κανόνας στην ταινία για να μπορέσει.
1: Είναι σαν κανόνας. Σαν... Ναι, είναι σαν κανόνας. Εκεί η ταινία αγγίζει.
2: Εκεί περιστρέφεται.
1: Αλλά για μένα είναι κυρίως μια ταινία φαντασία. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν, όπου δεν επιτρέπεται το όνειρο, υπάρχουν κάποιοι επαναστάτες οι οποίοι λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε ημερομηνία. Εμείς προτιμούμε ημερομηνία λήξης, αλλά μια συναρπαστική διαδρομή από το να ζούμε συνέχεια σαν ρομπότ με έναν τρόπο. Αυτό λέει η ταινία ουσιαστικά. Και έτσι υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος μεταφέρεται στο χρόνο. Και ο χρόνος, σύμφωνα με την αισθητική του Big Gun, με τον οποίο μίλησα και όλα αυτά, γιατί βεβαίστηκε η ταινία του εκεί.
0: Α, για πες.
1: Πέρυσι, ναι. Αυτή τη λογική έχει και ο ίδιος. Δηλαδή ότι από το να ζεις σε ένα στεγνό κόσμο χωρίς να κάνεις τίποτα, είναι και να ζεις για πάντα, είναι προτιμότερο να έχεις μια ημερομηνία λήξης, αλλά να μπορείς να ονειρεύεσαι, να μπορείς να φαντάζεις. Και αυτό κάνει αυτό στην ταινία μέσω ενός επαναστάτη, ο οποίος μεταφέρεται στον χρόνο. Αλλά το ωραίο είναι ότι η κάθε μεταφορά που είναι πέντε, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που το αριθμός πέντε αντιστοιχεί σε πέντε ανθρώπους να συστήσει, δηλαδή την όραση, την ακοή, την αφή, την όσηση και τη γέση. Και με αυτόν τον τρόπο κάνει ένα ομάζ στο ίδιο το σινεμά, γιατί κάθε κεφάλαιο είναι ένα ασπρόμαυρο, ένα είναι έγχρωμο, ένα είναι λίγο σουρεαλιστικό, ένα είναι πολύ επικό.
0: Τα όνειρα του Κουροσάβα λίγο μου θυμίζει αυτό που λες.
1: Με έναν τρόπο ναι, μόνο που εκεί ήταν μικρά διηγήματα, ναι. Και έβγαζες κάποια άκρη και στο καθένα. Φυσικά ο Κουροσάβα είχε ακριβώς την ίδια λογική. Και μάλιστα τον ανέφερε τον Κουροσάβα ο Μπιγκάν στη συνέντευξη.
0: Αν ναι. Και Κινέζος ανέφερε Ιάπωνα.
1: Ανέφερε Ιάπωνα και ανέφερε γενικά κινηματογραφικούς, ας πούμε, οτέρ, δημιουργούς, διότι είναι εμφανές ότι το μας του είναι ένας φόρος, μια υπόκληση με έναν τρόπο σε όλο τον κόσμο του κινηματογράφου. Σε μια ταινία που είναι και, δεν είναι και μικρή, είναι πάνω από 160
0: τρεις
1: λεπτά.
0: Ώρες,
1: κοντά τρεις ώρες, ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος, αν πάει λίγο υποψιασμένος στην ταινία, δηλαδή ότι δεν θα δει κάτι συμβατικό, αλλά κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να τον κάνει να νιώσει, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να το αρέσει.
0: Και θα είναι και
1: μπορεί
0: καλύτερο.
1: Μπορεί να μετά να με κυνηγάνε με τις πέτρες, έτσι,
0: όχι,
1: δεν λέω.
0: Όχι, κανένα, ναι. Περίμενε, Γιάννη, ένα δευτερόλεπτο. Στέλνει εδώ μια ακροάτρια, ναι. περίμενε. Ναι. Λέει, να, κόμμα, γι' αυτό ο Ζουμπουλάκης είναι ανυπέρβλητος. Για όλα αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, δηλαδή τόσο ωραία και τόσο ποιητικά, παρότι ήσουν αυστηρός με την ταινία, δηλαδή. Ούτε 4,5 δηλαδή. Δεν λέω να μην βάλεις πέρι, βάλε 4,5 ρε φίλε.
2: Πάντως ο τίτλος, δηλαδή τώρα που το ξαναβλέπω, Γιάννη, και που έδωσες και αυτή την εξήγηση, ο τίτλος Αναγέννηση αποκτά νόημα τώρα. Δηλαδή έτσι
1: βεβαίως,
2: πως τα εξήγησες. Ναι, γιατί αρχίζεις και τα ξανασκέφτεσαι και ξαναγεννιέσαι, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά ξαναγεννάει το σινεμά με έναν τρόπο. Σε μια εποχή που το σινεμά είναι τόσο flat παντού, που έχουμε το AI, που είναι το ψηφιακό, που είναι το ψεύτικο.
2: Λίγο μαζικό, μαζική η σκέψη,
1: ναι,
2: των σενάριων.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό το πράγμα που είναι όλα ένα πράγμα, μια σούπα που κολυμπάμε όλοι μέσα. Αυτός λέει όχι, εγώ θα βάλω την ελιά στη σούπα. Από πάνω και όποιος θέλει την τσιμπάει.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, επειδή αυτή την ταινία δεν την έχουμε δει σχεδόν όλοι μας, πες μου κάτι. Πες μια αντίστοιχη ταινία που λες που σε έκανε νιώσεις έτσι. Μήπως έχουμε ένα σημείο αναφοράς να καταλάβουμε. Όχι, θα είναι η ίδια.
1: Ναι, νομίζω ότι παίζει στο Marienbad του Αλέν Ρενέ, με έκανε να νιώσω έτσι. Δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά ένιωθα τόσο γοητευμένος από την εικόνα.
2: Δεν καταλάβαινα τίποτα.
1: Μια πιο σύγχρονη ταινία. Του Wong Kar-wai, μια πιο σύγχρονη ταινία, μπορεί και να την έχει δει, το 2046. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την ταινία.
0: Έχει ωραίο φοβερό μουσικό θέμα αυτό, πρέπει να το βρούμε.
1: Ναι, καταπληκτικό. Και έχει και τέτοια πολύ ωραία η ταινία αυτή η Αναγέννηση. Και ήθελα να πω πριν στην Ελένη ότι ο τίτλος ο ελληνικός, η Αναγέννηση, είναι αυτολεξή μετάφραση του πρωτότυπου και χάρηκα γι' αυτό, γιατί ο πρωτότυπος είναι Resurrection.
2: Ναι, ναι.
1: Παναγέννηση.
2: Το είδα εδώ, το είδα. Είναι, και σου λέω, αποκτά πολύ νόημα μετά την εξήγηση και την περιγραφή που έκανες ο τίτλος, γιατί τα σκέφτεσαι και νομίζω ότι είναι και μια ταινία που σε βάζει να σκεφτείς.
1: Σίγουρα,
2: και φιλοσοφική.
1: Σίγουρα είναι και διακόπτω συγγνώμη, ναι, πολύ. Και σίγουρα είναι, δεν είναι μια ταινία της μιας θέας. Δεν είναι μια ταινία της μιας θέας. Αν κάποιος γοητευτεί από αυτή την ταινία, αλλά μέσα του ξέρει ότι δεν είναι πολύ καλά συντονισμένος μαζί της, θα την ξαναδεί οπωσδήποτε. Και τρίτη φορά ίσως. Μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ταινιών που κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι θα γίνει και cult, αν και νομίζω ότι τη μειώνει η λέξη cult κατά κάποιο τρόπο την ταινία αυτή. Πιστεύω ότι με τα χρόνια θα γίνει λίγο σημείο αναφοράς αυτή η ταινία. Το έχει καταφέρει ο Πιτάρ.
2: Ή μπορεί να δώσει και ιδέες και σε άλλους και να την κάνουν και λίγο πιο εμπορική μετά συνέχεια. Γιατί σαν σενάριο και σκέψη, όντως είναι πάρα πολύ πρωτότυπη.
1: Και ιδιαίτερη, ναι.
2: Και ιδιαίτερη.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ένας ακροατής εδώ ρωτάει τη γνώμη του για το τελευταίο Ντράκιουλα που αντιγράφει Κόπολα. η γνώμη του λέει για το. Δεν έχω ιδέα για την ταινία.
1: Ποιο από όλα τα Ντράκυλα του Λικ Μπεσόν. Έχουν γίνει πολλά
0: Ντράκυλα. Ναι, ξέρω,
2: για το τώρα, τελευταίο. Για την τελευταία ταινία, μάλλον.
1: Νομίζω ότι το τελευταίο είναι όντως του Λικ Μπεσόν. Το οποίο. Επειδή μου. Πηγαίνει πολύ κόντρα σε όλο αυτό το πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας, στο Δράκουλα. Και αυτό το πράγμα με έχει λιγάκι κουράσει πια. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια απομυθοποίησης όσων έχουμε στο μυαλό μας. Το βλέπω σε πάρα πολλούς ήρωες που έχουν κατακτήσει, ας πούμε, την κινήση, το υποσυνείδητό μας. Το έχουν κατακτήσει με μια συγκεκριμένη μορφή. Ξαφνικά όλοι αυτοί, τα τελευταία χρόνια, πιστεύω επειδή δεν υπάρχουν καλά σενάρια, επειδή δεν μπορούν να το επεξεργαστούν καλύτερα, βρίσκουν την εύκολη λύση της αποδόμησης. Αποδομείται ο Ρομπέντο Δασόν, αποδομείται ο Σούπερμαν, αποδομείται ο Άγιος Βασίλης. Δηλαδή, αποδομείται και ο Θάκουλας, ας πούμε, που τον έχουμε κάπως στο μυαλό μας και σου λέει αυτό ξέχασέ το και θα δεις κάτι τελείως διαφορετικό. Ωραία, μέχρι ενός σημείου, το δέχεσαι, αλλά μετά δεν μένει μέσα σου.
2: Εντάξει, πάντως και οι ταινίες είναι και κάτι σαν τα παραμύθια. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, διαβάζαμε παραμύθια, μας διαβάζαν παραμύθια και μας άρεσε. Οι ταινίες.
1: Σε ό,τι αφορά το Λικ Μπεσόν, πάντως, Ελένη, σε ό,τι αφορά το Λικ Μπεσόν και το Δράκουλα που είπες, είναι ακριβώς αυτό που προσπάθησε να κάνει. Λίγο σαν παιδικό παραμύθι την έχει αντιμετωπίσει. Είναι λίγο μια ταινία για όλους, για μικρούς, μεγάλους, αλλά όχι με την παραμυθένια εκπληκτική ματιά του Φρανσις Κόπολα ή ακόμα και την πιο ακαδημαϊκή των παλιότερων με τον Κρίστοφερ Λι. Ένα παιδικό πράγμα πήγε να κάνει, που θα πάρει ένα R-rated, δηλαδή κατάλληλο για όλους, και θα τη δουν όλοι και θα δουν ένα ωραίο παραμύθι.
0: Για να σου ρωτήσω κάτι. Αν έκανες μια ταινία εσύ, θα έκανες ταινία τρόμου, θα έκανες κωμωδία, τι θα έκανες, τι ταινία θα έκανες, αν είχες τη δυνατότητα? Δεν την έχεις. Πάμε παρακάτω. Για πες.
1: Εγώ δεν νομίζω θα έκανα ποτέ ταινία, αλλά θα μπορούσα να γράψω ένα καλό σενάριο.
0: Ωραία, γιατί το σενάριο αυτό τι θα ήταν, για ταινία τρόμου, για αισθηματική ταινία, για κωμωδία, τι θα ήταν?
1: Επειδή με ξέρω, νομίζω θα ήταν περισσότερο υπαρξιακό δράμα.
2: Εγώ γιατί νομίζω ότι θα γράψει κάτι για το διάστημα, για κάποιο λόγο, κάτι που μπορεί να ήταν και υπαρξιακό, αλλά θα είχε κάτι με διαστημόπλια. Είμαι εκτός εντελώς.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Για το διάστημα.
2: Γιατί ξέρω γιατί, ναι.
1: Εκεί έχω μια αρχή. Από τη στιγμή που γυρίστηκε το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, που έχει όλες τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχουν ποτέ γυριστεί, που θα γυριστούν, δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ.
0: Μισό λεπτάκι. Διότι Γιάννη, ποιο είναι ο μεγαλύτερο.
1: Το υπαρξιακό δράμα μέσα από ότι. Έβλεπα ένα κλιπάκι, το διάλογο. Κάνουμε μια παρένθεση τώρα. Το διάλογο του Χάλε 9000, που είναι το κομπιούτερ, με τον αστροναύτη David Bowman. Ωραία. Είναι σαν να έβλεπα έναν άνθρωπο σήμερα να μιλάει με το AI του. Και είναι ταινία του 1968.
0: Γιάννη, διότι, περίμενε, διότι ως γνωστόν ποιος είναι ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης όλων των εποχών.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Να ακούσω το ονοματεπώνυμο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ωραία, άρα τρεις ακροατές θα είναι τυχεροί. Είναι διπλές προσκλήσεις, ναι, το βλέπω εδώ. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Γιάννη, καταλαβαίνω ότι μπαίνει.
1: Και φαίνεται το γεγονός ότι είναι μια ταινία art house και για περιορισμένο κοινό, ότι παίζεται σε μία αίθουσα μόνο στην Ελλάδα.
0: Πάρα
1: γι' αυτό
0: πολύ
1: θέλω ο κόσμος να πάει προετοιμασμένος, ότι μπορεί να πλήξει, μπορεί να βαρεθεί.
0: Να μην φύγει όμως.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα μείνει και ότι από αυτό που θα δει κάτι θα κρατήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν μου λες χωρίς να είναι spoiler.
1: Εγώ δεν κράτησα τίποτα από την ταινία The Social Reckoning που δώσαμε και προσκλήσει προηγούμενη εβδομάδα.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Από αυτή την ταινία πες μια φράση χωρίς να είναι spoiler που κράτησες.
1: Από την αναγέννηση.
0: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να πάω λίγο στις σημειώσεις μου, γιατί έχω λόγω της κριτικής έκατσα και...
0: Ωραία, πήγαινε σιγά, ναι, μια χαρά. Είμαστε όταν και σε real time να ακούμε έναν κριτικό
1: και
0: κινηματογράφο.
1: Και συνήθως σημειώνω ατάκες, με ενδιαφέρουν. Κάτσε να δω.
0: Δεν μου λες οι άλλοι κριτικοί μέχρι να βρεις πόσο τους βάλαν, πόσο βάλαν στην ταινία.
1: Νομίζω ότι υπήρξαν άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν και άνθρωποι που έμειναν αδιάφοροι. Οι περισσότεροι όμως ήταν υπέρ. Οι περισσότεροι ήταν υπέρ.
0: Ναι, γιατί
1: είναι ταινία. Ταινία που μπορεί να αγαπήσει ο κριτικός κόσμος, ο κόσμος του κινηματογράφου. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό, διότι οι κριτικοί κινηματογράφου παρακολουθούν πάρα πολλές ταινίες, πολύ περισσότερες από ότι ο μέσος θεατής, με αποτέλεσμα το κριτήριό τους, καλός ή κακός, να διαφοροποιείται λιγάκι και να βλέπω

0: παραχώρηση. Δεν θέλω μόνομα προφανώς. Υπάρχει ένας κριτικός κινηματογράφου που όλοι οι υπόλοιποι τον θεωρείτε παράξενο. Μην μας πεις όνομα.
1: Όλοι είμαστε παράξενοι.
0: Παράξενοι είστε όλοι, αυτό το ξέρουμε. Έναν που είπε όλοι να τον θεωρείτε παράξενο και να λέτε εντάξει, αλλά να μην, χωρίς να μας πεις όνομα.
1: Δεν θέλω κάτω, ρε. Τι θες να ακούσεις τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω όνομα. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Πες όχι.
1: Δεν θα πω τη λέξη παράξενος, θα πω τη λέξη ιδιαίτερος και ναι υπάρχει.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ορίστε. Βρήκες τη φράση.
1: Ναι. Είναι λίγο...
2: Θες να περιμένεις, Γιάννη,
0: Γιάννη,
2: να ακούσουμε
0: περίμενε, Γιάννη,
2: και να μας πεις σε λίγο, να πάρεις και εσύ λίγο το χρόνο σου.
0: Ναι, περίμενε. Να διαβάσεις τα γράμματά σου, περίμενε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και να επιστρέψεις με δύο φράσεις, γιατί θα έχεις πολύ χρόνο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φρένο στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες βάζει ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βάλντις Ντομπρόφσκις. Σύμφωνα με το πρακτόριο Bloomberg, ζήτησε δημοσιονομική πειθαρχία και σύνεση από τις χώρες Ευρωζώνης, αναφέροντας μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Λουξεμβούργο ότι δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας. Στο Τζάνιο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια από μαχαίρι 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Το θύμα ανήκει στο χώρο της οργανωμένης αριστεράς και δήλωσε στην αστυνομία ότι οι δύο δράστες του είχαν στήσει ενέδρα και τον μαχαίρωσαν, δηλώνοντάς του την πολιτική του ταυτότητα. Κλειστό θα μείνει αύριο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση έως ότου ολοκληρωθούν οι ελέγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επαναλαμβάνει σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τους μαθητές και τους φοιτητές να παραμένουν στους δρόμους ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει επίσης απεργία και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα σε καθεστώς απαγόρευση κεντρώσεων τέθηκε από σήμερα το πρωί Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιάννης Ζουμπουλάκης, φαντάζομαι και ελπίζω ότι είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Είσαι Γιάννη?
1: Εδώ είμαι.
0: Βρήκες δύο έτσι
1: φράσεις? Ναι, ναι, το βρήκα.
0: Για πες, για πες.
1: Είναι αρκετά όμορφο νομίζω. Άνθρωποι που δεν ονειρεύονται είναι σβηστά κεριά.
0: Α, ωραίο. Και άλλο?
1: Αυτό είχα σημειώσει. Αυτή την ατάκα είχα.
0: Αυτή είναι ατάκα, μάλιστα.
2: Δεν έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους, δηλαδή αυτά τα κεριά. Το πάω ιδέες πολύ φιλοσοφικά. Με έχετε κάνει εδώ, μέσα στη διανόηση με έχετε κάνει.
0: Σιγά, για κεριά
1: έπαιρνε. Δεν είναι κακό όμως, αγαπητή Ελένη.
2: Καθόλου, ίσα ίσα, αυτό λέω. Μια χαρά. Ωραία. Πάει το μυαλό μου. Καλά, εμένα τα φιλοσοφικά μου αρέσουν έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω τώρα αν ποτέ θα πήγαινα σε μια ταινία όπως αυτή που προτείνεις τώρα. Αλλά τώρα που σ' ακούω, με έπεισες. Τα αγοράζω, να ξέρεις. Ναι, από σένα. Γι' αυτό σου λέω ότι με έχετε κάνει.
0: Επειδή το αγοράζει, έχεις μια τέταρτη διπλή να τη δώσουμε.
2: Όχι.
0: Εγώ για να σιγουρευτούμε ότι θα πάει. Περίμενε.
1: Βέβαια, μετά μπορεί να μην ξαμιλήσει ποτέ.
0: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά θα σου ξαμιλήσει για λόγο, γενικώ.
1: Λοιπόν.
0: Γιάννη, να πούμε μια που είσαι εσύ εδώ της διανόησης. Ιαν Κάρσον πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σπουδαία, Ιαν Κάρσον.
1: Ωραία.
0: Πολύ σπουδαία. Μπορεί να δώσουμε αύριο βιβλίο, γιατί η αυτοβιογραφία του Κόκκινου είναι καταπληκτικό βιβλίο.
1: Θα το κάνει. Εκεί πάντα θα βιβλίο και το...
0: Σπουδαία, σπουδαία πολύ.
2: Καμιά ταινία έτσι για μας, τις εμπορικές που θέλουμε, το παραμύθι μας, το μαζικό, έχεις να προτείνεις?
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο ακόμα ταινίες, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω ότι είναι λίγο, η μία είναι λίγο περισσότερο λαϊκίστικη από όσο θα την ήθελα, αλλά έχει ενδιαφέρον θέμα, ναι. Και η άλλη είναι πολύ πιο, ενώ θέλει να επικοινωνήσει, δυσκολεύεται γιατί μπλέκει με όρους που αν δεν ξέρεις λίγο για το θέμα με το οποίο καταπιάνεται, που είναι το Facebook, δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Θα κουραστείς, με άλλα λόγια.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η πρώτη ταινία λέγεται Prime Time.
0: Prime.
1: Ζώνη ψηλής τηλεθέασης, με έναν τρόπο, έτσι. Και στην πραγματικότητα είναι μια ταινία που μιλάει για το πολύ σκοτεινό κόσμο της τηλεόρασης και το πώς αυτός ο κόσμος λειτουργεί. Υπήρχε, πιθανότατα να το θυμάστε, μια τηλεπερσόνα στην Αμερική, στο κανάλι NBC, που πριν από περίπου 20 χρόνια έγινε πολύ μεγάλη φίρμα μέσω μιας σειράς, reality σειράς, που λεγόταν του Ketchup Predator. Και σε αυτή τη σειρά τι έκανε? Παγίδευε υποψήφιους παιδόφιλους και τους κινηματογραφούσε on air, ζωντανά, ενώ προσπαθούσαν να βρεθούν με κάποιο άτομο ανήλικο.
0: Υπάρχει και μια σειρά σε αυτό που μου αρέσει εμένα να βλέπω, δεν ξέρω αν βασίζεται σε αυτό, στο Crime and Investigation, υπάρχει αυτό?
1: Την ξέρω τη σειρά, αλλά εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο το κόνσεπτ της ταινίας, η ιδέα της ταινίας, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος που τον υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον και είναι πραγματικό, υπαρκτό πρόσωπο. Μάλιστα δεν έκανε καμία δήλωση ο ίδιος για αυτή την ταινία. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η συνθήκη μέσα στην οποία λειτουργεί, που είναι η τηλεοπτική συνθήκη αλλά σε επίπεδα σχεδόν βάρβαρα, σου προκαλεί συναισθήματα λίγο περίεργα. Εγώ δηλαδή τρικάρισα βλέπω από αυτή την ταινία. Λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι να πάνω να εργάζεται? Δηλαδή να ψάχνουν να βρουν μέσω διαδικτύου παιδόφιλους, έτσι, για να τους παγιδεύσουν και να κάνουν νούμερα.
0: Υποδίονται τα παιδιά για να το κάνουν αυτό, έτσι, τουλάχιστον στη σειρά που βλέπω. Και υποδίονται και πολύ καλά, γιατί οι περισσότεροι παιδόφιλοι είναι βαριά ψηλιασμένοι. Και πρέπει να τον υποδηθείς πολύ καλά και με συνέπεια, πώς να πω, με συνέχεια και με συνέπεια ότι είσαι νεαρό παιδί.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνουμε έναν ηθοποιό. Προφανώς είναι αληθινό και αυτό. Ο οποίος ηθοποιός είναι ένας ηθοποιός που κάνει τα πρώτα του βήματα και ξαφνικά του δίνεται αυτός ο, σε εισαγωγικά, ρόλος. Οπότε καταλαβαίνεις τι δίλημα βρίσκεται και αυτός, έτσι. Η ταινία γενικά δείχνει πού μπορούν να φτάσουν, πώς μπορούν να ξεπεραστούν κάποια όρια που για όλους μας είναι λίγο αδιανόητα ότι θα ξεπεραστούν. Αλλά τελικά δεν είναι, και αυτό είναι και το ανησυχητικό.
0: Εντάξει, Γιάννη.
1: Έχει ενδιαφέρον, δεν λέω, έχει ενδιαφέρον. Αλλά είναι μια ταινία που προσωπικά εμένα με έκανε και σαν. Ήταν σαν να
2: βυθίζομαι. Την κρατάμε, την κρατάμε.
1: Την παρακολουθούσα σαν να. Και είναι σαν ότι βυθίζομαι σε ένα βούρκο. Όλη την ώρα. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν και αυτή η πρόθεση, έτσι. Αλλά αυτό το συνέστημα να μου προκάλεσε. Και μου προκάλεσε μια παντελή αδιαφορία, οφείλω να ομολογήσω, η ταινία The Social Reckoning, που δείχνει πώς. Έχει ένα πολύ καλό θέμα.
0: Ναι, αλλά έστειλε στους ακροατές μας εκεί, συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Παντελώς αδιάφορα έστειλε. Στείλαμε τρεις ακροατές. Στείλαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Έστειλα στους ακροατές, περίμενε. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι δεν μ' άρεσε μια ταινία, μη τη δει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Α, σωστό,
1: αλλά έστειλα στους θεατές πριν τη δω την ταινία, επειδή γινόταν μια avant-premier. Το ότι δεν μ' άρεσε η ταινία δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια από τις ταινίες που περιμένει ο κόσμος τη νέα σεζόν. Και εφόσον γινόταν μια avant-premier και είχαμε την δυνατότητα να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις, γιατί όχι. Και μετά βλέπουμε και κρίνουμε. Όπως έκανα και εγώ.
0: Σωστό, έχεις ένα πόντο. Σωστό, λέω, έχεις ένα πόντο σε αυτό που λες. Σωστό.
1: Και επίσης υπάρχει και το άλλο. Η ταινία έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα όμως δεν αρκεί για να υλοποιηθεί σε μια καλή ταινία. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι μας λέει κάτι που ουσιαστικά το ξέρουμε ήδη τόσα χρόνια που είμαστε κοινωνικά δίκτυα, ότι υπάρχει μια στρατευμένη, μεθοδικά, συστηματικά καθοδήγηση των χρηστών των κοινωνικών δικτύων από αυτούς που τα έχουν. Δηλαδή, το επιχείρημα είναι ότι 64% των χρηστών του Facebook, αυτό το αποκαλύπτει μια η πρωταγωνίστρια από την υποδίωση Νίκη Μάντισον, μια υπάλληλο του Facebook, που το αποκαλύπτει στον Τζέφρι Χόρουιτς, τον διάσημο ρεπόρτερ ερευνητή, που ανέλαβε να
0: συμμετέχει
1: αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, τι έχουν? Το 64% των χρηστών είναι εξαιτίας του Facebook, που αποδεικνύεται αυτό, μην με ρωτήσεις πώς, γιατί εκεί μπλέκουμε με το πώς αποδεικνύεται. Η ταινία είναι φορτωμένη από αυτό και δεν καταλαβαίνουμε πολλά. Είναι μέλη εξτρεμιστικών διοργανώσεων που έχουν περάσει στο υποσυνείδητό τους μέσω του Facebook επίκληδες.
0: Μάλιστα. Αυτά κάνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, Γιάννη,
1: αυτά λέει,
0: την άλλη
1: αυτό,
0: φορά αυτό, να είσαι εδώ και να ετοιμάσεις.
1: Την άλλη φορά θα είμαι εδώ, θα είμαι εκεί. Εδώ ήταν κάτι έκπαιτο, όπως που είπα,
0: τηλέφωνο,
1: γι' αυτό και κάναμε μια εξαίρεση.
2: Και η παρέα σου και τηλεφωνικά ωραία ήταν, να σε περιμένουμε όμως με χαρά και
0: δηλαδή
2: εδώ.
0: Μπορείς και να μην έρθεις, αυτό εννοούμε, ξέρεις. Και το τηλέφωνο μια χαρά είσαι, Γιάννη. Δεν...
2: Ο Μάικης είπε, όχι εγώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα σου στείλουμε τα τρία ονόματα, διότι να πούμε ότι οι ακροατές μπορούν, οι νικητές, από αύριο να πάνε, έτσι. Δηλαδή, αν κερδίσει σήμερα κάποιος, μπορεί να πάει από αύριο στον κινηματογράφο.

Αυτός είναι ο Paul Weller, το Wildwood, αλλά εδώ είναι συνοδεία μιας συριακής ορχήστρας, σύρι μουσική δηλαδή τον συνοδεύουν.

Λοιπόν, δεν έχετε πολλή ώρα για την ταινία, έτσι, ούτε 10 λεπτά, 6, 7, 8 λεπτάκια για να πει δύο νούμερα η Ελένη, συν το 2.

0: Λοιπόν, όχι ότι δεν θα κυκλοφορεί το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, αλλά αν κυκλοφορεί θα το δώσουμε αύριο, Ελένη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι η Άν Κάρσον είναι φοβερή και τρομερή ποιήτρια και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι, δεν έχω δει τι λένε τα μέσα παγκόσμια, νομίζω έχει διαγνωστεί και με Πάρκινσον τα τελευταία 1-2-3 χρόνια και έχει κατακλειστεί θα κατακλειστεί σίγουρα το διαδίκτυο από συνεντεύξεις παλιές, γιατί δεν είμαι σίγουρος πόσο μπορεί να μιλήσει πλέον, και αξίζει πάρα πολύ να δείτε συνεντεύξεις. Είναι μια έτσι μεγάλη ηλικία, 85-90 κάπου εκεί, Καναδί, και μιλάει τόσο ωραία αυτά τα καθαρά αγγλικά με καθαρή σκέψη, είναι εξαιρετική. Σε μια συνέντευξη θυμάμαι έλεγε ότι ένας συγγραφέας πρέπει να προσέχει τα μικρά πράγματα. Αλλιώς αν προσέχεις τα μεγάλα είσαι ο Καρτέσιος. Ο συγγραφέας προσέχει απλώς τα πολύ μικρά πράγματα. Αυτά λέει πρέπει να προσέχουν και όλοι οι άνθρωποι και στις μεταξύ τους σχέσεις. Τα πολύ μικρά πράγματα.
1: Εδώ δεν προσέχουμε τα μεγάλα, προσέχουμε τα μικρά, έτσι που φτάσαμε να τους έχουμε καταντήσει. Άστα.
0: Αχ, να σε ρίχνουμε απλαγιάσουμε, θες να κάνουμε την κλήρωση.
1: Να κάνουμε την κλήρωση. Περίμενε. Λοιπόν, είναι το 2.
0: Περίμενε όλο να σου πω, από πού ας πού.
1: Ναι, και περιμένω, πού είσαι το όριό μου.
0: Περίμενε, ναι. Για να ακούσουμε, γιατί

Καταρχάς να πω πριν πω τους αριθμούς στην Ελένη, στο Live 24 αυτή τη στιγμή ακούνε 127 άνθρωποι από διάφορες χώρες. Συνεχίστε να ακούτε και να στέλνετε μηνύματα, έχει και για μας μεγάλη σημασία αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

0: τρόμαξε ο Γιάννης με την ταινία, ότι με όλα αυτά που έλεγε περισσότερο. Λοιπόν, πρέπει να πεις τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 17.
1: Λοιπόν, 2, 10, 17.
0: 2, 10, 17. Ωραία. Περιμένω να το βρω.

0: Λοιπόν, το 2 είναι η Μύδια, το 10 είναι η Λίνα και το 17 είναι ο Γιάννης. Δεν λέμε τα επώνυμα, θα ειδοποιηθείτε αρμοδίως μαζί με τα, από το κινητό δηλαδή που φέρνετε εδώ πέρα, για να πάτε να δείτε την ταινία αυτή, τη φοβερή ταινία. Για να πάτε όμως πρώτον, και δεύτερον να καθίσετε για να επιβεβαιώσετε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι στο τέλος φεύγεις άλλος, φεύγεις διαφορετικός κάπως.
1: Ταινία Αναγέννηση. Όνομα και πράγμα.

Τζέθρο Τάλ, ωραίοι, ωραιότατοι. Με αυτές φοβερές τραγουδάρες, τις τόσο πολλές τραγουδάρες, δεν πήγαν ποτέ στο νούμερο ένα. Δηλαδή, αν σας πέσει ποτέ τρίβια, το συγκρότημα που δεν πήγε ποτέ νούμερο ένα, νομίζω δεν υπάρχει άλλο εκτός από τους Τζέθρο Τάλ.

0: πες.
1: Τι, για πες.
0: Τι θέλεις να πω.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: να
0: πεις. Τι θέλεις να πούμε.
1: Να πούμε ότι ήταν η Έρη
0: Φαλδαμή. Στο παραδείο.
1: Η Έρη Φαλδαμή ήταν στους ήχους. Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατά στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο γιατί είναι ωραίο.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Δυναμώστε λίγο, δυναμώστε.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελιαρχία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Αττικής Οδού, στο οποίο εμπλέκονται 4 μοτοσυκλέτες. Φρένο στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες βάζει ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βάλτης Ντομπρόφσκης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ζήτησε δημοσιονομική πειθαρχία και σύνεση από τις χώρες Ευρωζώνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Λουξεμβούργο ότι δεν μπορούμε να προτείνουμε κάθε φορά νέες μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας. Ανέφερε ωστόσο ότι θα εξετάσει αναλυτικότερα τις προτάσεις Αθήνας και Ρώμης. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονεμηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε με τη σειρά του πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Τζάνιο νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια από μαχαίρι 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από 2 άτομα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Το θύμα, το οποίο ανήκει στο χώρο της οργανωμένης αριστεράς, δήλωσε στην αστυνομία ότι οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα και αφού λογομάχησαν μαζί του το μαχαίρωσαν, δηλώνοντάς του την πολιτική του ταυτότητα. Του κάνανε κανονική επίθεση, δεν πήγαν να τον κλέψουν, δήλωσε στα νέα.gr η μητέρα του 32χρονου, προσθέτοντας ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Κλειστό θα μείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση, ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δοθεί επίσημη εξήγηση για την έντονη οσμή που παραπέμπει σε αέριο. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να έχουν καταλήξει σε πορίσματα έως την Κυριακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σύμφωνα με τα οποία έχει δοθεί εντολή από το Πεντάγωνο για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής χώρας, γεγονός που πυροδότησε νωρίτερα νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επαναλαμβάνει σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει. 1 εκατομμύριο ευρώ εντόπισε σύμφωνα με πληροφορίες η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος σε λογαριασμό Ευρωπαϊκής Τράπεζας που διατηρούσαν οι 2 προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα και Μέγκα News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τους μαθητές και τους φοιτητές να παραμένουν στους δρόμους, ενώ συνδικάτα εκπαιδευτικών έχουν καλέσει επίσης σε διαδηλώσεις και απεργία. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου τους δρόμους γαλλικής πρωτεύουσας, διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων στη Γαλλία και κυβερνητικά μέτρα που κρίθηκαν ανεπαρκή. Την ίδια ώρα σε καθεστώς απαγόρευσης συγκεντρώσεων τέθηκε από χθες το πρωί Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ΆΚΑ τη Φενέρμπαχτσέ με 92-74 και έκανε το 4 στα 4 στην Ευρωλίγκα. Κορυφαίος παίκτης στη νίκη των Πρασίνων ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους και 8 rebound. 19 πόντους πρόσθεσε και ο Νάιτζελ Ντέιβις, ενώ 17 πέτυχε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, κυρίως όμως νότιοι, 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα Επιρωτικά και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το απόγευμα και στα δυτικά, κεντρικά και νότια Επιρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα Επιρωτικά να φτάνουν τους 27 με 29 βαθμούς και πολύ τοπικά να αγγίζουν στα ανατολικά και τους 30 και στην ισχυωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν οι Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λιάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μαζί μας η Ιωάννα Μπέχλου που θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, θα σας χρειαστεί στη συνέχεια. Στον ήχο, στο στίχο, ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών, Κώστας Κουγιτέας. Στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης, ο οποίος θα τον ευχαριστήσουμε στο τέλος αν η δουλειά του ήταν εντάξει.
1: Θα επιβραβευτεί.
0: Στο τέλος.
1: Στο τέλος. Πάντα στο τέλος.
0: Μην προτρέχεις. Στο 211-016-104-6 που είναι τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να μας καλείτε, να μας πινελγιάζετε ή να μας λέτε ωραία λόγια. Παρακαλώ να μιλάτε καλά στην τηλεφωνήτρια και εδώ μετά να λέτε να πινελίκι.
1: Και το πινελίκι, άμα το λέτε ευγενικά, είναι
0: καλό.
1: Και
0: αυτό είναι, καλό. Είναι καλό.
1: Θα πάρουμε.
0: Τα μηνύματά σας στο Live24, μπαίνετε στο Live24, έχει ένα κουτάκι εκεί, χαμολάτε
1: την παλαφάρα σας.
0: Ό,τι θέλετε να μας πείτε και το ασβουρντουνάτε. Μπορεί επίσης να τα ασβουρντουνάτε στο 6981-041-046 που είναι Viber και WhatsApp. Και έχετε άλλη μία επιλογή στο Mega News 104.6 και που μας ακούτε αλλά και που μπορείτε να μας κάνετε και τα μηνύματά σας.
1: Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Θα έχουμε και καλεσμένο.
0: Εξαιρετικό καλεσμένο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για πολλά, για το καινούριο του βιβλίο. Θα τα αποκαλύψουμε όλα στη συνέχεια. Είχαμε και μπάσκετ, είχαμε ελληνική εκπροσώπηση, είχαμε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε. Όλα αυτά τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά θα σας πούμε και τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε αγωνιστική στην Euroleague.

0: Έλα, αγόρι, με τσίπωσε και κυβερνικό παιδί. Παρουσίασε στο κοινό τον καλεσμένο. Το.
1: Ο καλεσμένος μας είναι ο Νίκος ο Καβαλάς, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερευνητής της θεωρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το 1992 δραστηριοποιείται δημοσιογραφικά, έχοντας καλύψει σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Νόβα ο Νίκος και σε άλλα.
0: Να.
1: Το 2016 επιμελήθηκε την τρίτη έκδοση της ιστορίας του Ολυμπιακού τίτλου.
0: Ο Χρυσός
1: Θρύλος. Το 19 κατέχει επιτελικές θέσεις, από το 19 και μετά κατέχει επιτελικές θέσεις στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έλυνε πάρα πολλά προβλήματα που πιθανότατα να δημιουργούνται
0: διαδικαστικά και όχι μόνο.
1: Και τώρα έχει κάνει αυτό το πραγματικά ιστορικό βιβλίο. Θα πούμε και άλλα λόγια γι' αυτό, θα μιλήσουμε και μαζί του. Και μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, να λέτε τη γνώμη σας από, σε όσους το έχουν πάρει, σε όσους το έχουν διαβάσει, ή και ερωτήσεις που πιθανόν να δημιουργηθούν από την κουβέντα που θα κάνουμε. Τα αποτελέσματα τα είπαμε.
0: Τα αποτελέσματα όχι, δεν τα είπαμε.
1: Να πούμε τα αποτελέσματα, γιατί
0: είναι πολύ σημαντικά.
1: Έχουμε σημαντικά. Η Ντουβάη έφαγε
0: και εντυπωσιακά.
1: Έχασε στην έδρα της από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ποιος?
1: Η Ντουβάη.
0: Η Ντουβάη όχι μόνο έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε την κυριολεξία χειροπέδες, γιατί με το υλικό που έχει η Ντουβάη να έχει πετύχει σε 40 λεπτά 58 πόντους.
1: Να.
0: Μιλάμε ότι.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό. Καταλαβαίνετε τι απόδοση και ο Ερυθρός Αστέρας. 77-58 στην Ντουμπάι. Σίγουρα πονοκέφαλη για τον.
1: Πασκουάλ.
0: Για τον Πασκουάλ. Γιατί ο Πασκουάλ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και φαντάζομαι ότι σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα θα τον έχει προβληματίσει. Τα υπόλοιπα, τα σχετικά, θα τα συζητήσουμε και με τον Νίκο Λαμπύρη στη διάρκεια της εκπομπής. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Μια από τα ίδια το Μιλάνο. Η Μακάμπι κατάφερε να κερδίσει και με ευκολία. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94. Η Βίρτους δείχνει πραγματικά ασταμάτητη. Πέρασε και από την Μπάγερν. Ο Παναϊκός 92-74 τη Φενέρμπαξε. Το είπαμε. Η Βαλένθια παρακαλώ του κύριου Τσάβη Άλμπερτ 93-82. Και να πούμε ότι ο κύριος Τσάβη Άλμπερτ ήταν βοηθός του κυρίου Κοντζάλες. Ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει κλείσει καν τα 40. Είναι μόλις 38 ετών και δείχνει ότι τα πάει περίφημα. Και Ρεάλ Μαδρίτης, επιτέλους Ρεάλ Μαδρίτης, κέρδισε την Παρτιζάν 86-76. Για τον Παναϊκό περισσότερα στην συνέχεια και γενικότερα για την αγωνιστική αυτή της Ευρωλίγκα. Αύριο έχουμε Ολυμπιακό 1-4.
1: Να πούμε για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου από τα κορίτσια του Ολυμπιακού και πήρανε και την πρόκριση για το Challenge Cup στο βόλεϊ.

0: Γεια σας κύριε, τι κάνετε?
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έχουμε
2: τώρα που ήρθες και εσύ, είμαστε ακόμα καλύτερα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι
0: τίποτα. Έχουμε και καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά, γιατί τα είπαμε προχθές το αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν ήρθα εκεί στο συνοστισμό και έστειλα αυτό να ναι. Γιατί λέω πήγαινε εσύ, πες το ότι είμαι και εγώ εδώ και... Ήταν όλες οι φίρμες εκεί μπροστά, δεν ήθελα να τους χαλάσω.
2: Εντάξει, και λειτουργώ και ως γενικών καθηκόντων.
0: Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την παρουσίαση, εντυπωσιάστηκα από τον κόσμο που ήρθε. Εντυπωσιάστηκα δηλαδή από όλη την παρουσίαση του βιβλίου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στους ιδρυτές του Ολυμπιακού, αφιερωμένη στην οικογένεια του Ολυμπιακού και νομίζω ότι το τέλος της βραδιάς γέμισε τις ψυχές όλων μας συγκίνηση. Αυτός ήταν ο στόχος και νομίζω πετεύχθη.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και για τα μηνύματα που έστειλε η βραδιά, εκτός από το βιβλίο που πραγματικά είναι εξαιρετικό. Τα μηνύματα με τη βράβευση από τον coach του Ολυμπιακού, τον Μπαρτζόκα,
1: στο Φάνη και στον Ιάκωβο, ναι, τον σύζυγο και το γιο της Κανέλλας.
0: Της Κανέλλας, μια ιστορική μορφή του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αλλά και κυρίως για την φίλη μου την Αναστασία, η οποία εδώ και 30 χρόνια μας κάνει παρέα και βγαίνει τακτικά στο ραδιόφωνο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ το ότι τιμήθηκε αυτή η γυναίκα που είναι πλάι δίπλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Μιλάγα μαζί της, συγγνώμη σε διακόπτω Μιχάλη, πριν από 6 μήνες και μου είπε ότι δεν θα μπορέσω αγόρι μου να πηγαίνω στο γήπεδο.
0: Κάποια μικρά αυτά θεματάκια, ναι.
1: Και έπρεπε κάπως να της επιστρέψουμε την αγάπη της.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Αν μπορεί να επιστρέψεις αυτή την τόση αγάπη, που δεν γίνεται. Για την άλλη μεριά υπήρχε και αυτό το ανθρώπινο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, υποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας ότι στο κάτω-κάτω της γραφής, Νίκο, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα. Αυτό είναι. Είναι ο άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει.
1: Η αγάπη και τα συναισθήματα.
2: Έτσι. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία, δηλαδή τα βασικά ανθρώπινα στοιχεία. Δεν έχει καμία σημασία ούτε να ασχοληθείς ούτε να αναφερθείς.
1: Δεν έχω να προσθέσω να αναφέρω κάτι.
0: Πιάνεις το νήμα από τη δεκαετία του 20.
1: Το 22 για την ακρίβεια, 1922.
2: Ναι.
1: Και... τότε αναφέρεσαι στο βιβλίο για να εξηγήσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Μιλάμε για το βιβλίο που κυκλοφορεί εδώ και 2 εβδομάδες από την Ελληνοεκδοτική, η γέννηση ενός θρύλου. Και ο στόχος μου ήταν να ζωντανέψω την δεκαετία του 1920, που αν ρωτήσετε τους περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού πώς γεννήθηκε η ομάδα.
2: Ναι, αυτό είναι και το πολύ σημαντικό θεωρώ.
1: Θα σου πούνε ότι μαζευτήκανε κάποιοι φίλοι στην ταβέρνα του Μοίρα στις 10 Μαρτίου
2: το γνωστό,
1: 25,
2: ναι.
1: Και ίδρυσαν τον Ολυμπιακό. Όχι, έχουν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Με πρώτη κίνηση εκείνη του Καμπέρου το 1922 να αναζητήσει μία άδεια από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για το αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα Ολυμπιακό σε μία νέα ομάδα που ήθελε να δημιουργήσει στον Πειραιά.
2: Σωστά, γιατί θα έπρεπε να.
1: Ναι, το 22 μέχρι το 25 πέρασε πολύ καιρό και όλη αυτή η διαδρομή από το 22, το Μάρτιο του 25 που δίνεται ο Ολυμπιακό και έως το 1931 που ο Ολυμπιακό κερδίζει κατακτά το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα, και το τονίζω αυτό διότι η δεκαετία του 30 έγιναν 6 πανελλήνια πρωταθλήματα χωρίς τη διεξαγωγή τοπικών πρωταθλημάτων.
2: Ενιαίο, ναι.
1: Πειραιός, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρώτο πανελλήνιο το 31. Όλη αυτή η διαδρομή καλύπτει το βιβλίο. Πολλές ιστορίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας, με έγγραφα, ντοκουμέντα, φωτογραφίες που επίσης για πρώτη φορά βλέπουμε φως δημοσιότητας, είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών χρόνων και προσπάθησα να τα αποδώσω με τη μορφή μυθοπλασίας.
2: Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε και διαφορετικά, ρε Νίκο. Ουσιαστικά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί εμείς έτσι και αλλιώς με την ιστοριογραφία, το γνωρίζεις πολύ καλά, δεν είχαμε, και όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γενικότερα δεν είχαμε και τις καλύτερες των σχέσεων, πάντα για τους δημοσιογράφους και... Εδώ θα το πω, βάζω μια ανωτελεία. Εγώ χαίρομαι που ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους που μπορώ ακόμα να τον λέω συνάδελφο. Παράγραφο, κλείνω την παρένθεση. Είναι δύσκολο το να ανατρέξεις και στην πολιτική.
0: Σκάψιμο, ρε, φίλε,
2: ναι, και στην πολιτική.
0: Πολύ σκάψιμο έχει, δηλαδή αυτούς που...
2: Και στην κοινωνιολογία και στην ιστορία για εκείνα τα χρόνια. Είναι πολύ σκάψιμο αυτό που λέει ο Μπάμπης.
0: Πολύ σκάψιμο.
1: Πάντως, θα μου επιτρέψεις να πω ότι είμαι και τυχερός.
2: Καλά, χρειάζεται και η τύχη σε αυτό.
1: Ποια είναι η τύχη και η ευλογία. Μου άνοιξε ο κ. Μπαρινάκης το 2019 την πόρτα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Μου εμπιστεύθηκε πολλά. Είχα πρόσβαση σε ιστορικά αρχεία.
2: Ναι.
1: Είχα την ευκαιρία να συγκεντρώσω τα αντικείμενα που κοσμούν τις βιτρίνες του νέου μουσείου επένδυσης του κ. Μαρινάκη. Και όλο αυτό ήταν από οι πρώτες ύλες για να δημιουργήσω το βιβλίο.
2: Ίσως και το έμπνευμα.
1: Ναι, το λέμε και έτσι. Γι' αυτό λέω είμαι τυχερός.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσα το 2019 να μην ήμουν στον Ολυμπιακό και να συνέχιζα το ρεπορτάζ στον Ερυθρόλευκο και να μην είχα πρόσβαση σε ντοκουμέντα που...
2: Ακόμα ρε παιδί μου, και λόγω της ιδιότητάς σου, ναι, έτσι, και λόγω της πορείας σου, και την άδεια αυτή να την έπαιρνα από τον Ολυμπιακό.
0: Να πούμε ότι μεγάλωσε μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λόγω του πατέρα σου που ήταν.
2: Βέβαια.
1: Ο πατέρας μου και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ήταν φίλοι καλοί και θυμάμαι δεκαετία του 70 στο περίφημο Αγκλαμέρ.
2: Στο Αγκλαμέρ.
1: Στο
2: μικρολίμανο.
1: Στο Τουρκολίμανο, λέγαμε τότε.
2: Βέβαια.
1: Που πήγαινα και εγώ πιτσιρικάς και. Ναι, ήταν. Υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί.
2: Ωραία. Αλλά λέω και από την άλλη μεριά, αν θα έπαιρνα σε αυτή την άδεια από τον Ολυμπιακό, που φαντάζομαι για έναν άνθρωπο ο οποίος ιστορικά θα ήθελε να αναφερθεί. Πάλι σκάψιμο είναι.
1: Όχι, σκάψιμο, και είναι αλήθεια ότι χανόμουν για μέρες και στο ιστορικό αρχείο της Βουλής, όπου υπάρχει το αρχείο των εφημερίδων.
2: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, πολύ σημαντική δουλειά. Και όποιος δεν έχει μπει και
0: πρέπει
1: του αρέσει
0: πάει,
1: το σκάψιμο,
0: ναι,
1: αξίζει.
0: Πρέπει να πάει, ναι, πρέπει να πάει. Έχω πάει και το ξέρω. Ναι.
1: Και πραγματικά χανόμουν, περνούσαν μέρες και έλεγα τι έχω κάνει τώρα, τι κατάφερα να βρω, αυτή την ιστορία.
2: Ναι.
1: Αλλά ήταν πλούτος για μένα, θησαυρός.
0: Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που πρέπει να φτάσει στα χέρια του κόσμου, στα χέρια δηλαδή
2: ανεξάρτητα,
0: όχι μόνο αυτόν που αφορά, αλλά αυτόν που αφορά και ιστορικά και κοινωνικά πράγματα μέσα από αυτό, και να ευανθύνει, γιατί δεν μπορεί με ένα πέρασμα να το πάρεις όλο, θα πρέπει να καθίσεις λίγο, θα πρέπει να καθίσεις.
1: Και πώς θα φέρνει η ζωή. Ήρθε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, και έκανε ένα χαιρετισμό στην παρουσίαση.
2: Που δεν έγραψε ποτέ τα φιλοθελά συστήματά του.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός και πολύ φίλος με την οικογένεια Γουλανδρή. Και μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση, επικοινωνεί μαζί μου και μου λέει: πού έχεις βρει τα στοιχεία που αναφέρεις για την 10η Μαρτίου, έχεις πολλές λεπτομέρειες. Και του λέω: έχω την τύχη να έχω στα χέρια μου το ιστορικό αρχείο του Ανδρέα Μερεντίτη, ένας ιστορικός, έζησε προπολεμικά, συγκέντρωσε πολλά στοιχεία από την διαδρομή του Ολυμπιακού και έπεσε στα χέρια μου το χειρόγραφο αντίγραφο του Μερεντίτη από το πρωτόκολλο που υπεγράφει στις 10 Μαρτίου του 25 στα Βέρνα του Μοίρα. Και με ρωτάει ο πρόεδρος Βουλής: το πρωτότυπο το έχεις δει? Ποτέ δεν το έχω δει. Έχω δει το αντίγραφο από το χειρόγραφο του Ανδρέα Μερεντίτη. Ωραία, το πρωτότυπο θα το φέρουμε στην εκδήλωση την Τρίτη, να το παραδώσουμε στον Ολυμπιακό. Και μας το παρέδωσε η ληξιακή πράξη γέννηση του Ολυμπιακού. Το πρωτόκολλο που εγγράφει στην ταβέρνα του Μοίρα 10 Μαρτίου είναι πλέον στα χέρια του Ολυμπιακού και βεβαίως θα καταλήξει που αλλού στο Μουσείο της Ομάδας.
2: Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Μπάμπης, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά και όλοι ξέρουμε που ασχολούμαστε, αλλά φαντάζομαι ότι το διαισθάνεται και το εισπράττει ο κόσμος, ότι ποτέ μια ομάδα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την ιστορία μιας πόλης, μιας κοινωνίας.
0: Και εδώ έχει ταυτιστεί πάρα πολύ. Έχει ταυτιστεί πολύ.
2: Ένας λόγος παραπάνω. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω. Δηλαδή, έχει στοιχεία και άρωμα Πειραιά. Θα μπορούσε.
1: Ολυμπιακός αναπνέει Πειραιά.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Σας έχουμε και μια έκπληξη. Μας έχει φέρει ο Νίκος εδώ το μουσικό ή τη μουσική από την.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ακουστεί για πρώτη φορά, γιατί η ηχογράφηση είναι από στούντιο του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ο Γιάννης σπουδαίος συνθέτης, έχει γράψει τη μουσική για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, έχει γράψει για Πάριο, για Μαρινέλα, για Ζουγανέλη, έγραψε τον τελευταίο δίσκο του Κώστα Μακεδόνα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε να βγάλει από το σιρτάρι του στίχους μπορεί και 20 χρόνια από ότι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. και μου έκανε την τιμή να γράψει το τραγούδι με το οποίο εκίνησε η εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου. Έπαιξε πιάνο και τραγούδισε ο ίδιος και τώρα θα το ακούσουμε για πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Πρώτη
0: ευχαριστούμε
1: μετάδοση.
0: Πάρα πολύ για αυτή την.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι το δώρο μου προς εσάς και τους ακροατές.
0: Ωραία. Ας το ακούσουμε.
2: Υπόχρεη.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε.
2: Το έχουμε.
0: Θα πάμε ωραία. Σε. Δελτίο δεν έχουμε. Θα πάμε σε ηχητικό και θα επιστρέψουμε.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Εξαιρετικό, ατμοσφαιρικό.
2: Πολύ ευαίσθητο.
1: Και ευαίσθητο.
2: Ναι, και θέλω, το έλεγα πριν που ακούγαμε το τραγούδι στο Μιχάλη, να το μοιραστώ τώρα και μαζί σου, Μπάμπη, και με τους ακροατές. Διευθετήθηκε μια εκκρεμότητα από την δεκαετία του 60. Το 1965 ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δώσει μια συνέντευξη στον Άρη Μελισσινό στο Φως. Με πρωτοσέλιδο. Μάνος Χατζηδάκης, έφτασε η ώρα να γράψω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν τον έγραψε ποτέ τον ύμνο του Ολυμπιακού, Μάνος Χατζηδάκης.
3: Έγραψε τα παιδιά του Πειραιά όμως.
2: Πολύ καλός φίλος με τον Σάββα Θοδωρίδη. Ο Γιάννης Χρυστοδουλόπουλος νομίζω ότι διευθέτησε αυτή την εκκρεμότητα.
1: Τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, διότι ήμουν πολλά χρόνια με τον Χατζηδάκη και ξέρω ότι τα αισθήματά του κτλ. Λέει αυτή τη λεβεντιά, λέει τη χαίρομαι. Και το έλεγε έτσι με πολύ καμάρι. Τη χαίρομαι, λέει, αυτή τη λεβεντιά που βγάζει αυτή η ομάδα και οι παίκτες κτλ.
2: Αλήθεια είναι. Και μου το έλεγε και ο Σάββας Θεοδωρίδης όταν ζούσε, ότι ήθελε πολύ ο Χατζητάκης να γράψει για τον Ολυμπιακό κάτι. Δεν έγινε και δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι λύθηκε αυτό το θέμα.
3: Όχι μόνο λύθηκε, αλλά φαίνεται και στο ηχόχρωμα, ναι, ότι παραπέμπει και στο Χατζητάκη και σε περασμένα χρόνια. Και το πέτυχε εξαιρετικά.
2: Ναι. Για μένα είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ο Γιάννης Χρυστοδουλόπουλος και η μουσική και η στίχη είναι.
3: Ναι, δική του. Εξαιρετική.
1: Αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει στο βιβλίο αυτό.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Θα βγει με κάποιο τρόπο.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ στο.
1: Ναι, εδώ υπάρχει. Φαντάζομαι ότι μέσα από τα on demand μπορούν διάφοροι να το κάνουν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το βγάλεις κάπου, ρε παιδί μου, να υπάρχει, ας πούμε, γιατί είναι.
2: Ο Γιάννης είπε ότι αυτό είναι κληρονομιά του Ολυμπιακού.
3: Φυσικό και επόμενο.
1: Okay, ναι, εντάξει, δεν είπα να το βγάλει.
2: Θα γίνουν αυτά που πρέπει, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταγραφεί και να μείνει και να πάει εκεί που πρέπει, δηλαδή στον κόσμο.
2: Ακριβώς, και όπως και η ταινία που μικρού μήκους, αυτό το βίντεο, για να είναι ταινία μικρού μήκους που ετοίμασαν ο Νίκος Πουρσανίδης και ο Βασίλης Τομόπουλος, και προβλήθηκε στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ήταν ιδέα και σενάριο του Νίκου Πουρσανίδη και η σκηνοθεσία του Βασίλη Τομόπουλου. Μια ταινία που.
1: Ο Νίκος είναι ο αδελφός του.
2: Ο αδελφός του Ηλιανή, είναι τρία αδέλφια.
1: Τον ξέρω. Απλά ξέρεις, τώρα το συνειδητοποιώ.
2: Ναι. Και έπαιζε και εκείνος μπάλα.
1: Ναι,
2: στον Ολυμπιακό και παράλληλα.
1: Και στο Χαϊδάρι πρέπει να παίξει.
2: Είχε περάσει και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού ο Νίκος. Και παράλληλα είχε ξεκινήσει να ασχολείται με το θεατρικό σαν είδη και τον κυνηγούσαν οι προπονητές μου. Πρέπει να τον ομίλω του Κουρμαριά τότε. Και του έλεγε: τι θα γίνει ηθοποιός, εδώ είσαι καλός στο ποδόσφαιρο. Και όντως ήταν καλός, αλλά τον κέρδισε. Νομίζω σε εκείνη ηλικία έκανε και την πρώτη παρουσίαση σε ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
3: Μάλιστα.
2: Ο Νίκος, ο οποίος
1: έχει παίξει και σε πολλά θέματα.
3: Πολλά.
2: Και πέρσι έπαιξε με τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Είναι ικανότατος, ταλαντούχος και αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό και φάνηκε με τον τρόπο που κατέθεσε την ψυχή του για να ετοιμαστεί αυτό το βίντεο και να προβληθεί προχθές στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Αυτή η διαδρομή,

0: Το ταξίδι στη δεκαετία του 20.
1: Με ρωτάνε πολλοί που το βρίσκουν το βιβλίο. Νομίζω ότι θα είναι σε πολλά βιβλία.
0: Το βιβλίο είναι αυτή τη στιγμή σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στα μεγάλα καταστήματα και βεβαίως και από το.
1: Υπάρχει στην boutique.
0: Στην boutique. Ναι. Πρόλαβες. Αυτό
1: στην
0: πήγα
1: boutique,
0: να πω.
1: Διότι νομίζω ότι την Κυριακή που έχει το μάτς με τον Παναθηναϊκό θα πάει και χιλιάδες κόσμος εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί να το.
0: Και από τη σελίδα του εκδοτικού οίκου, ελληνοεκδοτική, όσοι είναι.
1: Θα παρουσιαστεί σε άλλες πόλεις.
0: Θα κάνουμε ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.
2: Άντε, καλό ταξίδι που λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Και να μοιραστούμε τις ιστορίες της σύνδεσης με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο, γιατί θεωρώ πως το βιβλίο έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουν και γενικότερα φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλοι άλλων ομάδων. Και θέλω να πω ότι την Τρίτη το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο ήταν αρκετοί φίλοι. Και τη ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού.
2: Νικό, επειδή έχουμε ταξιδέψει, έχουμε πάει, το λέγαμε πολλά χρόνια και με τον Μπάμπη, ότι τα μουσεία δεν είναι ουδέτερος χρόνος. Αναδεικνύουν και ουσιαστικά προβάλλουν στο μέλλον. Μέσα από τα μουσεία των μεγάλων ομάδων βλέπεις την ιστορία όλων, γιατί οι μεγάλες ομάδες, και το συζητούσα πολλά χρόνια πριν με κάποιον υπεύθυνο στο μουσείο της Λίβερπουλ, σου λέει ότι βλέπεις τη Ρεάλ, βλέπεις την Μπαρτσελώνα μέσα στο μουσείο και έτσι καταλαβαίνεις γιατί η Λίβερπουλ είναι μεγάλη ομάδα, γιατί κερδίσει αυτούς, αλλά η αναφορά είναι στους άλλους.
0: Συμφωνώ σε όλα και θέλω να πω ότι ανάμεσα σε άλλους ήταν την Τρίτη ο άνθρωπος που δημιούργησε ουσιαστικά το μουσείο της ΑΕΚ, ο Γεράσιμος Γασπαρινάτος. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τον οποίο έχουμε μοιραστεί πολλές ώρες συζητήσεων αναφορικά με τις ομάδες που αγαπάμε.
2: Έτσι.
0: Και οι δύο. Με έχει ξεναγήσει στο μουσείο της ΑΕΚ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γεράσιμος και όσοι θέλουν να το επισκεφθούν το μουσείο της ΑΕΚ και βέβαια το μουσείο του Ολυμπιακού, δεν το ξεχνάμε. Ναι. Αλλά
2: γενικότερα να τα επισκέφτονται αυτά τα μουσεία, γιατί είναι, μόνο έτσι θα μάθουν
1: ιστορία της ομάδας.
2: Και όχι μόνο αυτό. Το μουσείο βοηθάει για να μην έχουμε ακρότητες, παιδιά. Όσο και αν αυτό φαίνεται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και το μουσείο και τα βιβλία, γιατί πρέπει να σκάψουν και όλες οι ομάδες, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ιστορικά πράγματα. Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα στο Βοτανικό Παναθηναϊκό θα έχει.
1: Έχει ξεκινήσει να κάνει μουσείο εκεί και μάλιστα επειδή εγώ έχω το αρχείο του Γιάννη Διακογιάννη, θα τους δώσω και πράγματα από το αρχείο του Γιάννη Διακογιάννη, το οποίο μου το χάρισε. Και εγώ με τη σειρά μου νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσω
2: κάποια.
1: Δεν θα τα δώσω όλα, κάποια θα τα δώσω.
0: Πολύ καλά θα κάνεις και να ολοκληρωθεί και το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να έχει και ο ΠΑΟΚ το δικό του μουσείο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κληρονομιά και νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα για τις γενιές που έρχονται.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί οι γενιές αυτές έτσι γαλουχούνται. Έτσι φτιάχνουμε φιλάθλους, οι οποίοι, ή αν θέλεις οπαδούς, οι οποίοι δεν έχουν σκοτώσει τα αντανακλαστικά του φιλάθλου.
0: Θα μου επιτρέψεις να αλλάξω τη λέξη φτιάχνουμε με εκπαιδεύουμε.
2: Φίλοι. Ναι, εκπαιδεύουμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το σωστό ρήμα αυτό είναι.
1: Κάποιοι
2: να εκπαιδεύουμε.
1: Φίλοι λένε εδώ ότι το κομμάτι αυτό πρέπει να παίξει στο Καραϊσκάκι και μας καλούν να το βάλουμε και στον Μπαμ και κάτω. Ήδη το έχουμε βάλει. Νομίζω ότι ιστορικά μένει εδώ και μένει στο demand του Μπαμ και κάτω που αμέσως μετά την εκπομπή καταγράφεται. Οπότε είναι σαν να το έχουμε
2: κατοχυρώσει.
1: Ναι. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Τζόρτζ εδώ και άλλοι φίλοι, ότι πρέπει να ακουστεί και στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, ναι. Αν δεν ακουστεί, θα φέρω ένα ντάτσουν με αυτά και θα το βάλω εγώ.

0: Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχουμε εδώ για αυτή τη, δεν θα την πω δουλειά, για αυτό το σκάψιμο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Θυμάμαι η τελευταία μας φορά που συναντηθήκαμε ραδιοφωνικά ήταν για ένα άλλο σκάψιμο που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, με μεγάλη ευθύνη δικιά σου, με την ομάδα των παιδιών που δεν έχουν όραση και με την Πάντιο, που κάναμε αυτή την εκπομπή και με, και με τα παιδιά από την Πάντιο, από το Πάντιο, και με τους έναν δυο από το αυτός και με την καθηγήτριά του τότε που είχε έρθει στην εκπομπή. Είχαμε...
1: Ήταν και ο Βαγγέλης ο Αυγουλάς σε εκείνη την εκπομπή, ο οποίος Αυγουλάς ήταν ο παρουσιαστής, ο συντονιστής όλης της βραδιάς.
0: Ναι.
1: Και το συζήτησαμε τον Βαγγέλη, με τιμάει με τη φιλία του εδώ και κάποια χρόνια που έχουμε γνωριστεί, και του λέω θέλω να κάνεις εσύ την παρουσίαση, το συζητάω πριν από 6 μήνες. Θέλω να είσαι εσύ στο Δημοτικό Θέατρο και να παρουσιάσεις την εκδήλωση του βιβλίου, και νομίζω θα είναι το πιο ισχυρό μήνυμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι τα μάτια της ψυχής του κάνουν τον κόσμο το δικό μας πιο φωτεινό. Και φώτισε με τα μάτια της ψυχής του τη βραδιά ο Βαγγέλης, με το λόγο του, με το χιούμορ του, με τις παρεμβάσεις του. Νομίζω ήταν άψογος και ήταν ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα, και δεν θα ξεχάσω όταν ολοκληρώνει το τραγούδι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και βγαίνει ο Βαγγέλης ο Αυγουλάς και ξεκινάει να διαβάζει απόσπασμα του βιβλίου. Αυτό είχα αποφασίσει με τον Βαγγέλη, μόνο ο Βαγγέλης θα διαβάσει ένα απόσπασμα του βιβλίου, και αυτό με τη μορφή μπραγ, πάνω στο ανάγλυφο χαρτί. Διάβασε ένα απόσπασμα και τελειώνει την ανάγνωση, και για το χνομέτρησα, για 45 δευτερόλεπτα το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά χειροκροτούσε τον Βαγγέλη. Νομίζω ότι στείλαμε ένα πολύ, πολύ ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.
0: Είναι καλό αυτό να γίνονται από τις ομάδες, είναι καλό αυτό να γίνονται, και για αυτό που είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, ότι αυτό βοηθάει στην τοξικότητα της εποχής.
2: Είναι το πλέον αντιτοξικό αυτό, παιδί.
0: Να.
2: Αυτό είναι που θα περιορίσει το τοξικότητα.
0: Να καταλάβουν
2: μόνο αυτό.
0: Όλοι ότι πίσω και πάνω από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι.
1: Και πάλι είμαι τυχερός, διότι η επιθυμία του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε το κομμάτι της προσβασιμότητας στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Και
1: επειδή αυτή είναι η επιθυμία του, πριν από 4 χρόνια και κάτι, Μπάμπη Μιχάλη, ήρθαμε σε επαφή με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συμφωνήσαμε, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας, και κάθε χρόνο το Πάντιο εκπαιδεύει μέσω ειδικών σεμιναρίων φοιτητές πάνω στην ακουστική περιγραφή. Είναι μια ειδική, εξειδικευμένη περιγραφή για τους ανθρώπους που έχουν
2: προβλήματα
1: όρασης, τους τυφλούς συνανθρώπους μας. Σε αυτή την περιγραφή υπάρχουν λεπτομέρειες που για μένα, για σένα είναι άχρηστες, αλλά είναι απαραίτητες.
2: Όχι.
1: Για ανθρώπους.
2: Ξέρεις γιατί το λέω? Δεν είναι καθόλου άχρηστες, γιατί έχουμε ξεχάσει, πέρα το ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχουμε ξεχάσει τι είναι δικαίωμα, από την άλλη μεριά έχουμε ξεχάσει και αυτό που λέγεται αγωγή της ψυχής.
0: Αν θυμάμαι...
2: Το ποδόσφαιρο δηλαδή, ο αθλητισμός είναι μια ψυχαγωγία. Και η ψυχαγωγία εκεί ολοκληρώνεται, Νίκο, σε αυτό που λες. Αυτό σημαίνει ακριβώς αγωγή της ψυχής.
0: Και να πω και κάτι άλλο, αν το θυμάμαι καλά, που καλά το θυμάμαι, ότι τα γήπεδα ήταν από τα πρώτα που βγάλανε θέσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, σε πολλά θέατρα δεν έχει καν ακόμα, δεν μπορεί κάποιος να πάει, ας πούμε.
2: Σε μουσικές σκηνές δεν είναι.
0: Σε μουσικές σκηνές. Τα γήπεδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ειδικές θέσεις για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, και τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν στο γήπεδο, και μάλιστα και τώρα με αυτή την πρωτοβουλία του Ολυμπιακού και του Παντίου και της αυτής, και μπορεί και κάποιος οργανωμένα πια να έρθει στο γήπεδο, και ένας που δεν έχει όραση να παρακολουθήσει το μάτς.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που σε κάθε εντός έδρας μάτς εδώ και 4 χρόνια προσφέρει 5 θέσεις δωρεάν σε 5 τυφλούς συμπολίτες μας.
0: Με τους συνοδούς τους.
1: Και οι συνοδοί δωρεάν, και φοράνε τα ακουστικά τους και ακούνε την ακουστική περιγραφή από τους.
2: Γιατί είναι δικαίωμα η ψυχαγωγή, αυτό που λέμε.
0: Δεν ξέρω αν εσύ θα το ξέρεις και θα το έχεις καταλάβει και θα το έχεις εμπεδώσει. Δεν ξέρεις πόσοι πολλοί συμπολίτες μας με ειδικά προβλήματα ακούν ραδιόφωνο και προσπαθούν να μάθουν τι γίνεται γενικότερα από το ραδιόφωνο. Από μικρά παιδιά, εγώ επειδή πήγαμε και στον Νίκο Τυφλόν εδώ στην Καλλιθέα,
1: ναι. Καλλιθέα, ναι, ναι.
2: Που τον έφυσαν και ρήμαξε.
0: Και είχα και ένα περιστατικό με ένα μικρό παιδί το οποίο άκουγε.
2: Καλά, και είχαμε και την παρουσίαση. Είχαμε κάνει δύο φορές την ομάδα των τυφλών που είχαν έρθει τα παιδιά.
0: Ένα μικρό παιδί, ένα περιστατικό το οποίο άκουγε από μικρό παιδί, από 5 χρονών, 6 χρονών άκουγε.
2: Τις περιγραφές.
0: Ραδιόφωνο, άκουγε τις περιγραφές και άκουγε ειδικά την εκπομπή. Είχε κολλήσει με την εκπομπή κτλ. Και όταν μεγάλωσε πια και πέρασε και έγινε φοιτητής, μια ειδική αρρώστια πολύ σπάνια. Την Μπάτεν που λένε, ο Θοδωρής ήρθε στο τυφλός κιόλας και με την αρρώστια αυτή ήρθε και το πρώτο που έκανε και με έκανε κομμάτια ήταν, ήθελε να πιάσει το πρόσωπό μου για να καταλάβει ποιος είναι αυτός που του μιλάει τόσα χρόνια και δεν τον έχει δει ποτέ. Και πιάσε το πρόσωπό μου και μετά που να κάνω εγώ εκπομπή σηκώθηκα και έφυγα.
1: Ο Αγγελής Αβουλάς που είχε ζητήσει κάποια στιγμή να γνωρίσει τον Κριστιαν Καρεμπέκ. Και τι σημαίνει να γνωρίσει, αυτό που περιέγραψες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα μαλλιά του να καταλάβει πως είναι. Διότι ο Βαγγέλης δεν έχει δει το φως.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε τυφλός. Και τον ρώτησα το βράδυ της παρουσίασης του βιβλίου, τι είναι το κόκκινο και τι είναι το άσπρο χρώμα για σένα. Δεν τα έχει δει ποτέ. Το κόκκινο είναι το πάθος, αλλά αυτό που μου άρεσε πολύ που είπε για το άσπρο χρώμα είναι το όνειρο. Το άσπρο με κάνει να ονειρεύομαι. Το λέω και
2: ανατριχύλα είναι.
0: Φοβερές εικόνες και φοβερά μηνύματα που όλα αυτά τα παράγουν το βιβλίο. Νομίζω ότι δηλαδή είναι το σκάψιμο, δεν το είπα τυχαία. Δηλαδή σκάβει όχι μόνο σε γεγονότα, όχι μόνο σε ιστορίες, σκάβει και σε συναισθήματα, σκάβει σε πάρα πολλά πράγματα αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
1: Εγώ
0: δηλαδή ειλικρινά σου μιλάω, άσχετα με το που την γνωριμία μας που ήρθες εδώ τώρα, ας το ξέχασα το αυτό, σε ευχαριστούμε γιατί μπήκες σε αυτή τη διαδικασία και τα έφερες στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί μιλάμε τώρα πόσο καιρό σου έχει πάρει όλο αυτό.
1: Χρόνια. Και έχω και πολύ υλικό για τις επόμενες δεκαετίες, του 30, του 40 και του 50. Από το 31 μέχρι το 59 θα είναι η περίοδος που... Να είμαστε καλά, θα καταγράψω.
2: Θα ασχοληθείς τώρα.
1: Το επόμενο βιβλίο, ναι.
2: Ναι.
1: Ήδη έχω συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία και τώρα το απόγευμα μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά. Ο Γεράσιμος του Γασπαρινάτος, δεν ξέρω, τον έχω στην καρδιά μου αυτόν τον άνθρωπο που σας είπα πριν έχει ετοιμάσει το μουσείο της ΑΕΚ και έχει συγκεντρώσει τα αντικείμενα. Μου έστειλε 6 εφημερίδες από το 1942 μέχρι το 1944 που υπάρχει ρεπορτάζ για το που είχαν πάει στο μέτωπο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και μου λέει πάρ' τα αυτά, εσύ θα τα αξιοποιήσεις.
0: Φοβερά πράγματα. Φοβερά.
1: Υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι γύρω μας.
0: Ναι, υπάρχουν.
2: Και υπάρχουν και εξαιρετικές ιστορίες που πρέπει να τις αναδείξουμε, Νίκο.
1: Ναι.
2: Γιατί η ιστορία είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ο πιο σημαντικός παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι ο Γιάννης Βάζος, δεκαετία του 30. Δεν ξέρει κανείς την ιστορία του. Ούτε εγώ την ήξερα, την έψαξα, για να είμαι ειλικρινής. Και νομίζω θα διευθετηθεί και αυτό το θέμα στο επόμενο βιβλίο.
0: Είναι πολλές οι μορφές.
2: Βέβαια. Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει κάτι το μοναδικό.
0: Ο Γόδας που εκτελέστηκε.
2: Είναι αυτό θα λέγαμε. Είναι
1: ο
0: αναματερός.
2: Ναι, γιατί στην περίπτωση αυτό μέσα από το στόμα μου το πήρε του Γόδα, δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό να εκτελεστεί κάποιος με τη φανέλα της ομάδος του.
1: Δείχνει το δέσιμο και την αγάπη του παίκτη με το σύνδεσμο. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός είναι σύνδεσμος. Γιατί σύνδεσμος, διότι το 25 οι ιδρυτές είπαν ότι πρέπει να ενώσουμε τα κομμάτια του Πειραιά. Γιατί είχαν δημιουργηθεί πολλές ομάδες, διαφωνίες, διχόνοιες και έπρεπε να βγει κάποιος μπροστά, ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αυτό είναι η διαφορά, και ότι δεν είναι όμιλος, είναι σύνδεσμος.
1: Είναι σύνδεσμος.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το εξηγώ, γιατί το λόγο που δώσαν το όνομα σύνδεσμος.
0: Δίνεται η δυνατότητα, αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα, είτε στο Live24 είτε στα υπόλοιπα, μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις, γιατί έχω μόνο το Live εδώ. Ή ο Σάββας να δει αν έχει ερωτήσεις από τα υπόλοιπα, από το Viber, από το WhatsApp κτλ. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, οι απορίες που έχετε να τις λύσει.
2: Μεταφέρουμε, ναι.
0: Να τις μεταφέρουμε, να τις λύσει ο Νίκος εδώ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέκλου, στον ήχο και στο στίχο ο Κώστας Κουγιτέας. Ο Σάββας Παναγιωτίδης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Έρη παρέμεινε εδώ διότι έχει βοηθήσει και αυτή, γιατί έγραψε το ηχητικό και το μετέφερε στον ηχολήπτη, ο οποίος δεν μπορούσε εκείνη την ώρα γιατί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και
1: την ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που την κρατήσαμε παραπάνω.
2: Όχι,
0: κάθισε εδώ γιατί.
2: Από χαρά είχα.
0: Από χαρά κάθισε και κάθεται ακόμα εδώ είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Είτε τηλεφωνικά αν θέλει κάποιος στο 211-016-104-6. Για λίγο ακόμα θα είναι ο Νίκος εδώ. Μπορείτε να.
1: Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα μείνω.
0: Εντάξει.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν.

0: Σημαντικό είναι πάντως ότι αυτή η δεκαετία, η δεκαετία του 20, στην οποία εξιστορεί και αναδεικνύει ο Νίκος, είναι μια δεκαετία η οποία δεν μπορεί να έχει πολύ αθλητική δραστηριότητα. Έτσι. Και γι' αυτό είναι.
1: Και να έχει χάνεται στο βάθος.
0: Μα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων,
1: άλλων,
0: παιδί.
1: Των άλλων γεγονότων, δηλαδή.
0: Γιατί μέσα σε
1: άντε και κέρδισε ο Ολυμπιακός τον τάδε ή η ομάδα που.
0: Μα δεν έχει και τόσο σημασία, εγώ
1: δεν
0: πιστεύω.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Ποιος κέρδισε ποιον.
2: Δύσκολα χρόνια. Εκκλησιαστική καταστροφή.
0: Βέβαια.
2: Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
0: Γιατί μέχρι το 30 ουσιαστικά μιλάμε για 5 χρόνια αγωνιστικής δράσης. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι αυτό. Είναι δηλαδή η ανθρωπογεωγραφία. Είναι αυτό το μοσαϊκό των ανθρώπων που δεν σταματάει να ονειρεύεται μέσα από τον αθλητισμό, που ψάχνει να βρει μια διέξοδο μέσα από τον αθλητισμό.
2: Αποκούμπι.
0: Ένα αποκούμπι σε τραγικές τότε συνθήκες για μια Ελλάδα η οποία ήταν κυμαζόμενη, δηλαδή η μια καταστροφή μετά την άλλη. Όλο αυτό το, όλη αυτή η μεγάλη εικόνα είναι ιστορικότατη σημασίας.
2: Και σκέφτομαι και τις δεκαετίες που ακολουθούν, ειδικά
0: εξίσου ταραγμένες.
2: Ειδικά ο Πειραιάς που έχει το βομβαρδισμό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Καταστρέφεται ο Πειραιάς.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καταστρέφεται. Πόσες ιστορίες εκεί υπάρχουν που. Θα τα δούμε.
0: Και να το πας δεκαετίες τώρα.
2: Μέχρι το 59 θα είναι το δεύτερο βιβλίο.
0: Mm.
2: Και το επόμενο θα είναι 59-79.
0: Μέχρι το πρώτο επαγγελματικό.
2: Ναι.
0: Μέχρι το πρώτο επαγγελματικό. Ναι. Εντάξει.
2: Μετά ας το αναλάβουν τα παιδιά μου.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν έχει κάτι.
0: Εκεί ουσιαστικά είναι η ρομαντική εποχή, ρε. Εκεί ουσιαστικά,
1: αν τώρα μετά το 79-80 υπάρχουν πράγματα.
2: Πολλά.
0: 100%. Εσύ πλάκα κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι κάτι. Άλλη περιοχή είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Άλλη εποχή και άλλη περιοχή. Μέχρι το 79 που οριοθετεί, φαντάζομαι ότι αυθαίρετα το λέω τώρα.
2: Μια τριλογία είναι στο μυαλό μου.
0: Εκτός από αυτό, είναι ουσιαστικά το κλείσιμο της ρομαντικής περίοδου.
2: Εγώ τα λέω τα χρόνια της αθωότητας.
0: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι, Νίκο μου. Αυτό είναι. Μετά είναι ένα άλλο ποδόσφαιρο. Είναι άλλης νοοτροπίας. Δεν θα εξετάσουμε καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό ας το αποφανθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Αλλά είναι η περίοδος που το ποδόσφαιρο για όλους ήταν κοινωνική εκδήλωση.
2: Αλήθεια είναι.
0: Αυτό ήταν. Αν δεις τις φωτογραφίες των ανθρώπων, το οποίο πώς πηγαίνανε στο γήπεδο, ουσιαστικά πέρα από το ταξικό πολύχρωμα που υπήρχε, ο καθένας ήταν ευπρεπής, πολύ καλά ντυμένος, γιατί πήγαινε σε μια κοινωνική εκδήλωση.
2: Σαν να πήγαινε στην εκκλησία.
0: Σαν μπράβο.
2: Τα ίδια ρούχα. Είτε στην εκκλησία είτε στο γήπεδο, τα ίδια ρούχα.
0: Ναι, είτε θα πήγαινε μαζί σου για να φάει το μεσημέρι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.

0: όπως είσαι, θα κατανοήσεις ότι πρέπει να βγάλουμε και την επικαιρότητα. Δηλαδή είπαμε τα αποτελέσματα, πρέπει να βγάλουμε και το λαμπύριο μετά για το μάτς του Παναθηναϊκού, διότι είχαμε μπάσκετ σήμερα και εν πάση περιπτώσει να περιμένουμε και τα δικά σας τηλέφωνα, αν θέλει κάποιος να συνομιλήσει και με τον Νίκο και με εμάς εδώ.
1: Παρέστηξε άλλο ο κύριος Λαμπύρης, τον είδαμε, ήταν
0: στο γήπεδο.
1: Όχι, ήταν στο βιβλίο.
0: Ήταν ο Λαμπύρης, ήταν. Εντάξει. Δεν είδα κανένα να έλειπε. Αυτό είναι καλό.
2: Είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι μόνο.
1: Δεν είναι μόνο, ναι.
0: Δεν είναι, μόνο.
1: Είναι σίγουρα το ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μεγάλη, είναι
0: γιατί
1: τεράστια.
0: Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Νίκος Γαβαλάς.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω, είμαι ξεκάθαρος, είμαι.
1: Κοίταξε, μην κρυβόμαστε τώρα. Αν δεν υπάρχει εκτίμηση απέναντι στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Που αυτό σίγουρα αναδεικνύει και ομορφαίνει ακόμα περισσότερο αυτό που θέλει ο ίδιος να αναδείξει. Αλλά είναι και αυτό μια αναγνώριση. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ιδέα η οποία καλά κάνει και κρατάει έτσι.
0: Καλά θα κάνουμε να λέμε και τα αυτονόητα.
1: Βέβαια. Γιατί μας φάγανε που δεν τα λέγαμε.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι και τα αυτονόητα έχουν τη σημασία τους.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να καταθέσω εγώ. Σου το είχα πει, μην
1: είναι μαζί μου, δεν μπορώ. Γιατί αυτή η ιστορία ξέρει με τα αυτονόητα. Λέει αυτό είναι το αυτονόητο.
0: Ξέροντα τον Νίκο, τώρα δεν αισθάνεται καλά.
1: Ναι, το ξέρω, ρε παιδί. Και εγώ τον Νίκο του πιω πόσα χρόνια. Δεν είναι το θέμα, αλλά δεν θα αισθανόμασταν κι εμείς καλά.
0: Αν δεν τα λέγαμε.
1: Αν δεν τα λέγαμε. Γιατί έχουμε μπλέξει με αυτή την ιστορία περί αυτονόητων, τα οποία αυτά τα αυτονόητα έχουν γίνει πλέον λύθη.
2: Ο Γιάννης Λαμπύρης πού είναι?
0: Θα έρθει σε.
1: Εντός ολίγου, αφήκνεται.
0: Αμέσως μετά το μουσικό και σήμα και.
1: Ναι.
0: Θα έρθει Λαμπύρης. Οπότε παίρνουμε κι εμείς μια αναπνοή.
1: Ωραία, και
0: επανερχόμαστε.
1: Και επιστρέφουμε με Λαμπύρη.
0: Σε 2-3 λεπτά.

Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: μπράβο. Θα βάλουμε στην παρέα τον Γιάννη τον Λαμπύρη. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη. Ωραία παρέα το. Τώρα έχουμε κάνει ωραία παρέα.
0: Τώρα θα βάλουμε στην παρέα τον Γιάννη. Αλλά πριν σου δώσουμε τον λόγο, θέλω να απαντήσει εδώ σε ένα ερώτημα που βάζει μια φίλη. Να μας πει ο κύριος Γαβαλάς, ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού, από ποια κοινωνικά στρώμα ήταν τότε και γιατί αυτοί οι άνθρωποι με κάθε νίκη της ομάδας ερχόντουσαν σε σύγκρουση με το αθηναϊκό κράτος, γιατί κάθε νίκη τους ψήλωνε και τους έκανε περήφανους κτλ.
2: Από τα λαϊκά στρώματα ήταν, αλλά δεν καταλαβαίνω το ερώτημα, σε σύγκρουση με το αθηναϊκό κράτος.
0: Ότι κερδίζαν τον Παναθηναϊκό
1: ή οποιαδήποτε ομάδα εξέφραζε το.
0: Το
1: αθηναϊκό αίσθημα, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό.
2: Δεν νομίζω ότι ερχόταν σε σύγκρουση. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Υπήρχαν αντιπαραθέσεις.
1: Ναι. Και αντιπαλότητες, έτσι.
2: Αλλά εκεί. Ναι. Αλλά λαϊκά στρώματα.
0: Ωραία. Για πες μας, κύριε Γιάννη, τι γίνεται.
3: Καταρχήν. Καλημέρα και στον Νίκο, καταρχήν, και καλοτάξιδο το βιβλίο.
0: Πώς είδες το βιβλίο, καταρχήν, και όλο το σκηνικό εκεί.
3: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να το διαβάσω, μόνο να το ξεφυλίσω. Ελπίζω στις μελλοντικές διακοπές, αν και αργούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν διαβάσεις το βράδυ μετά από δουλειά, συνήθως.
0: Το χάνεις.
3: Σε παίρνει ο ύπνος και δεν το χάνεις.
1: Εγώ πάλι, άμα δεν το κάνω αυτό, δεν κοιμάμαι.
3: Ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται αρέσει με την υπάρξη άμα δεν κάτσε να διαβάσει. Δηλαδή το βιβλίο αυτό ακριβώς σου κάνει. Σε πάει σε έναν άλλο κόσμο από εκείνο που έχει ζήσει μέχρι τότε. Αλλιώς δεν τραπετεύεις με τίποτα. Κάτσε φάτες.
3: Είναι οι ώρες λίγο περίεργες, αλλά.
1: Μην μιλάς για ώρες περίεργες. Εμάς βρήκες να μιλήσεις για ώρες περίεργες, ρε.
3: Γι' αυτό λέω. Καθαρό μυαλό να το διαβάσει και να το απολαύσει.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Είναι σίγουρο θα είναι ωραίο.
2: Τα Χριστούγεννα κάνουμε.
3: Τι να πούμε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το μήνυμα που έστειλε σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε ή που λέγαμε για αυτό το σερί, ότι αν περάσει και από την Παρτίζαν και τη Φενέρο θα πάει για ένα 8-0 τουλάχιστον με τα 7 μέσα. Ουσιαστικά δείχνει, εντάξει, πολύ νωρίς και ο κότσο μπάδος εδώ, αλλά δείχνει ότι περιμένει ένα play-off με την καλύτερη δυνατή θέση να διεκδικεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν παίζει έτσι, χωρίς Λούκα, χωρίς Ναν, χωρίς Χουάντσο, που είναι κομβικοί παίκτες, με το
1: φάλ
3: να είναι πρώτο του παιχνίδι. Και κάνουμε τέτοιο παιχνίδι, έχει σχεδόν 6 παίκτες διψήφιους. Παίζει απέναντι σε μια φανερά διεκδικήτρια του τίτλου. Η Φενέρ είναι διεκδικήτρια του τίτλου και είναι μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό.
1: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο. Βέβαια, γιατί είναι ο κορμός ο ίδιος και από την άλλη μεριά καταφέρνει στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, γιατί το 74 δεν είναι και τόσο αληθινό. Θα ζητήσω και τη δική σου τη μαρτυρία. Περνάει χεροπέδες.
3: Ακριβώς, με ξέρεις το πρώτο δεκάλεπτο που παρασύρθηκε και
1: καλά,
3: λίγο Παναθηναϊκό στο ρυθμό του run and gun, μετά πέρασε χεροπέδες ακριβώς. Και σωστά ο Κώστας Ομπράντοβιτς, επειδή όλοι λέμε και παλιά όταν παίρναμε τους πόντους λέγαμε κορυφαίος ο Χέις Ντέιβις γιατί έβαλε 17, λέει ο Ομπράντοβιτς το για τον Μπόγκα. Γιατί ο Μπόγκα μπορεί να ήταν άποντος, αλλά έβαλε χειροπέδες και στον Τάκερ και στον Χέι, βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και όχι μόνο αυτό, έκανε και δύο φάουλ τα οποία τα ζητούσε επιγόντως και μετά επιτάσσεως από τον πάγκο. Μπράβο. Ο προπονητής από τον πάγκο και το ακολούθησε κατά γράμμα. Και ξέρεις, αυτά για τον Ομπράντοβιτς είναι πάρα πολύ σημαντικά.
3: Πολύ, πολύ. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό στοιχείο πέρα από τον Φραντζίσκο που θα βάλει δύσκολα στον Ναν, δηλαδή όχι δύσκολα, απλά του λέει είμαι και εγώ εδώ, μπορούν να παίζουν και μαζί, το απέδειξε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Νομίζω το πιο ευχάριστο κομμάτι για τον Παναθηναϊκό απόψε είναι η εμφάνιση του Λεσόρ.
1: Και τώρα Γαβόπουλο θα λέγαμε.
3: Ναι, αλλά ο Λεσόρ επειδή πέρασε όλη αυτή την περιπέτεια θυμίζει να βρίσκει τον εαυτό του. Δεν τον βρήκε πέρσι σε κανένα σημείο και δεν νομίζω ότι ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης ή ότι δεν είχε επανέλθει. Πιστεύω ότι, ότι το απολαμβάνει πολύ περισσότερο φέτος.
1: Καταρχήν, Γιάννη, φέτος έχει διακριτό ρόλο.
3: Σίγουρα, αλλά βλέπεις τους παίκτες χαρούμενους. Δηλαδή ο Μίτογλου έλεγε αυτό το αστείο για τα κλειδιά του Μπατίστ, ότι είναι το αυτό που κάνει ο Μπράντοβιτς. Και έβλεπες ότι το απολαμβάνουν, γελάνε πέρσι σε νίκες και τους έβλεπες να μιλάνε τυπικά για να φύγουν.
1: Ναι.
3: Οι παίκτες το απολαμβάνουν. Είναι εντελώς διαφορετική πια η φιλοσοφία, το κλίμα.
1: Ναι, το περιβάλλον.
3: Είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή και πέρσι ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, μέχρι τα play-off, είχε ένα πολύ καλό ρεκόρ.
1: Περίμενε, και υπάρχει και κάτι άλλο, Γιάννη. Βλέπεις την κατανομή με το rotation και βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες οι οποίοι ανεξάρτητα από το αν σημείωσαν ή δεν σημείωσαν πόντους που έχουν παρουσία στο παρκέ, πράγμα που είχαμε πόσα χρόνια να το δούμε αυτό στον Πάνακο.
3: Εννοείται. Μα γι' αυτό και έχει κάνει τέτοιο ρεκόρ που δεν είχε ποτέ στην εποχή της ενιαίας Ευρωλίγκας. Από το 17 που έχει ξεκινήσει ποτέ δεν είχε αίτη το σερί. Mm. Δηλαδή και πάλι το είχε κάνει επί ο Μπράντοβιτς, αλλά ήταν τότε σε ομίλους.
1: Ναι, σωστά.
3: Ξεκίνημα 3-0. Αλλά βλέπεις ευτυχισμένα πρόσωπα. Βλέπεις δηλαδή να το απολαμβάνουν. Από τον παίκτη που θα παίξει ένα λεπτό μέχρι τον παίκτη που θα παίξει 25 λεπτά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Και επίσης νομίζω ότι φτιάχνοντας ένα τέτοιο κλίμα αποκτούν και οι ίδιοι αυτοπεποίθηση ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να νικήσουμε τον οποιονδήποτε.
1: Αλήθεια.
3: Αλλά παράλληλα, αν δούμε και τις δηλώσεις αλλά και το στυλ που θα κάνουν τις δηλώσεις, και παίρνω πρώτα απ' όλα το χέρι Ντέβις, παραμένουν ταπεινοί. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Αν άκουγε ο Μπράντοβιτς κάποιο παίκτη να έλεγε το πήραμε, πάμε τώρα στο αεροδρόμιο, αυτά που λέγεται.
1: Με το Μαργαδόρο.
3: Πάρτε εισιτήρια για το Final Four, δεν θα γινόταν τη κακομοίρα.
1: Έχει με το Μαργαδόρο, το ξέρεις.
3: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή είναι όλα.
1: Να πούμε στον κόσμο, για να καταλάβει προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Η ειδική αναφορά στον Μπόγκα έγινε γιατί έχει παίξει 21 λεπτά και 34 και δεν έχει σκοράρει.
3: Και δεν έχει σκοράρει, ναι. Αλλά έχει κατεβάσει όλους τους βασικούς. Σκόρε τη Φενέρ να κομμαχούν για να βάλουν ένα καλάθι. Όπως και ο Λεσόρ, πέρα από τους 17 πόντους, έβγαλε, θυμίζω, έβγαλε και το μέλι νοκάουτ, έτσι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την Φενέρ. Και ουσιαστικά του πήρε αυτό τα πέντε φάλα, αλλά και το Σφανλί. Του έβγαλε εκτός ρυθμού και εκτός αγώνα τελικά.
1: Και 8 ριμπάουντ.
3: Ακριβώς. Ήταν καταληκτικός. Δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, 6 παίκτες, 7 παίκτες σχεδόν με διψήφιο, γιατί έχει άλλους 2 στους 8. Έχει πάρα πολύ μοιρασμένο το παιχνίδι του και σε άμυνα και σε επίθεση. Κάποιοι θα βγουν λίγο μπροστά, κάποιοι θα είναι λίγο, θα ξεχωρίσουν, αλλά έχει ένα.
1: Το γνωστό.
3: Μια απίστευτη ομαδικότητα ακριβώς, που είναι. Και ξαναλέω, σιγά σιγά ενσωματώνει τους παίκτες χωρίς να. Δηλαδή ο Χέρι Ντέβις. Δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος βλέποντας το σημερινό αλλά και το προηγούμενο παιχνίδι του ότι πριν από 20 μέρες ήταν με δεμένο χέρι.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να το πιστέψει. Ναι. Λες δεν θα το είχε για να δοκιμάζει να σου πάρει μετά ένα χέρι.
1: Ενδεχομένως να μην μπορεί να πιστέψει ότι είναι ο ίδιος παίχτης.
3: Ναι, δεν γίνεται.
1: Που πέρσι κάποιοι του είχαν κολλήσει το προσωνύμιο τουρίστας.
3: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο η ατάκα που είπε ότι το κίνητρο μου δίνει μικροπρέπεια και δεν το παρότι του ζήτησε η Δόρε Παντέλη να το διευκρινίσει, είπε όχι αυτό, μικροπρέπεια. Και εγώ είμαι, αν είναι χαρούμενη η μητέρα μου, εμένα μου λέει είμαι μια χαρά. Γιατί έζησε σε πρώτη, το έζησε σε μεγάλο βαθμό μάλλον, κυρίως μετά στη σειρά με τη Βαλένθια, πως από ήρωες γίνανε από δύο Βομπέι Τράγι και μετά με το χαμένο πρωτάθλημα.
1: Βέβαια. Σωστά, καλά το λες.
3: Και έζησε και σίγουρα και σχόλια και διάφορα. Οπότε τα κρατάει αυτά και το νομίζω είναι ένας παίκτης που η Φενέρ κατάλαβε γιατί είχε πάρει το 2025 την Ευρωλίγκα. Έτσι, από τάπη. Με MVP θυμίζω το χέρι.
1: Πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε σε δύο βόμβες. Η μία βόμβα είναι μέσα στο Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Ναι.
1: Με 58, και εκεί έχουμε χειροπέδες. 58 πόντους το Ντουμπάι τώρα. Φοβερό.
3: Είναι αυτή πραγματικά είναι έκπληξη, κυρίως η εξέλιξη. Γιατί το να γίνει το ένα διπλό ή ένα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και στον πόντο, ναι.
3: Ναι.
1: Και η άλλη βόμβα είναι το Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ, όπου ο Τσάβι Άλμπερτ, που εσύ γνωρίζεις ότι ούτε είναι 38 μόλις χρονών, έτσι, τον επέλεξαν.
3: Ναι.
1: Μπαμ, και του είπαν εσύ αγόρι με εδώ, 38 χρονών. Κάνει το απόλυτο.
3: Το απόλυτο είναι, θυμίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες έχουν μείνει έτσι, γιατί έχασε και η Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Οπότε μόνο ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια. Και θα έχει πολύ δύσκολη
1: η αποδεκατισμένη Βαλένθια. Έτσι.
3: Βέβαια. Η Βαλένθια, η οποία άλλη στη θέση τη, δηλαδή φεύγοντας ο προπονητής τη βασική παίκτες, θα μπορούσε θεωρητικά να είχε διαλύσει. Mm. Και έχει μπει με κεκτημένη ταχύτητα από πέρυσι.
0: Ωραία.
3: Και νομίζω δεν ξέρω πού θα φτάσει, πάντως είναι αξιοθαύμαστη μέχρι.
1: 100%. Τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο που έχουμε και Ολυμπιακό.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Μάλλον ντρέπονται να πάρουν τηλέφωνο, αλλά στέλνουν μηνύματα και λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά που έχεις κάνει. Πιστεύω ότι που σου έχει πάρει πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ χρόνο. Το είπε πριν από λίγο ότι του είχα για αρκετά χρόνια και θα του πάει κι άλλα τώρα, γιατί
1: αφού πάμε τώρα μέχρι το 50
0: και τα λοιπά. Ναι, μακάρι να ήμασταν τηλεόραση να σας δείξουμε το εξώφυλλο σε εσάς που, που μας το λέτε. Φαντάζομαι αύριο στα κομμάτια που θα δώσουμε στη δημοσιότητα και τα λοιπά, θα, επειδή μου έχει στείλει το εξώφυλλο το ο Νίκος, θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε Σάββατα, λέω δυνατά, να το βάλουμε μαζί με τα άλλα που θα βάλουν, να περνάει και το εξώφυλλο από το ρίλ και από τα άλλα που θα φτιάξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε σε ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο να δούμε. Έλα Ηλία.
4: Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Είμαστε καλά εδώ με τον Νίκο τον Γαβαλά για το βιβλίο και τα λοιπά. Και...
1: η γέννηση ενός τρέλου, να λέμε και το όνομά του, γιατί δεν καταλαβαίνουν για ποιο.
0: Ναι. Προλάβες, το είδες το βιβλίο εσύ, έχεις δει τα εξώφυλλα και τα λοιπά, ή μόνο τα ό,τι είδαμε στις...
1: στο επικοινωνιακό.
0: Στο επικοινωνιακό.
4: Εγώ δεν το έχω δει καθόλου. Α, τίποτα.
0: Δεν το έχεις δει. Άρα βγήκες να πεις για τον Παναθηναϊκό μάλλον.
4: Βγήκα να βγω για το ματσάκι του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία, σ' ακούμε.
0: Πώς τον είδες?
4: Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη δήλωση σήμερα, παιδιά.

0: έρευνά του περιόρισε όλα τα ατού της Φενέρμπαχτσε και πήρε μια δίκαιη νίκη. Το Παναθηναϊκός που έπαιζε χωρίς τρεις παίκτες δείχνει ότι είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από πέρυσι.
1: Καταρχήν δείχνει ότι είναι ομάδα, γιατί πέρυσι δεν ήταν ομάδα.
0: Ναι, ναι, σκορπάει ο ενθουσιασμός σε πρώτη φάση. Παιδιά, εγώ, μένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ. Ο τρόπος ο οποίος κυριάρχησε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, η Φενέρ γενικά είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Στο επιθετικό, εντάξει, νομίζω ότι η απουσία του Μπιμπέροβιτς θα στοιχήσει φέτος.
1: Καλά, ένα λεπτό, φίλε. Μπορεί να φύγει ο Μπιμπέροβιτς, αλλά εδώ έχει Κλάιμπερν, έχει Μπόλουιν, έχει τον Τάκερ. Έχει το Σίλτς, το οποίο δηλαδή έχει ικανό, έχει πολυβόλα.
0: Έχει, και όμως σήμερα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε με την άμυνα.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι επειδή ήταν άξιος ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν έχει πολυβόλα η Φενέρ. Και κάτσε. Λείπει και ο Λάρκιν.
0: Λείπει, είναι μεγάλη απουσία, ειδικά στο.
1: Κάτσε να έρθει ο Λάρκιν εκεί να δει. Δηλαδή, κατά αυτό που λέμε, θα γίνει πυροβολαρχία.
0: Ρίσκαρε σήμερα λίγο ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Του άφησε πάρα πολύ το τρίποντο. Αυτοί δεν μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν, παιδιά. Τα πρώτα 8 σου, τα περισσότερα, σχεδόν όλα ήταν αμαρκάριστα και είχαν κακό ποσοστό. Είχαν βάλει 2 ή 3 τρίποντα. Και εκεί πέρα είναι που του έφτιανε λίγο, νομίζω, στην Φενέρ. Ήταν πραγματικά όλα και οι κακές περιστροφές του Παναθηναϊκού σε κάποια στιγμή. Αλλά και νομίζω ότι ειδικά με τον Μπράξον Κι, ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον αφήσει να σουτάρει.
1: Ναι,
0: τα
1: ήθελε.
0: Δίωξε.
1: Όπως και το αυτό το οποίο αναφέρεις με τα σουτ, τα περισσότερα δεν ήταν spot shoot. Ήταν μετά από τρέξιμο που τους είχαν βγάλει τα σηκώτια. Οπότε αλλιώς σουτάρεις, ακόμα κι αν είσαι και μόνος. Όταν έχεις, δηλαδή, έχεις δεχτεί πίεση.
0: Ναι. Και το παιχνίδι για μένα κρίθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί που ο Παναθηναϊκός.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Με τα deflection που έκανε. Νομίζω ότι και η άμυνα βέβαια του Χέιν Ντέιβις πάνω στο Τάκερ, νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Είχε βάλει το νερό στο αυλάκι για να κερδίσει το παιχνίδι. Εκεί πέρα νομίζω ότι τελειώσαν όλα, στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έκανε στοχευμένες επιθέσεις και σε μισμάτς που τα οποία μπορούσε να τα δει πολύ εύστοχα και ο Γκραντ και ο Μπαντιό. Αλλά και όλο γενικά η λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν πολύ σωστή. Σωστές αποστάσεις, έξτρα πάσα στο σωστό χρόνο. Και αυτοπεποίθηση σίγουρα, παιδιά, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Πήρε αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα λέει για τον Παναθηναϊκό. Αύριο για τον Ολυμπιακό. Μπορώ να πω και δύο-τρία πράγματα για τον Ολυμπιακό.
2: Βεβαίως.
0: Αύριο για τον Ολυμπιακό έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Όσο και να λείπει ο Τζέιμς, η ΕΦΕΣ έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, έχει καλή ομάδα. Πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει το πρώτο πρέπει της χρονιάς, γιατί μετά έχει μια διαβολοβδομάδα πολύ δύσκολη μέσα στην Βαλένθια και στην Μπαρτσελόνα. Ειδικά η Βαλένθια σήμερα, επειδή την παρακολούθησα με τη Χάπουελ, ήταν καταπληκτική. Καταπληκτική. Μια Βαλένθια πολύ καλή. Τώρα θα δούμε.
1: Καλά, είναι απουσία ο Τζέιμς. Το συζητούσαμε και με τον Πάπη. Είναι απουσία.
0: Είναι ο γκότ της Ευρωλίγκας. Κακά τα ψέματα. Όλη η ομάδα είναι βασισμένη πάνω σε αυτόν. Με τον τραυματισμό του δεν μπορείς με τίποτα να βρεις παίκτη ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσει να χάσει ή θα χαριστεί. Άλλο αυτό. Όλα κερδίζονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είτε αυτό είναι χόρτο, είτε είναι παρκέ.
0: Και εδώ έχουμε προσαφαιρέσεις γενικά στις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και εκεί θέλω να σταθώ, παιδιά, είναι μια δικιά μου πρόβλεψη αυτό. Δεν έχει ακουστεί, δεν έχει ακουστεί τίποτα, όσο κανένα τέτοιο. Λοιπόν, χθες είδα το παιχνίδι της, είδα ρε παιδί, τα highlights της Βιλερμπάν, δεν πρόλαβα το όλο το παιχνίδι, με την Παρή.
1: Με την Παρή, ναι.
0: Δεν είδα να παίζει καθόλου ο Ρόντεν. Έκανα ότι ήταν τραυματίας. Αλλά σήμερα με στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει ότι ο Ρόντεν δεν ήταν τραυματίας. Μπήκα στο αυτό της Ευρωλίγκας, δεν τον είχε δηλώσει.
2: Το βρώμικο σου μυαλό που πάει δηλαδή.
0: Ότι εφόσον δεν έχει δηλωθεί ο Ρόντεν στη λίστα για τους τραυματίες, δεν έχει παίξει και την Κυριακή μέσα στο παιχνίδι το γαλλικό και δεν υπάρχει πουθενά, επειδή μπήκα και σε όλα τα site να δω και τα ελληνικά και τα αγγλικά.
1: Ναι.

0: και δεν ήταν πουθενά τραυματίας ότι κάτι γίνεται. Ο Ρόντε νομίζω ότι θα είναι στον Ολυμπιακό, παιδιά.
1: Μάλιστα. Πρόβλεψη από τον Ηλία. Μια χαρά.
0: Ναι, δεν μπορώ να εικάσω αλλιώς. Δεν υπάρχει αλλιώς αυτός ο παίκτης. Χθες κατέβηκε η Παρή με 11 παίκτες και δεν τον είχε στην δεκάδα της.
2: Ναι, είδαμε.
0: Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
1: Μακάρι, λες Ηλία.
0: Μακάρι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ρόντεν και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και στο μπάσκετ Μπαρτζόκα και στο μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας πολύ καλός αμυντικός με πολύ καλά ποσοστά τριπόντου πέρυσι. Φέτος έχει ξεκινήσει διαφορετικά, αλλά γενικά βοηθάει σε πολλούς τομείς στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει στον Ολυμπιακό. Αφόσον οι άλλοι δύο δεν μπορούν να έρθουν, παιδιά, πηγαίνουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή και ο Ντιαλό και ο Χεζόρε στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει και ο Μπιμπέροβιτς όμως.
0: Ο οποίος δεν ξέρουμε όμως άμα έρθει στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: άμα έχει το Ολυμπιακό και όχι την Φενέρ.
1: Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Που χάθηκες στη σκόλη. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα για τον Νίκο και για το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για τα αυτά. Όχι, δεν προβλέψαμε να έχουμε ένα βιβλίο να κάνουμε κλήρωση. Μπορεί να το κάνουμε σε...
2: Καλά, αυτά είναι τα εύκολα.
1: Σε άλλη εκπομπή.
3: Αυτό είναι το πολύ εύκολο.
1: Ναι, μπορεί να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, να το προμοτάρουμε κι άλλο.
2: Να φτιάξουμε και λίγο ατμόσφαιρα, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο. Την Κυριακή έχει ντέρμπι. Υπάρχει κάποιο ντέρμπι για το οποίο θα γράφεις βιβλίο?
3: Υπάρχει στο σκληρό μου δίσκο όλη η διαδρομή των ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού από το πρώτο.
2: Να τα βλέπεις πως βγαίνουν σιγά σιγά.
3: Το 1959.
1: Oh. Κοίταξε, είναι... Τι είναι το ντέρμπι της χώρας, ρε φίλε.
2: Μα γι' αυτό το λέω, δεν το είπα ότι...
3: Φοβερές ιστορίες από τις εφημερίδες εποχής, πραγματικά. Mm-hmm. Α δούμε, υλικό υπάρχει για πάρα πολλά πράγματα.
2: Από καλά... Υλικό καλό από ποιες περιόδους έχεις? Από το...
3: Και δεκαετία του 30.
1: Κοίταξε, επειδή είμαι μαζευτρούλα, έχω κι εγώ αρκετά.
3: Να βρεθούμε κάποια στιγμή να κάνουμε ανταλλαγή.
2: Τι ανταλλαγή ρε, σιγά, τι θα του δώσεις δηλαδή?
1: Σιγά,
2: χαρτάκια είναι, ναι. Πάρτα ρε.
1: Πάρτα και καλύτερα. Ναι.
2: Από την δεκαετία του, δηλαδή τέλη δεκαετία του 30, λες τώρα.
3: Έχει πολλές ωραίες ιστορίες από το 30 και από τη δεκαετία του 20. Ορισμένες ιστορίες τις αναφέρω και στο βιβλίο.
2: Ναι, καλά, ναι. Πέραν αυτών. Όχι.
3: Έχει πλάκα μια ιστορία. Είχε προγραμματίσει να παίξει. Είχε προγραμματίσει εντός αγωγικών η διοίκηση της Ένωσης Πειραιά να γίνει ένας αγώνας για το πρωτάθλημα Πειραιά. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, Ολυμπιακός Εθνικός, πάνε οι δύο ομάδες εκεί και βλέπουν το γήπεδο γεμάτο. Είχε φιλικό αγώνα Παναθηναϊκός και είχε ξεχάσει η Ένωση Πειραιά να ενημερώσει τον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει αγώνας. Και έχουν πάει και οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Εθνικού. Και τι να κάνουν τώρα και λένε. Πάμε,
2: πότε λοιπόν, αυτό?
3: 1927-28. Και λένε πάμε κάτω, περπατώντας το γουδί και κατεβαίνουν τώρα κομβόι οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Οι φίλαθλοι.
3: Και πάνε κομβόι στο γήπεδο λίγο πιο κάτω που είναι το. Ο Πανελλήνιος, να πούμε.
2: Ναι.
3: Υπήρχε εκεί ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ξεκινάει αγώνας, αλλά έχει περάσει η ώρα και στο δεύτερο ημίχρονο σκοτίνιασε. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ και οι παίκτες του Εθνικού γκρίνιαζαν. Σου λέει.
2: Δεν βλέπουμε, ρε φίλε.
3: Θα το ξαναπαίξουμε. Τελειώνει η αγώνας. Κάνουν ένσταση ο Εθνικός.
2: Το κερδίζει.
3: Του κερδίζει την ένσταση και αποφασίσει.
1: Άμα δεν βλέπανε τι ρέμε, δεν κερδίζει.
3: Αλλά αυτή τη φορά ενημέρωσε η Ένωση Πειραιά το.
2: Α, και έγινε με το στον
3: Λεωφόρο. Απίθανα πράγματα. Δεκαετία του 20.
1: Εντάξει, το 20 τώρα πέθανε μπάλα μόνο στην Αγγλία, α πούμε. Και σε κάποιους.
2: Όχι, ρε. Πέσανε. Και στην Ιταλία πέσανε. Και στην Ισπανία πέσανε γιατί υπάρχουν τέτοιο.
3: Σε αλλά... ήταν οι καλύτερες σαλάνες στον Πειραιά τότε, δεκαετία του 20, για μπάλα μαζεύονταν τα πιτσιρίκια. Στην πλατεία Αλεξάνδρας, εκεί που είναι τα γραφεία
2: του Ολυμπιακού τώρα.
3: Ναι, και στο Πασαλιμάνι ήταν οι καλύτερες σαλάνες.
2: Μάλιστα.
3: και μαζεύονταν πολύ και πίσω από το ποδηλατοδρόμιο. Είχε κόπεδα μεγάλα και παίζαν και εκεί μπάλα έξω από το ποδηλατοδρόμιο.
2: Έτσι γράφονται όπως είπαμε και, και η ιστορία. Αλλά μην τα θεωρείς απίθανα. Τώρα στην Ελλάδα γίνονται ακόμα πιο απίθανα. Έτσι. Μην το ξεχνάς αυτό. Με απιθανές ζούμε κάθε μέρα.

Ευχαριστούμε τον Κώστα από την Έδασα, τον Τζόρτζι για τα καλά του λόγια και για το αυτό και για τα μηνύματα για το βιβλίο. Μας βγήκανε ντροπαλοί σήμερα οι φίλοι του Ολυμπιακού και δεν μας στέλνουν, δεν παίρνουν τηλέφωνο.

0: Ξέρεις ποιον θα ήθελα να ακούσω για το βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Το Βασίλη από το Λαζαμούνα.
1: Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι, φαντάζομαι θα έχει, μωρέ, δεν θα έχει. Ξέρω κι εγώ, το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί αυτός είναι και της διανόησης. Έχουμε, είναι και της αθλητικής διαφώτισης.
0: Έναν τύπο που βγαίνει, πάντα αργά βγαίνει εδώ, εδώ πά. Ο οποίος κάνει κάποιες τοποθετήσεις που δεν μπορείς, δηλαδή σαν να είναι, πώς το λένε, δεν μπορεί να τον βρεις πουθενά.
2: Φιλόσοφος.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, και μας στέλνει αδιάβαστος. Φοβερός.

0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε γιατί... πολύ, Νικόλα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί...
1: Ευχαριστούμε πολύ και για το βιβλίο, με την έννοια ότι να βρίσκουμε καιρό να γράφουμε τέτοια ωραία πράγματα και για την παρουσία φυσικά.
2: Ήταν μεγάλη χαρά που βρέθηκα απόψε εδώ. Απειλάσα την κουβέντα. Σαν να είμαστε σε ένα ταβερνάκι να ακούμε ωραία μουσική.
1: Να γίνει και αυτό.
0: Θα το κάνω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Νικόλα,
1: πάντα τέτοια. Και πάλι καλό ταξίδι.

0: Mega News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.

0: τώρα που φύγει ο Νίκος ξεθάρεψατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε από τον Μιχάλη Βαλιάνο. Πείτε στον Νίκο Καβαλά ότι ο πατέρας του θα ήταν περήφανος, λέει αυτό. Να, σίγουρα είναι περήφανος. Και ένας άλλος φίλος, ο Σταμάτης από το Λονδίνο, φοβερή εκπομπή. Βάλτε live chat να στέλνουμε μηνύματα. Τα πάντα θα βάλουμε για τα γεωδρομικά περιστέρια. Ετοιμάζουμε τις επόμενες μέρες.
0: Chat live δεν έχουμε, φίλε. Στο 6981-041-041.
1: Χαμπάρι δεν πήρες.
0: Αλλά και το live 24 στέλνεις μήνυμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βαθιά κρύβεις το νησί μου μέσα στα μαύρα σου. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Ω, ήτανε το κλίμα, το φαγείο και ο γάδαρος.
0: Ναι,
1: τι να κλίμα θέλεις.
0: Λίγο κλίμα. Αν έχεις κανένα.
1: Χαρμόσουνε, χαρμόσουνε. Βάλε μου λίγο, σε παρακαλώ, ένα τέτοιο ο άνθρωπος. Από αγγλικά ξέρεις.
0: Κάτι ξέρω.
1: Κάτι ξέρεις. Ναι. Έχεις ακούσει την βούλτεψη να ερμηνεύει ορολογία αγγλιστή.
0: Μου έχει λείψει η βούλτευση, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Τόσες μέρες δεν έχουμε παίξει κάτι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι σε βούλτευση. Ναι.
1: Παίξε ένα βούλτευση σόου τότε να γουστάρει, ρε, ο άνθρωπος, ρε. Παίξε ένα, ρε.
2: Κυρία Βούλτεψ, τώρα τι μήνυμα πήρατε εσείς από τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής?
3: Οι συγκεντρώσεις δεν είχαν αντικυβερνητικό
2: δεν
3: χαρακτήρα.
2: Είχανε.
3: Όχι. Τότε πώς πήγαν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία?
4: Εγώ έκανα όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα.
5: Υπήρχαν διαδηλωτές που ζήτησαν να πέσει η κυβέρνηση.
3: Άλλο οι επιχειρησιακές αστοχίες και άλλο οι κατηγορίες για συγκάλυψη.

0: με ενορχιστρωτή το Μητσοτάκη
1: γι αυτό
0: και η δολοφονία. Όχι.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί βγήκανε, ότι είμαστε δολοφόνοι.
1: Όχι.
3: Πιστεύω όμως ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διαδήλωσαν είχαν το αντίθετο αίτημα, να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα.

0: αυτό το πόρισμα της του έδωσα, έδωσα. Για το μπάζωμα.
1: Τη δεν διαφυλάχθηκε η ιερότητα του χώρου.
2: Έγινε μπάζωμα.
0: Δεν μας τα λες καλά.
2: Έγινε μπάζωμα.
0: Δεν μας τα λες καλά.

0: Γιατί το διάβασα καλά. Η αεροποίηση του δωματίου αναφέρεται από κάτω, επειδή το διάβασα όλο, στο σταθμαρχείο, καθαρά, καμία σχέση με τον τόπο του δυστυχήματος.
1: Για τον τόπο τι λέει?
0: Αλήθεια στο λέω, Χρήστο, μιλάει για το σταθμαρχείο.
1: Μας είπε και για το χώρο Κρίσου Παπαδημητρίου, τον βγάλαμε εδώ την Πέμπτη, βγήκε, μιλήσαμε.
0: Τότε γιατί μου λέτε η αεροποίηση του χώρου?
2: Γιατί το είπε στον αέρα εδώ, σε
0: για το δωμάτιο όμως.
1: Όχι για το δωμάτιο, για το χώρο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
3: Το δωμάτιο βρίζω.
0: Sacralization of the room.

0: υπάρχει βίντεο.
1: Όχι.
0: Πώς όχι. Αυτό είπε εδώ στο Sky.
1: Άρα δεν έχετε διαβάσει το επιχείρημα.
0: Αυτό είπε στο Sky.
2: Η έλλειψή μας και η μη ιεροποίηση του χώρου του ατυχήματος δημιούργησε σε απώλεια σοβαρών στοιχείων.
1: Καμία σχέση με τον τόπο του δυστυχήματος.
2: Η ιεροποίηση του χώρου του ατυχήματος.
1: Η ιεροποίηση του δωματίου. Λέει sacralization of the room. Sacralization of the room. Το δωμάτιο, η αίθουσα επιχειρήσεων, το σταθμαρχείο, ήταν εκτεθειμένο σε κάθε επιβάτη που έμπαινε να διαμαρτυρηθεί. Σε κάθε περαστικό συνάδελφο που τέλειωνε τη βάρδιά του και έλεγε για σουβλάκια. Δεν λέει τίποτα γι' αυτό.
3: Θα μπαίνουμε στο σιδηρόδρομο.
1: Ακούστε, κοιτάξτε, προσέξτε. Εγώ μπήκα στο σιδηρόδρομο και πήγα. Δεν υπάρχει, και στην Ιταλία πήγαμε, Hellenic Train.

0: Ε?
1: Μα σε κάνουμε φίρμα αύριο, κυρία Βουλτεύση. Φίρμα θα σε κάνουμε.
0: Sacralization of the room.
1: Sacralization of the
0: room. Όχι, ρε σακλά. Εκεί το καταλαβαίνεις.
1: Και
0: καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι ο Ζαπέτας τα έλεγε για να τα καταλάβεις.
1: Sacralization.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας, αυτή είναι η πρωτοκλασάτη. Για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Εδώ προσπαθούσαν να τους πούνε ότι ήταν το sacralization, αναφερόταν στον τόπο, και αυτοί στο room. Τι έγινε τώρα?
1: Για πάμε στο φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
0: Sacralization είναι?
1: Ναι.
2: Στο περίπου. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος από Δάφνη που είχα έρθει πριν δύο Παρασκευές στο σταθμό και με είχατε φιλοξενήσει.
1: Ντάρου, ντάρου, ντάρου, ντάμ, ντάμ, ντάμ, ντάρου, ντάρου, ντάρου, ντάρου, ντάμ, ντάμ.
0: Εσύ μπορείτε να μας βοηθήσεις λίγο για το sacralization?
1: Καταλαβαίνεις τι είναι το sacralization?
2: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δυστυχώς όχι.
1: Καταλαβαίνει κανένας άλλος?
2: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι δικά της αγγλικά αυτά μάλλον.
1: Mm-hmm.
2: Για τη διάλεκτο. Πώς έχουν οι Γαλλοί, οι Σκοτσέζοι και τα λοιπά.
0: Α, είναι slam.
2: Slang. Τι να σου πω.
1: Μη βάζετε τόσο στο τραπέζι, παιδιά, θα με τρελάνετε στο τέλος. Εντάξει.
0: Καλά, δεν σε τρελάνε η βούλτεψη με εμάς, βρήκες.
1: Δεν μπορεί να με τρελάνει η βούλτεψη.
2: Εγώ δεν είχα πει
1: τίποτα.
2: Εγώ πέρα να σας πω ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία πριν δύο Παρασκευές που είχα έρθει.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πω και την καλησπέρα, να πω και την καλησπέρα μου στο Σάβα και στην Έρια Νέκη.
1: Εδώ είναι.
2: Και βασικά, επειδή είμαι στη δουλειά, άκουσα τμηματικά την εκπομπή.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ, δηλαδή λίγο έτσι, με το βιβλίο που άκουσα, πάρα πολύ καλό. Μπράβο του.
0: Του Νίκου του Καβάλα. Ναι.
2: Μπράβο. Και επειδή το άκουσα τμηματικά, θα ανεβάσετε κάποια στιγμή την εκπομπή να την ακούσω
1: on demand? Ναι, θα ανέβει. Θα ανέβει,
0: θα ανέβει, θα ανέβει, ναι. On demand, ναι.
2: Okay.
0: Α, το on demand το ξέρεις, το sacralization δεν το ξέρεις.
1: Ναι, τώρα ο καθένας
2: το τον άλλο το άλλο. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ή ξέρεις την αγγλιστή και τη χειρίζεσαι, ή δεν την ξέρεις.
2: Είναι αυτά τα λεγόμενα, τα λιμανιώτικα, κατάλαβες, τα αγγλικά.
0: Α, limanation of the room.
2: Ακριβώς, limanation of the room.
0: Limanation, έτσι μιλά ρε παιδί μου, να καταλάβουμε. Για να καταλάβετε από πότε είχε ξεκινήσει η μπαλαφάρα της συγκάλυψης. Είχε βγει, όλος ο κόσμος στους δρόμους της πλατείας και είχαν βγει για να αποθεώσουν και για να πούνε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο κοντά στην αλήθεια. Γι' αυτό είχε βγει όλος αυτός ο κόσμος.
2: Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, είναι ό,τι χειρότερο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όπως λέει και η κόρη μου, δεν είναι καθόλου εκεί με το περιβάλλον. Όντως.
0: Ναι. Εντελώς.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, επειδή είμαι στη δουλίτσα, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, okay, να είσαι καλά.
2: Και θα ξαναμιλήσουμε, για χαρά. Βεβαίως,
0: για χαρά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Μην αρχίσει τώρα, κατάλαβε, εγώ το φοβήθηκα.
1: Γιατί?
0: Και τίποτα, γιατί μετά παίρνει τηλέφωνο, αρχίζει να εκβιάζει τον εργοδότη.
1: Όχι ρε.
0: Ε?
1: Ποια είναι η βουλτεψή?
0: Όχι ρε, αυτός.
1: Α.
0: Και έχουμε περιπτώσει μελέτη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε μακριά τώρα, γιατί τον εργοδότη. Λοιπόν, αυτά είχαμε τότε, εκείνη την εποχή, την ταραγμένη, η οποία ήταν ταραγμένη για κάποιους, για την κυρία Βούλτεψε δεν ήταν. Είχε απαντήσεις για όλα, για το sacralization of the room, για το ότι ταξίδεψε με αυτά τα τρένα, αλλά στην Ιταλία.
1: Κοίταξε τώρα, εντάξει, ταξίδευσε στην Ιταλία.
0: Καλά, δεν παίζει ρόλο. Και ο Ουράλης έγραψε 10 βιβλία για τα ταξίδια και ήταν μέσα από δωμάτιο.
1: Μέσω Καλαμάτα, τι
0: ναι.
1: Σε πειράζει.
0: Ή Καλαμάτα, σου λέω, μέσα από το δωμάτιο τα έγραφε. Τα φανταζόταν ο άνθρωπος. Όσοι γενικότερα είναι φανταστοί, είναι πρωτοκλασσάτης αυτή την κυβέρνηση. Όσοι μπορούν να φανταστούν και να λένε ωραίες ιστοριούλες, δεν έχουν αδικηθεί. Και νομίζω ότι οι υπόλοιποι που κάθεστε και παραπονιέστε και λέτε ότι μόνο αυτή η βουλτεψοπαρέα και η Πασόκη βγαίνουν μπροστά. Α, ναι, αλλά αυτοί όμως βάζουν τη φαντασία τους και κατεβάζει πράγματα. Βάλτε και οι υπόλοιποι για να γίνετε πρωτοκλασάτη. Δεν κατάλαβα. Πού θες να σε πάω τώρα?
1: Έχουν παραλάβει την Ελεονόρα μετά την ανάρτηση που έκανε εδώ το Mega News 104,6 που βγάλαμε πριν, θες πότε το βγάλαμε, και πέφτει τέτοιο γλέντι που δεν μπορείς να φανταστείς, μεγάλο γλέντι.
0: Για τη μελέτη.
1: Όχι, γενικώς. Με κλίματα, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα.
0: Εντάξει, γίνεται το γλέντιο για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί ο καθένας, αυτοί όλοι που είναι προς επίρρωση όλων αυτών που έλεγε η κυρία Μελέτη, γιατί όλοι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα είναι εργοδότες.
1: Ναι, είναι άνθρωποι του Μόχθου, της Εκάλης και, και της Κηφισιάς.
0: Ναι.
1: Ότι όχι, ότι έχω κάτι με τις περιοχές, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι κάποτε, επειδή υπήρχε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Τώρα που έχουν γίνει τούμπα τα φύλλα, τούμπα το παστίτσιο, μπορούν και βγαίνουν. Και αυτός είναι και ο λόγος που εξεσάλωσαν αυτές τις μέρες. Και λένε επιτέλους και κάποιος.
1: Για πάμε στο επόμενο περιστατικό.
0: Περίμενε, κάτσα να δούμε. Ναι. Α, χρωστάμε ένα, μια που είμαστε στο ίδιο
1: μοτίβο.
0: Στο ίδιο μοτίβο. Και επειδή το λέγαμε εδώ με τον Μπάμπη, ότι τι τον καλεί στο Τριαντόπουλο. Ο άνθρωπος σερβιτόρος ήταν. Του κάνα μια παραγγελία και πήγε να την εκτελέσει.
1: Την εκτέλεσε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε εκείνες τις μέρες, ένα μήνα μάλιστα.
1: Καλώς τα παιδιά από το Ρέθυμνο.
0: Καλώς τα. Τι έλεγε ένα μήνα σχεδόν μετά το ατύχημα, το δυστύχημα, συγγνώμη, δεν υπήρξε ποτέ δυστύχημα. Ατύχημα, δυστύχημα. Πάμε Τριαντόπουλος, Ράδιο Βέρα στο Βόλο. Πολύ μικρό είναι, έτσι για τον Μπάμπη το χρωστούσαμε αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως όμως την τραγικότητα, γιατί έχουμε θύματα. Είχαμε θύματα νέους ανθρώπους, όλα θύματα σε μια διάσταση του δημόσιου, του κράτους, που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και να μην να αποτραπούν αυτά τα λάθη τα οποία διαδοχικά οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.
1: Συντετριμμένος ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Ναι, άστο.
1: Στεγνά τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: με εντολή
0: πρώτο,
1: του Πρωθυπουργού.
0: Με εντολή του Πρωθυπουργού ήμουν εκεί για 5 μέρες. Αφήνουμε το συντακτικό. Είχαμε σε μια διάσταση του δημοσίου του κράτους. Είχαμε ένα ατύχημα, λέει, σε
1: έλα
0: μια
1: τώρα
0: διάσταση.
1: Τώρα που θες και συντακτικό, εσύ.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Ρε παιδί μου, κάπου, έλα, κάτι να πει σε μια σειρά. Τώρα, να πούμε κάπου να βάλουμε
1: συντακτικό.
0: Ρήμα, υποκείμενο,
1: ο
0: αντικείμενο. Είναι από τα βασικά.
1: Ότι είναι συντετριμμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα ο συντετριμμένος άνθρωπος κάνει και λάθη συντακτικού.
0: Τώρα που είπες το τριμμένο, το δεν ξέρω το φορμάτσο, το έβαλα στο ψυγείο πριν φύγουμε.
1: Πω, θα χαλάσει, ρε.
0: Γι' αυτό το λες τώρα. Ένα-ένα μου τα βγάζεις, να πούμε. Δηλαδή από το ένα πάμε στο άλλο.
1: Κατεντολή, κρατήστε το κατεντολή του Πρωθυπουργού.
0: Το κατεντολή του Πρωθυπουργού, ναι, είναι. Αλλά η εντολή δεν έχουμε καταλάβει ποια ήταν του Πρωθυπουργού. Λάβετε.
1: Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι αυτό που έγινε.
0: Α, λεπαζοματέισον που λέει
1: εκεί.
0: Που λέει εκεί.
1: Λεπαζοματέν. Πω πω, ένα ζαμπέτας, τώρα πώς θα το βγάζει αυτό. Λεμπαζοματέν. Λεμπαζοματέν. Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, και θα το κολούσε και με το sacralization. Και θα γινόταν τραγουδάρα, κομματάρα.
1: Για ένα τζιμάκο πανούση, πω πω.
0: Θέλεις να πάμε.
1: Μια Μαλβίνα Κάραλη.
0: Φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει αν.
1: Με Μαλβίνα, πω, δεν μπορώ.
0: Γιατί με Τζίμι.
1: Και Τζίμι.
0: Δηλαδή, μερικές φορές πώς θα φέρνει έτσι η Αδάνα η ζωή.
1: Τώρα που σε χρειαζόμαστε, ρε.
0: Μπράβο, ρε, αυτό θα έλεγα. Μια μόνο μαχία τώρα, Τζίμι Άδωνη.
1: Ναι.
0: Με γκολ από τα αποδυτήρια, δηλαδή. Πού να βγεις τώρα.
1: Σε εμάς δεν τον είπε, μικροτσούτσου μου.
0: Και κυνηγούσε μετά εμάς να μας κάνει αγωγή. Τι είχαμε τραβήξει και τότε.
1: Και νομίζω ότι ήταν και στο Sky τότε. Ή δεν ήταν στο Sky.
0: Στο Sky ήμασταν.
1: Όχι ο Τζιμάκος. Όταν τον είπε μικροτσούτσου μου.
0: Στα καινούργια στούντιο. Δεν ήμασταν στη Δαβάκη.
1: Ναι.
0: Στο τέτοιο.
1: Όχι εμείς, ρε φίλε.
0: Ποιος.
1: Ο Τζίμις δεν ήταν τότε στο Sky.
0: Όχι, σε εμάς είχε έρθει καλεσμένος.
1: Καλεσμένος σε εμάς. Αλλά δούλευε στο Sky.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να ξέρει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, okay.
0: Καλά, τότε είχε ένα θάρρος περισσότερο. Εντάξει, να πει μια κουβέντα παραπάνω, εντάξει.
1: Τον έβλεπε και συχνά. Πέρα, δεν θα πέρα.
0: Ναι. Εκπομπή, είχε και καλούς δημοσιογράφους.
1: Οκ.
4: Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
0: Να πάμε, υπάρχει ένα, το αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο ένα πολύ ωραίο story από τον κύριο Μαμουλάκη, τον ανεξάρτητο βουλευτή, γιατί μας έχουν ρημάξει το τελευταίο διάστημα να μας λένε ότι φτιάχτηκε αυτός ο χώρος άθλησης στον Άγιο Κοσμά.
1: Φτιάχτηκε.
0: Φτιάχτηκε. Και είναι εντελώς μα εντελώς δωρεάν.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Ήτανε
0: που βρέχει.
1: Ήτανε να είναι δωρεάν, αλλά ήτανε.
0: Ήτανε.
1: Παλιά.
0: Ήτανε, ναι.
1: Παλιά, πριν τον πάρει ο καπετάνιος ο κύριος.
0: Ναι.
1: Μόλις τον πήρε ο καπετάνιος, σταμάτησε να είναι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και θα είναι επιπληρωμή.
0: Περίμενε όμως. Αν είχαμε την βούλτεψη την ακλούμαθη, θα σου λέγει ότι θα είναι επιπληρωμή. Everybody had to pay and pay, αλλά two times. Μία θα πληρώνεις το εισιτήριο και μία, τι άλλο θα πληρώσεις?
1: Και το νίκη.
0: Α, μπράβο. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί πληρώνουμε δύο φορές αυτό που θα δοθεί δωρεάν και θα είναι για όλον, για όλο τον κόσμο.
1: Εκτός από σένα.
0: Τι? Ρε, απ' έξω να περάσουμε, δεν θα μας μείνει πορτοφόλι. Πλάκα κάνεις. Πάμε να ακούσουμε.
5: Έχει στάδιο, το χάνεις. Σου φτιάχνουν αυτό που θα το αντικαταστήσει και μετά πληρώνεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για να χρησιμοποιείς μόνο ένα μέρος του. Αν σας ακούτε παράλογο, περιμένετε να ακούσετε την ιστορία. Έκλεισαν εδώ τις εγκαταστάσεις στις αθλητικές του Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του project, με πρόβλεψη να αντικατασταθούν από νέες εγκαταστάσεις στο πρώην αεροδρόμιο. Και τώρα έρχεται η Περιφέρεια Αττικής και με αυτήν εδώ την απόφαση, προσέξτε, προχωρά σε μίσθωση από την Ελληνικό ΑΕ Συμφερόντων Λάτσι μέρους των νέων εγκαταστάσεων στίβου. Ενίκιο, 1.477.000 ευρώ το χρόνο. 17 δηλαδή εκατομμύρια, 17.724.000 για 12 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, στα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού, ισχυρίστηκαν ξεδιάντροπα ότι το έργο θα ανήκει στους πολίτες. Δηλαδή, χάσαμε τον Άγιο Κοσμά. Οι νέες εγκαταστάσεις παρουσιάστηκαν ως αντικατάσταση του και τώρα ο φορολογούμενος θα πληρώσει 17,7 εκατομμύρια για τη μίσθωση μέρους τους και η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Τελικά στο Ελληνικό, ποιος θα αθληθεί περισσότερο, οι αθλητές ή το δημόσιο χρήμα που τρέχει άφθονο προς τον ιδιώτη?

0: Ε, να πληρώσουμε και κάτι.
1: Ξέρεις τώρα τι μου έχει κολλήσει. Ένα 700, ε. Για το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Συνέχεια με το. Δηλαδή υπάρχει το 1 και το 7.
0: Ναι.
1: 17 χιλιάρικα, 680 η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: 17. Κάτι
0: κάποιος,
1: γίνεται.
0: Κάποιο εκεί πάνω
1: έχει
0: πρόβλημα
1: αυτό
0: με το 1 και το 7.
1: Σκέψουν να νοικιάζαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παραπάνω από την Ακρόπολη. Το φαντάζεσαι, αρέσει τα γινόταν.
0: Έλα τώρα. Ρε.
1: Που δεν έχει μείνει πράμα, να πούμε. Δεν έχει μείνει πράμα νίκια στο. Έβλεπα χθες τι περηφάνεια, τι ωραίο που ήταν αυτό. Έβλεπα τον τον Μάρκο, τον Ρούμπιο, που έκανε τις δηλώσεις απέναντι με τον νοικιασμένο, με το NBNB πίσω, με Ακρόπολη.
0: Με την Ακρόπολη.
1: Με την και την Πνίκα την έχουμε νοικιάσει.
0: Εντάξει, διαφήμιση σου κάνει, ρε.
1: Για ποιον, γιατί εγώ τον νοικιάζω.
0: Παίχτηκε σε όλο τον κόσμο, ρε.
1: Ρε, εγώ παίρνω τα νίκια.
0: Έρχεται το Αμερικανάκι, θα πηγαίνει στην Ακρόπολη, θα πει: να, εδώ ήταν ο Ρούμπιος.
1: Ο Ρούμπιος.
0: Πόσο
1: ναι.
0: κάνει είσοδο, τόσο χραπ θα τα παίρνει ο ιδιώτης.
1: Και τέσσερα πανέργια.
0: Ναι.
1: Με τα λεφτά που δίνω, κρατά τα τέσσερα.
0: Τι συζητάς τώρα.
1: Α, πάρει και 20 τσολιάδα. Έγινε
0: μια διαφήμιση της χώρας γενικότερα. Και του ανθρώπου που πήρε τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Ναι, στον Άγιο Κοσμά να πούμε, γιατί επειδή το είχαμε αναδείξει παλαιότερα εμείς οι δύο, γιατί κάναμε αυτές τις βλακίες.
0: Άγιος Κοσμάς δεν υπάρχει πια.
1: Ναι, όχι, ο παλιός Άγιος Κοσμάς ήταν κοιτίδα.
0: Εννοείται, αθλητισμού, να πάει κάποιος με τα παιδιά του να.
1: Εκτός από αυτό, ήταν όλος ο στίβος ήταν εκεί.
0: Ναι. Δεν τον κάνουμε το στίβο τώρα.
1: Ε, καλά, πήγαμε στο όλο το στίβο της πολιτικής.
0: Έλα,
1: για να μην πούμε τώρα για τις υπόλοιπες καταστάσεις που ήταν τα κολυμπητήρια κτλ. Τελειώσαμε γενικότερα με όλα αυτά τα Ολυμπιακά έργα. Το θυμόσαστε τότε το 2004. Θυμάμαι ότι στον τότε πραγματικό Sport FM κάναμε τον αγώνα που λέγαμε ότι όλες αυτές τις ιστορίες και όλα αυτά που έχουμε ακριβοπληρώσει δεν πρόκειται να αποδοθούν. Και τι μας λέγαν τότε, ότι είμαστε προβοκάτορες.
0: Ακούτε πολύ συρρίγο.
1: Ναι, μπράβο. Άρα. Ο αείμνηστος. Είναι αυτά που θα παραδίδαν μετά στον κόσμο, ρε παιδί μου. Στο λόγιο, ένα αθλήτη νεολαία, η παρακαταθήκη.
0: Δεν παραδόθηκε ούτε ένα.
1: Τίποτα, ρε μάκα.
0: Ούτε ένα. Ούτε ένα μέτρο δεν παραδόθηκε στον κόσμο. Και όσα δεν τα πήραν οι ιδιώτες.
1: Ούτε εκείνη κουνουπιάρα, πώς το λέει το πάντα.
0: Όσα δεν τα πήραν οι ιδιώτες, όπως είναι το beach volley, ρημάζουν και έχουν γίνει έργα.
1: Καλά, επειδή δεν τα ρημάζουν για να πέσει η τιμή, για να τα πάρει ο ιδιώτης.
0: Πώς να πέσει κι άλλο.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, ως ιδιώτης θέλω να πάρω φτηνά.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο τώρα, μια που αναφερθήκαμε στην κυρία Μελέτη. Πάμε στους δικούς μας εδώ, τα δικά μας τα παιδιά, τα πρωινά, τα ζουμπουρλούδικα. Τον Γακούς και τον Τσεκούρα, γιατί είχαν βάλει ένα πέντε και ένα κέι και μέσα συμπεριέλαβαν και την κυρία Μελέτη.
0: Α! Μάλιστα. Για να ακούσουμε.
1: Βέβαια, εμείς δίνουμε και πάσα για όσοι είναι πρωινοί τύποι, λέμε.
2: Αυτά τα οποία έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι...
3: Πέντε και να καίνε.
2: Στο νούμερο 5, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ρόμεν Γαβράς. Ο οποίος είπε, ο γιος του πολύ γνωστού
4: του Γαβρά,
2: ναι.
4: Ότι υπάρχουν στιγμές που θέλω να τα παρατήσω όλα και να γίνω, λέει, βοσκό στην Αρκαδία.
2: Έχει ένα δίκιο τώρα.
4: Από το να μένει στο Παρίσι. Από το να κάνει σκηνοθεσία στα διαφημιστικά σπότ των μεγαλύτερων οίκων μόδας.
2: Από το να βγάζει ένα σκασμό λεφτά.
4: Από το να συζεί με ένα σούπερ μόντελ όπως η Γερατεϊκόφσκι.
2: Χίλιες φορές να αρμέγεις πρόβατα στην Αρκαδία. Ποιος δεν τον καταλαβαίνει αυτόν τον άνθρωπο, ποιος δεν τον νιώθει.
4: Δικός μας.
2: Το νούμερο 4, ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Ο οποίος απολογήθηκε για το καλωσόρισμα που έκανε στον Ηλία Κασιδιάρη.
2: Είπε, εγώ λέει τους επώνυμους, τους χαιρετώ όλους.
4: Πώς σου φαίνεται αυτό.
2: Χαιρετά μόνο τους επώνυμους. Ρατσιστικό. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα φίλο του Κασιδιάρη.
4: Στο νούμερο 3, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι απορεί, είπε κάποιος στον αδέλφο του, έτσι, απορεί αυτός.
2: Ναι.
4: Γιατί δεν πήγαν στα γενέθλια του κόμματος στα 52 χρόνια.
2: Σωστά, υπουργέ μου. Τι είναι τώρα αυτοί, για πες μας, τι είναι.
4: Είναι τίποτα υπουργοί.
2: Να έχουν δουλειές.
4: Έλατε.
2: Γιατί δεν ήρθαν στα γενέθλια να σβήσουν εκεί.
4: Πήγατε, γιατί.
2: Έλατε. Στο νούμερο 2, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δηλώνει ότι αν συνεχιστεί η ακρίβεια, πιστεύει ότι θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα.
4: Είναι μια σημαντική διαπίστωση αυτή, να ξέρεις. Πολύ σημαντική διαπίστωση.
2: Θα έλεγα να πάρει τηλέφωνο τον Υπουργό Ανάπτυξης να του την πει.
4: Για να μην τα απαντήσει.
2: Ναι, να δούμε.
4: Και στο νούμερο 1, η Ελεονόρα Μελέτη, η οποία είπε ότι πολλά αφεντικά πέφτουν θύματα, λέει, εκβιασμού από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, αλλά και πολλές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα για να ξεφύγουν από αυτή τη μάστιγα.
2: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. ακριβώς ήθελε να πει.
4: Ξέρουμε ότι κάποιος πρέπει να κάνει κάτι για αυτή τη μάστιγα των αδίστακτων εργαζομένων που έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο στα αφεντικά του, Γιώργο.
2: Βέβαια. Αφού το ανοίγει τη συζήτηση η Ελεονόρα Μελέτη, ρίχνουμε την ιδέα. Την οποία την έχουμε πάρει από το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ναι, να ιδρυθεί το χαμόγελο του αφεντικού.
2: Έτσι. Το οποίο θα ασχολείται μόνο με την περίθαλψη κακοποιημένων αφεντικών.
4: Ναι. Αν χρειαστεί,
2: ναι,
4: θα κάνει και ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένους τσέο.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Τσέο
2: και μετόχους.
4: Και μετόχους.
2: Με την Ελεονόρα. Τέλος.
1: Το βλέπεις.
0: Το είδα, ρε φίλε, το είδα. Το είδα.
1: Η δικαίωση έτσι έρχεται, ρε μαγκά. Αλλά εντάξει.
0: Αργεί, αλλά έρχεται.
1: Εντάξει, εδώ έχω μια ένσταση, θα το πω και στα παιδιά. Δεν μπορεί να βάζει νούμερο 2 στο πόντιουμ, δηλαδή να ανεβάζει το 2 στο αψηλότερο βάθρο τον Τάκη και να αφήνει τον Άδωνη που είναι και πιο κοντό από τον Τάκη στο 3 να φαίνεται ακόμα πιο κοντό.
0: Είναι ρατσιστικό σχόλιο.
1: Είναι ρατσιστικό.
0: Και μια και μιλάμε για ρατσιστικό σχόλιο, είχαμε μια επίθεση.
1: Σε αυτού το σκέφτηκα.
0: Είχαμε μια επίθεση στην Ελευσίνα. Μια φασιστική επίθεση σε έναν νεαρό από οπαδούς, από φασίστες δηλαδή, ο οποίος νεαρός είναι στο νοσοκομείο, δημάνα κατήγγειλε.
1: Τάγματα εφόδου είναι αυτά.
0: Τάγματα εφόδου.
1: Επανέρχονται.
0: Μακάρι να συλληφθούν για να μάθουμε ακριβώς ποιοι είναι, ποιος τους έβαλε πάλι και τα λοιπά. Είχαμε μια επανάληψη του φαινομένου φύσα δηλαδή στην Ελευσίνα.
1: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Είναι στο νοσοκομείο το παιδί. Mm. Λοιπόν, βλέπεις ότι ήρθε ο Καραστεφανίμ, ο οποίος έδωσε συνέχεια χθες το θέμα με το πλοίο, το οποίο
1: κάτσε. Τι έγινε, ρε εσύ, Δημήτρη, για να μας πεις
0: πόσο,
1: λίγο για το.
0: Πόσο μείναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, το βγάλανε το.
1: Έλα, παιδί μου, μέσα.
0: Τη βγάλανε τη νύχτα, τι κάνανε.
1: Αν βγάλανε τη νύχτα, τώρα λένε ότι πήραν και το πλοίο οι ίδιοι. Λέει, τώρα το ξέρουμε απ' έξω.
0: Πού καταλήξαμε, ρε Καραστεφάνη?
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ο άνθρωπος... 9 παρά 20 έφυγαν.
1: Τι?
0: 9 παρά 20.
1: Το πρωί.
0: Πάει και το 14ωρο, πάνε όλα δηλαδή.
5: Αφού πήγανε, φτάσανε 7 παρά 20, έπρεπε να φύγουν 14 ώρες μετά.
0: Μάλιστα.
5: 8 και 40 φύγανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν εκεί μέσα από βάση, τι κάνουνε, φύγανε.
5: Μπήκαν μέσα, μπορεί να βγει κανένα όξο να κάνουν καμιά βόλτα, μπορεί πολλά.
1: Πάντως, μπορεί και δεύτερο, να σα πάρω με πλοίο φορτηγό.
5: Πλήρωμα άλλο δεν πήγε. Πώς να πάει άλλο πλήρωμα. Και αν επειδή μπήκα και είδα και το σκάφος, είναι ένα καταμαράν, ένα. Εντάξει.
0: Από αυτό που.
5: Δεν έπαιρνε αυτοκίνητα.
1: Ναι.
5: Έτσι. Και δεν ξέρω
1: το πήγα δρομολόγιο.
5: Και δεν ξέρω αν είχε και καμπίνες για το προσωπικό.
1: Όχι, δεν έχουν καμπίνες.
5: Γι' αυτό το λέω.
1: Α, για το, και για το προσωπικό.
5: Για το προσωπικό, για να ξεκουράζει.
1: Για να κάνουν σκάτζα βάρδι.
5: Κάτι τέτοιο.
0: Πάντως εκτός από εμάς το ψιλοθάψανε το θέμα.
5: Το ψιλοθάψανε. Δεν ξέρω αν το θάψανε. Κάποια ιστοσελίδες το βγάλανε.
1: Ναι, κάποιες ιστοσελίδες.
5: Δεν ήταν κάτι να πεις ότι παιδιά συμβαίνουν αυτά. Μην νομίζετε. Και επειδή δεν τα μαθαίνουμε εμείς.
1: Άλλο αυτό. Αλλά όταν έτσι τα μαθαίνουμε, να τα αναδεικνύουμε. Αυτό λέει ο Μπάμπης.
5: Εντάξει.
1: Άλλο αν δεν τα μαθαίνουμε. Ξέρουμε πολλά που γίνονται που δεν τα μαθαίνουμε.
5: Το 4,6 το Mega News το ανέδειξε.
1: Το ανέδειξε, ναι. Αυτό λέω ότι εκτός από εμάς. Τι ήθελα να πω, το εμπορική ναυτιλία πήρε θέση.
0: Ναι. Πήρε, ναι. Πήρε θέση, το είδα εγώ.
1: Σε σουίτα.
0: Τα μάτια μου.
5: Τι
0: να πει.
5: Ένα πρόστιμο νομίζω θα τους βεβαιώσανε και αυτό ήταν όλο.
1: Το πρόστιμο που έπεσε από το χέρι, όχι δεν γίνεται πως είναι δυνατόν.
0: Ήταν η Ιωάννα Μπέχλου, ήταν ο Κώστας Κουγιτέας, ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης. Έρχεται ο Καραστεφανής με διάφορα όμορφα.
5: Και όχι μόνο.
1: Και αποκαλυπτικά. Εμείς ανανεώμε ραντεβού αύριο πάντα εδώ, Mega News 104 και 6, μεσάνυχτα. Τα λέμε, καλό ξημέρωμα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου αλλά και της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, γράφετε 6981-041046 ή meganews104,6. Κάποιο mail που μπορείτε να μας πείτε που βρίσκεστε, να μας καταγγείλετε κάτι ή αυτό που βλέπετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι είστε τα μάτια και τα αυτιά μας για την Αθήνα αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Στούντιο παπάκι meganews104,6.gr.

Νωρίτερα είχαμε αυξημένη κίνηση στην είσοδο της Αττικής Οδού, πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Συγκρούστηκαν 4 μοτοσυκλέτες μεταξύ τους. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε κάτι παραπάνω και να έχει μόνο κίνηση. Ελπίζω οι αναβάτες να είναι καλά στην υγεία τους και να μην δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Πολλά τα θέματα σήμερα, πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να δούμε. Και εντάξει, είναι σε ό,τι αφορά το θέμα Καραβέλα Βύση, παίζει πάρα πολύ. Έχει από ό,τι φαίνεται φτάσει στα άκρα αυτή η κόντρα και θα συνεχιστεί. Σε ό,τι αφορά με το θέμα του Φίλιππου Καμπούρη, είναι πολλοί τραγουδιστές που βγαίνουν προς τα έξω και λένε ότι και εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν ασφαλισμένοι, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει, γιατί στην πράξη είδαν ότι δεν ήταν ποτέ ασφαλισμένοι, δεν ήταν ποτέ, δεν πλήρωναν ποτέ τις εισφορές. Και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα ξεμπλέξουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κληθεί βέβαια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση να καταθέσουν για τον Φίλιππο Καμπούρη και ουσιαστικά και την συνεργασία που είχαν μαζί του.

Λοιπόν, να σας πω ότι το κόστος σπουδών και της στέγασης έχει ξεφύγει πάρα πολύ και οι φοιτητές αποφάσισαν στις 13 του μήνα, την Τρίτη, Τρίτη και 13, ωραία φίλε, να κατασκηνώσουν έξω από τη Βουλή ζητώντας, όχι ακριβώς ζητώντας, λέγοντας ότι δεν αντέχουν άλλο. Κατασκηνώνουμε έξω από το Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, να το πω έτσι διαφορετικά. Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Οι μαθητές της Γαλλίας που και σήμερα έγιναν εκτεταμένα επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα στο Παρίσι, όπως γίνεται και σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, φοιτητικοί σύλλογοι είτε σε Βέλγιο, είτε σε Ιταλία, είτε στο Παρίσι γενικότερα αντιδρούν. Αντιδρούν με την ακρίβεια και, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δεν μπορούν να βρούνε σπίτι να μείνουν και πολλοί αναγκάζονται να σταματάνε τις σπουδές τους.

Αφού μιλάμε για μαθητές και φοιτητές, να σας πω ότι αύριο θα παραμείνει κλειστό το σχολείο, το συγκρότημα της Γράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, μετά από καταγγελίες για διαρροή φυσικού αερίου. Θα πρέπει να ελεγχθεί, καλεί τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο, να ολοκληρώσουν τους ελέγχους για να έχουν και το πόρισμα μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια, έτσι. Μιλάμε για μαθητές τώρα. Εδώ και δύο μέρες μυρίζει πάρα πολύ το υγραέριο. Μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Οπωσδήποτε πρέπει να το κοιτάξετε άμεσα, αν δεν το έχετε κοιτάξει ήδη. Άμεσα.

Σε κατάληψη προχώρησαν μάλιστα και στις 8 χθες Πέμπτη οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου στο Ηράκλειο Αττικής. Γιατί? Γιατί έκαναν καταγγελία, έκανε καταγγελία μια μητέρα 13χρονης κοπέλας για ρατσιστική συμπεριφορά. Το κορίτσι, επειδή δεν είναι λευκό, στο διάλειμμα η δασκάλα, η καθηγήτρια της είπε ότι, όπως λέει και η καταγγελία, ότι αναφέρθηκε στο χρώμα του δέρματος του παιδιού, την καταγωγή της, και φέρεται να της είπε να πας στη χώρα σου, κοριτσάκι μου, και έτρωγε πατατάκια στο διάλειμμα, τα πέταξε κάτω, τα χτύπησε και τα πέταξε κάτω και της είπε σκύψε και μάζεψε τα τώρα.

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται και η επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο άνθρωπος αυτός κατοίκη λέει ότι δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, ότι αρχικά είπε στην κατάθεσή του ότι ήρθαν να μου πάρουν το κινητό τηλέφωνο, ληστεία δηλαδή, αλλά μετά άλλαξε την καταγγελία και όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δράστης φορούσε μπλούζα μεγάλης αθηναϊκής ομάδας. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι αν είναι οπαδικό το κίνητρο ή κάτι άλλο, γιατί ο νεαρός αυτός ανήκει και στον αντιεξουσιαστικό χώρο και μίλησε για άρωμα ακροδεξιού χτυπήματος. Αλλά θα το δούμε και αυτό, γιατί από την αστυνομία γίνεται προανάκριση.

Μέσα σε όλα που έχουν, που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα με τον θάνατο του Μαζονάκη, με τον άδικο αυτό θάνατο του Μαζονάκη στο διαμέρισμα Παύλα Ιατρείο, με την κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα, της κυρίας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, αφήσαμε λίγο απ' έξω, όχι ότι το έχουμε αφήσει απ' έξω, δεν αναφέραμε και την κατάθεση του πατέρα του Τάσου Κουτσόπουλου, και μιλάω για τα Τέμπι, ναι, το παλικάρι που είχε επικοινωνήσει με το 112 και ενημέρωσε για το δυστύχημα και λίγη ώρα μετά βρέθηκε απανθρακωμένος. Κατέθεσαν οι γονείς του για το παιδί τους και αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπι και θα συνεχίζεται μέχρι να αποδειχθεί τι έχει γίνει πραγματικά και ουσιαστικά ποιος ευθύνεται και γιατί υπήρχε όλη αυτή η ολιγορία των ανθρώπων που βρίσκονταν στα κέρια σημεία, είτε ήταν στον οργανισμό, στον ΟΣΕ, είτε ήταν αυτοί που υποτίθεται έπρεπε να επιβλέπουν τις γραμμές, τι πήγε άσχημα. Αυτό είναι το θέμα. Τι πήγε άσχημα.

Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με την 24ωρη ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί και μαζί μου βρίσκεται ο Κώστας Κουγιτέας στην επιμέλεια του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής.

0: Νέα δεδομένα αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σήμερα Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, η νεαρή βρισκόταν στο ιατρείο της Καρδενεάτου την ώρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και εκείνη ήταν που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Η κατάθεσή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και μεταδίδονται, η εκδοχή που θα παρουσιάσει ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς της μητέρας. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο γιατροί, η 58χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της έχουν έρθει σε ρήξη εδώ και αρκετές ημέρες. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Με την κόρη των προφυλακισμένων γιατρών συνεχίζεται ο κύκλος των καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη θεωρείται πρόσωπο κλειδί, καθώς βρισκόταν στο ιατρείο. Είναι εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ όταν κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο ιατρείο του Κολονακίου, ενώ και την ίδια είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση 56χρονη κατά παραδοχή της.
2: Θέλω να σημειωθεί ότι και η ίδια έχω χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της συνουσφαίρησης για τον εαυτό μου, αλλά και στην κόρη μου, και υπάρχουν και μάρτυρες, φωτογραφίες και βίντεο, όπως και πολλών ασθενών μου.
1: Με αυτόν τον κοινικό τρόπο φέρεται να είχε παραδεχθεί η κατηγορούμενη γιατρός ότι υπέβαλε στην επικίνδυνη και παράνομη διαδικασία το παιδί της και μάλιστα με τη χρήση μέθης, με εργαζόμενους του ιατρείου να επιβεβαιώνουν την ιατρική πράξη.
3: Από μια συνομιλία ομαδική που είχαμε οι εργαζόμενες,
4: ήταν μαζί με την γιατρό μία από τις νοσηλεύτριες.
5: Επιβεβαιώνεται το ότι θα έκανε και στην κοπέλα πλασμοθέρεση.
4: Ναι, τώρα για τους λόγους που θεώρησε η ίδια της η μητέρα και γιατρός να τη σοκάνει. Αυτό το ξέρει μόνο η ίδια.
1: Και μάλιστα δεν το έκανε μία φορά, όπως προκύπτει από μαρτυρίες στο Μέγκα.
4: Δύο έκανε. Συνήθως το μήνυμο των θεραπείων της πλασμαφαίρεσης για να λειτουργήσει σωστά ήταν οι δύο συνεδρίες.
5: Άρα είχε κάνει δύο φορές.
4: Ναι.
1: Η κόρη των γιατρών θα καταθέσει αύριο κατόπιν σχετικού αιτήματος του πατέρα της, προκειμένου να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ανάμειξη στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη με την σύζυγό του. Η 19χρονη εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ως τώρα επισκεφθεί τη μητέρα της καμία φορά στη φυλακή. Η κόρη των γιατρών, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ήταν το μόνο άτομο νεαρής ηλικίας που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καθώς όπως προκύπτει από άλλη εργαζόμενη του ιατρείου, η 56χρονη γιατρός χωρίς κανένα φόβο συνήθιζε να κάνει τη θεραπεία και σε άτομα που δεν είχαν συμπληρώσει καν τα 20 τους χρόνια.
5: Όντως, θα θεραπεύσω και σε άτομα νεαρής ηλικίας.
4: Ναι, ναι.
5: Τόσο νεαρής, όπως την κόρη.
4: Μέχρι εκεί δεν νομίζω να ήταν πιο μικρά.
5: Όντως, όμως, τόσο νεαρά άτομα στην κλινική για να κάνουν πλασμαθέρες.
4: Με τους γονείς τους. Όποιο παιδάκι ερχόταν γονείς.
1: Οι παραπάνω μαρτυρίες έρχονται να ενισχύσουν το σενάριο ότι η κατηγορούμενη ιατρός, μπροστά στο κέρδος που αποκόμιζε από τις πανάκριβες θεραπείες, δεν υπολόγιζε τίποτα και κανέναν. Ούτε αν απέναντί της είχε παιδιά. Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που απομάκρυνε με ένα email την πρώτη αναισθησιολόγο με την οποία συνεργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου μέχρι το 2023. Η συγκεκριμένη γιατρός είχε αρνηθεί να υποβάλει σε πλασμαφαίρεση ανήλικο, η 56χρονη αντέδρασε και έκτοτε χειριζόταν μόνη της τα μηχανήματα.
0: Μάλιστα, η Ελευθερία Σπυράκη ήταν στο ρεπορτάζ. Να σας πω ότι εκτός από την κατάθεση της νεαρής κοπέλας, της κόρης, που είναι πολύ σημαντική, έχουν καταθέσει οι κοπέλες, οι άνθρωποι που ήταν με το ΕΚΑΒ, έχουν καταθέσει αρκετοί άνθρωποι γενικότερα που πήγαιναν στο ιατρείο διαμέρισμα. Και αυτό τώρα που ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικοί, οι αστυνομικές αρχές, είναι τα μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί, γιατί πολλές θεραπείες, 6.000 ευρώ από ό,τι είχαμε μάθει, από ό,τι είπαν και οι ίδιοι ότι στήχιζε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και κατά τους ελέγχους που είχαμε στην Καρνεάδου και την Πατριάρχου Ιωακήμ, αλλά και στο υπερπολιτελές σπίτι του στα Βόρεια Προάστια, και σε τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχουν εντοπιστεί χρήματα και αυτό δημιουργεί αρκετά ερωτήματα. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν λογαριασμούς του ζευγαριού στο εξωτερικό και όπως λένε χαρακτηριστικά βρέθηκαν μερικά εκατομμύρια στους λογαριασμούς οι οποίοι ανήκουν σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του 58χρονη, της 56χρονης ή και των δύο. Αν και η 56χρονη είχε ισχυριστεί ότι αυτή τα έκανε όλα, εννοώ τις πλασμαφαιρέσεις, δεν είχε καμία συμμετοχή ο σύζυγός της και ενδεχομένως θα είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που είχε στην κατοχή του 58χρονος, γιατί και αυτό ισχυρίζεται ουσιαστικά. Οι έρευες παραμένουν σε εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχουν αποκομίσει το τελευταίο διάστημα από τις θεραπείες που έκαναν στα ιατρία τους. Γιατί από ό,τι λένε είναι περισσότερες από 100-150 τον χρόνο. Σύμφωνα πάντα με την Ελλάς, έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε τόσα πολλά στοιχεία, αλλά θα το δούμε και αυτό. Βέβαια, λίγο με ενδιαφέρει εμένα αν έχουν χρήματα στο εξωτερικό ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όλα έγιναν λάθος. Εντελώς λάθος. Και περιμένουμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Μάλλον τις τοξικολογικές τις είδαμε, γιατί μιλήσαμε για βενζοδιαζεπίνες. Περιμένουμε τις ιστολογικές για να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έφταξε, αν χορηγήθηκε κάτι το οποίο έφερε την ανακοπή στον 54χρονο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, μια σημαντική οικονομική εκκρεμότητα φέρεται να έχει προκύψει ανάμεσα στην Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα, με το ποσό να εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των 200 έως 300.000 ευρώ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επικοινωνία προκειμένου να υπάρξει εξοδικαστική, χωρίς μέχρι στιγμής η υπόθεση να έχει οδηγηθεί σε δικαστική αντιπαράθεση. Βέβαια, ο δικηγόρος της Άννας Βύση επιβεβαίωσε ότι υπάρχει το οικονομικό ζήτημα προς συζήτηση, διευκρινίζοντας όμως ότι η σχέση μεταξύ της τραγουδίστριας και του γνωστού συνθέτη έχουν αρχίσει λίγο να χαλάνε. Περιμένουν έναν καλό πιστό διάλογο για αυτά τα οικονομικά θέματα, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια δελτία τύπου που δείχνουν ότι κάτι αρχίζει λίγο να ξεφεύγει. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το δελτίο του Μέγα και ίσως να πούμε κάποια πράγματα, γιατί έχει μπλεχτεί και η ΑΔΕ μέσα.

0: Όμως οι δρόμοι τους χωρίζουν μετά από 53 χρόνια αγάπης, καριέρας και απόλυτης επιτυχίας.
1: Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε εμείς.
0: Το ρήγμα στη σχέση του ζευγαριού φαίνεται να βαθαίνει επικίνδυνα, καθώς ο μουσικοσυνθέτης δηλώνει αποφασισμένος να κόψει τους δεσμούς με την Άννα Δύση. Με μια αποκλειστική δήλωση στο Μέγκα και στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου, χαμογέλα και πάλι, ο Νίκος Καρβέλας δίνει τη δική του σκληρή απάντηση.
2: Τα περιδίθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδι. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα, με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έδεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας του μέλλον.
0: Και σαν φοιτήλοι που ετοιμάζεται να πυροδοτήσει μια καλλιτεχνική βόμβα, Καρβέλας και Δύση βρίσκονται πλέον στα χαρακόμματα. Για αλληλοστήριξη μιλάει ο Καρβέλας. Για πόλεμο που ξεκίνησε από τα οικονομικά, η πλευρά Δύση.
2: Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε Δύση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε. Όσα τη οφείλω, τόσα μου οφείλει.
3: Το θέμα ξεκίνησε από καθαρά διαφωνία επί των οικονομικών. Τα οικονομικά ζητήματα προκαλούν τους πολέμους.
0: Λέξη από τα χείλη τους δεν βγαίνει, αλλά οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις δείχνουν ότι η πρωτοφανής ρήξη δεν είναι μόνο οικονομική.
2: Κάτι αποκλειστικά για την Άννα. Τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι τα ίδια τα τραγούδια. Η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάτε.
4: Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ. Αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως σε σκέφτομαι βράδυ πρωί.
0: Και όσοι τους ξέρουν, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
6: Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για κανέναν και για τίποτε. Σιωπή.
7: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
0: Η κόντρα τους πάει μέχρι και τα δικαστήρια. Δύση χωρίς Καρβέλα δεν υπάρχει, λέει ο μουσικοσυνθέτης και το αποδεικνύει. Τα 400 τραγούδια που της έχει γράψει δεν της επιτρέπει πια να τα ερμηνεύει.
8: Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα για να μην τραγουδάει Άννα Δύση τα τραγούδια του από τον Νίκο Καρβέλα. Ο κύριος Νίκος Καρβέλας, ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο με σκοπό την διεκδίκηση των οφειλωμένων σε αυτόν.
9: Ο κύριος Καρβέλας θα χρειαζόταν να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν η κυρία Δύση εκτελούσε τα έργα του χωρίς την άδειά του. Να κάνει ασφαλιστικά, για παράδειγμα, και να τη σταματήσει από το να τα εκτελέσει.
0: Κυνηγάνε, τους κατατρέχουν και τους δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Μετά από 10 χρόνια sold out εμφανίσεων σε νυχτερινά κέντρα, η απόλυτη στάρ μένει χωρίς καλλιτεχνική στέγη, καθώς οι εργασίες ανακαίνησης του νυχτερινού κέντρου δεν έχουν ολοκληρωθεί και η έναρξη των εμφανίσεων προσδιορίζεται για τη σεζόν 2027-2028. Μέχρι τότε...

Πάντως, να αναφέρουμε ότι στο επίκεντρο φορολογικού ελέγχου από την ΑΔΕ βρίσκεται η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ και έγινε γνωστό χθες, Πέμπτη. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα της διοργάνωσης προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα έσοδα και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί σύμφωνα με την φορολογική πάντα νομοθεσία, έτσι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου υπάρχει και αυτή η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα και ανέδειξε ζητήματα αρκετά σχετικά με το κόστος της παραγωγής, τις οικονομικές συμφωνίες και τις αμοιβές βέβαια των συντελεστών. Οι αναφορές σε μεγάλα χρηματικά ποσά και οι διαφορετικές τοποθετήσεις για τις οικονομικές υποχρεώσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης φαίνεται πως συνέβαλαν και στην κινητοποίηση των φορολογικών αρχών. Το ενδιαφέρον βέβαια των ελεγκτικών υπηρεσιών έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων πέραν της προβλεπόμενης χωρητικότητας, αν και από ό,τι νομίζω τόσο στους Μετάλλικα όσο και στη συναυλία της Άννας Βύσης τόσο ήταν η χωρητικότητα, περίπου 95.000, άντε να είναι 500 πάνω, 500 κάτω. Θα το δούμε αυτό, είναι σε εξέλιξη η έρευνα αυτή και όπως σε εξέλιξη είναι και η συντριβή που λέει ο Νίκος Καρβέλας και η απάντηση, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Η απάντηση της Άννας Βύση. Σε αυτές τις λέξεις συμπυκνώνεται το βάθος μιας ρήξης που εκδηλώθηκε στο παρασκήνιο της συναυλίας στο ΆΚΑ και πλέον εκτελήσεται δημόσια με οικονομικές διεκδικήσεις, καταγγελίες και απειλές και εκ διαμέτρου αντίθετες από ό,τι φαίνεται αφηγής. Εκείνος περιγράφει την απαξίωσή του έργου του και του προσώπου του, τοποθετώντας τη σύγκρουση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καλλιτεχνικής διαφωνίας. Εκείνη υποστηρίζει ότι επί δεκαετίες συνεργάτης της επιχείρησε να την πιέσει οικονομικά και ψυχολογικά λίγο πριν από ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της καριέρας της. Η απουσία βέβαια του Νίκου Καρβέλα από το ΆΚΑ αποτέλεσε το πρώτο από ό,τι φαίνεται δημόσιο σημάδι αυτής της κρίσης και η οικονομική διαφωνία και οι ισχυρισμοί περί επεισοδίου στα Καμαρίνια, αν και από ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, κανένα επεισόδιο στα Καμαρίνια μεταξύ των δύο, όμως λέγονται πολλά. Το θέμα είναι ότι λέγονται πολύ περισσότερο από όσο πρέπει να λέγονται.

0: Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα για αυτή τη ρήξη που, για τη συναυλία που ουσιαστικά ήταν αυτό που ξεκίνησε και δεν θέλω να το πω αρχίδι τέλος, γιατί εγώ και χθες πάλι το λέγαμε ότι δεν πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα χωρίσουν ποτέ τη συνεργασία τους, και μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια, 50 χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, ή μάλλον τι μαθαίνουμε εμείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί λογικό είναι, 50 χρόνια είναι αυτά συνεργασίας, είναι 40-50 χρόνια συνεργασίας, είναι πάρα πολλά, έτσι, και είναι και πάρα πολλά και τα τραγούδια που είχε γράψει ο Νικός Καρβέλας για την Αναβίση, νομίζω ότι περισσότερα από 400, ίσως και κάτι παραπάνω. Και μην ξεχνάμε ότι στη συναυλία στο ΆΚΑ τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα Βύση ήταν του Νίκου Καρβέλα.
1: Αυτό το τραγούδι στα πρώτα μου είναι σαν να είναι περίληψη όλων των τραγουδιών. Δεν είναι μόνο θέματα. Είναι γύρω στα 400 από όλους. Αλλά δεν ξέρω τι θα είναι συμβολικό. Με την αγάπη μου για το συνθέτη της ζωής μου.
2: Από την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση στην πλήρη ρήξη.
3: Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής. Στον πόλεμο δεν είναι σοφό να ξεμένει σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν.
2: Και με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Καρβέλας άνοιξε την πόρτα στην πιθανότητα να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να ερμηνεύσει ξανά τα τραγούδια του.
4: Hey, η φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει.
2: Hey. Είναι ένα από τα 400 τραγούδια που έχει γράψει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης στην Άννα Βύση. Και σήμερα ξεκαθαρίζει ότι πλέον θα διαχειρίζεται ο ίδιος και θα χρειάζεται η άδειά του για να χρησιμοποιηθούν από τη δημοφιλή τραγουδίστρια.
5: Το εάν ποτέ, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιον θα χορηγεί τέτοιες άδειες και κυρίως υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.
2: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Άννας Βύση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να ερμηνεύσει τα τραγούδια του.
6: Για να μπορέσει λοιπόν ο Νίκος Καρβέλας να προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα έχει ως νομική βάση το ηθικό δικαίωμα. Και θα πρέπει, εκεί υπάρχει ο νομικός αντίλογος, που προσέβαλε το ηθικό δικαίωμα η Άννα Βύση στα τραγούδια του

0: πίτσα.
1: Δεν υπήρξα ούτε είμαι περήφανος όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμιγκα Κούστα, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιονδήποτε ρόλο δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία.

0: Αφορμή της ρήξης, οι οικονομικές απαιτήσεις που, όπως υποστηρίζει η Αναβίση, είχε ο Νίκος Καρβέλας για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η θέση τους, αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό, ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα τα μισά υπό τον όρο να μην μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα.
0: Απαντήσεις έδωσε και για το ποσό των 500.000 ευρώ που λέει πως του δάνεισε ο κύριος Κούστας, όταν, όπως υποστηρίζει η Αναβίση, τα είχε ανάγκη.
1: Το σημείο όμως της ανακοίνωσης πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού. Είναι εκείνο στο οποίο η Άννα μιλάει για δίθεν εξυπηρέτηση ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κύριος Κούστας, και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κύριο Κούστα.
0: Η εταιρεία παραγωγής με ανακοίνωσή της παρουσιάζει την απόδειξη καταβολής στον Νίκο Καρβέλα του χρηματικού ποσού των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Από τον έρωτα στον πόλεμο, τι θα επικρατήσει τελικά θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
2: Διαβάζω λοιπόν ότι περίπου 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το βράδυ της Πέμπτης τους δρόμους της Μαδρίτης, αποτείοντας φόρο τιμής στην Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ. Είναι η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, και το λέγαμε και χθες ότι έχασε τη ζωή της. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια γυναίκα που... Μόλις 2 εβδομάδες μετά την αναγκαστική απομάκρυνσή της από το σπίτι της, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Θυμάστε επεισόδια, είχαμε, πυροδότησε μια πολιτική κρίση που οδήγησε τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζερ στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου. Έγινε πορεία από εκεί, από το σπίτι της, από τη Μπουέρτα Ντε Σόλ, στη κεντρική πλατεία της Ισπανικής Πρωτεύουσας, και είχε στηθεί εκεί ένας καταβλισμός διαμαρτυρίας, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν να πάνε στο σπίτι που έμενε τα τελευταία 70 χρόνια η 87χρονη γυναίκα που πέθανε στο νοσοκομείο. Να σας πω μόνο ότι λουλούδια, φωτογραφίες, πλακάτ, συνθήματα, και έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από το Συνδικάτο Ενοικιαστών. Αντίο Μαρί Κάρμεν, απόψε θα σε τιμήσουμε με μια πορεία προς το μέρος που ήταν το σπίτι σου για 70 χρόνια, και όπου το μόνο που ήθελες ήταν να παραμείνεις εκεί μέχρι τέλους. Κέρδισε, αλλά έφυγε.

2 και 42 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας πείτε αυτό που θέλετε, να μας καταγγείλετε, αυτό που γίνεται δίπλα σας, γιατί μην ξεχνάτε ότι είστε εσείς τα μάτια και τα αυτιά μας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp, μπορείτε να γράψετε 6981-041046 ή meganews104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

0: Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της Γαδά. Ο ίδιος κατηγορείται για 5 κακουργήματα στο πλαίσιο της έρευνας για κύκλωμα με εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με οικονομικές παραβάσεις και οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα στο φως έρχονται νέες καταγγελίες εργαζομένων που υποστηρίζουν ότι έμειναν απλήρωτοι μετά το ευνίδιο κλείσιμο επιχειρήσεων, καθώς και διάλογοι που περιλαμβάνονται στην έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να άγινε από το 2013, παρακαλώ, 13 χρόνια τώρα, και να έκλεινε εταιρείες αφήνοντας πίσω οφειλές προς το δημόσιο και εργαζόμενους που υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν ποτέ τα δεδουλευμένα τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ρόλος προσώπων που φέρεται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ έχουν καταθέσει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αρκετοί τραγουδιστές που ήταν στα μαγαζιά του και πίστευαν ότι είναι ασφαλισμένοι, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι που έπεσαν και από τα σύννεφα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Άνοιγε και έκλεινε εταιρείες φεσώνοντας το δημόσιο.
2: Είμαι αθώος.
1: Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που φέρονται αρχηγικά μέλη του κυκλώματος τις άβρισαν, ενώ οι εργαζόμενοι τους έμεναν απλήρωτοι, κάτι που συνέβαινε και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Ακούστε τι λέει αποκλειστικά στο Μέγκα εργαζόμενος σε ψητοπολείο της Καλυθέας που έκλεισε μέσα σε μία νύχτα ο Φίλιππος Καμπούρης λίγο πριν συλληφθεί.
3: Σε όλους βέβαια τα έκανε. Μας κρατούσαν λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε. Μας είχε αφήσει μέσα 1,5 μήνα απλήρωτους. Χάσαμε τα λεφτά μας και εγώ δεν έχω να δώσω το νίκη μου. Γύρω στα 2,5 χιλιάρια.
4: Ξαφνικά έκλεισε η επιχείρηση. Θέλω να πιάσω δουλειά. Μου λέει: φαίνεται ότι έχετε δουλέψει. Δεν μπορείτε να δουλέψει πάνω από 3 ώρες.
1: Όταν το θύμα του κυκλώματος προσπάθησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα, νομίζοντας ότι έχει καλέσει στο λογιστικό γραφείο του ψητοπολείου, στην πραγματικότητα μιλούσε με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη.
5: Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω: ούτε καν με έχει απολύσει από ό,τι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη.
6: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη.
1: Και αυτή ήταν μία από τις 29 εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων ήταν εικονικές. Σε 23 από αυτές, μάλιστα, εμφανίζεται να συμμετέχει ο ίδιος αχυράνθρωπος που στην κατάθεσή του έκαψε τον Φίλιππο Καμπούρη.
7: Πήγα μία μέρα delivery.
8: Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο. Τότε το 2014 ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές. Και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενίκιο μου για να ζω. Από τότε υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε.
1: Ο 59χρονος εμφανιζόταν σε διαλόγους δυσαρεστημένος, επειδή δεν είχε λάβει χρήματα από τον Φίλιππο Καμπούρη.
9: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις?
8: Τίποτα. Λεφτά να πάρω, ρε.
9: Α.
8: Τα λεφτά.
9: Μάλιστα.
8: Πάρε με στο άλλο, μπορείς.
1: Αχυράνθρωποι, λογιστές και επιχειρηματίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και νυχτερινών κέντρων, τα οποία όμως σύμφωνα με την έρευνα ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη. Γνωστοί καλλιτέχνες, μάλιστα, κατέθεσαν ότι οι συμφωνίες κλείνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
10: Μου πρότεινε να εμφανιστώ σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Έγινε η συμφωνία. Και ουδέποτε είχα πρόβλημα με τον ίδιο, ούτε με την καταβολή των χρημάτων που είχαμε συμφωνήσει, ούτε με τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, στα χαρτιά φαινόταν μία άλλη εταιρεία.
6: Εκείνο το διάστημα είχα προσληφθεί από τον Καμπούρη Φίλιππο και εργαζόμουν ως τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο. Από όσο γνωρίζω, το κέντρο ανήκει στον κύριο Καμπούρη Φίλιππο και για οτιδήποτε προέκυπτε απευθυνόμασταν σε αυτόν.
1: Πριν από 2 ημέρες, αστυνομικοί με πολιτικά έκαναν έφοδο στο κατάστημα ρούχων στο Παλαιό Φάληρο που ήταν στο όνομα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη. Κατέσχεσαν την ταμιακή μηχανή, ψηφιακά πιστήρια και έγγραφα της επιχείρησης για να ερευνηθούν. Η επιχείρηση 2 ημέρες μετά παραμένει κλειδωμένη.
11: Ώρες χωρίς χαρτιά. Ο υπάλληλος δούλευε 12 ώρες επί 6 ημέρες τη βδομάδα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας 1000% σίγουρα, γιατί δεν όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα είχε αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης απολογείται την Κυριακή για 5 κακουργήματα, με τον ίδιο να αναγνωρίζει χρέη μόνο στον ΕΦΚΑ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι λιποθύμησε στα κρατητήρια, όπως είπαμε στην αρχή, αισθάνθηκε αδιαθεσία αναφέροντας συγκεκριμένα ότι μου διάσε το χέρι του και ένιωσε ζάλι. Μετά το επεισόδιο αποφασίστηκε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο γεννήματά. Την ίδια ώρα η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αλλά και των συγκατηγορούμενων του. Λοιπόν, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτησε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και συνέργεια σε απάτησε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000. Εδώ μιλάμε για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, που σημαίνει αυτό ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα έχει συστήσει 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, ρούχα που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που είναι κλειστό, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα βέβαια για την εξαπάτηση του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Θα μιλήσω για τη Γερμανία, γιατί παντού γίνονται. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έχει ταμπουρωθεί ένας τύπος, ο οποίος έχει σκοτώσει έναν άντρα και μια γυναίκα. Αυτό που περιμένουν τώρα στη περιοχή λέγεται Μπεργκάου, είναι στη Βαυαρία. Και είναι μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν αποφασίσει οι γερμανικές αρχές αν θα μπουν μέσα, το διαβάζω στη Bild αυτό, και βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη. Τώρα δεν ξέρουν σε ποιο διαμέρισμα είναι και αν κρατάει ο μύρος, δεν το ξέρουν ακόμα αυτό. Ξέρουν ότι έχει μπει σε κάποιο από τα διαμερίσματα, είναι μια πολυκατοικία, είναι μεγάλη επιχείρηση, ειδικές δυνάμεις αστυνομίας πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, θέλουν να αποκλείσουν ουσιαστικά κάποια διαμερίσματα που δεν βρίσκεται ο συγκεκριμένος άνδρας, και φαίνεται ότι τον έχουν εντοπίσει. Βέβαια, όπως σας λέω, έχουν συνομιλία, προφανώς θα μιλούν με κινητά τηλέφωνα, θα μιλούν με κάποιο τρόπο. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση της αστυνομίας, των ειδικών δυνάμεων, των γερμανικών ειδικών δυνάμεων. Συμβαίνουν παντού πράγματα και είμαστε εδώ στο 104,6 Mega News για να σας ενημερώσουμε για όλα. Δημήτρης Καραστεφανής, Κώστας Κουγιτέας, μέχρι τις 6 το πρωί μαζί σας. Ο Κώστας είναι στην επιμέλεια της μουσικής, αλλά και στην ρύθμιση του ήχου.

Να σας ενημερώσω πως αυτό το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Δράση. Δεν το χάνουμε, ποτέ δεν το χάνουμε. Τα νέα Σαββατοκύριακο λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Αφού περάσαν οι πλημμύρες, περάσαν οι καταστροφές στην Κρήτη, περάσαν όλες αυτές οι δύσκολες στιγμές με την κακοκαιρία, η αστυνομία όμως δεν σταματάει τις έρευνες για αυτά που είχαν πει παλαιότερα, ότι θα κυνηγούν ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Γιατί συνελήφθησαν 5 άτομα στο Λασίθι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με την Ελλάς δραστηριοποιούνταν στις κλοπές ζώων, στις ζωοκλοπές και κλοπές εγωπροβάτων αλλά και κουδουνιών. Λοιπόν, από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, καθώς φέρεται να έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον 320 εγωπρόβατα. Στο πλαίσιο των ερευνών λοιπόν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε πυμνιοστάσια και οχήματα 692 κουδούνια εγωπροβάτων, που σημαίνει ότι 7 έχουν κλαπεί, έτσι. 5 ενότια προβάτων, 2 όπλα κυνηγετικά, ξύλινες πυμενικές δράβδοι, είδη ένδυσης, για να τα χρησιμοποιούσαν, ξέρετε τώρα, για να φορούν όλοι τα ίδια την ώρα της κλοπής. Και η εξιχνίαση έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Και σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια με σκοπό την επανειλημμένη διάπραξη ζωοκλοπών και αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Και τι σημαίνει αυτό? Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Προέκυψε λοιπόν ότι επέλεγαν τα πυμνιοστάσια, τα κοπάδια ως στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες. Παιδιά, αυτό είναι modus operandi τελείως. Πραγματοποιούσαν κατόπτευση, επιτήρηση χώρων, μέτρα φύλαξης και σχεδίαζαν τα δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων και προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων. Δηλαδή άλλος έκανε τον τζοπάνι, άλλος που τα μάζευε τα πρόβατα, άλλος τα βάζε στο αυτοκίνητο. Λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και χρησιμοποιούσαν οχήματα για τη μεταφορά σε ασφαλή σημεία. Και αυτό που ερευνάτε τώρα είναι αν έπαιρναν κατ' εξακολούθηση και επιχορηγήσεις. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι είχαν πάρει 93.000 ευρώ ως επιχορήγηση για τα συγκεκριμένα εγωπρόβατα που έκλεβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν γίνει από ό,τι φαίνεται σκιά τους. Είχαν και ντρόουν, είχαν σηκώσει ντρόουν, είχαν κάνει πολλά οι αστυνομικοί προκειμένου να εντοπίσουν τους συλληφθέντες 22, 23, 24, 28 και 50 ετών, και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα. Και τα κλέβανε και έπαιρναν και επιχορηγήσεις. Μάλιστα. Και όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, και τα έκλεβαν και τα δήλωναν. Τι λέτε ρε παιδιά?

Το Βήμα αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου κυκλοφορεί με τον δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα Τίμεος. Το μοναδικό έργο του φιλοσόφου είναι αφιερωμένο στη φυσική επιστήμη και την κοσμολογία, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δημιουργία και τη δομή του σύμπαντος. Επίσης, το βιβλίο συνταγών της Αργυρός Μπαρμπαρίγου με αφιέρωμα στην Ιταλική κουζίνα, ενώ και το ένθετο το μενού της εβδομάδας. Και φυσικά, το Βήμα Γκαζίνο.